0: Winsport FM 94,6.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μαρία, έχω μια εντύπωση ότι καταργήθηκαν αυτά τα πρωταθλήματα και θα παίζουν εθνικές ομάδες για πάντα. Βλέπω Αγγλία, Τσεχία σήμερα.
1: Ναι, λέπω... και σήμερα ματσάκιον.
0: Πόσο θα παίξουν.
1: Ματσάκιον, κάτσε να
0: μα πω. Πόσο θα παίξουν.
1: Μη σε νοιάζει, Σαββατοκύριακο στο υπογράφο.
0: Κροατία, Ισπανία. Σκωτία, Σλοβενία. Εσθονία, Ισλανδία. Αλβανία, Αγίος Μαρίνος.
1: Ελβετία,
0: Βόρεια Μακεδονία. Λευκορωσία, Φινλανδία. Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Μολδαβία, Σλοβακία και όπως προείπαμε Αγγλία, Τσεχία.
1: Καζακστάν, είπες, νησιά Φερόε.
0: Όχι, δεν μου το
1: λέω. Α, πέντε η ώρα. Αμέ, γιατί δεν τα λες. Μολδαβία, Σλοβακία.
0: Δεν πήγα στα νωρί.
1: Εσθονία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, να τα έχεις πει αυτό. Αγγόλα, Μαλάουι. Γιατί δεν λες για το Αφρικα Cup. Τι είμαστε εμείς.
0: Μπορεί να είμαστε εμείς τηλεόραση. Εντάξει. Περιστέρη Μπάμπερκ βέβαια για Basketball Champions League 7:30. Μπόσνα Πάουκ για Euro Cup 8:30. Έχει Δούκα Παναθηναϊκό για Futsal πάλι, Super League. Και Ανόβερο Ολυμπιακός για το Champions League Polo. Εντάξει, εντάξει είμαστε.
1: Είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, απόψε σήμερα και χθες.
0: Πες το.
1: Όλες οι πόρτες είναι κλειστές, ξημερώματα 2 η ώρα. Προς Τετάρτη, από Τρίτη προς Τετάρτη, 2 η ώρα ξημερώματα. Παίζει η Αργεντινή με τον Μπενίν σε ένα διεθνές φιλικό στο Μονουμεντάλ. Έχουμε το τέλος της 29χρονης καριέρας του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Έχει ήδη βγει το πρωτοσέλιδο που λέει «Ώρα για δάκρυα, αγάπη μου».
0: Καλά.
1: Εντάξει, λοιπόν, έχει το Μέση που παίζει με μία μπάλα. Και η μπάλα έχει το σχήμα της σταγόνας.
0: Το δάκρυ.
1: Ναι. Και λέει «Ώρα για δάκρυα, αγάπη μου». Θα κλάψουμε.
0: Εντάξει, αυτό που θα γίνει το βράδυ, έχω βάλει το ξυπνητηράκι, θα είμαι έτοιμος.
1: Ναι.
0: Θα το δω live, θα το ζήσω όλο. Είναι αδιανόητο. Μετά από το αφιέρωμα που έκανα χθες στο Βαγγέλη Κοκκόνη και στο Κλαρίνο από τον Έλατο, η GOAT κατάσταση συνεχίζεται. Με Λιονέλ Μέση, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που εγώ έχω δει ποτέ στη ζωή μου και λογικά ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ.
1: Που έχουμε δει, παιδιά, έτσι. Μιλάμε για αυτή την εποχή.
0: Για να μην μας πρίζετε, είναι ο καλύτερος παίκτης που έπιασε ποτέ την μπάλα. Όποιος δεν θέλει, ασχοληθεί με κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να το σώσεις. Το έχω σώσει εγώ με αυτό που είπα. Όταν λέμε Λιονέλ Μέση, Μαρία, ποιο γκολ σου έρχεται στο μυαλό, λες. Πάντα.
1: Έχω πάρα πολλά με την Μπαρτσελώνα που.
0: Με Μπαρτσελώνα.
1: Που τους περνάει.
0: Εγώ έχω τη φάση με τον Μπόατεκ.
1: Μόνος του.
0: Με τον Μπόατεκ που ο Μπόατεκ πέφτει σαν τραπουλόχαρτο. Που του κάνει την κλειστή τρίπλα και πέφτει. Αυτό. Καλά, αυτό που έχει περάσει.
1: Καλά, πόσα έχει βάλει με απευθείας πάλι και συνεχίζει και βάζει.
0: Όχι, και όλα αυτά που βάζει, δηλαδή που έβαζε που παίρναγε 5 άτομα. Δηλαδή 6 άτομα, 7 άτομα. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτά που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος.
1: Και από πίσω την μπάλα και από μπροστά την μπάλα. Και
0: κομπολόι.
1: Τι λέξει την μπάλα, μωρέ.
0: Με την Μπιλμπάο, τι είχε περάσει η Μπιλμπάο εκεί πέρα σε ένα μάτς κυπέλλου εκεί στη γωνία κάτω. Έχει κάνει αυτό το παιδί, έχει κάνει πράγματα και θάματα. Και απόψε, όπως το είπε η Μαρία, σταματά. Είναι το τελευταίο μάτς με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Μέχρι να τον απαγάγουν εξωγήινοι.
1: Και αυτόν.
0: Και να τον επαναφέρουν. Ναι.
1: Να τον φέρουν με καινούριο πηγούνι και αυτόν.
0: Με τη μούρη του Ρονάλντο, όπως είναι. Όπως είναι.
1: Του Ρονάλντο του άλλου.
0: Του άλλου με τα δόντια. Λοιπόν.
1: Δύο η ώρα τα ξημερώματα είναι το παιχνίδι, παιδιά. Δύο η ώρα τα ξημερώματα. Τώρα από Τρίτη προς Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Δύο η ώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε τα τηλεοπτικά, να πούμε ότι και η Εθνική Ελπίδων δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Γερμανία για την πρώτη θέση του ομίλου για τα προκριματικά του Euro του 27. Συνεχίζει γενικά τη μάχη με την Γερμανία, παίζει με τη Βόρεια Ιρλανδία σήμερα, τη θέλει τη νίκη. Ναι, γιατί ισοβαθμία, σε περίπτωση ισοβαθμίας θα περιμένουμε να δούμε ανάλογα τα γκολ, να δούμε έτσι και την τελική κατάταξη. 7 η ώρα. ΕΡΤ 2 Σπορ, έτσι μπορείτε να το δείτε. Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα στις 7, ναι, η μικρή μας.
1: Είπα ο Τσουβί, είναι η μάχη στη βαθμολογία με τη Γερμανία.
0: Ναι, γιατί έχει 24 η Ελλάδα, ναι. 24 η Γερμανία,
1: ναι.
0: Αυτή τη στιγμή είναι από πάνω με τα γκολ, 30 υπέρ 5 κατά τα γκολ των Γερμανών, 28 υπέρ 6 κατά για την εθνική μας. Μακάρι να τα καταφέρουν οι πιτσιρικάδες, ντροπία, type shit, bro. Α.
1: Το λέγε και ο Βαγγέλης στην εκπομπή. Έχουμε χρόνια να πάμε στο Euro, ακόμα και ως Under 21. 25, 25 νομίζω. 25 χρόνια.
2: Ναι.
1: Δηλαδή η εθνική που παίζει τώρα στους άντρες δεν είχε πάει. Που ήταν στις ελπίδες. Να καταλάβουμε τι λέμε.

0: Υπάρχει και το Βιενίν. Καταλαβαίνετε, ο Τόνι Άντωνης εκπομπή. Ένας με βρίζει γιατί δεν το πασκόπια. Αποφασίστε τι είμαι. Είμαι ο δεξιός. Είμαι ο Πάμε. Είμαι ο Κνήτης.
1: Είσαι απ' όλα. Είστε λίγο απ' όλα.
0: Τι είμαι σήμερα. Τι είμαι σήμερα, μαμά. Μάλιστα.
1: Κατευθυνόμενοι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, γενικά τα παίρνουμε από το μέση. Δηλαδή.
1: Πόσο χαρούμενοι για τη μεγάλη αποτοξίνωση από όλους σας στο Sport FM. Α, εσύ είσαι χαρούμενοι. Πόσο χαρούμενοι για τη μεγάλη αποτοξίνωση από όλους
0: σας. Γιατί θέλει μηνύματα. Σαν τον Brad Pitt, το έχω κόψει το ποτό, αλλά θα πιω 5-6 απόψεις.
1: Πες μου και τι ακούς τώρα. Δηλαδή, τώρα που σταμάτησε το Sport FM, πες μου τι ακούς. Τουλάχιστον έχει μείνει. Να έχει βάλει πέπερ. Μέντα.
0: Εδώ, να μείνει στην
1: εικόνα.
0: Happy. Τι πάω και γράφω κάτω εγώ. Έχω δει στο Camp Nou τον Μέση και ταυτόχρονα θύλαζα στην κερκίδα το γιο μου, λέει η Βασιλική.
1: Τι λες τώρα, Βασιλική.
0: Αλλά δεν θα είναι ωραίο να θύλαζε στην κερκίδα του Μαυροθαλασσίτη και να το έβλεπε live streaming το Μέση. Να μην έχει έρθει το μήνυμα. Έβλεπα την Εγαλέαρα, λέει. Φοβερό ξύλο του Μαραντόνα με Μπιλμπάο πάντως. Εκείνη η γονατιά μου έχει μείνει, Το ξύλο που έχει παίξει ο Μαραντόνα, κύριε.
1: Γενικά έχουν παίξει πολλές αναμνήσεις τώρα. Βλέπω, εχθές είδα και ένα post του David Beckham. Είχε κάνει μια ολόκληρη ιστορία γιατί έβλεπε 25 χρόνια πίσω το παιχνίδι με την Ελλάδα. Απλά βαρεθήκαμε και σ' αφήσαμε και το βάλες, εντάξει. Γιατί είχε μια τρικυμία στο δεύτερο ημίχρονο και έλεγα άστονε να το βάλει γιατί δεν θα ησυχάσουμε.
0: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά τα αφιερώματα για τον Λιονέλ Μέση. Δεν σταματάει το ποδόσφαιρο, Νίκο. Σταματά από την εθνική Αργεντινή. Συνεχίζει.
1: Ναι, παιδιά, στην Ίντερ Μαϊάμι. Στην Ίντερ Μαϊάμι περνάει μια χαρά.
0: Περνάει μια χαρά, βάζει τα κολλάκια του.
1: Ό,τι ώρα θέλει.
0: Του. Ναι. Μια χαρά. Φόρει όλα αυτά, έτοιμα. Οπότε προχωράμε.
2: Ο Ντέιβιτ Μπέκαμ είναι εκεί. Τι έγινε, συγχαρητήρια, Λιονέλ, με αυτή τη φωνή ο Ντέιβιτ.
0: Και οπότε δεν σταματά, φίλε μου. Δεν εννοούμε ότι σταματάει την καριέρα του, αλλά. Η εθνική Αργεντινή είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική ζωή του Λιονέλ Μέση και στη δική μας. Βραζιλία υποστηρίζω εγώ, αλλά γουστάρω πολύ να βλέπω και την Αργεντινή
1: λόγω
0: του
1: Μέση.
0: Δεν θα πάω να πετάω σφαίρες από τις φαβέλες, φύγεται η Αργεντινή. Πάμε διάλειμμα.
3: Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών σήμερα. Γιατί να τους κράξουμε.
1: Να τους κράξουμε, γιατί να τους κράξουμε. Κουράγιο να πούμε. Είναι εκπαιδευτικούς τους γιατρούς.
0: Το δήμαρχο, τον παπά, τον αστυνομικό, αυτά όλα. Πάμε άλλο.
4: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται, 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
0: Άρε Βαγγέλη.
4: Εντάξει.
5: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών. Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
6: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
4: Όχι. Όχι.
6: Έχω τέτοιο,
7: Βγάλτε το, ό,τι έχετε
6: βγάλει. Έχω high spree.
7: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη καρδιά.
8: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
9: Τούμπα.
8: Το παιχνίδι με την Dortmund.
10: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
11: Ωρα τι μαθαίνω.
12: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
13: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
12: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
13: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
14: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
15: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα.
16: Λουγκάν κούπα.
14: Μαρούλι.
16: Λάγανο καλό το
14: μαρούλι.
16: Το μάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
14: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
16: Θα σου βάλω και σος για να γλιστράει.
14: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
17: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.
18: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίνα.

0: Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, με σταματάτε στον δρόμο και μας ρωτάτε, η Αργεντινή παίζει 2 η ώρα τα ξημερώματα και το δείχνει τηλεοπτικά η ΕΡΤ 2.
1: Α, ωραία.
0: Βεβαίως. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, είπαμε για την Under 21 που έχει 25 χρόνια να πάει σε Euro. Όχι το 12, ήταν η Under 19 με Καπίνο και Λυκογιά.

0: 19 αυτή που είχε πάει το 12 στο τελικό με την Ισπανία.
1: Κάποιες καλημέρες.
0: Να πούμε κάποιες καλημέρες. Ναι. Από τον πλανήτη Χάπι, σας στέλνω κοσμική αγάπη από μικρό. Παιδιά, όταν πέφτουν λέει πολύ μίζεροι και τοξικοί στην εκπομπή, να το βάζετε που και που. Διώχνει τοξικότητα και μοιράζει θετικότητα. Δεν είναι κακή ιδέα.
1: Δεν είναι. Κανείς στον πλανήτη Χάπι.
0: Ναι.
1: Να πούμε μια καλημέρα στη Ρένα Μόρφη που μας ακούει.
0: Την καλημέρα μας.
1: Θα είναι στον Καζάρτε στο Roof Stage τα Σάββατα, 10 και 17 του μήνα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Μας περιμένουν.
0: Ωραία.
1: 9.30 το βράδυ.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει.
0: Στον Καζάρτε.
1: Με μεγάλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Γκάμα έτσι τραγουδιών και επιτυχίων.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο Δημόκρητο. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε λέει υποδομές για να φιλοξενήσουμε όλα αυτά τα δέσποτα και εκεί έρχεται το ερώτημα τι έκαναν σε όλα αυτά τα δέσποτα. Ζωή, καλά, εντάξει. Πολύ μεγάλη κουβέντα Δημόκρατη για να την ανοίξουμε. Α, σωστά ο Τόνι μας θυμίζει ότι δεν υπάρχουν αδέσποτα σκυλάκια στην Αθήνα από το 2004.
2: Ναι. Στα κάποια προάστια προφανώς υπάρχουν.
0: Καλά, υπάρχουν.
2: Στο κέντρο της Αθήνας και στους όμορους δήμους δύσκολα βρίσκεται.
0: Μαρέα, είπες για ότι δεν έχεις δει αδέσποτα σκυλάκια για τα αδέσποτα σκυλάδικα. Δεν μας είπες λίγο. Συγκρού. Κατεβαίνει συγκρού. Εντάξει, οκ.

0: Σε! Σας λέω, θα έχουμε θέματα όλη μέρα στην Αθήνα με την οδήγηση.
1: Και πόσες μέρες θα κάτσει αυτός εδώ?
0: 2,5 μέρες. Ηρενάμορφη και το τέρας. Τέλειο το ηρενάμορφη και το τέρας. Να το χαρίσουμε στη Ρεν.
1: Ο συνθέτης του Don't Cry For Me Argentina θα οικονομήσει καλά αυτές τις μέρες. Ναι. Βάζει ο Θεούλης, λέει, το Gates of Babylon και μιλάτε από πάνω οι Ρώσιλοι. YouTube.
0: Αυτό είμαστε, Spotify.
1: Ναι. Καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Η μπάλα όπως και το ποδήλατο. Δεν ξεχνιούνται ποτέ τι κοντρόλ έκανε ο Ζιντάν χθες.
2: Δεν ξεχνιούνται αυτά.
1: Θα ξεχάσει ο Ζιντάν, είναι δυνατόν?
2: Για τον Καλοσκάμι που έπαιξε στο σόι σου δεν είπες τίποτα. Και λογέσαι ΑΕΚ Τζου.
1: Δεν.
2: Έπαιξε στη σειρά.
1: Έπαιξε στη σειρά.
0: Και ήταν και καλός, λέει.
1: Γιατί να μην είναι καλό? Εντάξει. Σε όλα είναι καλός ο Καλοσκάμις. Καλοσκάμι.
0: Δεν θέλω να ξαναμιλήσει και 40 δευτερόλεπτα. Κάναμε αυτό χατήρι. Άσε να ταξιδέψει το αστείο. Καλοσκάμι. Πού έτσι και να φάσει.
1: Εντάξει, είδα κάπου μία δήλωση ενός ηθοποιού, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά είναι γνωστός ηθοποιός, που τον ρώτησαν τέλος πάντων γιατί δεν καλείται κι άλλους στο σύριαλ και λέει καλούμε μόνο εξήτες. Οπότε είμαι έτοιμη. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Καλά, αυτό. Να σου πω ότι πρέπει να θυμάσαι και τα λόγια.
1: Τα λόγια δεν έχει να κάνει. Αυτά τα θυμάμαι.
0: Ανθρώπους.
1: Ναι, ρε, εσύ. Τόσα βίντεο που τα κάνω χωρίς το κιού και αυτά. Πώς τα θυμάμαι τα λόγια?
0: Τα λες από την ψυχή σου, Μαρία.
1: Από την ψυχή μου τα λέω, βεβαίως.
0: Τα νιώθεις και τα λες.
1: Ναι. Ονόματα τώρα είμαι. Αυτός μωρέ που έπαιζε εκεί που έχει γουρό μαλλί και ήταν λίγο εκεί.
0: Φόρσα Μπούκα!
1: I'm the DJ.
0: I have the money, I want four sugar. Ο Πετρίδης έχει κομμωτή στο σπίτι, όπως η Παρίσι Ζερμέν.
1: Ναι. Και στο ημίχρονο. Και στο
0: ο
1: ημίχρονο.
0: Πετρίδης τι έγινε? Καλημέρα στον Γιώργο Δικοκτέλ.
1: Καλημέρα.
0: Όπου είναι και φρεσκοπατέρας. Και το πήρανε στο σπίτι.
1: Το πήρανε στο σπίτι, κράτα την απόδειξη, φίλε.
0: Ναι, γιατί μπορεί να πρέπει να κάνεις
1: τραγή. Όσο πιο μικρό, πια είναι καλύτερη
0: τιμή. Ναι,
1: λοιπόν,
0: καλύτερα.
1: Καλημέρα από τη Μικρή Κορέα. Ποια είναι η Μικρή Κορέα? Η Κάλυμνος.
0: Δεν θέλω να θυμάμαι τα φουρνέλα και...
1: εκεί ήταν που έχεις χάσει 10 χρόνια τη ζωή σου.
0: Πια εγώ, όχι γυμνός, με το βρακί να ορμιάζω.
1: Άρα από τη Μικρή Βόρεια Κορέα. Αυτό εννοεί.
0: Βοήθεια. Ούτε η γάτα δεν αντέδρασε στα φουρνέλα αυτά, γιατί λέει παντρεύονται στους δυναμίτες. Έτριζε όλο το κτίριο.
1: Ωραία.
0: Λέω οι άλλοι είναι νεκροί μάλλον και σώθηκα μόνο εγώ.
1: Εγώ και τον Κρούζ.
0: Ένα φάντασμα λευκό βγήκε έξω εγώ. Η γάτα με κοίταξε.
1: Πού πάει αυτό,
0: ωραία. Γελούσαν όλοι με την ταραχή μου. Ξέρεις, μιλάμε για ορλιαχτά τώρα. Δεν καταλαβαίνεις τι έκανα. Αλλά ήταν ακριβώς το βουνό που έμεινα. Έκανε το κτίριο.
1: Και δεν σε είχε ειδοποιήσει άνθρωπος κάτι?
0: Πιστεύω
1: είχε κάμερα στο δωμάτιο.
0: Τώρα ήταν και φτηνό και ήταν φτηνή η διαμονή. Μου λες τέτοια, πάντα ψάχνω όταν είναι φτηνή.
1: Μαρία, τελικά είσαι ΑΕΚ? Γενικά ό,τι τύχει στο ό,τι σε παρακαλώ πολύ βάλε κόμμα. Γιατί κάποιοι από Νέα Φιλαδέλφια μεριά λένε διάφορα. Θα ξανάρθω, Ζήκο. Να ξανάρθω. Θα πούμε το Σάββατο. Ελάτε να μου πείτε εκεί εσείς. Πώς τη λένε αυτή την ωραία μπειραρία?
0: Δεν θυμάσαι. Δεν θυμάται και κτίρια. Θυμάται τα λόγια για τη σειρά. Δεν έχουμε κάνει καλό πρόμο.
1: Είναι αυτή που βλέπει τέτοιο.
0: Όπως μπαίνει
1: στον Αετό. Αυτή που βλέπει τον Αετό που είναι στο στενό αυτό. Εκεί που ήμουν την τελευταία φορά εκεί.
0: Στην πυροαετοφολιά εκεί.
1: Στην πυροαετοφολιά.
0: Μέσα.
1: Να, η Μαρία προωθεί και το εμπόριο βρεφών. Εγώ λέω... Ποιες είναι οι καλύτερες τιμές τώρα? Μην κάνετε τα λάθη που κάναμε.
0: Εκεί που είσαι ήμουνα.

0: Αυτό που κάνει Ζαφυράντου είναι προσβολή προς τον ηθοποιό. Ναι, αλλά δεν ξέρετε για ποιον ηθοποιό μιλάω.
1: Είδες.
0: Ούτε και ο ίδιος ξέρει. Οπότε δεν υπάρχει προσβολή, γιατί δεν υπάρχει. Είναι όλοι ηθοποιοί.
1: Και η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν θα θυμάται ότι το είπε, δεν ισχύει ότι το είπε. Ισχύει ότι κινδυνεύει για μείον 200 βαθμούς. Δηλαδή, είπαμε ρε παιδιά, να τιμωρηθεί, αλλά για πόσα χρόνια. Μείον 200
2: για πάντα.
0: Από την αρχή.
1: Καλώ

0: Γνωρίζουμε στον Ηρακλή Περιστερίου τη Manchester City, είναι μια μεγάλη
1: παίζει με Μαρκό.
0: Κύριε Χάλαντ, θα πάμε μετά σε μια πολύ ωραία ταβέρνα εδώ στο Περιστέρι. Παλιά όταν παίζαμε μπάσκετ ή ποδόσφαιρο, μας πήγαινε ο πρόεδρος σε μια πιτσαρία.
1: Αχ, ωραία.
0: Αυτό είχαμε.
1: Πιτσαρία με το ζυμάρι, όχι.
0: Τέσσερα τυριά.
1: Έτσι, ναι.
0: Αυτό είχαμε. Σαλάτα του σεφ ή Σίζαρ με το. Με αυτό που είχε από πάνω αυτό το ροζ. Πίτσα και μας έβγαλε ο πρόεδρος.
1: Ήταν και μακαρόνια φουρνού.
0: Ναι, αυτό το οποίο ήταν ένα τούβλο με μακαρόνια με κρέμα γάλακτος. Κρέμα γάλακτος από πάνω. και υπέροχη διατροφή. Πάρε τώρα χάπια για όλα. Λοιπόν, υπέροχη διατροφή. Αυτή ήταν η έξοδός μας, ότι μας έβγαλε γεύμα, παρέθεσε.
1: Προετοίμασε τώρα για τα παιδιά της City.
0: Μπράβο.
1: Η υβριδική τεχνολογία, λέει κάποιος, στα αυτοκίνητα είναι τόσο εξελιγμένη που διακόπηκε μια μισή ώρα ο αγώνας της Φόρμουλα 1 λόγω βροχής και κινδύνου καταστροφής των υβριδικών συστημάτων. Θέλω να σου πω ότι διακόπηκε 2 ώρες. Δεν είχες εσύ τον Ανδρέα δίπλα σου 2 ώρες να
2: κρυνιάζει.
1: Γιατί το περίμενε 10 και ξεκίνησε 12.
0: Α, ο Ηλίας Μελέτης. Ο Ηλίας Μελέτης είναι ο
1: ηθοποιός. Γιατί το είπες τώρα, ναι. Γιατί το είπες τώρα. Τώρα προσβλήθηκε ο άνθρωπος. Ενώ μια χαρά ήμασταν πριν.
0: Μια χαρά φίλος είναι ο Ηλίας. Θα το στείλω.
1: Καλημέρα, Ηλία. Περιμένω πρόταση.
0: Έπαιξε τώρα με τη Χαραλαμπούδη στην Παλώμα και την πλούσια που κάνει η Χαραλαμπούδη. Είχα ένα guest.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ο Ηλίας.
1: Τον έχετε φέρει στο. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι κι εγώ ποιους έχουμε
1: παίξει. Α, ωραία. Αυτό είναι προσβολή.
0: Αυτό είναι. Όχι. Θυμάμαι με ποιους έχουμε παίξει ως τώρα. Δεν θυμάμαι τι.
1: Α, ποιους έχετε μπροστά.
0: Τα πάντα θυμάμαι.
1: Λοιπόν, Ηλία Μελέτη. Σε περιμένω να μου στείλεις τα κείμενα.
0: Ότι καλείται μόνο οι εκτζίδες.
1: Ναι, είπες καλείται μόνο οι εκτζίδες. Εντάξει, εγώ
0: είμαι. Κι άμως εσύ.
1: Εγώ, ναι.
0: Ρήλος.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν είμαι στο μουσείο.
0: Θα παίξεις εσύ. Θα δούμε, παιδιά.
1: Δεν είμαι μουσιακό στοιχείο εγώ.
0: Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε.
1: Τι έχω και μισή. Κιόλα.
0: Θα παίζει η Μαρία στο σύριαλ με την ερωτική αντίζελο και θα τη λέει: άκου να σου πω τέτοια, θύμισε με το όνομά σου.
2: Εσύ.
0: Τα κείμενα τα θυμάμαι, ανθρώπου. Και σε ποιο κτίριο είμαστε. Αυτό που κοιτάει στον καραμάνο ευθεία.
1: Και μέρες μπερδεύω.
0: Πού να την πάω. Δεν ξέρω, δεν είναι. Να σε πάμε βοηθό σκηνοθέτη και να λες κατ.
1: Δεν σου έχω πει που μια μέρα δεν πήγα σε κάτι εγγένεια. Και ευτυχώς που δεν πήγα γιατί δεν ήταν εκείνη τη μέρα.
0: Και ξέχασα μετά που ήθελα να πάω. Πάμε πολιτική.
2: Πάμε με την Γλάστρα, κλειστά όλα.
1: Ευτυχώς και θα ήταν και δικός μας άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Πες στον κόσμο το απ' έξω αυτό.
0: Μπράβο, απ' έξω, τα θυμόταν όλα. Δεν θυμόταν καν ότι κρατούσε σημειώσεις.
2: Χθες πήγε να φύγει χωρίς την τελευταία αναφορά.
0: Σκέφτεσαι Μαρία, μαέστρο, σε κανονική ορχήστρα. Παιδιά, πάρτε μπάλες και παίξτε.
2: Πέσουμε τώρα.
0: Ακολουθεί διαφυσ...
1: Φωτιά με φωτιά. Δεν είναι Ηλίας Μελέτης, παιδιά, είναι Μελέτης Ηλίας.
2: Ναι, το Μελέτης είναι το μικρό.
0: Ναι.
1: Και τι σημαίνει, δηλαδή άμα το πεις Ηλία Μελέτη δεν θα
2: γυρίσει.
1: Αν είσαι με ένα ζαφυρά τη Μαρία, θα γυρίσω.
0: Όχι. Γιατί δεν θυμάσαι ότι είσαι εσύ. Μέσα στο παιχνίδι με την BWIN, σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάς με γκλάμονες προσφορά γνωριμίας και άπεχτα δώρα.
1: Έχεις λυσάξει, δεν έχει άχαστο σήμερα.
3: Ρυθμιστεί σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θες να το ξαναρίξεις.
0: Όχι.
1: Τώρα το
0: πέφτει. Έλα, δεν φεύγει η BWIN εδώ δικιά μου.
1: Δεν έχει άχαστο σήμερα. Έχεις λυσάξει.
0: Την άλλη Δευτέρα ξεκινάμε.
1: Την Τρίτη.
2: Άλλος από εκεί, εντάξει, ωραία, είναι μεταδοτικό.
1: Μπράβο, μπράβο, ωραία.
0: Δεν μίλησε γι' αυτό. Την άλλη Δευτέρα ξεκινάμε το τότε και τώρα.
1: Τότε και τώρα και,
0: και την εκπομπή.
1: Και την εκπομπή με τον Τζόχο, ναι. Με τον Κατσουράνη και τον Λιανό.
0: Και την Ελένη.
1: Και την Έλενα την Παπαδοπούλου.
0: Έλενα Παπαδοπούλου.
1: Όχι, Έλενα,
0: συγγνώμη. Την Έλενα που ακούω σε ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου. Φυσικά. Όταν μιλάει και πάντα πάει με τον. Ακούστε τι έκανε ο Γερμανός τεχνικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν πάει με αυτούς με τους δικούς μας, πάει με τους άλλους.
1: Γιατί γίνονται οι αλλαγές. Δεν γίνονται οι αλλαγές γιατί άλλος κουράστηκε. Γιατί πρέπει να καλύψει τα κενά. Να δέσει.
0: Τι σπάθει τώρα. Τα αρφανά μπορέματα ζαφυρά. Πάμε ημέρα.
4: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
5: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κεφυσιά.
6: Καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
4: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
2: Ναι.
4: Με σταφή.
6: Όχι αυτά, τα φαγιά.
4: Καναπεδάκια. μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
6: Τίποτα πιο έκπληκτο.
4: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
6: Τίποτα πιο έκπληκτο.
4: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
6: Πιο έκπληκτο.
4: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
6: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
4: Τρομερά πράγματα.
6: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
2: Μπάμιες μ' αρέσουν. Πεθαίνω για μπάμιες.
7: Τι ζήτησε ο κύριος.
2: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
6: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
6: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
2: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Και είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
7: Όλα παγώσιμα τα βλέπει.
2: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
7: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
1: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
2: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
4: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
2: Τι θα κάνετε.
1: Τι να κάνουμε.
2: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
1: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
2: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
1: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
2: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
4: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
1: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
2: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
1: μπριζόλα
2: με λεμόνι δίπλα.
1: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με...
6: Και οφτέδες έχει.
1: Και οφτεδάκια.
2: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει σου λέω γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
6: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
4: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει αν είναι, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
6: Άρα καλό. Να κάτσουμε εδώ, ε.
8: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
6: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
4: Όχι.
6: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
4: Εγώ ούτε καν.
6: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
6: Έτσι, εμένα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
4: Όχι.
6: Δεν θα βρει Γιαννάκη για μένα, για το πατέρα
2: μου. Α, παράτα μας, αδερφέ.
8: Άρα δεν θα σε εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω.
8: Εδώ τι
5: κουβαλιστήκατε
8: εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
6: Μάγερα, μη Αφρικα σέι.
9: Δεν καταγιώσει από πρώτα τάξη αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου και όχι, φάει κάνε εμβόλια.
5: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
9: Εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι, φασόλια.
8: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
10: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέραμε λίγο πιο γιωμάτι.
5: Ναι, είναι baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
10: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
8: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
5: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
6: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιάρι. Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα.
11: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
6: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13. Και περιμένες.
12: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
13: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
6: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παράκρασα, με πιάστηκα μια ώρα το τρελό μου και...
9: Τι θα πάρετε παρακαλώ.
12: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα.
9: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες.
12: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
6: Φάγανε.
9: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
6: Ποιος έφαγε.
9: Δεν με νοιάζει τώρα που θα πάω, πάω.

0: Winsport FM 94,6.
1: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στην EuroLeague έρχονται στον Big Winsport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από την 5η στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Τη μάχη του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Την Παρασκευή στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των μάτς ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τελείωσε η είπα στη νυχτερινή εκπομπή και πήραμε το κομμάτι πίσω.
1: Ακριβώς. Θα λέγεται όλη η εκπομπή, είναι δυνατόν να μην είμαι. Λοιπόν, σωστό. Για θα είμαι, θα έχω μία συνεργασία. Εντάξει, δεν προλαβαίνω να είμαι και τάκης λίγο πριν, θα πέσει το τότε και τώρα.
2: Δεν προλαβαίνω να πάω και στο Ολίν.
1: Και να εμφανίζω μετά, κοίτα να δω. Εδώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δίκαια πάει στο 3-5-2. Ο Νίστρουπ θέλει να καλύψει τα κενά. Θα έχω μία συνεργασία με την εκπομπή. Θα είμαι και εγώ εκεί. Καλεσμένος θα είμαι, το καταλαβαίνετε.
3: Δεν με το θα ζόρι. Είσαι καλεσμένο. Καλεσμένος δεν θα είσαι.
1: Θα πάω κιόλας και στο στούντιο κάποια στιγμή.
3: Ναι,
1: πάω,
3: παιδί μου, αλλά δεν είσαι καλεσμένος.
1: Συνεργάτης
3: είσαι. Να τα λέμε και αυτά. Ναι. Τι μας βάζετε κάθε μια ώρα και ακούμε αθλητική ενημέρωση. Καταρχάς δεν σας βάζουμε.
1: Ναι. Τι μπορεί να έχει αλλάξει σε μία ώρα. Πρώτον, μπορεί να έχει αλλάξει ο ίδιος ο κεφαλάς.
3: Καταρχάς, πρώτον δεν σας βάζουμε.
1: Ναι.
3: Δεύτερον, δεν είναι βέβαιο ότι αυτός που άκουσε στις 7, άκουσε και στις 8. Μην κοιτάς που μερικοί είμαστε κολλημένοι.
1: Αλήθεια.
3: Και έχουμε και 7 και 8 και 10 και 11 και 12. Εντάξει, αυτή τη λογική έχει η ενημέρωση κάθε μία ώρα. Τι να κάνουμε, να δώσουμε ραντεβού και να πούμε, παιδιά, κάθε μέρα 5 η ώρα θα υπάρχει αθλητική ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, να.
1: Λοιπόν. Δεν ήταν. Αυτό που μπορεί κάποιοι να καταλάβουν. Να.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι τι θα φάμε. Να. Αυτό. Κύπελο,
3: Να.
1: Πρωτάθλημα,
3: Καλημέρα, παιδιά. 57χρονος λέει, έβαλε πόρνο στο κινητό του και τέλος πάντων αυτό ικανοποιόταν μπροστά στους επιβάτες σε πτήση για Θεσσαλονίκη. Άμα είχε καθυστερήσει.
1: Κα. Γιατί.
3: Άμα στη Θεσσαλονίκη έχει συχνά καθυστερήσει.
1: Ναι, δεν σκέφτηκα αυτό. Στις καμάρες. Βρέχει στη Θεσσαλονίκη όπως βρέχει στην καρδιά μου. Πιστεύω να συνελήφθη ο φίλος αυτός εντός εισαγωγικών. Προφανώς κάτι δεν πάει καλά.
3: Σώπα. Σώπα.
1: Αφήνονται ελεύθεροι.

0: λες εμένα, ήσουν outside ή τώρα και είσαι εδώ. Τα έχεις μαλλούκα, τέλειος. Με αυτό το μαλλί, και βάτες.
1: Ναι, στην πτήση.
0: Οκ.
1: Ναι, μια ωραία.
0: Γιατί αυτοπεποίθηση, τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, έκανε.
1: Θα είστε κι άλλα παιδιά από το σταθμό. Είπαμε, θα είναι ο Τσόχος.
0: Εγώ θα πηγαίνω να ποτήρι νερό στον Τσόχο, παιδιά, να είμαστε σίγουροι.
1: Όχι σαν το...
0: Πάλι αυτός.

0: Για Θεσσαλονίκη, εγώ σας περιμένω 17 Οκτωβρίου και 16 στη διπλή παράσταση.
1: Τιμένους.
0: Στο Park Sports Arena. Μη μου έρθετε γυμνή. 16 είναι sold out. 17 έχει φύγει το μισό κομμάτι των εισιτηρίων.
2: Μπράβο.
0: Σας περιμένω με αγάπη, όπως φαίνεται με περιμένετε κι εσείς με όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε. Θα τα πούμε από κοντά με πάρα πάρα πολύ κέφι. Και έτσι κλείνουμε τις παραστάσεις στην Ελλάδα. Μετά πάμε Σκωτία, Αγγλία και κλείνουμε και από εκεί για το 26. Mm.
2: Λοιπόν, θα σε πω λίγο στο τένις τώρα.
0: Α, γιατί... μεγάλωσα με τένις στην Άρτα.
2: Το ξέρω.
0: Βέρα, του κρυάρι με τραγκιά τα παιδάκια.
1: Forehand.
2: Με forehand, με backhand, με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ήμασταν στο Open της Κίνας, στο Πεκίνο. Mm-hmm. Αποκλείστηκε ο φίλος ο Μετβέντεφ. Γιατί πάνω στα νεύρα του...
0: Τι έκανε
3: ο Μετβέντεφ. Νεύρα.
2: Τέλος πάντων, χτύπησε την μπάλα, έχασε μία μπάλα, τη χτύπησε δυνατά και πέτυχε έναν θεατή. Κινέζος ήταν.
1: Μάθησε όμως, κάθε περίπτωση.
2: Γιατί είναι, παιδιά.
0: Εγώ. Εντάξει.
2: Βλαμμένοι, είστε βλαμμένοι. Τέλος πάντων. Το χτύπησε πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή τον πήρε η γυναίκα και φύγανε. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή χτύπησε πάρα πολύ. Και αποβλήθηκε.
0: Ναι.
1: Και καλά το έκανα.
0: Για άσχημο παίξιμο.
2: Ναι,
0: για...
2: αποβλήθηκε.
0: Έχει ξαναποβληθεί.
2: Ήταν στον αγώνα με τον Τζόκοβιτς. Mm-hmm. Ήταν στον αγώνα με τον Τζόκοβιτς. Και λέει ο Τζόκοβιτς. Εντάξει, λέει, τον λυπάμαι, λέει το θεατή, γιατί πρέπει να πόνεσε πάρα πολύ.
0: Το φάγε όλο, έφυγε κλαίγοντας με τη γυναίκα του.
2: Ναι. Δηλαδή εκεί που ήταν το μάτι, τώρα είναι το μπαλάκι, μπήκε μέσα. Κανονικά. Ήταν λίγο σοκαριστικό. Λυπάμαι, λέει, τον άνθρωπο που χτύπησε, γιατί μάλλον πρέπει να χτύπησε δυνατά, αν και λέει δεν το είδε εγώ. Αλλά λυπάμαι, λέει, και το Μετβέντεφ. Νιώθω άσχημα για τον Μετβέντεφ, γιατί αποκλείστηκε.
0: Και ο Μετβέντεφ ένιωσε άσχημα, γιατί είχε αυτό του ενόχου του μιλούσα και έκανε, ρε παιδιά.
2: Ξέρεις τι, το μετάνιωσε την ώρα που το έκανε. Mm. Είναι αυτό που δεν μπορείς να το πάρεις πίσω.
0: Ο Μετβέντεφ έχει πετάξει μπαλάκια έξω, έχει κλωτσίσει μπουκάλια, έχει κάνει
2: έχει
0: τα πάντα.
2: Έχει χτυπήσει τις ρακέτες, ναι, έχει βρίσει διαιτητές, όλα τα έχει κάνει. Ναι.
0: What do you want, Στέφανος, τώρα, α? Θυμάστε τον Τσιτσιπά που του κάνει, what? Άντρας προς άντρα, man to man, έλα πάμε τώρα, έξω από το κόρτ, davai. Αλλά τώρα βαράει μία.
2: Ναι. Τη δίνει μία και πάει. Αλλά την τρώει. Ναι. Δηλαδή την τρώει τύπος που ήταν μπροστά.
3: Mm-hmm. Μου θέλεις καλή θέση.
2: Μου θέλεις καλή και την έχει χρυσοπληρώσει και έφυγε στη μέση του αγώνα. Μπορεί να τις κυνηγήσει, να σου πω την αλήθεια. Να πάρει και αποζημίωση. Ή μπορεί να υπάρχουν στα ψηλά γράμματα. Δεν ξέρω, εσύ το κάνεις με τα εισιτήρια. Υπάρχουν ψηλά γράμματα που λες, ξέρω εγώ, σε περίπτωση κλοπή, σε περίπτωση τραυματισμού, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη κτλ.
0: Και έχει και πιο ψηλά που δεν ξέρεις. Βάλες η αποδοχή όρων και τα λέμε.
2: Αυτό.
0: Βάλε,
2: έχεις,
0: δεν είναι
2: εσύ
0: αυτά που
2: την τρέλα σου, έχεις τη χαρά σου που βρήκες εισιτήριο, είτε για το Τζούβι, είτε για το Τσάινα.
0: Θα πάω εγώ να διαβάσω.
2: Όχι. Άρα αυτός δεν βλέπω. Πλέον πληρώνει και από πάνω. Να του αποζημιώνει. Καλά. Γιατί σταμάτησε ο αγώνας.
0: Εγώ πιστεύω θα τα βρούνε, θα του δώσουν τσάμπα εισιτήρια για πάντα. Mm. Θα του κάνει χαντούκεν, δεν ξέρω τι είναι. δεν λέγεται Pornhub Winner, είναι Forehand Winner. Pornhub Winner μπορεί να είσαι εσύ, φίλε μου.

0: don't know how to tell you this.
1: Έλα ρε Σοκοζαλής, ο Βαγγέλης.
2: Έλα Βαγγελάκη.
1: Εντάξει, γράψε εσύ τώρα κάτι που θα σου πω, να δώσα στον Κώστα μου τα παίξει.
2: Α, εντάξει Βαγγέλη.
1: Για γράψε. Λανσκρόνα.
2: Λανσκρόνε, πώς είναι αυτό τώρα.
1: Λανσκρόνα.
2: Λανσκρόνα.
1: Αλμπιντολέφε.
2: Τι είναι αυτά ρε Βαγγαρμένη.
1: Γράφτα ρε Χρήστο, αυτά βλέπω, μου τα παίξει ο Κώστας.
2: Βαγγέλη, αντινελέφε, τι είναι αυτά.
1: Εντάξει, γράφτα σιγά σιγά. Σιγά σιγά, αλμπινολέφε.
2: Αλλι. Πω, ούτε τσπαντίου να ήμασταν. Εγώ γράφω αλφα λάμπτα.
1: Μπινολέφε.
2: Μπινελέφε. Μη, ε.
1: Ναι.
2: Μπι, ναι, αλπινε. Λέφε, ναι.
1: Γράψω Καστοριά τον εύκολο, Καστοριά.
2: Α, Καστοριά, ωραία.
1: Γράψω Καστοριά.
2: Αυτή η δικιά μας, ε.
1: Ναι. Χρήστο, πρόσεχε, μου κάνεις κανένα λάθος. Περίμενε, έχω κι άλλες. Μπρομαποϊκάρνα.
2: Τι είναι αυτή η πιτσαρία, ρε αυτή.
1: Μπρομαποϊκάρνα.
2: Μπράβο, άλλαξε ομάδα, Βαγγελή.
3: Μπρομαποϊκάρνα.
2: Ρο, απορώ. Ρώμα. Το άλλο πώς θα πεις.
1: Μπρομαποϊκάρνα.
2: Ρώμαποϊκάρνα. Α, μπράβο.
1: Γκέτλερ Μπιρλίγη.
2: Πώς θα παίξεις.
1: Τι σε να σου πω, γονε σύστημα. Γκέτλερ Μπιρλίγη.
2: Πινελίκη.
1: Γκέτλερ Μπιρλίγη, ρε. Οι Τούρκοι κι άρε. Γκέτλερ Μπιρλίγη.
2: Αυτό, πώς θα γραμματώ, δεν το βρω, Βαγγέλη.
1: Καλά, άστην αυτή. Γράψε άλλη.
2: Ναι.
1: Μίλτον Κέινς Ντόνς. Μίλτον Κέινς Ντόνς.
2: Ένα μη θα βάλω.
1: Ναι, βάλε ένα μη, το καταλάβεις.
2: Μίλκο και δίπλα πως...
1: Και μία τελευταία και μία τελευταία.
2: Ναι.
1: Κίντερ Μίστερ.
2: Βάρε, βάζα, Μίλκο.
1: Ναι.
2: Μίλκο.
1: Μίλτον Κέινς Ντόνς, ρε.
2: Ντέβις.
1: Εντάξει, και μία... Και μία τελευταία, Μποτσουάνα. Μποτσουάνα, αυτή που παίζει με τη Μοζαβίκη, Μποτσουάνα. Ναι. Λοιπόν, ξαναπέστε μου τώρα από την αρχή.
2: Ένα λεπτό. Ναι, Λασκρονόντοβα.
1: Ναι.
2: Αλμπιρέφε.
1: Ναι.
2: Καστοριά η ελληνική.
1: Ποια?
2: Η Καστοριά η δικιά μας.
1: Ναι, σωστά.
2: Ρώμα πουλι. Ρώμα πουλι. Πολι. Πολιτσάι. Πολιτσάι. Τι είναι πολιτσάι. Αστυνο.
1: Μπρομαποϊκάρνα ρε πουλιά.
2: Ρώμα πολιτσάι.
1: Ναι, άλλο.
2: Ένα μη έχω γράψει Μίλτον Ντέινιζορ.
1: Ναι.
2: Και Μποτσουάνα.
1: Μποτσουάνα,
2: ναι.
1: Μπράβο. Βάλε και την Μπραουσβάικ, τη γερμανικιά.
2: Πώς την είπες?
1: Μπραουσβάικ.
2: Μπραουσβάικ. Αυτό πώς γράφεται μόνο.
1: Μπραουσβάικ.
2: Μωρέ Βαγγέλη μου τώρα τη γερμανική.
1: Όχι, δεν δώσω έτσι όπως είναι.
2: Ένα πρά.
1: Ε.
2: Πρά.
1: Ναι, Μπραουσβάικ. Ξαναπέσαμε από την αρχή, τώρα μην κάνουμε κανένα λάθος.
2: Ένα λεπτό, Μπρατσουβάνα. Λοιπόν, Λασκρόντοβα.
1: Ναι.
2: Αλμπικτσέφε.
1: Ναι.
2: Καστοριά.
1: Ναι.
2: Ρώμα Πουλικάι.
1: Ναι.
2: Ρώμα Πουλικάι.
1: Ναι.
2: Μίλτον Ντελέφερμε.
1: Ναι.
2: Μπούκουρα. Όχι, Μπούκουρα. Μπουκουτσουρά.
1: Ναι.
2: Μπουκουτσουρά και Μπρατερούκα.
1: Εντάξει,
4: Χριστάρα, ευχαριστώ. BWinSport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
5: Γιατί λεφτά μιλάμε?
6: Για να 600.
5: Μάλιστα. Δεν τα λες και λίγα.
6: Δεν λίγα, 600 ευρώ το χρόνο.
5: Με απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 ευρώ το χρόνο.
7: Δεν τον πουλάμε ούτε με 120 ευρώ, δήλωσε.
8: Κατά τότε ημερομίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
9: Τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστεί ο μεροκαματιάς ο εργαζόμενος, να πάνε και ένα σινεμά, να πάνε και σε ένα κέντρο.
8: Τι τρώει συνήθως για πρωινό?
10: Μπα και ανάκριση.
11: Α, εμείς στο παρούσι, στο παρούσι. Είναι μόνο η κουρασία του Παρισιού.
12: Αλλά όλο το σκηνικό που υπάρχει γύρω από το μάτς και περιγράψαμε είναι για διπλό. Και για να κλείσω τουλάχιστον από τα μάτς που είμαι δική μου υπευθύνη.
13: Ποιος εγχειρίστηκε?
12: Το πρώτο σαρδάμι που είπε λοιπόν. Ανήκει σε μένα βέβαια.
4: Αυτή είναι η είδηση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε ένα φιλικό με το Καραϊσκάκι. Ιτήθηκε 3-1.
14: Τι κάνετε?
15: Ένα διήμερο φεστιβάλ που θα γίνει στο Κύτταρο Love Club. Live Club, συγγνώμη.
16: Άρα έχουν πιο πολλές επιλογές γιατί το ποδόσφαιρο, όπως έχω πει πολύ σωστά,
12: Τι είπε?
13: Όπως έχω πει πολύ σωστά.
16: Να σου πω, αγαπούλα μου, είσαι ο πρώτος.
13: Πολύ σωστά λέω, μπράβο. Όπως έχω πει, ήταν καιρός. Λοιπόν.
17: Αδιόρθωτο το δεύτερο σερί παιχνίδι μετά το 1-1 με τον Ηρακλή. Το έχωσε. Το έχασε μέσα από τα χέρια του.
18: Μπάμπης Χριστόλουγουλου.
19: Θα φορολογήσουν τα κοτέτσια, βλέπε τάκε.
20: Σοβαρά μιλάς.
18: Μπάμπης Χριστόλουγουλου.
21: The Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Παιδιά, Παρασκευή έχουμε τις προβλέψεις, έχουμε και ντέρμπι. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το ντέρμπι. Θα τα πούμε Παρασκευή, να δούμε πώς θα είμαστε.
1: Παιδιά, με τον
2: Όφη.
0: Ναι, πέσουν οι
1: ντέρμπι. Δεν είναι ντέρμπι.
3: Φυσικά
1: είναι ντέρμπι.
0: Α, εκ Όφη εδώ, δεν θα είναι.
2: Έτσι έγινε και στο κύπελο, δεν θα είναι.
1: Έτσι μου τα έλεγε.
0: Και είπα εγώ για το κύπελο κάτι.
1: Έλεγες. Γιατί δεν έλεγες.
0: Μα δεν ήμουν εδώ.
1: Η αγάπη μας θα ζήσει. Πλέον αυτός με το μάτι δεν θα μπορεί να διαβάζει ούτε τα ψηλά γράμματα, ούτε τις σκοτεινές επιγραφές, ωστόσο ο Χριστόφορος. Αχ. Ο Αλή Πατσάς λέει δεν ξέρω τι πονάει πιο πολύ.
0: Δεν είναι ωραία που τα.
2: Τι.
1: Δεν ξέρω τι πονάει πιο πολύ, το μάτι από την μπάλα ή η γκρίνια λέει από την γυναίκα. Τι φταίει η ρε, αποκλείεται να τον γκρινιάξει η γυναίκα του, γιατί να τον γκρινιάξει, τι φταίει αυτός.
0: Φταίει δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδιά, έφυγε στη μέση του αγώνα. Μπορεί να σταμάτησε ο αγώνα.
0: Ναι, αλλά εγώ το είπα να κάνει τη θέση. F6, F7, F8. Αν η μοίρα του Θεού θέλει να φάω εγώ τον μπαλάκι.
1: Να έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Φαντάζεσαι να άλλαξαν θέση. Να σου πω, εγώ θέλω να κάτσω από εδώ γιατί αν δείξει η κάμερα αγάπη μου, έχω κακό προφίλ. Κάτσε εσύ από εδώ. Εντάξει, θα κάτσω εγώ από εδώ. Ο Ρομπέρτο Κάρλος είχε ρίξει ένα σουτ. Κρατούσε ένας κύριος Νάτσος μπύρες. Πελότα, του λέγανε που γυρίζει. Αν δεν γυρνούσε, θα την έτρωγε στο πλάι. Αλλά το να φας το σουτ του Ρομπέρτο Κάρλος in your face είναι λίγο άβολο.
1: Πάλι διαφημίσεις βάλατε, εσείς οι δύο δεν πρόκειται να βάλετε μυαλό, έτσι. Εσείς οι δύο συγκεκριμένα. Εδώ μεταξύ να σου πω και κάτι.
0: Εμείς οι δύο.
1: Ειλικρινά, ειλικρινώς που έλεγε.
0: Εγώ μετά, τα χτες, η νόση.
1: Ειλικρινώς που έλεγε η γιαγιά μου.
0: Ναι.
1: Δεν τις βάζουμε εμείς τις διαφημίσεις, τις βάζουν ηχολήπτες. Εμείς δεν έχουμε κουμπάκια στα χέρια.
2: Το εμπορικό,
1: α, έσω, τι λέει το εμπορικό.
2: Το βάλω εγώ με το εμπορικό.
1: Το γύρο Βασίλη.
2: Το βάλω εγώ με το Θεό, μα βρέξει.
0: Λοιπόν, βρέθηκες και στα 15 χρόνια σπέτσεις μίνι μάραθον, Μαρία Τζενή, και γίνει ένα ωραίο θέμα.
1: Χαμούλης.
0: Τώρα εδώ στον Big Win Sport FM, στο site, με πάρα πολλές φωτογραφίες, με
1: πολύ συμμετοχή.
0: Τη γιορτή, το Anniversary Party Powered by Win.
1: Πολύ συμμετοχή. Υπήρχε και μια πάρα πολύ ωραία έκθεση με τα Ολυμπιακά μετάλλια, με τα περισσότερα ελληνικά Ολυμπιακά μετάλλια από το 1996 μέχρι τώρα, μέχρι το 2026.
0: Πάρα πολλά.
1: Και εντάξει, βέβαια τα πιο συγκινητικά πολλά είναι οι συμμετοχές από ανθρώπους. Ξέρω, ένας 80χρονος νομίζω τερμάτισε τα 25 χιλιόμετρα. Τα 25 χιλιόμετρα δεν είναι εύκολο να τα κάνεις ούτε με το αυτοκίνητο.
0: Είσαι καλά, με τόση βενζίνη.
1: Και ο άνθρωπος, ακριβώς, ναι. Και ο άνθρωπος τα έτρεξε γύρω-γύρω, όλο το γύρο του νησιού, πάρα πολύ ωραία. Και στα επόμενα 25, λοιπόν.
0: Μακάρι, η καρδιά μου κάνει ένα μόνο δρομολόγιο, λέει κάποιος, για τα δυο γλυκά τα μάτια σε όλη τη Μεσόγειο.
1: Ω, κύριε Πρόεδρε.
0: Αν το είχε βγάλει όλη την υδρόγειο.
1: Αυτό περίμενα το κουπλέ. Γιατί ωραίο και το ρεφρέν.
0: Άκου, το ρεφρέν το φτιάχνει το κουπλέ. Και όχι το αντίθετο, Μαρία.
1: Ναι. Ακριβώς. Εσείς ξέρετε καλύτερα.
0: Ναι. Πάει, δεν παίζει ο Λιβάη.

0: Λοιπόν, επειδή έχει λυσάξει ένας και ρωτάει αν κάναμε κάποια τοποθέτηση για το γονίδι και το καλωσόρισμα στο φίλο του.
1: Παιδιά, δεν είμαστε ο Λιάγκας. Δηλαδή, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε.
0: Δεν κάνουμε τοποθετήσεις σε τοποθετήσεις.
1: Ναι, δηλαδή τοποθετήθηκε κάποιος να κάνω τοποθέτηση, την τοποθέτηση, το είπα ένα φίλο που ξέρει ένα φίλο. Δεν είναι. Ό,τι θέλει ο καθένας σας κάνει.
0: Άποψή του, γούστα του και καπέλα του.
1: Ο καθένας πορεύεται με τις πράξεις.
0: Με τις πράξεις του και τις επιλογές του και τις τοποθετήσεις του. Εγώ ξέρω κόσμο που ήθελε να πάει στο γονίδι και δεν θα πάει. Και ξέρω κόσμο που, που δεν ήθελε να πάει στο γονίδι και θα πάει.
1: Το ξέρω. Κατάλαβα. Και αυτό.
0: Ναι. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
1: Ναι, γιατί άμα βάλεις δύο χαφ, χάνεις την επίθεση. Άμα βάλεις ένα χαφ, είσαι εκτεθειμένος μετά. Δώστε.

0: Θέλω να το λες και λίγο πρόβλημα να ξέρεις κόσμο που τώρα θέλει να πάει στο γονίδι. Άμα ξέρεις, ξέρεις.
1: Φίλε
0: αυτό
1: μου,
0: δεν σημαίνει ότι είναι φίλος.
1: Θέλω να πω κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Το ότι... δεν είναι πρόβλημα δικό μου,
1: ναι.
0: Αν με ρωτάς.
1: Αν δεν είναι κάνεις δικό ένα δημοψήφισμα στη χώρα για όλα τα θέματα, θα φρίξεις. Οπότε άστο ποιος είναι, τι είναι και το τι είναι και το τι κρύβει.
0: Επίσης,
1: ο καθένας.
0: Το πόσο εύκολο είναι απαράδεκτο, απαράδεκτο λέει να λέτε ότι δεν τοποθετήσετε στο θέμα Κασιδιάρη σε κάποια πράγματα οφείλετε να τοποθετήσετε.
1: Έχουμε τοποθετηθεί 30 χρόνια.
0: Ακριβώς, ναι. Για το θέμα Κασιδιάρη και του κάθε Κασιδιάρη έχουμε τοποθετηθεί και ξέρετε ποια είναι η τοποθέτησή μας.
1: Και εσείς την τοποθέτησή μου ζητήσανε. Προσωπικά εγώ την είχα όταν ήταν και πανίσχυρη.
0: Ναι,
1: όλοι
0: σωστό.
1: Αυτοί, έτσι,
0: ναι, επίσης. Τώρα
1: όλοι έχουν επίσης μια τοποθέτηση.
0: Ο ακροατής ζήτησε να πούμε την άποψή μας για το γονίδι. Ναι. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο γονίδις, παιδιά. Αλήθεια.
1: Ο ίδιος είπε: εγώ δεν είμαι καλός στην πολιτική, τον χαιρέτησα επειδή είναι διάσημος. Αυτό είπε.
0: Δεν με νοιάζει τι άποψη είχε ο γονίδις. Mm. Θα πάω. Όχι, δεν θα πάω.
1: 2,5 και εγώ περιμένω.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Ναι. Μ' αρέσει το τέτοιο. Το όλα σε θυμίζουν. Μ' αρέσει. Το έχω τραγουδίσει. Έχω πάει στο γονίδι.
1: Γιατί το έχει τραγουδίσει, για τη χαμένη ευκαιρία του Ντεμή.
0: Γιατί ήμουν μικρή. Όλα σε αγαπάνε, ναι, σωστά. Όχι όλα σε θυμίζουν. Ναι. Όλα σε αγαπάνε. Ναι.
1: Τόσο
0: δυνατά. Ο καθρέφτης. Ναι. Ο καθρέφτης. Ναι.
1: Όπως από μισθό, ο καθρέφτης. Τι με κοιτά. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν τροτσκιστής ο γονίδις.

0: Λοιπόν, έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς με τα ίδια ρούχα. Αν ναι, ακούσατε το δελτίο πριν μια ώρα, εσύ που γκρίνιαξες, μην το ακούσεις. Κάποιος δεν το έχει ακούσει.
1: Δεν θα πει τα ίδια όμως.
0: Αλλάζει ρήματα, υποκείμενα, αντικείμενα, κατηγορούμενα του αντικειμένου. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος, ή από εδώ. Έτσι, με Πάνο Ρήλο, στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Τι έχουμε τώρα, Μαρία?

0: Λοιπόν, θα πω κάποια πράγματα χωρίς βρισχές που λέει το τραγούδι. Έχω box. Το πιο ωραίο συνέστημα να ανταμείβεσαι επειδή απλά πίνεσες ή θες το καφεδάκι το πρωί. Στο box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το box booster. Όσο παραγγέλνεις τόσο μεγαλώνει η έκπτωση. 2, 3, 4, 5 ευρώ η έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες, φαγητό, καφέ, φαρμακείο, pet shop, σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις βέβαια και σε μια διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι στα Lidl, σου δίνουν και full εγγύηση. Ακριβώς όπως το ακούς, αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία στο full. Lidl και όπως ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Και όπως είναι και στη δική μας εκπομπή. Αν δεν μείνετε ευχαριστημένοι, σας έχουμε επιστροφή.
0: Επιστροφή ακροάσεων.
1: Ναι. Mm-hmm.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μπάλα μεσημέρι με Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργος Πετρίδης, δημοσιογραφική υποστήριξη. Dream Team.
1: Αυτά είναι να ξέρεις τώρα, με εμένα είναι πολύ περίεργα. 12 η ώρα δεν είχατε φτιάξει κανένα παραγωγή.
0: Ελά, αγόρι μου, να σου πω κάτι. Μα το πες μία, μα το πες δύο. Έχει περάσει ένα μήνα.
1: Δηλαδή, παραπάνω πρέπει να είναι.
0: Παραπάνω. Πάμε, προχωράει ο οίκονος.
1: 19 χρόνια δεν μπορεί να σε ένα μήνα να σβηστούν.
0: Εντάξει, θέλει να μα τρώει κάθε μέρα.
1: Όχι, άμα θέλω.
0: Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδαρθήμιος στα μικρόφωνα. Ο Διονύσης Θεσίλας.
1: Ο μοναδικός άνθρωπος, ο οποίος παίρνει είναι τόσο large, γιατί έχει 78 μέρες άδεια. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος παίρνει άδεια για να πάει το αμάξι στο συνεργείο.
0: Και δεν κάνει και τη δουλειά, αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι, τώρα το έχει κανονίσει όλο.
0: Έτσι μας είχε πει και την προηγούμενη.
1: Όχι, σήμερα ήταν κανονισμένο, θα πάει να το αφήσει και θα του δώσουν άλλο.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα έχει μια πολύ ωραία ιστορία να μας πει όταν θα ξανανταμώσουμε.
1: Όχι, πριν ανταμώσουμε, θα με πάρει εμένα τηλέφωνο.
0: Καλά, εσένα,
1: εντάξει. Έλα. Λοιπόν. Τι έγινε, Ρενιόγιο, θα του πω. Δεν πάω να τι έγινε.
0: Αλλά κοιτάω αριστερά μου, κάτι να βλέπω το Διονύση, βλέπω ένα ψηλό εδώ αγόρι, ωραιότερο κτλ. Πού είναι να μας τα πει. Χρήστο Ρομπόλη κοντά.
2: Τα σέμα, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
2: Καρδίδια για τον γούστο σα, καταρχά.
1: Για ποια πολλά.
0: Είπα ένα ωραιότερο αγόρι.
2: Κατάλαβε.
1: Δεν το άκουσα.
2: Κάνουμε εδώ και κάστινγκ, μάλλον.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε λίγο να πούμε πριν.
0: Είχε ζουμί.
2: Είχε ζουμί, πώ δεν είχε. Εννοείται. Ήταν πολύ σημαντική η εξέλιξη.
0: Γιατί περιμέναμε να έχει ζουμί. Αυτό νομίζω ήταν άνθρακα στο θησαυρό.
2: Όχι, καλά, άνθρακα στο θησαυρό, γιατί δεν υπάρχει συμφωνία. Αλλά λίγο πολύ περιμέναμε θα γίνει. Αλλά άλλο το οριστικό, ότι ψηφίστηκε και άλλο ότι.
1: Κανονικά πρέπει ο Σταύρο να σε στείλει.
2: Τι να κάνει.
1: Πρέπει να ήσουν εκεί.
2: Στο κωμό. Μακάρι να ήμουν, αλλά τι, εδώ πες θα δώσω γη. Δεν θα με στείλουν να κάνω παρέα.
1: Να πλήρωνε, εντάξει, θα σου βγάλανε το απλό δωματιάκι με 1200 ευρώ.
2: Το απλό είναι αυτό, λες.
1: Αυτό είναι το απλό.
0: Στη λίμνη κωμό, ναι.
1: Όχι, αυτό το συγκεκριμένο.
2: Αν μάθει στο ξενοδοχείο που μένουν οι ομάδες.
1: Το είδα, το.
2: Θα καταλάβει. Τι γίνεται εκεί πέρα.
1: 1200 το απλό, 1160 για την ακρίβεια.
0: Τα έχει μάθει όλα, βλέπω, Ερακλή μου. Έτσι πω έχουμε.
1: Κοσμογυρισμένο.
0: Ναι, κοσμογυρισμένο, να μην πω τίποτα άλλο.
2: Εκεί ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι η πρόταση που έκανε το NBA για εξαγορά της Ευρωλίγκας απορρίφθηκε από τις ομάδες σε συνεδρίες που έγινε στο κόμμα. Παρουσία και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Αγγελόπουλη Γιαννακόπουλος παρόντες, να πούμε. Έτσι.
0: Πες μου, θα σε διακόπτω, μην χάσει τον ρυθμό ή θα χάσει τον ρυθμό σου.
2: Δεν το χάνω ρυθμό.
0: Λοιπόν, απορρίφθηκε, συζητήθηκε όμως ή ποιο θάλαμο, αν δεν πουλάμε.
2: Συζητήθηκε προφανώς. Αλλά απορρίφθηκε παμψηφί και πώς να το πω, δηλαδή με φανατική έτσι, από τις ομάδες στο σύνολό τους. Έτσι. Υπήρχαν και ομάδες μάλιστα που ήταν πολύ πιο αρνητικές και κάθετα αντίθετες από άλλες, λέγοντας ότι αυτό είναι απεικιοκρατία, ότι είναι πολύ επιθετική, ότι είναι απαράδεκτη πρόταση και όλα τα συναφή. Υπήρχαν και άλλες ομάδες που λένε όχι για τώρα, γιατί δεν, οι όρισες δεν μας ικανοποιούν, αλλά... Το ξαναβλέπουμε ίσως στο μέλλον αν παρουσιάζεται βελτιωμένος όρος, έτσι.
1: Θα επανέλθει λογικά το NBA.
2: Λογικά θα επανέλθει, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχάς το NBA, από ό,τι λέγεται, έδινε κάποια χρήματα τα οποία δεν ήταν πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια. Που ίσως περίμεναν κάποιοι από την Ευρωλίγκα. Έτσι, αλλά το βασικότερο δεν είναι αυτό το πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις. Γιατί το NBA έχει τη δυνατότητα να δώσει και 3 και 4 αν χρειαστεί. Το βασικότερο πρόβλημα έχει να κάνει με δύο άξονες που. Τους απέρριψε να συζητηθεί η Ευρωλίγκα. Δηλαδή δεν θέλουν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας, οι 13 που ψηφίσανε σήμερα και ανάμεσα τους Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, να παραχωρήσουν τον έλεγχο της διοργάνωσης στο NBA. Το NBA, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήρθε για να γίνει συνέτερος, ήρθε να γίνει αφεντικό και ήθελε να έχει τον πλήρη έλεγχο. Δηλαδή έστω και το 51% θα του έδινε αυτή τη δυνατότητα. Από την Ευρωλίγκα δεν θέλανε να γίνει αυτό σε καμία περίπτωση. Και από την άλλη, υπήρχε και η διαφορά στο ότι θα απαιτούνταν από τις ομάδες, ακόμα και από αυτές που ήταν μέτοχοι, αν μπουν σε αυτή τη νέα λίγκα που θα έφτιαχνε το NBA, να πληρώσουν για να γίνουν franchise. Το οποίο ποσό θα ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί να φτάνει και τα 500 εκατομμύρια. Προφανώς οι ομάδες δεν θέλανε να το κάνουν αυτό, έστω και αν το NBA τάζει. Ή τέλος πάντων έλεγε στην πρότασή του ότι τα έσοδα θα ήταν τόσο μεγάλα που και ντούκου δεν θα τα δίνανε μπροστά τα 500 και θα γινόταν σχετικά γρήγορα και η απόσβεση. Όχι σε ένα-δύο χρόνια ενδεχομένως, αλλά μπορεί σε 5-10 χρόνια.
1: 500 εκατομμύρια.
2: Ναι. Το NBA τάζει τρελά ποσά για τις ομάδες. Τρελά ποσά από έσοδα, από το marketing.
0: Έχει άλλες... να σου πω κάτι. Ναι. Πατάει εκεί που πονάνε οι ομάδες. Δηλαδή τα έσοδα του είναι ελάχιστα. Εκεί είναι το.
2: Τι ελάχιστα. Οι μισές μπαίνουν μέσα. Όχι, μισές όλες.
0: Εκεί είναι η χίλιος του πτέρνα. Εκεί είναι το σημείο που πρέπει να ποντάρω για να γυρίσω το.
2: Και υπήρχαν και άλλα θέματα. Έτσι, υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι μέτοχοι, αλλά δεν θα είχαν μέλλον σε ένα NBA project. Δηλαδή τη Αλγύρη και η Μπασκόνη, α πούμε, είναι. Μικρές πόλεις, χώρες, πόλεις έτσι εμπροκειμένο που δεν έχουν ούτε εμπορική αξία, δεν έχουν κανένα αεροδρόμιο ας πούμε κάποιες από αυτές ή το Κάουνας ας πούμε. Οπότε αυτές δεν θα είχαν θέση στην νέα διοργάνωση και η Ευρωλίγκα ήταν κάθετη ότι θα πρέπει να τηρήσουμε για την παράδοση της Λίγκας, ομάδες οι οποίες είναι εμβληματικές. Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν επίσης ήταν εξαιρετικά αμφίβολα θα είναι μέσα. Η Μακάμπι επίσης, Ισραήλ δεν το συζητάμε καν με τις υπάρχουσες συνθήκες ότι θα μπορούσε να είναι μέσα. Έτσι. Οπότε και εκεί ήταν μια κόκκινη γραμμή. Δεν φτάσαμε βέβαια μέχρι εκεί. Περισσότερο ήταν τα πρώτα τα ζητήματα.
0: Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω, πρωταρχικό κομμάτι τέλος πάντων, κύριο κομμάτι της όποιας κουβέντας ήταν το οικονομικό. Όλα τα άλλα που λες ήρθαν σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή και οργανωτικό και.
2: Κοίτα, όχι το οικονομικό. Περισσότερο ο έλεγχος νομίζω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Δηλαδή να μπορεί να θέλουν οι ομάδες να διατηρούν ακόμα έναν έλεγχο, να μην το παραχωρήσουν, να μην την ξεπουλήσουν, να το πούμε έτσι. Στο
0: να έχουν το management τέλος πάντων.
2: Να έχουν το management. Το χωριό μου. Βέβαια το NBA σου λέει ότι εγώ θα σου φέρω το marketing και θα σου φέρω τα έσοδα.
0: Εκεί με δυνατό.
2: Επίσης, για να φέρει αυτά τα έσοδα που υπόσχεται, σου λέει ότι πρέπει να μπουν μεγάλες αγορές. Αλλιώς δεν γίνεται γιατί η Ευρωλίγκα έχει αυτές τις ομάδες και η προκοπή δεν βλέπει οικονομικά. Έχουν αυξηθεί τα έσοδα, αλλά έχουν αυξηθεί αντίστοιχα και τα έξοδα. Σου λέει Ευρωλίγκα, αν βάλω το Λονδίνο. Αν βάλω ίσως και μια άλλη πόλη από την Αγγλία. Αν βάλω το Βερολίνο.
1: Δεν έχει πασχετικό κοινό η Αγγλία.
2: Δεν έχει βασιλικό κοινό, έχουν κάνει έρευνες αυτοί, μελετημένα πράγματα δηλαδή έχει κάνει, που σου λέει ότι αν φτιάξω μια ομάδα εκεί η οποία θα είναι στο Λονδίνο και θα μπορεί να μαζέψει πελάτες, όχι οπαδούς, δεν θέλουν οπαδική βάση, αυτή δεν τους νοιάζει, θέλουν πελάτες οι οποίοι θα πληρώνουν ένα ακριβό εισιτήριο και θα βλέπουν τον Ντουράντ στα 39 του αν θα έρθει. Κατάλαβες, ένα παράδειγμα σου δίνω.

0: δεν είχε ούτε λαϊκή βάση, ούτε μπασκετικό λαό έχει, αλλά στο γήπεδο 5.000 του μαζεύει.
1: Το βλέπουν σαν event, παιδί μου.
0: Με.
1: Δεν είναι να απορροθούμε, πάμε στην ομάδα να κερδίσει.
0: Άλλο θέλουν πελάτε, δεν θέλουν
1: να πάρουν. Πώς λένε, θα έρθει μια μουσική, μια θεατρική παράσταση, ένα θίαζο, μια λυρική σκηνή, κάτι τέλο πάντων, μια όπερα. Έτσι θα έρθει λοιπόν. Και μια πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Θα είναι μια εβδομαδιαία διασκέδαση, θα πληρώνει ο εισιτήριο, θα κάνει την κατανάλωση απ' έξω.
2: Ναι, κατάλαβα. Το πλάνο του NBA ποιο θα ήταν.
0: Το πλάνο του NBA ήταν να συγκεντρώσει τι εμπορικέ ομάδε που είναι και σε καλέ αγορέ όμω. Έτσι. Και να προσθέσει δίπλα σε αυτές τις αγορές που είπαμε. Βερολίνο, Λονδίνο, το Παρίσι, αλλά όχι με την Παρή αυτή, με την Παρή Σεζερμένη, την ποδοσφαιρική, ώστε να υπάρχει εκεί σύνδεση. Το Μιλάνο, αλλά όχι με την Ολύμπια Μιλάνο, με την Μίλαν, για να έχει να δει η ποδοσφαιρική σύνδεση. Το Μάντσεστερ Σίτι, για να δει η ταποσίδια από το United κόσμο.
2: Δηλαδή θα πήγαινε ο παδό τη United, να δει Μάντσεστερ τον
1: Παρή. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Είναι ή θα ταυτιστεί με την ομάδα. Όπως εδώ λέει ο Χρήστος τώρα, να μην είναι Αρμάνι Μιλάνο, αλλά να είναι η Μίλαν ή η Ίντερ, ή να είναι η Manchester City ή η Manchester United. Και υπάρχει και το άλλο πλάνο, στο Λονδίνο, που λες εσύ ότι σιγά οι Άγγλοι δεν ενδιαφέρονται. Έχει όμως τόσους Έλληνες, τόσους Ισπανούς, τόσους δηλαδή στο Λονδίνο, κατάλαβες, τόσο ξένο κόσμο, που θα βρεθούν 10-15.000 να γουστάρουν να πάνε.
0: Και εκτός αυτού έχουν κάνει και έρευνες και βλέπουν και στοιχεία για την απήχηση που έχει το NBA τηλεοπτικά ή με το κανάλι του, το ειδικό, την εφαρμογή, πώς το λέμε. Σε τι απήχηση έχει στον κόσμο. Υπάρχει δηλαδή κοινό μπασκετικό δυνάμει, αλλά δεν έχει την αστήριξη. Τι να πάει στου Λόντο Lions τώρα και στου Λόντο.
1: Δηλαδή είσαι εσύ Έλληνα που έχει συνηθίσει εδώ τα ντέρμπι των Αιωνίων, την μπασκετάρα κτλ. Θα πάει να δει Λόντο Lions με Birmingham Cats.
0: Να.
1: Λέω τώρα με τη δικιά μου, δεν θα πα. Αν όμω το προϊόν είναι πιο.
2: Δεν θα πήγαινε. Εγώ.
0: Εντάξει, εσύ δεν πει. Σου λέω αυτοί θεωρούν ότι αυτό το εγχείρημα θα έχει επιτυχία και θα ανοίξει μια αγορά η οποία είναι ανενεργή. Θυμίζω είχε γίνει και Final Four εκεί πέρα και δεν πάτησε ο κόσμος. Το 2013 έγινε που ήταν Ολυμπιακός και πάτωσε. Δηλαδή μοιράζανε στη δεύτερη μέρα τα εισιτήρια έτσι για να μην άδειο το γήπεδο.
1: Και τώρα έχει απορριφθεί η πρόταση.
0: Ναι.
1: Πάμε σε δεύτερο ραντεβού εν ευθέτω χρόνο.
0: Αυτό ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί. Λένε ότι το NBA σίγουρα θα επιχειρήσει να το κάνει αυτό. Και αν δεν καταφέρει να κάνει αυτό, θα κοιτάξει να αρπάξει κάποιες ομάδες από την Ευρωλίγκα που έχουν μεν συμβόλαια δεκαετή, έτσι, Ρεάλ,
1: Μπαρσελόνα,
0: αφού είναι ότι είναι ομάδες που είναι διαλλακτικές σε αυτό το σχέδιο.
2: Έτσι,
0: και δεν είναι οι μόνες. Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες θα το συζητούσαν γιατί τα έσοδα που θα τους τάξουν θα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που έχουν στην Ευρωλίγκα και θα είναι και μεγαλύτερα ώστε να καλύψουν και το πέναλτι που προβλέπεται από το συμβόλαιό τους με την Ευρωλίγκα αν φύγουν.
2: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση. Να γίνουν δύο διοργανώσεις.
0: 100%. Αυτό το πλάνο αυτή τη στιγμή του NBA είναι ότι το NBA Europe θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 27.
1: Αυτό θα γίνει είτε.
0: Όχι, αν γίνει. Αν συμφωνήσουν με την Ευρώπη, δεν θα
1: πάει. Αυτό θέλω να πω. Ότι το NBA θα μπει στην Ευρώπη, είτε παίρνοντας την Ευρωλίγκα και κάνοντας μια διοργάνωση, εάν δεν τα βρουν, κάνοντας κάτι δικό του.
0: Ακριβώς.
1: Άρα
0: το πλάνο του NBA Europe κανονικά προχωράει όπως ήταν να γίνει. Περιμέναν τις εξελίξεις με την Ευρωλίγα για να δουν πώς θα προχωρήσουν από εδώ και στο εξής. Θυμίζω ότι έχει καταθέσει φάκελο η ΑΕΚ για να γίνει franchise στο NBA Europe. Υπάρχουν και άλλα funds τα οποία έχουν ενδιαφερθεί για να βάλουν χρήματα, είτε από εφιστάμενες ομάδες, είτε χωρίς να υπάρχουν ομάδες. Αλλά υπάρχουν κάποιοι όμιλοι επενδυτών που σου λένε αυτό είναι κερδοφόρο. Μπορεί να πάρω την άδεια και μετά να πάω να αγοράσω την ΑΕΚ. Να πάω να αγοράσω το. Τι να σου πω, το φιλαθλητικό, ο Αντετοκούμπο, ένα παράδειγμα δίνω τώρα, έτσι. Αυτό είναι το πλάνο. Το οποίο θα είναι με 16 ομάδες στο NBA Europe, έτσι. 12 που θα έχουν franchise θέση εγγυημένη και οι 4 οι οποίες θα έρχονται από τα πρωταθλήματα, από κάποια προκριματικά, από τον BCL. Έχουν ανακοινωθεί αυτά το προηγούμενο διάστημα. Η Ευρωλίγα με τη σειρά της, μετά το σημερινό, προχωρά κανονικά στο δικό της το πλάνο που ήταν το expansion, δηλαδή αύξηση των ομάδων σε 24 από το 27-28.
1: Και αλλάζει και το format εκεί. Δεν πάμε σε Ανατολή Δύση.
0: Πάμε σε περιφέρεια σίγουρα και το πιθανότερο είναι να παίζεις δύο παιχνίδια με την ομάδα της περιφέρειάς σου
1: και ένα με τους
0: άλλους. Ένα με τους άλλους με κλήρωση. Τώρα πώς θα χωριστούν οι περιφέρειες, επειδή είναι λίγο όχι πολύ αξιοκρατικό να τις χωρίσεις με γεωγραφικά μήκος κριτήρια, γιατί θα μαζευτούν πολλές καλές στη μία και κάποιες μέτριες στην άλλη. Μπορεί να γίνει και κάτι σαν κλήρωση, θα δούμε ακόμα, αυτό δεν έχει σημασία.
1: Ναι, αλλά από την άλλη να σου πω κάτι τώρα. Εάν γίνει κλήρωση. Και δεν υπάρχουν
2: σε δύο πρωταθλήματα.
1: Ναι, αν γίνει κλήρωση. Τότε τι περιφέρειες. Πώς παίζεις.
0: Εντάξει, θα το χωρίσεις.
1: Ναι, απλά λες.
0: Περιφέρειες, όχι γεωγραφικά.
1: Θα γίνει μια κλήρωση. Θα γίνει μια κλήρωση του τύπου. Μα κάποιες ομάδες με πει θα παίξει δύο φορές και με πει.
2: Είχε και παλαιότερα. Δεν θυμάμαι στην Ευρωλίγα που έπαιζε κάτι 10 παιχνίδια και.
0: Ναι, ήταν άλλα τα.
1: Εκεί ήταν όμπλε.
0: Να πούμε ότι στι 24 δεν θα είναι και το τελικό νούμερο. Θα αυξηθεί η βραδιά τη να πάει και 30 κάποια στιγμή. Στην πρώτη φάση ο ΠΑΟΚ θεωρείται

0: Εδώ βέβαια μπορεί και σήμερα να ψηφιστεί αυτό. Όπως και η Ντουμπάκη Βαλένθια είναι πολύ κοντά. Οι Σέρβοι το παλεύουν για να πάρουν και αυτοί κάποια
1: θέση. Η Ντουμπάκη Βαλένθια, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, μπαίνουν κάθε χρόνο ανανέωνται. Ενώ ακριβώς, έτσι που το λέω ο Χρήστος τώρα, θα έχουν μια μόνιμη συνεργασία. Τέλος πάντων, πολυετού διάρκεια.
0: Με χρήματα και καλά. Δηλαδή έχουν ακουστεί κάτι ποσά 70-80 εκατομμύρια ότι πάει το franchise η αγορά. Και προφανώς ο Ντουμπάκη δεν έχει θέμα. Και προφανώς ο κύριος Ρότζ που έχει τη Βαλένθια και είναι ο πρώτος.
1: Και προφανώς και ο Μιστακίδης
0: δεν έχει θέμα. Και προφανώς και ο Μιστακίδης δεν έχει θέμα. Ο Άρης πάει για δεύτερη φάση, για την επόμενη φάση πιθανότατα.
1: Ωραία. Και ρωτάω τώρα το Χρυσοροπόλη. Άσε τώρα τον ΠΑΟΚ που έχει ήδη δρομολογήσει όλο αυτό. Έχεις μία ομάδα και βλέπεις ότι υπάρχουν δύο προοπτικές. Η Ευρωλίγκα ή να μπει στο NBA που θα έχει περισσότερα χρήματα, αλλά όχι τόσο έγκλη ακόμα. Τουλάχιστον. Τι επιλέγεις?
0: Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει
1: δουλειά. Το ξέρω, γι' αυτό λέω άσε τον ΠΑΟΚ έξω.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι ανάλογα με το τι.
1: Ο Χρυσοροπόλη θα επέλεγε.
0: Δεν το ξέρω. Να δω τα δεδομένα όλα, να δεν τα έχουμε δημοσιοποιήσει όλα.
2: Δεν είναι απλή υπόθεση.
1: Καθόλου απλή δεν είναι.
2: Κοίτα, κάποια στιγμή, εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει ένωση.
0: Ένα, και εγώ θεωρώ πως θα γίνει, αλλά πώς θα γίνει και πότε θα γίνει.
2: Ναι,
0: ξέρεις, αυτό το λέμε και πόσα χρόνια και δεν έχει γίνει και με τη FIBA, λέγαμε, θα γίνει τόσα χρόνια.
2: Ναι,
0: γίνει,
2: από την άλλη, ξέρεις, δεν σηκώνει.
1: Να, αλλά κοίταξε τι
2: δεν ξέρω, η Ευρώπη σηκώνει.
1: Ίσα τα μεγέθη.
2: Δύο τέτοια πρωταθλήματα.
0: Καλά, προφανώς ο ισχυρότερος θα επικρατήσει το τέλος, δεν υπάρχει θέμα.
2: Ναι, δηλαδή δεν είναι η αγορά της στην Αμερική που μπορεί να φτιάξει και κάτι
0: άλλο. Ναι, σωστά.
2: Που λες αρέσει, ρε παιδί, και να κολλήσει με άλλες πόλεις που δεν έχουν ομάδες.
0: Να.
2: Και να μπορεί να φτιάξει ένα δεύτερο NBA με.
0: Γι' αυτό και λέω ότι σίγουρα θα κοιτάξει να πάρει και ομάδες από την Ευρωλίγκα, το NBA Europe. Έτσι είναι δεδομένο.
2: Ναι, απλά αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό θέλει μεγάλες πόλεις. Παρίσι, Λονδίνο,
0: αλλά όχι μόνο
1: αυτές. Μεγάλες αγορές.
2: Ναι, μεγάλες αγορές.
0: Ναι. Η Ελλάδα, ας πούμε, δεν θεωρείται τεράστια αγορά, όχι, αλλά προσφέρει, έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος, που προσφέρει κάθε χρόνο το μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα από όλους. Από Ιταλούς, Γερμανούς, Ισπανούς, Τούρκους, το μεγαλύτερο συμβόλαιο το προσφέρει η Ελλάδα. Γιατί πάνε αυτά σε έναν ενιαίο κουμπαρά και διαμοιράζονται τις ομάδες.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό.
0: Τα περισσότερα χρήματα από εμάς έρχονται.
2: Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
0: Ναι, άμα μπει και ο ΠΑΟΚ, τι θα γίνει.
2: Ναι,
0: άμα μπει και ο Άρης, επίσης.
2: Αν όμως που το NBA μπορεί να πάρει έναν εκ των δύο.
0: Αντίστοιχα θα μειωθεί. Προφανώς.
1: Βέβαια, και υπάρχει και η άλλη παράμετρος. Δεν είναι μόνο το τι ποσά προσφέρει η Ελλάδα στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι ότι αυτές οι ομάδες μπορεί να μην είναι σε μια πόλη που ξέρεις να έχει πάρα πολλά εκατομμύρια από τα μεγαλύτερη αγορά. Είναι όμως πόσο μετράει ως και ως φιλοξενούμενοι.
0: Ναι,
1: διότι είναι άλλο να πας στο Λονδίνο, στους London Lions, να παίξει London Lions με τις τζιφιές, και άλλο. Ναι. Με έναν από τους δύο. Δηλαδή,
0: ο Ολυμπιακός να πάει στο Λονδίνο, ο φοιτητό κόσμος και ο Παναθηναϊκός θα πάνε.
1: Όχι μόνο
0: στο Βερολίνο αντίστοιχα.
1: Μπράβο. Και όχι μόνο με τους Έλληνες.
2: Στη Βασκόνια δεν θα πάνε.
1: Μπράβο. Περίμενε. Ναι, αλλά όχι μόνο τους Έλληνες που ζουν εκεί στο Λονδίνο. Όπου θα πάνε αυτές οι δύο ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ εμπορικές για τους γηπεδούχους.
2: Παιδιά, μην τρελαθούμε τώρα. Γιατί το ζούμε, ας πούμε, και στα Final Four. Στα Final Four, όταν πηγαίνουν οι ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είναι αυτοί που έχουν πάντα τον περισσότερο κόσμο.
0: Ναι, ναι.
2: Πάντα. Δεδομένο. Ναι. Λοιπόν.
0: Εκτός για να πάει καμιά Φενέρ, καμιά Μακάβη.
2: Okay.
0: Αυτές οι δύο είναι που.
2: Και πάλι, παιδί μου, να σου πω διαφορετικά. Έχει πάει σε Final Four η Ρεάλ.
1: Δεν πήγαινε κοντά.
2: Είχα πάει εγώ στο Βελιγράδι. Ωραία. Να είχαμε να λέγαμε.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν
2: είχε, ήταν και η Μπαρσελόνα εκεί. Να πει ότι ήταν και Ρεάλ και Μπαρσελόνα. Επίσης να είχαμε να λέγαμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα βλέπαμε στο κεντρικό και στο δρόμο στο Βελιγράδι κάποιο με φανέλα τη Ρεάλ ή τη Μπαρσελόνα, ναι, έναν άνθρωπο που του βγάζουν φωτογραφίες. Δηλαδή πρέπει να τα βάλεις όλα κάτω.
0: Εννοείται.
2: Δηλαδή ένα Final Four, ας πούμε, να σου πω εγώ ένα Final Four normal. Με Ρεάλ, Μπαρσελόνα,
0: Ντουμπάι και Χάπουελ.
2: Ναι.
0: Δεν θα έχει, πόνο του Ισραηλινού θα έχει.
2: Ναι. Και πόσοι θα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει, δεν έχουν.
2: Δηλαδή κόσμο, κοίτα, η Μακάμπη έχει και μπασκετικό.
1: Πάντα.
0: Προφανώς.
2: Έχει.
0: Και η Χάπουελ.
2: Ωραία.
0: Η Ζαλγύρης.
2: Οι Σέρβοι.
0: Οι Σέρβοι σίγουρα.
2: Ναι. Οι Σέρβοι σίγουρα. Ναι, οι Λιθουανοί. Από την Ισπανία δεν βλέπω. Η Βαλένθια μπορεί. Ναι.
1: Δεν πηγαίνουν όλα. Δεν πηγαίνουν έξω.
2: Όχι, δεν πάνε.
0: Να.
2: Οπότε τι να συζητήσουμε. Δηλαδή η δύναμη. Θα πάμε στο διάλειμμα. Η δύναμη ποια είναι. Γι' αυτό δεν είναι και ένα μεγάλο
0: σχόλιο. Μόνο το όνομα όμως, αν μπει στο NBA Europe, η Real ή η Μπαρσελόνα είναι.
2: Αυτό ναι.
0: Ένα okay. Πόλος έλξης.
2: Αυτό.
0: Και μπορεί να παρασύρουν και άλλες ομάδες με αυτή την
2: τεχνολογία. Αυτό το δέχομαι. Σε ρωτάει ένα φίλο.
0: Ναι.
2: Μπαίνει σε κάτω χρόνο, επιστρέφει.
0: Είναι αρκετά πιθανό. Γίνονται συζητήσεις διάφορες. Αν δείτε και τα εμπάργκο σε πολλές ομοσπονδίες για την Ρωσία έχουν αρθεί σιγά-σιγά. Mm. Είναι και μέτοχος, θυμίζω, ή συμμετέχει κανονικά στις συζητήσεις η Τσεσεκά. Οι σχέσεις είναι καλύτερες ούτως ή άλλως εδώ και κάποιους μήνες. Νομίζω πως είναι συγκεντρωμένοι αρκετές πιθανότητες. Βέβαια, αυτό θα το αποφασίσουν οι ίδιες οι ομάδες. Έτσι. Mm. Και στην ψηφοφορία, όσο υπάρχει κίνδυνος, έστω και παραμικρός για αυτό το κομμάτι, είδαμε τι γίνεται και με το Ισραήλ τόσους μήνες. Έτσι. υπάρχουν θέματα και εκεί.
1: Okay. Ωραία.
0: Λόγω τη εμπόλεμη κατάσταση, να πούμε έτσι.
1: Να είστε καλά, Χριστό.
0: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και να σου πω εγώ ότι με το Lastoflex ST το νερό στέκεται πυλάκι πάνω στην επιφάνεια. Κρατάει δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την Elastotet, μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδρόβια χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Να πούμε ότι και σήμερα έχει Nations League.
1: Η Τριαντούλα χθες είναι.
0: Έλα πήγε.
1: Πέρασε.
0: Και εγώ νομίζω ότι την πεντάδα έχω χάσει μόνο το Μαυροβούνιο.
1: Διπλό η Σουηδία.
0: Ναι.
1: Άσο και γκολ, γκολ και over η Γαλλία.
0: Άσο και over είπαμε εμείς η Γαλλία. Άσο και over είπαμε και η Ιταλία.
1: Άσο και over το θα.
0: Αυτή είναι η τριάδα με τη Σουηδία.
1: Θέλεις να βάλεις και τη Σουηδία και με over. Λοιπόν. Η οποία έχει χάσει τις ευκαιρίες.
0: Πέρασε και ο Άσος της Κύπρου έστω στο τέλος. Στο Μαυροβούνιο καλώσαμε όταν είπαμε να συμπληρώσουμε παραπάνω.
1: Και Βοσνία, ότι το βλέπω και έστω.
0: Όντως. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό για να αρχίσουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία τηλεφωνικών γραμμών 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Winsport FM 94,6.
1: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στην EuroLeague έρχονται στον Big Wins for FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από την 5η στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Η μάχη του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Την Παρασκευή στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των μάτς ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα στον Βίνο από τα Χανιά, στο φίλο τον Κώστα από το Σαμονί, στο Βασίλη από το Βέλγιο. Πώς θα πάει ο κόσμος να γλύξει στη Γερμανία, λέει. Εντάξει, οι Ιταλοί έχουν, μπορεί να μαζέψουν οι Ιταλοί.
1: Ιταλία, Ιταλία, Ισπανία, εμείς οι Σέρβοι.
0: Αλλά πρέπει η Μπολόνια, κάποια από τις Μπολόνια.
1: Εντάξει, και η Μιλάνο τώρα δεν είναι ιστορική ομάδα.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά τέχει τώρα να πει Μίλαν, τι θα βάλουν τη Μίλαν και την Γιουβέντους.
1: Όχι, είναι και η μπασκετική Μιλάνο είναι.
0: Δεν είναι η Μίλαν όμως. Η Ίντερ.
1: Ναι, αλλά.
0: Η Γερμανία. Η Ολύμπια τώρα, άρα με Γερμανία είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά οκ, okay, τώρα δηλαδή η Ολύμπια Μιλάνο δεν είναι τυχαία. Δεν είναι. Πρέπει να σου πω φρέσκια. Είναι ιστορική ομάδα, έχει διαρκεία, έχει κόσμο.
0: Και έχει και χρόνια στην
1: Ελλάδα. Ναι,
0: δεν είναι δηλαδή ότι. Και έχει δώσει και από εκεί πάρα πολλά λεφτά. Δεν το συζητάμε αυτό. Φορούσε και Αρμάνι κιόλα και εμφανίσει.
1: Αφού ήταν το Αρμάνι, τώρα
0: φαντάζεσαι. Έκανε τη διαφορά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν. Τώρα να πει Μίλα, να πει Γιουβέντους, να μπουν, ξέρεις τι πράγματα.
1: Κύριε, να σου πω κάτι, οι Ιταλοί δεν χρειάζονται τόσο. Οι Άγγλοι, οι Γερμανοί, αυτοί που δεν έχουν παράδοση. Θα πει και η Μπάγερν.
0: Πιστεύω στο Λίβερπουλ. Δηλαδή θα γίνει σκοτωμός προς από τη Λίβερπουλ.
1: Στο Μάλτερ να δει.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα για. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Είναι άλλο η Ευρώπη και άλλο το NBA. Που εμένα μου αρέσει το NBA.
1: Εμένα πλέον όχι.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει. Θα δω. Όποτε θα δω. Πού να δω. Με 10 η ώρα το πρωί που μπες.
1: Λοιπόν, πάμε όμως, πάμε σε φίλους που είναι στη γραμμούλα. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γιώργος από το Περιστέρι.
1: Γεια σας, Γιώργο. Γιώργο.
2: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Είμαστε καλά. Το μπασκετικό.
2: Δεν άκουσα τώρα το Ρομπόλι τι έγινε με το μπάσκετ, δεν προλάβα με την Ευρωλίγκα.
0: Είπαν όχι στο NBA. Αλλά το λένε πιθανόν να επανέλθει μελλοντικά το NBA με πρόταση.
2: Εντάξει, αυτό ναι. Λοιπόν, να πω τώρα κάτι που θέλω για το ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το συγκεκριμένο, είμαι από αυτούς που πιστεύουν δεν τον σύμφερε η πολύ αυτή διακοπή που είχε. Γιατί είχε ένα καλό momentum, είχε 5 νίκες και έχουμε και το πρόσφατο παράδειγμα επί Γιωβάνοβιτς. Που όταν σταμάτησε το πρωτάθλημα για ένα μήνα, μετά η ομάδα έπεσε. Βέβαια είναι τώρα άλλος Παναθηναϊκός, με άλλο προπονητή, άλλες οι λύσεις.
0: Ξέρεις τώρα, αυτό είναι ενδιαφέρον που διδίσκουμε. Αυτά θα τα δούμε και είναι πολύ περίεργο το πρόσωπο το οποίο μπορεί να βγάλουν οι ομάδες. Απλά έχει μια διαφορά. Ο Παναθηναϊκός είχε αρκετά βασικά του στελέχη στο να κάνουν προετοιμασία.
2: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν ιδιαίτερα.

0: Υπάρχουν διακοπές και όταν είναι μια ομάδα σε άσχημη αγωνιστική κατάσταση ή ακόμη και αδιάφοροι να είναι
1: ανάγκη
0: σε μια δεύτερο γύρο, δεν παίζει κανέναν απολύτως.
1: Απλώς θα θεωρώ λίγο δύσκολο για να ξαναχάσει.
0: Είναι μεγάλο ερωτηματικό. Είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Είναι πολύ μεγάλη η εικόνα την οποία θα βγάλουν οι ομάδες. Είναι μεγάλο το χρονικό δύσκολο. Δεν ξέρεις
2: πώς έτσι, ναι, έτσι κι αλλιώς ένα δέρμι είναι δύσκολο να προβλέψεις
1: πώς θα κατεβούν.
2: Τόσο μάλλον τώρα μετά από 3 εβδομάδες διακοπής.
1: Βλέπω λίγο μακρινό το διπλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πω κάτι. Και το χ όμως να πάρει ο Παναθηναϊκός αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, καταρχήν έχει πολλά πλεονεκτήματα. Αφήνει τον Ολυμπιακό πίσω 5 βαθμούς όπως είναι, μένει αίτητος και είναι πάλι πρώτος, ό,τι και να κάνουν οι άλλοι. Άρα και έχει βγάλει και ένα δύσκολο παιχνίδι μες στο Καραϊσκάκι. Δεν είναι άσχημο το χ. Δεν το λέω σαν ότι είναι μια επιτυχία, αλλά είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα.
0: Καταλαβαίνω πως το λες και δεν. Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Και θέλω να πω και την εντεκάδα που προβλέπω, που θέλω να έβλεπα στον αγώνα, χωρίς να σημαίνει ότι θέλω να κάνω τον προπονητή. Είμαι καλύτερος από κάποιο προπονητή, εννοείται.
0: Κάντε τον προπονητή, έλα. Πάμε.
1: Θα ήθελα την ίδια άμυνα, και μάλιστα για τον Μπένια είναι μεγάλο τεστ αυτό, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι υποπίεση του Παναθηναϊκού, να δούμε πόσο καλός, όπως ήταν, έδειχνε τώρα τελευταία, αν μείνει έτσι. Ίδια άμυνα λοιπόν. Θα ήθελα στο κέντρο Κάγκουα, Ουναή, Κοντούρη και Καμαρά. Θέλει 2 αμυντικά χάφ μες στο Καραϊσκάκι. Και επίθεση, Ταμπόρδα ή Τετέι, Αντίνο ή Τετέι. Το Ταμπόρδα το λέω γιατί έχει καιρό να... Είχε πρόβλημα, είχε αποχή νομίζω από... Ήταν τραυματίας, ήταν.
2: Είναι, θα είναι λέει έτοιμος.
1: Ναι, αλλά επειδή είναι μακριά, ήταν μακρινή η απουσία του δηλαδή από αυτά, μπορεί να παίξει και Αντίνο με τον Τετέι ή Ταμπόρδα με τον Τετέι. Αυτή την εντεκάδα περίπου βλέπω. Και νομίζουμε και κοντά σε αυτή την εντεκάδα.
2: Να είσαι καλά. Θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα αυτή την ακόμα έχουμε. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι, γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς τον δικαθλητή.
3: Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω κάτι για τον Ολυμπιακό. Είμαι άρρωστος και ωραία. Αλλά θα ήθελα να πω και με τον Παναθηναϊκό τι γίνεται, ρε παιδιά. Είστε 5,5 ώρα θέλουμε να πέσουμε οι αγώνες. Μπα 5,5 ώρα. Δεν μιλάει κανένας. Παίρνουν τηλέφωνο το υπεύθυνο του. Τον Γιωβάνο τον κύριο Βασιλαρά μου λένε πρόσεξε το δεύτερο, μην το βάλει γιατί δεν έχουμε επιθετικό.
0: Δεν είναι υπεύθυνος. Κάτσε ρε αδερφέ, μισό λεπτό. Δεν είναι υπεύθυνος του ο Βασιλαρά του.
4: Δεν βάζει το τμήματο του
0: Γιωβάνο. Γραφείο τύπου είναι.
3: Α, γραφείο τύπου ρε παιδί μου, εντάξει δεν είναι. Το γραφείο τύπου του και του λένε να μην μπαίνει στο δεύτερο, δεν έχουμε επιθετικό, μην από Καρσία και τέτοια. Καθόλου ούτε τέτοιο στον αγώνα.
2: Είναι τώρα, είναι δυνατόν να βάζει τον Παυλίδη και να μην βάζει το δεύτερο.
3: Τα άλλα παιχνίδια πιαστική δεν έπαιξε, δεν
2: έπαιξε. Έπαιξε. Σε κάποια έπαιξε ένα πνευματικό, σε ένα βασικό νομίζω.
0: Δεν θυμάμαι εγώ τώρα, αλλά όσον αφορά για την οργάνωση του Σιλικενά, δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά με το 5,5 και αν έπαιζε 7,5. Αλήθεια τώρα σου λέω.
2: Α πω ποια διαφορά. Δεν θα πέφτουν όλα μαζί για να μπορούμε να του βλέπουμε όλου. Λέω.
3: Θα έχει κόσμο το Ολυμπιακό Στάδιο περισσότερο από το 7,5.
2: Παιδιά, αυτά τα βγάζουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί, δεν θα ορίζουν τα παιχνίδια τις ώρες.
3: Όχι, πρέπει να ζήσει την άδεια από τη Λίγκα. Δεν είναι τα βγάζουν. Πρώτα πα στη Λίγκα και συμφώνησε η Λίγκα. Και μετά η τηλεοπτική θα βγάζει όλοι ο τηλεοπτικός σταθμός και τέτοια.
2: Ωραία, και ποια είναι η διαφορά δηλαδή.
3: Δηλαδή, οι άλλοι να παίζουν 9,5 ώρα, 10 η ώρα.
2: Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι οι ομάδες δεν θέλουν να παίζουν τις ώρες που ορίζονται και δεν αιτούνται να αλλάξουν ώρα, αν έχουν πρόβλημα.
3: Ναι, εγώ νομίζω ναι, ότι δεν μπορούν να αλλάξουν όλα οι ομάδες, γιατί λόγω του τηλεοπτικού πάροχου που είναι για τον
2: ομάδα. Άρα ο τηλεοπτικός πάροχος, μια μου λες είναι ο τηλεοπτικός πάροχος, μια μου λες είναι η Λίγκα.
3: Μπορεί να πάρουν από τη Λίγκα όμως την άδεια και να πει ότι ναι, αλλά ο τηλεοπτικός πάροχος είναι ο Σκάιφ Μαθάκη. Δεν μπορούσαμε να μην τον δει αυτό, δεν
2: εντάξει. Στον Ολυμπιακό ποιος είναι ο τηλεοπτικός πάροχος.
3: Η Κοσμοτέ.
2: Άρα ναι.
3: Άμα πει ο Ολυμπιακός θέλουμε 5,5 ώρα, μπορεί να το πει ο Κοσμοτέ, δεν μπορούμε 5,5 ώρα. Γιατί ο Κοσμοτέ τον πληρώνει. Αυτό θέλω να πω.
0: Αυτό που λες δεν πάμε, δεν μπορεί να το ζητήσεις για κάποιους λόγους στην Κοσμοτέ.
3: Ναι, αυτό λέω, ναι. Αυτό λέω. Τέλος πάντων, βλέπεις που έρθει η Κυριακή.
0: Όχι.
3: Όχι.
0: Και να σου πω τον λόγο, όχι ότι. Γιατί το παιδί έχει παιχνίδι σήμερα, δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή τα ξημερώματα. Θα γυρίσει κάποια στιγμή την Πέμπτη.
3: Θα είναι
0: με μια ισορροπία. Επίσης δεν θέλω να παίξει με τίποτα ο Φρόιλερ σήμερα, να μην γίνει τέταρτο 90 λεπτό.
3: Αυτό ναι.
0: Γιατί το. Κατά ψέματα το βασικό δίδυμο που έχει ο Αλγουαθίλ στο μυαλό του είναι το. το Πουέρτα Φρόιλερ.
3: Ναι, ναι, ναι.

0: Αλλιώς θα πάει μέσα Φρόιλερ. Δηλαδή, αν δεν είναι. Ξέρεις, ο Πουέρτα, όπως και εγώ. Αυτό ισχύει και με τον Γκονζάλες. Καλό που βάλε γκολ ο Ουκρανός. Εκεί βλέπω να παίζει ο Μάριους σέντερφορ. Νωρίς ακόμα. Για να πρέπει να. Πρώτα απ' όλα να γυρίσουν και όλοι. Δηλαδή, έχει παιχνίδι σήμερα ο Φρόιλερ. Υπάρχει φιλικό και για την Κολομβία και είναι και το Μεξικό. Δηλαδή, να γυρίσουν αυτοί οι τρεις τελευταίοι. Και χθες όλοι παίξανε.
1: Και τα άκρα Σάλιαγκα και Σάλιαγκα βλέπεις.
0: Σάλιαγκα βλέπω, ναι. Και Βικέρα. Και την Κνιζαρόπος και ο Μπρούνο να γυρίσει.
1: Ναι, και Ρέτσο με Πυρόλα, ε. Ή Κάρμο με...
0: 50-50 το Κάρμο Πυρόλα. Βέβαια σου λένε, κάνουμε κουβέντα γιατί δεν έχουν γυρίσει να δουν και σε τι κατάσταση είναι οι παίχτες. Γιατί μπορεί ρε παιδί μου από τη μία, το λέει και το πρωί ένας φίλος Ολυμπιακού σε μήνυμα για το Φρόιλερ, από την μία μπορεί να βρει ρυθμό, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν είχε κάνει προετοιμασία και μέσα από τα παιχνίδια μπορεί και τα παιχνίδια της Εθνικής, αλλά φαίνεται ότι είναι βασικός και αντικατάστατο στην Ελβετία με 3-90 λεπτά. Ωραία,
1: ναι.
0: Να βρει ρυθμό. Έγινε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλησπέρα και στον Ανδρέα από την Ουαλία, στον Παναγιώτη από την Πάτρα.
2: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Ναι.

Εκτός από το Nations League, έχει σήμερα και μπασκετάκια. Έχει Μύκονος Νεύση Μπακού, που έρχεται να το δείτε από το Sport FM TV 2 στις 7 η ώρα. Έχει επίσης MZ Σκοπίων Ηρακλή στις 8 η ώρα για το Europe Cup. Επίσης μπορείτε να το δείτε από το Sport FM TV 3. Έχει Eurocup Bosna PAOK από την Nova στις 8.30. Έχει Περιστέρι Μπάμπαρξ στις 7.30 για το Basketball Champions League από την Ματζέντα. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε αυτό το παιχνίδι. Έχει πολλά πραγματάκια. Έχει Ανόβερο Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο στις 7.30. Όρεξη να έχετε να βλέπετε αθλητικά σήμερα.

0: Ολυμπία, το Nations League στην πρώτη κατηγορία έχει Αγγλία, Τσεχία στις 14 την ίδια ώρα, έχει Κροατία, Ισπανία και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς η Κροατία θα προσπαθήσει να σηκώσει κεφάλι μετά την 7 που φάγε εντός έδρας. Βέβαια η συγκυρία δεν είναι η καλύτερη δυνατή, διότι παίζει με την καλύτερη ομάδα στον πλανήτη. Back to back υποδέχεστε μετά από την 7 εντός έδρας τους Ισπανούς, αλλά νομίζω ότι θα προσπαθήσει να βγάλει κάποια αντίδραση. Έχει για το δεύτερο γκρουπ την Nations League Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία και Σκωτία, Σλοβενία, και για το τρίτο γκρουπ έχει την τρίτη κατηγορία, μάλλον όχι γκρουπ, να το πω πιο σωστά. Έχει τώρα νωρίς στις 5 Καζακστάν Φερόες και μετά στις 10 Παρτέντα το Αλβανία, Σαν Μαρίνο, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Πάμε στους φίλους που είναι στην γραμμούλα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Το ίδιο.
1: Καλησπέρα.
2: Εντάξει, το βλέπει κανείς.
1: Πρώτη φορά τηλεφωνώ, Γιώργος λέγομαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Έχω μια. Ό,τι μας έλεγε ο Μπάμπης παλιά που έλεγε μπορώ να σε ευχηθήσω, δεν μπορώ να το καταλάβω που είπες πριν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να έχω μια απορία, μια απόψη και τρεις εκεί πέρα.
0: Δύο.
1: Ναι. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε κάτι, γιατί έχω μια απορία σε οξύμορο σχήμα με την Ευρωλίγκα. Παλιότερα που ήθελε ο Παναθηναϊκός να φύγει, εγώ Παναθηναϊκός, και ήταν τότε η Τσεσκά μέσα στο όλο το γκρουπ, η οποία Τσεσκά έκανε τότε 40 εκατομμύρια και έφερνε τηλεοπτικά 500.000 ευρώ. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που είχαν 7-8 εκατομμύρια, ας πούμε, budget, φέρνανε 4,5 και 5 εκατομμύρια εκατό.
2: Είναι χρόνια το τηλεοπτικό της Ελλάδας, είναι το πιο δυνατό που μπορεί.
1: Ναι, γιατί λέει στη Ρωσία, λέει, ήταν κρατικό κανάλι, λέει, το δείχνει.
2: Ναι.
1: Anyway, άσχετο αυτό. Και δεν αφήνανε τις ομάδες που να φύγουν να πάνε που θέλουν λόγω των τηλεοπτικών. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν μπορούν, αφού η Ευρωλίγκα, από πού παίρνει έσοδα, από τα τηλεοπτικά μόνο.
0: Δεν διαφημίζει, χωρίς.
1: Ωραία. Οι ομάδες λοιπόν που χαλάνε τόσα λεφτά και τα πετάνε σε ένα κουβά μέσα.
2: Μπαίνουν μέσα.
1: Για το δικό τους λόγο. Δεν μπορούν να φτιάξουν μια λίγκα και να πούνε, παιδιά, τα έχετε. Βάλτε από 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια ευρώ, όσα μαζευτούν, ανάλογα με το πού θα βγαίνεις.
0: Μα θεωρητικά η λίγκα, τώρα η Ευρωλίγκα, είναι μια λίγκα που έχουν κάνει οι ομάδες.
2: Ναι,
0: δεν είναι σε κάποια ευρωπαϊκή
2: διακόσμια ομοσπονδία. Θύμισε μου,
1: δεν παίρνουν τα λεφτά πίσω.
2: Μισό. Θα σου πω. Θύμισε μου το όνομά σου.
1: Γιώργο,
2: κοίτα να δεις. Ας πούμε τώρα μπαίνει ο ΠΑΟΚ. Έτσι φαίνεται ότι θα μπει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει στην Ευρωλίγκα για να μπει 80 εκατομμύρια. Αυτά τα 80 εκατομμύρια δεν τα παίρνει η Ευρωλίγκα. Τα μοιράζονται 13 μέτοχοι. Δηλαδή θα πάρει από τα 80 εκατομμύρια, θα πάρει λεφτά Ολυμπιακός, θα πάρει ο Παναθηναϊκός, θα πάρει η Αρμάνη. Όλες οι ομάδες.
1: Για φέτος.
2: Θα πάρει αυτά τα χρήματα, όπως θα τα πάρει και από το. Για σκέψου τι χρήματα θα μπουν. Επειδή θα είναι 4 ομάδες που θα. Αν το βάλουμε, εγώ σου λέω από 70 και θα πάει. 4-7, 280 εκατομμύρια θα μοιραστούν.
1: Ναι, παλιότερα δεν ήταν αυτό έτσι, ήταν από παλιά.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό, απλά σου λέω τώρα πώς είναι τώρα.
1: Νομίζω δεν ήταν έτσι παλιά και το είχα ξαναρωτήσει σε ένα παλικάρι σε μια άλλη εκπομπή.
2: Το θέμα, κοίτα να δεις, είναι ότι τώρα το μπάσκετ, κακά τα ψέματα. Που εμένα μου αρέσει το μπάσκετ, μου αρέσει πάρα πολύ και μπορώ να δω και πολύ πιο εύκολα, ας πούμε, και ένα παιχνίδι.
1: Σίγουρα.
2: Δηλαδή μπορώ να δω πιο εύκολα, ας πούμε, το Αρμάνι Ντουμπάι, άμα είναι στις 7 η ώρα. Σου είχα ένα παράδειγμα. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Δεν έχει την ίδια δύναμη, ούτε την αγοραστική δύναμη σε σχέση με το ποδόσφαιρο, δεν συζητιέται. Είναι άλλα
1: σίγουρα,
2: τα ποσά, είναι άλλο level. Το κρατάνε κάποιες ομάδες. Μπορεί να λέμε τώρα ότι που είναι τεράστιος σύλλογος η Real, αλλά όπως το έχω δει, ας πούμε, και στα Final Four και τώρα στην Αθήνα, αλλά και το που είχα πάει και στο Βελιγράδι, δεν είδα πολλούς οπαδούς της Real, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής.
1: Όχι.
2: 200 άτομα.
1: Οι ελληνικές ομάδες έχουν μια άγλη παραπάνω από τις ομάδες.
2: Δηλαδή, ας πούμε,
1: το θέμα μου δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες πετάνε τα λεφτά τους σε ένα κουβά. Και δεν παίρνουν πίσω τουλάχιστον κάθε λεφτά, αν δεν έχουν διαφημίσεις.
2: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός που έχει τώρα το γήπεδο, νομίζω ότι έχει και έσοδα και από τις συναυλίες, περί χρήματα και από τις όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται. Και κάπως έτσι μπορεί να τα φέρει εσύ σαν βάρκα στα πανιά.
0: Έχει και αποστήρια και τα λοιπά. Αλλά το τι παίρνει από την Λίγκα είναι ψίχουλα προς τα σώματα.
2: Άμα πάρει, άμα κατακτήσει την Ευρωλίγκα, είναι ή ένα εκατομμύριο, είναι 1,5. Δηλαδή είναι όσο είναι
0: ανοίξει ο Τσέπερ Λίγκ. Ανέβει και
1: τώρα έχει πάρει 2 κιλά. Ένα μήνα, ένα παίχτη.
2: Όχι, όσο είναι σε μια ανοίξει ο Τσέπερ Λίγκ, είναι ένα από χοντρικάρι. Η διαφορά είναι τεράστια. Αλλά τώρα να γίνει και το NBA Europe, να παίζουν άλλες ομάδες εκεί, να θέλουν να ανοίξουν άλλες αγορές. Δεν νομίζω ότι η Ευρώπη είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι το NBA Europe θα το καταπιεί την Ευρωλίγκα. Άμα δώσει πολύ χρήμα.
2: Αυτό μπορεί να το κάνει μελλοντικά, και γιατί μελλοντικά κάποια στιγμή θα ενωθούν. Δεν μπορεί να αντέξει μια διοργάνωση, δύο διοργανώσεις για μένα η Ευρώπη. Αλλιώς το λέω, έτσι το πιστεύω.
1: Ίσως άμα κάνουν και ένα μεταξύ τους διαγωνισμό, ποια θα έχει καλύτερη ομάδα, ποιος θα είναι ο βασιλιάς των δύο λιγκών και τέτοια.
2: Άρτη, να έχουμε, να έχουμε κι, άλλα, κι άλλο Final Four μετά.
1: Το Final Four.
2: Καλό. Δυνατόν, να σε καλά,
0: γόρι μου. Να σε καλά, πάμε.
1: Να σε καλά, καρδιά.
0: Να πάμε σε έναν ακόμα πριν το δελτίο. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Ναι.
3: Εγώ μιλώ.
2: Ναι, φίλε.
3: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίου Σαμαργύρους.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Παναθηναϊκός. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το φίλο πριν που έλεγε για τον Τετέ και ο Βασιλάρας και όλα αυτά που έλεγε. Θέλω να το ρωτήσω κάτι. Ο Ρέτσος που έπαιζε βασικός σε αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν έπαιξε καθόλου? Έπαιξε 5 λεπτά στο τέλος, 10.
2: 10 έπαιξε. Είχε παίξει 2 ρίλ τέπιθα.
3: Ωραία. Οπότε μπορούμε και εμείς σαν αντίλογο να πούμε αυτό, έτσι.
2: Είχε ξεκούρασες.
3: Δεύτερον, συγγνώμη λίγο, ένα λεπτάκι. Δεύτερον, όλα αυτά τα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και όλες οι υπόλοιπες ομάδες πλην του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού, με ποιον έχουν υπογράψει συμβόλαιο? Με την Best Capita, έτσι, του Μαρινάκη.
2: Υπερκάπιτα.
3: Ναι, σωστά.
2: Ναι, ναι.
3: Άρα μπορούν και αυτοί ωραιότατα να κάνουν έτοιμα και να περιμένουν την απάντηση που πιθανότατα ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, θα βγει δεκτό άμα ζητήσει 6 ώρα. Έτσι.
2: Δεν, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι οι συμφωνίες και με την Κοσμοτέ, για να σου μιλήσω ειλικρινά. Δηλαδή, αν μπορείς, ας πούμε, να πει ο Ολυμπιακός ότι το θέλω 6 ώρα, μα το γυναίκα είναι μια φορά που πιστεύω ότι μπορεί. Τώρα, τι συμφωνία πάρει με την Κοσμοτέ, γιατί η Κοσμοτέ μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω το παιχνίδι, γιατί έχει συνδρομητές η Κοσμοτέ. Σε prime time. Γιατί,
0: πει, πούμε,
2: γιατί εγώ θυμάμαι, που, γιατί τα έλεγα εδώ, ωραία, και συμφωνούσαν και κάποιοι φίλοι, ότι ήταν άσχημο που μου, που ήταν τα παιχνίδια, ξέρεις, το ένα ντέρμπι το έδειχνε Νόβα. Οπότε τύχαινε να έχει την μύρη διαγωνιστική ΠΑΟ Κάρι και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Και ήταν, ξέρω εγώ, ήταν 7 και ήταν 7,5.
2: Μπράβο. Και έλεγα, ρε παιδί μου, γιατί το κάνουν αυτό και για κάποιους θέλει να δει και τα δύο.
3: Ναι.
2: Και όμως, και επειδή θέλανε να είναι σε prime time, μπαίνανε 7 και 7,5. Δηλαδή δεν τους ένοιαζε. Δηλαδή, ουσιαστικά, εγώ που μπορώ να πλήρωνα και τις δύο τότε, άσχετα τώρα που μπήκε μία στην άλλη μέσα και μπορεί να τις δει με μια μεγάλη, με ένα ποσό. Εντάξει, ένα ντέρμπι ή οτιδήποτε το θέλει σε καλή ώρα. Τι να σου πω.
3: Το ότι γίνεται 5,5 ώρα είναι για τις οικογένειες να έρθουν να δουν τον Παναθηναϊκό. Εγώ πάντα έχω διαρκείας, πηγαίνω μέσα. Να. Δεν νομίζω ότι τόσο πολύ.
2: Κάνε και 7,5 και 7,5 αν γινόταν θα πήγαινε.
0: Και νομίζω το ντέρμπι ο Παναθηναϊκός θα πήγε 7 η ώρα.
3: Εγώ θα πήγαινα.
0: 5,5 ώρα από το ντέρμπι που είναι 7.
3: Εγώ θα πήγαινα ό,τι ώρα και να ήταν. Για τις οικογένειες μιλάμε, που έχουν τη δυνατότητα, και αυτή είναι μια ωραία πρωτοβουλία που θα μπορούσαν να τις κάνουν και οι άλλες ομάδες, αλλά δεν είναι εμπορική ώρα και δεν την προτιμούν η Κοσμοτέ και η Νόβα, εν πάση περιπτώσει.
2: Κοίτα, δεις, εγώ είμαι και παλιακός, εμένα μου άρεσε να ήταν και όλα τα μάτια στις 3, όπως γίνονταν παλαιότερα.
3: Όπως γίνονται στην Αγγλία. Θα μπορούσε να γίνει.
0: Και εδώ να ζητήσουμε. Και εκεί το σπάσανε. Παλιά το κάνανε. Όλα στις 5 και ένα νωρίς, αλλά τώρα το κάνανε.
2: Το σπάσανε. Εμείς το είχαμε παλιά στις 3 το μεσημέρι που γινόντουσαν τα παιχνίδια. Νομίζω ότι μόνο κανένα τέρμπι άλλαζε. Ναι, και αν. Τώρα είναι άλλα τα δεδομένα.
3: Εγώ πάντως πιστεύω ότι επειδή ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος και ενοχλεί, θα πιαστούν ακόμα. Και γιατί Κυριακή 5 η ώρα έχει ήλιο. Ενώ 7,5 μπορεί να έχει συνεχεία και να λένε α, έχει ήλιο. Δηλαδή μιλάμε, έχει φτάσει σε παράκρουση. Το θέμα έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά, πάμε στα αθλητικά δελτία ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Είναι 9,5 λέει ο ένας φίλος. Λέει, γιατί έχω να κάνω ό,τι θέλω πιο πριν. Ωραία ώρα γιατί. 9,5.

0: Η Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τρέψαμε Big Wins for FM στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Να πω εγώ ότι το Santorini Experience επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου, τρέξιμο στην Καλδέρα και στην Αρχαία Θήρα, κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπες στο santorini-experience.com και δήλωσε συμμετοχή με εκπτώσεις ίσως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.

0: Ωραία, μου λες.
1: Πολλές απόψεις για το.
0: Για ποιο?
1: Για το μπάσκετ και το NBA και την Ευρωλίγκα. Τα γράφει ένας φίλος ότι αν μπει το NBA θα παίρνει και παραπάνω λεφτά. Αυτό σημαίνει παίχτες θα παίρνουν παραπάνω. Τα εισιτήρια θα είναι πιο ακριβά. Θα έχουμε σοου και Αμερικανιές. Μπορεί. Ένας άλλος υποστηρίζει ότι ουσιαστικά έχουμε NBA Euroleague. Παίζουν τόσοι ξένοι, τόσοι Αμερικανοί. Παιδιά, θα τα δούμε στην πορεία. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό σε αυτό.
0: Θεωρώ ότι ούτε οι ίδιοι. Οι ίδιες πλευρές ξέρουν ακριβώς που.
1: Κάποια στιγμή θα γίνει, θα ενωθούν κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο. Αφού θέλει να το προχωρήσει το NBA Euro. Τώρα θα το προχωρήσει με Μίλαν, Γιουβέντους και.
0: Πάρσε Ζερμέν.
1: United, Paris Ζερμέν και Τσέλσι, ξέρω τι να σου πω. Αλλά δεν το βλέπω δηλαδή. Πώς θα πάει ειδικά στην Αγγλία, δηλαδή ο φίλος της Μάντσεστερ.
0: Πάντως στη Γερμανία που προσπάθησαν να κάνουν κάτι τέτοιο με την Bayern.
1: Ναι, μαζεύουν κόσμο.
0: Κάτι γίνεται, νομίζω το περίμεναν καλύτερα.
1: Μα δεν είναι στην κουλτούρα τους.
0: Το αυτό σκοπό, λέω, ρε παιδί μου. Ότι. Και πήραν ομάδα αμυγός ποδοσφαιρική με πολύ μεγάλο λαό, πολύ ένθαρμους υποστηρικτές και τα λοιπά.
1: Μόνο αυτό λέω, βέβαια, που οι Γερμανοί είχαν και παίχτες στο NBA. Είχαν, λέω,
0: και εθνική τα μετάλλια παίρνουν.
1: Βεβαίως, αλλά είχαν από παλιά, ρε παιδί μου, ήταν ο Στρέμφ, μετά ήταν ο Νομβίτσκι. Δηλαδή που.
0: Δεν είναι Άγγλοι.
1: Ασχοληθεί.
0: Και ξαναλέω, είχα μια.
1: Τον Τέγκ είχαν οι Άγγλοι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι έχω και μια εθνική Γερμανία που κερδίζει μετάλλια τώρα. Μιλάμε για πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμή.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Ο Βαγγέλης είμαι από την Αμάρτη, τι κάνετε.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Καλά είστε. Σταύρο, πολύ συζήτησε αυτό που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, ενώ. Στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό για τη
0: Σαλαμίνα. Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα που δεν χρειάζεται να σου πω τη γνώμη μου.
2: Σαν Βαγγέλης, Παναθηναϊκός. Μιλάμε τώρα για τρία διαφορετικά γήπεδα. Μιλάμε τώρα, πας σε ένα παιχνίδι. Ή στο Κραϊσκάκι ή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Βρέχει. Τελειώνει ο αγώνας. Θα μπορείς να πας σε ένα μαγαζί, μέσα σε μια καφετέρια να φας. Ενώ στο Ολυμπιακό στάδιο φεύγεις.

0: μέχρι να φύγεις από το ΆΚΑ μέχρι τον ηλεκτρικό.
1: Είναι μια άλλη ψυχή αυτή που δίνεις, αλλά δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος που αποφασίζεις για αλλαγή ώρας.
2: Μπορεί να πας και για βρώμικο, Ευαγγέλιο μας.
1: Εννοείται, δεν έχει κάπου να σκεπαστείς, βέβαια. Θέλω να σου πω,
0: είναι τρία διαφορετικά γήπεδα. Τώρα μιλάμε τώρα για γήπεδα όπως το Ολυμπιακό Στάδιο, μιλάμε τώρα για 60 και 70 χιλιάδες κόσμο τώρα.
2: Σε μάτς ελληνικού πρωταθλήματος, σε ντέρμπι που κρίνει και πρωτάθλημα. Δεν είναι και εύκολο να πέφτουν 2.000 σε μάτς ελληνικού
0: πρωταθλήματος. Δεν λέω να πάει κόσμος στο Παναθηναϊκό, να πάει κόσμος 60 ή 70 χιλιάδες. Να πάει κόσμος, να πάει από την επαρχία, να φύγει με την άνεσή του. Πηγαίναμε στο ΆΚΑ και βλέπαμε το ρολόι πότε να τελειώσει ο αγώνας, θα προλάβουμε τον ηλεκτρικό.
2: Αυτό και στις άλλες ομάδες πάνε φίλοι από την επαρχία. Δεν πήγαινε όλοι στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ πάνε. Δεν είναι γέρχονται.
0: Εντάξει. και πιο πολύ με πέραξε να κάνουν παράπονα οι ομάδες να κάνουν. Τώρα να βγαίνει τώρα ο Δημητριάδης. Εγώ θυμάμαι από τη στιγμή που τελείωσε. πέταξε μία σπόντα. Λέει και καλά, λέει, γιατί ο Παναθηναϊκός. Και όχι όλες οι ομάδες.
3: Όποιος δεν το κάνει.
2: Δεν ξέρω αν γίνεται.
3: Ας κάνει έτοιμα.
2: Δεν ξέρεις αν γίνεται. Δηλαδή να είναι όλα νωρίς. Μπορείς να είναι.
0: Ο Δημητριάδης από τη στιγμή που σταμάτησε το ποδόσφαιρο δεν έχει βγει συνέντευξη. Τον πείραξε ο Παναθηναϊκός επειδή άλλαξε την ώρα.
3: Ναι, έχει δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του όμως. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Να μην βγει να το πει. Δεν ξέρω και τι έχει πει.
3: Ούτε εγώ, αλλά.
0: Έριξε μια σπόντα και καλά λέει. Γιατί το κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός και γιατί το κάνουν όλες οι ομάδες. Να.
3: Παιδιά, πολλές φορές οι ομάδες.
0: Πολύ συζήτηση αυτό το πράγμα.
3: Πολλές φορές οι ομάδες και στο παρελθόν ζητούν αλλαγή ημέρας επίσης. Αλλαγή. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Και αναλόγως πόσο ευέλικτος είναι και ο τηλεοπτικός πάροχος. Περνάει.
2: Στο Παναθηναϊκό δεν είναι.
3: Ακριβώς.
2: Είναι εύκολο.
3: Είναι και ένα από τα συν του να είσαι σε ένα τηλεοπτικό πάροχο που μπορεί να εξυπηρετεί και τις απαιτήσεις σου τέλος πάντων. Και αυτό είναι ένα εξτρά, ένα συν. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό ζήτημα για να κάνουμε τόσες μέρες κουβέντα τώρα και θα αλλάζουν οι όροι και δεν υπάρχει ισονομία. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
0: Ωραία, παιδί μου, αυτό το πράγμα όμως πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή.
3: Εσύ το επανέφερες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, Σταύρο το ακούω και κάθε μέρα, εντάξει.
3: Okay, λοιπόν.
0: Να σα πω και κάτι άλλο.
3: Πάμε για να κλείσουμε με αυτό.
0: Επειδή σήμερα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μέση, επειδή είναι λίγο αργά τώρα.
2: Το δείχνει
3: δύο ώρα.
2: Το δείχνει η ΕΡΤ.
0: Ναι, να κάνει τώρα. Υπάρχει περίπτωση αύριο να το δείξει επανάληψη πάλι η ΕΡΤ.
3: Φαντάζομαι πώ είναι, ρε παιδί μου, είναι αργά. Θα μπορεί να το βρει εκεί στο Netflix μετά.
2: Σίγουρα.
3: Θεωρητικά πώ ναι.
0: Είσαι
3: καλά, για χαρά.
2: Είναι 2 τη νύχτα. Γίνεται χαμό στην Αργεντινή.
3: Λογικό έτσι.
2: Και πριν πάμε στο.
3: Στο break.
2: Ναι, ναι.
3: Εδώ μεταξύ. Είναι και η επιλογή για τον Μπενίν, δεν ξέρω πώς έχει προκύψει.
2: Αυτό βρήκε. Για να ξέρω να βάλουμε 4 γκολ.
3: Τι αυτό βρήκε τώρα. Δεν θα βρει. Δηλαδή θα πα να προσκαλέσει μια ομάδα που δεν έχει και επίσημο αγώνα.
2: Ναι.
3: Και να πει δεν θέλω να
2: παίξει. Και τόσο εύκολο.
3: Με την εθνική Αργεντινή.
2: Όλοι παίζουν.
3: Στο τελευταίο του Μέση. Και δεν θα έβρισκε.
2: Θα μπορούσε να πάει και η Γερμανία, να ξέρει που έχουν παίξει πολλούς τελικούς. Το 44 έχει καλέσει ο κλουμπ, θα βρίσκε.
3: Μπορεί να πάει η Βραζιλία, δίπλα. Κοντογειτονιά.
2: Δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, και ένα ωραίο μηνυματάκι λέει: αν μπει λέει, το NBA, θα έχουμε σε λίγα χρόνια το Against Modern Basketball. Λέει ο Μάριος. Θα είναι η καταστροφή σε ό,τι αγαπάμε. Στο κάτω-κάτω εμείς κάνουμε λεφτά ή δεν περιμένουμε. Δεν είναι όλα για τα λεφτά. Να, δεν είναι όλα τα λεφτά. Εσύ μαριετανές που δεν μπαίνουμε σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα. Να ξέρει. Όχι δεν μπαίνουμε. Δεν μπορούμε να τα κοιτάξουμε. Όχι να είμαστε και κοντά. Αλλά ναι, θα μπορεί να γίνει γι' αυτό που λες.
3: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: να μπαίνουν αυτοί οι μπασκετικοί εδώ στο στούντιο και κάνουν καφενείο. Δεν μας αφήνουν κανένα εκπομπή.
1: Κατάρα. Εντάξει, είναι ωραίο το μπάσκετ, φίλε. Ο Στέφανος από το Τορόντο, Ρακλή, μου λέει: δεν πιστεύω να υπάρχει ούτε μια περίπτωση που το NBA Europe να μην έχει κάνει επακριβείς μελέτες ακόμη και για την αγγλική αγορά. Βέβαια.

0: Αλλά ότι θα πάνε με επαγγελματικά πρότυπα να κάνουν μελέτες, έρευνες κτλ. Για να προχωρήσουν σε οτιδήποτε είναι δεδομένο. Διαφωνείς?
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά έχω τρομερές ενστάσεις, ειδικά για την αγορά
0: και εγώ, της, αλλά...
1: της Αγγλίας. Δηλαδή...
0: Εγώ για Αγγλία όχι τόσο. Γιατί είναι πολυπολιτισμικό το Λονδίνο, σου ξαναλέω.
1: Εντάξει,
0: δεν θα πηγαίνει, δηλαδή δεν θα γίνει ένας κορμός ένθερμων υποστηρικτών του, των London Lions, πώς, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί. Αλλά θα υπάρχει μπασκετικό κοινό που σου λέει, έρχεται ο Ολυμπιακός, έρχεται η Ρεάλ, έρχεται ο Παναθηναϊκός, έρχεται η Φενέρο. Ωραία, έρχονται οι αστέρες, θα πάμε να τους δούμε. Δηλαδή θα παραδούν αυτούς που έρχονται. Δηλαδή το London Towers, Lions, δεν ξέρω πώς λέγονται κτλ.
1: Ναι.
0: Με την Μπασκόνια. Θα είναι μεταξύ γενών και φίλων. Το Λόντον Παναθηναϊκός, Λόντον Ολυμπιακός θα είναι sold out.
1: Αυτοί δεν θέλουν να είναι το... Γι' αυτό θέλουν ονόματα. Δηλαδή ότι θα έρχεται η Μίλαν. Αλλά πιστεύεις ότι ο οπαδός της Μίλαν έτσι θα ξαφνικά θα ξυπνήσει μια μέρα και θα υποστηρίζει ότι έχει ομάδα μπάσκετ?
0: Τι να σου πω τώρα. Αυτό πιστεύω.
1: Ή η Γιουβέντους που είχε ακουστεί. Θα ξυπνήσει μια μέρα ο Γιουβεντίνος, ας πούμε, και θα πει ότι πάμε, θα πηγαίνουμε και μπάσκετ.
0: Η Ευρώπη.
1: Είναι άλλη, άλλη κουλτούρα.
0: Ναι, και στην Αμερική έχουν και άλλη κουλτούρα. Με ποια λογική, ότι συνήθως, αυτό υπάρχει και στην Αγγλία, βέβαια, να είμαστε δίκαιοι. Αγαπούν πολύ τις ομάδες της πόλης τους ή της πολιτείας τους και τα λοιπά.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή είσαι στο,
1: στο Τέξας,
0: στο Ντένβερ, θα είσαι Nuggets. Ναι. Με κλειστά μάτια, δεν θα είσαι Σιάτλ. Αλλά...
1: οι Lakers, ναι. Το Σιάτλ που το θυμήθηκες. Είναι να ξαναμπεί το Σιάτλ, να ξέρεις.
0: Εντάξει, το πρώτο παράδειγμα τώρα που είπα για Άντερ, δεν ήταν Σιάτλ. Και λέω τώρα τι σούπερ Σόνικ, από ποιο το θυμάται και ποιο το ξέρει.
1: Όχι, όχι, να ξαναμπούν γιατί είναι και η ομάδα μεσών Κεμπ, Πέιτον, Ρέμφ.
0: Κεμπ τώρα. Πεχτάρα, ναι.
1: Η Σάντερ το πήραν.
0: Λοιπόν. Αλλά
1: δεν το κατάλαβα ποτέ. Προφανώς κάτι δεν έκοβαν πολλά εισιτήρια, κάτι γινόταν.
0: Πολλές φορές αλλάζει. Επίσης υπάρχουν εκεί αιτήσεις.
1: Εντάξει, και στο Τόρντο είχε δύο ομάδες. Στην Καναδά, Τόρντο και.
0: Βανκούβερ.
1: Βανκούβερ, πόσες λέγανε να δεις.
0: Τόρντο Ράπτορς και Βανκούβερ.
2: Γκρίζλις.
1: Γκρίζλις, μπράβο, υπό και έναν Μέμφις.
0: Ναι, αλλά. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, σου λέω η κουλτούρα είναι διαφορετική. Είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, ωραία, τι είσαι. Ας πούμε, στην ομάδα σου, εσύ που μπορεί να ξέρεις. Δηλαδή, αν εμφανιστεί τότε να μου στον μπάσκετ, δηλαδή, τι πιστεύεις?
0: Θα σου το πω, εμείς είμαστε το μεγαλύτερο θύμα όλου αυτού, ναι, στο ποδόσφαιρο. Διότι έχουν κάνει ένα επεσύγχρονο γήπεδο, το καλύτερο γήπεδο στον πλανήτη κτλ. Και όλος ο κόσμος στο Λονδίνο πηγαίνει για να δει το γήπεδο το αξιοθέατο έναν αγώνα. Όχι, δηλαδή η έδρα, ενώ έλεγαν όλοι ότι ήταν φοβερή έδρα το White Hart Lane.
1: Έχω πάει.
0: Μπράβο. Τώρα το καινούριο δεν είναι τίποτα γιατί το μισό είναι από τουρίστες που πηγαίνουν στο Λονδίνο για 5 με 10 μέρες, βρίσκουν εισιτήρια από πριν το έχουν κανονίσει, ή κόσμος που πηγαίνει για να ζήσει έναν αγώνα σε αυτή τη γηπεδάρα. Yeah. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το πάγκο και γι' αυτό δεν έχουμε κέντρα. Έχουμε πάρα πολύ κακό ρεκόρ εντός έδρας στο νέο γήπεδο. Απόρρια αυτού. Ή μάλλον και αυτού. Εντάξει,
1: κοίτα, όσο εγώ είχα πέσει σε φιλικό τότε με τον Ολυμπιακό με και τη Σπαγιά. Αλλά. Και ακόμη και σε φιλικό ήταν ρε παιδί μου.
0: Μαλτό
1: Τόνια στη Βρετανίλια την
0: έδρα. Αυτό σου λέω. Λέγανε και πολλοί παίκτες και τα λοιπά. Έχουν πει ότι είχε φοβερή ατμόσφαιρα. Τώρα δεν είναι. Έχουν πάει φίλοι μου στο καινούργιο γήπεδο και είναι σαν πηγαίνει λόγο. Σαν σε event. Λοιπόν, εσύ θα πα στην Αμερική για να παίζει ένα παιχνίδι American football.
1: Αδερφή, είμαστε άλλη κουλτούρα.
0: Ακριβώς. Και να πει, α πάω να το δω γιατί είναι γηπεδάρα, είναι event, είναι κάτι. Αυτό.
1: Δηλαδή, α πούμε, το μιλά άνθρωπο που γουστάρει και είναι πολύ το παλιό καρεσκέκι. Τι να κάνω εγώ τώρα. Μ' άρεσε το παλιό καρεσκέκι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Καλησπέρα λέει από Λονδίνο. Την τελευταία φορά που είδαν μπάλα, που είδαν μπάλα μπάσκετ οι Εγγλέζοι, την πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, λέει ο Σπύρος ο Σεφ. Ναι, εντάξει, αλλά είπαμε, δεν θα απευθυνθούν σε Εγγλέζους, αλλά σε κατοίκους Λονδίνου.
1: Εντάξει, παιδί μου, τα μάτς του NBA δεν το γεμίζουν τα γήπεδα να παίζουν εκεί, στο Λονδίνο.
0: Φαντάζομαι πως
1: να. Ναι. Εντάξει, θα μου πεις πάλι και βλέπεις κανονικές ομάδες.
0: Με αυτό σου λέω τώρα, δηλαδή θα σου έρθει ο LeBron James. Και δεν θα πας. Αν είσαι Άγγλος μπορεί να μην το ξέρεις. Αλλά αν είσαι Άγγλος, Ιταλός, Έλληνας, Ισπανός και παίζει ο LeBron James με τον Κάρι.
1: Εγώ να ξέρεις, είμαι πυροβολημένος αυτά. Δηλαδή εμένα που μου αρέσει το NBA δηλαδή. Δεν θα πηγαίνω.
0: Ναι, αλλά μην κρίνεις.
1: Εγώ σου λέω είμαι πυροβολημένος. Ωραία, δεν είναι. Εντάξει, εγώ έχω το. Έχω βαλγάνια. Δηλαδή την ομάδα που υποστηρίζω είναι ομάδα, τέλος. Δεν πάω όσο ξέρεις για το θέαμα. Δεν κάνω, έτσι είμαι. Έτσι μεγάλο κινούν και πολύ σαν και εμένα. Μακάρι, τι να σου πω, ρε παιδί μου. Να μπορεί να αντέχει και Ευρώπη και δύο λίγες και τρεις.
0: Όχι, και να αντέχει.

0: Δεν θα μάθει. Δηλαδή, απλά να σα ποιο παίζει, πού τι.
1: Φανίστηκε και το, και το νούμερο από την πρέβεσα. Πάμε παρακάτω. Ξέρω εγώ τι λέω.
2: Λοιπόν.
1: Θα συναντήσω κάποια στιγμή.
2: Μην παίζω στη διαδικασία.
1: Θα πέρασω. Άσε τώρα. Δεν τα ξέρει εσύ αυτά. Λοιπόν. Και ο Στέφανος από το τώρα το έχει τρομερές ενστάσεις, αλλά νομίζω η οπτική γωνία που το βλέπω είναι πιο πολύ έτσι. Στην ουσία λέει, αν έχω, α, κόβηκε εδώ και το παδικό σου που στέλνει, κόβηκε το μήνυμα, φίλε Στέφανε.
2: Φίλε, κάτσε, γιατί βλέπω μια φοβερή είδηση τώρα, ναι, πέραν των αθλητικών.
1: Όχι, τι θα ακούσω.
2: Όχι, όχι. Στη Θεσσαλονίκη, ναι, χίλιες βόμβες, ναι, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού. Και λέει, προβληματισμός όπως αντιλαμβάνεστε στην Όλθ Θεσσαλονίκης. Μιλάμε τώρα για βρέχτη στη σημείο που κατασκευάζεται η επέκταση της έκτης προβλήτητας. Δηλαδή όχι στα νυχτά. Και λέει ότι σύμφωνα με πληροφορίες, μιλάμε τώρα για βάρος 15 με 20 χιλιάδων τόνων. Και ότι προφανώς είναι να ξεφορτώσει εκεί. Τι να σου πω τώρα. Οι Γερμανοί... κατά την αναχώρησή του από τη Θεσσαλονίκη τώρα, 44. Προφανώς αυτό δεν
1: Θεσσαλονίκη,
2: είναι.
1: Θεσσαλονίκη λέω ή
2: Αγγλία. Θεσσαλονίκη, αγόρι μου, σαν να λέω.
1: Εγώ Αγγλία κατάλαβα.
2: Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν.
1: Εγώ ξέρω, με κόλλησα με το Λονδίνο, νόμιζα το Λονδίνο. Στη Θεσσαλονίκη.
2: Χίλιες βόμβες. Δεύτερη Παγκοσμίου Πολέμου. Τι να πω.
1: Ξέρεις, αυτή δεν είναι απλή διαδικασία.
2: Καθόλου απλή διαδικασία, βέβαια.
1: Και δεν είναι και, ξέρεις, και η είδηση είναι περάσα ψηλά. Δηλαδή, εκεί πρέπει να.
2: Η κάθε μία λέει είναι από. 50 κιλά και πάνω. Τι να. Τι να σου πω τώρα, μιλάμε για συγκλονιστικό. Και μην κάνουν έργα τώρα για επέκταση. Λέω στην προβλήτα 6. Από ό,τι διαβάζω εδώ. Τέλος πάντων, πάμε για πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο μήνυμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στην EuroLeague έρχονται στον Big Wins for FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από την 5η στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Τη μάχη του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Την Παρασκευή στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των μάτς ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν θα το πίστευα ποτέ.
1: Δεν θεωρώ ότι υπήρχε φαγητό που μπορεί η Ιλιάδα.
2: Εντάξει, δεν δω και μπάμπι, θα δω πέσει εδώ ο κόσμο, οκ. Okay.
1: Όχι, εγώ μια χαρά που είναι η Ιταλία.
2: Λοιπόν, το μόνο που δεν τρώω. Το μόνο καλό είναι ότι δεν έχω πρόβλημα. Μην είναι μέσα στη σαλάτα, μην ακουμπάει. Δεν μοιάζει, τη βγάζω στην άκρη μου και τελείωσε.
1: Σα αρέσει πιπεριά.
2: Καθόλου δεν μπορώ.
1: Τι είχε μισθά και τέτοια. Δεν είναι
2: αλήθεια. Τα μισθά παράδειγμα, τα τρώω. Όχι την πιπεριά, τη μέσα. Α έχει τη μυρωδιά τη πιπερίλα. Δεν έχω πρόβλημα, σου λέω. Με την πιπεριά σου πιπεριά έχω θέμα.
1: Θα σου πω, είχα φίλο.
2: Ναι.
1: Πιο κοντά δεν γίνεται.
2: Δεν σε ακούμε, ρε φίλε.
1: Τι θες να κάνω.
2: Να μιλάς λίγο πιο δυνατά.
1: Λοιπόν. Ο οποίος δεν έτρωγε πατάτες γανιτές.
2: Αυτός τώρα είναι για ίδρυμα. Υπάρχει και το σλόγαν. Τι είμαστε να άρεσουμε σε όλους. Πατάτες γανιτές. Το ξέρεις το σλόγαν. Εντάξει. Και επίσης είναι άλλο δεν μου αρέσει πολύ. Δεν το λέω. Άλλο δεν τρώω. Δεν μπορώ να το ξέρεις. Να το δω γι' αυτό. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, και γενικά η πατάτα σε οποιαδήποτε μορφή.
2: Ενέρεις τώρα. Είναι...
1: Εντάξει, τώρα με το ζάχαρο δεν μπορώ.
2: Και πάλι.
1: Θα κάνω δυο παρασπονδίες, θα κάνω, δεν γίνεται. Να τις κάνω. Αλλά η πατάτα σε οποιαδήποτε μορφή. Και μου αρέσει και πάρα πολύ και εξαίρεσκος. Η ψητή.
2: Σε ψητή, ολόκληρη. Την κόβεις τις χείρες και βάζεις το φουτυράκι μέσα.
1: Από τα Wendy's αυτά.
2: Καλά, είναι αγγλική νομίζω συνταγή. Βάζεις το βουτυράκι και λιώνει εκεί. Άμα και τριμμένο τυράκι. Ναι, το βουτύρι όμως έτσι πως είναι καυτή, λιώνει κτλ. Και το τριμμένο τυράκι, μπεκονάκι, άμα θες ήδη.
1: Θα μπορώ να το ζητήσω στο τελευταίο γεύμα που να ξέρει. Το συγκεκριμένο. Τι θέλετε να φάτε, αυτό.
2: Ναι, το σεβαστώ πολύ.
1: Έπως και μαλάτι.
2: Ε, ναι.
1: Να ανέβουν όλα. Δεν
2: είναι.
1: Να τη νιώσεις. Να έχει μια ταχυκαρδία, παιδί μου, την ώρα που το τρως, αλλά ρε φίλε μου δεν είναι. Δεν μπορώ να το κατα... Το θυμάμαι ο Σπύρος. Εσύ μάλιστα τώρα. Δεν έτρωγε πατάτες γανιτές. Δεν μ' αρέσουν, μου λέει.
2: Γενικά ήταν δύσκολο στο φαγητό.
1: Όχι,
2: τα άλλα τα νορμάλ του άρεσαν.
1: Ναι, δεν είχε θέμα.
2: Δηλαδή δεν είναι δεν μ' αρέσουν πατάτες, δεν μ' αρέσουν τα μακαρόνια, δεν μ' αρέσει το κρέας. Τρώω μόνο αποφλειωμένους γίγαντες και τέτοια.
1: Ρε παιδί μου, έχω ακούσει και άλλους που δεν τρώνε την ντομάτα, το καταλαβαίνω. Okay.
2: Εντάξει τώρα, πατάτα τι γίνεται, δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Είναι κι όμως.
2: Τέλος πάντων, τι να πω. 2-10-95-79-2-3-4-5 για λίγο ακόμα άνοιξε τα τηλέφωνα για σας.

0: Ξέρετε ότι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάνι Καρβαχάλ είναι η Χετάφε, μετά από 13 χρόνια στην Ρεάλ Μαδρίτη, ο πρώην αρχηγός της Ρεάλ.
1: Μαδρίτη πάλι.
0: Ναι, μένει εκεί, αν και είχε βρεθεί κοντά και στην Αϊντχόφεν. Ναι, και εγώ από θυμάμαι η Χετάφε εκεί, ναι. Σου λέει μην αλλάξουμε τώρα γειτονιές, σχολεία για τα παιδιά, αν έχει ο άνθρωπος και τέτοια. Τέλος πάντων, πάμε στην γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Έλα, καλό μεσημέρι, σταμάτησα που βλέπουμε.
0: Καλώς
1: ήρθατε.
2: Λοιπόν, Σταύρο, καταρχάς το μυαλό σου όλο στο φαγητό, δεν έχει τίποτα άλλο, έτσι.
1: Όχι, εγώ το πήρα.
2: Α, εσύ το πες. Και εσύ γιατί πας πίσω.
1: Ναι, εντάξει, εγώ όμως τώρα, αδερφέ, προσέχω. Άστα.
2: Εντάξει, ρε, πλάκα, κανασκεύομαι. Εντάξει.
1: Γιατί
2: ο φίλος μου Διονύσης.
1: Την πατάτα την ψητής, δεν σ' αρέσει δηλαδή.
2: Μπρε, όλα μου αρέσουν, αλλά και όπως είπες και εσύ, και εγώ προσέχω και γιατί τα χρόνια περνάνε.
1: Περνάνε τα χρόνια.
2: Και μεγαλώνουμε.
1: Έλα, μωρέ.
2: Λοιπόν, ο φίλος μου Διονύσης λείπει.
1: Άδεια.
2: Το μπάγκας. Λοιπόν, ήθελα να πω δύο κουβέντες για τον ντέρμπι μεθαύριο.
1: Έλα, πάμε.
2: Άκουσα στο προσκόμενο στο αυτοκίνητο, ένας φίλος πάρει και έλεγε την πιθανή, όχι την πιθανή, κατά τη γνώμη
1: του, την ιδανική.
2: Ναι, την ιδανική δεκάδα. Μια χαρά ήτανε, απλά έχω να πω το εξής, ότι ο νούμερο ένα παίκτης που κατά τον Νίστρου, το τονίζω, κατά τον Νίστρου, είναι αντικατάστατος και από αυτού ξεκινάει η δεκάδα, είναι ο Καμάρα.
1: Έχει αποδειχθεί αυτό.
2: Έτσι. Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα,
1: που
2: αλλά...
1: Που και εγώ δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού, αλλά άμα κοιτάξεις και τις ενδεκάδες...
2: Ναι, δεν είναι. Άρα λοιπόν ο Καμάρα είναι δεδομένο. Επίσης είναι πολύ δύσκολο, θεωρώ, για τον Νίστρουπ να αλλάξει το σύστημα του παιχνιδιού του. Θεωρεί ότι με έναν αμυντικό χαφ, τον Καμάρα, στο κέντρο,

0: επειδή παίζει επιθετικά πολύ ο Παναθηναϊκός, ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες και στις ανάγκες του παιχνιδιού. Μακάρι, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, έτσι, μακάρι αυτό να παλιτευτεί άλλη μια φορά και να προχωρήσει. Όμως
1: είναι περίεργο αυτό το ντέρμπι, γιατί είναι μετά από, πιο μεγάλη, από τη μεγαλύτερη διακοπή που έχει γίνει ποτέ για εθνικές ομάδες.
0: Δηλαδή
1: η μόνη διακοπή που ήταν μεγαλύτερη ήταν στο Μουντιάλ του Κατάρ, που έφευγαν και πήγαιναν να κάνουν προετοιμασία, γιατί σταματούσαν τα χώρια πρωταθλήματα, μαθημάσια.
0: Μπράβο.
1: Ένα δίμηνο.
0: Ναι, βέβαια. Και θεωρώ ότι το Παναθηναϊκό, αν πεις τώρα αυτό πώς μπορώ να το αποδείξω, εντάξει, η θεώρησή μου είναι ότι αυτή η διακοπή δεν τον ωφέλησε ιδιαίτερα, γιατί η ομάδα είχε βρει ένα ρυθμό.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, το συζητούσα και το συμπρενίκο με τον Διονύση. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός τα περισσότερα βασικά του στελέχη τα είχε. Δηλαδή είχε τα είχε εδώ. Παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Ναι. Δηλαδή, άρα έχει τη δυνατότητα ο προπονητής να δουλέψει, δηλαδή να δουλέψει περισσότερο.
1: 7 από τους 11, και αν παίξει και 4, επειδή λείπει ο Λιβάη, δεν ξέρω ποιον θα την επιλέξει. Μπορείτε, οι 8 από τους 11 ήταν εδώ.
0: Ναι, βάζει
1: και τον Ταμπόραδα ήταν 9. Μπορεί δηλαδή οι 9 της ενδεκάδας να έχουν δουλέψει 3 εβδομάδες. Τώρα, αν δεν έχουν ρυθμό, αν έχουν επηρεαστεί, αυτό δεν μπορώ να το πω, δεν το ξέρω. Και κανείς δεν το ξέρει.
0: Σίγουρα. Και κανείς δεν το ξέρει.
1: Ναι. Αλλά παίζει ρόλο αυτό για μένα.
0: Εννοείται ότι παίζει ρόλο. Γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες, ότι είναι το πιο περίεργο και το πιο απρόλεπτο, θα λέω εγώ.
1: Μα και όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή όλες οι ομάδες, απλά στεκόμαστε φυσικά γιατί είναι το μεγάλο ντέρμπι. Δηλαδή δεν συζητάτε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι, ναι.
1: Και το ΑΕΚ δεν ξέρει.
0: Και αυτό. Περίεργο είναι.
2: Όλα τα παιδιά.
0: Εγώ από την πλευρά μου, επειδή έχω ξεπεράσει προπολού τα, πώς το λένε, τις παροπίδες, εάν παίξει ο Παναθηναϊκός καλύτερα και αξίζει να νικήσει, να νικήσει. Δεν έχω, αν δεν παίξει και παίξει ο Ολυμπιακός, θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Βέβαια, το χ δεν με χαλάει.
1: Όπως είναι η βαθμολογία, όχι. Δεν το χαλάει τον Παναθηναϊκό.
0: Το αγοράζω που λέγαμε για την εθνική, έτσι δεν λέγαμε για την εθνική. Με τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς.
1: Και δύο χ έπαιρνε μετά τις δύο νίκες. Όπως και εγώ το
0: αγαπώ. Και εγώ έτσι λέω, και το χ το αγοράζω.
1: Εντάξει, που μιλάς για πρωτάθλημα, που μιλάς για μαραθώνιο, που τα κοιτάζεις όλα.
0: Βέβαια.
1: Του Σαντορφιακό, που μπορεί να πεις ότι είναι νωρίς, δεν θα του κάνει το χ. Στο λέω εγώ, δηλαδή, και το πώς θα λειτουργήσει αυτή η ομάδα.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ηρακλή Ολυμπιακός, επειδή έχει βρεθεί πίσω, επειδή έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει, και εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει για την νίκη.
1: Σίγουρα. Είναι περίεργο το ντέρμπι, όπως είπαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά για μένα είναι και πολύ κομβικό, έστω και αν μιλάμε για την έκτη αγωνιστική. Γιατί αν ο Ολυμπιακός, να πείτε και εγώ και ξύλο, το καταλαβαίνεις, αν ιτηθεί, μένει 8 βαθμούς πίσω και υπάρχει και τρομερή πίεση, γκρίνια, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Να κάνει έκτη αγωνιστική στο μείον 8.
0: Ναι, αρχίζει να ζωστρέφει, αρχίζει να πει.
1: Αρχίζουν πολλά. Το χ, απ' την άλλη, θα μπορεί να πει 5 βαθμοί είναι να του καλύψει, αλλά και πάλι. Δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλει ο Ολυμπιακός. Στον Παναθηναϊκό συμφωνώ ότι τον παίρνει, ξέρεις, να βγάλει μια έδρα δύσκολη σε ένα μεγάλο ντέρμπι και να μην ιτηθεί. Γιατί έχει τόσο
0: πέντε. Δηλαδή, ναι. Εγώ να σου πω για να τελειώνουμε, για να κάνω και εγώ τον προπονητή, αν ήμουν τέτοιο, να σου πω την αλήθεια, ήταν από τις λίγες φορές που θα ξεκινούσα πρώτα απ' όλα να μην χάσω στο Καραϊσκάκι.
1: Δεν παίρνει έτσι ομάδες.
2: Ναι, καμιά ομάδα δεν παίρνει έτσι. Και συνήθως όποια ομάδα μπει έτσι. Και πάει για δύο αποτελέσματα, χάνει.
1: Μπορεί να πας στον δρόμο, μπορεί να εξελιχθεί το μάτς. Ξέρεις. Να δεις ότι έχει κερδίσει μέτρο ο αντίπαλος, ότι σε πιέζει.
0: Ναι, δεν ολοκλήρωσα. Δηλαδή θα ξεκινούσα πρώτα απ' όλα να φυλάω τα νότα μου και αν μου δοθεί ευκαιρία να το πάρω το παιδί, να το πάρω. Αν αξίζω να το πάρω ή αν παίξω καλύτερα. Τέλος πάντων, θα δούμε, ρε παιδιά. Εντάξει. Έγινε. Καλή
1: συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: Πάμε σε έναν ακόμα. Πάμε σε break.

0: Δεν κυτρινίζει, μένει η ίδια, απλώνεται πολύ εύκολα. Δεν μιλάμε για καινούργια αντιγυρατική κρέμα, μιλάμε για μόνωση ταράτσας. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Έτσι είναι αυτά. Και ήρθε η ώρα.
0: Πολύ περιμένατε.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, δύο ματσάκια για την League One στο Nations League.
1: Τελευταία είναι αυτά, δεν έχει.
0: Αγγλία, Τσεχία και Κροατία, Ισπανία. Αυτά έλεγα πριν που έλπες, ότι πόσο άσχημα έκατσε αυτή η κέντα στην Κροατία. Έχεις φάει τα 7 παστέλια.
1: Και να υποδέχεσαι τους Ισπανούς.
0: Μπράβο, και στα καπάκια σου λέει Ισπανία, ό,τι χειρότερα δεν μπορεί να σου σου πει. Και να ήταν έξω να πει τα φάω πολλά γκολ, τα φάω εκτός έδρας. Εντός έδρας, μετά από το μεγαλύτερο στραπάτσο σου, να υποδέχεσαι μετά από 4 μέρες, πόσο, 3 μέρες, 4 τους Ισπανούς. Εντάξει, διπλό και over θα πω, αλλά κάτι θα βάλει μια αντίδραση. Κάτι να κάνει η Κροατία, δεν μπορεί. Δεν γίνεται δηλαδή.
1: Κοίτα. Συμφωνώ στο ότι έχει πει. Δηλαδή ήταν ο χειρότερο αντίπαλο που μπορεί να του έρθει. Είναι και πάλι κεντό. Να πει ότι έφευγε και πήγαινε εκτό έδρα και όλα αυτά. Άστα. Ένα γκολ οι Κροάτε θα το βάλουν. Μια αντίδραση, παιδί μου. Εγώ το είπα σε απόδοση 2.
0: Ναι.
1: Γκολ, γκολ και όβρε 2,5.
0: Μια χαρά είναι. Καλό είναι.
1: Ε?
0: Καλό είναι.
1: Τώρα να πάει πάλι 0-4. Τι να σου πω.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν,
1: πάμε στου τύπου που έριξαν τα 7.
0: Με τα διάγλια, εντάξει. Και άσο, over.
1: Κοίτα, το over 3,5-1,88 θα το θέλα λίγο καλύτερο.
0: Και εγώ.
1: Αλλά
0: το αγοράζω. Παίρνει και τον άσο. Πάρε και άσο το εμίχρονο. Ένα 10-15, θα το πα ένα 85-90, θα το πα 2, ξέρω.
1: Εντάξει, ένα 88.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Δεν το βάζω τον άσο. Φάνταζε λέξη 2-2. Και υπάρχει και το Ελβετία. Η Ελβετία
0: πάρα πολύ έζημη. 1-0-55. Ο άσος, είπαμε, οκ.
1: Τρεις νίκες έχουν οι Ελβετοί, τρεις ήττες έχουν.
0: Εντάξει. Ένα 15, ένα 20 και ένα 0-55.
1: Over 3,5-2-0-7.
0: Μια χαρά. Σκοτία, Σλοβενία στο 1,80. Μια χαρά είναι Σκοτσέζη.
1: Δεν ξέρω.
0: Και εγώ, αλλά να, μια νορμάλ απόδοση τέλος πάντων. Τώρα νωρίς στις 5 έχει ένα Καζακστάν Φερόες.
1: Με τρομερές αποδόσεις.
0: Ναι, 2,70 άσος, 2,87 το διπλό.
1: Το Καζακστάν πριν μερικά χρόνια το παίξαμε τον Μπάραζ, δεν είχε κάτι, το παίξε στην Μπάραζ. Τότε έκανε κάτι.
0: Μάχη μου.
1: Ναι, δεν ήταν δηλαδή.
0: Και τα Φερόε, δεν είναι πλέον, πώς να πω τώρα, ανυπόλυπτα εντελώς.
1: Ήταν, έπαιζα με τον Γιβραλτάρ, θα σου έλεγα γκολ γκολ. Γιατί είναι νησί.
0: Οκ. Θα πάρω τον άσο, αν πρέπει να πάρω κάτι, στο 2,70.
1: Δεν παίρνω τίποτα.
0: Να σου πω κάτι, όταν είναι ισόπωση σε αποδόσεις, δεν βλέπεις σε φαβόρε, γιατί δεν πας με τον γήπεδο, λέω εγώ. Λοιπόν, Αλβανία, Σαν Μαρίνο, πολλά με λίγα. Πολλά με τίποτα, μην πω, ούτε καν λίγα. Εσθονία, Ισλανδία, 1,57-1,60 το διπλό της Ισλανδίας, μια χαρά είναι.
1: Συμπαθητικό.
0: Αν κάτι πρέπει να παίξουμε. Λευκορωσία, Φιλανδία, και εδώ πως το διπλό ήταν 90 γεύμα, αλλά ξανά λέω όχι. Λοιπόν, είναι ένα Μολδαβία-Σλοβακία. Χαμηλό το διπλό στο 1,40 κοντά Σλοβακία. Θα έρθει όμως, βάλτε και ένα κολλάκι παραπάνω. Μήπως ανεβάσει απόδοση. Και φίλε, το τελευταίο μας από τον Nations League που θέλω όμως να σταθούμε λίγο. Οπα. Είναι το Λουξεμβούργο-Βουλγαρία. Πόσο έχει ξεπέσει. Άσχημη λέξη, αλλά δεν βρίσκω καλύτερη. Η Βουλγαρία που πέσει με το Λουξεμβούργο και είναι φαβορή του Λουξεμβούργου. Δηλαδή.
1: Παλιά περιμέναμε, γινόταν κυριολεκτικά στα προκληματικά και απευθείας στην νίκη και λέγαμε έχει δύο νίκες. Τα παλιά τα χρόνια.
0: Τι να πούμε τώρα, ναι, Λουξεμβούργο, λοιπόν, Βουλγαρία, 2,25 άσος, 3,30 το διπλό. Βουλγαρία που έχει κάνει και πράγματα και θέματα, έχει ιστορία, έχει.
1: Όταν είχε κάνει τα πράγματα.
0: Για χρόνια δεν ήταν πυροτέχνημα, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, τώρα περάσανε.
0: Ναι, τώρα να είσαι outsider με το Λουξεμβούργο. Οκ. Okay. Να μην είσαι η Βουλγαρία του Τόσκο.
1: Δεν έχουν τίποτα.
0: Σου πω τώρα. Δεν σου πω το μόνο.
1: Κοίταξε και το παιδί και αυτό επιστρέφει από τραυματισμό. Δεν είναι. Δεν είναι κανέναν άλλο. Δεν μπορεί. Ρε.
0: Τι να σου πω τώρα. Σου είπα, οι αποδόσεις είναι αυτές. Αν σου λένε κάτι αποδόσεις.
1: Πολλά λένε.
0: Λοιπόν, και έχει και στην Αγγλία. Λένε τρόφι. Ο χώρο στον κόλλο, να
1: ξέρω. Έχουμε τέτοια.
0: Έχει και τέτοια, αλλά.
1: Δεν θα πήρα χαμπάρι.
0: Είδε η
1: αφήνα. Πόσα μάτς.
0: Πολλά μάτς. Καμιά κοσαριά, 15-20 έχει.
1: Όχι, αποκτήσει ενδιαφέρον το βράδυ.
0: Έτσι, είδε. Για σένα είμαι εγώ εδώ.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σα.
1: Δεν θα χαμπάρι χαμπάρι αυτά.
0: Σου είπα, για σένα είμαι εγώ εδώ, τι άλλο να κάνω.
1: Και ξέρει, στι Αγγλίε μετά το 60 μετά το 60-65.
0: Βροχή, τα γκολ και τα εκατομμύρια.
1: Όχι, αξίζει. Το, αυτό είναι και είναι θέμα τώρα τύχη. Όχι, αν κάτσει τώρα να δει αν έχουν σούτ ή δεν έχουν. Λοιπόν, να πήγαινε ένα γκολ στο μάτσο.
0: Εγώ πάντα το κάνω τα μεσημέρια, τα απογεύματα του Σαββάτου, στο ημίχρονο. Over μισό γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, να πει ειδικά. Όχι αν είναι στο 2-0, αν είναι ότι είναι 0-0, δηλαδή και να σβήσει 0-0.
1: Όχι, όχι, τα 0-0 δεν τα αγγίζω εύκολα.
0: Εκεί σίγουρα.
1: Δεν τα αγγίζω, γιατί μπορεί να μαρμαρώσει.
0: Θα μπει να βάζω. Το τερματίζω 20 μάτς over μισό το πίνακα.
1: 20 μάτς τώρα εντάξει.
0: Και 10 και 15, θα σου βάζω.
1: Θα βάζω 40.
0: 20 μέχρι 20 πάει. Θα έχω πάρει αρκετέ φορέ να ξέρει.
1: 20.
0: Ναι. Εντάξει, παίζω φανμπετ. Και βάζω λίγα γιατί δεν δίνει και πολλά, αλλά έτσι για το. Για να πανηγυρίζει κάθε γκολ, αυτό είναι το νόημα. Να μην είσαι νοιάζα, μου κάνει τον γκολ τη Τρότ Ντέιλ. Όπου μπαίνει γκολ, να λες με το θέλω. Είναι κάτι.
1: Και άλλο που είναι πιο, λίγο πιο τζογαδόρικο. Είναι να ψάξει να γίνει άνευ το παιχνίδι 2-0, 1-0, 3-0 ή κάτι τέτοιο για να ψάξει τον γκολ γκολ. Ότι θα βάλει κιόλα ένα.
0: Καλό είναι. Ειδικά αν ξέρει λίγο και την κατηγορία και ξέρει παράδειγμα ότι το έχει φάει το φαβορή. Δηλαδή ο άσος είναι στον 60, παράδειγμα, ένα 50. Και είναι 0-1.
1: Αυτό δεν θα πληρώσει.
0: Εντάξει. Λίγο εδώ, λίγο εκεί. Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πάνουτσου και Γιώργο Πετρίδη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Ηρακλή Αντίπα και τον Σταύρο Χοντροθύμιο, αυτή είναι ένα υπέροχο απόγευμα. Μέντε συντονισμένα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά η ρεπόρτερ με Τάσο Νικολογιάννη, Γιώργο Τσανάκα και εκτάκτος Γιώργο Τσακίδη.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: ίδιες Μιχαλάκη σήμερα πρωί-πρωί, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπράβο,
1: είπα. Είπα.
0: Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα στο πρωινό τη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026. Καλημέρα από την Πάλα. Φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας, με την Τζέι Πάνο Ρίλο στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλους εσάς εκεί έξω. Θα πορευτούμε και σήμερα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά. Μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του Live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντας στα ελληνικά, η καλή μέρα από την Μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε από τη σελίδα της εκπομπής, όλα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Αυτά σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, βλέπω τώρα από το πρωί που ήρθα εδώ διάφορα θεματάκια από όσα συνέβησαν στην Αργεντινή στο Last Dance του Λίο Μέση, και εσείς αν μπείτε στο sportfm.gr θα δείτε ότι όλο το βασικό του site και τα τέσσερα πρώτα θέματα είναι πάνω στον Λίο και πάνω στην Αργεντινή. Ο Μέση, ο οποίος σκόραρε με πέναλτι, αν έχω διαβάσει καλά, ναι, και πέτυχε το 3-0 στο φιλικό της Αργεντινής απέναντι στον Μπενίν. Υπάρχουν πολύ ωραία βίντεο με τη συγκίνησή του στον εθνικό ύμνο, με κάποιες στιγμές από τον αγώνα, με αποθέωση. Όσοι είστε μεσιακοί, μπορείτε να μπουνίσετε με στο Sport FM και να τα δείτε όλα τα όσα συνέβησαν το βράδυ για αυτόν τον τεράστιο ποδοσφαιριστή, ο οποίος χαιρετά την εθνική Αργεντινής. Και να δούμε τώρα το επόμενο διάστημα, συλλογικό επίπεδο, πότε θα αποφασίσει και για να σταματήσει οριστικά την καριέρα του. Αυτός που δεν σταματάει είναι ο Ρονάλντο. Παρά το γεγονός ότι είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος από το Μέση, εχθές έβγαλε μια μεγάλη δήλωση που έγραψε όλο το σκηνικό με τον Ζεσούς. Και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι σκοπό να σταματήσει. Γιατί δεν σταματήσει αλλιώς. 41 χρόνο παιδί είναι.
1: Έλατε.
0: Ναι, δεν είναι τυχαίο. Ναι, ναι, στο άνθρωπο ηλικία. Λοιπόν, χθες είχαμε παιχνίδια. Είχαμε την νίκη του Πάουκ στο EuroCup με πολύ δυσκολία όμως στο Σαράγεβο απέναντι στην Πόσνα. Στο σούτ 75-72, και σήμερα έχει παιχνίδια ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ. Δεν τέρμα τελειώσαμε με τις εθνικές ομάδες. Από εδώ και πέρα, πρωταθλήματα όταν να παίξουν, παίξανε. Εχθές παρακολούθησα το βράδυ τα παιχνίδια, να σας πω την αλήθεια. Αγγλία-Τσεχία 3-0. Ωραίο μάτς ήταν το Κροατία-Ισπανία.

0: αυτή τη φορά δεν είχε 0-7. Προηγήθηκε η Κροατία 1-0. Ισοφάρισε η Ισπανία 1-1. Και η Ισπανία στο 89 πέτυχε το 1-2. Όμως μου επιτρέψετε να πω ότι η Κροατία μπορεί να φωνάζει, διότι η δεύτερη κίτρινη που δέχεται ο Πέρισιτς είναι αστεία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει ο Κουκουρέ για την μπάλα, σταματάει, φρενάρει και όπως τρέχει ο Πέρισιτς, πάει και πέφτει στην πλάτη το πίσω, ρε παιδί μου, και βγάζει δεύτερη κίτρινη για αυτό στο κέντρο. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα, φίλε. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα με τους διαιτητές πολλές φορές, ρε γάμο. Έχουν μερικές φορές διαλύουν το παιχνίδι, το διαλύουν πραγματικά. Και ήταν μια ματσάρα πάνω, να φανταστείς ο Πέρισιτς, δύο λεπτά πριν πάρει αυτή την αστεία δεύτερη κίτρινη, έχει χάσει τεράστια ευκαιρία ότι το έχει βγάλει ο Σιμών, ο Ισπανός, να κάνει το 2-1 της Κροατίας. Και μετά από δύο λεπτά γίνεται αυτή η φάση στο κέντρο όπως την περιέγραψα ακριβώς και του βγάζει δεύτερη κίτρινη γι' αυτό. Και εντωμεταξύ τότε και ο άλλος ξυπνήσε, ο Βαρίστας, και διατήρησε την απόφαση. Το κοιτούσε δύο λεπτά και αποφάσισε ότι αυτό είναι δεύτερη κίτρινη. Μπα περιπτώσει, κλείνει παρένθεση. Και η Σλοβενία πέτυχε ο διπλό στη Σκωτία με 1-2, με ανατροπή και αυτή. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο μας και σιγά σιγά να μπούμε σε μια σειρά. Να πούμε ότι με την Ευρωλίγκα χθες δεν προέκυψε κάτι στο κόμμα. Ήταν αρνητική απάντηση της Ευρωλίγκας στο NBA. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε επεισόδια διάφορα σε αυτό το κομμάτι, διότι όπως διεμήνυσαν και οι άνθρωποι του NBA, αυτοί από το 27 θα ξεκινήσουν δουλίτσα εδώ. Ποιοι θα είναι μέσα στο παιχνίδι και ποιοι δεν θα είναι, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά αυτοί θα ξεκινήσουν δουλίτσα. Θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ το επόμενο διάστημα. Διότι και η τωρινή του μορφή με 4 διοργανώσεις και 132 ομάδες να συμμετέχουν είναι ολιγοντή αστεία. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, αδερφιά. I love you, λέει ο Πενιλή. Ποιον αγαπάει?
1: Γενικά, αγαπάει.
0: Αγαπάει, γενικά. Αγάπη χιάρη. Καλημέρα, όλη μέρα. Ένα τριχύλα στο Last Dance του Μέση. Όλα τα λεφτά. Ο Κώστας από Καναδά. Βαγγελάρα μου, καλημέρα, καλή εκπομπή, αδερφέ. Έχεις δει τι χαμός έχει γίνει με το Βινίσιους? Τι έγινε με το Βινίσιους? Με το Βινίσιους δεν έχω δει τι έχει γίνει, όχι. Και το βλέπω και στα site πουθενά τώρα, που γύρισα μια ματιά, αδερφέ. Στείλε μου να μου πεις τι εννοείς. Λοιπόν, καλημέρα από Πάφο στον Αλέξη τον Αγγζή. Καλημέρα ομορφόπεδα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ αγάπη και τρελά του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα στο πρωινό μας παρέα και πάνω από τον δρόμο στέλνω Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από Λίπστατ. Χρήμα χτες για την ΚΑΠΑ 21. Αυτό δεν είπα, ορίστε ρε. Η εθνική ΚΑΠΑ 21. 1-0. Δεν μπορούσα να βάλει δεύτερο. Και θα παίξει μπαράζ. 1-0 με το Μύθο νικήσαμε. Μήπως ξέρετε, λέμε, ποιες ομάδες θα παίξει play-off? Και πάλι την καλημέρα μου. Μπαράζ είναι. Μπαράζ το λένε. Μπαράζ το λένε. Όχι, το διάβασα, γι' αυτό το λέω κιόλας. Περίμενα να σου πω, το είδα τώρα πριν από λίγο, γιατί είναι πολλές οι πολλοί υποψήφοι. Να σου πω ποιοι είναι. Λοιπόν, Παρασκευή είναι η κλήρωση. Υποψήφοι είναι Φιλανδία, Τσεχία, Ιρλανδία ή Σλοβακία, Πολωνία, Ισραήλ ή Ολλανδία, Τουρκία, Δανία ή Αυστρία. Είναι πολλοί ο κόσμος που είναι υποψήφιος, άρα δεν μπορούμε να πούμε δεδομένα να διαλέξουμε αυτόν ή εκείνον. Είναι, όπως είδες και εσύ, 7-8 ομάδες. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην πρωινή παρέα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρονας. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, καλή και ευλογημένη μέρα για όλο τον κόσμο, Μιχάλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα, Τάουλαν από Ηράκλειο Κρήτης, φυσικά Όφη. Σας χαιρετώ και εύχομαι αγάπη και υγεία σε όλους. Πάμε δυνατά και σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα, πίσω από τους δέκτες, η φράση «Όνα σουγά» έχει περάσει τη λέξη «λαλάκα» σε δημοτικότητα, λέει ο Δημητρός.
1: Όχι.
0: Ο Δημητρός πρώην τα είχε τον Ιχαβούζα, για να ξέρεις με ποιο μιλάς. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα, καλή εκπομπή. Βαγγέλη, ξέρεις για πόσα χρόνια, γιατί πόσο είναι η χορηγική συμφωνία του ΠΑΟ με την Allianz? Όχι, δεν ξέρω. Πάντως λένε ότι είναι μεγάλο deal. Έχει ξεκινήσει ήδη η συνεργασία. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, και σε όλα τα Playmobil. Συγχαρητήρια στους πρίγκιπες Δυτικής Όχθης του Ξανθόπουλου. Γουσουπάρα και δεν είμαι καλά. Αντίο τεράστια μέση 10. Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα και στο Σταθάρα μας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Στέλιος από Ηράκλειο Ολυμπιακός. Δρομολόγιο Ηράκλειο Χανιά και μόνος Sport FM. Στελάρα, να είσαι καλά και να προσέχεις στους δρόμους. Καλημέρα στο Δήμο Γιάννης Ολυμπιακός. Μια αντικειμενικός καταρχάς. Ευχαριστώ πολλούς, πολύ όλους. Αυτό είναι άνθρωπος, λέει, και στα μάτια μου δεν υπάρχει καλός ή κακός. Αν είναι άνθρωπος, είναι καλός. Υγεία σε όλους είναι πλούτος και δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια η ζωή, λέει ο Γιαννάρας. Καλημέρα, Βάγγελ, καλημέρα, πάνω, καλή εκπομπή. Πρεμιέρα σήμερα για την πασχετική ΑΕΚ στην Ευρώπη. Ας ψηφίσουμε. Όχι, ας ψηφίσουμε. Πώς μου ήρθε, ρε. Ας ψήσουμε. Ας ψήσουμε. Και ας πιούμε και γι' αυτό, λέω. Γιάννης ψάχνει κάτι πάντα να ψήσει και να πιει. Καλημέρα, κύριε Σταύρο. Κάτι ψάχνει ένα λόγο για να ψήσει και να πιει. Γιάννη, ναι, παίζει ΑΕΚ μπάσκετ σήμερα, πρέπει να ψήσει και να πιει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Μην ψηφίσουμε μόνο. να προσέχετε στους δρόμους, λέει, γιατί είναι πολλά τα τροχιά, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα στο Μόντι. Λένε, λέει, ότι ο Βίνι έμπλεξε με μασονία το καλοκαίρι και του πήραν την ψυχή, έζησε τατού, άλλαξε τσαούλι και έχασε τις ικανότητες του. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κώστας, δόξα Βίρονα. Τι λες, ρε άνθρωπε. Να μην επαναληφθεί η απουσία του Ταραβίνου, κύριε Χολίπτα, γιατί θα πέσουν τηλέφωνα, κύριε, στον κύριο Γιάννη Τζόρνταν. Ορίστε, άρτε. Μα ο κόσμος θέλει να ακούσει και την άγνωστη πόλη στην Αφρική, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο. Πώς θα γίνει. Αυτό ζητήσανε χθες. Έπρεπε να το κάνει πράξη ο Παναγιώτης. Με το Βινίσιους, λέει, ξεκινήσει ένα θέμα και συζητάνε για θεωρήσει νομοσία ότι μετά το παγκόσμιο κύπελο έχει εξαφανιστεί και ότι αυτό που παίζει τώρα είναι ισοσία του. Α, αυτό το είχα διαβάσει. Ναι. Αυτό το είχα διαβάσει ότι είναι ισοσία του, ναι. Γιατί λέει δεν έχει ένα ίδιο τατουάζ που είχε στο πόδι και κάτι άλλε θεωρήσει νομοσία. Τώρα τι να σου πω. Τι να σου πω. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω χαιρετίσματα στον αδερφάκι μου, τον Γιώργο από τα Χανιά και τον κύριο Γιώργο Χοντα. Πρόβλημα όραση και όχι, όχι λέει στου διαιτέ χειρούργου, λέει ο Παναγιώτης ο Εθνικάκιας. Καλημέρα και στον Δημήτρη από Πάφο 7. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε λοιπόν. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Λοιπόν, ιστορική μέρα χθεσινή. Τελικά η φόβη μου δεν επαληθευτικά, δυστυχώς. Είπαν το μεγάλο όχι η Ευρωλίγκα και τους έστειλε από εκεί που ήρθατε. Οι Αμερικάνοι τι νομίζουν, ότι έρχονται εδώ, ότι είναι ηθαγενείς. Είπε κάποιος, νομίζουν ότι με τα 2 δις που δίνανε, ότι θα τους προσκυνήσουν όλοι. Ο Λαπόρτα, μαγιά του, της Μπαρτσελώνα, και δεν τους πάω τόσο τους Ισπανούς, χαρακτήρισε την πρόταση αστεία. Γελία, δεν θυμάμαι, κάπως έτσι. Ο άλλος την είπε προσβλητική, ο Κεχερέτα, της Βασκόνια. Αυταιδρυτικά μέλη της Ευρωλίγκας στην Βασκόνια. Είναι η μόνη ομάδα που είναι σε όλες τις Ευρωλίγκες. Δεν έχει χάσει ούτε μία Ευρωλίγκα. Και κάποιος την είπε και απεικιοκρατική. Φαίνεται η Αγγελόπουλη.
0: Ναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, αφού το ψηφίσαν παψηφί, είπαν όλοι ότι την απορρίπτουν εντελώς την πρόταση του LBA, γιατί ο Γιαννακόπουλος σώνει και καλά ήθελε να επαναξεταστεί. Δηλαδή, τι το κέντρο Γιαννακόπουλο το LBA, θέλει το LBA να έρθει.
1: Την απορρίψαν όλοι, αλλά όχι για τους ίδιους λόγους. Κάποιοι απέρριψαν γιατί θεώρησαν τα λεφτά είναι λίγα και το ξαναεξετάζουν αν επιστρέψουν. Κάποιοι άλλοι, φυσικά, τύπου ομάδες τύπου Ζάλγκυρης, ας πούμε, που τους θέλουν εντελώς απ' έξω, δεν έχουν να συζητήσουν κάτι. Προφανώς θα.
2: Ψηφίσαν να μην ήταν deadline, να μην ξανασχοληθούν.
0: Θα έχει και άλλα επεισόδια.
1: Επιστρέψουν, θα το αφήσουν έτσι.
2: Τις Μπάγκερ μου φαίνεται και τις Ρεάλ είπαν να το ξαναδούμε. Ο Γιαννακόπουλος γιατί πάει με αυτούς τα παιδιά με τη Ρεάλ και την Μπάγκερ και δεν πάει με τις παραδοσιακές δυνάμεις, τις Άλγκυρες, Μακάμπι, Τζεσικά, αυτές τις παραδοσιακές δυνάμεις του Ευρωκάπου.
0: Πόσο διάβασα ποστάρισμά του πάει με τη Ρεάλ και τη Τζεσικά, που νομίζω ότι είναι παραδοσιακές δυνάμεις, δεν είναι?
2: Όχι Τζεσικά, Ρεάλ, Μπάγκερ.
0: Χτες έκανε αποστάρισμα το βράδυ ο Γιαννακόπουλος.
2: Ποδοσφαιρικές ομάδες.
0: Χτες έκανε αποστάρισμα ο Γιαννακόπουλος το βράδυ, δεν ξέρω αν το είδες. Έκανε αποστάσμα που αναφέρθηκε γι' αυτό. Για Ρεάλ και Τσεσκά.
2: Μια χαρά δεν είμαστε εμείς. Έχουμε τεράστια έσοδα, γηπεντάρα, 70 εκατομμύρια. Έχουμε ανάγκη από λεφτά. Τι θα θέλουμε το LBA να το πλέξει στα πόδια μας και να παίρνει αποφάσεις?
0: Κοίταξε να δεις. Ότι το μπάσκετ θα έχει αλλαγές. Θα έχει αλλαγές σίγουρα. Ότι αυτοί του NBA θα κάνουν διοργάνωση στην Ευρώπη, θα κάνουν διοργάνωση σίγουρα.
2: Ας κάνουμε την Μάντσεστερ, την Μίλαν και να δούμε ποιος θα πηγαίνει.
0: Κάτσε να το δούμε αυτό, μην παίρνεις και ορκό ποιος θα πηγαίνει.
2: Με τη Λίβερπουλ, ποιος θα πηγαίνει, ρε.
0: Ποιος θα πηγαίνει, άμα πάνε σε αυτή τη διοργάνωση ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ Μαδρίτης, κάτσε, πάρε μια ανάσα, ρε. Πάρε μια ανάσα, ρε, να μιλήσω. Κάτσε τώρα δηλαδή, δεν με αφήνεις από μια κουβέντα στην εκπομπή. Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα, δηλαδή πρέπει να φωνάξω να γίνω λαλάκας να ακουστώ στον κόσμο?
2: Μα εγώ λέω άμα
0: δεν πάνε. Χριστέ και Απόστολε.
2: Βράδερφε, άμα δεν πάνε λέμε, με ποιους θα τα κάνουν
0: διότι. Μα σου λέω, μα κάθεσαι να μ' ακούς για να κάνουμε κουβέντα. Σου εξηγώ, αν πάει ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Τσέσκα και η Φενέρμπαχτσε, δεν θα ακολουθήσουν άλλοι? Αυτές οι ομάδες που σου ανέφερα τώρα είναι υπέρ. Είναι παράξενο δηλαδή να ακολουθήσουν τον Παναθηναϊκό, τη Ρεάλ, τη Τζεσκά και τη Φενέρ.
2: Δεν είναι αλήθεια η Ευρωλίγκα, δεν είναι μια χαρά διοργάνωση η Ευρωλίγκα, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν πάρει ο Παναθηναϊκό.
0: Εσύ απ' έξω γιατί το κρίνεις τώρα? Αυτοί που είναι μεγαλομέτωχοι, ας πούμε, και παράγοντες το εξετάζουν. Εσύ γιατί το κρίνεις έτσι?
2: Να παίζουμε την πάθεια σε σχέδιο ο Παναθηναϊκός, ρε παιδιά.
0: Όφρε Γιάννη, βαριέμαι τώρα, δηλαδή κουράζομαι πρωί-πρωί. Άσυλο. Έλα, εντάξει. Μια ζωή να περάσει ότι η άποψή σου είναι αυτό που είναι και τελείωσε και δεν συζητιέται. Έλα, εντάξει.
2: είσαι υπέρ της άποψης να διαλυθεί αυτό.
0: Όχι, δεν είμαι υπέρ καμίας άποψης. Δεν έχω αυτό το στυλάκι το δικό σου και τι θέλουμε με αυτούς και τι κάνουμε με εκείνους. Καλά, δεν είμαστε και έτσι και αλλιώς.
2: Την άποψή μου λέω, την άποψή σου λες.
0: Εντάξει, δεν θα το έλεγα ότι συζητάς και ιδιαίτερα την άποψή σου. Πάντα την περνάς σαν να είναι αυτό είναι το σωστό. Έτσι την περνάς, φίλε. Λυπάμαι που το λέω.
2: Δηλαδή να κάνουν
0: Εσύ ξέρεις τι θα γίνει. Εδώ δεν ξέρει όλος ο κόσμος τι θα γίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και πώς θα κάτσει τον ντόμινο τον εξελίξουν. Εσύ τα έχεις βγάλει όλα τα συμπεράσματα τι θα γίνει, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς τα ξέρεις όλα.
2: Δεν θέλω όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας, θέλω κάποιες.
0: Δεν θα πω να με συμπαθάς, Γιάννη, δεν θα αποφασίσεις εσύ, ρε φίλε. Ποιες θες και ποιες δεν θες, τι να σου κάνω τώρα. Δεν θα αποφασίσεις.
2: Εγώ δεν θα αποφασίσω, αλλά ο Γιαννακόπουλος μπορεί να αποφασίσει. Να μην φύγει ο Ερυθρός Αστέρας, οι Παρτιζάνοι, οι Ζάλγκυρες, οι παραδοσιακές δυνάμεις και να μπουν μέσα τώρα Manchester City, Μίλαν, London Lions. Δηλαδή θα παίζουμε τους London Lions. Και δεν θα παίζει με Ζάλγκυρες, Μακάμπι, Ερυθρό Παρτιζάν.
0: Δεν μπορείς, αυτό είναι το λάθος τώρα. Ότι κάθεσαι και περνάς τώρα κάποια πράγματα στον αέρα και λες ότι θα παίζει με αυτόν και θα γίνει εκείνο. Ενώ αυτή τη στιγμή δεν είναι δεδομένο απολύτως τίποτα.
1: Ενώ τώρα που παίζεις με την Ντουμπάι είναι καλά, ας πούμε.
0: Πολύ Ευρώπη. Πολύ Ευρώπη, Ντουμπάι. Πολύ Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά διαφωνείς, ξεδιαφωνείς, παίζεις με την Ντουμπάι. Και όταν θα έρθουν αυτοί, θα φέρουν υποτίθεται και παίχτες από εκεί.
2: Ας φέρουν, ας κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Λοιπόν, δεν θέλει αυτός, δεν είναι καλά στην Ευρωλίγκα αυτός. Είναι το καλύτερο στον κόσμο αυτός. Δεν είναι καλά στην Ευρωλίγκα αυτός.
2: Γι' αυτό και εγώ δεν θα πάρουν την Ευρωλίγκα. Γι' αυτό και εγώ δεν θα πατώσουν.
0: Εγώ σου είπα, κάποιες παραδοσιακές δυνάμεις, αλλά το πρόβλημά σου είναι ότι ποτέ δεν ακούς. Πάντα έχεις στο μυαλό σου αυτό που θα πεις. Ό,τι και να σου πει ο συνομιλητή σου, μπαίνει από τον αυτή και βγαίνει από τ' άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Όχι, Γιάννη μου. Όχι, Γιάννη μου. Εγώ σε ακούω με προσοχή πάντα. Πάντα σε ακούμε προσοχή εγώ. Αυτό που λες, ακόμα δεν το ξέρουμε αν δεν πάει κανένας. Αυτό σου λέω τόση ώρα το φωνάζω και δεν με ακούς.
2: Με το ζόρι θα το πάνε. Άμα δεν θέλουν να
0: πω, αν σηκώσει
2: όλη η Ευρωλίγκα να μην είναι ενωμένη, οι άλλοι θα πατώσουν.
0: Εντάξει, έγινε.
2: Εγώ πιστεύω έτσι, άμα τώρα τα καταφέρουν και κάνουν πρωτάθλημα με Λίβερπουλ, Λόντον Λάιονς και αυτό και Λιόν και τέτοια, εντάξει, μαγιά τους. Αλλά εγώ δεν πιστεύω με τίποτα.
0: Έγινε,
2: τα λέμε, γεια.
0: Yeah. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ,
1: πάμε
0: καλημέρα.
1: Πάμε παρακάτω, λες, πάμε.
0: Και αναρωτιέται ο Παναγιώτης, τι μας περιμένει τώρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Λοιπόν, επειδή είσαι κοντοχωριανός, από εκεί πάνω.
0: Το εκεί πάνω τι είναι, φιλαράκο?
1: Κοζάνη.
0: Πες μου εσύ από πού είσαι για να σου πω αν είναι κοντοχωριανός.
3: Βελβέντο.
0: Δεν είμαστε απλά κοντοχωριά, είμαστε πολύ κοντοχωριά.
3: Είμαστε δίπλα,
0: και παραπάνω.
3: Θα σου πω μια καλημέρα.
0: Ναι.
3: Πολύ καλημέρα. Σας σέβομαι, σε ακούω κάθε πρωί. Σας ακούω κάθε πρωί βασικά. Γιατί κοιμάμαι και ξυπνάμε το ραδιόφωνο το δικό σας.
0: Είμαστε καλά. Σε γνωριζόμαστε?
3: Όχι ακριβώς, αλλά έχω ξαναπάρει άλλη μια φορά.
0: Mm-hmm.
3: Και θα σου πω το εξής. Φίλε μου, επειδή περνάω πολύ δύσκολα αυτές τις μέρες, γιατί κόντεψα να χάσω δύο δάχτυλα στη δουλειά.
0: Αμάρα, αδερφέ. Όλα καλά, τελικά?
3: Τελικά, 7 ράματα στα δύο δάχτυλα.
0: Ωραία. Θα σώθηκαν όμως, είναι λειτουργικά, έτσι? Δηλαδή
3: λειτουργικά είναι, αλλά εντάξει, για λίγο.
0: Για λίγο, είναι στο όριο που λένε, ναι.
3: Θέλω να πω κάτι και να ακουστεί αυτό και παιδιά, όλοι προσέχετε στη δουλειά σας τι θα κάνετε. Γιατί πάντα είναι υγεία πρώτα απ' όλα.
0: Το λέμε πάντα... Το όνομά σου κιόλας δεν μου πες, φίλε, το λέμε πάντα.
3: Δημήτρη
0: μου, το λέμε κάθε μέρα, το λέμε εδώ, ότι αν δεν υπάρχει αυτό το αγαθό, όλα τα άλλα είναι άχρηστα. Αυτό είναι, η ουσία είναι αυτό.
3: Και είναι πολύ, φίλε μου, αυτά τα δύο δάχτυλα ήταν πολύ χρήσιμα. Δηλαδή, άμα τα χανά,
0: θα έχεις
3: θα χανά την υγεία μου,
0: ναι.
3: Στην ουσία.
0: Ναι.
3: Ο γιατρός που μου έσωσε και μου έκανε τα ράματα, μου λέει, άμα τα είχαν σε αυτά τα δύο, μου λέει, δεν θα υπήρχε. Για πλάκα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει να ακουστεί μια αλήθεια. Ότι προσέχετε να είστε καλά όλοι και όλα να πάνε καλά και εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και τίποτα άλλο.
0: Δεν είναι καλά, δεν είναι καλά.
1: Καλά και περαστικά φυσικά.
3: Έχω κλάψει πολλές φορές αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
3: Γιατί πονούσα πάρα πολύ.
0: Το καταλαβαίνω, ναι.
3: Και δεν χρειάζεται να το πάθει κάποιος άλλος αυτό. Εύχομαι να μην το πάθει, να είναι κάτι προσωρινό, τέλος πάντων. Βάζελος είμαι κάργα. Η αλήθεια είναι αυτή, στενοχωριέμαι για την κατάντια της οικογένειάς μου, εδώ πέρα των βαζέλων. Αλλά θα περάσει και αυτό. Θα πάει καλά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι φέτος είναι καλύτερα τα πράγματα. Υπήρχαν χρονιές που θα ήσουν πιο στενοχωρημένος. Φέτος νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
3: Θα λειτουργήσει, ναι.
0: Mm.
3: Νομίζω πως ναι.
0: Σιδερένιος να είσαι, Δημήτρη. Να είσαι καλά, να προσέχεις. Υγεία και τίποτα άλλο. Φίλε, και ό,τι περνάει ξεχνιέται, να το θυμάσαι αυτό. Το θέμα είναι να περνάει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Γεια.
1: Ευχαριστικά.
0: Ναι, θα μπορούσε να παίζει ο Σχαλάκη το τραγούδι να σου βγάζει κάποια τηλεφωνήματα. Συμφωνώ με τον Αργό Τρελάρα. Ασφαλώς και θα μπορούσε.
1: Τέτοιοι είστε.
0: Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
4: καλημέρα παιδιά. Καταρχάς, σχετικά με τον προηγούμενο που πήρε, έτσι, να είναι πάντα καλά και όλος ο κόσμος να είναι καλά. Έτσι, το τώρα που από ό,τι είδα θα φτιάξει ο κύριος Μαρινάκης το γήπεδο του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
4: Βάλει 250 εκατομμύρια.
0: Ναι.
4: Να μας πάρουν τηλέφωνο κάποιοι Ολυμπιακοί, έτσι, που είναι λογιστές, που μετράνε και λέει έβγαλε τόσα και πήρε τόσα και έτσι κι αλλιώς. Γιατί το ότι ο Ολυμπιακός έχει πουλήσει ακριβά παίχτες, έχει βγάλει παίχτες και έχει πουλήσει ακριβά, βγάλουν κι άλλοι. Λοιπόν, αν μας πάρουνε που λέγανε ότι δεν βάζει λεφτά στον Ολυμπιακό, μας κοροϊδεύει αυτός ο πρόεδρος, μας κοροϊδεύει. Λοιπόν, οι λογιστές του Ολυμπιακού αυτοί οι φιλάθλοι θα πάρουν τηλέφωνο τώρα να μας πούνε τα λογιστικά, να μας αναλύσουνε έτσι τα έσοδα και τα έξοδα. Και θα πρέπει από εδώ και πέρα έτσι να μας κάνουν αναλύσεις και να βάζουν μέσα και το γήπεδο.
0: Mm-hmm.
4: Έτσι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, γιατί δεν είναι εύκολο ένας πρόεδρος να βάλει 250 εκατομμύρια να φτιάξει ένα γήπεδο, έτσι, το οποίο αύριο μπορεί να μην είναι και πρόεδρος. Έτσι. Λοιπόν, σχετικά με το μπάσκετ,
0: ναι,
4: ο κύριος Γιαννακόπουλος δεν ξέρω αν διαφωνεί, αν συμφωνεί, γιατί δεν πήγε στην τελευταία συνάντηση.
0: Είχε πάει την πρώτη από τις δύο μέρες, χτες δεν ήταν, όχι, αλλά την πρώτη από τις δύο μέρες,
4: ναι, που είχαν. Τη
0: δεύτερη χτες δεν πήγε, όχι.
4: Δεν πήγε, οπότε δεν μπορεί να ξέρουμε αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Έτσι,
0: αυτό που ξέρω, όχι, έχει πάρει θέση. Αυτό που ξέρω και είναι γνωστό νομίζω ότι είπε και αυτός, ήταν αρνητικός στην πρόταση αυτή που έγινε, αλλά είπε, ρε παιδί μου, να το ξαναδούμε αυτό. Η διαφορά του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι ότι ο Παναθηναϊκός λέει να το ξαναδούμε ως διοργάνωση την κουβέντα με το NBA. Ο Ολυμπιακός είναι απόλυτος, δεν θέλει καμία αλλαγή. Αυτή είναι η διαφορά τους.
4: Εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μπει το NBA στην Ευρωλίγκα, έτσι νομίζω.
0: Κοίταξε, ότι θα έρθουν στην Ευρώπη αυτοί θα έρθουν σίγουρα. Το θέμα είναι ποιους θα πάρουν. Ότι θα έρθουν σίγουρα αυτοί να κάνουν διοργάνωση.
4: Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός. Θα προσπαθούν να κάνουν ένα άνοιγμα, είναι,
0: ναι,
4: γεγονός.
0: Ναι, ναι. Θα το κάνουν, θα το κάνουν.
4: Δεν αγοράζονται και τα πάντα. Έτσι, δεν αγοράζονται και τα πάντα.
0: Σίγουρα. Και για να αγοραστούν πρέπει να υπάρξει καλή τιμή και σωστή τιμή.
4: Κάτι ανάλογο έγινε και με το ποδόσφαιρο που πήγε ο άλλος να πουλήσει το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δεν αγοράζονται τα πάντα.
0: Εντάξει, εκείνο όχι, δεν ήταν τόσο ανάλογο, γιατί τώρα εδώ πέρα μιλάμε για μια ήδη, ας πούμε, αρχή που υπάρχει το NBA, που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της. Εκεί ήταν ένα κουμάντο πλουσίων καθαρά. Δηλαδή, πάμε να μαζευτούμε μόνο οι πλούσιοι να παίξουμε μεταξύ μας. Αυτό πήγε να κάνει η Real τώρα, λες τότε. Είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά ότι θα έχει ντόμινο το ευρωπαϊκό μπάσκετ τα επόμενα 1-2 χρόνια θα έχει αλλαγές σίγουρα. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν ξέρω πώς και τι.
4: Νομίζω...
0: Ναι. Θα έχει πάντως.
4: Εντάξει, και αυτό που έκανε το NBA, αυτό έκανε. Δηλαδή μια προσπάθεια σου λέει ότι εγώ δίνω τόσα. Έτσι, δηλαδή στην ουσία θέλει να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα.
0: Θέλει να πάρει μεγάλο ποσοστό, το 51% συζητάει, αλλά να σου πω κάτι. Σε αυτά τα δίλτα μεγάλα, όχι ότι από αυτά που ξέρω λόγω της δουλειάς δηλαδή όλα τα χρόνια, όχι κάτι άλλο. Πάντα ξέρεις, ο ένας ξεκινάει για να ανοίξει κουβέντα. Δηλαδή θα πει κάτι ο ένας, θα πει κάτι ο άλλος. Δηλαδή πάντα, ας πούμε, και εσύ όταν θες να πουλήσεις κάτι, ξεκινάς να το πουλήσεις. Αν έχεις σκοπό να το πουλήσεις 3, ξεκινάς από το 5 για να το πουλήσεις το 3. Και ο άλλος όταν έχει να προσφέρει, ας πούμε, να είναι διατεθειμένος να φτάσει μέχρι το 5, ξεκινάει με το 2-3. Έτσι πάνε τα deal. Δηλαδή δεν δίνεις από την αρχή, δεν κάνεις ολίν ότι έχεις και δεν έχεις. Αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Θα δούμε.
4: Εγώ σχετικά με αυτό πιστεύω ότι δεν θα πρέπει το NBA να αγοράσει την Ευρωλίγκα. Με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, από αυτούς που σκέφτονται. Έτσι. Είναι κάτι άλλο το NBA, κάτι άλλο η Ευρωλίγκα.
0: Σίγουρα.
4: Ούτε θα πρέπει να μπαίνουν χώρες οι οποίες δεν σέβονται τη διοργάνωση. Π.χ. η Ντουμπάι. Έτσι. Και χτύπησε τώρα παίκτη ο οποίος είχε συμβόλαιο. Όταν πας σε μια διοργάνωση πρέπει να τη σέβεσαι.
0: Γιατί μόνο αυτό σε ενοχλεί, το γεγονός ότι τώρα κάθε δύο χρόνια το Final Four είναι στο Αμπουντάμπι, αυτό εσένα δεν σε ενοχλεί? Εμένα με ενοχλεί, ρε φίλε.
4: Το γεγονός ότι
0: το κάθε δύο χρόνια το Final Four είναι στο Αμπουντάμπι. Δηλαδή ένα χρόνο αλλού ένα Αμπουντάμπι, ένα αλλού ένα Αμπουντάμπι, ένα αλλού Αμπουντάμπι. Κάτσε ρε μαγκά. Κάτσε, τι είναι αυτό τώρα. Τι είναι αυτό τώρα, πώς βάζεις και στην τελική, πώς βάζεις τον Ισπανό και τον Έλληνα κάθε χρόνο να ταξιδεύουν στο Αμπουντάμπι, δηλαδή με τις ομάδες τους αυτή τη διαδικασία.
4: Σωστό είναι αυτό. Σωστό.
0: Και γιατί κάθε παραχρόνο εκεί πέρα δηλαδή, δεν κατάλαβα.
4: Σωστό.
0: Φαντάσου δηλαδή ότι το έχουν έτσι, ας πούμε.
4: Μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, έτσι.
0: Όποιος πληρώνει, ρε φίλε, στην εποχή μας λεφτά όλα, τα πάντα είναι λεφτά.
4: Δηλαδή, αν βρεθεί μια ομάδα από το Νότιο Πόλο, τι θα γίνει.
0: Το χάσαμε. Mm-hmm. Το χάσατε, λέει το δελτίο. Μάλιστα.
4: Αυτά.
0: Έγινε, φίλε. Να είσαι καλά. Το κατάλαβα ότι το χάσει, γιατί εδώ ξεχάστηκε.
1: Ξεχάστηκα, κοίταζα κάτι εδώ.
0: Εντάξει, Παναγιώτη μου, τι να κάνω. Θα ζήσω και χωρίς αυτό. Πάμε σε break.
1: Όχι, και θα σπαθείς.
0: Αυτό γράφει. Άμα το κάνουν ραντιά, θα είχε το στυλό τώρα. Όπως θες. Κατευθείαν, στυλάκι. Δεν ακούω ρίλο καθόλου στα τρεστά σποτάκια. Δεν κάνει λάθη. Όχι, δεν σημειώνει τίποτα. Μόνος του είναι. Πρέπει να κάθομαι τα Σαββατοκύριακα, να κάτσω κανένα Σαββατοκύριακα, να το σημειώνω εγώ. Αυτό εκεί θα με φτάσει. Λοιπόν, παιδιά, πάμε break. We'll be right back.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
5: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στην EuroLeague έρχονται στον Big Wins for FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από την 5η στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Η μάχη του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Την Παρασκευή στις 9 και 4 η

0: μετάλλι περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των μάτς ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
1: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται. 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
3: Άρε, Βαγγέλη.
2: Εντάξει, το έκανα.
4: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
3: Ε?
4: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
5: Oh. Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
2: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
5: Έχω τέτοιο,
6: βγάλτε το, ό,τι έχετε
5: βγάλει. Έχω high spray.
6: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
2: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα.

0: Έχει έρθει θεϊκό μήνυμα.
1: Ναι, το είδα.
0: Θεϊκό μήνυμα, το οποίο λέει, χαμηλώστε τη φωνή, πρέπει να ακούσετε καλά. Αν έτρωγε πρόστιμο ο Ρήλος για κάθε χαμένο δελτίο, θα έπαιρνε και το τσουλού αλαφού σα. Δεν το λόγω. Δεν το πάω πάνω.
1: Όταν θα το πάρει, προσέξτε. Και δεν εννοούμε για την ομάδα, ε.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω και σε όλη την παρέα, λέει ο Ανδρέας. Κατάλαβα τι εννοείς, ναι. Mm. Γεια σε όλους, Βαγγέλη, πάνω. Ζνεντίν, Ζεντάν, παιδιά. Ναι, ζυζού πάντα. Όλων των εποχών. Ο Ισάκλη, καλημέρα, μαγκές. Για 15η φορά σε όλες τις εκπομπές το ίδιο θέμα από τον Γιάννη. Μπράβο, Γιάννη, που είσαι ο πιο αντιπαθητικός ακροατής. Εντάξει, Ισάκλη, χρειάζεται και σε αντιπαθητικούς τώρα και τέτοια. Καλημέρα, Βαγγέλη, φίλο στέλνει Ευρωλίγκα, λέει, που οι ομάδες που πάνε στο Final Four περνούν 4 εκατομμύρια και οι 4 μαζί, λέει ο Λάμπης. Okay, έχετε λέει και διαλύματα, άρα λέει θα έχουμε και Δαρβίνο. Αλλιώς λέει, εύχομαι ολόψυχα περαστικά στο Δημήτρη, σύντομα στη Δερένιο, λέει ο Παναγιώτης. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει Μάρτον τώρα. Υγεία πάνω απ' όλα, δεν λέω, αλλά κάπου όπα. Βγαίνουμε όλοι, λέει, να λέμε για τα προβλήματα υγείας που έχουμε. Εντάξει, εσύ Οδυσσέα τώρα και εσύ, άστο τώρα, δεν πειράζει. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Ο κόσμος που βγαίνει για να τονίσει και ότι η παρέα, ας πούμε, το πρωινό εδώ τους κάνει να ξεχαστούν κτλ. Μην επιτεθόμαστε στον κόσμο για τέτοια πράγματα. Καλημέρα, Βαγγελάρη, την καλημέρα μου και στον Προκολόκο. Μια ερώτηση θέλω να κάνω στον Πάνο την Κυριακή. Τι ώρα είναι η εκπομπή με το Σέξπιρ για να κανονίσω, λέει, τα κουμάντα μου.
1: 9.
0: Άκη, πάνω απ' όλα υπομονή και ηρεμία, Βαγγέλη. Μίλητο παράφρον περιπτερά.
1: 9 με 10 θα είμαστε εδώ.
0: 9 με 10. Καλημέρα, ο πρόεδρο, ο κύριο Μαρινάκη, λέει, μπορεί να μην είναι, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι ιδιοκτήτη του γηπέδου, λέει ο Σάκη. Καλημέρα, Μόρτε και σε όλη την παρέα Σπύρο Σαϊκάρα πάντα και παντού. Την καλημέρα μου, γιατί με φοβίζει λίγο η απόρριψη του NBA. Οι Αμερικανοί, αν βάλουν κάτι, λέει, κατά τον νου, δεν θα σταματήσουν μέχρι να το πετύχουν, λέει ο Γιάννης. Γι' αυτό και εμείς λέμε τώρα θα έχει άλλα επεισόδια. Όπω Μιχαλάρας, καλημέρα στο όμορφο παρεάκι. Μιχάλης από Ηράκλειο, Κρήτης Ολυμπιακός. Ένα τέτοιο σαν ο Γιάννη θέλω να μου σπάνε τα νεύρα, να βγάζω εκατοντάδες μέτρα στη δουλειά μου τη μέρα, λέει, από την τζαντίλα μου. Υγεία σε όλους, πάμε γερά, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Βάγκο, και πάνω σας αγαπάω, ρε Μάγκες, φιλικά πάντα, όχι απ' τα άλλα, λέει ο Παναγιώτης. Λοιπόν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει, τελικά καλά λένε ότι ο Βήχας και το χρήμα δεν κρύβεται. Όταν η μελέτη λέει αυτά τα λόγια στην Ευρωβουλή για τα αφεντικά, φαντάζομαι ότι μας περιμένει, λέει. Εδώ ο φίλος.
1: Να τι χαίρονται αυτοί που την ψήφισαν.
0: Βαγγελάρα μου λέει, γιατί φέτος ο Παναθηναϊκός έχει για αρχή τόσο πολλά εντός έδρας μας στην Ευρωλίγκα. Έτσι βγήκε το πρόγραμμα, ρε φίλε. Μπορεί να είναι κιόλας επειδή πάνε ανάποδα, επειδή έχει πολύ Ολυμπιακός εκτός έδρας λόγω του γηπέδου. Και να το πήγαν έτσι για να μην έχουν δύο θεωρητικά στην ίδια πόλη. Μπορεί να παίζει ρόλο κι αυτό. Λοιπόν, φύγαμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πάνο, καλημέρα.
1: Καλώς τον Πάνο.
2: Τι κάνετε, αδέρφια?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
2: Γεια σου, Πανούλη.
1: Γεια σου.
2: Τι άλλο τραγούδι που έβαλες στην αρχή της εκπομπής μου αρέσει?
1: Το Beat It.
2: Το να τέτοιο.
1: Α, το να σου κάνω. Δεν είναι αρχή της εκπομπής, είναι το τέλος.
0: Πριν την εκπομπή είναι αυτό. Πριν την εκπομπή.
1: Το τέλος του βραδινού προγράμματος.
0: Ναι.
2: Είναι όλο τραγούδι και αυτό. Βαγγελή,
0: ναι.
2: Τι λες να κάνουμε αύριο με τους Τουρκούς?
0: Τι λέω, ας το Παναθηναϊκός Φενέρ λες αύριο. Ντέρμπι είναι αυτό, ρε φιλάρακο.
2: Αν λες δυνατό παιχνίδι,
0: Ναι. Εντάξει,
2: πιστεύω θα καταφέρουμε, έστω και δύσκολα, γιατί έχουμε πιο καλή άμυνα τη φετινή περίοδο. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Λοιπόν, να πω λίγο κάτι τώρα για το μήνυμα του προηγούμενου. Ο Παναθηναϊκός έχει τόσο μαζεμένα εντός έδρας παιχνίδια. Σχετίζεται με το ότι ο Ολυμπιακός έχει φύγει από το γήπεδο του, θα παίζει εκτός έδρας παιχνίδια στο ξεκίνημα της σεζόν και ο τηλεοπτικός πάροχος που έχει τα δικαιώματα στην

0: Ελλάδα. Είχε ζητήσει αν είναι δυνατόν ο Παναθηναϊκός να δώσει περισσότερα εντός έδρας στην αρχή και θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στη συνέχεια. Άρα αυτό που σας είπα και εγώ που υπέθεσα από την αρχή, αυτό είναι. Επειδή ο Ολυμπιακός λόγω του γηπέδου παίζει πολύ έξω, για να έχουν ένα μέσα ένα έξω, το πήγαν έτσι.
1: Τώρα την Παρασκευή θα παίξει το πρώτο μέσα.
0: Θα παίξει, ναι, στα λύσει το πρώτο. Ναι. Έλα, πάνω, συνέχισε.
2: Ναι, και πιστεύω θα είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε, γιατί παίζουμε άμυνα φέτος. Δεν είναι το περσινό αυτό το γιουρούσι, ξέρεις, δηλαδή πάσα στο playmaker και τέσσερις παίκτες ακριβώς.
0: Ναι, άλλο, είναι άλλο μπάσκετ φέτος.
2: Βαράγανε ότι να είναι. Mm. Δηλαδή βλέπεις φέτος ρομποτάκια έχουν γίνει.
0: Ναι, και για αύριο και όλα τώρα μια και το λες, να πούμε ότι θα είναι και συνδύο παίχτες του Παναθηναϊκού. Θα παίξει ο Φάλ και ο Ρουκαβόπουλος. Ο Φάλ και ο Ρουκαβόπουλος, ναι, θα είναι μέσα.
2: Καλό.
0: Ναι,
2: θα δούμε και το Μουσαφά τι θα κάνει, τι κατάσταση θα είναι το παιδί.
0: Ναι.
2: Και για την Κυριακή πιστεύω ότι θα είναι δυνατό παιχνίδι. Δεν νομίζω να είναι σούπα, γιατί δεν τους συμφέρει να είναι σούπα και οι δύο. Θα μας πιέσουν πολύ, γιατί είναι ομάδα που πιέζει ο Ολυμπιακός. Αυτό θέλω να δω, πώς θα αντεπεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο κομμάτι. Πιστεύω ότι αν παίξουμε καλά μπορεί να πάρουμε αποτέλεσμα. Πάντως είναι δύσκολο παιχνίδι, δεν ξέρω μας συμφωνείς, Βαγγέλη.
0: Εσύ, υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να μην είναι δύσκολο παιχνίδι τώρα, τι λέμε?
2: Ναι, είναι τώρα... δύσκολο.
0: Πλάκα κάνεις τώρα. Ακόμα και όταν ο ένας είναι στα καλύτερά του και ο άλλος στα χειρότερά του, είναι δύσκολο. Είναι βέβαια δύσκολο, μεγάλο τερμπί. Τι λες τώρα.
2: Και τώρα και ο Ολυμπιακός βλέπει, θα ανέβει, δεν νομίζω να μείνει έτσι. Απλώς περνάει μια περίοδο που έχει αλλάξει προπονητή.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα εμφανιστεί τώρα, γιατί η διακοπή ήταν μεγάλη, ήταν 20 μέρες. Κάτσε να δούμε.
2: Το μόνο καλό είναι ότι εμείς είχαμε πιο πολλούς παίκτες να κάνουμε προπόνηση.
0: Έγινε, Παλούλη μου.
2: Έγινε, να είσαι καλά, Βαγγελίδη.
0: Τα λέμε, φίλε, γεια, γεια.
1: Γεια.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Τι είναι αυτό, ράλι, περνάει.
1: Μηχανάκι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εσύ είσαι.
1: Εσύ που είπες, ναι, καλημέρα.
0: Πήρε ο άνθρωπος από μια καλημέρα. Αυτό κυριολεκτικά θα πάρω να πω μια καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
1: Κλείνεις ραδιόφωνο.
0: Ο Γιώργος, ας πρόπυργο είναι, κλασική περίπτωση. Έλα, Γιώργο, το κλεισες. Έλα.
3: Γιώργος από Ασόπυργο, λοιπόν. Πήρα να μιλήσουμε λίγο για την Ευρωλίγκα. Παρόλο που δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το θέμα και ούτε έχω κοιτάξει, πιστεύω ότι θα είναι η εξέλιξη στο ΠΑΟΚ. Θα τα βρούνε και θα το κάνουν το πρωτάθλημα. Αν θυμάσαι, Βαγγέλη μου, παλιά ήταν το πρωτάθλημα της ΦΥΜΠΑ και της ΟΥΛΕΜΠ.
0: Ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός, η Μακάμπη, η Τσεσεκά και η Ζαλγκύρης ήταν στη ΦΥΜΠΑ, οι υπόλοιπες ομάδες είχαν πάει στην ΟΥΛΕΜΠ. Τελικά και πήγαν Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
3: Το ζήτημα είναι κοινωνία. Το οικονομικό είναι. Άμα τα βρούνε στο οικονομικό, θα γίνει συμφωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει συμφωνία. Και οι Αμερικάνοι σε αυτό είναι μανούλες. Και πάντα όταν ξεκινάς να κάνεις μια συμφωνία, δεν ξεκινάς να τους δώσεις κατευθείαν λαγούς και πεταχτεία.
0: Αυτό που εξηγούσα πριν.
3: Όχι, ξεκινάνε να μούμε χαμηλά το ποσό και σιγά σιγά το ανεβάζουν. Όπως πάνε να πουλήσει ένα διαμέρισμα. Ζητάς ένα ποσό, αλλά σίγουρα θα κάνεις διακανονισμό και θα πέσεις παρακάτω. Έτσι γίνονται. Λοιπόν, έτσι πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί οι Αμερικάνοι θεωρώ ότι στον αθλητισμό είναι επιστήμονες.
0: Γιώργο, κοίταξε ότι το NBA θα δημιουργήσει διοργάνωση από το 27 στην Ευρώπη. Αυτό είναι σίγουρο.
3: Ναι,
0: το θέμα είναι πώς θα μοιραστεί η πίτα. Αυτό είναι όλο το θέμα.
3: Θα μοιραστεί η πίτα. Θα το δεις ότι τελικά όλοι θα πάνε στο. Γιατί η διοργάνωση που έχει τα πιο πολλά μηδενικά πίσω από τον Άσο τους παίρνει όλους. Εκεί θα γίνει η δουλειά. Στο οικονομικό είναι. Ήταν άλλο. Δεν τα χαλάσουμε που ήταν άλλο. Πάντα όπως ξέρεις και εσύ και στον Μπάρξη, στον αναρτησμό, όλες οι μεταγραφές και όλες οι συμφωνίες στο οικονομικό χαλάνε. Δεν χαλάνε τώρα στα υπόλοιπα. Λοιπόν, και τώρα να πω, επειδή κάτι είπε ο φίλος ότι για τους London Lions. Ναι, μπορεί να συμμετέχουν και οι London Lions, αλλά δεν θα έχουν τους παίκτες τους Εγγλέζους που νομίζει. Αν το NBA θέλει να βοηθήσει τους London Lions, μπορεί ο Γιάννης να το κούμπω στα 35 και του πούνε πήγε. Για να πάει.
0: Γιώργο, χάνεσαι.
3: Αν το London Lions με τους παίκτες, τους ρούκουνες που έχει στο Εγγλέζικο πρωτάθλημα, θα ενισχυθεί και θα φέρει αστέρια. Τι ήταν η Manchester City φέρει πίσω στο ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 70? Τίποτα.
0: Κομπάρσος.
3: Έτσι δεν είναι?
0: Κομπάρσος.
3: Ακριβώς. Ότι κομπάρσος για μένα ήταν μια ανύπαρκτη ομάδα. Μου λέει ο γιος μου, λέει ομάδα. Του λέω αγόρι μου, του λέω όταν ήμουν 10 χρονών, εγώ εξαρτώ τη Λίντς, την Ήψιτς, τη Λίβερπουλ, τη Manchester United. Η Manchester City του λέω ήταν ο πανετολικός, λέω, της Αγγλίας τότε. Ανύπαρκτη ήταν.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά τα πάντα αλλάζουν. Αυτό, δηλαδή πιστεύω ότι θα γίνει και όλοι θα κολλήσουν εκεί πέρα. Τώρα να πω και κάτι για το ποδόσφαιρο και την Εθνική Ελλάδος, γιατί προχθές ένας φίλος, νομίζω Λαμέλα, είπε κάτι και νομίζω με παρεξήγησε. Λοιπόν, εγώ όταν είπα ότι η Εθνική έπαιξε με το σύστημα Αρχοντίδη, είπα από το 80 μέχρι το 90 έπαιξε, θύμισε Αρχοντίδη. Δεν είπα ότι παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
3: Και μάλιστα είπα ότι αδικούν τον εαυτό τους όταν παίζουν έτσι, γιατί ήταν όπως θα χωρίσει, αν θέλουν να κρατήσουν το σκορ. Εντάξει, και μου θύμισε το ποδόσφαιρο του Αρχοντίδη. Όχι ότι παίζει έτσι ο προπονητής, προς Θεού. Η Ελλάδα στο πρώτο μήχρο με την Ολλανδία ήταν χάρμα ιδέστε να βγουν. 2-0 και φοβερή. Απλώς μου θύμισε από το 80 μέχρι το 90 του.
0: Okay.
3: Έγινε, καλή σου μέρα.
0: Γεια σου Γιώργο, γεια, καλημέρα.
1: Γιώργο.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Πάνω.
0: Πάνω σε. Τα ψιά άκουσα κι εγώ. Πάνω.
4: Τι κάνετε ρε μαγκές.
0: Έλα ρε φίλε, πού είσαι εσύ.
4: Γεια σου ρε Παναή, απ' τα Μέγαρα.
0: Καμία σχέση με Μέγαρο Παναγιώτης.
4: Ξέρεις ποιος το λέει αυτό, τι κάνετε ρε μάγκες, το θυμόσαστε το Γιώργο από την Άξο.
0: Ναι.
4: Που έβγαινε για το μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι έγινε αυτός, έχουμε κανένα νέο?
0: Όχι,
4: ναι, ρε φίλε,
0: καιρό
4: να τον πάρω τηλέφωνο, είχε ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω, μακάρι να μ' ακούει ο Γιώργος και να είναι καλά, τι να πω. Λένε αλλά λίγο, μακάρι να μ' ακούει, γιατί ήταν καλό, είναι...
0: Τι έπαθε πάνω σου?
1: Πάνω.
0: Τον έριξες?
4: Εγώ δεν έχω καταλάβει, ρε Σιβαγγέλη και πάνω.
0: Ναι.
4: Τι, με τι μορφή θέλουν οι Αμερικάνοι να το φτιάξουν εδώ στην Ευρώπη το μπάσκετ?
0: Με τη μορφή θέλουν να φτιάξουν τη δική τους διοργάνωση. Στην αρχή είχαν πει να φτιάξουν μια δική τους, να δημιουργήσουν καινούργια μπραντ, καινούργιες ομάδες δηλαδή που δεν είναι ισχυρές, όπως το Παρίσι, το Λονδίνο κτλ.
4: Mm-hmm.
0: Αλλά τελικά κατάλαβαν ότι δεν γίνεται να μην έχουν και κάποιους μεγάλους εδώ από την Ευρώπη. Και τώρα προσέγγισαν την Ευρωλίγκα να κάνουν μια πρώτη κουβέντα για το αν μπορούν να απορροφήσουν αυτοί παίρνοντας ένα μεγάλο ποσοστό στη διοργάνωση και να είναι.
1: Σκέψου πώς είναι στην Αμερική, ρε παιδί μου. Ναι. Κάθε πολιτεία.
0: Με περιφέρειες κλπ.
1: Μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Και κάθε μια πολιτεία, μεγάλη ομάδα. Ναι. Η πρωτεύουσά της, τέλος πάντων, εκτός από το Λος Άντζελες που έχει δύο. Αυτοί θέλουν να κάνουν κάτι ανάλογο στην Ευρώπη.
4: Θα συμμετέχουμε σε αυτό το πρωτάθλημα?
0: Ποιος?
4: Εμείς οι Ευρωπαίοι.
0: Σίγουρα θα συμμετέχουν κάποιοι Ευρωπαίοι. Το θέμα είναι δεν ξέρουμε ποιοι και πώς. Είναι πολύ, πολύ πρώιμο το στάδιο για όποιος πει δηλαδή ότι πώς θα γίνει ή θα πει ψέματα. Γιατί τώρα ξεκινάει αυτό το ταραβέρι.
4: Αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει εγώ. Δηλαδή, τι θέλουν.
0: Αντί να υπάρχει, ας πούμε τώρα, η FIBA τώρα κάνει και το BCL, έχει και το FIBA Europe. Έτσι.
4: Ναι.
0: Αυτοί θα έρθουν να κάνουν μια καλή διοργάνωση από εκείνη τη μεριά μαζί με τη FIBA το NBA. Να κάνουν μια ανταγωνιστική διοργάνωση.
4: Σε Ευρωλίγα. Απέναντι στην Ευρωλίγκα.
0: Απέναντι στην Ευρωλίγκα. Θα προσπαθήσουν μήπως απορροφήσουν την Ευρωλίγκα. Αν δεν καταφέρουν να απορροφήσουν την Ευρωλίγκα, τότε θα κάνουν αυτή μια καινούργια δική τους λίγκα.
4: Και ο Δημήτρης ο δικός μας σε ποια άποψη είναι?
0: Ο Γιαννακόπουλος, από όσο γνωρίζω, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, στην αρχική πρόταση και αυτός ήταν αρνητικός γιατί τα λεφτά που τους δίνανε δεν ήταν καλά. Αλλά λέει μαζί με τη Ρεάλ ότι καλό είναι να ξανασυζητήσουμε, να ξανακάτσουμε στο τραπέζι, να το δούμε, να επανέλθουμε με καινούργια πρόταση.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Ξέρω εγώ.
0: Κανένας δεν ξέρει ακόμα. Πάνω είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πρέπει να παιχτούν ακόμα 2-3 επεισόδια για να καταλάβουμε πώς θα πού πάει.
4: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Τέλος πάντων, δηλαδή, ό,τι συμφέρει τις ομάδες, αλλά πρέπει όμως να μπουν και οι ρώσικες ομάδες μέσα στο παιχνίδι.
0: Μα πρώτα απ' όλα είναι αδικαίο ότι η ΣΕΣΚΑ δεν παίζει την Ευρωλίγκα.
4: Ναι,
0: ξεκινήσουμε από αυτό.
4: Είναι μέλος, ας πούμε, της Ευρωλίγκας.
0: Είναι αδικαίο ότι παίζει.
4: Και με 7 τρόπαια, πόσο έχει.
0: Και όχι μόνο αδικαία για την ΣΕΣΚΑ, αδικαία ήταν και για τους αθλητές της Ρωσίας που δεν έπαιζαν στις διοργανώσεις. Νομίζω ότι δεν φταίνε σε τίποτα
1: λες
0: τώρα.
1: Και αυτοί τα...
0: Λες και έχουν κάνει αυτόν τον πόλεμο, ας πούμε. Που πιο πολλοί αθλητές προπονούνται και εκτός Ρωσίας, έτσι.
4: Ναι, μου έχει κάνει εντύπωση όμως με μονωμένοι αθλητές, είτε στο Ιάσου Γιάννη μου, είτε στο τέννις σου, είτε στο, σε κάποια άλλα αθλήματα, Ρώσοι δηλαδή, παίρνουν μέρα σου. Δηλαδή,
0: τώρα ναι, τους έχουν αφήσει εδώ και κάποιο καιρό έχουν
1: αφήσει. Νομίζω από τον χρόνο ξαναμπαίνουν κανονικά.
4: Mm. Και οι μπασκετικές ομάδες δηλαδή.
1: Και οι μπασκετικές και οι ποδοσφαιρικές.
0: Ναι, ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, αυτό έχει αποφασίσει.
0: Και δεν φταίνε τώρα οι ομάδες σε τίποτα, ρε παιδιά. Τώρα αυτοί κάναν τον πόλεμο τώρα.
4: Μακάρι εδώ, ρε Ευαγγέλη, εδώ απέκλεισαν τα πολσόιρε σήμα. Δουλευόμαστε εδώ. Τι λες τώρα, ρε. Έχουμε μυαλό εμείς εδώ στην Ευρώπη. Με
1: Πάνω.
0: Έλα, έκανε λίγο διακοπή το τηλέφωνο, ένα ασύρματο και απομακρύνεις, μήπως.
4: Όχι, μόνο. εντάξει, εδώ είμαι. Τέλος πάντων, τώρα πάμε λίγο να μην κουράσω τον κόσμο λίγο στο ντέρμπι, Βαγγέλη. Είμαι περίεργος να δω και μετά από τέτοια διακοπή, ας πούμε, και εδώ, πώς θα συμπεριφερθεί, γιατί θα είναι διαφορετικό παιχνίδι, έτσι. Πώς θα συμπεριφερθεί η ομάδα στο αμυντικό transition. Και θέλω να δω εκεί σε αυτό το παιχνίδι λίγο τον Καμαρά, τον Καμαρά. Θέλω να το δω λίγο στα αμυντικά του καθήκοντα. Πώς θα
0: ανταπεξέλθει. Αυτό αν δεν ξεκινήσει ο αγώνας, δεν θα το μάθεις ποτέ πώς θα ανταπεξέλθει.
4: Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου λέω, είμαι περίεργος.
0: Πάντως τα μάτς που έκανε το τελευταίο διάστημα πριν διακοπή ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού.
4: Δεν διαφωνώ. Ναι. Δεν διαφωνώ. Απλώς δεν πιέστηκε τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός για να πούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, αμυντικά συμπεράσματα, κατάλαβες. Mm-hmm. Δεν πιέστηκε τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός. Γιατί και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έμεινε νωρίς ο ΠΑΟΚ που θα μπορούσαμε να πιεστούμε κάποια στιγμή. Άλλαξε το παιχνίδι από το 15, από το 13, από το 15. Οπότε δεν... γιατί λένε πολλοί ότι ξέρεις, εγώ κρατάω μια πισινή ότι μπορεί αυτές οι διακοπές να σου κάνουν κακό αφού έχεις το momentum, απ' την άλλη όμως μπορεί να σου δώσουν και την ευκαιρία να δουλέψεις πάνω σε ορισμένα πράγματα ο προπονητής με τους παίκτες, δηλαδή τι θέλει να περάσει, τι και πώς εκτός από... Κατάλαβες τι λέω, να έχεις περισσότερη ηρεμία, γιατί από παιχνίδι σε παιχνίδι ορισμένα πράγματα προσπαθείς να τα περάσεις μέσα στο παιχνίδι. Οπότε...
0: Θα το δούμε στην πράξη αυτό, Παναγιώτη.
4: Ναι, περιμένω τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, να είναι... δεν ξέρω πώς θα το ξεκινήσει, 4-4-2 θα το ξεκινήσει τώρα, δεν... αν το ξεκινήσει 4-3-3, ποιος θα είναι ο extra half.
5: 4. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
7: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
8: Αφού έχω ίνκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα.
7: Και πιάνουν τα χέρια σου.
8: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ίνκο σου δίνουν τη λύση.
9: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ίνκο σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές ίνκο, Παγκύπρια, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
10: ίνκο. Make the world in your hands.
11: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Λίδων Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
12: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
13: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
14: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
15: Η μακαρονοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready when you are.
16: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
17: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
18: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
19: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39.99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
20: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
21: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
20: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
21: Σπορ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπορ FM 95. Αυτό ακούω.
22: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπορ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
23: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλό τρεθήκαμε, ελπίζω ξανά. Είστε συντονισμένοι στους 95 στα FM. Θυμίζω στους 90 μας ακούτε αν βρίσκεστε στην επαρχία Αμοχώστου. Δεδομένου ότι ακούτε τον Sport FM 95, είναι εκπομπή πρώτη πάσα. Είναι το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας. Πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και για σήμερα. Φτάσαμε στην 7η μέρα του μήνα Οκτώβρη, στα μέσα της εβδομάδας, αναμένοντας πλέον, έχοντας ολοκληρώσει και χθες βράδυ με τα τελευταία παιχνίδια σε επίπεδο εθνικών ομάδων, αναμένοντας πλέον την επάνωδο, την επανέναρξη, αν θέλετε, και την επιστροφή στην κανονικότητα ή σε ό,τι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι φίλαθλοι, θεωρούν κανονικότητα. Την αγωνιστική δράση δηλαδή στα πρωταθλήματα και στο δικό μας και σε όλα στην Ευρώπη μετά την μεγάλη αυτή, την μακρά αυτή διακοπή, προκειμένου οι εθνικές ομάδες να ολοκληρώσουν 4 παιχνίδια, 4 αγωνιστικές στο Nations League. Τα τελευταία χρονικά παιχνίδια ήταν χθες βράδυ. Το δικό μας πρωτάθλημα από μεθαύριο επαναρχίζει με τον πρώτο αγώνα την Παρασκευή για την 5η αγωνιστική. Θα δούμε γενικότερα ό,τι προκύπτει στην επικαιρότητα εντός και εκτός συνόρων. Τι έφερε χθεσινή βραδιά, τι ακολουθεί από εδώ και πέρα. Το μπάσκετ πλέον μπαίνει αυτό το διήμερο, τουλάχιστον τριήμερο αν βάλουμε και την Παρασκευή με την Ευρωλίγκα, στο προσκήνιο. Έχουμε αγωνιστική δράση, έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις και για κυπριακές ομάδες, και χθες βράδυ η ΑΕΛ ξεκίνησε με νίκη, σήμερα ΑΕΚ και Κεραυνός παίρνουν την σκυτάλη. Με ενδιαφέρον να προκύψει και για ομάδες από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ σε σχέση με τις αγωνιστικές τους πάντα υποχρεώσεις. Εύχομαι τα καλύτερα για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας. Μακάρι να αποδειχθεί στο τέλος για όλο τον κόσμο μέρα καλή. Χωρίς πολλά πολλά προβλήματα, χωρίς εμπόδια. Αν είναι δυνατόν, χωρίς δυσάρεστες ειδήσεις. Ρομαντικό ακούγεται, αλλά δεν χάνεις κάτι να το προσδοκείς, να το εύχεσαι για κάθε μέρα που αρχίζει. Καλό ξεκίνημα και καλό δρόμο για όσους ήδη έχουν αρχίσει την σημερινή τους προσπάθεια. Είναι τέτοια βέβαια η ώρα που πολλοί κόσμος είναι ήδη έξω στους δρόμους. Σχολεία, δουλειά, προσεκτικοί να είστε. Υπομονετική, απαραίτητο στοιχείο για τους δρόμους της Κύπρου, ειδικά τέτοια ώρα. Αφήνουμε πίσω, τουλάχιστον για τις αμέσως επόμενες μέρες, με βάση τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις και τα καιρικά φαινόμενα που σε κάποιες περιοχές και χθες εκδηλώθηκαν έτσι με έντονο τρόπο.

πολύ πιο ήπια εκεί και όπου θα παρουσιαστούν σήμερα, σε πολύ λιγότερο βαθμό, και πλέον αναμένουμε το επόμενο ανάλογο διάστημα να δούμε πότε θα προκύψει. Ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ. Με πρόγραμμα Freedom από τη ΣΥΤΑ τα έχετε όλα. Απεριόριστη επικοινωνία, σήμα παντού, 5G. Και όχι μόνο, τόσο για εφιστάμενους όσο και για νέους συνδρομητές στα προγράμματα Freedom. Για 6 μήνες η ΣΥΤΑ σας κερνάει το Volt Plus. Δωρεάν συνδρομή στο Volt Plus για να τα έχετε όλα στην πόρτα σας. Φαγητό, καφέ, γενικότερα ψώνια, όλα με Volt Plus κερασμένο από την ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Στο 2950 θυμίζω, επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας με γραπτά μηνύματα. Πρώτος μας καλημέρισε και σήμερα ο πράσινος κυνηγός. Δεν ξέχασε ούτε στο σημερινό μήνυμα τους ανατολικούς του Γασιμπή. 2 μέρες γράφει έμειναν να ξεκινήσουν τα παιχνίδια και κουραστήκαμε. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Κάτι ανάλογο και από τον Γιάννο μετά την καλημέρα του και την ευχή για καλή εκπομπή. Ανταποδίδω και ευχαριστώ. Επιτέλους σημειώνει στο μήνυμά του, σε λίγες μέρες έχει ανόλα. Ακολουθεί η καλημέρα από τον Πορτοκαλί Κοράζινο 556. Καλημερίζει εμάς και τους δυτικούς του Ασιπιάτη από Ελλημουγράφη να ξεκινήσει το αίτητο. Ναι, τη σκέτη καλημέρα από τον φίλο 050. Την ανταποδίδω. Σκέφτεται και η καλημέρα διπλή από Δημήτρη και η Ελιάνα που περιμένουν πώς και πώς το Halloween.

0: από ό,τι έχω διαπιστώσει. Η επόμενη μέρα ο απόϊχος της ολοκλήρωσης των αγώνων της εθνικής μας, των πρώτων αγώνων στο Nations League, όπως βέβαια και το ρεπορτάζ των ομάδων που προετοιμάζονται πλέον εντατικά για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε αθλητικά πρωτοσέλιδα. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Άναψη φλόγα της ελπίδας είναι ο τίτλος στο κύριο θέμα στο γήπεδο του Πολίτη. Η Εθνική Ανδρών έδειξε ικανή για ψηλότερα βγάζοντας ενθαρρυντική εικόνα. Στα ρεπορτάζ των ομάδων τώρα ξεκινούν τα ζόρια. Ρεπορτάζ για την Πάφος FC και το βαρυφορτωμένο πρόγραμμα που έρχεται, όπως βέβαια και για την Ομόνια, οι ομάδες που έχουν από εβδομάδας υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Κάποιοι τράβηξαν και άλλο κουπί στη διακοπή, σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ της Ομόνιας σε σχέση και με τους διεθνείς της. Ανόρθωση χρήμα που θα έκανε φτερά ξανά στα ταμεία. Η ακύρωση των ποινών και κατ' επέκταση του ότι δεν θα ζημιώσει οικονομικά από τα άδεια γήπεδα ή την απουσία γενικότερα των οπαδών της η ανόρθωση. Δυσαρέσκεια για διπλό λόγο, το ανάλογο αλλά στην αντίθετη πλευρά ρεπορτάζ για την ΑΕΛ που δεν μπόρεσε στο εφετείο να ακυρώσει την ποινή για τον ποδοσφαιριστή της τον Καφού. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία να το δείξει, ρεπορτάζ από ΑΕΛ. Ο Παπαδόπουλος εμφανίστηκε βέβαιος πως ο ΑΠΟΕΛ θα είναι πολύ καλύτερος. Συνοστισμός ποιότητας σημειώνει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Σεγιές καλείται να διαχειριστεί τις επιλογές του στο χώρο του κέντρου. Γεμίζει το οπλοστάσιο, σε εισαγωγικά η λέξη βέβαια, ενισχυμένος ο Απόλλωνας στο αμόχωστος. Σας είπα πριν για τον μπάσκετ, FIBA Europe Cup μπαίνουν στη μάχη ΑΕΚ και Κεραυνός. Αυτά από το γήπεδο του Πολίτη. Πάμε στην εφημερίδα Super Sport. Από ΕΛ στο κύριο θέμα, πιο δυνατή στον αιώνα, γράφει ο τίτλος. Αλλάζει σελίδα, χτίζει την επόμενη μέρα και θέλει να φτάσει στα γενέθλια των 100 χρόνων πιο δυνατός για μια νέα εποχή. Κεφάλαιο διαχείριση, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ της Ομόνιας, έρχονται μαζεμένοι πλέον οι αγώνες. Μήνυμα ετοιμότητας, ρεπορτάζ ΑΕΚ, πάει στην επανέναρξη με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ο βιονικός, συσσαγωγικά η λέξη, Ντράκομιρ, θέμα στο ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ βέβαια. Έντονη αντίδραση και εδώ ανάλογο το ρεπορτάζ της ΑΕΛ μετά την απόφαση του εφετείου. Χρόνο και υπομονή η διαχείριση από εδώ και πέρα στον Άρη. Πάμε στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης, δικαιωμένη και φτιαγμένη από την απόφαση του εφετείου και δικαιωμένη και φτιαγμένη για τη συνέχεια. Ο Μπαλογιάννης, θέμα στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα, η επιμονή του Μπαλογιάννη, γράφει ο τίτλος. Συνεχίζουμε, πάμε στην εφημερίδα Χαραυγής, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Αξίζουν το χειροκρότημα, γράφει εδώ ο τίτλος, για την εθνική. Οι διεθνείς μας πέτυχαν τον πρώτο στόχο, θα ετοιμαστούν για τα δύσκολα παιχνίδια του Νοεμβρίου, στοχεύοντας την πρωτιά του ομίλου. Πάμε σε ρεπορτάζ ομάδων. Αριθμολογία. Τίτλο στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Ο Μπέρκ διαβάζει τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί προκειμένου να κάνει σωστή διαχείριση για το βαρυφορτωμένο πρόγραμμα. Με φόρα η ΑΕΛ. Το ρεπορτάζ ολοκλήρωσε με δύο νίκες την πορεία της στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Θέλει να συνεχίσει ανάλογα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος μετρά επιστροφές με στόχο τη βελτίωση. Το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Πάει υποψιασμένη στον αγώνα της Δευτέρας. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ που παίζει με την Ομόνια Ραδίπου. Νέα Σαλαμίνα, αρκετοί λόγοι που προκαλούν ικανοποίηση. Πάφος FC, μονόδρομος η νίκη απέναντι στην ανόρθωση. Το ρεπορτάζ της οποίας γράφει για προβλήματα, αυξάνονται τα προβλήματα για την τεχνική ηγεσία. Απόλλων οι επιστροφές λύνουν τα χέρια του Λοσάδα. Στην τελευταία σελίδα μπάσκετ, τρομερή ΑΕΛ στη Βουλγαρία για τη χθεσινή της νίκη, θα τα πούμε είπαμε στην συνέχεια. Και ολοκληρώνουμε με την Goal News στον Φιλελεύθερο. Από τη νίκη στην πρόκληση, εθνική ανδρός στο κύριο θέμα, η επιτυχία επί της Λετωνίας έβαλε την εθνική σε τροχιά διεκδίκησης της πρώτης θέσης. Ρεπορτάζ ομάδων Ομόνια για να επιβεβαιώσει και την παράδοση στα παιχνίδια με την Καρμιώτισσα. Με όπλο τον κόσμο της, ανόρθωση δικαιωμένη από το εφετείο, στρέφει την προσοχή στην Πάφος FC. Πρώτον πυλών το έμβασμα, γράφει ο τίτλος και το θέμα στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Περιμένουν την πρώτη ουσιαστική οικονομική κίνηση από το επενδυτικό σχήμα. Τα τελικά έγγραφα βρίσκονται πάρα πολύ κοντά

0: στην οριστικοποίηση. ΑΕΚ με το σωστό τρόπο του ΣΕΓΕΣ, οι τέσσερις άξονες της δουλειάς του Ισπανού προπονητή. Με πληγωμένο εγωισμό, Πάφος FC μετά την ήττα στον τελευταίο χρονικά αγώνα πρωταθλήματος πριν την διακοπή. ΑΕΛ, εχμές οργή και απαιτήσεις για εξηγήσεις. Η έντονη αντίδραση μετά την απόφαση του εφετίου. Απόλλων, τώρα αρχίζει το πραγματικό μέτρημα. Περιμένουν πλέον ουσιαστικό αποτύπωμα από τους Ασορό και Ουκμπό. Άρης, ψηλό εμπόδιο και καλό τεστ για το παιχνίδι που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.

Θυμίζω και το διαγωνισμό μας προτού συνεχίσουμε. Sport FM 95 Σίτα και η εκπομπή Πρώτη Πάσα. Σας δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσετε gift voucher αξίας 100 ευρώ για αγορές από τα καταστήματα της Σίτα. Δύο τέτοιες δώρο επιταγές θα κληρωθούν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα και λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Κάνετε follow τους επίσημους λογαριασμούς at Cita Cyprus και at Sport FM 95 και 24 Sports. Βρίσκετε το σχετικό post του διαγωνισμού, το κάνετε like βέβαια και ακολούθως tag σε ένα φίλο ή φίλη σας. Με αυτόν τον απλό τρόπο διεκδικείτε μία από τις δύο δωρεπιταγές, είπαμε αξίας 100 ευρώ. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα αναδειχθούν οι δύο τυχεροί. Από σήμερα λογικά και οι τελευταίοι διεθνείς επιστρέφουν, τα προπονητικά κέντρα των ομάδων γεμίζουν και πάμε πλέον για την τελική ευθεία της προετοιμασίας των ομάδων μας για την επανέναρξη, όχι μόνο του πρωταθλήματος, γενικότερα επανέναρξη έτσι των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. Μπαίνουμε από την Παρασκευή ουσιαστικά σε μια γεμάτη περίοδο. Θυμίζω, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα θα έχουμε τα παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα. Ακολούθως από εβδομάδα έχουμε τα πρώτα τρία παιχνίδια της πρώτης φάσης του κυπέλου. Σπάρτακος Ένωσης Νέων Ύψων, Άρης Εθνικός και Ομόνια 29 Μαΐου, ΑΕ Πολεμιδιών. Και την επόμενη μέρα, 5η 15 Οκτωβρίου, ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, μεθεπόμενη Πέμπτη καλύτερα, επανερχόμαστε και στην αγωνιστική δράση στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA από εβδομάδας και έτσι έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις για την Ομόνια και την Πάφος FC και οι δύο με εκτός έδρας αναμετρήσεις. Το είδαμε και στις προηγούμενες μέρες, το είδαμε ακόμη και σήμερα πολλά ρεπορτάζ σε σχέση με το πώς θα διαχειριστούν αυτά τα παιχνίδια το γεμάτο αγωνιστικό πρόγραμμα των επόμενων ημερών και οι δύο αυτές ομάδες. Θυμίζω η Ομόνια θα δώσει το δεύτερο της παιχνίδι την Πέμπτη για τη League Phase του Europa League κόντρα στην Τσέλιε στη Σλοβενία. 7:45 είναι το παιχνίδι αυτό. Και η Πάφος το πρώτο της παιχνίδι, πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Conference League στην Ιταλία κόντρα στην Αταλάντα στις 10 το βράδυ.

0: Ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η τέταρτη αγωνιστική στο Nations League για όσες ομάδες είχαν ακόμη παιχνίδια να δώσουν. Είχαμε παιχνίδια και για την πρώτη κατηγορία. Διπλό για την Ισπανία κόντρα στην Κροατία, που προηγήθηκε με τον Πέρισιτς στο 17ο λεπτό. Ο Μερίνο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης, της ανατροπής και της νίκης για την Ισπανία, σκοράροντας δύο φορές, 61ο και 88ο λεπτό. Ο Πέρισιτς στο 71ο, σκόρερ δηλαδή της Κροατίας, είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα και έτσι η Κροατία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, άνετη και πάλι η Αγγλία μετά την εφτάρα της προηγούμενης αγωνιστικής. Κέρδισε με 3-0 την Τσεχία αυτή τη φορά, με τον Κέιν να σκοράρει δύο φορές. Το άλλο γκολ προήρθε από ποδοσφαιριστή της Τσεχίας. Ισπανία με το απόλυτο, 4 παιχνίδια, 12 βαθμοί είναι στην κορυφή του ομίλου. Η Αγγλία ακολουθεί με 9 βαθμούς. Στους 3 οι Κροάτες, χωρίς βαθμό η Τσεχία. Για την δεύτερη κατηγορία δυναμικότητας είχαμε χθες τα δύο παιχνίδια που ολοκλήρωσαν την τέταρτη αγωνιστική στον πρώτο ομιλό. Διπλό για τη Σλοβενία επί της Σκωτίας με 2-1 και νίκη για την Ελβετία 3-0 απέναντι στην Βόρεια Μακεδονία. Με τη νίκη τους οι Ελβετοί συνεχίζουν αλάνθαστοι, 12 βαθμοί είναι στην κορυφή του ομίλου. Ακολουθεί η Σλοβενία που έφτασε τους 7 βαθμούς, η Σκωτία είναι στους 4, η Βόρεια Μακεδονία χωρίς βαθμό. Στην τρίτη κατηγορία δυναμικότητας η Αλβανία κέρδισε το Σαν Μαρίνο 2-1 και η Λευκορωσία 1-0 την Φιλανδία σε παιχνίδια για τον πρώτο ομιλό. Στην ίδια κατηγορία τρίτος όμιλος, 4 γκολ, 2 κόκκινες κάρτες και ισοπαλία 2-2 για Καζακστάν και Νιτσαπαρόε. Μεγάλο διπλό για τη Σλοβακία που κέρδισε με 4-0 την Μολδαβία. Επίσης τρίτη κατηγορία, τέταρτος όμιλος, Εστονία και Ισλανδία δεν σκόραραν, έμειναν στο 0-0. Διπλό για τη Βουλγαρία 2-0 απέναντι στο Λουξεμβούργο. Πάμε πλέον Νοέμβριο για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές με τις οποίες θα ολοκληρωθεί αυτή η φάση της φετινής διοργάνωσης του Nations League. Χθες είχαμε αγωνιστικές υποχρεώσεις και για την εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, η οποία έδωσε τον 10ο και τελευταίο της αγώνα σε προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και κλείσε αυτή την σειρά των αγώνων της με νίκη, κερδίζοντας στην αρένα στη Λάρνακα με 2-0 το Σαν Μαρίνο, Πουρσαϊτίδης και Κυριάκου τα δύο γκολ για την εθνική μας, που με τη νίκη αυτή ολοκλήρωσε με απολογισμό 6 βαθμούς στην πέμπτη και προτελευταία θέση του ομίλου. Η Ισπανία τερμάτισε πρώτη με 27 βαθμούς, η Φιλανδία δεύτερη με 23, Ρουμανία με 16, Κόσοβο με 15, Κύπρος με 6 και χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση το Σαν Μαρίνο. Είπαμε και στο ξεκίνημα, το μπάσκετ μπαίνει πλέον στο προσκήνιο τόσο για δικές μας κυπριακές ομάδες όσο γενικότερα για τις ευρωπαϊκές του διοργανώσεις και, το αγωνιστικό πρόγραμμα αυτών των ημερών. Είχαμε χθες το πρώτο παιχνίδι για την ΑΕΛ στη European North Basketball League. Πρώτη φάση της διοργάνωσης με 8 παιχνίδια για τις ομάδες. Κέρδισε εκτός έδρας, κάνοντας νικηφόρο ξεκίνημα η ΑΕΛ. Στη Βουλγαρία επιβλήθηκε 79-61 της Spartak Pleven, κάνοντας ένα εντυπωσιακό πρώτο δεκάλεπτο, 22-9 ήταν μπροστά η ΑΕΛ, 41-24 έκλεισε το δεύτερο δεκάλεπτο, 59-45 το τρίτο και όπως είπαμε 79-61 πήρε την πρώτη νίκη, ξεκινώντας έτσι ιδανικά αυτή την προσπάθεια διάκρισης. Σειρά σήμερα για την ΑΕΚ και τον Κεραυνό που αρχίζουν τις υποχρεώσεις τους στην κανονική περίοδο του FIBA Europe Cup. Εντός έδρας αναμετρήσεις και για τις δύο ομάδες, και οι δύο αναμετρήσεις Λάρνακα και Λευκοσία θα αρχίσουν στις 7. Στο Κίτιον η ΑΕΚ, η οποία συμμετέχει στον 5ο όμιλο, θα παίξει με τη γερμανική Wiesburg, σε ένα όμιλο που βρίσκονται επίσης η Τάρτουλ Ουλικόλ από την Εστονία, ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, η Βάρζαβα από την Πολωνία και η MZT Σκοπίων της Βόρειας Μακεδονίας. Στις 7 και ο Κεραυνός, είπαμε, στο Στρόβολο, στο Κώστας Παπαέλληνας θα παίξει με την εστονική Παρνού. Ο Κεραυνός συμμετέχει στον 4ο όμιλο. Η σλοβάκικη Nitra Blue Wings, η πολωνική Τσεζέσιν, η αυστριακή Basketball Club Vienna και η Νανσί από την Γαλλία συμμετέχουν επίσης στον ίδιο όμιλο. Και τα δύο σημερινά παιχνίδια που αρχίζουν στις 7 με τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια Sita Vision Sports. Ο ΠΑΟΚ από πλευράς των ελληνικών ομάδων είχε χθες βράδυ αγωνιστικές υποχρεώσεις στο EuroCup 2-2, κερδίζοντας την Μπόσνα με 75-72. Σήμερα για το EuroCup ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την Μπούργκος στις 8 το βράδυ, ενώ από πλευράς ελληνικών ομάδων έχουμε και την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σάλλον Βίλπας στις 7. Είναι παιχνίδι για το Champions League των μπάσκετ. Ευρωλίγκα, το κύριο πρόγραμμα διεξαγωγής της αγωνιστικής είναι αύριο και μεθαύριο. Ωστόσο σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι. Η Παρή παίζει με την Βιλερμπάν στις 9:45.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Είχαμε τα ξημερώματα και το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Φιλικό παιχνίδι κόντρα στο Μπενίν. Η Αργεντινή επικράτησε με 3-0 στο κατάμεστο Μονεμουντάλ. Το σκορ βέβαια και γενικότερα το αγωνιστικό κομμάτι σαφώς περνάει σε δεύτερη μοίρα. Αποχαιρέτησε και με γκολ πάντως ο Λιονέλ Μέση, πετυχαίνοντας το 3ο γκολ της Αργεντινής με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 71ο λεπτό. Έφτασε τα 932 γκολ στην καριέρα του και σταματάει πλέον στα 126 με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Από δικό του χτύπημα κόνελθε το 1ο γκολ της Αργεντινής, άρα είναι αυτή τη στιγμή στις 426 assist, τις 67 τις έχει δώσει αγωνιζόμενος με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Σε έντονο κλίμα έτσι συγκίνησης το παιχνίδι, σταμάτησε στο 10ο λεπτό σημαδιακό για το 10 στην φανέλα του Λιονέλ Μέση για να γνωρίσει την αποθέωση με βεγγαλικά, με drone show, το οποίο σχημάτισε στον ουρανό τη μορφή του να κρατάει το παγκόσμιο κύπελο του 2022. Σε ευχαριστούμε για όλα, λέω. Επίσης ήταν αυτό που σχηματίστηκε ως πάνω στη μορφή. Απευθύνθηκε και στον κόσμο στο τέλος του αγώνα ο Λιονέλ Μέση, φανερά συγκινημένος. Ό,τι καλύτερο μου συνέβη ήταν να παίξω, να αγωνίζομαι με την Εθνική Αργεντινής, είπε. Είναι δύσκολο να πει κάποιος κάτι με τόσα συναισθήματα απόψε, τόνισε ο Λιονέλ Μέση. Αυτό που σκέφτομαι είναι όλα όσα περάσαμε, πόσο σημαντικό ήταν για μένα να φοράω αυτή τη φανέλα. Περάσαμε και δύσκολες στιγμές και δεν θέλω να τις θυμάμαι, αλλά πάντα δίναμε το μέγιστο. Είμαι περήφανος που είμαι Αργεντινός, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, σας αγαπώ, ήταν η κατάληξη της δήλωσης του αποχαιρετισμού του. Την ίδια ώρα ο Κριστιάνο Ρονάλτο έδωσε από χθες μια άλλη διάσταση στην όλη ιστορία των τελευταίων ημερών σε σχέση με την αποχώρησή του από την αποστολή της Πορτογαλίας. Είναι έτοιμος πάντως να επιστρέψει από ό,τι Ο ίδιος δηλώνει. Έδωσε τις δικές του εξηγήσεις μιλώντας για θέτηση μιας συμφωνίας που είχε κάνει με τον προπονητή Γιόρζε Ζεσούς. Αποκάλυψε ότι ο Ζεσούς είχε δεσμευτεί να εξηγήσει δημόσια και να παραδεχτεί ότι ήταν λάθος να τον του δώσει εντολή για προθέρμανση χωρίς να τον χρησιμοποιήσει. Δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα ο Ζεσούς σύμφωνα με τον Κριστιάνο Ρονάλτο, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του για την απόφαση του να εγκαταλείψει την εθνική, αναμένει την τιμωρία και δήλωσε ότι μόλις ολοκληρωθεί η τιμωρία που ενδέχεται να του επιβληθεί θα είναι διαθέσιμος και πάλι να αγωνιστεί και να διεκδικήσει νίκες με την εθνική Πορτογαλίας. Πιστέψτε με, αυτή είναι η πιο καθαρή αλήθεια, καταλήγει στη γραπτή δήλωσή του. Φτάσαμε στις 7:30, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλη Τσίκαλα, σε λίγο μαζί μας και συνεχίζουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Στους προορισμούς για συνταξιούχους η Κύπρος κατατάσσεται παγκόσμια στους ανταγωνιστικούς προορισμούς για όσους αναζητούν χώρα συνταξιοδότησης ή εγκατάστασης μέσω παθητικού εισοδήματος. Τα επιτόκια ανεβαίνουν, ακριβένουν τα στεγαστικά, αλλά μένουν πίσω τα καταθετικά. Το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να επιστρατεύσει φραστικές υποδείξεις προς την Τουρκία για τις έκνομες διεκδικήσεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο και για τον GSI χωρίς καταδικαστικό ψήφισμα. Η αναταραχή των ομολόγων δοκιμάζει την Ευρώπη. Γιατί Revolut με 80 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως ρωμάζει τις τράπεζες. Ενεργειακή καταιγίδα, δύσκολος χειμώνας με υπάρχει καυσίμων αλλά υψηλές τιμές. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
5: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
4: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
5: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
8: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
9: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε.
10: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Πονάει το πόδι μου.
12: Πονάει? Πού? Πού, τι έγινε? Είσαι καλά?
11: Πονάει, πονάει, αλλά μπορώ να συνεχίσω.
13: Στη Pharmacept ξέρουμε ότι όταν πονάει κάποιος, τότε πονάς και εσύ. Αντιμετωπίστε άμεσα τον πόνο με την ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Με εκχυλίσματα βοτάνων, ιδανική για όλες τις ηλικίες. Βρείτε την αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ολοκληρωμένη σειρά Aid από την Pharmacept. Βοηθάει ό,τι πονάει.
14: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα Κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
15: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η ατζέντα του φθινοπόρου. Ταινίες, σειρές, παραστάσεις, βιβλία. Μια επιλογή από όσα περιμένουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το πρόβλημα της ψυχοθεραπείας. Πότε μια θεραπεία πρέπει να θεωρείται επιτυχημένη? Ακόμη δοκιμάζουμε τα σουβλάκια της Αθήνας και τη νέα τάση που επαναφέρει το παλιό και μετρημένο τυλιχτό. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Η μπάλα στη Σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Σπορ FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε

0: Όχι, όχι. Δεν ξέρω τι εισαγωγή, τι ήτρο είναι, φίλε 709 για ποιον, αλλά όχι. Θα συνεχίσει έτσι, Μιχάλη, να βάλω.
1: Εγώ.
0: Να βάλω Μαντόνα.
1: Δεν
0: είναι. Επειδή δεν. Θα συνεχίσει να δεν.
1: Α.
0: Να βάλω Μαντόνα, να βάλω.
1: Ξέρω, το ζήτησε κάποιο αυτό.
0: Ποιο.
1: Αυτό το σκέφτομαι.
0: Στο playlist.
1: Α. Για το φίλε 703 που είπε, τι είπε τώρα.
0: Λέει, είναι ήτρο για τον Undertaker.
1: Ναι,
0: στο WWE αυτό το τραγούδι.
1: Δεν άρεσε του Γιώργου.
0: Εσύ να άρεσε σου, λέει.
1: Εντάξει, έχουν καλύτερα.
0: Θα μπορούσε να το διαλέξει.
1: Όχι, όχι.
0: Τι είναι από το Limbiskit.
1: Biskit. Απλά είναι μια κατηγορία στην οποία δεν έχει ακόμα μάθει πολλά.
0: Έθελο.
1: Είναι νούμερο.
0: Ότι έμαθα, έμαθα πλέον.
1: Εντάξει, απλά λέω.
0: Εντάξει, ισχύει τόσο το μαθαίνω, αλλά.
1: Δεν ήταν για σένα αυτό, όχι.
0: Ναι.
1: Η απάντηση είναι όχι. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ορίσατε και σήμερα.
0: Καλώς
1: σας βρήκαμε. Καλά, κύριε Γιώργο, εσείς.
0: Καλά είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Συγκινημένοι.
0: Συγκινημένοι από ποιο μπρομά.
1: Γκράσιας, λέω.
0: Μην έτσι, είδες πριν, δάκρυσες.
1: Είδα αρκετό.
0: Δάκρυσες.
1: Βέβαια, δάκρυσα.
0: Χασάστια.
1: Από σίδερο.
0: Δάκρυζεις κιόλας.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο.
1: Είδα αρκετό, δεν είδα τον γκολ, ενώ δεν έφτασα μέχρι εκεί.
0: Μα πέναλτι που είδα.
1: Ναι.
0: Του Μέση εννοείται.
1: Ναι, το είδα τώρα το πρωί. Έβλεπα και τα προεόρτια, έτσι. Αρκετά μεγάλος αριθμός ανθρώπων θα μπορούσε να πει κανείς.
0: Καλά, εντάξει, ήταν λογικό. Ναι.
1: Στους δρόμους του Ροζάριο για να τον αποχαιρετήσουν. Είναι μια ιστορική στιγμή.
0: Μιλάμε για χώρες που ούτως ή άλλως εμπαθιασμένες με το ποδόσφαιρο. Μιλάμε για ας πούμε έναν εκτόπισμα ποδοσφαιρικών που
1: έτσι
0: έφτασε στο μέγιστο. Έχουν και άλλες χώρες τέτοιους, αλλά νομίζω ότι όποτε και να γινόταν δεν είναι κάτι που δεν αναμενόταν.
1: Εντάξει, ευελπιστώ ότι ο εξίσου παθιασμένος κυπριακός λαός, όταν θα δώσεις το τελευταίο σφύριγμα, θα βγεις στους δρόμους, θα γεμίσει τα στάδια, να σε αποχαιρετήσει και εσένα με τις ίδιες δόξες και τιμές. Εντάξει, πολύ συγκινητικά όλα αυτά τα οποία είδαμε χτες και βλέπουμε σήμερα, είναι κατακλυσμένα τα social media για έναν παίχτη, τέλος πάντων, ο οποίος αλίμονο μας έδωσε απίστευτες στιγμές καθ' όλη τη διάρκεια και της πορείας του με την εθνική.
0: Είδες καμιά φορά να γίνει κάτι ανάλογο για συναδέλφους μας, λέει, και λέει.
1: Συναδέλφους σας ποιος είμαστε.
0: Ενώ που είπες ότι να γίνει κάτι ανάλογο.
1: Είδες να γίνει κάτι ανάλογο ποτέ για άλλο ποδοσφαιριστή.
0: Για ποδοσφαιριστής.
1: Όχι.
0: Έχει γίνει.
1: Σε τέτοια έκταση αποκλείεται.
0: Τώρα δεν ξέρω να μετρήσω. Θυμούμε, ας πούμε, τις εικόνες. Θυμάστε τον Τότι.
1: Ναι, ήταν μέσα στο.
0: Είπα και πριν, άμα είναι ή για την ομάδα του ή για τη χώρα του κάποιος σε τέτοιο βαθμό αγαπητός. Εντάξει, μπορεί να μην έφτασε το επίπεδο του Μέση, αλλά.
1: Σίγουρα ήταν
0: πολύ. Μα και ως ποδοσφαιριστής, ας πούμε. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έφτασε.
1: Είναι πολύ σπάνιο.
0: Αν και άλλη σύγκριση, μην ανοίξουμε τώρα, αλλά. Ναι.
1: Το παράδειγμα που έφερες είναι πολύ χαρακτηριστικό και εξίσου σπάνιο. Γιατί
0: το πρώτο μου ήρθε, γιατί ίσως μπορεί να είναι το πιο πρόσφατο, ενώ παίχτη που να υπάρχουν έτσι έντονες που λέμε οι.
1: Και όπως λέγει ο καλός φίλος 477, που τυχαίνει να μην το γνωρίζω προσωπικά, αλλά ξέρω ότι είναι.
0: Να βρεθεί, να πείτε, παιδί. Ναι.
1: Ο ένας φεύγει με τιμητικές και δάκρυα και το άλλο το διώχνουν και δεν φεύγει.
0: Ρε μανία, ρε και τόσο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν ήταν, αν το διάλεξε τώρα. Μπορεί να κάνω και το. Πώς το λες, το συνωμοσιολόγο ή τον.
1: Κάντο, σου πάει.
0: Να σε παρακαλέσω να καλέσεις.
1: Μια
0: απλά μια σκέψη.
1: Προσθέτω στη γοητεία.
0: Ήταν μέρα εχθές λίγο πριν να.
1: Ναι. Δεν μπορούσα να περιμένει 24 ώρες. Να τελειώσει το τέτοιο.
0: Που κάπου να ξέρει, άμα διαβάσει κοινωνούλον το.
1: Μα διάβαζα τώρα το πρωί. Διάβαζα, λέω εντάξει, ρε φίλε, να σου
0: μα
1: πω.
0: Σε κάποια στιγμή κάπου λέει ότι δεν ήρθε ακόμα η ώρα για αποχαιρετιστήριο αγώνα.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει. Για μένα που έκανα κλικ. Δεν είμαι συνωμοσιολόγος, ούτε φοιτητές, ούτε ποτέ το.
1: Τι μια γυναίκα. Ξέρεις,
0: με τι μια γυναίκα, με κόφτη με μέρο. Εν για μένα που κάμα κλικ και λέω, ρε μα τούτος πραγματικά έφυγε το τώρα, είναι τυχαία που το λέει ότι, ξέρεις, σήμερα που γίνεται ό,τι γίνεται για τον Μέση, εγώ είμαι εδώ, τιμωρήστε με που έφυγα. Και μετά.
1: Συγγνώμη.
0: Και μετά είμαι στη διάθεση σας. Ναι.
1: Αν θέλετε.
0: Για νέες νίκες πάμε.
1: Ναι. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, 7 του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Εορτάζουν ο Σέργιος και ο Βάχος.
0: Επίσης επιβεβαιώνω.
1: Τι πιάσει λίγο νερό.
0: Τώρα να δω τι θα κάνω μαζί σας.
1: Α, έσπασε η φωνή του. Σέργιος και Βάχος, αγαπητοί φίλοι, έδρασαν με την καλή έννοια. Γύρω στο 300 μετά Χριστόν.
0: Γιατί το έδρασαν, πρέπει να το.
1: Εντάξει, ναι. Να το υιοθετήσω αρνητικά ή θετικά.
0: Ναι.
1: Ήταν στρατιωτική σε ρωμαϊκό στρατό. Μαζί, φίλοι.
0: Και που το στρατό είναι. Αγιάσαν.
1: Ήταν βεβαίως χριστιανοί, έτσι. Τώρα δεν θυμάμαι. Γάλλιος ήταν. Δεν θυμάμαι, ρε παιδιά, το στρατηγό. Ο οποίος τους κάλεσε να πάνε να κάνουν σπονδί στο Δία. Κύριε Γιώργο.
0: Ο στρατηγός.
1: Ναι, ναι, τους πήρε να πάνε. Ναι. Πήρε του. Ελάτε εσείς οι δύο.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Δύο εθελοντές.
1: Ναι. Και δεν αρνήθηκαν να μπουν μέσα στο ναό του Διός.
0: Α.
1: Και αποκαλύφθηκε ότι ήταν χριστιανοί, τέλος πάντων.
0: Και
1: πέρασαν, πολλές, πολύ κακές στιγμές.
0: Mm-hmm.
1: Και τιμούμε σήμερα τη μνήμη τους, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Προχωρούμε. Ταξίδι στο χρόνο. Το ταξίδι στο χρόνο θα σας το προσφέρει η Ομοσπονδία της Αργεντινής. Μια φιλική προσφορά.
0: Ομοσπονδία της Αργεντινής.
1: Προσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής.
0: Μάλιστα.
1: Γκράσιας Μέση, γκράσιας παρατόδος.
0: Οπα.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Να παίξει κλάμα σήμερα στο. Αν και τώρα το πρέσινγκ αλλάξαν οι ισορροπίες του και δεν ξέρω.
1: Τι έπαθε.
0: Είχαμε ένα Μεσικό.
1: Ναι, είχαμε.
0: Αργεντινό καθαρά.
1: Έχουμε, ναι.
0: Και είχαμε και έναν ο οποίο. Μεσικός δεν είναι.
1: Ποιος δεν είναι Μεσικός?
0: Ο Λουίς.
1: Δεν είναι. Τι καταλάβει από πάνω ο Λουίς.
0: Ακούμε. Αν ρωτήσεις τον Λουίς σήμερα να σου πει. Είδες ότι πάρε με πέρα της χώρα. Αυτό θα σου πει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Αλλά πλέον με τη νέα σύνθεση της εκπομπής έχουμε και μια.
1: Βαρύνουσα προσωπικότητα η οποία γέρνει πού?
0: Καθαρά Κριστιανό. Γι' αυτό σου λέω αλλάξαν ισορροπίες. Είναι δυσκολευτεί ο Ανδρέας σήμερα να παίξει δακρύβρεχτα. Και τούτα που το είπε στον τελευταίο. Γκράτσια, κάτι άλλο είπε.
1: Ναι, παρατόδο.
0: Ναι, εν τούτου. Μάλιστα.
1: Έχω εμπιστοσύνη στην επιμονή του Ανδρέα.
0: Εντάξει, ενώ ο καραβοκύρης, ενώ ο λίτερ, ενώ ο οδηγός, ενώ ο καπετάνιος.
1: Ακολουθώντας τα βήματα του μικρού καπετάνιου. 1831, αγαπητοί φίλοι, νέοι γέροι και μικρά παιδιά, καταδικάζεται στον άφλιο δολοφόνο του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Γεώργιος. Άλλη μόνο.
0: Ποιος μου ξέρα να μου γίνει.
1: Ο δολοφόνος του Καποδίστρια, λέω.
0: Ναι.
1: Γεώργιος.
0: Γιατί τυχαίο, δηλαδή. Τι φταίνε τώρα οι τόσες χιλιάδες Γεώργιοι.
1: Μαύρο Μιχάλης.
0: Χατ.
1: Τυχαίο.
0: Γεώργιος. Ναι, τυχαίο.
1: Καλώς στον Ολυμπιακό Λευκοσία.
0: Έφοδος.
1: Να πω. Απαγορεύονται από εδώ στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Συνεχίζω. 1849. Φεύγει από τη ζωή ο Έντγκαρ Άλαν Πόε. Τι θέλει ο άνθρωπος. Έλα.
0: Τι έχουμε. Εδώ, εδώ.
1: Πάρτε,
0: εδώ.
1: Κύριε Λαχία.
0: Ή έξω το πολύ μου θα είναι ο κύριο Γιώργο.
1: Θα τελειώσω και να
0: αναλάβει ο κύριο Γιώργο Αλά σε λίγο.
1: Θα σα τη φέρω σε λίγο.
0: Ναι.
1: Πού ήμουνα, φεύγει από τη ζωή ο Έντγκαρ Άλαν Πόε. Το κοράκι μόλις έρθει. Μεγάλη μορφή της λογοτεχνίας. 1908. Η Κρήτη, λέει, επαναστατεί ενάντια στην Οθωμανική κυριαρχία. Δεν είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε.
0: 8, αφήκετε του. Στο 8, ρε. Άτε να δω, α.
1: Αργήσαμε να ξυπνήσουμε, νομίζω.
0: Το 1821 μου γίνει και να μου γίνει και φτάσαμε στο 1908 να ξυπνήσετε και πάνω.
1: Τέλος πάντων, έπρεπε να κινητοποιηθούμε, νομίζω. Αργήσαμε. Λίγο οι γραφειοκρατικές διαδικασίες κτλ. Φτάσαμε μέχρι το 1908.
0: Μάλιστα.
1: 1944. Ο Ρόμελ. Συνταγματάρχης, καλέ.
0: Και τούτος.
1: Αφρική.
0: Ναι.
1: Βόρεια Αφρική. Διατάσσεται από το προϊστάμενο του,
0: ναι,
1: το μικρό,
0: στρατηγό,
1: το μικρό καπετάνιο Χίτλερ,
0: ναι,
1: να παίξει άμυνα και να έρθει πίσω στο Βερολίνο γιατί ζορίζονται τα πράγματα.
0: Οπα, ναι. Αποδέχτηκε ο Χίτλερ ότι ζορίζουν τα πράγματα.
1: Ναι, σου λέει έλα κατά εδώ να δούμε αν...
0: Πότε ήταν,
1: λέω,
0: το
1: 44.
0: Εντάξει, περάσα λίγο.
1: Ναι. Ελάτε κατά εδώ να δούμε αν μπορούμε να παίξουμε λίγο.
0: Σαν
1: πιο...
0: να τζεμ μου τα είπετε καλά. Σαν να τζεμ, ναι, πάντα πράγματα καλά.
1: Ελάτε λίγο από εδώ να δούμε.
0: Ναι.
1: 1952 γεννιέται ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: 52, ναι. Πόσο γίνεται σήμερα.
1: 1952. 25 χρόνια. 26.
0: Ναι, πα τώρα, θα τον νιώθει του
1: πρώτου. Θα τον δέχουμε για πολλά χρόνια ακόμα.
0: Λογικά κάτι να μου βραβεί σήμερα έτσι για.
1: Τιμητικά μιλώντα.
0: Ναι, ρε φίλε, γιορτάσει τα. Οι άλλοι δείχνουν πυροτεχνήματα.
1: Αλίμονο.
0: Να με ρίξει καμιά γέφυρα στην Ουκρανία.
1: 1973, νέα απόπειρα δολοφονία κατά του Μακαρίου.
0: Ποια ήταν αυτή με
1: το. Παγίδευση δρόμου που θα διερχόταν με το αυτοκίνητό του. Σώθηκε λόγω προώρης έκρηξης.
0: 74, ρε.
1: Ποιος, ρε.
0: Μια τσιουγενή.
1: Ο Πουτίν, ναι, τόσο.
0: Ακμεότατο για 74. Δεν το βάλει σε 74.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Είναι η περίπτωση που μου λένε εμένα. Σε βάλω, ας πούμε, για τόσα. Για όνομα του Θεού.
1: Πες μας τα πόσα να δούμε σε βάζουμε.
0: Πόσα είμαι, 54, πόσα 53.
1: Είσαι 54.
0: Ναι, βάλεις με. Είμαι baby face.
1: Είσαι μικροδείχνης κι εσύ.
0: Ναι.
1: Αυτά, κύριε Γιώργο, για
0: σήμερα.
1: Δεν έχει κάτι άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι σεισμοί, μη καταποντισμοί και δεν θέλω να τα πω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Ωραίο τραγούδι αυτό.
0: R.E.M. Imitation of
1: Love. Αυτό που έβαλε στην αρχή δεν είναι ωραίο.
0: Είπα να πάω.
1: Σε έχω αφήσει μια-δύο-τρεις μέρες τώρα και έχει.
0: Το playlist πάει κάποτε μπορεί, αλλά δεν κάνουν και έξτρα επιλογές.
1: Να βγω έξω να παραδώσω.
0: Όχι, άμα θέλουν, ξέρουν τον τρόπο.
1: Σίγουρα.
0: Ώσπου να δει τα υπόλοιπα να βγούμε όλοι έξω.
1: Ναι. Αποχώρησε ο Λέο Μέση.
0: Ναι.
1: Ναι. Από την εθνική Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα πόσο θα παίξει ακόμη στο. Που παίζει στο. Γύρω το.
1: Στο Δεμελές.
0: Το τοπικό Δεμελές.
1: Ναι. Θα δείξει.
0: Θα δείξει.
1: Είδες καθόλου.
0: Τι πράγμα.
1: Το παιχνίδι.
0: Το Μέση. Σιγά που να κάτσω σε ραδιό με το φιλικό.
1: Κοιμήθηκες. Πες το λόγο σου. Νομίζω ότι να κάτσει.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν έχω έτσι. Για φιλικό τώρα, εντάξει. Άμα θέλω να δω, έχει στιγμιότυπα σήμερα, ναι. Ενώ έχει διάφορα.
1: Σίγουρα θα το βρει. Εγώ
0: να
1: μόνο.
0: Κάτσω τώρα να δω το φιλικό γιατί είναι το αντίο του Μέση.
1: Εντάξει, κύριε Γιώργο, έλα, το ποδόσφαιρο υπηρετεί, φεύγει ο άρχοντας του.
0: Καλά, ρε φίλε, είπαμε να φύγει. Δηλαδή. Να κάνει αναφορά. Μπορεί να δει την ομιλία του, μπορεί να δει. Να κάτσω να δω το φιλικό με τον Μπενίν γιατί.
1: Όχι, δεν είναι. Ακούστε απαξίωση.
0: Δεν είναι θέμα απαξίωση. Για όνομα. Ο Μέση δεν το ξέρει, έβαλαν το φιλικό η ώρα διότι εγώ σηκώνουμε πριν να έρθω. Γραφείο.
1: Και εγώ πήγα να πέσω.
0: Πού να πέσω.
1: Στο 10ο λεπτό σταματήσαν όλα και ήταν το μινούτο Μέση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Που... τι είναι, εντάξει, αυτό δεν τάδες, να μην σε ενημερώσω.
0: Όχι, τα διάβασα. Τα
1: διάβασα.
0: Ναι, τα είδα το τι έγινε.
1: Drone show στο τέλος.
0: Μάλιστα, με τη μορφή του, το κύπελλο του 22, το παγκόσμιο.
1: Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, πολλοί κόσμος συγκινημένος και τα λοιπά. Εγώ πήγα στο κρεβάτι, κύριε Γιώργο, διάβασα λίγο. Μετά σηκώθηκα. Λέω εντάξει να σου πω, παλεύεις άδικα εδώ πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Φώναζε το μαξιλάρι, φώναζε το στρώμα και πήγα και το έβαλα.
0: Yes.
1: Οπότε κύριε Γιώργο, μια χαρά. Μάλιστα.
0: Πες το.
1: Έχει γενέθλια τη μέρα που έχει και ο Πούτιν, αλλάζω ημερομηνία. Παιδιά, μην αγχώνεστε τώρα σας με αυτά. Αφήστε τα γενέθλιά σας είναι δικά σας και του Πούτιν είναι άλλα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το να το παίρνετε κατά κάποιο.
0: Καλό θέμα τούτο να κάτσει ο καθένας να ανακαλύψει την ημέρα των γενεθλίων.
1: Του...
0: εντάξει, την ημέρα των γενεθλίων του ο καθένας, τι και οι άλλοι γιορτάζουν.
1: Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω εχθές που πολύ σωστά ανέφερες καθόλου συνωμοσιολογικά.
0: Όπα.
1: Ο κύριος Χρήστος αποφάσισε να πει τα πράγματα ή τέλος
0: Χρήστος. Πάνω... ο Χριστιανός.
1: Ναι. Ναι. Είχαμε και άλλους ανθρώπους οι οποίοι επιδίωκαν την προσοχή μας, αλλά δεν τους την έδωσα.
0: Ποιος?
1: Τι έγινε με τον κύριο.
0: Κύριο.
1: Ιβάν και την Άννα Βύση. Λεφτά έβλεπα. Δώσ' μου λεφτά πριν τη συναυλία. Δεν
0: ξέρω κανέναν Ιβάν που ασχολείται
1: τον Καρβέλα.
0: Την Άννα Βύση. Αν θέλει να μιλήσει, να μας πει.
1: Θέλει να μας πει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αφού δεν το ξέρεις.
0: Όχι. Δεν ασχολούμαι με αυτόν τον ρεπορτάζ.
1: Αφού το διάβασες, ρε Γιώργο.
0: Δεν διάβασα τίποτα. Είδατε.
1: Γιατί άκουσα και παίζανε κάτι αστρονομικά ποσά.
0: Α, δεν το έσβησα.
1: Γιατί να το σβήσει.
0: Όχι. Την ειδοποίηση εννοώ. Αν δεν της έδωσα εντολή να φύγει από την πρόσκοψη του κινητού μου, βλέπω μόνο κάτι σε μια. Κάτι είπε ο Καρβέλα, σε ποια λάθος δρόμο η Βύση, και αν τον κακό τον
1: δεν
0: δρόμο.
1: Ξέρω, πραγματικά.
0: Όπου κι αν είσαι, άκου τραγούδι. Ανάλογον του πήρε τον κακό τον δρόμο και την άστατη ζωή.
1: Σωστό.
0: Ναι, κάτι τέτοιο σε πιο μοντέρνα μορφή ίσως θα είναι το επόμενο. Κομμάτι που θα συνθέσει ο Νίκος Καρβέλας.
1: Και το επόμενο κομμάτι που θα συνθέσει τη μακρά ιστορία του Ολυμπιακού Πειραιός γράφτηκε χτες.
0: Τι είναι τον παλιό.
1: Με ένα.
0: Με το γήπεδο τώρα.
1: Μια συνάντηση που είχατε εκεί με έναν. Εντάξει.
0: Είχαμε.
1: Όχι ότι παίρνει αποφάσει. Είχαμε
0: όλοι δηλαδή.
1: Όχι ότι παίρνει αποφάσει ο
0: κύριο. Ποιο.
1: Ο κύριο Μητσοτάκη καλέ. Είχε συνάντηση με τον κύριο Μαρνάκη.
0: Μα βρεθήκαν τα δύο μεγαθύρια.
1: Και ο κύριο Μόραλη. Που επίση νομίζω κάτι.
0: Αν ακόμα δήμαρχο Πυριακό Μόραλη.
1: Ένα μην είναι.
0: Φάνηκε το λέλο.
1: Τι έγινε με το γήπεδο. Πήρατε άδεια για να κατασκευάσετε νέο γήπεδο. Ούτε αυτό το διάβασα.
0: Είδα κάτι.
1: Α, αυτό το είδες.
0: Είναι κάτι σαν να.
1: Σαν να διαβάσω εδώ πέρα.
0: Ναι. Μα περίμενε.
1: Πράσινο φως για το Καραϊσκάκι. Μα είναι τίτλος αυτό τώρα. Πράσινο φως για το Καραϊσκάκι.
0: Ποιος το έγραψε. Ποιος το έγραψε.
1: Ναι. Μα αν είναι δυνατόν. Ναι, ανοίγει όπως φαίνεται, λέει το ρεπορτάζ, ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκι. Μαξίμου χτες, Κυριάκο Μητσοτάκης, Ολυμπιακού.
0: Μα περίμενε, ρε. Νέο Καραϊσκάκι. Εννοείς το υφιστάμενο γήπεδο να αναβαθμιστεί. Νομίζω θα είναι επέκταση και θέσεων, θα φτάσει τις 54.000.
1: Συνολικό κόστος 250. Media okay. Center 320 θέσεις. Οκ. Okay. Α, ναι,
0: είναι
1: εξυγχρονισμός
0: εξυγχρονισμός και αναβάθμιση. Είναι ένα νέο γήπεδο. Νομίζω αυτό δεν συγχύστηκα έτσι όπως μου το είπες.
1: Νόμιζα ότι θα γκρεμίζατε το Καραϊσκάκι για να
0: κάνεις. Όχι ρε, να γιατί να τον γκρεμίσουμε. Δεν είναι τόσο μπαλιό που θέλει το τσίριο, τίποτε.
1: Το τσίριο τι είναι.
0: Κηρύχθηκε επικίνδυνο.
1: Πάλε.
0: Περιμέναμε να δούμε αν και εφόσον θα επιβεβαιωθεί με βάση τα λεγόμενα των ανθρώπων του Κασιοβιζικά.
1: Αφού του έδωσε το πράσινο φως κάποιος προχθές.
0: Ποιος του έδωσε το πράσινο φως.
1: Προχθές δεν συζητούσαμε.
0: Μόνοι τους το δώσαν το πράσινο φως. Ο Κασιοβ βγήκε και ανακοίνωσε ότι εμείς ολοκληρώσαμε ό,τι μας έδωσαν.
1: Ναι.
0: Και...
1: τον έλεγχο δηλαδή έκανε ο Κασιοβ.
0: Ο Γάσιο είχε κάποιες αναφορές, κάποιες υποδείξεις ότι φτιάξετε τα αυτά. Ο Γάσιο βγήκε και μας είπε: εμείς τα φτιάξαμε.
1: Μάλιστα.
0: Τα στείλαμε στην αρχή αναδιοδότησης και περιμένουμε το K.
1: Και τι έκανε η αρχή.
0: Και μάλιστα έκανε παράπονο ότι άργησε να κάτσει στη συνεδρία η αρχή αδειοδότησης για να του δώσει το K. Και χτες μαθαίνουμε, και έχει ένα σχετικό ρεπορτάζ σήμερα που το έβλεπα. Εντάξει, μπορεί να έχουν κι άλλοι να μην παρεξηγηθώ, στον πολίτη, ότι ο Εωάλε Μεσού χτες στην ουσία παρουσίασε μια έκθεση που για τα δεδομένα των έλεγχων από τον ΕΟΑ είναι επικίνδυνη οικοδομή το Τσίρι. Όχι να γίνουν παιχνίδια.
1: Στο τραπέζι τα παιδιά βολή Τσερίου.
0: Όχι, άλλο
1: Τσερίου.
0: Άλλο Τσίριο, άλλο Τσερίου. Ναι.
1: Και άρα λοιπόν.
0: Τίποτε, ξέχαστο. Τι άρα λοιπόν.
1: Άρα δεν επιστρέφουμε Τσίριο.
0: Όχι, εκτός αν θα κάνει συναυλία.
1: Για συναυλία είναι οκ. Okay.
0: Ναι, επίσης λέγεται αυτό, ξαναλέγεται μάλλον, ότι μπορεί σωστά με βάση την νομοθεσία. Όχι, όχι στα θετικά, από πριν.
1: Α, πιο πριν.
0: Ναι, ναι. Μπορεί σωστά με βάση τα δεδομένα να μην δίδεται άδεια ενώ λόγω της επικινδυνότητας, αλλά δεν υπάρχει η πρόνοια, δεν εφροντίσαν να γράψουν μέσα, ας πούμε, στο απαγορευτικό ότι ξέρετε ούτε για συναυλίες μπορεί να πάει να κάτσει κόσμος πολλής, ούτε το έναν ούτε το άλλο.
1: 49.000 στην Αγερμική, όχι.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Παιδί
0: μου, επέρασε το.
1: Και ο Ρούνας.
0: Μα η όνομα αντίθεια.
1: Αθήνα, ο Ρούμπιο. Είχα και εγώ την αυτήν να επιστρέψει. Η Μακάμπη κάνει έδρα την Κύπρο.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Άλλο θέμα. Είχα και εγώ μια ελπίδα ότι θα πάω στο Τσίριο να δω παιχνιδάκι. Και τελικά δεν.
0: Όχι.
1: Τι κρίμα.
0: Όχι, ξέχασα.
1: Δεν πειράζει.
0: Από κάτω, πού είναι τώρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Μετά να το δώσουμε. Αλλά με βάση αυτά που διαβάζουμε τώρα, δεν υπάρχει.
1: Τι νομίζω κρίμα.
0: Περιθώριο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει και ο Κασιό, τι θα μας πει. Αλλά. Έως.
1: Έκανε ό,τι μπορούσε, σου λέει.
0: Λοιπόν. 2-3 μηνύματα πρωτού φύγουμε στους Χριστόντικα. Δεν ξέρω γιατί ακούστηκαν την ώρα που παίζαν το τραγούδι μετά τις 7:30. Αφού κάνει το για να πιάνει σημασία. Άγια το Ρονάλτο. Οκ. Αν δεν φουμίσεις το σπίτι σου να πέσει να σε τσιλήσει, για πού πάει.
1: Δεν ξέρω. Τι λέγαμε.
0: Κανονικά, όποιος λέει Κριστιανό είναι καλύτερος που τον Κοντόν, έπρεπε να μην ασχολείται επαγγελματικά με τη μάπα, λέει ο 250. Έπρεπε να ήταν κριτήριο για το αν θα τους προσλάβεις, κύριε Γιώργο μου. Μάλιστα. Πώς γίνεται να είσαι αθληγοράφος και να λύσει ο Ρονάλτο είναι καλύτερος του Μέση. Αγαπούμε Μαριβάς, αλλά κάπου όπα. Να την βγάλουμε στην ανεργία. Μάλιστα. Έχω την ίδια μέρα γενέθλια, γράφει ο 044, με τον Τίτανο τεράστιον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Να επικοινωνήσετε, να κάνετε μια φορά μαζί.
1: Σωστό,
0: τα γενέθλια σας.
1: Να σβήσετε τούρτα.
0: Ναι.
1: Από κοινού. Έστω μέσω FaceTime.
0: Ναι.
1: Κάτι τέλος πάντων, να μην περάσει.
0: Όχι, μπορεί. Έχει εκλογές τώρα στην Ελλάδα.
1: Όχι, ακόμα δεν έχουν
0: επικοινωνία. Αν είσαι εκλογές τώρα, φίλε, να σου πω τώρα, αν δεν ξέρω πότε είναι τα γενέθλια σα. Ναι. Ξέσπα στο επικοινωνιακό, μπορεί να.
1: Να πει το ναι.
0: Ναι, να σου πει. Να δεις, ξέρεις, αφού το πλέον μέρος της επικοινωνιακής πολιτικής, το να δείχνεις ότι είσαι κοντά στον απλό τον κόσμο, ναι, και, ναι, και όλα αυτά και. Μάλιστα.
1: Αυτά, κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Κόκκινη κάρτα, θα το δούμε μετά. Το βρήκα.
0: Κόκκινη κάρτα, ποιος?
1: Για το Τσίριο. Θα το βρούμε μετά.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Η ώρα σε δευτερόλεπτα θα είναι 8. Άρα πάμε στο απαραίτητο δεύτερο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και έρχεται σε λίγο και ο Ανδρέας Γιωργαλάς και μαζί επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
7: buysellcyprus.com. Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
9: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
8: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
9: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
8: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 11 Οκτωβρίου. Φρέσκο λαβράκι από 13.32, τώρα 9.99.
11: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις.

0: Κάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
2: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
0: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
3: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
4: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκοσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Καλημέρα, Αντρέα Γιωργαλά. Καλώς όρισες στην παρέα.
1: Καλημέρα, Γιώργο Λογίδη. Καλημέρα, Μιχάλη Τσίκαλα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, Αντρέα, όλα καλά?
1: 7 έχει ο μήνας. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Εσείς, ναι, μου πείτε.
0: Πώς επέρασαν η βραδιά?
1: Ήσυχα.
0: Συγκινήθηκες εσύ, είδες το Μέση?
2: Κάτσες, μαζί μου ήσουν εκεί.
0: Μαζί σου.
2: Νοερός.
1: Όχι,
0: αλληλοκαλεστήκετε.
1: Ήμουν συγκινημένος από πριν. Βλέπω μια μεγάλη αγάπη, είναι έναν τεράστιο έρωτα να...
0: Παγιά, πού, ποιο μοίρας τώρα?
1: Να μπαίνει σε ολική ρήξη.
2: Ω, α,
0: τι? Α, για το άλλο ρεπορτάζ.
2: Α,
1: εντάξει, τα πράγματα είναι σωστά, να σου πω κάτι.
2: Αντρέα μου, όπου υπάρχουν λεφτά,
1: ναι, ρε, Μιχάλη,
2: υπάρχει και γκρίνια.
1: Μιχάλη, είναι το
2: αλλά θα μας δώσεις ρεπορτάζ, γιατί ρώτησα τον Γιώργο πριν και
0: δεν το ξέρω.
1: Το θέμα για εμένα είναι ότι δύο άτομα τα οποία στο ξεκίνημα της κοινή του πορεία, Νίκος Καρβέλα, Ναβίσιο, συναντηθήκαν πριν λίγο καιρό, ήρθαν κοντά. Δώσ' του λίγο chance του Νίκου.
2: Να κάνει τι?
1: Να σου δείξει ποιος πραγματικά είναι, μπορεί να μην είναι αυτός που νομίζεις.
0: Βιάστηκαν
2: να βγάλουν συμπεράσματα.
1: Ναι, μια σχέση στην αρχή πρέπει να ζήνεις λίγο.
0: Ποια σχέση ρε, μάθαμε, βελάνεται, μα ξαναμαζίνει η Βίση με τον. Εκτός από επαγγελματική σχέση δηλαδή.
2: Σου λέω ότι συναντήθηκαν πρόσφατα.
0: Καλά, το συναντήθηκαν και σημαίνει ότι όποιος συναντηθεί.
1: Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλώ για ντροπή.
2: Ναι.
1: Δεν είσαι αυτός που νόμιζα. Δώσ' του λίγο.
0: Τώρα το κατάλαβες.
1: Άγια σου.
0: Τώρα το κατάλαβες μετά από τόσα χρόνια.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Εκάμα μαζί, εκάμα παντρεμένοι, έχουν μια κόρη. Συνεργαστήκαν ή συνεργάζονται ακόμα για πόσες δεκαετίες. Και τώρα καταλαβαίνω ότι. Καλό αργά παρά ποτέ.
1: Ναι. Έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση.
2: Ποιο από του δύο?
0: Ποιο,
1: η Άννα, παιδιά. Η Άννα, παιδιά. Δηλαδή...
0: Εκπρόσωπο τύπου, εύκολα ένα εκπρόσωπο τύπου, α πούμε.
1: Ναι, το γραφείο τύπου.
2: Το ζητούμενο ποιο ήταν ακριβώ τη διαμάχη?
1: Και ότι ήθελε 1,5 εκατομμύριο ο Καρβέλα.
2: Για ποιο λόγο?
0: Για συναυλία.
2: 1,5 εκατομμύριο.
1: Ναι, ρε.
2: Επειδή είπε τα τραγούδια του.
1: Ναι, ρε. Ναι. Μα γιατί κάμνε έτσι ενώ. Ένα εκατομμύριο είναι πολλά λεφτά.
2: Ναι,
0: δεν ξέρω. Παιδιά,
2: και πόσα πήρε.
0: Πώ κοστολογούνται τα πράγματα. Και το δώσαν τίποτα ή έδωσαν του λιγότερα, δεν τα πήρε.
1: Νομίζω δεν του έδωσε.
2: Τίποτα.
0: Άλλη κίνη.
1: Και εδώ θέλω να πω ότι όλα αυτά
2: δεν έβγαλε,
1: θα ξεστόμησε ο άνθρωπος που τους τελευταίους 6 μήνες και ενώ είχε οικονομική ανάγκη να έτρεξα εγώ να τον εξυπηρετήσω.
0: Το ποιος τα λέει τώρα, η Άννα?
1: Η Άννα.
0: Η εκπρόσωπος της Άννας.
1: Θέλετε να τη δώσω, θα τη δίνω, ρε παιδιά.
2: Είναι μεγάλη, ρε Αντρέα.
1: Είναι μεγάλη, ρε
2: Μιχαλή. Το ζουμί πες μας.
1: Αλλά είπε το ότι είσαι τόσο που ενόμιζα, ότι έγινεται να μου συμπεριφέρεσαι έτσι.
2: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ακόμη επαγγελματικά ο Καρβέλας γράφει τραγούδια στη Βυσσή?
1: Νομίζω μέχρι πρόσφατα δεν έγραψε. Διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδερφής μου Νίκης και ενώπιον μαρτύρων ότι θα με διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι
0: κάτι
1: μου.
0: Δεν θύμισε, δεν μπορώ, τούτον, κάτι μου θύμισε.
1: Σκέφτου τον λίγο για να επανέλθεις.
0: Όχι, είναι τούτον που είπε ο Κριστιάνο εχτές. Ότι συμφωνήσαμε άλλα να πει και να με διασυρτώ.
2: Είπε και έκανε άλλα.
0: Βασικά έκαμε και που συμφωνήσαμε. Ο
2: Ζεζούς.
1: Και εδώ θέλω να πω, λέει η ανακοίνωση, ότι όλα αυτά τα ξεστόμησε ο άνθρωπος που στους τελευταίους 6 μήνες και ενώ είχε οικονομική ανάγκη, έτρεξα εγώ να τον εξυπηρετήσω όπως έκανα άλλωστε μια ζωή. Και τον αναγιωτώ.
0: Μάνα μου.
2: Εντάξει, συνήθως τώρα οι γυναίκες έχουν αυξημένο εισόδημα, πολύ περισσότερο από τους άντρες.
1: Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000.
2: Μα πού να φτάσουν αυτά, ναι. Έχει δώσει ήδη δηλαδή 500.000, ας πούμε.
1: Ναι, έδωσε του λαλή Άννα στην.
2: Ναι.
1: Ένα λεπτάκι.
2: Αποδείξεις κόπηκαν, παραστατικά υπάρχουν, δηλώθηκαν τα ποσά αυτά στην εφορία.
0: Καλή μόνο, γιατί να μην.
2: Δευτερεύοντα ερωτήματα.
0: Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Πέραν από την κρίση αυτή, Αντρέα, έχουμε κάτι άλλο να αξιοσημείωτο τις τελευταίες ώρες?
1: Πέρα από την κρίση αυτή.
0: Την κρίση στη σχέση είναι. Η Άννα με τον Νίκο.
1: Ωραία. Ναι, είναι η κρίση που είπατε εσείς πριν.
2: Για το Τσίριο.
1: Και οι δηλώσεις Χριστάρα. Θέλω να πω υπεύθυνα με το χέρι στην καρδιά.
0: Ευάρτητος το έχεις.
1: Ναι. Ο Ρονάλτο είναι καλύτερος από τον Μέση. Ο Ρονάλτο είναι καλύτερος από τον Μέση.
0: Α, για να συνεχίσεις να δουλεύεις.
1: Καλύτερος από τον Μέση. Μάλιστα. Ο Ρονάλτο είναι καλύτερος από τον Μέση.
2: Γιατί το λέει.
0: Όπως το απεταξάμιν.
2: Γιατί όμως. Έχεις
0: λαμπάνιν. Πετάσσομαι.
2: Έχεις λαμπάνιν. Τι.
1: Όχι, έχουμε μηνύματα.
2: Από πού, από ποιον έστειλε.
1: Ότι όποιος λέει και να μείνει στο, να πάει στην ανεργία και όποιος.
0: Αχα. Και όμως διαβάσαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα το λέω με το χέρι στην καρδιά, δηλώνω και επίσημα ότι ο Ρονάλτο είναι καλύτερος από τον Μέση. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στα νέα της επικαιρότητας. Θα σας συζητήσουμε και μετά φυσικά τα όσα έγιναν μεταξύ Νίκου Καρβέλα και Άννας.
2: Θα ξαναεπιστρέψουν.
0: Ποιος το λέει?
1: Εγώ το λέω.
0: Α,
1: γιατί
0: ναι.
1: Είναι ένα θέμα που αφορά, είναι ένα θέμα που απασχολεί το φιλοθεάμον κενό. Mm-hmm. Και α, σου πω για κάτι, τους δικούς μας πρέπει να τους υποστηρίζουν.
0: Άρα να πάρουμε θέση υπέρ της Άννας.
1: Του Νίκου.
0: Αφού είναι η Άννα Κυπρέα.
1: Του Νίκου.
0: Ο Καρβέλας θεωρείται δικός μας. Α, νομίζω ότι να το πάρουμε τοπικιστικά.
1: Όχι, δεν θα πάρουμε. Εμείς είμαστε Νίκος Καρβέλας.
0: Οκ.
1: Σε όσους χτυπούν τους Καρβέλας, γιατί έχει πολύ καιρό που ακούμε το όνομα Καρβέλας σε αυτή την εκπομπή.
2: Και είδες που ήρθε και είναι πρώτο θέμα.
1: Στον πάγκο ο Καρβέλας, και είναι ο Καρβέλας.
0: Εμάν και του Καρβέλα που χτυπούν στην προηγούμενη περίπτωση.
1: Του χτύπου.
2: Του Ζεσούς.
1: Ναι. Α, αλλάξα.
0: Ναι, είπαμε.
1: Λοιπόν, αυτή η μάστιγα θα την έλεγα, αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα. Συνεχίζει μετά το βίντεο που είδαμε στη Λεμεσό τις προάλλες με το ξυλοδαρμό διανομέα φαγητού. Τώρα έχουμε ακόμη μια υπόθεση ληστείας με θύμα 49 χρονών διανομέα φαγητού στην επαρχία Λάρνακας. Οδηγούσαν τη μοτοσυκλέτα του σε περιοχή
0: της πόλης. Δηλαδή.
1: Ναι. Προσεγγίστηκε από ομάδα 10 ατόμων τα οποία φορούσαν κουκούλες, ανέκοψαν την πορεία του, πρόταξαν μαχαίρι. Ο 49χρονος τράπηκε σε φυγή εγκαταλείποντας τη μοτοσυκλέτα του. Ο παραπονούμενος εντόπισε τη μοτοσυκλέτα του λίγη ώρα αργότερα σε άλλη περιοχή της Λάρνακας, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε τσάντα μεταφοράς φαγητού να καίγεται. Εντός της τσάντας είχε αποθηκευμένα χρηματικών ποσών και διάφορα προσωπικά του αντικείμενα. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις υποθέσεις που όλων πληθαίνουν, γίνονται όλων και πιο επικίνδυνες, θα έλεγα. Ώσπου μια μέρα.
0: Αυτό μιλούμε για καθαρά οργανωμένοι. Δηλαδή κουκούλες, μαχαίρι. Εντάξει. Είχαμε φυσικά στο παρελθόν οργανωμένα. Mm-hmm. Αν για την πρώτη εννοώ που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρω τι το προκάλεσε εννοώ μέσα στη μέση του δρόμου ακόμα, ή δεν ξεκαθαρίστηκε ακόμα. Δεν πάβει φυσικά να είναι στην ίδια κατηγορία, αλλά μάλιστα. Okay.
1: Να πούμε επίσης ότι χθες είχαμε τις συναντήσεις εκπαιδευτικών οργανώσεων Υπουργού Παιδείας για τα θέματα που αφορούν το σύστημα διορισμών. Συνεχίζει να υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών. Περιμένουμε να δούμε εάν και εφόσον αύριο πέπτει οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, που όλα φαίνονται ότι έτσι θα γίνει, θα προχωρήσουν με την διαμαρτυρία τους έξω από το Προεδρικό, και περιμένουμε να δούμε αν αυτό το σύριαλ στην παιδεία θα έχει τέλος. Να πάμε στα του καιρού. Χθες να πω ότι θυμήθηκα ένα απόγευμα θλιμμένο, ήταν μεσημέρι. Ναι. Άρχισε να ρίχνει καρέκλες, δεν ξέρω πού βρισκόσουν εσύ, εγώ ήμουν εκτός.
0: Το απόγευμα θλιμμένο είναι και
1: μεσημέρι, είπα.
0: Ναι, αλλά δεν έχει το... Ναι, είναι μια αναφορά σε βροχή.
1: Ναι, αλλά σε θυμήθηκα. Και επειδή ήταν ο καιρός έτσι μουντός, σε θυμήθηκα.
0: Αν το θυμήθηκα βασικά. Ναι. Καμία σχέση, ούτε με απόγευμα, ούτε με θλιμμένο.
1: Ήμουν εδώ κοντά στον ΚΟΑ, ήθελες βάρκα για να περάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες που μας λέει κάποτε η μετρολογική.
2: Τόσο πολύ.
0: Νεφικά, ρε φίλε. Νεφικά. Λίγο πιο κάτω δεν είχε.
1: Λίγο πιο κάτω δεν είχε. Είναι αυτόν κάποτε έτσι που.
0: Ή δεν είχε στον βαθμό που έτσι είναι.
1: Είναι απόλυτος κάποτε. Μα πού έκανε νερά, πού έβρεξε, λέει ο κύριος Γιώργος. Μα πού είδαμε τα ακραία φαινόμενα. Εχθές θυμήθηκα τον, ήταν κύριε Γιώργο μου, τοπικά δηλαδή.
2: Στη γωνιά τάδε, ας πούμε, με την άδεια.
1: Μιας γειτονιάς έβρεξε, της άλλης όχι. Λοιπόν, πάμε στα του καιρού λοιπόν. Συννεφιασμένος απογευματινές ώρες με μονωμένες βροχές και με μονωμένες καταιγίδες, ορεινά εσωτερικών νοτιοανατολικά. Να πούμε ότι το βράδυ δεν θα έχουμε οποιαδήποτε φαινόμενα. 28 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, 16 το βράδυ.
2: Ναι, κάπου διάβαζα ότι τελείωσαν για τώρα οι βροχές.
0: Ναι, δεν είναι τελείωσε. Ναι. Ήρεμε, τελειώνει σήμερα με κάτι μεμονωμένες. Άκουγα το λειτουργό το πρωί στα ορεινά και αν και εφόσον, αλλά πλέον δεν υπάρχει ούτε καν η ένδειξη πότε ξανά.
2: Μάλιστα.
1: Ακριβώς, γιατί την Πέμπτη πολύ περιορισμένα τα φαινόμενα, δηλαδή αύριο με μεμονωμένες βροχές μόνο στα ορεινά. Παρασκευή, Σάββατο θα είναι κυρίως έθριος αλλά με νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κοιμαθεί κοντά στους μέσους κλιματολογικούς όρους. Αυτά από εμένα, παιδιά.
2: Μάλιστα.
0: Η πίτα είναι συνήθως έτσι ψηλά στις προτιμήσεις
2: των ακροατών.
0: Όλων μας.
2: Το γευστή...
0: Είτε συνοδεύει φαγητών, είτε μέσα στην πίτα βάζεις φαγητών, είτε άλλη πίτα αν πάμε στον τομέα της ζαχαροπλαστικής κατά κάποιον τρόπο. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, με βάση το μήνυμα του 266, η πίτα δεν έχει την ανάλογη ερμηνεία. Πίτα γράφει ο αυτοκινητόδρομος Λάρνακα Λευκοσία. Έχει ατύχημα στο ύψος των Λιβαδιών.
2: Μάλιστα.
0: Όσοι μας ακούτε, Λάρνακα, Λευκοσία, από Λάρνακα να έρθετε Λευκοσία, ύψος περιοχής Λιβαδιών, προσεκτικά, μην έχουμε άλλα. Εάν είστε πιο πίσω ή ακόμη δεν έχετε ξεκινήσει και μπορείτε είτε να το αποφύγετε για λίγο, είτε να χρησιμοποιήσετε άλλη κατεύθυνση, άλλες επιλογές στο δρόμο, δεν ξέρω, εκεί ακριβώς στην περιοχή τώρα, κάντε το. Λοιπόν, εσχίστηκε τον Άιλον, μάλλον τον Άιλον.
1: Αγάπη από Άιλον.
0: Α, έχουμε. Ένιμε, εντάξει, άμα. Οκ. Γρυβαλά, μου εννοείς το φαινόμενο, γιατί το μοντέλο δεν νομίζω να το εννοείς.
1: Το μοντέλο, ποιο φαινόμενο.
0: Ποιο φαινόμενο και ποιο μοντέλο. Μάλιστα. Μπορεί να λες ότι ο Κριστιάνο είναι καλύτερος από τον Μέση, λέει ο 232, αλλά η Εθνική Πορτογαλία στα τελευταία παιχνίδια χωρίς τον Κριστιάνο είναι καλύτερη. Εντάξει, για να είμαστε σωστοί όμως, κοινός που κρίνει και μπορεί να έχει την άποψη ή να προτιμάει αν θέλετε τον έναν από τον άλλον, είναι απαραίτητα για τώρα, γενικότερα στο top της της καριέρας τους ή της απόδοσης τους. Τούτο είναι εμάς που πρέπει να έρθει. Άρση μονιμότητας, γέμισαν τα σχολεία, μετριότητες διακατέχονται από νοσηρή δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, να αγωνίζονται μόνο για λεφτά και κλιματιστικά οι συνδικαλιστές.
2: Μάλιστα.
0: Δεν μόνο τον τρόπο.
2: Για εμάς είναι. Το θίξαμε το θέμα 7.30 ώρα, 8 παρά.
0: Με για την απεργία στα σχολεία που είπε ο Ανδρέας.
1: Εντάξει, δεν το δέχομαι αυτό. Δηλαδή το τσουβάγιασμα ενός κλάδου ανθρώπων οι οποίοι.
0: Πρώτα μιλούμε για το σύστημα διορισμών, είπε.
1: Ναι.
0: Άρα είναι και συνεχώς. Είναι για λεφτά. Για... Πάση περίπτωση. Τα λιβάδια δεν είναι στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσία.
2: Μπορεί να έχει άλλα λιβάδια από εκεί.
1: Μάλλον είναι από Αγία Νάπα, μπρο Λάρνακα σε ελεύθερη επαρχία αμοχώ του. Αν είναι λιβάδια, ναι, έχει δίκαιο.
0: Ναι, το να πας νομίζω κάνει την έξοδο. Δεν πάει σε ευθεία προ Λάρνακα.
1: Ελεύθερη επαρχία αμοχώ του. Ελεύθερη επαρχία αμοχώ του μέχρι τη Ζωγιά. Και από η Ζωγιά μετά ξεκινά ο δρόμο, ο αυτοκινητόδρομο για Λευκοσία. Αν έχει δίκαιο ο φίλο.
0: Καλημέρα σα. Είναι αλήθεια πως φώναζαν οι φίλοι της Πορτογαλίας Κριστιανό Ρονάλντο και οι παίχτες τους έλεγαν να σιωπήσουν.
1: Από πότε?
2: Πιθανό.
0: Για το παιχνίδι τώρα μιλούμε.
2: Γιατί όχι.
0: Για τώρα το, αυτό το παιχνίδι που έλειπε.
2: Δεν ξέρω. Πιθανό.
0: Εντάξει.
2: Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.
0: Πρώτα απ' όλα υπάρχει περίπτωση σε αυτό το θέμα να βρεις απόλυτη ή συντριπτική πλειοψηφία είτε της μίας είτε της άλλης άποψης. Δηλαδή αν θα βρεις δίκιο του Ρονάλτο ή αν θα βρεις άδικο του Ρονάλτο. Δεδομένων ότι θα διχάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα από εκεί και πέρα το ανεφώναζαν, γιατί εφώναζαν. ή αν έκαναν και για ποιο λόγο. Γιατί αν παίζω εγώ με ποδοσφαιριστής τώρα αφήνω Ρονάρτο και αγωνίζομαι και αντί να με στηρίξεις φωνάζεις μου Ρονάρτο, ναι, μπορώ να σου πω και τίποτε άλλο στα κυπριακά, ας πούμε. Αντίτως.
1: Όταν μια προσωπικότητα είναι ναι, τόσο ανεντονή.
0: Okay, αλλά εξαρτάται και είναι τα φάση γίνεται το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω και η άποψη των παιχτών στην όλη ιστορία. Ζήτησε συγγνώμη.
2: Ναι, και Μαστιανό, τώρα
0: και από τους συμπαίκτες του ΥΠΣΕΣ.
2: Τώρα ναι,
0: στην γραπτή του δήλωση. Ενώ που σηκώθηκε, έφυγε και έφυγε μόνος τους.
2: Νομίζω είναι πιο μεγάλη γραπτή δήλωση του Κριστιανό από την Σάνας.
1: Ναι, αλλά λέει ο Κριστιανό, τελικά για εμένα ίσως αυτό είναι το πιο δυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα
0: κάπως έτσι είπε τόσα
1: χρόνια ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ
0: όταν
1: θα
0: είπεν...
1: πάμε κόντρα και όπου βγει
0: ναι, όταν βγήκε και είπαν ότι δύο φορές συμφωνήσαμε με τον Ζεσούς το τι θα πως θα διαχειριστεί ναι. Και ότι παραδέχτηκε ότι έκαμε λάθος που τον εσήκωσε και αποθέρμασε και δεν τον έβαλε και θα το έλεγε στη διάσκεψη την επόμενη πριν το επόμενο παιχνίδι
2: δεν το
0: και δεν το έκαμε λίγο πολύ είναι σαν να λέει νόμιζε ένα άλλος άνθρωπος
2: ναι. Σαν να του λέει δεν είσαι αυτός που νόμιζα ότι ήξερα.
0: Ναι, γι' αυτό
2: τόσα χρόνια. Άρα είμαστε ένα πονάει.
1: Ετυχές σας.
0: Ντά πράγμα.
1: Ετυχές σου.
0: Η ζωή είναι γεμάτη.
1: Ναι ρε, για να δούμε αν είναι βγαλμένη από τη ζωή είναι η κόντρα.
2: Σίγουρα είναι βγαλμένη από τη ζωή.
1: Ανούλας.
0: Ναι, πόσες φορές τα είδες τώρα. Επανέρχεται ο... Εμείς που είμαστε λέει πίτα στον αυτοκινόδρομο, αν και να μας πάσετε ανέβραμε με τον Ρονάρτο. Τουλάχιστον μιλάει για τον Μέση.
2: Και από πάνω. Με το, δηλαδή, τι άλλο θέλεις να σου πει.
1: Ρονάρτο.
2: Πάει.
1: Ενώ πως με τον Μπανούζη ρε που του είπε. Βγήκαν περιοριστικά με τράγματα.
2: Επομένως, αν είμαι καλά, αν παίζω στο σύλλογο μου, ναι, πες για τον Μπανούζη.
1: Ναι. Όταν βγήκαν περιοριστικά με τράγματα από τον Ταλάρα με την. Ναι. Μια μάχη που ήταν την δικαστική είπε ότι κάθε φορά που θα αναφέρει το όνομα Ανταλάρα σε να πληρώνει έναν ποσό, δεν δικαιούται.
0: Ναι.
1: Έφυγε σε ένα live του ποτέ τα stand-up που έκανε τα σατυρικά του ο Πάνος. Ναι. Σήμερα επειδή έχω λίγα λεφτά για πίταμα, Ανταλάρα. Ανταλάρα.
0: Μάλιστα. Τι ήταν να πεις, Μιχάλη, εσύ.
2: Όχι, πώς καταλήγει η επιστολή του Χριστάρα. Αν είμαι καλά, αν παίζω στο σύλλογό μου.
0: Ότι αφήνει ανοιχτό το ότι. Όχι, αφήνει ανοιχτό. Θέλει να συνεχίσει, ρε. Εκεί που είπαμε ότι τέλειωσε η εθνική, άντε. Και λάθος που τέλειωσε με τον τρόπο. Όποιο τσι ανευθύνεται εννοώ. Έναν τρόπο τούτο για να Ρονάρτο, ας πούμε, να τελειώσει. Αλλά πει του εντάξει, να με τιμωρήσουν. Μόλις τελειώσει η τιμωρία μου, εδώ είμαι.
2: 3.33 την έφαγε την τιμωρία. Τον στείλαμε εκτός γενικών οργάνων. Αρμόδιων οργάνων, είναι απ' έξω και φωνάζει μέσα να μπει, αλλά δεν πρόκειται να μπει ούτε αυτός ούτε οποιοδήποτε άλλος. Ναι. Γιατί οι αποφάσεις που παίρνονται πρέπει να τηρούνται. Από εκεί και πέρα. άμα σου λέω για το συγκεκριμένο.
0: Μετρηθήκεται όμως.
2: Δεν έχει να κάνει.
0: Φέρετε αλλού, διότι σαν να σε.
1: Κάτι άλλο.
0: Ναι, σαν να μετράτε ένα κόντα κουκιά μου που λαλούμε, γιατί.
2: Δεν έχει να κάνει με τα νούμερα ως αριθμούς, έχει να κάνει με τα νούμερα ως.
1: Ποιότητα.
0: Άρα όσοι είναι μέσα.
2: Κάτι άλλο.
0: Όσοι είναι μέσα, δηλαδή.
2: Κάτι άλλο.
1: Παρά να έχω 18, καλύτερα να έχω μια 11 ποιοτική.
2: Κι ας μην παίζει ο Χριστάρας μέσα.
0: Ναι, αλλά φάει κάποιος κάρτα μου τούτους.
2: Θα μπω εγώ να παίξω. Θα μπει ο προπονητής. Θα μπει ο φροντιστής. Κάποιος θα μπει.
0: Εντάξει. Οκ. Για να σου πω.
1: Ή ο Κόνος.
0: Εσείς αποφασίζετε.
2: Ή ο Κόρνος. Ή ο Πομός. Τι ωραία να πα τον Πομό να πιούμε τον καθένα.
1: Τώρα λοιπόν, δεν το έχει πει.
2: Γιατί όχι. Εμείς πήραμε από τα λιβάδια αδελφές από αρχές αμοχώς του Λάρνακα.
1: Σωστό.
0: Εδώ γιατί πήραμε όχι τα λιβάδια προς τη Λάρνακα.
2: Αυτό λέω.
1: Τα λιβάδια είναι Λάρνακα ρε παιδί.
0: Όχι εννοώ το στο δρόμο ρε. Αλλάξαμε του τοποθεσία με βάση το δρόμο. Να μου θέλεις. Ακούμε τι πλησιάζει. Ναι, ακούμε τι πλησιάζει.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Τι δέσπισες, Ανδρέα? Τι δέσπισες, Ανδρέα?
1: Δεν είχε κάτι να δέσπισες.
0: Τόσο δεν είχε. Έπαιζε η Ισπανία με την Κροατία, έπαιζε η Αγγλία με την Τσεχία.
1: Είδα 1,5 επεισόδιο Chicago PD.
0: Μάλιστα.
1: Όπου PD, Police
0: Department. Εγώ τέλειωσα το ρηφιβί.
1: Έχουμε 2 λεπτά. Περιμένουμε
0: να
1: ανάλυση.
0: Περιμένεις ανάλυση. Όχι, ναι, να το...
2: Παλιό, το έχει δει ο κόσμος. Ο τελευταίος που το είχε δει εσύ.
0: Εντάξει, μπορεί να είμαι ο τελευταίος, αλλά
2: πες,
0: μπορεί και κάποιος να με
2: δει. Γνώμη.
0: Ωραίο, εντάξει. Περίμενα έτσι λίγο πιο κύλησε πολλά fast forward που λέμε τελευταίες εξελίξεις. Δεν θα σου το πω. Περίμενα λίγο παραπάνω suspense μέχρι να φτάσουν να μπουν μέσα. Καταφέραν τα πολλά.
2: Μα έτσι ήταν.
0: Ναι, εντάξει.
2: Στην πραγματικότητα.
0: Ναι, μα και αυτό σου λέω, έτσι ξέρα.
1: Ένιχαν έναν πολύ βόλο, το Μιχάλη.
2: Ναι.
0: Όχι, ξέραμε το ότι ένιχε έναν πολύ βόλο.
2: Ούτε καμιά κορδέλα στο κεφάλι.
1: Στο κεφάλι. Πήγαν ευκεί, αλλά λησολογήθησαν να μου πλέον.
2: Ναι. Αλλά, σου άρεσε.
0: Ναι, ήταν ωραίο. Εντάξει, είχε ωραίους ηθοποιούς, ωραίες.
1: Ανθρώπινο, ωραίο. Τσαφούγιας είναι καλός πάσης το κομμάτι. Έτσι γυρίζεις σε λίγο να δεις και αμέσα σου όταν τελειώσει μια παραγωγή του. Όχι πάλι, ούτε τούτο.
0: Εντάξει, δεν μίλησα για αεροτροπία. Με βιάζεσαι κάποια πράγματα στερεότυπα που έχει να λες.
1: Κάποια στέγανα.
0: Να τα στέγανα. Εν ιδιοτροπία, εν ηρωνία, τα καλοκαίρια μου και τα χρόνια μου. Με βιάζεσαι. Βάλε τα τσαμπέ που πρέπει. Βάλε τα τσαμπέ που πρέπει.
1: Ένα γύρισε λίγο στα μέσα σου, κύριε Γιώργο μου.
0: Δεν μου φτάσα εγώ στα μέσα μου στην προκειμένη περίπτωση. Δεν είχα εγώ, α πούμε, την εμπειρία με μια τράπεζα να φτάσω σε το σημείο να νιώθω ότι θέλω να
1: είναι ταυτιστικέ.
0: Να τσι πω ότι δεν τους καταλαβαίνω, ή αδικό τους, οι ιστορίες τους που τους έκαναν που ήταν το, ας το πούμε, το κίνητρο τους για να κάνουν το πράγμα, ναι, οκ. Okay.
1: Όποιος ονόμασε Square Logic το podcast σου, ναι. Πρέπει να του κάνω μια πρώτη μηνιά, έχουν τα μετά του καλησπέρα.
0: Χάτε πάλι.
1: Και να πιένουμε, να βάλουμε,
0: να είναι
1: εθνική αργία. Λοιπόν. Να πιένουν τα μωρά σχολείο. Να πιένουν να κάνουν εμπαρέλαση και να γυρίζουμε έτσι.
0: Την ημέρα της γιορτής του δηλαδή της,
1: ναι,
0: όπου κι αν είσαι άκουτη. Όπου κι αν είσαι ήρθε. Λοιπόν, είναι 8:30. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Στους προορισμούς για συνταξιούχους η Κύπρος κατατάσσεται παγκόσμια στους ανταγωνιστικούς προορισμούς για όσους αναζητούν χώρα συνταξιοδότησης ή εγκατάστασης μέσω παθητικού εισοδήματος. Τα επιτόκια ανεβαίνουν, ακριβένουν τα στεγαστικά, αλλά μένουν πίσω τα καταθετικά. Το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να επιστρατεύσει φραστικές υποδείξεις προς την Τουρκία για τις έκνομες διεκδικήσεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο και για τον GSI χωρίς καταδικαστικό ψήφισμα. Η αναταραχή των ομολόγων δοκιμάζει την Ευρώπη. Γιατί η Revolut με 80 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως ομάζει τις τράπεζες. Ενεργειακή καταιγίδα, δύσκολος χειμώνας με υπάρχει καυσίμων αλλά υψηλές τιμές. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς σόρυβο.
8: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την καθημερινή.
9: Στέλιο, άκου το παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά, πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
10: CIC Automasters.
11: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25%

0: έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
2: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 14 Οκτωβρίου. Χταπόδι από 21,89, τώρα 17,13. Φιλέτο τόνου αλαλούγκα από 15,22, τώρα 11,41. Αθερίνα από 9,51, τώρα 6,65.
3: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
4: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
5: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
6: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ.
7: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unit Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Κόπερμπερκ Σάιντερ, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ναι. Είσαστε εδώ.
1: Δεν σα βλέπω. Εγώ σα απασχολημένο.
2: Δεν μα χρειάζεσαι εμένα, αλλά πε τα δικά σου.
0: Δεν σα χρειάζομαι.
2: Θα μπούμε κι εμεί σιγά σιγά.
0: Πού θα
2: μείνει. Συνήθω κάτι έχει να πει όταν μπαίνουμε μέσα από
0: την Ελλάδα. Απλά σα είδα ότι μιλώ. Σαν να είστε αλλού. Έγινε κάτι.
1: Εμεί αλλού.
0: Παρακολουθώ. Λέω σε περίπτωση μου κάτι.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Να θέλετε να σας κανονίσω να
2: κάτι, να πάμε
0: να πάτε στο βίντεο Ευρωλίγκα στην Κύπρο.
2: Αχα.
1: Να μας κανονίσεις, κύριε Γιώργο.
0: Πρέπει να δούμε τώρα πρώτα απ' όλα αν υπάρχει δυνατότητα, σε ποιο βαθμό και πώς κανονίζεται κάποιος.
2: Λόγω ιδιότητας εννοώ.
0: Δεν ξέρω η διαχείριση ποια θα είναι. Ακόμη είμαστε στο.
2: Το πράσινο φως είναι τελειωτικό από αυτή την άποψη.
0: Το πράσινο φως είναι τελειωτικό από την Κυπριακή Δημοκρατία, μπαύλα αστυνομία. Από ό,τι διάβαζα όμως, θέλει κάτι Ευρωλίγκα.
2: Λεφτά.
0: Διαδικαστικά. Όχι. Λεφτά. Διαδικαστικά σε σχέση με το γήπεδο.
2: Αμέσως.
0: Θέλει νομίζω ειδικά καλάθια.
1: Τι ειδικά καλάθια.
0: Προφανώς πρέπει να είναι καλάθια που υπάρχουν τα ίδια σε όλα τα γήπεδα που φιλοξενούν τους αγώνες. Κάπως έτσι.
2: Με το διχτάκι να είναι, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω αν είναι το διχτάκι.
1: Αν δεν μπορούν να πάνε στο τσίριο.
2: Ναι, έτοιμο. Δέχεται να φιλοξενήσει.
0: Σοβαρά. Ναι. Κάτι αλλαγές που θέλουν, ξέρω εγώ, σε αίθουσες. Δεν θεωρείται ότι είναι κάτι το οποίο.
1: Αποτρεπτικό.
0: Ναι, δεν θα γίνει. Απλά αλλαγές είναι.
2: Λευκοσία ή Λεμεσό, πού κλείσει, πού έκλεισε.
0: Λευκοσία να μου που να κλείσει.
2: Δεν έχουμε γήπεδα Λευκοσία.
0: Όχι, δεν υπάρχει γήπεδο. Αυτή τη στιγμή που να μπορεί να φτάσει στο σημείο του.
2: Καλά, κατεβαίνει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός παίζουν Λευκοσία.
0: Παίζουν φιλικά τουρνουά, δεν παίζουν επίπεδου.
2: Άρα,
0: απαιτήσεων επίπεδου Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Ναι,
0: μην ξεχνάμε ότι ο Σπύρος Κυπριανού πριν από λίγους μήνες φιλοξένησε ένα επίπεδο τελικής φάσης Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ευρωμπάσκετ εννοώ. Άρα ήταν λογικό ότι εάν θα είχαμε ή που θα έχουμε όπως όλα δείχνουν τέτοια διοργάνωση, είναι εκεί θα πήγαινε.
1: Εντάξει, Λευκοσία λείπουν κάποια πράγματα.
0: Προφανώς θα χρειαζόταν πολύ περισσότερα πράγματα να γίνουν στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία για παράδειγμα.
1: Έχουμε
0: για να.
1: Στον κύκλο μας στη Λευκοσία.
0: Νομίζω ότι είχαμε ένα θέμα, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει. Από εκεί και πέρα όλα δείχνουν ότι θα είναι αυτό που λέμε εκτός απρόπτου. Θα είναι το απρόπτου να μην έρθει πλέον η εδώ
2: πότε
0: γίνεται
2: ξεκινάμε.
0: Λόγος ότι μάλλον γίνεται προσπάθεια να προλάβει το πρώτο 22
2: Οκτωβρίου. 22
0: Οκτωβρίου. Ναι.
2: Με
0: Ρεάλ. Με Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Αυτή τη Ρεάλ.
0: Τι είναι αυτή τη Ρεάλ.
2: Ναι, αυτή τη Ρεάλ. Να χαρά.
0: Δεν κατάλαβα, αλλά να μην το.
2: Όχι, όχι, με αυτή τη.
0: Ναι.
1: Μα είναι η χειρότερη Ρεάλ, κάπου διάβαζα.
0: Έκαμε τρει. Εντάξει, πιάνε το Super Cup κερδίζοντα τον Ολυμπιακό και μετά κάμε τρει είτε στην Ευρωλίγκα. Εντάξει. Ξεκίνημα ακόμα.
2: Έβλεπα προχθές παιχνίδι της εντός έδρας. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που παίζει. Δηλαδή, σώνονται ένα-δύο παίχτες, ο Ταβάρες, ο συνήθως που είναι σταθερή αξία. Δεν έχω εμπιστοσύνη στον προπονητή. Δεν παίζει στη Βαλένθια και τον πήρατε φέτος. Δεν μου άρεσε. Θεωρώ ότι είναι λίγος.
1: Βασικά τι κάνουμε με τη Ρεάλ. Με την Μπαρτσελόν.
2: Με ανώμαλους δεν μιλάω.
0: Όχι ρε, μην το παίρνεις μέσα ρε φίλε. Ενώ Παναθηναϊκός μέσα ρε φίλε.
1: Αν δεν ανακαλέσαι να φύγω.
2: Ναι, όχι Γιώργο.
0: Κοίταξε, περίμενε, περίμενε. Να
2: το. Η Ατάκα το λέει.
0: Ναι.
2: Δεν το είπα εγώ.
0: Σημαίνει μια ανομαλία, και πάντα υπό την έννοια που επήρε το.
1: Δικαιολογήσει τον κύριε Γιώργο.
2: Όχι, όχι, ούτε εγώ δεν με δικαιολογώ.
0: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα. Απλά υπάρχουν κάποιες λέξεις, εκφράσεις που έχουν. Να σου δω. Εμένα με λέτε πολλές φορές ιδιότροπο.
1: Είσαι.
2: Ορίστε το.
0: Με λέτε. Τι σημαίνει ιδιότροπο.
1: Μπορεί να είναι και επιλεκτικός.
0: Ναι, άμα κάτσεις να το αναλύσεις.
2: Νις.
0: Ένας ιδιαίτερος τρόπος. Μια ιδιαίτερη.
2: Ναι, μια συγκεκριμένη τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά έχει τα. Όποτε το χρησιμοποιήσει κάποιος, το χρησιμοποιούμε με την αρνητική έννοια.
2: Σίγουρα.
0: Εγκαταλάβες. Η ιδιοτροπία είναι και πάντα. Ναι, μάνα μου, έτσι λέω για σένα.
1: Αγιώς δεν θα επιβιώνα εξεκριμένα. Αλλά. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει λοιπόν.
0: Ναι. Βγαίνουν οι πρώτες πληροφορίες. Ενώ σε σχέση με το θέμα που ανοίξαμε, το Μακάμπι και τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Ως προς το πόσα κόσμων μπορεί να. Ναι, το πώς.

0: Σωστό, δηλαδή κάπου διάβαζα, ας πούμε, ότι από 6.000 που είναι το full μέχρι τις 5 είπαν. Να, προφανώς για να μπορούν να αφήσουν ίσως κενά, να διαχωρίζουν, να χωρίζουν, δεν ξέρω.
1: Τα εισιτήρια θα τα διαχειρίζεται η Maccabi, δηλαδή ένας ναι, Κύπριος φύλαθλος
0: ναι,
1: μπορεί
0: αυτό...
1: να δυσκολευτεί μέσα από την διαδικασία.
2: Ναι.
1: Είναι μια διοργάνωση σίγουρα. Που φέρνει Κύπρο.
2: Σίγουρα.
0: Η ιστοσελίδα Cyprus Basket έγραψε χθες ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι θα δίνονται σταθερά περίπου 1.500 εισιτήρια σε Κύπριους. Μπορεί να είναι μέρος της συμφωνίας κατά κάποιον τρόπο.
1: Καλό
0: ότι...
1: ντυλάρισμα.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε, ό,τι λέμε, μιλάμε για ρεπορτάζ και πληροφορίες. Επίσημα ακόμα δεν έχουμε τα δεδομένα. Ότι θα δίνονται, ας πούμε, ένα ποσοστό σταθερά σε Κύπριους φιλαθλούς και ότι θα είναι πολύ λίγα τα εισιτήρια που θα μπορούν να έχουν οπαδοί της φιλοξενούμενης, ας το πούμε, ομάδας της Maccabi στη Λεμεσό. Μικρή διακοπή να ακούσουμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacet. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει.
0: Εντάξει, αντιλαμβάνεται κανείς ότι πέραν από οποιοδήποτε παιχνίδι που είναι μια, ας πούμε, εμπειρία που δεν έχεις εύκολα τη δυνατότητα να τη ζήσεις, ενώ να πάει να δεις παιχνίδι για την Ευρωλίγκα, είναι η ιδιαιτερότητα του ότι θα έρθει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δύο φορές θα έχουμε από μία για την κάθε ομάδα που ξέρουμε τι σημαίνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να έρθουν στην Κύπρο. Τώρα, εδώ θα πάμε σε άλλα θέματα φυσικά. Όταν θα ξεκαθαρίσει τι εισιτήρια μπορούν και πώς μπορούν Κύπροι φίλαθλοι να εξασφαλίσουν, άμα θα έρθουν οι ομάδες της Ελλάδας, ποιοι θα τα διαχειριστούν, ποιος θα τα διαχειρίζεται γενικότερα τα εισιτήρια, οι συνδέσμοι τους και όλα αυτά. Αλλά μπορεί να είναι όλα από τη Maccabi τόσο ή άλλως, άρα να είναι μια διαδικασία που οποιοδήποτε μπορεί να κάνει και αν προλάβει να εξασφαλίσει εισιτήριο. Ξαναλέω όμως ότι πρώτα και κύρια πρέπει να επισημοποιηθεί και από την Ευρωλίγκα η συγκεκριμένη εξέλιξη και ακολούθως θα δούμε τα δεδομένα βάσει των οποίων θα μπορεί κάποιος να πάει να δει παιχνίδι στη Λεμεσό της Maccabi ουσιαστικά
1: ή του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού ανάλογα.
0: Μπράβο, θέλει να πάει να δει ένα παιχνίδι άλλο.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Είπαμε, είναι μια διοργάνωση εμπειρία. Να δεις ένα παιχνίδι, αν δεν τα καταφέρεις το δύο κόντρα σε μία από τις δύο ελληνικές ομάδες, πρέπει να άλλο παιχνίδι.
2: Δεν θέλω να πάω. Το αποφάσισα.
1: Σε κανένα?
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Δεν θέλω.
1: Έτσι τώρα.
2: Ναι.
1: Αποφασίστηκε.
2: Έτσι μου ήρθε τώρα.
1: Μπορεί ένας παρορμητισμός.
2: Μπορεί.
1: Να αφήσουμε λίγο.
2: Ας μην το δώσουμε βάση ιδιαίτερη. Αυτή τη στιγμή που με ρωτάτε δεν θέλω να πάω.
1: Σύριο, θέλεις να πάεις?
2: Ναι.
0: Εντάξει. Μπορεί να σου πω. Μπορεί και να μην αποφάσιζες τώρα.
2: Ναι.
0: Μπορεί να είναι τέτοια η διαδικασία που.
2: Να με κάνει να μην θέλω
0: να πάει. Να μην θέλει να πάει. Γιατί σκέφτου...
2: ειδικά εγώ μια φορά που είχα τέτοια εμπειρία. Ναι,
0: ναι, σκέφτου τώρα τι θα γίνει με τα μέτρα ασφαλείας. Εγώ θεωρώ ότι δεδομένο, και ας μην λεχθεί, ότι κάπου θα εμπλέκονται και οι Ισραηλινοί στον όλο σχεδιασμό της δεδομένων του πράγμα.
2: Άρα
0: σκέφτου πόσο. Από ποιες διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθήσει, να περάσει κάποιος για να μπει, να πάει στο γήπεδο. Άρα μπορεί να είναι και. Ναι, θα έρθουν και τουρκικές ομάδες φίλε Σαουδικά, γιατί να μην έρθουν.
2: Καλή μόνο.
0: Αφού η Maccabi θα παίξει με όλους ως γηπεδούχος, θα έρθουν και οι τουρκικές ομάδες. Και γιατί να έρθουν από τα κατεχόμενα που μας ρωτάω το 69. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν έρθει ή που θα έρθουν μάλλον τουρκικές ομάδες να αγωνιστούν στην Κύπρο. Έχουμε δώσει άλλο στο δεδομένο που έχει προκύψει εδώ και λίγο καιρό από την κλήρωση της League Phase του Europa League. Την κάθοδο δηλαδή προγραμματισμένη για τον Ιανουάριο, τον τελευταίο παιχνίδι νομίζω, της Ομόνιας με την Μπεσίκτας στο Γασιπί. Αλλά και πριν από αυτά έχουν έρθει και ομάδες ποδοσφαίρου και εθνικές ομάδες handball σίγουρα. Δεν θυμάμαι μπάσκετ, νομίζω handball έχει έρθει. Αλλά μπορεί και να ξεχνώ και κάποιον σε επίπεδο συλλόγου στις τόσες διοργανώσεις που συμμετέχουμε και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, κάτι που στην ημερήση ενώ συμβαίνει. Ενώ
0: ναι,
1: τώρα...
0: έχει ξανασυμβεί, ναι. Σαφώς είναι ιδιαιτερότητα ότι σε μια χρονιά ή σε μια χρονική περίοδο να έχουμε τέσσερις, δηλαδή τέσσερις φορές, τέσσερις περιπτώσεις Έχει ήρθε τις ιδιαιτερότητες της η περίπτωση αυτή, αλλά οκ. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι.
1: Όλα να αγγελίζουν ομαλά. Τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, να τηρούνται. Όπως είπες και εσύ, λογικά θα έχει.
0: Μα τα
1: και...
0: μέτρα ασφαλείας, Ανδρέα, μπορεί να απόφαση, είναι κυρίες, πιο σημαντικό να κυλήσουν ομαλά. Όχι όταν θα έρθουν. Όχι ότι δεν είναι, εννοώ με τις τουρκικές ομάδες. Θα είναι συνεχώς μια ομάδα από το Ισραήλ που ξέρουμε.
1: Αυτό λέω, το
0: Ισραήλ. Α, επειδή μιλούσαμε
1: όχι,
0: για τις τουρκικές
1: ομάδες.
0: Μακάρι να, πάρεις, να πάρουμε βαθμών καλών και ως χώρα.
2: Να μας βάλουν άριστα στον έλεγχο. Φέρω τον έλεγχο, παιδί μου, να σου βάλω άριστα. Τσιριμπίν, τσιριμπόμ. Μεγάλη σκηνή.
0: Άριστα, οκ. Okay.
2: Ναι, τα λέει από την Κυψέλη.
0: Ναι.
2: Πάμε στους Ιταλούς, στους δικούς μας.
0: Στους Ιταλούς, στους δικούς μας.
2: Στο Τσίριο.
0: Γιατί είναι Ιταλοί οι δικοί μας.
2: Δεν Ιταλο παίρνει, εντάξει. Αλλά δεν μπορούμε να αυτοσχεδιάσουμε καθόλου, ρε κουμπάρε. Δηλαδή,
1: μα
2: επειδή μου άρεσε μια τρίπλα, α πούμε, παραπάνω.
0: Μα επειδή μου άρεσε και άλλο, να το υιοθετήσω.
2: 7 του Αυγούστου, κλιμάκιο των μηχανικών του ΕΟΑ προχώρησε σε επιτόπου επιθεώρηση. Στο Τσίριο, έτσι. Μετά ετοιμάστηκε έκθεση. Στάλθηκαν και στο Γάσιο εχθές. Και από την έκθεση προκύπτει ότι το Τσίριο θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως επικίνδυνη οικοδομή. Γενικότερα.
0: Εμείς πριν μια εβδομάδα, λέω, συζητούσαμε με βάση αυτά που μας έλεγαν ή που εμαθαίναμε ότι εάν θα δεχτεί η ΚΟΠ να πάει η Καρμιώτισσα και η ομάδα του Ύψωνα που ξεκίνησαν σε άλλη νεδρά να συνεχίσουν το Τσίριο αν το θελήσουν.
2: Δόξα και τιμή στη Δυτική Κερκίδα, η οποία χαρακτηρίζεται και κατηγοριοποιείται ως επικίνδυνη οικοδομή Β' κατηγορίας. Μπράβο στη Δυτική Κερκίδα.
1: Στην παράσταση.
0: Ναι. Παράσταση. Που να έρθουμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται μένουμε σε ένα χρέπι, σε ένα παγιό σπίτι. Όταν πέφτει τέλος πάντων η συζήτηση για να επισημοποιήσουμε τη σχέση μας με την Ελενίτσα.
0: Μου την Ελενίτσα.
2: Ναι. Ναι. Να βάψουμε, να κάνουμε
1: μια συγκεκριμένη ατάκα,
2: ναι,
1: η οποία θυμίζει πάρα πολύ Τσίριο.
2: Ναι.
1: Το πολύ πολύ θα κάνουμε ένα ασπρισματάκι στους τοίχους και θα λουστράρουμε τα έπιπλα.
2: Ναι.
1: Νομίζω τούτα είναι τα έργα που έγιναν.
0: Α, εντάξει, να μην λέμε χωρίς.
1: Εγώ έτσι θέλω να.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Παίρνω το πάνω.
0: Μπορεί να έγιναν και περισσότερα, αλλά μπορεί να είναι τέτοιο το πρόβλημα που δεν είναι μόνο με έργα τα λεγόμενα πατσαρίσματα.
1: Ακριβώς, δεν είναι με το να στοκάρει.
2: Και ενώ.
1: Ναι, για Μιχαλή.
2: Και ενώ η Δυτική Κερκίδα κάνει ό,τι μπορεί.
1: Η Ανατολική.
2: Η Ανατολική είναι επικίνδυνη οικοδομή γάμα κατηγορίας.
0: Περίμενε.
2: Πολύ χειρότερα.
0: Αν
2: δηλαδή
0: ξέρει κάποιο το Β ή όσον πα προ τα κάτω, Β, Γ έχει χειρότερο,
2: ναι, το
0: ή
2: γάμα
0: το
2: Α
0: σε σχέση με την επικίνδυνοτητα.
1: Το Α επικίνδυνο.
2: Το Γ, ναι, είναι χειρότερο.
0: Okay.
2: Εκτεταμένα προβλήματα αποκόλληση μπετών, φθορέ που επηρεάζουν το κάτω διάζωμα περισσότερο τη Ανατολική,
0: mm-hmm,
2: και τι υποδομέ που βρίσκονται κάτω από αυτήν. Τα αποδυτήρια δηλαδή. Άρα λοιπόν όλη η Ανατολική έχει πρόβλημα.
0: Ναι, το με τις 120.000 που γράφει ο φίλος 46 μου προξένησε και εμένα μια εντύπωση.
2: Ότι κόστησαν τόσο.
0: Ναι, εντάξει, 120.000 εντζελές ο τύπος, αλλά για γήπεδο που μιλούμε τώρα να το διορθώσεις ξέροντας.
1: Και λαλή μου ο κύριος Γιώργος.
0: Όχι, μα.
1: 120.000 κύριε Γιώργο μου, να πιω τώρα να πάω να χτίσω σπίτι.
0: Πού να χτίσω,
1: να κάνω το πέδιλο μόνο.
0: Εντάξει, έτσι χρειάζεται να το χτίσουν. Έτσι ξέραμε, έτσι είδα εγώ.
1: Να το ρίξουν χρειάζεται όπως μας τα λέει
0: ανάγκες,
1: ο ΙΟΑ.
0: Ναι, τις ανάγκες.
2: Ηλία.
0: Ναι, αλλά είδες το επιπρόσθετο κομμάτι του ρεπορτάζ. Ότι ενώ το. Πώς το λες.
2: Σου πω κύριε Γιώργο. Περίμενε.
0: Το χαρακτηρίζουν επικίνδυνη οικοδομή και δεν δίνουν άδεια για το. Και καλά κάνουν έτσι για το ποδόσφαιρο. Δεν προνοεί μέσα
2: με βάση την
0: τα απαγορευτικά. Δεν προνοούν ότι ούτε καμιά συναυλία να θέλει το Τσίριο να φιλοξενήσει δεν μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Πώς γίνεται.
2: Δεν υπάρχει
1: μπορεί εμπόδιο. Μπορεί να είναι στατικότητα την ώρα της μουσικής.
0: Εξαρτάται, μπορεί να είναι slow μουσική. Ενώ
2: δεν
0: μέχρι
2: είναι ίδιος ο κόσμος που πάει σε συναυλίες ή σε άλλους αγώνες με τον κόσμο που πάει σε αγώνες πρώτης κατηγορίας. Δεν είστε όλοι πολίτες το ίδιο, οπότε θα το καταλάβεις.
1: Καλά, ρε.
2: Είμαστε το ίδιο εγώ και εσύ.
1: Όχι.
2: Είναι το ίδιο ο Χριστάρας με το Μέση.
1: Ναι, ρε φίλε. Άσε με, εγώ θέλω να πάω την Παολάρα στο Τσίριο.
2: Να πας.
1: Και θέλω να τα χτυριτίζω.
2: Δεν υπάρχει.
1: Η στατικότητα που πάει.
2: Δεν υπάρχει οποιαδήποτε εμπόδιο για διεξαγωγή άλλων εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις όπως συναυλίες, στίβου, αγώνες ποδοσφαίρου άλλων κατηγοριών. Μπορούν να διεξαχθούν κανονικά. Πήγαινε, δες την Παολάρα. Παολάρα.
0: Πρέπει να είναι music, πρέπει να είναι καλλιτέχνη ο οποίο δεν είναι σιγομάθια.
1: Slow.
0: Πρέπει να πάμε slow.
2: Πολλάρα δεν είναι slow. Έχει σε ξεσηκώνει, α πούμε. Είναι
1: όχι, ρε,
2: τρέζουν τα τσιμέντα, α πούμε.
1: Φέρνει ένα μαραβέκι. Νερό βραστο τσάντ.
2: Α, να το κουδουνίζει. Γεια με την κιθάρα τώρα. Τι να κάνω. Ήρθε, πέρασε, έφυγε, δεν κατάλαβε τίποτα.
1: Στατικότητα, δεν κατάλαβε το Τσίριον ούτε τίποτα.
2: Το μαραβέγια, να τελειώνουμε.
1: Μόνο μαραβέγια μπορεί.
2: Δόξα για τιμή. Άντ. Ορίστε, είναι εκεί το γήπεδο, διαθέσιμο.
0: Άρα, παιδιά, όπως ξεκινήσαμε, θα τελειώσουμε. Με την ομάδα τη Κράσα Βάρο είναι ο Ήψονα του Αμόχωστο και την Καρμιώτησα στο Στέλιο Κυριακή.
2: Κοίταξε και ο Γιώργο, εμένα δεν με απασχολεί, διότι.
0: Το είμαι σίγουρο ότι δεν σε απασχολεί.
2: Εκείνο που έπρεπε να πάρει το κύπελο το πήρε προφανώ γιατί λείπει.
0: Πού λείπει.
2: Το γοιάω.
0: Γιατί το κύπελο.
2: Το κύπελο
0: Το κύπελο έπρεπε να είναι εδώ, δηλαδή συνεχώ.
2: Λογικά να μιλώντα.
0: Ξέρει αυτό το στούτιο δεν το χρησιμοποιεί μόνο η εκπομπή πρώτη πα.
2: Ναι.
0: Το κύπελο, το τρόπαιο μάλλον είναι. Εκεί που ήταν και τα προηγούμενα τρόπαια και κανένας δεν.
2: Ας το πάρει αυτός που το θέλει περισσότερο και ο Γιώργος.
0: Θα δείξει το ποιος
2: είναι. Δώστε τούτο από τώρα να τελειώνουμε. Ναι. Δώστε τούτο. Mm-hmm. Να τελειώνουμε.
1: Λάμα.
2: Μάλαμα. Όχι μάλαμα, ρε παιδιά.
1: Όχι μάλαμα,
2: ρε παιδιά.
0: Να σας παρακαλέσω λίγα τα.
2: Η θλιβαίο. Επίτηδε το κάνει το λάθος τώρα αυτό, έτσι.
1: Ναι,
0: αλίμονο.
1: Δηλαδή, σα παρακαλώ.
0: Μα θυμάστε παλιά που ήταν τη μόδα του το πράγμα.
1: Ο θλιβαίος.
0: Όχι, να βάζει κάποια επιπρόσθετα γράμματα για να βγαίνει άλλη.
1: Γιατί έχει κάποιον υπόψη σου.
2: Πώ είπα χθε ότι πρέπει να κάνουμε εμεί μια εκπομπή την pressing απέναντι στο pressing. Έτσι φάση. Έτσι φάση.
1: Μάρκο μου.
2: Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Θα πήγαινε καλά όμω, είμαι σίγουρο. Σε αντίθεση με κάποιε άλλε εκπομπέ δεν πάνε καλά. Αλλά τι κρατάνε. Γενικά μιλώ εγώ τώρα.
0: Όχι, υπόψη σου κάτι. Πρόσεξε.
2: Δεν έχω δει νούμερα. Έχουμε νούμερα, Γιώργο.
0: Τι να τα κάνεις τα νούμερα.
2: Παίρνει τηλέφωνο.
0: Ούπερι.
2: Τι απαντάει ο κόσμος. Τι ακούς. Καταρίνα Ηλιάδη.
0: Νούμερο να κάνουμε εκπομπή.
2: Ναι.
0: Ναι. Γι' αυτό σου λέω.
2: Γι' αυτό σου λέω. Έως πάνω. Όπως και να έχει. Γύρισε ο Γιανακόπουλος από το συλλήμνικό μου.
0: Μα σε πέταξε νορμένο, δεν τον πιάνω τον. Τι
1: εβδομάδα είπαμε, έτσι θα πάει.
0: Αγία μου, Παναγία.
2: Στη λίμνικό μου και συζητούσαν για το NBA.
1: Θέλω να πάω εγώ στη λίμνικό μου, επειδή είσαι Μιχαλή.
2: Ωραία.
0: Δεν πω στη λίμνικό μου.
1: Είναι ωραίο το πιο ωραίο. Είναι ωραίο έτσι θα πάει να ειδεί. Αλλά νομίζω βουλιάζει από υπερτουρισμό.
2: Εντάξει. Ποιο είναι πατρεμένο εκεί και έχει σπίτι, ο Ράσελ Κρόου.
1: Και ο Τζορτζ.
2: Ο Τζορτζ Κλούνι. Ναι, ήταν χθες και συζητούσαν για το αν θα γίνει μίξη μεταξύ NBA και Ευρωλίγκας.
0: Αφού απορρίφθηκε.
2: Απορρίφθηκε, αλλά γιατί απορρίφθηκε. 2 δισεκατομμύρια λέει. Βασικά απορρίπτεται γιατί δεν θέλουν οι του NBA να έχουν κανένα λόγο οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Ενώ ότι εκείνοι θα είναι οι διοικούς αρχοί που θα αποφασίζουν.
1: Άτε τώρα.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί πρέπει να γίνει το πράγμα.
2: Γιατί ρε φίλε.
0: Έλα σε παρακαλώ.
2: Ενιαίο θέμα. Ενίο θέμα. Εδώ ποτηράκια, στρογγυλά τραπεζάκια, κουστούμάκια, γυλεκάκια, χρυσά τηλεφωνάκια, μαχαιροπυρουνάκια. Τι ωραία.
1: Χρυσά.
2: Ναι. Τι ωραία. Δεν θα ζήσουμε ποτέ εμείς τέτοιες πολυτέλειες. Και πίσω ένα παράθυρο να σου δείχνει τη Lake Como.
1: Τι ωραία, ρε.
2: Άντε, πάρε δρόμο τώρα, εσύ εγώ.
1: Και εγώ βλέπω τσιγκαλά, και ο Σιγιόργαλά. Στο φόντο. Είδε τα λάθη μα.
2: Τι να πει.
1: Απεράσου.
2: Ό,τι και να κάνουμε.
0: Άρα προσέχατε.
1: Ναι, έτσι είναι. Όλα είναι.
2: Προσέχαμε, ναι.
1: Είμαστε το άθροισμα των επιλογών μας.
2: Τι να κάνουμε.
1: Έτσι, για να φιλοσοφήσουμε και λίγο.
0: Τι άλλα νέα της επικαιρότητα.

0: Και αποσύρθηκε.
1: Ήμουνα που ήμουνα σε μια φάση, άντε μπήχτα κλάματα ας πούμε.
2: Και με το που, κοντά.
1: Ναι, άντε με το που ξεκίνησα ας πούμε και άρχισε να λέω εντάξει okay.
2: Δεν έπαθες όπως ο κύριος Γιώργος.
1: Όλη νύχτα να κλαίω. Τι να, όχι, δεν
0: μα τι ώρα, και ήταν η ώρα 2 το πρωί το...
2: Δεν ταυτίστηκες ο Μιχάλης.
1: Εντάξει, εγώ ταυτίστηκα, φίλε, εγώ είμαι ευσυγκίνητος. Έχω έρθει σε επαφή με τα συναισθήματά μου.
2: Μα πριν πόσον καιρό?
1: Τώρα που θα μπούμε μέσα. Τώρα θα ανοίξουν την πόρτα να μπουν μέσα. Να τα συναισθήματα.
2: Ένα κούκλο μπαίνει στο στούδιο, παιδιά. Οφείλω να το πω, να το παραδεχτώ.
1: Λουί, μου είπε κάτι σήμερα ο Γιώργος.
0: Καλημέρα, Λουί.
1: Με έβαλε σε σκέψεις. Τι? Ότι δεν παραδέχεσαι Λιονέλ Μέση ως the goat.
3: Όχι, μ' άρεσε. Όλο αυτό το που έχει
0: φτιάξει. Μα σε έβαλε γκολ με πέναρτι, έτσι, ρε Λουί.
3: Είδατε. Είναι μπαναγάκι. Δεν έβαλε, ήταν να πει του παππιέ πέναρτι.
0: Σου πάγω. Σου πάγω.
3: Όχι το ζώο που λέω, Έντζελε, ότι μηδενίζω το πόσο καλό είναι.
1: Λίγο το μηδενίζω.
3: Με εκνευρίζει πως η προσπάθεια που γίνεται για να θεοποιηθεί κάτι εν τούτο. Σε όλα τα σπορτ όμω, όχι μόνο στο. Α πούμε, Έντζελε, ο Λεμπρόν κάτι κάνει αντίστοιχο που με εκνευρίζει.
1: Ο Τσιτσιπά δεν κάνει κάτι αντίστοιχο που σε εκνευρίζει.
3: Όχι.
0: Ο Ικάμνη που εκνευρίζει, αλλά όχι αντίστοιχο.
1: Πραγματικά.
3: Ο Ρονάλτο, ο Ρονάλτο, φιλεούλη. Ενώ δεν χρειάζονται το. Ενώ είναι τόσο καλή που χρειάζονται το παραπάνω, τούτη είναι απόψη. Ας πούμε εσύ είσαι τόσο καλός στη δουλειά σου, χρειάζεται κάποιος να σε πιέζει. Να...
2: Παράδειγμα.
0: Λέω, λέει, φέρει πιν. Λέμε τώρα.
3: Τούτο λέω, αλλά δεν λέω ότι είναι καλός ο Μέση. Ενώ είναι καλός παίκτης, είναι θρύλος. Αλλά γιατί πρέπει να κάνουμε το πράγμα για να πουλούμε, να γράφουμε, να κάνουμε.
1: Καλά, να πουλάμε και άλλοι θέλουν να αγοράσουν.
3: Ούτε χρειάζεται να μας πει βοήθεια για να πάει στον τελικό του Μουντιάλ. Είχε μια γερά Μουντιάλ με
1: γιατί είχε βοήθεια για να πάει τελικό του Μουντιάλ.
2: Όχι, Χάλη, εδίκασε σε. Είσαστε φίλοι ακόμη.
3: Πάντα, πάντα είμαστε φίλοι.
0: Έχουμε καμιά ανείδηση. Έχουμε καμιά ανείδηση στο.
3: Τόση εμπειρία, κύριε Γιώργο, η ρευκή ειδήση έτσι.
0: Προσπαθώ από κάπου να πιαστώ για παράδειγμα.
3: Έβλεπα κάπου έναν αποκλειστικό που άλλη στο σελίδα ότι θα έχει 1500 φίλου.
0: Είπα το εγώ, Cyprus Basket.
3: Ναι, Cyprus Basket.
0: Είναι κακό.
3: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω.
3: Και έχουν ενδιαφέρον και οι ημερομηνίες που πέφτουν τα μάτια με τις τουρκικές ομάδες. Είστε.
0: Όχι, μετά.
3: 23 και άλλη προπηγιά.
0: Καλά.
3: Εντάξει, δεν ξέρει κάτι, απλά έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε για το πρώτο αθλητικό δελτίο διαφημίσεις τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Sport FM στους 95.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Αθλητική ενημέρωση σε νέα στο μικρόφωνο Λουίση Κολάου. Τον Αποέλα να μένετε ίσως και σήμερα οικονομική συνδρομή από το επενδυτικό σχήμα στο οποίο γίνεται ο Σάββας Λιάσης. Στο αγωνιστικό, χωρίς τον Νίκο Παπαδόπουλο, κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα θα βρίσκονται οι γαλαζοκίτρινοι με τον βοηθό του Νικόλα Καραμπετάκη να τον αντικαθιστά στον πάγκο. Διαθέσιμοι είναι η Καρίγιο και Ματσίνη, αμφίβολος ο Μαρκίνιος. Ατομικό πρόγραμμα θα ακολουθήσει ο Κωνσταντίνος Ολάκης. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνοιας εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Κάρνια της. Επιστρέφουν μέχρι και σήμερα όλοι οι διεθνείς για να ολοκληρωθεί η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής. Τις επιστροφές των Κασπάρ, Όσπολτ, Μπράουν και Λιούμπιτς μετρά ο Λοσάδα στον Απόλλωνα για τον αγώνα με τον Ύψωνα. Παραμένουν εκτός οι Ανδρέους Πολιάριτς και Γκόλτσον. Αύριο επανέρχεται στις προπονήσεις. Σήμερα επανέρχονται στις προπονήσεις όλοι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Δεν υπολογίζονται ενώ ψημένες Ραδίπου, Τσακών, ενώ παραμένει εκτός αμήν. Στην Πάφο περιμένουν την επιστροφή όλων των διεθνών. Υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος ο Κορέα. Στην Ανόρθωση υπάρχουν πιθανότητες να είναι διαθέσιμος ενώψη του αγώνα με την Πάφου ο Κάλστρομ. Ο Σέτιν έχει ένα μικρό τραυματισμό και θα αξιολογηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ενώ δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Με δύο επιπλέον επιλογές θα παρουσιαστεί η ομάδα του Άρη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, καθώς επιστρέφουν και ο Χαρολάμπος αλλά και ο Λέλε. Νικηφόρο φινάλε για την εθνική μας των ελπίδων στην προκριματική φάση του πρωταθλήματος κάτω των 21. Στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής επικράτησε με 2-0 του Σαν Μαρίνο στην ΑΕΚ Αρένα. Σκόρερ Ψαϊτίδης και Κυριάκο. Πρεμιέρα για Άκη Κεραυνό στις υποχρεώσεις του στο FIFA Europe Cup απόψε στις 7. Οι πρωταθλητές μας φιλοξενούν στο Κίτιον την Wurzburg Basket. Για το European North Basketball League, η άλλη επικράτησε εκτός έδρας στη Spartak Pleven με 61-79.
5: τις αθλητικές ειδήσεις εκτός

0: Νόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η δράση στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Για την πρώτη κατηγορία, η Κροατία ιτήθηκε από την Ισπανία με ανατροπή 1-2. Η Αγγλία επικράτησε με 3-0 της Τσεχίας. Στην δεύτερη κατηγορία, Σκωτία Σλοβενία 1-2 και Ελβετία Βόρεια Μακεδονία 3-0. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, 85.000 κόσμος στο γήπεδο και πολλά εκατομμύρια σε οθόνες των σπιτιών τους αποθέωσαν και αποχαιρέτησαν τον Λιονέλ Μέση στο τελευταίο παιχνίδι του με την Αργεντινή κόντρα στον Μπενίν. Ο Αργεντινός Superstar χάρισε μια ακόμη παράσταση στους φίλους του ποδοσφαίρου, μοιράζοντας δύο ασίστ και σκοράνοντας το τελευταίο γκολ στη νίκη με 3-0. Το EuroCup, ο ΠΑΟΚ επικράτησε εκτός έδρας της Μπόσνα με 72-75, ενώ σημαντική νίκη για το Περιστέρι στον Basketball Champions League επί της Μπάμπερκ με 93-87. Ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί απόψε την Ισπανική Μπούρκο στην 8 για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup στο Nick Gallis Hall, ενώ λίγο νωρίτερα η ΑΕΚ Αθηνών στις 7 για τον Basketball Champions League θα φιλοξενήσει τη φιλανδική Βίλπας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το super hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin G DMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
6: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carob Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Λίδουμ Κύπρου και Allwin. Carob Awards. Εισιτήρια στο more.com.
7: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
8: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
10: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
11: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
12: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
13: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
15: Απόψε τραγουδάμε. Η Άνδρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους. Απόψε τραγουδάμε. Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Έννη.
2: Η κόντρα και όπου βγει, η μικρή απόσταση από τον έρωτα και την καταστροφή. Έχει αλήθειες, είναι αλήθεια.
3: Δεν μου άρεσε.
2: Αν σου άρεσε. Ενώ μιλώ για τους στίχους σε σχέση με τις τωρινές εξελίξεις. Γι' αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι του Καρβέλα το τραγούδι.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Α, για να μην τα θέλει όλα δικά του.
4: Κανονικά θα έπρεπε να τελειώσει τη μακροσκελή της επιστολή με ένα στίχο του Καρβέλα.
3: Μα εν τούτο ρε Μιχάλη, τελειώνω την επιστολή μου με ένα στίχο που είναι δικό σου, αλλά σκιαγραφεί πλήρω τα όσα
2: τελειώσε την επιστολή με στίχο τούτο το σχήμα που έβαλε.
3: Ναι, θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
2: Α, δεν το ξέρα. Ναι, ναι, δεν είναι. Είναι του, η στίχη είναι τη Μυρτό Κοντοβά.
4: Θα έπρεπε να είναι με του Καρβέλα το στίχο τελειωμένο η επιστολή. Γιατί στέλνει μήνυμα τώρα. Έτσι.
2: Μπορεί να μην βρήκε τον κατάλληλο στίχο που να ταιριάζει, ενώ για το κομμάτι είναι το συγκεκριμένο. Τι να σου πω.
4: Ας πέθαινα μαγκαλιά πριν τελειώσει ο τρεχούμενος λογαριασμός.
2: Είναι σε παρακαλέσω να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν λέει έτσι ο τρεχούμενος λογαριασμός.
3: Yeah. Πάμε και έναν άλλο στα 77, όταν θα είσαι γιαγιά, θα σε κρατάω το χέρι.
4: Είχε άλλα.
2: Δεν ταιριάζει, γι' αυτό να χρησιμοποιήσεις στίχο του Καρβέλα.
4: Εγώ πιστεύω ότι είχε άλλα τραγουδία, θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα από αυτό το. Γιατί θα πάμε κόντρα εκεί όπου βγει, σε ποιον το λέει.
3: Του Νίκου, ρε.
4: Ότι θα είμαστε στην κόντρα τώρα από εδώ και πέρα.
2: Ναι, θέλεις. Πάμε κόντρα και όπου βγει.
3: Διώσου μισό μύριο, θέλεις ανάμιση μύριο, ναι, θα σου τα δώσω ποτέ.
2: Έλα κάτω.
3: Έλα να δούμε.
2: Τώρα,
3: να
2: το θέμα είναι αν απαντήσει γραπτός ο Καρβέλας τι στίχο να βάλει.
4: Δεν συμφωνώ εγώ.
2: Τα πρόστιχα, τα μαύρα, τα εσόρου, χάσω ας πούμε.
3: Τη Θεία Λόλα.
4: Καταλαβαίνεις πως ευτελίζεις την κουβέντα τώρα.
2: Είναι τραγούδια που αναφέρω.
4: Ναι, αλλά ευτελίζεις το επίπεδο της εκπομπής
2: μας. Τη Θεία Λόλα και όλα αυτά. Δεν ασχολούμαι τώρα, ξέρω εγώ. Ή το τσιγάρο ή εγώ. Δεν μ' αρέσει. Τέλος. Θα δούμε τι θα βγει και από εδώ. Άμα δεν έχεις άλλες δουλειές να κάνει ο κόσμος, ασχολείται με τα.
3: Με τα 1,5 εκατομμύρια.
2: Ακριβώς.
3: Συμφωνήσαμε.
4: Εσείς οι δύο προφανώς κάπου βρεθήκατε. Κάπου τα έχετε ξαναπεί.
2: Γιατί εσύ πού συμφωνείτε. Πού συμφωνείτε, Μιχάλη.
4: Κάπου έχετε βρεθεί, κάπου έχετε ξανασυναντηθεί. Κάπου σε έχω δει, κάπου σε ξέρω. Τα μάτια σου αυτά μου είναι τόσο γνωστά. Και τα λοιπά.
2: Σε μαντινάδα μπορεί να μας πεις.
4: Σας είπα προηγουμένως.
2: Πού?
3: Με τον τρέχουμε.
2: Όχι, ήταν μαντινάδα. Ήταν
4: ένα στίχος για
2: διασκευή ενός.
4: Τι έχει να δούμε σήμερα?
2: Τίποτε.
4: Μα μηδέν όμως.
2: Έχει μπάσκετ σήμερα.
4: Eurocup. Ή Ευρωλίγκα. Δεν
2: ζουν κυπριακές ομάδες πρώτα απ' όλα.
4: Ναι, ο Κεραυνός με την Μπράσ.
2: Α, έχουμε την ΑΕΚ και τον Κεραυνό που παίζουν.
4: Κεραυνός παίζει με την Μπράσ.
2: Η ΑΕΚ παίζει με τη Βίσμπουργκ, αν τη διαβάζω σωστά, γερμανική. Ο Κεραυνός παίζει με την. Όχι με την Μπράσ. Με την
3: Μπάρνου.
4: Μπάρνου.
2: Τη Εστονία.
3: Εστονία.
2: Ναι, και οι δύο στις 7.
4: Εστονία που προχθές 2-1, αυτή η Εστονία, η ίδια.
2: Εστονία προχθές 2-1.
4: Όχι, ήταν Λετωνία.
2: Ναι.
3: Εστονία, Λετωνία.
4: Το ίδιο πράγμα.
2: Εντός έδρας είναι και οι δύο αναμετρήσεις.
4: Ναι.
2: Και με τηλεοπτική μετάδοση, αν θέλει κάποιος, από τη Cita Vision. Παίζουν δύο ελληνικές ομάδες.
4: Θα δούμε μπασκετάκι δηλαδή.
2: Παίζει ο Άρης στο Eurocup.
4: Α, με τον Μπούργος.
2: Με την Μπούργος.
4: Ναι.
2: Και παίζει και ο ΠΑΟΚ Champions League. Με την. Συγγνώμη, αντίθετα. Ο Άρης με την Μπούργος Eurocup. Ναι, και η ΑΕΚ. Όχι, ΠΑΟΚ είπα.
4: ΠΑΟΚ έπαιξε χθες.
2: Ναι, έπαιξε χθες. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Και η ΑΕΚ με την Σάλον Βίλπας. Για το Champions League.
4: Ωραία.
2: 7 η ΑΕΚ, 8 ο Άρης. Έχει Ευρωλίγκα απόψε, ένα παιχνίδι να ενδιαφέρεστε.
3: Η Παρή, νομίζω, από την.
2: Παρή Βιλερμπάν. Το πρώτο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής. Τα άλλα τα παιχνίδια πέφτει την Παρασκευή. Δεν ξέρω αυτή γιατί παίζουν σήμερα. Μπορεί έτσι να βόλευε πρακτικά το γήπεδο, δεν το γνωρίζω. Άρα υπάρχει επιλογή, εάν θέλετε. Νομίζω από ποδόσφαιρο, τελειώνοντας θέλουν τις εθνικές. Νομίζω μπορεί να μην υπάρχει και επιλογή να δεις κάτι. Ενώ ακόμη και τόσο να μην μπορείς μια βραδιά να μην δεις ποδόσφαιρο.
4: Να μην μπορείς να μην δεις.
2: Ναι.
4: Ναι.
2: Α, θα σου λείψει τόσο,
4: τόσο πολύ. Τόσο πολύ, ας πούμε.
2: Νομίζω και να θέλεις απόψε να προσπαθήσεις. Έχει κάτι προκριματικά τη ζώνη CONCACAF, πώς λέγεται.
4: Ναι.
2: Φιλικά έχει. Uh-huh. Όχι, όχι, δεν είχε. Τα ξημερώματα ήταν τα φιλικά. Ένεση. Μην το ψάχνεις.
4: Δεν ψάχνω κάτι. Με τα μπασκετάκια είμαι εκεί.
2: Ναι, έχει μπάσκετ.
3: Ναι, ο Μιχάλης βολεύεται. Και με τα EuroCup αρέσκουν.
4: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
2: Ναι. Ναι.
3: Ισχύει. Είσαι φαν. Λοιπόν, τι κρατάς Μιχάλη από τα 10 λεπτά μέση.
2: Τα 10 λεπτά μέση.
3: 10 λεπτά είδε.
2: Α, νομίζω το
4: πω. Δεν είδα 10 λεπτά.
3: Α, είδες περισσότερο. Ναι. Τα ωραία, τι κρατάς από το αντίο του Λιονέλ.
4: Κρατάω την...
3: Τον ντρόουν.
4: Όχι καλέ, τώρα αυτά είναι ανοησιούλες. Εντάξει. Κυρίως στην ομιλία του. Mm-hmm. Στην οποία...

0: Θυμάστε.
1: Ναι.
0: Είχαν βγει κάποια στιγμή.
2: Τελικό του Μουντιάλ. Ναι, ναι. Και είχαν από τα αποδυτήρια τα κλεισμένοι.
0: Και ήταν, στεκόταν στην πόρτα αυτό και του έλεγε: ηρεμήστε, όλα καλά, θα πάμε να παίξουμε την μπάλα μας εμείς.
2: Καλά, δεν τα κλαίαν πριν να παίξουν. Δηλαδή.
0: Ναι, ενώ τότε είχε δημιουργηθεί ένα σενάριο ότι κάτι έγινε μέσα στα.
2: Δεν το πρόσεξα.
0: Ναι, μέσα στα αποδυτήρια, ότι κάτι του είπανε, κάτι του είπανε στην ομάδα. Και ότι του επηρέασε ψυχολογικά τόσο πολύ που βγήκαν, ας πούμε, και δεν είχαν το κατάλληλη πνευματική προετοιμασία για να παίξουν. Και χθες στην ομιλία του είπε ότι τίποτα περίεργο δεν έγινε παρά το ότι λέγεται γύρω-γύρω. Εντάξει, η ομιλία του ήταν προέκταση της επιστολής του της αποχαιρετιστήριας που, εντάξει, έδειξε την ίδια, έτσι, το ίδιο συναίσθημα, το ίδιο βάθος, ας πούμε, συναισθηματικό. Δεν τράπηκε ούτε να κλάψει ούτε να συγκινηθεί πάρα πολύ και, εντάξει, είναι χαρά μας και εμάς που ο νους θα μείνει στον όφι μέχρι να ολοκληρωθούν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας.
1: Με τον νου σου,
0: γενικά τα.
1: Τα
0: ποσοστά που κατέχει Αργεντίνος Τζούνιορ, δηλαδή που είναι το σπίτι του Μέση στο Ροζάριο.
1: Μέσα
2: στο Ροζάριο, σπίτι του Μέση.
0: Ναι, πού είναι.
2: Ξέρω εγώ πού είναι το σπίτι του Μέση.
1: Τα σπίτια του Μέση.
0: Κοντά, κοντά είναι. Ένα, το σπίτι που μεγάλωσε τέλος πάντων.
1: Το Πατρικόν.
0: Το ταπεινό εκείνο. Μια μονοκατοικία. Όχι, έχει και από πάνω. Μόλις τρίψεις τη γωνιά θα το δεις, γιατί έχει παντού, πώς τα λέμε, λάβαρα, φύσες, ζωγραφιές του Diego Nus. Από δίπλα δύο γειτονιές είναι του Μέση. Και λέει ο Πουρσανίδης τώρα ότι θα μείνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία μας. Θα μείνει για να έχουμε μεγαλύτερο.
2: Θέμα 10 χρόνια να το πούμε. 10 χρόνια να το πω.
0: Για 10 χρόνια.
2: Που είμαι δαμένο. Ενώ.
1: Ναι, δεν ξέρω, Μιχαλή όμω.
0: Κάτσε τώρα, γιατί μου το χρέωνε σε μένα το 10χρονο. Σήκω, φύγε. Δεν αντέχει. Σήκω, φύγε.
1: Την κοσόλα την ξέρουμε.
0: Έλα, σε παρακαλώ τώρα.
2: Και από φθαλμιάδη.
0: Και το πρόγραμμα άλλαξε.
2: Ποιο πρόγραμμα.
0: Το Τζάζλερ.
2: Ακόμα.
0: Πότε. Το ένα αποσύρεται, το άλλο αλλάζει. Μόνο εμεί δεν άλλαξαμε.
1: Ποιον αποσύρεται τον
2: Τζάζλερ. Ποιο αποσύρθηκε.
0: Δεν αποσύρθηκαν τα άλλα Τζάζλερ.
2: Όχι όλα, σταδιακά γίνεται. Ένα
1: είναι.
0: Μα κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό, Αντρέα μου. Ο χρόνο είναι αδυσόπιτο.
2: Σωστό. Να
1: φαίνεται του.
0: Κλαίει ο Μέση, ο Δίρετ.
2: Κανένα δεν τα βάζει.
0: Ο Δίρετ, όλοι οι Αργεντινοί. Σταμάτησε ο Πούλγα, ο The Goat.
1: Εμεί να κλαίμε, μπορεί να φιολογεί.
0: Κάποια στιγμή, ναι, θα κλάψουμε.
1: Να κάμουμε. Εγώ τουλάχιστον.
0: Αλλά πρέπει να έχουμε και το μυαλό στην επόμενη μέρα.
2: Το θέμα δεν είναι αν θα κλάψετε στο. Στο αντίο ή στο, ξέρω εγώ, θα το κάνεις ή απλά αν πρέπει. Το θέμα είναι να μην κλάψεις μετά επί ερυπείων.
0: Αλλά
2: έμα, είμαι.
0: Από αναντικατάστατους γεμάτος ο τόπος.
2: Δεν είναι
1: ξέρετε εσείς.
0: Αλίμονο. Γεμάτος ο τόπος. Μην βάλεις εσύ υποψηφιότητα, θα βάλω εγώ. Ή θα βάλω εγώ ή θα βάλει ο τρίτος. Κάποιος θα βάλει.
1: Ξέρετε, το χρήσμα είναι για
0: όλους. Το χρήσμα είναι χρήσμα.
2: Πες μας σήμερα μόνο για την επίθεση στον Τελιβερά. Δεν έχουμε, έχει δύο μέρες, δεν έχουμε άλλο υποψηφίο. Μείναμε, έχει δύο μέρες, δεν μας είπες.
0: Ρε ούσπα, κάτσε φρόνημα.
2: Γενικά που μιλώ.
0: Ο ούσπα.
2: Ο ούσπα. Κατάλαβες. Είπα να με δοχώ συνέχεια.
0: Μην δω και συνέχεια, γιατί τα επιχειρηματολογία σου είναι σαν τον πισινό της Όρνηθας. Άστα, όπου να είναι, πάνε όπου να
1: είναι.
2: Σέβομαι την κατάσταση.
0: Σεβάστου.
2: Σεβόμενο στη δύσκολη περίοδο που διανύεις.
0: Δεν θα γίνει και χειρότερη.
2: Δεν θα απαντήσω.
1: Εντάξει, να μιλήσουμε για κάτι πιο χαλαρό.
0: Χασανίδης που λέει.
2: Μα και χαλαρά του τα είναι.
1: Αλλάξουμε συζήτηση γιατί παραπάει το πράγμα.
0: Πουσανίδης λέει δεν θα υπήρχε περίπτωση να χαλάσουμε τη μεταγραφή να μείνει η ομάδα μας χωρίς ποδοσφαιριστή. Μια χαρά τον πούλησα.
2: Το Γενάρη δηλαδή.
0: Μια χαρά τον πούλησα τον παίχτη. Να πάει, προφανώς.
2: Δεν μπορεί να χαλάσει ο Πουσανίδης.
0: Τίποτα λέει. Απλά δεν είχα λέει social media να δω. Αλλά σε έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος, δεν θα χαλούσαμε την ομάδα για μια μεταγραφή.
2: Εννοεί δεν θα τη χαλούσαμε πριν τον Γενάρη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Ότι, εντάξει. Okay. Υπάρχει ένας προγραμματισμός. Άλλο να πουλήσεις και άλλο να ξεπουλήσεις δηλαδή. Ναι.
2: Okay.
0: Okay. Αυτά από μένα. Πάρτε τη σκητάλη εσείς, πείτε τα δικά σας.
2: Κάτι να πεις, Αντρέα, πιο χαλαρό.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω.
0: Τι όχι, όχι, είσαι εδώ, δεν είσαι, Αντρέα.
1: Είπα να πούμε κάτι πιο χαλαρό.
2: Ναι, τι πες. Για πες.
0: Πες το πιο χαλαρό να δούμε. Ανέβασε λίγο τα νούμερα της εκπομπής.
1: Ένα πιάσει διαβατήριο ο JJ.
0: Ποιος?
1: Ο
0: JJ.
2: Έτσι να πιάσει, μην τον υπολογίζεις.
1: Γιατί να μην τον υπολογίζεις?
2: Για όνομα του Θεού, ρε φίλε.
0: Πότε να προλάβουμε?
1: Περίμενε ένα λεπτό. Είναι για να τον επαναπατρίζουμε που το κάνουμε.
2: Όχι. Τα δικά του τα συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Όταν θα έχει την επιλογή από τη στιγμή που την

0: έχει να διαλέξει. Αν εγώ δεν τον είδα το παιδί. Αλλά όπως λέγεται είναι ο...
1: The next best thing.
0: Μάλιστα. Και όταν θα έχει την επιλογή να διαλέξει αν θα παίξει στην Κύπρο ή στην Αγγλία, πού θα πάει.
2: Κύπρο.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Γιατί να παίξει Αγγλία.
0: Εάν είναι
1: θα χρησιμοποιηθεί.
0: Όπως... Ένα λεπτό ρε Μιχάλη. Αν είναι όπως λένε ο Μέση ο νέος ή ο ξέρω εγώ ποιος άλλος ή ένα επιλέξει την Κύπρο για εθνική.
2: Όχι ρε να πάει να τρώει fish and chips. Θα μην έρθει να τρώει μεζέ.
0: Δεν ξέρω αν είναι η προτεραιότητά του ο Μέζες.
2: Να του φέρνουν μανιτάρι κότσινον.
0: Να παρακαλέσω τον 1626 να ανακαλέσει.
1: Το άντε πάλι.
0: Η συζήτηση μας λέει όπως τις 100 συμφωνίες του Τραμπ με το Ιράν.
1: Κομμένος.
0: Όχι.
2: Τι
0: σημαίνει αυτό. Για όνομα του Θεού ρε παιδιά.
2: Δεν σημαίνει για Ντόναλτ Τραμπ.
0: Πρώτα απ' όλα μπορεί να ελείψεις προς τον πλανητάρχη.
1: Για πρώτη φορά.
0: Ναι,
1: που εμείς δεν το επιτρέπουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή σας πάμε, σας φέρνουμε, σας ενημερώνουμε για τα πάντα. Τώρα μόλις σας έκανα Google Search ας πούμε για να δεις πως είναι η γειτονιά του Μέση. Τι άλλο θέλετε από εμάς.
2: Δεν είμαστε καν τηλεοπτική εκπομπή.
1: Ναι, δηλαδή...
2: Αλλά θα το δείτε. Ναι.
1: Τι φανελίτσαν αυτή η γη.
0: Δώρο. Όχι δικό μου.
1: Δικό μου.
2: Δικό όχι. Μου, είναι τα γενέθλια μου.
1: Έρχονται τα γενέθλια σου.
2: Ναι, να μου κάνετε δώρο.
0: Αν είσαι εδώ.
2: Α.
1: Εντάξει, τι δώρο είναι. Ποιανού είναι η φανέλα. Τσιτσιπάς. Αγραβανής.
0: Σου μοιάζει για τσιτσιπά ποδοσφαιρική φανέλα.
1: Μα είναι γερμανική.
0: Γερμανική ομάδα.
1: Ομάδα.
0: Ναι.
1: Original.
0: Αλίμον.
1: Ποιανού.
0: Τι είναι πιανού.
1: Του παίχτου. Ποιο παίχτη έχει τη φανέλα πίσω.
0: Παλιός παίχτης.
1: Παλιός. Καραταϊδής.
0: Σιγά να μένω Βαμβακούλης.
1: Καραπιαλής. Ποιος είναι παλιός παίχτης.
0: Λίγα τα λόγια σου για τον Βασίλη.
1: Μα χάθηκε ο Βασίλης τελείως.
0: Δεν μπορεί να χαθεί. Τι να κάνει.
1: Δεν έπρεπε να τους ανθρώπους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο.
0: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Αυτοί μεγάλοι
0: έπρεπε. Όλοι. Δεν ξέρω τι κάνει ο Καραπιάλης, αλλά.
1: Έπρεπε. Σαραβάκος, Καραπιάλης.
0: Ο Σαραβάκος ήταν. Πότε ήταν στο Παναθηναϊκό. Πότε ήταν στο Παναθηναϊκό.
1: Δεν πρέπει να φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να είναι κάπου στην περιφέρεια. Κάπου πρέπει να είναι αυτοί. Είναι διαμάντια πραγματικά. Κρίμα. Να μην χρησιμοποιούνται.
2: Συνεχίζει ο 626. Δίπλα από σπίτι του Μέση κάθεται ένα γνωστό κάποιου γνωστού.
1: Ορίστε τώρα.
2: Και επειδή ξέρουμε. Άκου, αφήστε.
1: Ορίστε τώρα να δει την κατάσταση. Έχω πάει 100 φορές. Έχω βαρεθεί να πάω να βλέπω. Σε λίγο θα γίνω tour guide εκεί πέρα. Να λέω στον κόσμο που είναι το σπίτι του Μέση και του Τιάγκο Νους. Και έρχεται το 626 τώρα να μα αφισβητήσει, α πούμε. Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Είδατε το διαιτητή δώρο του κανένα. Την κόκκινη και την κίτρινη κάρτα.
2: Έκαναν του πολλά δώρα οι διαιτητές, Μιχάλη μου.
0: Αρκέψαμε
1: τώρα.
2: Τώρα
0: θέλετε να ακούσεις.
1: Μίλησε τώρα.
2: Ό,τι έπρεπε να του κάνουν με την εθνική Αργεντινή μαζί με τον άλλον τον Ιφαντίνο, κάνετε τα.
1: Άκου να σου πω, ρε. Ρε κολόγγι υποσπασμένο. Ρε κολόγγι υποσπασμένο. Ποια δώρα του κάνανε. Βάλ τα κάτω, πες μας τα. Πες μας τα δώρα.
0: Στέλλα Γουίς.
2: Όχι, είσαι
1: παρακαλώ. Κυρία Στέλλα, τη σχέση.
0: Τώρα από να αρχή πάνω να τον παραλάβεις ο Κράουζης στην είσοδο.
1: Μα το αξίζει. Τουλάχιστον αυτό να γίνει. Άκου του κάνατε δώρα διαιτητές. Δεν τρέπεστε λίγο. Τι έχετε κάνει όλο.
0: Εντάξει, ως παίχτης εκτοπίσματος και όλα αυτά, όλοι οι μεγάλοι κάποτε θα πιάνουν και κανένα σφύριγμα. Ή θα επωφεληθούν μιας μεγαλύτερης ευαισθησίας, ας πούμε, του διαιτητή, άμα είναι φάση που εμπλέκονται ήδη μέσα.
1: Α, έχω έτσι. Έναν άνθρωπο εδώ που έχει κάνει δήλωση που δεν είναι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ποτέ.
0: Άνθρωπος δήλωση για
1: δεν έχει θέμα. Βοηθηθεί ποτέ από τη διαιτησία.
0: Ποιος?
1: Νεϊμάρ σε Μέση. Σε ευχαριστώ που με έκανες να αγαπήσω ακόμα περισσότερο το ποδόσφαιρο.
0: Νεϊμάρ σε Μέση.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Τώρα αν καλό γιο Μέση είναι το νόμος.
1: Εντάξει, λέω τώρα. Έβγαλε και ένα ποστεράκι εκεί πέρα με τις δικές του στιγμές. Πού ήταν μαζί, ήταν στην Παρή. Βρέθηκαν μαζί στην Παρή εκτός από την Μπαρτσελόνα.
0: Νομίζω ήταν τότε στην Παρή. Μπαρτσελόνα πρέπει να είναι.
1: Μπαρτσελόνα,
0: ναι.
1: Ναι, okay.
0: Στην Παρή, όχι. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει, και αφού πλησιάζει 9:30.
1: Γεια σας, παιδιά. Που
0: αποχαιρετούμε τον Μιχάλη. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με όλα όσα έχουμε ακόμη να σας δώσουμε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Στους προορισμούς για συνταξιούχους η Κύπρος κατατάσσεται παγκόσμια στους ανταγωνιστικούς προορισμούς για όσους αναζητούν χώρα συνταξιοδότησης ή εγκατάστασης μέσω παθητικού εισοδήματος. Τα επιτόκια ανεβαίνουν, ακριβένουν τα στεγαστικά, αλλά μένουν πίσω τα καταθετικά. Το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να επιστρατεύσει φραστικές υποδείξεις προς την Τουρκία για τις έκνομες διεκδικήσεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο και για τον GSI χωρίς καταδικαστικό ψήφισμα. Η αναταραχή των ομολόγων δοκιμάζει την Ευρώπη. Γιατί η Revolut με 80 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως ομάζει τις τράπεζες. Ενεργειακή καταιγίδα, δύσκολος χειμώνας με υπάρχει καυσίμων αλλά υψηλές τιμές. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
6: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
7: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
10: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
12: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
13: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
12: Κάτι άλλο?
13: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
15: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
16: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
17: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
18: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
19: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η ατζέντα του φθινοπόρου. Ταινίες, σειρές, παραστάσεις, βιβλία. Μια επιλογή από όσα περιμένουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το πρόβλημα της ψυχοθεραπείας. Πότε μια θεραπεία πρέπει να θεωρείται επιτυχημένη. Ακόμη δοκιμάζουμε τα σουβλάκια της Αθήνας και τη νέα τάση που επαναφέρει το παλιό και μετρημένο τυλίχτο. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
20: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Έχω μια ανησυχία, έτσι ενοχή μπορώ να σου πω.
1: Ενοχή.
0: Ακούσαμε τώρα το τραγούδι και να σου δω τώρα την πάσα, όχι για σένα, για να μας πεις για την κίνηση στους δρόμους που...
1: Εντάξει, μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι πιο ωραίο μετά,
0: μα...
1: για να το χαλαρώσουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το τροχαίο που μας είπα στο ύψος των Λιβαδιών. Είναι δύο από ό,τι βλέπω εδώ, αλλά δεν βγάζει οποιαδήποτε ένδειξη για κόκκινο και...
0: Μπορεί να μετακινήθηκα.
1: Δεν ξέρω, αλλά δεν δείχνει τροχαία κίνηση, παιδιά, με κάθε επιφύλαξη. Αν κάποιοι είσαστε ακόμη εκεί στην περιοχή,
0: ξεκαθάριση.
1: Μπορεί να μας ενημερώσετε, ναι. Αφού είμαστε έτσι προς Λάρνακαν και Ελεύθερη Επαρχία Αναμοχώστου, να πάμε να δούμε τι γίνεται και στην 1η Απριλίου στο Παραλίμνη, που είναι μια έτσι από τις πολυσύχναστες εκεί λεωφόρους. Έχει κίνηση, όχι σε τραγικά επίπεδα, αλλά θα βρείτε κίνηση εκεί. Η επαρχία της Λάρνακας δείχνει, ένα λεπτάκι να σας πω παιδιά, έναν τροχαίο στη Λεμεσού, άρα όσοι είσαστε εκεί προσεκτικά. Κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Η επαρχία της Λάρνακας σήμερα είναι φορτωμένη από τροχαία. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Και πάμε στη Λεμεσόν. Η Λεμεσός, προς Λεμεσόν λοιπόν, και πριν τον Άγιον Τίχωναν, θα βρείτε τροχαίο και κίνηση, παιδιά, στον αυτοκινητόδρομο. Η οποία συνεχίζει για αρκετά χιλιόμετρα, όπως βλέπω εδώ. Επίσης κίνηση θα βρείτε μετά τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας και σε αρκετές έτσι κύριες οδικές αρτηρίες της πόλης, όπως είναι για παράδειγμα η Αγία Φυλάξεως, μέχρι να φτάσει στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ένα λεπτάκι να σας πω. Επίσης διασταύρωση Δέσποινας και Νίκου Πατύχη μαζί με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έχουν τα θέματα τους, και φεύγουμε από τη Λεμεσόν, πάμε στην Πάφων. Πάφων, από ό,τι βλέπω, ο αυτοκινητόδρομος έχει κάποια θέματα, μάλλον πρόκειται για οδικά έργα.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι, εντάξει, ενημερώνουμε για την κίνηση, για την ώρα, για τα πάντα όλα. Αν θέλετε σας λέμε και τα ζώδια. Η Σπύρου Κυπριανού έχει έναν τροχαίο πριν την διασταύρωση με Αγαπίνωρος. Όσοι είσαστε εκεί προσεκτικά, και πάμε στην Νεαπόλειος Θερμοπυλών. Ακαμαντίδος που συνήθως έχει θέμα, όχι σήμερα, είναι στα καλά της. Αυτά από εμένα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Οι διακόπτες αποτελούν πλέον στοιχεία υψηλού design που αναδεικνύουν την αισθητική κάθε χώρου. Στην PGS θα βρείτε λύσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας, σχεδιασμένες να κάνουν τη διαφορά ακόμη και

0: Λοιπόν, συντρώσαμε και τα 45, πάμε κατά 46 λεπτά μετά τις 9. Είμαστε πλέον στα τελευταία στάδια της εκπομπής. Πάμε να δούμε και...
1: Να δώσουμε κάποια μηνύματα που αφορούν
0: την κίνηση.
1: Τον Άγιον Τίχωρα μεν τον λαλίσετε δεδομένος, μας λέει ο φίλος 960.
0: Δεδομένος κόκκινος δηλαδή.
1: Ναι, όπως ο φίλος ο Γιώργος που μας λέει... Φίλε, κατάλαβαν τι θα γίνει ήδη στην ταλαιπωρημένη περιοχή με αφορμή και την έδρα της Μακάμπη. Ξέρεις πόσοι φεύγουν από Αγία Φύλλα μέσω παραδρόμων και βγαίνουν από το roundabout των πολεμιδιών. Εκεί λέει θα κλείσουν όλα. Μας αναφέρει ο φίλος ο Γιώργος ο Λεμισανός ότι θα δημιουργηθεί επιπλέον πρόβλημα με την κίνηση.
0: Εντάξει, το θέμα είναι και 2 ώρες το παιχνίδι φυσικά. Δεν είναι πάντα ίδιες, αλλά υπάρχουν και παιχνίδια, ας πούμε, στη Βρονίγκα από η ώρα 9 ή 9:45 το βράδυ. Δεν ξέρω σε ποιον βαθμό αυτό μπορεί να διαμορφώσει δεδομένα ως προς το να μην επιβαρυνθεί τόσο πολύ, ας πούμε, η κίνηση, αλλά εντάξει, εκδηλώσεις ή σημαντικά παιχνίδια με κόσμο, έστω υπό άλλες συνθήκες και προς τα μέτρα ασφαλείας στο συγκεκριμένο γήπεδο δεν έχουν γίνει και θα γίνονται.
1: Τη συμπάθεια μου και την αγάπη μου στο φίλο 266 που δεν φτάνει ο άνθρωπος που μας ενημέρωσε για την κίνηση. Έκανα ένα λάθος. Έπρεπε να πω Αγία Νάβα προς Ριζοεγιά. Αμέσως να βρείτε το λάθος του άλλου και να το ρίξετε στα μόρια.
0: Μην είναι εμείς που το βρήκαμε, ένα κροατής που το στείλε το μήνυμα.
1: Έχεις δίκιο φίλε, εμείς είμαστε δίπλα σου. Ευκαιρία λέει ο 283 να δοθεί πράσινο φως σε κάποιον επιχειρηματία να κάνει ιδιωτικό σωστό γήπεδο.
0: Μιλούμε για κλειστό ντοράκι που λέγαμε, για μάλλον, το τσίριο.
1: Ναι, μάλλον, ναι.
0: Αλλά... Σφαιρικό, αφού γίνηκε.
1: Αλλά και κάποια γήπεδα μα είναι γερασμένα, είναι ετοιμόρροπα, όπως λένε οι ΟΑΔΕΣ, όχι εμείς. Mm. Και νομίζω είναι φάση που πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, χρειάζεται η Κύπρος ένα σύγχρονο.
0: Γενικότερα έχουμε κτίρια.
1: Ναι, που έχουν γεράσει, που έχουν κλείσει τον κύκλο.
0: Που έχουν πρόβλημα.
1: Δηλαδή ήταν η συζήτηση που άνοιξε πριν λίγο καιρό Λευκοσία με το Μακάριο. Τώρα έχουμε το Τσίριον. Είναι μεγάλες εκτάσεις. Είναι εκτάσεις που ενδεχομένως με κάποια με σωστό σχεδιασμό.
0: Το Μακάριο φυσικά είναι διαφορετικά τα δεδομένα.
1: Συμφωνούμε.
0: Ιδιοκτησία και όλα αυτά.
1: Απλά μιλάμε για κτίρια, ναι, για εγκαταστάσεις.
0: Για υποδομές που θα μπορούσαν να ήταν σε μια κατάσταση που να εξυπηρετούν γενικότερα των κυπριακών αθλητισμών, είτε ποδόσφαιρο λέγεται, είτε κάτι άλλο. Και αυτό είναι παράδειγμα, σε μια κατάσταση που να μπορούν να εξυπηρετούν. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε κατάσταση που να μπορούν να εξυπηρετούν.
1: Πάμε παρακάτω. Αν κάνουμε σίζο τίκετ τη Μακάμπη, ρωτάει ο φίλος 283.
0: Μπείτε στην ιστοσελίδα τη Μακάμπη, να δείτε, αλλά μόλις μπείτε μπορεί να σας κέλει ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, μα ποιος είσαι.
0: Τι ω γιο είσαι, ποτέ.
1: Να σε ρωτήσει αν έχει πέτρα στα νεφρά, α πούμε.
0: Ναι, ήταν που θέλει.
1: Ομάδα νέματο.
0: Ναι. Πείτε κανένα φράν Ισραήλ να στο αεροδρόμιο, να μπείτε τη χώρα.
1: Όταν ήμουν πιο μικρό, έπρεπε να πάει ο πατέρα μου Ισραήλ για κάποιε θεραπείε τη γιαγιά. Ήταν και νοσηλευτή, ξέρει, ήξερε να συνεννοηθεί, να ακούσει 5 πράγματα, ήταν σύνοδο. Φεύγοντας από το αεροδρόμιο, έτσι ήταν μια ιστορία, επειδή ήμουν και πιο μικρός, έκανε μου εντύπωση.
0: Που σε ρωτούν.
1: Το φώναξα σε ένα δωματιάκι,
0: ναι.
1: Έμπαιναν ένα λάξ κάποια άτομα που ρωτούσα σχεδόν τις ίδιες.
0: Τα ίδια, για να δουν αν μπέσεις σε αντιφάσεις.
1: Και την τάδε ώρα που ήσουν, γιατί ήσουν εδώ, γιατί ήρθες.
0: Στέκεσαι στην ουρά, α πούμε, έτσι ήταν παλιά χρόνια να πάω φυσικά, που κάνουμε το check-in που λέμε για να μπει να φύγει. Αν σε απλά έτσι, σε συγκόψει που λανούμε στα ελληνικά ή στα κυπριακά και έρθει η σειρά σου, που επίες, ποιους σε συνάντησες, που επίες είναι απόφαση να μιλούμε για τα πάντα, τα πάντα. Μάλιστα. Μπείτε στη σελίδα της Μακάβη, πατάτε, enter, μπείτε και δοκιμάστε.
1: Και βλέπουμε.
0: Μπορεί να σας δεχτώ, εννοώ να γίνει αμέσως το σύζωτή και να βγει αμέσως.
1: Να μην είναι όπως το τσικαλάμ προχτές που έδωσε να κάνει κάτι
0: τι έγγραφα χρειάζονται για να κάνει σύζω.
1: Ο Τσικαλάς μου είναι Free Palestine, γι' αυτό δεν θέλει να πάει, λέει ο φίλος 795. Πάμε πιο πάνω, 657. Το Γάσιο δεν θέλει το ποδόσφαιρο στο Τσίριο. Θα κάνουν τα δύνατα δυνατά να μην παίζει κανένας ποδόσφαιρο εκεί. Γιατί όμως,
0: Μεν και να κάσουν τους κανένας τώρα να κάνουν εργά. Κάμα μια συμφωνία που για να επιτευχθεί μια συμφωνία λογικά τη θέλουν και οι δύο πλευρές. Κάμα μια προσυμφωνία με δύο ομάδες και ξεκινήσα μια προσπάθεια να κάνουν κάποια βελτιωτικά, διορθωτικά, όπως θέλετε πείτε τα έργα, για να πάρουν άδεια. Αν δεν θέλαν, γιατί εμπήκα σε την διαδικασία ή γιατί να εμπαίνα σε την διαδικασία με την Καρνιώτησαν και με την Γκράσα Βαϊνή για να αρχίσει όλη η διαδικασία. Εν τσιν κάτι κρατικό που με βάση κάποιες διαδικασίες τους αναγκάζει να κάνουν κάποια πράγματα.
1: Λογικά θεωρήσαν ότι με τις 120.000
0: είναι και έσοδα. Ναι, και είναι και έσοδα αν επετυχαίναν να πάνε να πάρουν άδεια.
1: 120.000.
0: Είναι και λίγα λεφτά.
1: Μπάστα κάτω, αλλά λύσαν να το κάνω κόσμημα.
0: Ναι, σωστά. Πάμε παρακάτω.
1: Μπορεί να φιλοξενήσει και διοργανώσεις από το εξωτερικό.
0: Ποδοσφαιρικές εννοείς.
1: Ναι, ημιτελικούς, Champions
0: League. Όχι, ημιτελικούς, Champions League. Μπορεί να δεν φιλοξενήσει κανένας. Κανένα γήπεδο εννοώ στην Κύπρο.
1: Ναι, αλλά και καμάντη αναβάθμιση που έκαμε το Τσίριο.
0: Εντάξει, οκ. Εντάξει, χωρητικότητα παραπάνω. Για λόγω χωρητικότητα που λέω.
1: Είναι προσθέσαν όπως το Καραϊσκάκι.
0: Τώρα σχεδιασμό το Καραϊσκάκι. Δεν μπήκαν ήδη.
1: Ναι, στο σχεδιασμό των 120.000 δεν ήταν η επέκταση των κερκίδων.
0: Όχι, ήταν το πατσάρισμα αντιρών που είχαν.
1: Πολύ το χαλί. Πολύ το χαλί. Τσίριον, λέει ο 266, εξαιρετικό σημείο για να σηκώσουν ακόμα δύο πύργους και να μείνουν άδειοι.
0: Οι πύργοι να μείνουν άδειοι. Εμπουλούνται οι πύργοι τα.
1: Δεν ξέρω, κύριε.
0: Τα καταστήματα, τα διαμερίσματα που έχουν στην Λεμεσό.
1: Μπορούν να σηκώσουν και να έχουν πανοραμική θέα το γήπεδο.
0: Ο υπός το γράφει ένα άλλο που θέλει να μας πει. Εν πάση περιπτώσει, δεν τα ξέρω τα δεδομένα αυτή τη κατάσταση.
1: Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι, μάλαμα τα δώσαμε. Όταν η Στέλλα έβγαζε στον αέρα τον πρόεδρο του Γάσιο και αυτός έλεγε ότι υπάρχουν συνεργεία και δουλεύουν, πήρε το δώσ, της έστειλα μήνυμα ότι όλοι
0: όλοι και όλοι εργάζονται τρία
1: άτομα. Τα δύο είναι οι σταθεροί εργάτες που κάνουν όλα κουρέματα από γυαλίσμα μέχρι και μάζεμα των Αιγιών. Α, έχει και Αιγιές
0: στο πάρκι.
1: Ναι.
0: Νομίζω έχει φύγει. Είσαι φύγει με. Α, δεν τα ξέρω αυτά, Ανδρέα.
1: Δεν μπορεί να δω και ένα άλλο ρεπορτάζ ολοκληρωμένο. Ο πράσινο χρυσό, ρε, του τόπου.
0: Ο πράσινο χρυσό, έκανε μια ώρα να μέχρι. Μην σου πω, φίλε, για αφισβητούμε κάποιο αν είναι εκεί και βλέπει. Φυσικά το θέμα δεν ήταν αν ήταν τρία ή δέκα ή αν ήταν συνεργείων. Αν επρόλαβαν κατά κάποιον τρόπο, αν ήταν λίγοι ή πολλοί ή δεν επρόλαβαν. Το θέμα είναι ότι. Ο Γάσιο είπε ότι. Το θέμα μάλλον είναι ότι από την πλευρά του ο Γάσιο θεωρούσε ότι αυτά που έκαμε ήταν ό,τι του ζητήθηκε και το γήπεδο είναι έτοιμο. Και έχουμε μία αυτή τη στιγμή εντελώς αντίθετη άποψη και έκθεση από τον ΕΟΑ.
1: Μεγάλο το χάσμα.
0: Δεν είναι θέμα των συνεργείων. Αν εγώ που έχω το γήπεδο θεωρώ ότι είναι έτοιμο να φιλοξενήσει παιχνίδι ξανά. Και αν ο ΕΟΑ που το ελέγχει μου το χαρακτηρίζει επικίνδυνη οικοδομή. Μεγάλη διαφορά. Πάση περίπτωση.
1: Ο Ράζελ Κρόου, ναι. Λέει ο 266, στο κόμμα έχει δύο ή τρία ακίνητα. Γιατί κάθε φορά που θέλει να πάει κόκκινητο, πάει ανάλογα σε όποιο θέλει χωρίς ενημέρωση για να μην τον έχουν στο από πίσω οι παπαράτσι, μας ενημερώνει. 699, εντάξει, έχουμε και εμείς τη λίμνη του με μη. Χαχαχα, γιατί χαχαχα. Εγώ όταν πάω πεπάτημα και κάποτε κάνω ένα break και αμέσως στη λίμνη.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο το τοπίο.
0: Okay.
1: Μπορεί να μην είναι κόμμο.
0: Καλά.
1: Αλλά εντάξει.
0: Έχουμε άλλα πράγματα που το κόμμο μπορεί να μην τέχει.
1: Όχι το κόμμο χαλούμι.
0: Όχι, ενώ και ως τοπίο.
1: Τοπία μας ενδιαφέρει, κύριε Γιώργο. Αν κάτσε τις τρεις ζιβανίες και το φάει το χαλούμι, σου θα το πιάνουν όλα τα ίδια.
0: Σωστό.
1: Κι όμως λέει 757.
0: Το τραγούδι που έβαλες λογικά. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Mm-hmm.
0: Το πρώτο λέει Greek version το ακούσατε. Δεν ήταν η Vichy. Γράψε εδώ στο YouTube. Μας δίνει για την εταιρεία που το βάζει. Πριν 16 χρόνια λέει. Αλλά δείτε το μέχρι το τέλος.
1: Μα νομίζω ότι τραγούδισε το λεπάρε τον Breathless. Και τραγούδισε το με προφορά full εννοώ καλή.
0: Ναι, θα το δω.
1: Όχι, δεν δέστο.
0: Είμαστε εντάξει.
1: Άντε, κύριε Γιώργο.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Και ο πάνω, το σπίτι του Ρονάλτο μας λέει 626 είναι στα κάτω Λεύκαρα. Το ξέρατε ή το ξέρατε?
0: Μάλλον ρωτάμες.
1: Δεν το ήξερα. Ζώδια, live σύνδεση με Λίτσα Μπατέρα, ρωτάει 630. Όχι, μπορούμε να τα πούμε κι εμείς.
0: Θα πούμε και ζώδια. Τάχα, εκεί που λέμε την κίνηση, να θα πούμε και ζώδια.
1: Το είπα ότι λέμε και ζώδια και ώρα και κίνηση, ό,τι θέλετε, τα πάντα όλα.
0: Πες μας για ποιο ζώδιο ενδιαφέρεσαι, φίλε.
1: Ναι, μπορεί να μας στείλει και
0: θα τον η Μάρα έπαιξα, λέει, στην Παρή από το 21 μέχρι το 23. Είχε δίκιο ο σύντεκνος. Ο Τσικαλάς που το είπε. Ότι επέξα μαζί.
1: Ναι, το είπε ο Μιχάλης Κρυφή, αλλά δεν του δίνεις καμία σημασία. Γι' αυτό νιώθηκε κάποιες φορές παραμελημένος. Πήγα Ισραήλ πριν κάποια χρόνια, με είχαν συλλάβει γιατί είχε το διαβατήριο μου σφραγίδαν της Συρίας, λέει ο πράσινος κυνηγός.
0: Μα και εσύ.
1: Επίεσαι για κουρτίνες. Επίεσαι για κουρτίνες, χαγιά. Ένα διάστημα ήταν της μοδός. Σηκώνει τον αεροπλάνο που η Λάρνακα μέχρι να καταλάβει τι γίνονταν.
0: Όταν πήγα για παιχνίδι της Εθνικής.
1: Πού?
0: Στο Ισραήλ.
1: Α, στο Ισραήλ.
0: Στον έλεγχο στο που εμπαίναμε τη χώρα, μπροστά μου ήταν ένα συνάδελφο. Τον ρώτησαν τι ήρθε να κάνει, γιατί ήρθε στο Ισραήλ. Του είπε, ήρθα, με έστειλε, ξέρω εγώ, το μέσο μου, το κανάλι μου, τι ήταν. Λέει του, προφανώ τον είχα ρωτήσει αν ήρθε μόνο του. Του δώσε, κατάλαβε από το μέσο το συγκεκριμένο, ναι, εγώ είμαι. Και εντάξει, είπαν του πέρνα. Πάω εγώ μετά και ρωτάμε, γιατί ήρθε στο Ισραήλ, τι ήρθε να κάνει. Λέω του, ήρθα για το
1: παιχνίδι,
0: είμαι δημοσιογράφο. Και λέει μου, μα ο προηγούμενο είπε μα ότι μόνο κοινό είσαι συνέρτη. Εσύ τώρα γιατί.
1: Γιατί είσαι δεύτερο.
0: Γιατί κάτσε ένα τώρα, εξήγα του το ότι μπορεί να νόμιζε ή να κατάλαβε κάτι άλλο, δεν ξέρω εγώ. Πάση περίπτωση.
1: Εγκαλών το λαδίν του Τσιρίου, Κυπριακών ή Κορονέικο.
0: Την απάντηση πρέπει να δώσουν οι αρμόδιοι.
1: Με το μακάριο που φέτος είναι να το κάνουν ελεύθερη περιοχή κυνηγίου, τι γίνεται, φάσα.
0: Ναι, έχω έτσι πληροφόρηση. Εκτός που το είδα πάντως μετά τις βροχές, μπορεί να τα βοηθητικά εχθές την ώρα της έντονης βροχόπτωσης μπορεί να μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για την αλληλεία.
1: Θυμηθείτε πριν χρόνια την κουβέντα με Παπασταύρου και Κουά για το Μακάριο να μείνει να πέσει πάνω μας, λέει ο πράσινος καβαλάρης.
0: Τι είναι να μείνει να πέσει πάνω μας?
1: Όταν ζήτησε ο Παπασταύρου να πιάσει την έκταση και να την αξιοποιήσει για είπε
0: αντισομόνιες. Με είπε κάποιος όχι να μείνει να πέσει πάνω μας.
1: Το λέει ο φίλος.
0: Α.
1: Όχι, μεν το δόκετε του Παπασταύρου να το κάνει.
0: Δεν ήταν θέμα. Πόσες φορές να τα πούμε, πράσινο καβαλάρι μου. Δεν ήταν θέμα Παπασταύρου. Είναι θέμα της διαδικασίας. Δείτε τώρα που γίνεται κάτι ανάλογο τώρα, που μετά από χρόνια ήρθε και το Στέλιος Κυριακίδης. Είναι κρατική γη και πρέπει, μπορεί να το δώσουν. Και πριν τον Παπασταύρου ήταν το Αποέλ, και μπορεί και άλλο, και μετά, και να ανοίξουμε παρέτεια συζήτηση. Δεν ήταν θέμα του ενός ή του άλλου. Είναι θέμα των διαδικασιών. Μετά ψηφίστηκε τι έγινε και πάει τώρα να γίνει με δημόσια διαβούλευση, προσφορά, όπως τη λένε, το Στέλιος Κυριακίδης. Αλλά σε κανέναν δεν μπορούσε να δοθεί έτσι. Με τον τρόπο που ήταν τότε τα δεδομένα. Λοιπόν,
1: όπως δεν μπορεί να δοθεί το Μακάριο, δεν μπορεί και μας να μας δοθεί επιπλέον ώρα. Άρα είναι ώρα να την κάνουμε. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Big Guards, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο ο Λουίς Νικολάου. Θα πρέπει να μιλήσω και σήμερα η οικονομική συνδρομή από το επενδυτικό σχήμα στο οποίο γίνεται ο Σάββας Λιασής. Στο αγωνιστικό κομμάτι, χωρίς τον Νίκο Παπαδόπουλο, θα παραταχθεί στον Πάγκο κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα με αντικαταστάτη του τον Νικόλα Καραμπετάκη. Διαθέσιμοι είναι η Καρίγιο και Μαντσίνη, αμφίβολος παραμένει ο Μαρκίνιος, ατομικό πρόγραμμα συνεχίζει να ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαϊφής. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Καλμιώτισσα. Επιστρέφουν σήμερα.

0: σεζόν υπολογίζει ότι θα είναι έτοιμο και ο Κορέα. Στην ανόρθωση πιθανότητα για να είναι διαθέσιμο εν ώψη υπάφου συγκεντρώνει ο Καλστρεμ. Ο Σέτιν είχε ένα μικρό τραυματισμό και θα αξιολογηθεί. Διαθέσιμο θα είναι ο Φαν Νιφ. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι ο Μπέρκστρομ. Με δύο διπλές επιλογές θα παρουσιαστεί ο Άρης με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Χαραλάμπους και Λέλε. Στο Ολυμπιακό επανέρχονται οι Πρόκοπ και Ζάνος, ενώ σε περίπου 2-3 εβδομάδες θα είναι έτοιμος ο Σάπινεν. Η Ρωμανία Ραδίπου ενημέρωσε πως ο Πάρης Πολυκάρπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Αστράγαλο, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Νικηφόρο φινάλε για την εθνική μας στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω 21. Στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής επικράτησε με 2-0 του Σαν Μαρίνο στο 1-1. Σκόρερ, η Πουρσαϊτίδης και Κυριακό. Πρεμιέρα για και Κεραυνός στις υποχρεώσεις τους για το FIFA Euro Cup. Οι πρωταθλητές μας φιλοξενούν στο Κίτιον in Würzburg Basket. Την ίδια ώρα στις 7 ο Κεραυνός του Βόλου θα υποδεχθεί στο Κώστας Παπαέλληνα στην Πάρναου από την Εστονία. Εδώ η European North Basket πολύ καλή επικράτηση εκτός έδρας στη Spartak Πλεύεν με 61-79.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Το κληρώθηκε χθες βράδυ δράση στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Για την πρώτη κατηγορία, Κροατία-Ισπανία 1-2 με ανατροπή. Η Αγγλία επικράτησε με 3-0 της Τσεχίας. Ενώ στην β' κατηγορία, Σκωτία-Σλοβενία 1-2 και Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 3-0. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, 85.000 κόσμο στο γήπεδο και πολλά εκατομμύρια σε οθόνε των σπιτιών του αποθέωσαν και αποχαιρέτησαν τον Λιονέλ Μέση στο τελευταίο παιχνίδι του με την Εθνική Αργεντινή κόντρα στον Μπενίν. Ο Αργεντινό Σούπερσταρ χάρισε μια ακόμη παράσταση στου φίλου του ποδοσφαίρου, μοιράζοντα δύο ασίστ και σκοράνοντα το τελευταίο γκολ του αγώνα στη νίκη με 3-0. Για το EuroCup, ο Πάοκ επικράτησε εκτό έδρα τη Μπόσουνα με 72-75. Σημαντική νίκη για το Περιστέρι στο Basketball Champions League επί τη Μπάμπερκ. Ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την Ισπανική Μπούρκο στις 8 για την δεύτερη αγωνιστική του Euro Cup στο Νικάλης Χολ, ενώ λίγο νωρίτερα στην Σουνέλ Αρίνα η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Φιλανδική Βίλπας στις 7. Επόμενη αθλητική ενημερωσή σας στις 11. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκιαλέξει θράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι το παραμύθι εν τούτο σιόρ, ένα παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3,

0: 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
3: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
4: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
3: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
5: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
6: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
9: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Orthodox Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
13: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
14: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Τσάκας. Να κάνουμε αρχικά αναφορά και στον χορηγό μας, την

της ανοίγει την Παρασκευή στην Κύπρο και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Μπαίνουμε και σε ένα full πρόγραμμα πλέον, καθώς από εβδομάδας θα έχουμε και τους αγώνες κυπέλου, τα πρώτα παιχνίδια εκεί, αλλά και ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Πάμε να θυμηθούμε το πρόγραμμα για την πέμπτη αγωνιστική Παρασκευή στις 7 η ώρα το Καρμιώρης Ομόνια, Σάββατο στις 6 Κράσα Βαϊνή Απόλλων και στις 7 από ΕΛ Νέα Σαλαμίνα. Την Κυριακή στις 6 Ανόρθωση Πάφος και στις 7 άλλα δύο παιχνίδια, ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου και Ολυμπιακός Άρης. Και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 7 ο αγώνας της ΑΕΚ με την Ομόνια Ραδίπου. Το Σπύρος Κυπριανού θα χρησιμοποιεί ως έδρα της η Μακάμπι Τελαβίβ για τους αγώνες της στην Ευρωλίγκα. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και θα δώσουμε αργότερα το ρεπορτάζ. Λίγησαν οι πάντες, πραγματικά ο Λιονέλ Μέση είπε το αντίο στην Εθνική Αργεντινής με τον πιο ηχηρό τρόπο, με γκολ και ασίστ στην φιλική αναμέτρηση με τον Μπενίν, είχε λήξει 3-0, συγκινητικές στιγμές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του ιστορικού αυτού αγώνα και θα τα πούμε όλα αυτά αργότερα στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Θα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον Διεθνή Αμυντικό, τον Κωνσταντίνο Σωτηρίου. Θα τα πούμε και για την εθνική ομάδα και για την ομάδα του εκεί στην Πολωνία, την Κορώνα Κιέλτσε. Σε χαιρετώ, Κωνσταντίνε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα μου, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ, πέστρεψες φαντάζομαι, ναι?
1: Ναι, πέστρεψα χθες.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε λίγο καταρχήν για την εθνική ομάδα. Πώς είδες εσύ την παρουσία του εθνικού μας συγκροτήματος σε αυτά τα 4 πρώτα παιχνίδια του Nations League? Πώς κρίνεις τον απολογισμό? Έχουμε 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Με τον τρόπο που ήρθε εκείνη η ήττα και στα τελευταία στάδια της αναμέτρησης, σε ακούμε.
1: Εντάξει, ήταν η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το format με τους 4 αγώνες. Mm-hmm. Απόψη μου νομίζω είναι πιο ωραία, είναι πιο πολλές ημέρες και με την ομάδα. Νομίζω ότι γίνεται περισσότερο. Όσον αφορά τους πόντους, νομίζω είμαστε μέσα στους στόχους μας, γιατί ο προπονητής μας έθεσε τη θέση 1-2 από την αρχή. Είμαστε στη δεύτερη θέση. Θα μπορούσαμε να είμαστε πιο κοντά στην πρώτη, αλλά ευτυχώς νικήσαμε τα τελευταία παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Νομίζω τα πρώτα δύο παιχνίδια δεν πήραμε αυτό που δώσαμε. Και με το Μοντενέγκρο, εντάξει, με το Μοντενέγκρο φανήκαμε λίγο τυχεροί το πρώτο ημίχρονο. Ενώ στην Λετωνία, νομίζω κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι, καταφέραμε να πάρουμε τους τρεις πόντους.
0: Σύμφωνο. Εκείνο που έλειψε σε εκείνη την αναμέτρηση.
1: Και στο τελευταίο παιχνίδι, ναι, στο τελευταίο παιχνίδι ήταν το φανταστικό γκολ του Μάρκος που μας έδωσε τους τρεις πόντους και τις ελπίδες για την δεύτερη και πρώτη θέση.
0: Ναι, ουσιαστικά απονεμήθηκε δικαιοσύνη, το δικαιούταν και στην αναμέτρηση την πρώτη με τη Λετωνία εκτός έδρας. Είχε και δοκάρια με το Μαυροβούνιο.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Στο 95 στη Λετωνία δεν καταφέραμε να σκοράρουμε ο ίδιος παίχτης. Το ίδιο σουτ περίπου, το 95, καταφέραμε να πάρουμε τους τρεις πόντους.
0: Έτσι είναι. Όμως... είδα μια διαφορετική, θα έλεγα, διάθεση από όλους τους διεθνείς. Υπάρχει και πολύ μεγάλη θέληση, είναι και το πάθος που πανηγυρίστηκαν τα τέρματα, γενικά από όλα τα παιδιά, λέω. Πόσο μάλλον αυτό που έδωσε και την νίκη, μου περιέγραψες και εσύ προηγουμένως με τον Edwards. Γενικά φαίνεται να είναι εξαιρετικό, άριστο το κλίμα στην εθνική και βγαίνει αυτό από όλες τις απόψεις, δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω μπορείς να το καταλάβεις και από τις φωτογραφίες και από το βίντεο μόλις σκοράραμε. Εντάξει, σκοράμε εναντίον της Λετωνίας, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα παιχνίδια, τα πρώτα δύο που είχαμε έναν πόντο και μετά καταφέραμε να πάρουμε 6 πόντους στα τελευταία δύο, ήταν σαν την εξηλαίωση, καταλαβαίνετε.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Ήταν σαν τη δικαιοσύνη, να το πω καλύτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω το καταλάβεις, όλοι οι παίχτες θέλουν να έχουν πλέον στην εθνική και δεν είναι κλίση ότι όλοι οι παίχτες, ακόμα και οι τραυματίες, παραμένουν μαζί μας στο camp. Και ο Λάιφης, ας πούμε, είστε μαζί μας στο εξωτερικό. Νομίζω καταλαβαίνεις ότι είμαστε μια οικογένεια.
0: Ναι. Θεωρείς ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο κύριος Μάντζιος, για αυτό που σχολιάζουμε και λέμε τώρα, διότι είναι σημαντική η διαφορά σε σχέση με κάποιες προηγούμενες καταστάσεις, τέλος πάντων, στην εθνική ομάδα?
1: Ναι, σίγουρα. Νομίζω κομβικό ρόλο είναι ο κύριος Μάντζιος, αλλά οι ήδη παίχτες, αν δεν το θέλουν, νομίζω όποιος προπονητής και να έρθει θα είναι τα ίδια. Είναι ένας συνδυασμός, νομίζω.
0: Ξέρεις ποιον κομμάτι όμως υπολείπεται? Του κόσμου. Ο κόσμος, έχω την εντύπωση ότι ναι, μπορεί να αισθάνεται μια ικανοποίηση βλέποντας την εθνική και τα θετικά αποτελέσματα είχαμε και στην προηγούμενη διοργάνωση και τώρα, αλλά δεν έρχεται στο γήπεδο στους αριθμούς που θα θέλαμε όλοι, φαντάζομαι, και ειδικά εσείς οι διεθνείς, Κωνσταντίνε. Τι νομίζεις?

0: Εντάξει, με τη Λετωνία νομίζω ήταν λίγο τραγικά τα πράγματα στην προσέλευση του κόσμου. Ίσως να ήταν η ώρα, ίσως η μέρα, δεν ξέρω το γήπεδο, πρέπει να αλλάξει. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να γνωρίζω, αλλά όταν πας στη Λετωνία και έχει 5 με 6 χιλιάδες κόσμο.
1: Σε μια χώρα που δεν είναι το ποδόσφαιρο το πρώτο τους άθλημα εκεί.
0: Περιμένεις κάτι καλύτερο. Επειδή είδαμε και τα παιχνίδια στο Μοντενέγκρο. Μοντενέγκρο ήταν γεμάτο γήπεδο.
1: Σωστά.
0: Της Αρμενίας όταν βλέπαμε τα βίντεο ήταν γεμάτα τα γήπεδα. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Η υποχρέωση μας είναι να παίζουμε για την πατρίδα μας. Γιατί όπως ξέρεις, νομίζω για να μπορείς φέρεις είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα να παίζεις την εθνική του. Ναι. Είμαστε υποχρεωμένοι και ο κόσμος θα σκοπιάσει.
1: Μάλιστα. Ίσως να χρειάζεται να βρούμε και κάποιους άλλους τρόπους να μαζέψουμε περισσότερον κόσμο. Πάντως, έχω την εντύπωση, την αίσθηση ότι αν όλα πάνε καλά, έχουμε τουλάχιστον ισοπαλία με την Αρμενία εκτός έδρας και μιλώ για τα δύο τελευταία παιχνίδια που υπολείπονται. Και πάμε με το Μαυροβούνιο που ενδεχομένως να παίζεται και η πρωτιά στην τελευταία αναγωνιστική στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Είναι Κυριακή, είναι 4 η ώρα το παιχνίδι. Δηλαδή δεν θα έχει καμιά δικαιολογία κανένας να μην πάει στο γήπεδο, έτσι.
0: Με μαθηματικά με δύο νίκες νομίζω...
1: Με δύο νίκες, ναι, τερματίζουμε πρώτοι. Θέλω να πω...
0: Αν ισοπαλία με την Αρμενία,
1: ναι.
0: εξαρτάται τι θα κάνει το Μοντενέγκρο με τη Λετωνία.
1: Ναι. Αν υποθέσουμε ότι κερδίσει εκεί, θα παίζεται η πρώτη θέση. Αν υποθέσουμε ότι δεν κερδίσει το Μαυροβούνιο, σημαίνει ότι μπορεί να προκύψει και τριπλή ισοβαθμία ή ανάλογα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για τη δεύτερη θέση ακόμη, όχι μόνο για την πρώτη. Ναι. Εντάξει, είναι υποθετικά. Θεωρώ όμως ότι εάν παίζεται είτε η πρώτη είτε ακόμη και η δεύτερη θέση, θα είναι εντελώς άδικο για αυτήν
0: νομίζω
1: την εθνική
0: γεμάτο,
1: ναι. Να μην γεμίσει το ΑΜΕΓΑ. Έτσι.
0: Εντάξει, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, ο κόσμος νομίζω αγκαλιάζει την εθνική, αλλά δεν έρχεται στο γήπεδο. Ενώ από μιλώ και με τους φίλους μου και απ' έξω, μοιάζεται για την εθνική, αλλά... Ξέρω, δεν έρχεται στο γήπεδο, δεν...
1: Ναι.
0: Ότι με να κάνει κάτι άλλο, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα προκύψουν τα πράγματα και στην πορεία. Πάντως είναι το κομμάτι που υπολείπεται. Αυτό είναι που σχολίασα και αρχικά για αυτό το θέμα, σε σχέση με τον κόσμο. Διότι βλέπουμε και άλλες εθνικές, πολύ σωστά το είπες και εσύ, και πολύ κοντά μας και που μπορεί και να μην έχουν και αυτοί τα θέματα τους, εννοώ, αλλά να γεμίζουν τα γήπεδα. Τέλος πάντων, εσύ τι πιστεύεις για τα δύο επόμενα παιχνίδια, Κωνσταντίνε?
0: Σίγουρα πάμε για τους 6 πόντους, εγώ νομίζω. Mm-hmm. Νομίζω δείξαμε και στα δύο παιχνίδια. Εντάξει, με το Μοντενέγκρο δεν ήμασταν τόσο καλοί στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Φανήκαμε τυχεροί. Αλλά προηγηθήκαμε με ένα 0 με τον Μάρκος, ένα πέναλτι και έναν κόστο 90. Αστέρισαν τουλάχιστον τον πόντο. Νομίζω με την Αρμενία αν είμαστε καλύτεροι τους, δεν ξέρω γιατί όχι,
1: ναι.
0: Τουλάχιστον 4 πόντους. Νομίζω.
1: Δεν ξέρω μες στην έδρα τους οι Αρμένοι αν είναι πιο δυνατή ομάδα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Νομίζω στην έδρα μας είμαστε καλύτεροι σε όλα τα παιχνίδια.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα θα κυνηγήσουμε το maximum των βαθμών και θα δούμε που θα βρισκόμαστε.
0: Σίγουρα πάμε για πρώτη και δεύτερη θέση. Ναι. Ναι. Ο πρωταρχηγός μας στόχος από τον προπονητή.
1: Μάλιστα. Ο Κρίστοβιτς ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος.
0: Ναι, ήταν.
1: Ναι. Μιλάμε για τον επιθετικό του Μαυροβουνίου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και επιθετικός της Αταλάντα. Πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Σε δυσκόλεψε πάρα πολύ στο πρώτο το παιχνίδι.
0: Ναι. Έχουν καλούς παίχτες. Ήταν καλή ομάδα.
1: Ήταν λίγο έκπληξη το αποτέλεσμα της προηγούμενης αγωνιστικής στο 0-0 με την Αρμενία.
0: Ναι, επειδή έχω και ένα φίλο μου στο Μαυροβούνιο, ήταν έκπληξη για εκείνους.
1: Mm-hmm.
0: Πιστεύαν ότι θα κάνουν το 4 στα 4 και θα καθαρίσουν την πρόκριση.
1: Μάλιστα. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει στη συνέχεια. Θεωρείς ότι έχουμε τώρα με αυτόν τον ρόστερ, με τα δεδομένα που προκύπτουν, μια εθνική που έχει την προοπτική που μπορεί να διακριθεί είτε σε αυτήν την διοργάνωση είτε ακόμη και στην επόμενη με το Euro?
0: Νομίζω ναι. νομίζω έχουμε καλούς παίχτες και αν εξαιρέσει έχουμε και 5-6 τραυματίες οι οποίοι θα ενσωματωθούν ίσως τον Νοέμβριο.
1: Ναι, είχαμε κάποιες σημαντικές απουσίες, αλήθεια.
0: Ναι, ήταν η κλήρωσή μας στο Nations League ευνοϊκή. Γιατί όχι, τουλάχιστον δεύτερη, α προχωρήσουμε στο Group B και να δούμε στη συνέχεια στο Euro. Δεν ξέρουμε.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Αλλά νομίζω γίνεται καλή δουλειά στην εθνική.
1: Μάλιστα. Το θέμα είναι να έχουμε και διάρκεια, έτσι, συνέχεια.
0: Ναι, το πιο σημαντικό.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Και θα δούμε που θα μας βγάλει ο δρόμος, όπως λέμε. Μου λέει και εδώ ένας φίλος, στόχος η πρώτη θέση μου λέει, γιατί δίνει δεύτερη ευκαιρία για το Euro και πάμε για το όνειρο.
0: Ναι, ναι. Όταν τερματίσεις στη δεύτερη θέση...
1: Θα παίξεις από έναν μπαράζ.
0: Για τον Group B.
1: Ναι.
0: Ενώ πρώτη θέση, αυτό που θέλει όλη η Κύπρος, είναι να βρεθούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Μέσω play-off.
1: Ναι. Λοιπόν, να μας πεις λίγο και για τα νέα τα παιδιά, έτσι πώς ενσωματώθηκαν, γιατί σχολιάστηκαν πάρα πολύ, περισσότερο ο Έντουαρτς θα έλεγα. Πάνω στους έχετε αγκαλιάσει και οι ίδιοι κατάφεραν να ανταποκριθούν, έχω την εντύπωση. Λες και ήταν αρκετών καιρών, ενώ ήταν μόλις αυτά τα πρώτα παιχνίδια με την Εθνική Ανδρών.
0: Εντάξει, νομίζω για τον Έντουαρτς δεν χρειάζονται συστάσεις. Νομίζω έδειξε τι παίχτης είναι και το επίπεδο που παίζει, νομίζω. Δεν χρειάζεται να το δεις. Νομίζω μπορείς να καταλάβεις ότι είναι παίχτης μεγάλης κλάσης. Σκοράρε 2 φανταστικά γκολ. Μπορείς να σκοράρει ακόμα 1-2. Ο καινούριος Ατσαρούλα έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Ο Έχτο, εντάξει, ήταν από παγιά. Ποιος άλλος?
1: Ναι.
0: Ο Κονομής
1: ήταν. Ναι, έβαλε και τέρμα μάλιστα.
0: Ήταν πολύ καλός, έπαιξε σε διαφορετική θέση. Mm-hmm. Κοράρε.
1: Σωστό. Πάντως είναι σημαντικό, Κωνσταντίνε, έχουμε 13 διεθνείς που παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού. Μπορεί να είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι. Το συζητούσαμε στο συνοχή αυτό με κάτι παίχτες και νομίζω είπαμε πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα στην εθνική.
1: Ναι, ναι.
0: Μετρούσαμε τις ομάδες, ναι.
1: Είναι...
0: Είναι θετικό.
1: Πάρα πολύ θετικό και σημαντικό.
0: Από στην Κύπρο δεν κάνουν έναν κανόνα το να πρέπει να βοηθήσουν τους Κύπριους.
1: Ναι. Ψάχνετε κι εσείς.
0: Η συμβολή μου είναι να φύγω στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
0: Αν τα καταφέρουν είναι δύσκολο βέβαια, αλλά νομίζω να φύγεις την πρώτη φορά, μετά είναι πιο εύκολο.
1: Mm-hmm. Άρα με αυτό που λες, δεν θεωρώ ότι θα επιστρέψεις σύντομα στην Κύπρο, ναι.
0: Όχι, δεν είναι στα πλάνα, αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Σε ευχαριστημένος εκεί, στην κορονακίνηση.
0: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Mm-hmm. Είναι άλλο πρωτάθλημα, νομίζω ξαναεπάμε γεμάτα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Είναι το σπορ τους, όπως στην Κύπρο που είναι το ποδόσφαιρο, είναι και εγώ. Ζω για αυτό το πράγμα.
1: Και αγωνίζεσαι βασικός εκεί, έτσι, παίζεις...
0: Εντάξει, τα πρώτα παιχνίδια αγωνίστηκα βασικός, τα τελευταία 5-6 όχι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Εντάξει, είσαι εκεί και θα διεκδικήσεις ξανά θέση. Μάλιστα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα φέτος, ενώ ποιος είναι ο στόχος της κορώνα?
0: Το καλοκαίρι ο στόχος που έφυγε ήταν οι πρώτες 5 θέσεις, η Ευρώπη. Η κορώνα ήταν μια ομάδα η οποία τερμάτιζε, ήταν μια μικρομεσαία ομάδα. Αλλά τώρα με κάποια λεφτά από τον πρόεδρο, η στόχη μας είναι η Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δύσκολο να το ξέρετε, πρέπει να είμαστε στις πρώτες 5 θέσεις, αλλά ναι. Είμαστε έκτοι τώρα.
1: Έχει και άλλα παιδιά που αγωνίζονται εκεί, Κυπριούς. Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Ο Ήρος της ΛΑΣ και ο Κατσαντώνης στην Γιάς Κλίβιτς.
1: Ναι. Σύντος Στεπίνης και που είναι μαζί σου, συνεχίζει ακόμα εκεί, ναι?
0: Ναι, είναι μαζί, με 6 γκολ, δεύτερο σκορ.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Πάμε καλά, δόξες αυτός.
1: Ναι, ναι, γιατί όχι να κυνηγήσετε, ναι, το βασικό στόχο, την έξοδο στην Ευρώπη. Φαβορεί, ποιος είναι φέτος για το πρωτάθλημα στην Πολωνία?
0: Νομίζω Λεχ Πόσνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λεχ Πόσνα είναι η Κόρνιν Ζάπζ.
1: Ωραία.
0: Ήταν η... το 1-2 που έγινε πέρσι, νομίζω θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα φέτος.
1: Ναι. Στην Κύπρο παρακολουθείς λίγο τα πράγματα, πώς τα βλέπεις? Είμαστε στο ξεκίνημα φυσικά.
0: Ναι, ναι, τα παρακολουθώ. Έχω πολλούς φίλους.
1: Ναι.
0: Άρα είμαι αναγκασμένο να παρακολουθώ.
1: Ωραία. Βλέπεις να είναι πιο ανταγωνιστικό φέτος το πρωτάθλημα, να είναι περισσότερες οι ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο?
0: Εντάξει, στην Κύπρο πάντα είναι, 8 ομάδες. Οι πρώτες θα μπουν στο. Οι πρώτες 6, δύο ομάδες θα μείνουν εκτός του, πρώτου γκρουπ. Ξέρουμε, θα διεκδικήσουν πρώτες 3 θέσεις. Οι ίδιες ομάδες, νομίζω, η άποψή μου.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Τώρα δεν ξέρω ο Άρης τι γίνεται.
1: Ναι. Για την ώρα είναι λίγο ερωτηματικό.
0: Ναι, δεν δείχνει και καλά στοιχεία. Απόλλωνα, καλή ομάδα, Ομόνια. ΑΕΛ έκανε κάποιες πολύ σημαντικές νίκες.
1: Ναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα δοθούν μεγάλες μάχες και για το πρώτο γκρουπ φυσικά.
0: Νομίζω είναι αρκετά γρήγορα. Ήταν η τετάρτη αγωνιστική ακόμα.
1: Ναι, τώρα θα μπούμε στην πέμπτη. Ναι.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Μάλιστα, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, για τον χρόνο σου. Καλή συνέχεια.
0: Καλά.
1: Καλή προπόνηση, καλών υπόλοιπων. Αυτά από τον διεθνή αμυντικό, τον Κωνσταντίνο Σωτηρίου. Κάποια μηνύματα που δεν τα σχολίασα προηγουμένως. Να βάλουν ένα συμβολικό ποσό, μου λέει ο 908, 5 ευρώ και 1 ευρώ για τα παιδιά και να δείτε πώς θα γεμίσει ο κόσμος στο γήπεδο. Μάλιστα, αυτό είναι το μήνυμα. 823, γιατί δεν θέλετε να πείτε ότι το πρόβλημα ίσως να είναι η έδρα, αποδεδειγμένα εδώ και χρόνια, αλλά δεν θέλουν να το αποδεχθούν. Στη Λεμεσόν ο κόσμος πάει στην Εθνική και οι παίχτες δήλωσαν ότι προτιμούν να αγωνίζονται Λεμεσόν. Είναι green glitch και δυσκολεύομαι λίγο να τα δώσω τα μηνύματά σας. Ρώτα να ρωτήσω για το Σωτηρίου. Ναι, το είπε από μόνος του, νομίζω, και για το γήπεδο. Εντάξει, δεν είναι όμως μόνο θέμα γήπεδου. Από την άλλη, είπα και εγώ τη δικά μου εκτίμηση. Θεωρώ, όπως και να έρθουν τα δεδομένα, ότι στην τελευταία αναγωνιστική με το Μαυροβούνιο θα είναι γεμάτο. Έτσι πιστεύω. Το ΑΜΕΓΑ θα πάει πολύ περισσότερος κόσμος, ειδικά αν παίζεται και η πρωτιά ή ακόμα και η δεύτερη θέση. Γιατί θα είναι και αυτόν ένα σημαντικό επίτευγμα για την Εθνική. Και ο φίλος ο 248 που μου λέει, μάλιστα, εντάξει, μπορεί να χρειάζεται, ναι, η ΚΟΠ να κάνει έτσι μια καλύτερη διαχείριση και της Εθνικής και πώς την προβάλλει και όλα τα υπόλοιπα. Τα έχουμε σχολιάσει και χθες με τον κύριο Φώτη Φωτίου, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών, ομάδων. Σκέφτονται, είπε και ήδη, προβληματίζονται και ίσως να δούμε και κάποια διαφορετικά πράγματα που έχει να κάνει και με το οικονομικό, αυτό είναι το ένα, αλλά και άλλους τρόπους για να προσελκύσουν περισσότερον κόσμο στα παιχνίδια της Εθνικής. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM, με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Ελλειπή σχεδιασμού, ανεπαρκή εποπτεία και παραβιάζει περιβαλλοντικών όρων, καταγράφει έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας. 17 από τους 19 συμπληρωματικούς όρους δεν είχαν εκπληρωθεί πλήρως. Μπλόκασε εκατοντάδες σχολεία και επεισόδια με την αστυνομία στη Γαλλία. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, ετούται ενίσχυση και συντήρηση των σχολείων. Ώρα για αποφάσεις στα ταμεία προνοίας. Σύμφωνα με την Καθημερινή, εξετάζονται μοντέλα άλλων χωρών με στόχο την κατάρτιση σχεδίου δράσης ως το τέλος του χρόνου. Συζήτηση χωρίς ψήφισμα στην Ευρωβουλή για τις τουρκικές προκλήσεις. Σύμφωνα με την Καθημερινή, αναμένονται φραστικές υποδείξεις προς την Άγκυρα για Ανατολική, Μεσόγειο και Αιγαίο, στο επίκεντρο και το GSI. Στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο για στρατηγικό διάλογο. Συναντάται με Γιώργο Κεραπετρίτη και Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο συμφωνίες για άμυνα, ενέργεια, ναυτιλία και επενδύσεις.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα, το απόγευμα αναμένεται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά εσωτερικό και νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
5: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Στους προορισμούς για συνταξιούχους η Κύπρος. Κατατάσσεται παγκόσμια στους ανταγωνιστικούς προορισμούς για όσους αναζητούν χώρα συνταξιοδότησης ή εγκατάστασης μέσω παθητικού εισοδήματος. Τα επιτόκια ανεβαίνουν, ακριβαίνουν τα στεγαστικά, αλλά μένουν πίσω τα καταθετικά. Το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να επιστρατεύσει φραστικές υποδείξεις προς την Τουρκία για τις έκνομες διεκδικήσεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο και για τον GSI χωρίς καταδικαστικό ψήφισμα. Η αναταραχή των ομολόγων δοκιμάζει την Ευρώπη. Γιατί η Revolut με 80 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως τρομάζει τις τράπεζες. Ενεργειακή καταιγίδα, δύσκολος χειμώνας με υπάρχει καυσίμων αλλά υψηλές τιμές. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
7: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power. Life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Η Αλφα Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Απόψε τραγουδάμε. Η Άντρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους. Απόψε τραγουδάμε. Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
14: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
15: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
14: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
15: Και 20%

0: Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
1: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κονάρη. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
3: Έχω την τάση να ταυτίζομαι με τις ομάδες που δέχονται μεγάλες ήττες. Έτσι από σήμερα στο American Football δηλώνω οπαδός της Cumberland, η οποία ιτήθηκε με 220-0 από το Πανεπιστήμιο Georgia Tech στις 7 Οκτωβρίου του 1916, το οποίο θεωρείται ως το μεγαλύτερο στην ιστορία του αθλήματος.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά 8 της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η AID βοηθάει.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Ένα μήνυμα πρωτού περάσουμε στο επόμενο θέμα. Αν έρθει, λέει, ο 370, είναι η ερώτησή του. Στην πρώτη διάδα η Κύπρος ανεβαίνει πότε για την κλήρωση του Euro ή μένει στο pot 4 που είναι τώρα. Η απάντηση είναι ως εξής. Αν έρθει στην πρώτη θέση η Κύπρος, τότε ναι, ανεβαίνει στα γκρουπ δυναμικότητας και φεύγει από το τέταρτο, πάει στο τρίτο. Αν έρθει δεύτερη όμως, δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβεί αυτό, γιατί θα δώσει και αγώνες συμπαράσεις και τα λοιπά, και δεν μπορούμε να πούμε από τώρα κάτι τέτοιο με βεβαιότητα. Αλλά αν έρθει πρώτη, ναι, θα γίνει αυτό, θα ανέβει στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ για την ΠΑΦΟ. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Γεωργίου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95.
0: Έχει λίγο καιρό να σε ακούσουμε. Τι γίνεται στην ΠΑΦΟ?
1: Υπάρχει μια έντονη ηρεμία εδώ στην ΠΑΦΟ. Δεν βγαίνει τίποτα γενικότερα προς τα έξω.
0: Όχι ανήσυχη ηρεμία, απλά ηρεμία.
1: Όχι ανησυχεί, εντάξει. Η αλήθεια τώρα ότι με τις διακοπές του πρωταθλήματος οι ποδοσφαιριστές γέμισαν μπαταρίες, ήρθαν πίσω, προπονούνται.
0: Ναι, επέστρεψαν όλοι και οι διεθνείς, ή τους περιμένουν διεθνείς, και σήμερα, ναι. Φαντάζομαι κάποιους.
1: Ναι, ναι, μέχρι σήμερα λογικά θα επιστρέψουν όλοι. Να πούμε ότι την Κυριακή, δεν κάνω λάθος,
0: ναι.
1: Ρουμανία και Βοσνία, Ρουμανία και Σουηδία βρέθηκαν αντιμέτωπες, που είχε και ένα τσιμίνι παφήτικο ντέρπι εκεί, γιατί στη Ρουμανία αγωνίστηκε ο Βλαντ Ράκομιρ, ενώ στη Σουηδία ήταν στον πάγκο ο Κεν Σέμα.
0: Ναι, και κοντραρίστηκε και με τον Σούνιτ ο Σέμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, φυσικά είχαν παίξει στα τελευταία στάδια της αναμέτρησης εκείνης, Σουηδία, Βοσνία.
1: Ναι, ναι. Ναι. Να πούμε ότι κάτι σχετικό με κάποια εξέλιξη ρεπορτάζ από την ομάδα δεν βγαίνει προς τα έξω, να μην κορετώμε με τον κόσμο, Στέλλα μου.
0: Ναι.
1: Επικρατεί μια έντονη μυστικοπάθεια μέσα στην ομάδα, οπότε...
0: εντάξει, το ζητούμενο ποιον είναι, να μπορέσει η ομάδα να παρουσιαστεί βελτιωμένη τώρα με την επανέναρξη, να δείξει μια σταθερότητα, διότι θα ξεκινήσει και τους αγώνες στο Conference League ΠΑΦΟΣ, θα έχει διπλές υποχρεώσεις πλέον, Γιώργο.
1: Ναι, σίγουρα από την επόμενη εβδομάδα αρχίζει και η υποχρέωση στο Conference League. Να θυμίσουμε απλά ότι την ερχόμενη Πέμπτη 15 Οκτωβρίου η ΠΑΦΟΣ θα πάει στον Πέρκαμο για να αντιμετωπίσει την Αταλάντα, την έδρα της.
0: Δύσκολη αποστολή.

0: Μπορεί να είναι και πιο δύσκολη που έχει.
1: Ναι, και να μην ξεχνάμε ότι δεν έχει και περιθώρια η Πάφος για βαθμολογικές απώλειες στο προάθλημα, αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Κυριακής με την ανόρθωση του Αντώνης Παπαδόπουλος. Ένα παιχνίδι που τελικά θα διεξαχθεί με την παρουσία κόσμου. Mm-hmm. Εντάξει, είναι εκεί, εντάξει, εκεί παίζει, παίζει κορώνα γράμματα η Πάφος FC. Δεν μπορεί να πάει να χάσει ακόμη περισσότερο βαθμούς, διότι ήδη μετρά αρκετές απώλειες στο πρωτάθλημα. Μια πιθανή
0: προέρχεται και από την ήττα, θυμίζω, ναι, στο παιχνίδι με την
1: Άρη. Μια πιθανή αποτυχία θα αυξήσει και τη μουρμούρα μέσα στην ομάδα, διότι εντάξει, ναι,
0: της βάζει δύσκολα όμως η ανόρθωση στο Αντώνης Παπαδόπουλος.
1: Βέβαια, δεν υποτιμά κανείς την ανόρθωση για όνομα του Θεού μέσα στην έδρα της. Απλά εντάξει, και Πάπος από τη στιγμή που θέλει να γίνει πρωταθλήτρια, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να έχει συνεχώς βαθμολογικές απώλειες. Αυτό το ξέρω στην παθητική ομάδα, προσπαθούν να αντιστρέψουν την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Φυσικά εντάξει, οι παίκτες πρέπει να παρουσιαστούν όπως πρέπει.
0: Μάλιστα. Έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του
1: κύριος Σαπίντο? Ναι, είναι όλοι οι παίχτες. Εκείνος που είναι λίγο αυθύπολος είναι ακόμη ο Κορέα, ο οποίος είναι σε φάση επιστροφής.
0: Τι εννοείς αυθύπολος? Δεν κάνει καθόλου προπόνηση, κάνει μέρος του προγράμματος?
1: Κάνει προπονήσεις, απλά εντάξει, ίσως προφυλαχτεί ακόμα η κατάσταση του, επειδή είχε έναν τραυματισμό στον προσαγωγό, εκεί είναι λίγο... Το σημείο έτσι, λίγο περίεργο, οπότε ίσως προφυλαχθεί λίγο περισσότερο. Αλλά εντάξει, γι' αυτός είναι βρίσκεται μέσα στις επιλογές του Σαπίντο. Οι άλλοι δύο, να πούμε ότι ο Μαμάντοφ και ο Μπρίτο βρίσκονται στη διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού, ξεπέρασαν πλήρως τον τραυματισμό τους.
0: Ναι. Άρα θα δει και ανάλογα, Γιώργο, και με το χρόνο που είχαν οι διεθνείς εκεί, στις εθνικές τους, πότε θα γυρίσουν. Εντάξει, είναι Κυριακή ο αγώνας, έχει κάποιες μέρες.
1: Εντάξει, τώρα ο Σαπίντο να πούμε ότι θα πρέπει να αρχίσει να κάνει και μια διαχείριση, διότι ακολουθεί ένα πρόγραμμα πολύ δύσκολο μέσα στο μήνα Οκτώβριο για την Πάφος FC. Δεν είναι μόνο τώρα τα παιχνίδια με Ανόρθωση και Αταλάντα.
0: Ναι.
1: Μετά η Πάφος έχει το ΑΠΟΕΛ στην έδρα της, οπότε κάθε 3-4 μέρες θα αγωνίζεται πλέον. Mm-hmm. Πρέπει να
0: επειδή με ρωτάει και ένας φίλος εδώ, να επαναλάβω κάτι. Γιατί παίζει η Κυριακή η Πάφος? Μπορούσε να παίξει Σάββατο. Εάν το επέλεγε η ίδια, γιατί ρωτούν τους προπονητές των ομάδων που αγωνίζονται στην Ευρώπη και με βάση τις δικές τους επιθυμίες καταρτίζει το πρόγραμμα η ΚΟΠ. Αποφασίζουν ήδη, δηλαδή, αν θα παίξουν είτε Παρασκευή, είτε Σάββατο, είτε Κυριακή. Και φυσικά αν παίζουν παιχνίδια Πέμπτη, τους βάζουν συνήθως Δευτέρα, εκτός και αν επιλέξουν οι δύο ομάδες κάτι διαφορετικό, το διευκρινίζω, γιατί παίζει η Κυριακή η Πάφος. Ναι, θα μπορούσε να παίζει και Σάββατο άμα ήθελε, αλλά προφανώς μπορεί να το επέλεξε αυτό, δεν το ξέρω, υποθέτω. Θα περίμενε να έρθουν όλοι οι διεθνείς και μετά να έχει 2-3 προπονήσεις να κάνει με τους διεθνείς και μετά να δώσει τον αγώνα με την Ανόρθωση.
1: Σίγουρα, εντάξει, αυτές είναι επιλογές προπονητών, οπότε δεν ξέρουμε τι έχουν πίσω στο μυαλό τους. Θα ξεκινήσουν την ομάδα.
0: Ναι, και εμείς οι εικασίες κάνουμε, αλλά το ότι επιλέγουν τις ημέρες, τις ημερομηνίες των αγώνων τους, ναι, τους το δίνει αυτό το δικαίωμα η ΚΟΠ. Κάνει κάποια διευκόλυνση ενώ στις ομάδες που έχουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μάλιστα. Όπως και να έχει, με τις επιλογές που έχει μπροστά του και είναι πάρα πολύ καλές, έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ η Πάφος, θα πρέπει να βρει τον τρόπο, δεν είναι, να μπορέσει να ανταποκριθεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό και να σκοράρει κιόλας.
1: Η Πάφος είναι η τελευταία από τις τελευταίες ομάδες που δικαιούται να λέει για προβλήματα, διότι εντάξει, υπάρχει ένα ρόστερ υπερπλήρες. Εντάξει, αρκετή ποιότητα στο ρόστερ, για να μην λέμε ψέματα, διότι βλέπουμε σε άλλες ομάδες μπορεί να λείπει ένας ποδοσφαιριστής και δύσκολα να μπορεί να τα αντικατασταθεί. Εδώ στην Πάφο υπάρχουν 2 και 3 επιλογές σε κάθε θέση, οπότε εντάξει, υπάρχει και ανάλογη πίεση και ο κόσμος ζητά αποτελέσματα. Δεν γίνεται εντάξει, να τα ρίχνουμε όλα στις απουσίες ή οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο στην Πάφο, Γιώργο?
1: Απλά να πω για μια συνέντευξη που έδωσε ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Κριστιάνο Τζαρέτα, τα ιταλικά μέσα εν ώψη και του αγώνα με την Αταλάντα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, ανέλησε λίγο την την πορεία της ομάδας τα τελευταία χρόνια και είπε ότι νιώθει περήφανος ότι υπάρχουν από εκεί που δεν είχε να παρουσιάσει τίποτα σε θέμα τίτλων. Πλέον έχει κατακτήσει τα πάντα στην Κύπρο και μετράει και δύο ήδη προκρίσεις σε link phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ταυτόχρονα ο Ιταλός αναφέρθηκε και στο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, λέγοντας ότι υπάρχουν σίγουρα θα έχει λόγο και ρόλο στο νέο Conference League. Οπότε εντάξει, και είπε ότι θα κοιτάξουν να δεν θα πάνε για την ουσία διακοπές στην Ιταλία και στην Αταλάντα, αλλά θα πάνε με στόχο να πάρουν βαθμολογικό κέρδος. Εντάξει, τι να έλεγε, να πει ότι.
0: Ναι, όχι, όχι. Θα διεκδικήσει. Κάθε ομάδα έχει αυτό το δικαίωμα. Ναι. Και σωστά εκφραστήκε. Θα έχει αρκετό κόσμο η Πάφος αυτόν τον
1: αγώνα. Από ό,τι υπολογίζω, 300 περίπου άτομα θα ταξιδέψουν για Ιταλία. Κάποιοι με το. Λίγοι βασικά με το.
0: Ταξιδιωτικό.
1: Που θα βάλει η ομάδα, αλλά οι περισσότεροι μεμονωμένα. Εντάξει, είναι και λίγο ακριβές οι πτήσεις, οπότε ήταν λίγο δύσκολο τώρα να.
0: Μάλιστα.
1: Να πάνε
0: ναι, εντάξει, και αυτός ο αριθμός όμως θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικός.
1: Ναι, ναι, τραγούδι μπορεί να αυξηθούν, διότι εντάξει, πάντα την τελευταία στιγμή έχει αρκετούς που αλλάζουν γνώμη.
0: Ναι, ή μπορεί να πάει και μόνος του κάποιος, ενώ
1: βέβαια, επιλέξει ναι,
0: με διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
0: Μάλιστα, έγινε. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια για σας.
0: Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Αυτά για το ρεπορτάζ της Πάφου. Θα πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο Χριστόφορος Μιχαηλούδης, εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Νέων Ύψωνα. Γεια σου, Χριστόφορε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, σε θένα και στους ακροατές.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται στην ομάδα, γιατί είδαμε και κάποιες ανακοινώσεις στις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω, κάτι προέκυψε και στο φιλικό που είχε γίνει με το ΑΠΟΕΛ, βγάλατε μια ανακοίνωση. Θέλεις να μας πεις κάτι παραπάνω?
2: Εντάξει, νομίζω ότι η ανακοίνωση δείχνει το τι έγινε και την εικόνα του περιστατικού που έγινε το Σάββατο στον Αρχάγγελο, όπου η ομάδα πήγε και φιλοξενήθηκε από τον ΑΠΟΕΛ για το φιλικό παιχνίδι. Εντάξει, σίγουρα ήταν κάτι που μας λύπησε πολύ. Στείλαμε και επιστολή στο ΑΠΟΕΛ εκφράζοντας τις απολογίες μας και το ότι ήταν κάτι που δεν περιμέναμε να γίνει και σίγουρα ήταν κάτι που μας λύπησε και εμάς.
0: Για να βγάλετε ανακοίνωση σημαίνει ότι ήταν κάτι σοβαρό, έναν περιστατικό σοβαρό εννοώ.
2: Εντάξει, από τη στιγμή καταρχάς το παιχνίδι ήταν και κλεισμένο το θυρό. Δεν υπήρχε απαγόρευση στον οποιοδήποτε που δεν είχε σχέση με τις δύο ομάδες να εισέλθει στον χώρο εκεί του προπονητικού κέντρου του ΑΠΟΕΛ για να παρακολουθεί το παιχνίδι. Αντιθέτως, ο βοηθός προπονητής, ο Δημήτρος Τσικρίσκη, ο οποίος ακόμη δεν έγινε συμφωνία για να φύγει από την ομάδα, μαζί με τον μάνατζερ του, τον Άλεξ Πάνκοφ, εισήλθαν στον περιβάλλοντα χώρο εκεί του Αρχάγγελου. Και σίγουρα δεν, ειδικά ο μάνατζερ, δεν υπήρχε άδεια ούτε εξισδότηση από εμάς για να έρθει στο φιλικό παιχνίδι. Οι άνθρωποι του ΑΠΟΕΛ τους υπέδειξαν ότι δεν πρέπει να είναι εκεί. Ευγενικά τους είπαν ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Όμως ο μάνατζερ του κ. Τσικρίσκη αλλά και του Σεφτιούκ, του ποδοσφαιριστή μας, ήταν επιθετικός και δημιουργήθηκε και ένταση, επενέβηκε και ο ποδοσφαιριστής, κάτι που σίγουρα δεν υπήρχε λόγος και ήταν μεγάλο σφάλμα για τον ίδιο ποδοσφαιριστή να αναμειχθεί σε κάτι που δεν είχε σχέση με αυτόν.
0: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει ήταν ένα περιστατικό που μας προσβάλλει σαν Ένωση Νέων Ύψωνα. Πλέον οι δικηγόροι ανέλαβαν αυτή την υπόθεση. Ζητήσαμε την απολογία των δύο, και του Τσικρίσκη αλλά και του ποδοσφαιριστή, στα αρχικά μέσα επιστολή σε αυτούς και δόθηκαν 24 ώρες για να απαντήσουν για το περιστατικό. Και πλέον τα πειθαρχικά όργανα της ομάδας αναλάβουν την υπόθεση.

0: και θα πάρθει και ανάλογη απόφαση. Απολογούμαστε ξανά προς το ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα ήταν κάτι που δεν είχαμε καμία ευθύνη εμείς.
1: Γι' αυτό έχετε διαχωρίσει και τη θέση σας ουσιαστικά.
0: Είμαστε διότι σε κανέναν δεν είπαμε από μόνοι τους. Ήρθαν, πήραν πρωτοβουλία από μόνοι τους και ήρθαν στο γήπεδο. Και σωστά οι άνθρωποι του ΑΠΟΕΛ τους υπέδειξαν την έξοδο, καθώς ήταν και κλεισμένο θυρών το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Ο κύριο Τσιγκρίνσκι είναι ακόμη εκεί στην ομάδα? Έρχεται στις προπονήσεις?
0: Κοιτάξτε, για το θέμα του Τσιγκρίνσκι να πω καταρχάς ότι ο προπονητής ο Εβάν, ο Στόικοβιτς, ο οποίος μετά το παιχνίδι με την Ομόνια που χάσανε με 4-1, στις δηλώσεις του στη δημοσιογραφική σκέψη, ο ίδιος έθεσε τον εαυτόν του στη διάθεση της ομάδας για το καλό της ομάδας. Αν αποφασίζει να φύγει, θα φύγει. Πράγμα που έγινε τις επόμενες μέρες. Ο άνθρωπος ανέλαβε την ευθύνη που το αναλογεί σε αυτή την κάκιστη πορεία της ομάδας, στις 4 πρώτες αγωνιστικές, οι οποίες είναι χωρίς βαθμό ακόμη, και την κακή εικόνα των φιλικών που προηγήθηκαν, όπου δεν κάναμε ούτε νίκη, πετύχαμε 3-4 τέρματα στο σύνολο. Η εικόνα ήταν πάρα πολύ κακή. Ο άνθρωπος αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει και να αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Έφυγε αυτός, έφυγε ο γυμναστής ο Αντώνης, έφυγε και ο αναλυτής. Ο μόνος που έστησε πόδι ήταν ο βοηθός προπονητής, ο κύριος Τσικρής, και ο οποίος και με την καθοδήγηση του μάναζες του δεν αποδέχεται την απόφαση της ομάδας για διακοπή της.
1: Ισχύει αυτό δηλαδή ακόμα?
0: Ναι, δεν άλλαξε κάτι.
1: Δεν και υποχωρεί και παραμένει εκεί στην ομάδα.
0: Εντάξει. Φέραμε άλλον προπονητή, ο οποίος δεν μπορούσε να μείνουμε χωρίς του προπονητή Στέλλα.
1: Ναι.
0: Πλέον οι νομικοί μας ανέλαβαν την υπόθεση και θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Από αυτό μας απογοητεύει και το είπα ξανά, είναι η στάση του κ. Τσικρίσκη, που θεωρώ ότι δεν μπορεί να πει κάτι θετικό για την εικόνα της ομάδας, όπως βοηθός προπονητή με το συνεργάτη του. Mm-hmm. Δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι για να είναι ικανοποιημένοι και η διοίκηση αλλά και ο κόσμος.
1: Άρα μένει εκεί γιατί...
0: Ο προπονητής αποδέχθηκε να φύγει διότι ο άνθρωπος είπε ότι δεν μπορώ να αλλάξω κάτι. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί ο βοηθός, ο προπονητής, αυτό δεν το αποδέχεται.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα πλέον θα δούμε τι θα γίνει με βάση και τους νομικούς και πώς θα προχωρήσει αυτό το θέμα. Στον πάγκο θα είναι κανονικά ο κύριος Ρώμο, έτσι, πότε είναι το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, το Σάββατο, ναι.
0: Το Σάββατο η ώρα 6 στο γήπεδο Αμόχωστος, και επειδή ρωτήθηκα πολλές φορές, εκεί θα μείνει η ομάδα να αγωνίζεται. Βλέπουμε ότι στο Τσίριο...
1: προκύπτουν διάφορα θέματα.
0: Ακούσαμε ότι θα πάρει άδεια και δεν παίρνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό πλέον δεν μας αφορά. Η ομάδα θα.
1: Για εσάς είναι οριστική αυτή η απόφαση και τελεσίδικη?
0: Ναι, διότι προχωρούν τα παιχνίδια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να έρθουμε πλέον λεμεσό. Έτσι κι αλλιώς ακόμη η άδεια δεν πήρε το Τσίρο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν συνεχώς εμπόδια.
1: Και πρέπει να πάρει και άδεια και από την ΚΟΠ.
0: Εντάξει. Κάθε φορά βγαίνει και μια διαφορετική. Ένας διαφορετικός οργανισμός που λέει ότι δεν μπορεί να πάρει άδεια. Είναι η αστυνομία, ο ΕΟΑ, ο ΚΟΑ. Εντάξει, κάθε φορά ακούμε και κάτι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αγωνιζόμαστε στο Αμόχωστο να πούμε ότι γιατί ο παιχνίδι του Σαββάτου θα υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και ταμεία στο γήπεδο και από τις και στην κερκίδα των VIP αλλά και στην κερκίδα που φιλοξενούν τη δική μας οπαδή. Αυτό το λέμε διότι.
1: Η οπαδή του Απόλλωνα πού θα είναι, σε ποια κερκίδα?
0: Στο Πέταλο. Στην νότια, στο Πέταλο όμως θα υπάρχουν εισιτήρια και για την κεντρική κερκίδα. Είμαστε μια φιλήσυχη ομάδα, ποτέ δεν κάναμε οποιαδήποτε. Οι λιγοστοί φίλοι που έρχονται στο γήπεδο ποτέ δεν έκαναν κάτι που να μας εκθέσουν ως σωματείο και να τιμωρηθούμε για οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Άρα θα μπορέσουν να πάρουν και εισιτήρια και από την κεντρική κερκίδα. Είναι το τέτοιο παιχνίδι που δίνουμε. Είμαστε χωρίς βαθμό. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον με τον νέο μας προπονητή να κάνουμε μια νέα αρχή.
1: Ναι. Είναι πλήρης η ομάδα, θα έχετε απουσίες για αυτόν τον αγώνα?
0: Όχι, επιστρέφει και ο Παναγίδης, ο οποίος είχε δεχτεί κόκκινη στο παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίπου. Κάποιοι μικροτραυματισμοί παιχτών ξεπεράστηκαν. Mm-hmm. Είναι όλοι στη διάθεση του κύριου Ρόμου.
1: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Χριστόφορε.
0: Καλόν
1: υπόλοιπον να ευχηθώ. Αυτά για την Κράσα Βαϊνή Ύψωνα. Πάμε στο διάλειμμά μας. Ακούμε αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11.
2: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Την ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Αντίδραση προκύπτει από την πεντοσφαιρική ΑΕΛ με αφορμή την παραχώρηση του Σπύρος Κυπριανού στην Μακάμπι Τελαβίβ για τα παιχνίδια της EuroLeague. Το πρόβλημά μας δεν είναι η Μακάμπι Τελαβίβ, το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος με τον οποίο αρμόδιοι φορείς διαχειρίζονται ένα δημόσιο αθλητικό χώρο, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι γαλαζοκίτρινοι ΔΕΔΕΜΕΣΟΥ και τονίζουν πως έχουν υπογράψει συμφωνία για τη χρήση του Σπύρος Κυπριανού και τώρα καλούνται να βρουν εναλλακτικές έδρες για να καλύψουν τις αγωνιστικές τους ανάγκες. Η ΑΕΛ δεν πρόκειται να γίνει φιλοξενούμενη, στο ίδιο της το σπίτι σημειώνουν κλείνοντας τη δημόσια τοποθέτησή τους και ζητούν εξηγήσεις αλλά και λύσεις από ΚΟΑ και ΚΟΠΕ. Όλοι οι παίχτες θέλουν να έρχονται στην Εθνική. Είμαστε μια οικογένεια. Σίγουρα κομβικό ρόλο έχει και ο προπονητής, αλλά αν οι παίχτες δεν θέλουν, τα πράγματα παραμένουν ίδια. Είμαστε όλοι μαζί, ανέφερε στον Sport FM 95 ο διεθνής ποδοσφαιριστής Κωνσταντίνος Σωτηρίου και σημείωσε την απογοήτευση των διεθνών μας για την προσέλευση. Νομίζω ότι στο παιχνίδι με τη Λετωνία η προσέλευση ήταν τραγική. Ίσως έφταιγε η μέρα, ίσως το γήπεδο. Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω. Στη Λετωνία και όχι μόνο, τα γήπεδα ήταν γεμάτα. Τον Αβέλα να μείνει ίσως και σήμερα η οικονομική συνδρομή από τον Σάβα Γιασί και το επενδυτικό του σχήμα στο αγωνιστικό χωρίς τον Νίκο Παπαδόπουλο κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα θα βρίσκονται οι γαλαζοκίτρινοι με τον Νικόλα Καραμπετάκη να τον αντικαθιστά στον πάγκο. Διαθέσιμοι θα είναι η Καλίγιο και Μαντσίνη, αμφίβολος ο Μαρκίνιος. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαϊφής. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Καρμιώτισσα. Επιστρέφουν σταδιακά σήμερα όλοι οι διεθνείς. Τις επιστροφές των Γκασπάρ, Όσμπολτ, Μπράουν και Λιούμπιτς μετράει ο Λοσάδα στον Απόλλωνα για τον αγώνα με τον Ύψωνα. Παραμένουν εκτός οι Ανδρέους Πολιάρης και Κολτσόν. Επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Δεν υπολογίζονται ενώ ψεραδί Ποτσακόν, να παραμένει εκτός ο Αμίν. Στην Πάφο περιμένουν την επιστροφή όλων των διεθνών. Αμφίβολος παραμένει ο Κορέα, που φαίνεται πως θα προφυλαχθεί στο παιχνίδι με την Ανόρθωση. Στην ανόρθωση πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος εν ώψη Πάφου συγκεντρώνει ο Καλστρομ. Ο Σέτιν έχει ένα μυϊκό τραυματισμό. Θα αξιολογηθεί. Διαθέσιμος θα είναι ο Φανίφ. Πολύ δύσκολα προλαβαίνει ο Μπέρκστρομ. Τελεσίδικη απόφαση προκύπτει ενός νέων Ύψωνα για τη χρήση του αμόχωστος, καθώς η ομάδα του Ύψωνα θα χρησιμοποιεί την έδρα μέχρι και το τέλος της χρονιάς. Η Ομόνια Ραδίπ ενημέρωσε πως ο Πάρης Πολυκάρπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον Αστράγαλο, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Πρεμιέρα για και κεραυνό στις υποχρεώσεις τους για το FIBA Europe Cup. Οι πρωταθλητές μας φιλοξενούν στο Κίτιον την Βούρσμπουργκερ Μπάσκετ. Την ίδια ώρα στις 7 ο κεραυνός θα υποδεχτεί στο Κώστας Παβέλινα στην Πάρναου από την Εσθονία.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, 85.000 κόσμος στο γήπεδο και πολλά εκατομμύρια σε οθόνες των σπιτιών τους αποθέωσαν και αποχαιρέτησαν τον Λίονελ Μέση στο τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική Αργεντινής κόντρα στον Μπενίν. Ο Αργεντινός Superstar χάρισε άλλη μια παράσταση στους φίλους του ποδοσφαίρου, μοιράζοντας δύο ασίστ και σκοράροντας το τελευταίο γκολ στη νίκη με 3-0. Για το EuroCup ο ΠΑΟΚ επικράτησε εκτός έδρας της Μπόσνα με 72-75, ενώ και το Περιστέρι στον Basketball Champions League επικράτησε της Μπάμπερκ με 93-87. Ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την Ισπανική Μπούρκο στις 8 απόψε για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ενώ η ΑΕΚ για τον Basketball Champions League φιλοξενεί τη φιλανδική Βίλπας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
7: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
8: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
9: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε, είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό? Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
12: Απόψε τραγουδάμε. Η Άντρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους. Απόψε τραγουδάμε. Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
13: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράσι. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
15: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
16: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η ατζέντα του φθινοπόρου. Ταινίες, σειρές, παραστάσεις, βιβλία. Μια επιλογή από όσα περιμένουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το πρόβλημα της ψυχοθεραπείας. Πότε μια θεραπεία πρέπει να θεωρείται επιτυχημένη? Ακόμη δοκιμάζουμε τα σουβλάκια της Αθήνας και τη νέα τάση που επαναφέρει το παλιό και μετρημένο τυλιχτό. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
17: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Έννη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρυθμίση του ήχου Κωνσταντίνος Τσάκας. Καθημερινά μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 μέχρι και τις 12. Θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Παναγιώτη Τρισόκα. Είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και θα τα πούμε για την ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού. Σας χαιρετώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Σοκράτους. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο που είναι πίσω.
0: Λοιπόν, τα είπατε και στο τηλέφωνο και σας εντόπισε. Λοιπόν, ποιο είναι το βασικό μήνυμα της φετινής εβδομάδας ασφαλούς παιχνιδιού? Γιατί επιλέξατε να εστιάσετε κιόλα στην έννοια των όριων? Θα θέλαμε αρχικά να μάθουμε.
1: Είναι παίξε με όρια, παίξε με ασφάλεια. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα. Είναι για ένατη συνεχόμενη χρονιά που κάνουμε την εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού. Όχι πως ολόκληρη τη χρονιά δεν ασχολούμαστε με αυτό, αλλά αυτή την εβδομάδα κορυφώνονται οι δράσεις, τα βιωματικά εργαστήρια, οι εκδηλώσεις. Είναι τόσες πολλές πραγματικά που έχουμε χάσει και λίγο τον αριθμό πόσες είναι οι φετινές, από την αλήθεια. Με αυτό θέλουμε να ενημερώσουμε ειδικά τους νέους, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας, αλλά και όλους τους παίχτες για το τι πρέπει να κάνουν μέσα σε ασφαλές όρια. Θέλουμε να βάζουν όρια, να έχουν αυτοέλεγχο και να παίζουν στη σφαίρα της ψυχαγωγίας και όχι να πηγαίνουν στη σφαίρα του εύκολου κέρδους.
0: Αυτό πώς μπορεί να επιτευχθεί, με ποιους τρόπους?
1: Κοιτάξτε, μιλάμε για διαφορετικούς χαρακτήρες, για διαφορετικούς παίχτες. Εμείς επικεντρωνόμαστε κυρίως στους νέους από 18 μέχρι 34, ακόμα και στους ανήλικους, γιατί υπάρχει πρόβλημα και στους ανήλικους, να μην το κρύβουμε. Τώρα, εμείς προσπαθούμε όλη τη χρονιά να στα σχολεία με το Game Brain, στα στρατόπεδα πάλι με Game Brain, ένα πρόγραμμα το οποίο ενημερώνουμε συνεχόμενα για το ασφαλές παιχνίδι. Και όλη τη χρονιά
0: πηγαίνετε σε οργανωμένα, εννοείς, σε σχολεία και...
1: Ναι, είναι οργανωμένα
0: σε σχολεία,
1: έχουμε συμφωνήσει με την Υπουργό πρόσφατα. Είχαμε ξεκινήσει ήδη, αλλά πλέον θα είμαστε με περισσότερες δράσεις.
0: Βρίσκεται ανταπόκριση?
1: Υπάρχει πολλή ανταπόκριση και σας καλώ, αν θέλετε, να έρθετε μαζί να πάμε να δούμε σε ένα σχολείο, να δείτε ότι δεν είναι διάλογος, είναι παιχνίδι, διαδραστικό παιχνίδι, το οποίο τα παιδιά πραγματικά ανταποκρίνονται. Και μέσα από αυτό δεν είναι ένας διάλογος, δεν είναι μια διάλεξη 40-45 λεπτών που θα καθίσει ο μαθητής και στο τέλος μπορεί να βαρεθεί. Είναι παιχνίδι το οποίο συμμετέχουν ενεργά οι μαθητές και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν για το ασφαλές παιχνίδι, μαθαίνουν για το στοιχείο.
0: Μάλιστα. Προφανώς θα έχετε κάποια στατιστικά. Είμαστε σε καλά επίπεδα? Είναι ανησυχητικά τα αποτελέσματα από κάποιες έρευνες? Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε βασικά?
1: Κοίτα,
0: στην Κύπρο
1: έχουμε κάνει έρευνες και για νέους αλλά και για ανήλικες. Πρέπει να γνωρίζετε ότι πλέον στην Κύπρο 8 στους 10 παίχτες παίζουν διαδικτυακά. Μιλώ για το online, διότι έχουμε την κλάση Α και την κλάση Β. Η κλάση Α είναι τα πρακτορία όπως τα ξέρουμε όλοι, και η κλάση Β είναι το online. Το online έχει κερδίσει τη μερίδα του λέοντος τα τελευταία χρόνια. Όλοι έχουμε από ένα κινητό, πλέον βρισκόμαστε στο 2026 και πλέον είναι πολύ εύκολο να παίξουμε. Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία, ναι, υπάρχουν προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε. Θέλουμε τη βοήθεια όλων. Δεν μπορούμε μόνοι μας σαν αρχή στοιχημάτων να τα λύσουμε, ούτε η κυβέρνηση από μόνη της. Χρειάζεται βοήθεια των εκπαιδευτικών και κυρίως των γονιών στο σπίτι. Ένα στοιχείο που μπορώ να σας πω είναι ότι 9 στους 10, από την τελευταία έρευνα που έχουμε, 9 στους 10 νέους μας έχει δει διαφημίσεις για στοίχημα.
0: Έχει συμμετάσχει κιόλας?
1: Όχι, το 5% έχει ανοίξει λογαριασμό.
0: Μάλιστα. Ποιες ακριβώς ηλικίες μιλάμε, δηλαδή από 18?
1: 18 μέχρι 34.
0: Ναι. Μάλιστα. Και άρα ο στόχος μας τώρα ποιος είναι ακριβώς? Να μπορέσουμε να θέσουμε όρια, να κοντρολάρουμε την όλη κατάσταση, να υπάρξει έλεγχος, να μπορούν και οι ίδιοι να ελέγχουν τον εαυτό τους, ας πούμε.
1: Έλεγχος έλεγχος από εμάς υπάρχει συνεχόμενος και στα πρακτορία και στο line. Τα τελευταία δύο χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρος έχει αλλάξει το κλίμα όσον αφορά το στιγματικό τομέα. Εμείς προσπαθούμε όλη τη χρονιά, όχι μόνο την εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού, να ενημερώνουμε τους παίχτες, να έχουν αυτοέλεγχο, να μην φεύγουν από τη σφαίρα της ψυχαγωγίας και να πηγαίνουν στη σφαίρα του ευκολοκέρδου, γιατί το τέλος όλοι χανούν. Είμαι ξεκάθαρος, κυρία Σοκράτου, στο τέλος όλοι χανούν. Μπορεί στην αρχή να κερδίσω ένα-δύο κουπόνια, αλλά μετά θα χάσουν όλοι. Και πρέπει να ξέρει ο καθένας πού σταματά. Πρέπει να έχει να βάλει από μόνος του
0: να
1: τα όρια.
0: Να υπάρχει αυτοέλεγχος.
1: Αυτοέλεγχος, αλλά και εμείς όπου χρειάζεται βοήθεια προσπαθούμε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν προβλήματα, δεν το κρύβω. Αλλά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια πρωτίστως να ενημερώσουμε το κοινό.
0: Να ενημερωθούν σωστά και να μπορούν επίσης και οι ίδιοι να κάνουν καλύτερες επιλογές.
1: Σίγουρα. Ξέρω παιδιά, φίλους που μπορεί να κάτσουν στον καναπέ τους μετά τη δουλειά να παίξουν 10-20 ευρώ και σταματούν. Υπάρχουν δυστυχώς άλλοι που συνέχεια ασχολούνται με αυτό το πράγμα και ναι, είναι εθισμένοι στο στοίχημα.
0: Μάλιστα. Αυτές είναι και πιο προβληματικές ενώ δύσκολες.
1: Είναι προβληματικές. Υπάρχει και πλατφόρμα αυτού αποκλεισμού κοντά μας από τον Φεβρουάριο του 24.
0: Το ξέρουν αυτόν, γίνεται ενημέρωση.
1: Γίνεται ενημέρωση. Υπάρχουν γύρω στα 300 άτομα που είναι στην πλατφόρμα αυτού αποκλεισμού. Όταν έρχεσαι κοντά μας, αυτομάτως αυτοαποκλείεσαι από όλες τις στοιχηματικές εταιρείες.
0: Και διαδικτυακά και φυσικά.
1: Διαδικτυακά, όχι. Μόνο διαδικτυακά.
0: Μόνο διαδικτυακά.
1: Δεν μπορούμε στα πρακτορία να σταματήσουμε κάποιον. Δεν μπορεί να δώσεις το όνομά του και να τον σταματήσεις από τα πρακτορία. Είναι αδύνατο, το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που τρέχουμε μαζί με την αρχή εξαρτήσεων. Ονομάζεται Κίνητρο, που είναι στην Αμόχωστο και στην Πάφο, όπου εκεί γίνονται κατηδίαν συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με το στοίχημα και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε και με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να μας μιλήσετε και για την καμπάνια αυτήν και σε τι στοχεύει. Μιλάμε ότι προσπαθείτε να αξιοποιήσετε και 4 εμβληματικές μορφές της ελληνικής μυθολογίας, τον Οδυσσέα, τον Αχιλλέα, τον Μίδαν και τον Ίκαρο. Και τι σημαίνουν όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι που σκεφτήκαν οι συναδελφοί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έξυπνη ιδέα. Όλοι, εντάξει, όχι όλοι, εμείς που ασχολούμαστε και με την ελληνική μυθολογία και μας αρέσει, είναι πάντα επίκαιρη. Έχει να κάνει με ψευδεστήσεις, με περισσότερη αυτοποίθηση από που πρέπει. Έχει να κάνει με αυτό με το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Δηλαδή, να βάλεις όρια και να παίξεις με ασφάλεια. Κάποιοι από αυτούς, όπως ο Ίκαρος, ένιωθε περισσότερη
0: σιγουριά,
1: αυτοπεποίθηση
0: ότι θα τα κατάφερνε και
1: δεν τα κατάφερε, ενώ του είπε ο πατέρας του μην πας κοντά στον ίδιο, τελικά αυτός πήγε. Θέλουμε να παρομοιάσουμε την ελληνική μυθολογία με την πραγματικότητα της σημερινή.
0: Μάλιστα, ναι. Εντάξει, ένας ιδιαίτερος τρόπος. Μπορεί να
1: είναι ιδιαίτερος και να συγχαρώ
0: πιο κοντινό στα παιδιά του.
1: Και είναι και πιο
0: σχολείο,
1: κοντινός, αλλά και θέλω να συγχαρώ πραγματικά τους συναδέλφους που σκέφτηκαν αυτή την ιδέα.
0: Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι χρειάζεται έτσι κάποια πράγματα να τα λέμε και να τα ξαναλέμε μέχρι να τα εμπεδώσουν ορισμένοι, γιατί βλέπω και εγώ προσωπικά και μαθαίνω και ακούω και ενημερώνομαι ότι σε κάποιες περιπτώσεις ξεφεύγουν τα πράγματα και είναι
1: αλήθεια, κυρία,
0: μεγάλο θέμα. Ναι.
1: Και πρωτίστως και σαν Παναγιώτης της Όκας, λόγω και οικογενειακών καταβολών, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Θέλουμε να βοηθήσουμε και εγώ προσωπικά και Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με το στοίχημα, να τους βοηθήσουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούν. Δεν μπορώ σαν Παναγιώτης να βλέπω ανθρώπους να καταστρέφονται, οικογένειες να κλείνουν. Δυστυχώς υπάρχουν στην κυπριακή κοινωνία και είναι κάτι που προσπαθούμε να εξαλείψουμε.
0: Έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Μου λένε αν γνωρίζετε σε σχέση με τη λειτουργία παράνομων online καζίνο. Αυτό το μήνυμα έχει έρθει ξανά από άλλων φίλων. Απαγορεύεται, λέει, το online καζίνο.
1: Το online καζίνο είναι παράνομο στην Κύπρο. Δεν μπορεί κάποιος να στοιχηματίσει, να παίξει, αλλά είναι κάτι που προσπαθούμε. Εμείς σαν Εθνική Αρχή Στοιχημάτων είμαστε έτοιμοι με νομοσχέδιο. Θέλουμε να το πάρουμε στην Βουλή για να μπορέσουμε μαζί και με το online καζίνο να το κάνουμε νόμιμο. Θέλουμε να το περάσουμε κάτω από την νομιμότητα, να έχει ρύθμιση, να μπορούμε να το ελέξουμε. Mm-hmm. Όπως και άλλα παιχνίδια, οι παίκτες θα καταλάβουν τι εννοώ, όπως τα virtual games, τα fantasy games, B2B services, κάτι που θα φέρει περισσότερα κέρδη στην κυπριακή δημοκρατία. Γιατί από το παράνομο, που είναι το κύριος πρόβλημα που έχουμε, χάνουμε πάρα πολλά λεφτά όσον αφορά την κυπριακή δημοκρατία. Καταλαβαίνετε όμως ότι όσον αφορά το
0: online... Αυτά μόνο μέσω καταγγελιών μπορούν να τα σταματήσετε?
1: Έχονται διάφορα μηνύματα, τα βρίσκουμε και εμείς στις ιστοσελίδες και έχουμε μια λίστα φραγής πάνω από 22.500 ιστοσελίδες, που είναι μεγάλος αριθμός, που στοιχηματίζουν παράνομα. Καταλαβαίνετε όμως ότι όσον αφορά το online καζίνο, γιατί αυτή ήταν η ερώτηση του ακροατή, ο online καζίνο είναι καθαρά πολιτική απόφαση αν θα έρθει στην Κύπρο ή όχι.
0: Μάλιστα. Ένας άλλος φίλος μας λέει εδώ ότι το πρόβλημα δεν είναι να βάζεις όρια. Το πρόβλημα και το πιο δύσκολο, λέει, είναι να βρεις τη δύναμη να μιλήσεις ότι έχεις πρόβλημα. Δυστυχώς ο κόσμος σε στιγματίζει.
1: Συμφωνώ και παυξάνω.
0: Ναι, είναι και
1: δυστυχώς ζούμε
0: μια άλλη παράμετρος αυτή. Ναι.
1: Είναι παράμετρος και πολύ σημαντικό και πολύ εύστοχο η παρατήρηση του ακροατή σας, mm-hmm. ότι πράγματι μπορεί να πάει σε μια, όπως το κίνητρο στην Πάφο λέω, να πάει να ζητήσει βοήθεια και αμέσως να στιγματιστεί ότι έχει πρόβλημα με το στοίχημα. Αρκετοί από αυτούς δεν πάνε γι' αυτό ακριβώς τον λόγο.
0: Ναι, αλλά πού μπορεί να αποταθεί κάποιος τώρα και να βρει ανταπόκριση, εννοώ, και να μην τον κατηγορήσουν, να βρει συμπαράσταση, να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
1: Εντάξει, πρέπει να εμπιστευτεί τους ανθρώπους που είναι στο κίνητρο, στους ανθρώπους που προσφέρουν βοήθεια, ότι δεν θα μιλήσουν. Εντάξει, δεν νομίζω κάποιος που κάνει τη δουλειά του αμέσως να λέει. Απλά όταν μάθει ο κόσμος ότι μέσω τρίτων ή μέσω οποιοδήποτε, αμέσως στιγματίζεται ότι έχει πρόβλημα με το στοίχημα. Δυστυχώς ζούμε στην Κύπρο και αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι. Μάλιστα. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο πριν σου κάνω μια τελευταία ερώτηση?
1: Θα σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Να πω στον κόσμο να ενημερώνονται όλη τη χρονιά για το στοίχημα, όχι μόνο αυτή τη βδομάδα. Έχουμε το συνέδριο μας τη Δευτέρα στο Χίλτο στη Λευκοσία. Μπορεί να κάνουν εγγραφή και να έρθουν να παρακολουθήσουν και να ακούσουν τόσο Κύπριους αλλά και ξένους ανθρώπους που ασχολούνται χρόνια με το στοίχημα, να ακούσουν τις δικές τους απόψεις και να επιμορφωθούμε όλοι.
0: Ναι, πού θα γίνει το συνέδριο?
1: Θα είναι στο Χίλτον από τις 9.30 μέχρι τις 2.30 τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου.
0: Λοιπόν, μια

0: Τελευταία ερώτηση και έχει να κάνει με την προηγούμενη σου ιδιότητα του μπασκετμπολίστα. Πες μου.
1: Μόλις ήρθατε στο στοιχείο.
0: Για την απόφαση και το ότι έχει γίνει δεχτόν το αίτημα της Μακάμπι Τελαβίβ να χρησιμοποιεί την Κύπρο, βασικά το Σπύρος Κυπριανού ως έδρα της στα παιχνίδια της Ευρωλίγκα.
1: Είμαστε σχεδόν στο τέλος. Περιμένουμε την επίσημη απόφαση της Ευρωλίγκας που θα είναι 12 δεκάτου. Ευελπιστούμε όλοι οι μπασκετόφιλοι ότι θα δούμε τη Μακάμπι στην Κύπρο και μαζί με τη Μακάμπι θα δούμε όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας και κυρίως τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Με ρωτάτε σαν μπασκετόφιλο, σαν μπασκετικό, είναι ότι καλύτερο να βλέπεις παιχνίδια Ευρωλίγκας και είναι χαρά μας που θα έρθουν στην Κύπρο και θα πάνε να παρακολουθήσουμε live.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλών υπόλοιπων. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Τρισόκα, είναι πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και εμείς μένουμε στο θέμα του μπάσκετ και την εξέλιξη που σας έχω πει και προηγουμένως. Και θα πάμε σε έναν άνθρωπο που είναι αφοσιωμένος στην καλαθόσφαιρα, τον κύριο Πανίκο Κωνσταντίνου. Είναι και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Μακάμπι Τελαβίβ στην Κύπρο, για να σχολιάσουμε αυτά τα δεδομένα που προκύπτουν. Σας χαιρετώ, κύριε Κωνσταντίνου.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Μάλιστα. Είναι οριστικό πλέον να το θεωρήσουμε δεδομένο?
2: Θα ήθελα να αφήσουμε ένα μικρό παραθυράκι μέχρι να πάρουμε την τελική έγκριση από την Ευρωλίγκα που υπολογίζω να γίνει την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλα τα διαδικαστικά έχουν ξεπεραστεί.
0: Από τη στιγμή που έχει δώσει την έγκριση και η αστυνομία, φαντάζομαι ότι τα υπόλοιπα είναι λίγο πιο διαδικαστικά, όπως τα λέτε κι εσείς.
2: Ναι, θεωρώ πως ναι, και εδώ να ευχαριστήσω για τη συνεργασία που έχουμε με την Κυπριακή Αστυνομία, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού που είναι ιδιοκτήτες του σταδίου, όπως βέβαια και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που αυτός ουσιαστικά ξεκίνησε την πρωτοβουλία στο τουρνουά Νεόφυτος Χαντριώτης, όπου συναντήθηκε με τον κύριο Μιζράχη, τον πρόεδρο της Μακάμπι Τελαβίβ, και ξεκίνησε όλη η ιστορία από το τουρνουά μας.
0: Μάλιστα. Άρα όταν υπάρχει η θέληση υπάρχει και ο τρόπος και ναι, βρέθηκε και ο τρόπος.
2: Θεωρώ πως ναι, ήδη τα πλήστα εμπόδια έχουν ξεπεραστεί, έχουν μείνει κάποια μικρά διαδικαστικά, βασικά απαιτήσεις της Ευρωλίγκα, όπως και αναγνωρίζει και ο κόσμος περισσότερες λεπτομέρειες, οι μπασκέτες, η ίδια η EuroLeague χρησιμοποιεί μπασκέτες Sporting και αυτό είναι που κάνουμε τώρα, θα μεταφέρουμε από το εξωτερικό τρεις μπασκέτες, όπως είναι και οι κανονισμοί της Ευρωλίγκας, Για να είμαστε στα τεχνικά πρότυπα σε όλους τους τομείς. Και ναι, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά να δούμε τους αγώνες της Μακάμπι στην Κύπρο.
0: Από πότε υπολογίζετε εσείς ότι θα ξεκινήσει?
2: Ο μεγάλος στόχος είναι να ξεκινήσουμε από 22 Οκτωβρίου με τον αγώνα Μακάμπι Ρεάλ Μαντρίτης. Αλλά αυτό επαναλαμβάνω εξαρτάται από αυτά τα μικρά διαδικαστικά, όπως βέβαια είναι και οι μπασκέτες που ακούοντας το κάποιος μπορεί να νομίζει ότι δεν είναι πολύ σημαντικό. Αλλά ναι, η Ευρωλίγκα έθεσε σαν όρο.
0: Ναι, είναι συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να διεξάγεται αυτή η διοργάνωση.
2: Δεν αποδέχτηκε τις μπασκέτες που χρησιμοποιήθηκαν στο Ευρωμπάσκετ. Ναι. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να φέρουμε τις μπασκέτες τούτες. Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έρχονται και εδώ πάρα πολλά μηνύματα. Τι γίνεται με το θέμα των εισιτηρίων? Πόσα εισιτήρια θα έχει η Μακάμπι, πόσα θα παίρνουν οι φιλοξενούμενοι?
2: Η Μακάμπι θα διαθέσει 3.000 εισιτήρια σε Ισραηλινούς. Οι Κύπροι φιλαθλοί, μετά από εισήγηση και δική μας, διότι θεωρούσαμε ότι σαν εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι έπρεπε να διεκδικήσουμε και τα δικαιώματα των Κύπριων φιλάθλων, διότι φέρνουμε τους αγώνες αυτούς εδώ για να τους παρακολουθήσουν και οι Κύπροι. Οπότε και με τη βοήθεια της αστυνομίας

0: εξασφαλίζαμε έναν αριθμό γύρω στα 1500 εισιτήρια που θα διατεθούν αποκλειστικά σε Κύπριους φιλάθλους. Σύντομα θα ανακοινωθεί και πώς. Και επίσης η φιλοξενούμενη ομάδα βάσει κανονισμών της Ευρωλίγκα θα παίρνει 100 κανονικά εισιτήρια και 40 VIP, οπότε θα έχουμε ένα αριθμό γύρω στις 5.000 φιλάθλους, εάν υπολογίζουμε και περίπου 300 θέσεις περίπου που θα έχουμε στα court seats. Οπότε θα είμαστε γύρω στις 5.000-5.100 θεατές.
1: Μάλιστα.
0: Διότι θα λάβουμε υπόψη και το διαχωρισμό των κερκίδων που θα γίνουν μετά το σχεδιασμό.
1: Ναι. Το γήπεδο είναι λίγο παραπάνω χωρητικότητας, ναι.
0: Είναι σχεδόν 8.000 θεατές,
1: ναι.
0: Αλλά θα μείνουν κάποιες κερκίδες αναγκαστικά κενές.
1: Με βάση τον διαχωρισμό που εξηγήσατε.
0: Βάση του σχεδιασμού που θέλει να κάνει η αστυνομία.
1: Ναι. Μάλιστα. Στην ιστοσελίδα της Ευρωλίγκα υπάρχουν ορισμένες ημερομηνίες και ώρες των αγώνων. Αυτά παραμένουν σε ισχύ
0: ή μπορεί να αλλάξουν? Οι ημερομηνίες παραμένουν. Οι ώρες, υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο κάποιες ώρες να αλλάξουν, αλλά αυτό θα ενημερωθεί έγκαιρα το φιλάθλων κοινό. Οι ημερομηνίες όμως είναι δεδομένες και θα παραμείνουν ως έχουν. Η κανονική μέρα που αγωνίζεται η Μακάμπη είναι συνήθως Πέμπτη, αλλά στις εβδομάδες που τις ονομάζουμε όλοι οι μπασκετικοί διάβολο εβδομάδες θα υπάρχουν Τρίτη και Πέμπτη αγώνες.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε οι ημερομηνίες είναι αυτές που βλέπετε στο ιστοσελίδα της Ευρωλίγκ.
1: Μάλιστα. Σημαντική εξέλιξη οπωσδήποτε. Και θα ενημερώσετε, είπετε, γιατί έρχονται και άλλα μηνύματα σε σχέση με τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων.
0: Ναι, επεξεργαζόμαστε ένα σύστημα διάθεσης των εισιτηρίων. Θα υπάρχει κυπριακή πλατφόρμα διάθεσης εισιτηρίων και θα εμπλακεί και η πλατφόρμα της Μακάμπη οπωσδήποτε για διευκόλυνση των Ισραηλιτών που θα έρθουν στους αγώνες. Μόλις είμαστε έτοιμοι και εφόσον έχουμε βέβαια και την έγκριση της Ευρωλίγκα θα ανακοινώσουμε το σχεδιασμό που θα γίνει όσον αφορά τη διάθεση εισιτηρίων. Θα υπάρξει, πιστεύω, μεμονωμένη διάθεση για αγώνες και ίσως να δημιουργηθούν και κάποια πακέτα διάθεσης εισιτηρίων,
1: ναι.
0: Ίσως ανά τετράδα αγώνων. Θα το επεξεργαζόμαστε και θα το ανακοινώσουμε πολύ σύντομα.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή έχει βγάλει και μια ανακοίνωση προηγουμένως η ΑΕΛ, δεν ξέρω αν είστε και ενημερός, εκφράζει τα παράπονά της. Θα χρησιμοποιείτε μόνο από την Μακάμπη το Σπύρος Κυπριανού?
0: Όχι, ασφαλώς.
1: Δεν έχουν αποκλειστεί δηλαδή οι κυπριακές ομάδες?
0: Όχι. Το γήπεδο θα παραχωρείται στη Μακάμπη, έναντι καθορισμένου ενοικίου βέβαια, την προηγούμενη του αγώνα και την ημέρα του αγώνα. Αλλά οι άνθρωποι, επειδή αντιλαμβάνονται ότι δημιουργούν μια σχετική αναστάλωση στη σύσκεψη που είχαμε χθες την παρουσία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, έχουν παρουσιάσει μια ανευελιξία, θα έλεγα, σεβόμενοι αυτούς που χρησιμοποιούν τους χώρους, διότι μας τέθηκε εκεί ότι κάποιοι πρωταθλητές χρησιμοποιούν κάποιες αίθουσες του Σπύρος Κυπριανού. Οπότε ναι, θα συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν. Βέβαια, η προσέλευση και αποχώρηση από το χώρο θα είναι πολύ προσεκτική. Θα υπάρχει ασφάλεια, αλλά αυτά μόνο αν ο αγώνας είναι περίπου 22 του μηνός, 21 του μηνός, θα το παραλαμβάνει η εταιρεία ασφαλείας και η αστυνομία, το γήπεδο.
1: Θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί ανάλογα και με το πότε είναι τα παιχνίδια της Μακάμπι.
0: Ακριβώς, αλλά όλες τις άλλες ημέρες το γήπεδο θα είναι κανονικά διαθέσιμο σε όσους το χρησιμοποιούν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και για δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις και ενώ για τα κυπριακά μέσα θα γίνει αυτό, θα γίνει κάποια διευθέτηση.
0: Ασφαλώς θα γίνει όπως γίνεται σε όλα τα γήπεδα της
1: Ευρώπης. Μέσω της Μακάμπι ή της Ευρωλίγκα, αν γνωρίζετε.
0: Θα είναι μια διαδικασία που θα την κάνουμε εσωτερικά μέσω της Μακάμπι. Θα παραχωρούνται οι απαραίτητες διαπιστεύσεις με αυστηρό έλεγχο βέβαια και θα αποφασιστεί και πόσες διαπιστεύσεις θα δίνονται αναμέσω. Οπότε ναι, και αυτό θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι να το ανακοινώσουμε μόλις είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε και τη διάθεση των εισιτηρίων. Υπάρχει ένα σοβαρός προγραμματισμός που γίνεται, είναι μεγάλος όγκος εργασίας. Θεωρώ όμως ότι έχουμε ήδη παράλληλα με τις διαδικασίες τις άλλες που τρέχει, έχουμε προχωρήσει αρκετά, οπότε θεωρώ ότι θα είμαστε πανέτοιμοι. Εξάλλου και σαν άτομα έχουμε αρκετή εμπειρία από την
1: διοργάνωση του Διεθνούς τουρνουά, του Νεοφύτου Σκανδριώτης, που είναι και πάρα πολύ επιτυχημένο κάθε χρονιά. Ωραία.
0: Και είναι κάτι που μας ευχαριστεί διπλά και τριπλά, διότι θα έχει την ευκαιρία το κυπριακό φύλαθλο κοινό να παρακολουθήσει τέτοια εμβέλειας αγώνες στην Κύπρο μας.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ, κύριε Κωνσταντίνου. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά. Εντάξει, η ΑΕΛ έχει εκδώσει, είπα και προηγουμένως, στην ανακοίνωσή της εκφράζονται συγκεκριμένα παράπονα για αυτό το ζήτημα τώρα που προκύπτει για τη χρήση του Σπύρος Κυπριανού. Θα προσπαθήσω να έχουμε κάποιον αρμόδιο για να μπορεί να απαντήσει σε όλα αυτά, προφανώς κάποιον από τον ΚΟΑ που είναι και διαχειριστής του γηπέδου, και τι ακριβώς θα ισχύει, και θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα, θα επανέλθουμε. Για την ώρα πάμε στο διάλειμμα μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Ελλειπή σχεδιασμού, ανεπαρκή εποπτεία και παραβιάζει περιβαλλοντικών όρων, καταγράφει έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας. 17 από τους 19 συμπληρωματικούς όρους δεν είχαν εκπληρωθεί πλήρως. Μπλόκα σε εκατοντάδες σχολεία και επεισόδια με την αστυνομία στη Γαλλία. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, ετούται ενίσχυση και συντήρηση των σχολείων. Ώρα για αποφάσεις στα ταμεία προνοίας. Σύμφωνα με την Καθημερινή, εξετάζονται μοντέλα άλλων χωρών με στόχο την κατάρτιση σχεδίου δράσης ως το τέλος του χρόνου. Συζήτηση χωρίς ψήφισμα στην Ευρωβουλή για τις τουρκικές προκλήσεις. Σύμφωνα με την Καθημερινή, αναμένονται φραστικές υποδείξεις προς την Άγκυρα για Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο, στο επίκεντρο και το GSI. Στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο για στρατηγικό διάλογο. Συναντάται με Γιώργο Γεραπετρίτη και Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο συμφωνίες για άμυνα, ενέργεια, ναυτιλία και επενδύσεις.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα, το απόγευμα αναμένεται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά εσωτερικό και νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
4: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Στους προορισμούς για συνταξιούχους η Κύπρος κατατάσσεται παγκόσμια στους ανταγωνιστικούς προορισμούς για όσους αναζητούν χώρα συνταξιοδότησης ή εγκατάστασης μέσω παθητικού εισοδήματος. Τα επιτόκια ανεβαίνουν, ακριβένουν τα στεγαστικά, αλλά μένουν πίσω τα καταθετικά. Το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να επιστρατεύσει φραστικές υποδείξεις προς την Τουρκία για τις έκνομες διεκδικήσεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο και για τον GSI χωρίς καταδικαστικό ψήφισμα. Η αναταραχή των ομολόγων δοκιμάζει την Ευρώπη. Γιατί η Revolut με 80 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως ομάζει τις τράπεζες. Ενεργειακή καταιγίδα, δύσκολος χειμώνας με υπάρχει καυσίμων αλλά υψηλές τιμές. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
6: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets

0: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
1: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield NGS Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield NGS Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield NGS Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
2: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
3: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
4: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
5: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
1: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic, great network, great value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
8: Begin with home, buysellcyprus.com.
9: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και θα πάμε ξανά στο ποδόσφαιρο. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ για την Ομόνια. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Νικολάου. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Η Ομόνια που έχει και παιχνίδι την Παρασκευή επαναρχίζει το πρωτάθλημα και θα είναι η αναμέτρηση κόντρα στην Καρμιόρισσα στο Στέγιος Κυριακίδης. Ποια είναι τα αγωνιστικά δεδομένα?
1: Άρχισα να πούμε ότι ευτυχώς για την Ομόνια

0: δεν υπάρχουν οποιοδήποτε τραυματισμοί. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι. Συνεπώς αυτό είναι πολύ θετικό για τον κύριο Μπέρκ. Περιμένουμε να δούμε πότε θα υπάρχει απαρτία στο Ηλιασπουλός. Επέστρεψαν χθες οι διεθνείς, αλλά αντιλαμβάνεστε, Στέλλα, ότι όσοι είχαν οι Κύπροι διεθνείς, μιλώ πάντα, όσοι αγωνίστηκαν, ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα. Οι υπόλοιποι που δεν είχαν λεπτά στα πόδια τους μπήκαν σε κανονικούς ρυθμούς. Και πλέον περιμένουμε ενδεχομένως σήμερα την επιστροφή και των τελευταίων, που είναι ο Μπάλκοβιτς και ο Σατκά, οι οποίοι είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι τα περιθώρια για να προπονηθούν όλοι οι ποδοσφαιριστές μαζί εν ώψη του αμέσως επόμενου αγώνα είναι έτσι πολύ στενά τα περιθώρια που έχουν. Και ο κύριος Μπέρκ, αντιλαμβάνομαι, Στέλλα, ότι θα προετοιμάσει την ομάδα με βάση τα δεδομένα που είχε να διαχειριστεί το προηγούμενο διάστημα και φυσικά κοιτώντας και το πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί με πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι το οποίο ενδεχομένως να είναι και κομβικό κατά την άποψή μου για την πορεία της Ομόνιας στην Ευρώπη. Και με βάση αυτά τα δεδομένα περιμένουμε να δούμε και πώς θα παρατάξει την ομάδα του, με ποιον τρόπο και πώς θα διαχειριστεί τις οποίες απουσίες υπήρχαν το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι. Πόσοι ποδοσφαιριστές, ποιοι αγωνίστηκαν, πόσο χρόνο είχαν από τους διεθνείς, Γιώργο, τα έχεις μαζέψει αυτά?
0: Ναι, να πούμε αρχικά για τους Κύπριους διεθνείς ότι ο Ανδρέου έπαιξε σε δύο παιχνίδια από τα τέσσερα, στο ένα παιχνίδι 71 λεπτά, στο άλλο 90, στα άλλα δύο παιχνίδια ήταν στον πάγκο. Ο Χρήστου δεν αγωνίστηκε καθόλου. Ο Φαβιάνο έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια με φουλ συμμετοχή. Ο Νεοφύτου σε τρία παιχνίδια έπαιξε ως αλλαγή. Στα δύο τελευταία είχε περισσότερο χρόνο κυρίως, που έπαιξε περίπου 22-23 λεπτά απέναντι στην Αρμενία και Λετωνία. Και ο Καπουλής έπαιξε σε τρία παιχνίδια, στο ένα μάλιστα σκόραρε απέναντι στην Αρμενία. Έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Λετωνία, Στέλλα, μόλις 4 λεπτά. Στα επόμενα δύο παιχνίδια ήταν βασικός με 54 και 58 λεπτά αντίστοιχα. Τώρα όσον αφορά τους ξένους ποδοσφαιριστές, όλοι είχαν 4 παιχνίδια στο πρόγραμμά τους. Ο Ντουβέρν σε δύο παιχνίδια έπαιξε συνολικά 94 λεπτά. Στο ένα ήταν βασικός και ως κεντρικός αμυντικός, το σημειώνουμε αυτό για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ο Σάτκα μόλις 8 λεπτά ως αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στη Μολδαβία. Ο Μπάλκοβιτς μόλις 16 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στη Σκωτία και αυτός ως κεντρικός αμυντικός το έπαιξε το παιχνίδι. Τώρα όσον αφορά το Τανάσε, λίγο πιο ισορροπημένα τα πράγματα, έπαιξε στο πρώτο και στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Ρουμανίας και τα δύο παιχνίδια απέναντι στη Σουηδία. Στο πρώτο παιχνίδι έπαιξε 23 λεπτά και στο τελευταίο 83. Και σημειώνουμε για το Τανάσε, Στέλλα, ότι έπαιξε σε τρεις διαφορετικές θέσεις αυτά τα παιχνίδια.
1: Πολυθεσίδης.
0: Ναι, έπαιξε ως αριστερό εξτρέμ, ως δεκάρι και στο τελευταίο παιχνίδι έπαιξε ως κεντρικός επιθετικός για 83 λεπτά.
1: Μάλιστα. Βασικά, μόνο ο Φαμπιάνο έπαιξε 90 λεπτά σε όλα τα παιχνίδια. Αν δεν συγκράτησα έτσι όπως τα είπες. Άρα ναι, έχει ναι, να διαχειριστεί κάποια δεδομένα ο κύριος Μπέρκ εκεί. Έχει παίχτες που δεν αγωνίστηκαν σχεδόν καθόλου και έχει και παίχτες που ναι, είναι λίγο πιο γεμάτες οι συμμετοχές τους.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Εντάξει,
1: αυτό είναι εσύ πώς το ερμηνεύεις και τι μπορεί να σημαίνει τώρα εν ώψη και του αγώνα με την Καρνιόρισσα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι θετικό το γεγονός ότι κάποιοι δεν έπαιξαν σχεδόν καθόλου, για να είμαι ειλικρινής, γιατί ήταν μεγάλο το διάστημα και όταν ένας ποδοσφαιριστής ήταν σε πλήρη δράση, σε εγρήγορση και ξαφνικά έκανε 3 εβδομάδες μόνο προπονήσεις, νομίζω ότι δεν είναι και το πιο θετικό. Εκτιμώ ότι θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει όσο λιγότερο γίνεται τους ποδοσφαιριστές που ήταν με τις εθνικές τους ομάδες και θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τους παίχτες που ήταν μαζί του τις τελευταίες 2 ουσιαστικά εβδομάδες, γιατί υπήρχε και 1 εβδομάδα ρεπό. Οπότε, εντάξει, νομίζω περισσότερα για το θέμα της εντεκάδας θα έχουμε να πούμε και τη μέρα του αγώνα, αλλά έτσι μια εκτίμηση που έχω είναι ότι δεν θα μου προκαλούσε, για παράδειγμα, έκπληξη αν βλέπαμε ακόμη και τον Ντουμπάντζο στο αρχικό σχήμα σε ρόλο αριστερού μπακ. Περιμένω τον Νεγκόνα είναι στο αρχικό σχήμα σε ρόλο δεξιού μπακ. Περιμένω τον Σίμιτς να είναι στο αρχικό σχήμα.
1: Έχει να διαχειριστεί σε μερικές μέρες μέσα τρία παιχνίδια τώρα.
0: Αυτό ακριβώς λέω, Στέλλα. Δηλαδή, αν δεν χρησιμοποιήσει τώρα κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι θεωρητικά εναλλακτικές επιλογές, δεν θα μπορεί να το κάνει και εύκολα στη συνέχεια, που είναι κάποια παιχνίδια και πιο δύσκολα. Όπως αυτό, για παράδειγμα, με τη Τσέλη, που είναι και πολύ σημαντικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι μέσω επιθετικά δεν είχε τόσες απουσίες η Ομόνια. Ήταν κυρίως μεσοαμυντικοί οι ποδοσφαιριστές που απουσίαζαν, ενώ τουλάχιστον.
1: Εντάξει, έλειπαν οι δύο Κύπροι σέντερφορ.
0: Μιλώ για τους δεκαδάτες. Ναι, για τους δεκαδάτους ποδοσφαιριστές, το λέω κυρίως. Οπότε περιμένω ότι θα δούμε έτσι κάποιες διαφοροποιήσεις. Περιμένω σίγουρα τώρα και τώρα ότι δεδομένου ότι θα είναι βασικός, δεν έχει έτσι για αλλιώς δικαίωμα συμμετοχή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα περιμένω να δω πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ του ο κύριος Μπέρ.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν όμως αρκετές επιλογές.
1: Ναι, ωραία. Εντάξει, πέραν του Whiting που είναι δεδομένη απουσία του, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βάζουμε στις απουσίες πλέον, διότι είναι και εκτός καταλόγου.
0: Εντάξει, νομίζω δεν θεωρείται πλέον απουσία. Θέλω από τη στιγμή που είναι εκτός καταλόγου, νομίζω συζήτηση για τον Whiting θα μπορούμε να κάνουμε με τον νέο χρόνο ουσιαστικά. Ναι. Που σε αυτή την εξίσωση τότε θα μπει και ο Κίτσος, που νομίζω θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε για τις προσαφαιρέσεις που θα μπορεί να κάνει η Ομόνοια.
1: Ναι. Κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο, σε σχέση με το παιχνίδι με την Καρμιόρισσα, θα πάρει, είπαμε, έναν ανατολική κερκίδα η Ομόνοια.
0: Ακριβώς, και θα έχει 2.000 εισιτήρια στη διάθεσή της. Νομίζω περισσότερα θα μπορούμε να πούμε αύριο σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων.
1: Ναι.
0: Και ανοίγοντας το θέμα πάντως έτσι για τα εισιτήρια, Στέλλα, να υπενθυμίσουμε ουσιαστικά ότι περίπου 500 οπαδοί της Ομόνοιας θα βρεθούν στη Σλοβενία για το παιχνίδι με την Τσέλη, το οποίο πλησιάζει. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι απέναντι την Γιουβέντους, αυτό που κατάφερα να μάθω, Στέλλα, είναι ότι να θυμίσω ότι η Ομόνοια έχει 2.099 εισιτήρια στη διάθεσή της.
1: Ναι.
0: Και κάλεσε τον κόσμο της να εξηλώσει το ενδιαφέρον του για παραλαβή εισιτηρίου μέσα από το συγκεκριμένο application που έχει η Ομόνοια. Μας στέλνει ότι από τις πρώτες ώρες, Στέλλα, που άνοιξε αυτή η φόρμα συμμετοχής, τέλος πάντων, για τους φίλους της Ομόνοιας, ξεπεράστηκε ο αριθμός των εισιτηρίων που έχει στη διάθεση της.
1: Αναμενόμενο. Σε ποιον αριθμό έφτασε όμως? Δηλαδή το ενδιαφέρον των φίλων της Ομόνοιας σε ποιον αριθμό είναι?
0: Δεν έχουμε μάθει ακριβώς τον αριθμό, αλλά αντιλαμβάνεται, Στέλλα, ότι μιλάμε για προσωπικά θεωρώ τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό εισιτήριων. Και τονίζω το διπλάσιο.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον από 4.000 για παράδειγμα?
0: Μπορεί και περισσότερο.
1: Μάλιστα, και θα πάνε μισή στο γήπεδο.
0: Και
1: οι άλλοι θα μείνουν στο Τωρίνο εκεί γύρω.
0: Εάν έχουν κλείσει αεροπορικά εισιτήρια, Στέλλα, νομίζω θα δουν παρέα το παιχνίδι σε κάποια πλατεία. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πάντως να πω ότι σε δύο μέρες, 9 του μήνα, ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία με την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Και η Ομόνοια θα αρχίσει να ενημερώνει τον κόσμο που πληρεί τα κριτήρια για να παραλάβει εισιτήριο για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε και τις επόμενες μέρες. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Και πάμε στο ένθετο μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Έτοιμος εδώ μαζί μας ο Ανδρέας Βιολάρης. Εξύπνησεν, ήρθεν, είναι πανέτοιμος.
3: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα σε όλους.
1: Δηλαδή, πόσες ώρες κοιμηθήκαμε?
3: Κοιτάξτε.
1: Δύο, τρεις.
3: Πέντε. Έναν τετράωρο να κοιμηθήκαμε, τον έχω παραπονό. Εντάξει, άρχισε να ξεκινήσω το παιχνίδι.
1: Τι είναι,
3: δεν ξέρω, αντί δύο, ξέρω, δυόμιση. Δεν ξέρω, δεν είχα ρολόι, δεν ήθελα ρολόι δίπλα μου. μετά το τελετουργικό, το βασικό μέρος του τελετουργικού, οι ομιλίες κτλ. Είναι μετά το τέλος του αγώνα, αντιλαμβάνεσαι. Mm. Κάτι σε 30-40 λεπτά το όλο τελετουργικό. Αλλά εντάξει, ήταν μια όμορφη βραδιά, μέρα βασικά, γιατί ξεκίνησε αρκετές ώρες πριν από το παιχνίδι. Γίνονταν διάφορες εκδηλώσεις, ήταν ουσιαστικά κάτι σαν μουσικό φεστιβάλ σε όλη την περιοχή. Κάποιοι λένε ότι ήταν μέχρι και 4 εκατομμύρια κόσμο που από το μεσημέρι της μέρας μέχρι το βράδυ ήταν στους δρόμους. Συμμετείχαν και γνωστοί καλλιτέχνες, τραγουδιστές και όχι μόνο στην Αργεντίνη. Και το αποκορύφωμα ήταν η βραδιά της μέρας, ήταν η βραδιά στο γήπεδο με το παιχνίδι και το τελετουργικό μετά, τις ευχαριστίες, την ομιλία, τις ευχαριστίες του Μέση προς όλους. Και το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο εντάξει, δεύτερη μοίρα μεν, αλλά ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Μέση, ο οποίος αποχαιρέτησε και σκοράροντας και μοιράζοντας και δύο ασίς και προσφέροντας έτσι κάποιες όμορφες στιγμές από εκείνες που μας έχει προσφέρει σε όλη του την καριέρα.
1: Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό.
3: Ναι, εντάξει, ήταν μια όμορφη έτσι,
1: συγκινητική βραδιά. Είδα και εγώ κάποια βίντεο, όποιος αντέχει τα βλέπει.
3: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι όπως κατάλαβα το Μέση δεν προσπάθησε να μην συγκινηθεί πάρα πολύ. Λίγησε εκεί στον εθνικό ύμνο, ίσως βλέποντας και τον αυτός που ξεσπάσε πρώτος σε κλάματα, ήταν ο προμετής του, και βλέποντας τον μονήτο να κλαίει, ίσως να επηρεαστεί και αυτός. Είναι και οι τελευταίοι μήνες του Μέση λόγω της αρρώστιας και μετά του θανάτου του πατέρα του, έτσι ιδιαίτερες, δύσκολες. Οπότε όλα αυτά μαζί, εντάξει, λίγησε και ο Μέση. Αναφέρθηκε στην πορεία του στην Εθνική, μετά στην ομιλία του και για τις δύσκολες στιγμές, τη στιγμή που αποφάσισε να αποχωρήσει από την Εθνική, όταν επέστρεψε και πώς έφτασε σήμερα να αποχωρεί με τους τίτλους που αποχαιρέτησε. Είπε ότι η πιο λυπηρή στιγμή στην καριέρα του, με την Εθνική τουλάχιστον, ήταν όταν αποσυρθήκε εκείνη την περίοδο από την ομάδα, και πώς όλοι εσείς, τους είπε, συμπαίχτες, προμονητής και κόσμος, τον ανάγκασαν να επιστρέψει και αποδείξαμε ενωμένοι, είπε, ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτά που πετύχαμε. Εντάξει, ήταν μια βραδιά που σάρμοζε, θα έλεγα, στο Μέση να αποχαιρετήσει όχι το ποδόσφαιρο, την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
1: Ναι. Και η επόμενη μέρα πλέον είναι το ερώτημα για το πώς θα παρουσιαστεί η Αργεντινή από εδώ και πέρα χωρίς το Μέση.
3: Εντάξει, έκλεισε ή θα κλείσει ένα κύκλο αρκετών για αρκετούς ποδοσφαιριστές, πιο μεγαλούς σε ηλικία, όπως είχε προηγηθεί η αποχώρηση του Ντι Μαρία. Σιγά σιγά θα φύγουν κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Υπάρχει μια καλή φουρνιά, υπάρχουν πολύ ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές, αλλά εντάξει, ποδοσφαιριστές όπως ο Μέση ή πιο παλιό Μαραντόνα δεν βγαίνουν συχνά, και είναι οι παίχτες οι οποίοι έναν καλό ρόστερ, μια καλή ομάδα, την εκτοξεύουν να την κάνουν πρωταθλήτρια κόσμου η Νότια Αμερική. Οπότε το ρόστερ θα είναι εκεί, έναν πολύ καλό ρόστερ. Ας πούμε και χθες ο Νίκο Πάσου που πήγαινε αλλαγή ήταν πολύ καλός, πέτυχε και γκολ. Αλλά εντάξει, θα πρέπει να προσαρμοστούν σε έναν νέο τρόπο παιχνιδιού χωρίς τον Λιονέλ Μέση.
1: Μάλιστα. Είχαμε και τα τελευταία παιχνίδια στο Nations League.
3: Ναι, η Ισπανία μετά την Πορτογαλία, η δεύτερη ομάδα που κάνει το 4-4. Δύσκολα βρέθηκε να χάνει από την πάρα πολύ καλή Κροατία χθες. Και με δύο γκολ του Μίκελ Μερίνο, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο, γύρισε το παιχνίδι και έτσι με 2-1 μέσα στο σπλιτ. Και η Αγγλία εύκολα 3-0 την Τσεχία. Είναι δύο ομάδες που θα παλέψουν για την πρωτιά του ομίλου.
4: Θέλω να πω κάτι.
1: Μικρόφωνο.
4: Περάσε το Πίτερ Σίλτον, ο Χάρη Κέιν στις συμμετοχές.
3: Εντάξει, ήθελα να το πει ο Λαν το πρωί.
1: Θέλω να το πει. Συγχαρητήρια σε όλους.
4: Μπράβο.
3: Και ο Χάρη Κέιν έφτανε και ήταν 1-1 γκολ. Για τη δεύτερη κατηγορία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία 3-0, Σκωτία, Σλοβενία 1-2 και πάρα πολλά παιχνίδια στην δεύτερη κατηγορία, στην τρίτη μάλλον που.
1: Μάλιστα.
3: Νομίζω να ενδιαφέρουν κανένα αυτή τη στιγμή. Αυτό μου ενδιαφέρει, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα το αναπτύξω μετά στην εκπομπή. Θα το αναπτύξουμε μετά στην εκπομπή. Την ανακοίνωση που βγήκε χθες, που την αναμέναμε έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Για
3: τον Ρονάλτο. Ένοιξε, περίμενα. Θα μου πει Ρονάλτο ή Καρβέλα, για να πιάω πάσα, αν μου απάντησε. Θα σχολιάσουμε και τα δύο. Και τη δήλωση Καρβέλα και τη δήλωση Ρονάλτο.
1: Για τον Ρονάλτο προσωπικά. Έρχεται σε δεύτερη τρίτη μοίρα.
3: Αλλά θέλει για τον Καρβέλα,
1: ναι,
3: να σου πει κάτι.
1: Βίση Καρβέλα, ναι, ενδιαφέρει με. Και από ό,τι μαθαίνω, έχουμε ρεπορτάζ.
3: Θα έχουμε εκτενή αναφορά και στις δύο κόντρες.
1: Μάθαμε τι γίνεται.
4: Μάθαμε. Ξέρουμε τι γίνεται. Όλοι έχουν το θεόν τους. Όλοι.
1: το χρήμα.
4: Μάλιστα. Ο καθένας έχει την τιμή του Στέλλα.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Θα σας ακούσουμε και αργότερα. 2 η ώρα θα συντονιστούμε και μένουμε πάντα συντονισμένοι φυσικά στο Sport FM 95. Αυτά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ σε όλους. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο.

0: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Σπορ FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Την Πέμπτη θα έχουμε την επίσημη απάντηση της Ευρωλίγκα. Είμαστε πολύ κοντά στο να δούμε τη Μακάμπη. Ο Σπύρος Κυπριανού ανέφερε στον Σπόρ FM 95 ο Νίκος Κωνσταντίνου, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Μακάμπη Τελαβίβ στην Κύπρο. Σημείωσε πως οι φίλοι της Μακάμπη θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου 3.000 διαθέσιμα εισιτήρια και 1.500 εισιτήρια θα είναι στην διάθεση του Κυπριακού κοινού και θα διαδεθούν σε κυπριακή πλατφόρμα με περισσότερες λεπτομέρειες να γίνονται γνωστές στη συνέχεια. Αντίδραση προκύπτει από την πεδοσφαιρική ΑΕΛ με αφορμή την παραχώρηση του Σπύρος Κυπριανού στη Μακάμπη Τελαβίβ για τους αγώνες Ευρωλίγκας. Το πρόβλημά μας δεν είναι η Μακάμπη, το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιοι φορείς διαχειρίζονται ένα δημόσιο αθλητικό χώρο. Η ΑΕΛ δεν πρόκειται να γίνει φιλοξενούμενη στο ίδιο στο σπίτι. Σημείωσε και ζήτησε δημόσια τοποθέτηση και εξηγήσεις αλλά και λύσεις από ΚΟΑ και ΚΟΠΕ. Όλοι οι παίχτες θέλουν να έρχονται στην εθνική. Είμαστε μια οικογένεια. Σίγουρα κομβικό ρόλο έχει ο προπονητής. Αλλά αν οι παίχτες δεν το θέλουν, τα πράγματα παραμένουν ίδια. Είμαστε όλοι μαζί. Ανέφερε στον Σπόρο 95 ο διεθνής ποδοσφαιριστής μας Κωνσταντίνος Σωτήριου και σημείωσε την απογοήτευση των διεθνών για την προσέλευση του κόσμου. Στο ΑΠΟΕΛ αναμένεται ίσως και σήμερα η οικονομική συνδρομή από το επενδυτικό γκρουπ στο οποίο ηγείται ο Σάββας Γιασής. Στο αγωνιστικό χωρίς τον Νίκο Παπαδόπουλο κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα θα βρίσκονται στον πάγκο η Γαλαζοκίτρινη με τον Νικόλα Καραμπετάκη να τον αντικαθιστά στον πάγκο. Διαθέσιμοι θα είναι Καρίγιο και Μαντσίνη, αμφίβολος ο Μαρκίνιος, ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνοιας ενώπιση του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Καρμιώτισσα. Επιστρέφουν σταδιακά όλοι οι διεθνείς. Γεμίζει το Ηλίας Πούλος. Τις επιστροφές των Γκασπάρ, Όσμπολτ, Μπράουν και Λιούβιτς μετρά ο Λοσάδα στον Απόλλωνα για τον αγώνα με τον Ύψονα. Παραμένουν εκτός οι Ανδρέους, Πολιαρίτς και Κόλτσον. Επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Δεν υπολογίζεται τον όψιο Μονέα Σαραδίπου, ο Τσακών. Παραμένει εκτός ο Αμίν. Στην Πάφο παραμένουν και περιμένουν την επιστροφή όλων των διεθνών. Αμφίβολος παραμένει ο Κορέα που φαίνεται θα προφυλαχθεί με την ανόρθωση. Στην ομάδα της αμοχώς του πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος ενώ ψηπάφου συγκεντρώνει ο Καλστρομ. Ο Σέτιν έχει ένα μικρό τραυματισμό και θα αξιολογηθεί διαθέσιμος. Αναμένεται να είναι ο Φανίφ ενώ πολύ δύσκολα προλαμβαίνει ο Μπέρκστρομ. Με δύο επιπλέον επιλογές θα παρουσιαστεί ο Άρης με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Χαραλάμπους και Λέλε. Η Ομόνοια Ραδίπου ενημέρωσε πως ο Πάρης Πολυκάρπη υποβήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον Αστράγαλο η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Πρεμιέρα για ΑΕΚ και Κεραυνό στις υποχρεώσεις του στο FIFA Europe Cup, Europe Basket. Οι πρωταθλητές μας φιλοξενούν στο Κίτιο την Wilsburg Basket. Την ίδια ώρα στις 7 ο Κεραυνός θα υποδεχθεί στο Κώστας Παπαέλληνας την Πάρναου από την Εστονία.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Κορυφαία στη ρήχτρα φέρνει η ΚΕΔ για το Ιόνιον Ντέρπι στο Φάληρο μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού επιλέγοντας τον ελίτ Ισπανό Αλεχάντρο Χωθέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, 85.000 κόσμος αποχαιρέτησε τον Λιονέλ Μέση από το γήπεδο και άλλα τόσα εκατομμύρια από τις οθόνες των σπιτιών του στο τελευταίο του παιχνίδι κόντρα στον Μπενίν. Ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί απόψε την Ισπανική Μπούρκο στις 8 για την δεύτερη αγωνιστική του Eurocup στο Nick Gallis Hall. Λίγο νωρίτερα η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει στο πλαίσιο του Basketball Champions League τη φιλανδική Βίλπας. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 2. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy ακολουθεί η εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων με την Οριάννα Παπαντονίου.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
5: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Μια φορά έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκε που το πρωί ως τη νύχτα. Ετρυπούσε, έκοφκε, εβίδωνε. Αλλά το μόνο που ήθελε το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά.
7: Μα εν παραμύθι του τον Ολάν. Εν παραμύθι.
8: Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
9: Η μακαρενοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί

0: Pasta on the go. Good pasta, ready when you are.
1: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
2: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
1: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
2: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
5: Με 39 και 99 ευρώ
6: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
10: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
12: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η ατζέντα του φθινοπόρου. Ταινίες, σειρές, παραστάσεις, βιβλία. Μια επιλογή από όσα περιμένουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το πρόβλημα της ψυχοθεραπείας. Πότε μια θεραπεία πρέπει να θεωρείται επιτυχημένη. Ακόμη δοκιμάζουμε τα σουβλάκια της Αθήνας και τη νέα τάση που επαναφέρει το παλιό και μετρημένο τυλιχτό. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
15: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
17: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα, 7 έχει ο μήνας, η ώρα είναι 12 και 13 πρώτα λεπτά και ακούτε την Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή Οριάννα Παπαντονίου, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου στο στούντιο Κωνσταντίνος Τσάκας. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά τούτη την ώρα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Θα να σας πω ότι βρίσκεται και πιάνει δουλειά σήμερα το κυπριακό FBI και τι ακριβώς θα αφορά, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Είναι η νέα Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία βρίσκεται ήδη σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Η νέα δομή εντάσσεται στο πρόγραμμα Αστυνομία 2030. Να σας πω ότι ακριβένουν ακόμη περισσότερο οι τιμές των καυσίμων. Άρχισαν να φαίνονται οι πιέσεις, όπως αναφέραμε τις τελευταίες μέρες. Ήδη τα πρατήρια σημειώνουν ότι έχουν μειωθεί και οι ποσότητες οι οποίες ζητούνται πλέον. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και την ίδια ώρα έχουμε και τους καταναλωτές να δίνουν εικόνα για την ακρίβεια στην αγορά. Την ίδια ώρα να σας πω ότι διάβαζα χθες, γι' αυτό και θέλησα να έχω μαζί μας τον επόμενο φιλοξενούμενό μας και τον ευχαριστώ, την προειδοποίηση από πλευράς της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ursula von der Leyen, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενάντια σε μεγάλες περικοπές. Θα κινδύνευαν να κόψουν βαθιά σε κρίσιμες προτεραιότητες που έχουμε συμφωνήσει όλοι μαζί, δήλωσε χθες ενώπιον των Ευρωβουλευτών. Και είναι μαζί μας ο Ευρωβουλευτής Δημοκρατικού Συναγερμού στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κ. Λουκάς Φουρλάς. Κύριε Φουρλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ιωάννα, από το Στρασβούργο.
0: Ξέρετε, συζητάμε τις τελευταίες μέρες σε σχέση με το μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα της Κύπρου και τις αλυσιδωτές επιπτώσεις και αρκετοί από τους προσκεκλημένους λένε ότι ίσως πλέον να πρέπει το πρόβλημα να το δουν συνολικά οι χώρες της Ευρώπης, όχι μόνο σε σχέση με την ενέργεια, αλλά και το αυξημένο κόστος πλέον διαβίωσης και να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει αυτή, φτάνει αυτή η εικόνα σε εσάς?
1: Αν με ρωτάς, αυτή είναι και η μοναδική, νομίζω, επιλογή και λύση που έχουμε μπροστά μας.
0: Ναι.
1: Διότι, όπως έχει αποδειχθεί, το κάθε κράτος μέλος με τα δικά του όπλα και το δικό του σκεπτικό προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, δεν τα καταφέρνουμε όλοι και θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση.
0: Και μπαίνουν και οικονομικά συμφέροντα, μπαίνουν πολιτικές αποφάσεις, γίνεται ένα μεγάλο μπέρδεμα.
1: Ναι. Κάποιοι κερδοσκοπούν, κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι χάνουν, δεν είναι αυτό όλοι στην ίδια αφιτηρία στο ενεργειακό τομέα.
0: Μπορεί όμως η Ευρώπη συνολικά να κάνει κινήσεις, γιατί υπάρχει και αυτή ο προβληματισμός αν τελικά κινείται με τους ρυθμούς που έπρεπε. Αν αναλογιστεί κανείς ότι από τον πόλεμο στην Ουκρανία και μετά έπρεπε ίσως να γίνουν και περισσότερα.
1: Όχι μόνο αυτό, επειδή ανάφερες τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα πω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει θέση σε αναθεώρηση ολόκληρου του οικονομικού προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί περίπου 300 δισεκατομμύρια και αυτή τη στιγμή υπάρχει επεξεργασία να δοθούν ακόμα 90 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία. Σε έναν πόλεμο ο οποίος εδώ και 4 χρόνια μένεται στην καρδιά της Ευρώπης, δεν φαίνεται προοπτική επίλυσης ή αν θέλεις φως στο τούνελ στο επόμενο διάστημα. Και αυτή είναι μια μεγάλη μαύρη τρύπα οικονομική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επηρεάζει τα πάντα.
0: Και από εκεί ξεκίνησε, ναι, και το ενεργειακό να είναι πιο έντονο σε όλη την Ευρώπη.
1: Έτσι. Λοιπόν, η κυρία von der Leyen χθες είπε κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά, ναι. Θα πρέπει όμως εκεί που πάσχει το όλο σύστημα είναι στο σχεδιασμό. Δηλαδή, η κυρία Ursula von der Leyen χθες, αν μπορώ έτσι να το πω πολύ πολύ περιγραφικά, πρότεινε δύο επίπεδα, ναι, μέτρων, τα βραχυπρόθεσμα για αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Θέλει να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη για να στηρίξουν τους πολίτες και επιχειρήσεις. Αύξηση στην προσφορά των καυσίμων, μας είχε πει ότι θέλει να διαθέσει ακόμα 100 εκατομμύρια βαρέλια δίζελ και αργού πετρελαίου. Να αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας είχε πει η κυρία von der Leyen, καλύτερα τη συλλογική αγοραστική της δύναμη, ώστε να αγοράζει πιο φθηνά για να μπορέσει να δώσει και πιο καλύτερες τιμές στους Ευρωπαίους πολίτες.
0: Είναι έδειχα λόγια ή μπορούν να υλοποιηθούν,
1: ναι,
0: άμεσα.
1: Είναι ωραία λόγια. Ωραία λόγια, αυτό θα έλεγα. Είναι ωραία λόγια. Στο σχεδιασμό και στο χαρτί φαίνονται πάρα πολύ καλά και πολύ έτσι βοηθητικά. Αυτό όμως που δεν μπορεί να γίνει αυτή τη δεδομένη στιγμή είναι να φανεί στην τσέπη των πολιτών. Αυτό που κάνει, αν με επιτρέπετε, η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι κάτι το οποίο μπορούμε και έχει προταθεί χθες και θα το πω έτσι ως εισήγηση.
0: Ναι.
1: Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή και αυτές οι δύο χώρες έχουν δώσει κουπόνια. Έχουν δώσει κουπόνια για τη μείωση της τιμής της ενέργειας. Δηλαδή, για παράδειγμα, δίνουν κουπόνια σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού αξία 200 ευρώ. Αν πάει κάποιος να βάλει βενζίνη, ας πούμε 200 ευρώ, τα 180, τα 120 τα πληρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το κράτος. Δηλαδή, το λέω ας πούμε ως ένα άμεσο μέτρο το οποίο προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται ήδη σε δύο χώρες. Δηλαδή το να δίνεις ενεργειακά κουπόνια όπως τα λένε,
0: ναι,
1: στους πολίτες που είναι ευάλωτοι, ούτως ώστε να πηγαίνουν να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητό τους ή να βάλουν πετρέλαιο στην ξερογλώσση.
0: Εμείς επιλέγουμε με άλλο τρόπο να παίρνουμε τα χρήματα αυτό το κονδύλιο ως Κύπρος, εννοείται, σε σχέση με τη στήριξη των πολιτών.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και πλέον εξαρτάται ο Ριάννα από το κάθε κράτος μέλος το πώς διαθέσει αυτά τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση και χειρισμός των χρημάτων αυτό από κάθε κράτος μέλος και αυτό που λείπει είναι ένας ενιαίος σχεδιασμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα οδηγήσει τους πολίτες σε καλύτερες μέρες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και επαναλαμβάνω, όταν έχουμε μια μαύρη τρύπα που ρίχνουμε μέσα συνεχώς δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία μπορούσαν να πάνε στην ενεργειακή πολιτική, στην αναβάθμιση, στη στέγαση, στις μεταφορές, να αποκτήσουν οι πολίτες πιο πρόσιτα σπίτια και μπορούμε να μιλούμε για ώρες. Και αυτά τα λεφτά τροχιοδρομούνται σε ένα πόλεμο που μένεται στην καρδιά της Ευρώπης, όλα τα υπόλοιπα μένουν πίσω. Και φτάσαμε σε σημείο πλέον, να πω ένα χαρακτηριστικό,
0: ναι,
1: για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, είχαμε λογαριασμούς στις Βρυξέλλες για μικρά μονάρια όπου μένουν οι ευρωβουλευτές περίπου 200 με 230 ευρώ αναδίμηνο το φυσικό αέριο και για 53 μέρες αυτό το ποσό ανέβηκε στα 1200 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για ένα μέσο Ευρωπαίο πολίτη, για ένα μέσο νοικοκυριό. Πολύ απλά δεν μπορεί να αντεπεξέλθει.
0: Μα και εδώ 70% αύξηση θα έχει έναν τυπόζητο να το γεμίσεις. Στα 1760 μας έλεγαν πρέπει να διαθέσεις αυτή την ώρα που δεν μπορεί να γεμίσει. Ναι, δεν μπορεί να γεμίσει. Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένας σχεδιασμός, επαναλαμβάνω, ο οποίος ανακοινώθηκε εκτός από την κυρία Ούρσουλα von der Leyen, για να δοθούν κάποιες ευκολίες στους πολίτες. Είναι το παράδειγμα των χωρών της Γαλλίας και της Ρουμανίας με τα κουπόνια της στοχευμένης στήριξης σας το έχω περιγράψει και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα.
0: Δεν
1: πράγματα.
0: Δεν αρκεί βέβαια αυτό έτσι. Δηλαδή πρέπει να μιλήσουμε για πολιτικές της Ευρώπης απεξάρτησης πλέον.
1: Ριάννα μου, όταν διαβάζω εδώ ας πούμε, ένα σημείο ομιλίας της κυρίας von der Leyen που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει περισσότερα κοινωνικά και οικονομικά προσιτά σπίτια, ταχύτερες άδειες κατασκευής και ανακαινήσεις. Έχει κινητοποιήσει πάνω από 43 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στέγαση την περίοδο του 2021-2027 και προβλέπονται, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα 10 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προβλεπισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ έβιχα να τα ακούσω αυτά τα πράγματα και τα δισεκατομμύρια και τι προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει και καλώς θα κάνει. Δυστυχώς φτάσαμε σε ένα σημείο όπου αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ακούγονται πολύ ωραία όλα αυτά που περιγράφουμε, δεν υπάρχει, ναι, όμως άμεσος αντίκτυπος στην τσέπη του Ευρωπαίου πολίτη.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι και να λέει η κυρία von der Leyen, ό,τι και να λέμε εδώ, όσα δισεκατομμύρια και να ανακοινώνονται ότι θα δοθούν, αυτή τη στιγμή κάποιος που δεν μπορεί να βάλει, λες και εσύ, πετρέλαιο στο τεπόζιτό του για το χειμώνα, δεν μπορεί να το βάλει. Άρα τα μέτρα πρέπει να είναι άμεσα και πρέπει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής χώρας, με δικό της τρόπο και σχεδιασμό να δώσει ανάσταση στους πολίτες. Λοιπόν, ο τρόπος υπάρχει, μπορούν να απορροφηθούν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν τα ταμεία. Το θέμα είναι πώς μπορούμε άμεσα να δώσουμε λύσεις άμεσες για να το νιώσουν οι πολίτες.
0: Μήπως η Κύπρος είναι από τις χώρες που πιθανώς, τώρα λέω βάσει και τον όσο την εικόνα που μας δίνεται, να μην εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο, δεν θα πω λαθασμένα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Να μην δίνουμε τόση σημασία όσο θα έπρεπε.
1: Είναι και αυτό μία άποψη. Είναι και αυτό, αν θέλει, μια τοποθέτηση. Γιατί κάποιες χώρες, όπως η Ρουμανία, η Γαλλία, η Βουλγαρία, για παράδειγμα, μπορούν να έχουν και αντλούν όλα αυτά τα κονδύλια τα οποία τροφοδοτούν στους πολίτες άμεσα για να έχουν καλύτερες συνθήκες, να νιώσουν κάποιες ανάσες, και εμείς δεν τον μπορούμε. Και να υπενθυμίσω ότι δεν είμαστε μια χώρα των 100 εκατομμυρίων, είμαστε μικρός πληθυσμός. Με κινήσεις, νομίζω, συγκεκριμένες μπορούμε να δώσουμε ανάσες στους πολίτες.
0: Και τα ρίχνουμε στην Ευρώπη συνήθως, έτσι, άμα κάτι δεν μπορούμε. Μας απαγορεύει η Ευρώπη. Το λέμε και αυτό πολύ εύκολα.
1: Να σου πω κάτι. Η Ευρώπη, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι ένα ATM που μπορεί να βάλεις την κάρτα σου να πάρεις λεφτά χωρίς να δώσεις εξήγηση σε κανένα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να σου δώσει τα λεφτά, να σε κρίνει στην πορεία αν αυτά τα λεφτά που έχεις λάβει πήγαν εκεί που έπρεπε να πάνε, και αν δεν το κάνεις σου κόβει την τροφοδότηση και τη χρηματοδότηση. Έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κάνει ένα ολοκληρωμένο και ολοκληρωτικό σχεδιασμό που αφορά όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτή τη στιγμή έχουμε αντιμετωπίσει της ακρίβειας, ο καθένας με το ό,τι κόψει ο νους του, να το πω έτσι πολύ απλά, και με τα δεδομένα τα δικά του. Και αντιλαμβάνεστε ότι η Κύπρος, για παράδειγμα, και η Γαλλία δεν είμαστε στην ίδια θέση. Ναι. Μια χώρα μπορεί να παράγει ηλεκτρισμό, ναι, και ρεύμα, εμείς τον αγοράζουμε και μάλιστα πάρα πολύ ακριβά. Άρα θα πρέπει η κάθε χώρα να αντιμετωπιστεί με τον δικό της τρόπο και σχεδιασμό, αντλώντας όσα περισσότερα μπορεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα λεφτά τα ευρωπαϊκά είναι εκεί, μπορούμε και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Και να κάνουμε έτσι μια ορθότερη διαχείριση. Θέλω να σας ρωτήσω, με αφορμή και την επίσκεψη, θα σας πάω και αλλού, του κυρίου Ρούπιο στην Αθήνα, σε μια περίοδο που υπάρχει έτσι μια ένταση και στις ισορροπίες στην ευρυτερή περιοχή, και με αφορμή και την πρότασή σας που θα συζητηθεί την ερχόμενη Πέμπτη μαζί με τον συνάδελφό σας από την Ελλάδα, τον κύριο Κεφαλογιάννη, σε σχέση με τις τουρκικές διεκδικήσεις, να πω, στην Ανατολική Μεσόγειο, τις παρεμβάσεις.
1: Τουρκικές προκλήσεις.
0: Στην
1: Ανατολική Μεσόγειο, αυτός είναι ο τίτλος του θέματος το οποίο εγγράψαμε μαζί με τον συνάδελφο τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον Μανώλη, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Έγινε δεκτό από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες και αύριο το πρωί στις 9 το πρωί, άρα 10 ώρα.
0: Γιατί Κύπρου, τώρα θα το συζητήσετε, γιατί τώρα θα
1: είναι. Διότι νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο πλέον, Ριάννα, όπου οι τουρκικές προκλήσεις, όχι μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή, κλιμακώνονται καθημερινά. Δηλαδή, ενώ υπήρξε μια περίοδος ήρεμων νερών, όπως την είχα χαρακτηρίσει, τώρα τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Πλέον, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, υπάρχουν και υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος και πάνω από ελληνικά νησιά. Δηλαδή, μας έλεγαν χθες ότι πέταξαν τουρκικά μαχητικά πάνω από το Φαρμακονήσι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κλιμάκωση η οποία δεν ξέρει κανένας που μπορεί να οδηγήσει, με μια Τουρκία η οποία έχει μια αναθεωρητική πολιτική και δεν την έκρυψε ποτέ. Έχω μετρήσει και το έψαξα λίγο με αφορμή την ομιλία που θα κάνουμε αύριο στο Κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα, έχουν γίνει πέραν των 500 παραβιάσεων του Κυπριακού Νεαρίου Χώρου από τουρκικά μαχητικά και τουρκικά ντρόνς. Υπάρχει πλέον μια έντονη ενόχληση σε επιβατικά αεροσκάφη, τα οποία δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αν δεν υπάρχει ψυχραιμία και από το δικό μας τον πύργο ελέγχου και από τους πιλότους των επιβατικών αεροσκαφών που δέχονται παρενοχλήσεις, μέχρι και ντρόνς πετούν δίπλα τους.
0: Τι είναι αυτό που ζητάτε, τι μέσα από την πρότασή σας?
1: Θα είναι εδώ, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι εδώ η κυρία Κάια Κάλλας.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία, ας την ονομάσουμε, Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Η οποία έχει επαφές με την τουρκικό καθεστώς, έχει επαφές με τον κύριο Ερντογάν, μιλάνε, ζητάνε, τη ζητούν. Είναι καλά λοιπόν να ξέρει ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι το θέμα το γράψαμε εμείς, αλλά πλέον θα ζητηθεί στον δομέα του Κοινοβουλίου. Δεν είναι θέμα δικό μας δηλαδή μόνο. Θα ζητηθεί από όλους τους συναδέλφους και εμείς θα χτυπήσουμε για ακόμα μια φορά καμπανάκι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα, να μιλήσει με τον κύριο Ερντογάν και τους Τούρκους αξιωματούχους, να προειδοποιήσει. Και αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, ξέρετε, υπάρχει και το θέμα των κυρώσεων. Υπάρχει και το θέμα της αυστηρής προειδοποίησης. Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να είναι ακόμα κράτος υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
0: Κυρίως θέλει ζητήματα να κλείσει. Εγώ πλέον αυτό προβάλλω. Ακριβώς. Δεν είναι θέμα να ενταχθεί, αλλά κάποια ζητήματα που την αφορούν, κυρίως που έχει να κάνει σε σχέση με τη διακίνηση, με την οικονομία, αυτό πρέπει να εστιάσουμε από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Είναι όπως ακριβώς το λες, και εγώ το ονομάζω μια σχέση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά που θέλει η Τουρκία να τα λάβει, και τι ζητάει η Τουρκία, είναι συγκεκριμένα πράγματα. Ζητά την Βίζα, ζητά τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν τα λάβει αυτά, δεν νομίζω να έχει κανένα λόγο να θέλει ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο δεν προβλέπεται στο Δινέκες.
0: Άρα εκεί πρέπει να δεχτεί πιέσεις, ώστε να είναι.
1: Εκεί πρέπει να δεχτεί πιέσεις. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να βάλει την Τουρκία στο σκαμνί και να ζητήσει εξηγήσεις για πολλά άλλα πράγματα. Και να μην ξεχνάμε ότι σε όλο αυτό το πλαίσιο των τουρκικών διεκδικήσεων και τουρκικών δώρων που η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά καιρούς ετοιμάζει και θέλει να δώσει στην Τουρκία, υπάρχει ακόμα μια παράγραφος η οποία λέγεται Κυπρογενείς υποχρεώσεις, στην οποία η Τουρκία δεν έχει ανταποκριθεί ποτέ, αγαπητή Μωρία.
0: Έχει δηλαδή, όμως συμμάχους εντός Ευρώπης η Τουρκία.
1: Βεβαίως, βεβαίως συμμάχους και μάλιστα καλούς συμμάχους. Μην ξεχνάτε ότι κάποιες χώρες έχουν τέτοια οικονομική συνεργασία με την Τουρκία που. Τα νούμερα είναι μας κάνουν και αλληφορίζουμε.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία ετοιμάζει φρεγάτες, η Ιταλία τις ετοιμάζει υποβρύχια.
0: Απλά για να δίνουμε και την εικόνα ότι πόσο δύσκολο είναι να υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις από πλευράς του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έχει το απόλυτο δίκαιο. Αυτό που δεν μπορεί όμως η Τουρκία να πετύχει με τίποτα είναι την ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση με όλα αυτά τα κρεμούντα θέματα. Μπορεί κατά καιρούς να παίρνει δωράκια, να της δίνουν κάποια πράγματα για να κρατήσει τους Σύρους πρόσφυγες στο έδαφος της και πολλά άλλα τα οποία προσπαθούν να μας επιβάλλουν, όπως για παράδειγμα προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει στο πρόγραμμα SAFE, διότι είναι μια τεράστια δύναμη, ένας τεράστιος στρατός του ΝΑΤΟ, ο δεύτερος τρίτος αν δεν κάνω λάθος, και άρα η Τουρκία θα πρέπει να έχει και λόγο και ρόλο. Είναι κάτι το οποίο δεν πέτυχαν ούτε οι σύμμαχοι της Τουρκίας, ούτε και η ίδια Τουρκία μέχρι στιγμής, διότι υπάρχει αντίσταση όχι μόνο από εμάς, να είμαστε δίκαιοι στο Κοινοβούλιο. Υπάρχουν και άλλες χώρες που φοβούνται το μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας και αν τη βάλουμε μέσα στο σπίτι μας, κινδυνεύει να μας δαγκώσει κιόλας το πόδι, αν μπει η Τουρκία ως εταίρος στα ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα. Είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν καθημερινά. Εν πάση περιπτώσει, η συζήτηση αύριο θα γίνει. Είναι μια ευκαιρία να ακουστούν κάποιες αλήθειες εδώ στο Κοινοβούλιο ενώπιον της Επιτροπής για το πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή και στο Αιγαίο και στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περιοχή που φλέγεται και μια Τουρκία που θέλει να έχει ευρωπαϊκό μονοπάτι, αλλά το μόνο που κάνει είναι να αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή.
0: Και επειδή μιλούσαμε για ενεργειακά και έχει τη δική του σημασία και είστε μόνιμος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Ιράν, υπάρχει δρόμος για συνεργασία.
1: Με το Ιράν, πριν από μερικά λεπτά είχα συνάντηση στο Κοινοβούλιο υπό την ιδιότητα μου μόνιμος εισηγητής για το Ιράν στο Κοινοβούλιο με την Ιρανική αντιπολίτευση και μας περιγράψαν με πάρα πολύ μέλανα χρώματα του τι συμβαίνει στη χώρα. Να σου πω μόνο ότι κάθε 6 λεπτά υπάρχει και μια εκτέλεση αντιφρονούντα στο Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, τα νούμερα που μας έχουν περιγράψει είναι απίστευτα. Δηλαδή δεν είναι αθλητής ή αυτιβιστής που να μην τον έχουν κρεμάσει, να μην τον έχουν φυλακίσει το καθεστώς του Ιράν αυτήν την περίοδο. Και αντιλαμβάνεστε ότι με αυτές τις συνθήκες και με αυτά τα δεδομένα δεν είναι εύκολο να υπάρξει συνεννόηση με το καθεστώς του Ιράν, είτε για τα στενά του Ορμούς, είτε για οτιδήποτε άλλο. Είναι, βλέπετε και την
0: Ηνωμένη Πολιτεία. Γιατί είναι τεράστια σημασία αυτή την ώρα σε σχέση με το ενεργειακό μέρος. Η σχέση
1: βεβαίως,
0: και οι κινήσεις του Ιράν. Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει πλέον πώς να το πω, μια κυβέρνηση, ένα καθεστώς στο Ιράν το οποίο να είναι αξιόπιστο και να μπορεί κάποιος να συνεννοηθεί μαζί του, και από την άλλη οφείλω να πω ότι υπάρχει και μια αλλοπρόσαλη πολιτική από τις ΗΠΑ, τη μια μας ανακοινώνουν συμφωνίες και με σε 10 λεπτά ακούμε για βομβαρδισμούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ξέρει κανένας ούτε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα στο Ιράν. Αν μπορώ να προσθέσω ακόμα κάτι, Οριάννα μου, να πω ότι είμαι και εισηγητής του Κοινοβουλίου για το Αζερβαϊτζάν.
0: Σωστό, ναι.
1: Και είχαμε και έχουμε και ένα ψήφισμα για το Αζερβαϊτζάν, το οποίο θα ψηφιστεί την Πέμπτη. Και το αναφέρω αυτό διότι αυτή η χώρα η οποία έχει πάρα πολλά στο ποινικό της Μητρό,
0: ναι.
1: Αναφέρω εκτελέσεις, φυλακίσεις, ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, το οποίο αναφέρονται στο ψήφισμα, έχει και τεράστια οικονομικά συμφέροντα και διασυνδέσεις ενεργειακές με πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε.
0: Μα είναι οι σχέσεις της Ευρώπης με αυτό το κομμάτι, το ενεργειακό που εξαρτώμαστε, είναι τεράστιο, τεράστια προσπάθεια που πρέπει να γίνεται από ό,τι αντιλαμβάνομαι καθημερινά.
1: Βεβαίως. Είναι, ναι. Δηλαδή, από τη μια προσπαθούμε να βάλουμε κάποιες χώρες σε ένα μονοπάτι που να είναι δημοκρατικό και από την άλλη πρέπει να τους παιδεύσουμε και την πλάτη, διότι τροφοδούν την Ευρωπαϊκή Ένωση με ενεργειακούς πόρους. Είναι κάτι το οποίο ζούμε καθημερινά στο Κοινοβούλιο. Από τη μια τα λέμε το Αζερβαϊτζάν και το καταδικάζουμε για εκτελέσεις και για φυλακίσεις και από την άλλη μας λέτε, ξέρετε, μην είστε τόσο σκληροί, διότι έχουμε να κερδίσουμε ενεργειακά από το Ιράν. Και κλείνω με αυτό. Σκεφτείτε, με όλη αυτή την ενεργειακή κρίση που υπάρχει, ένα ευρωπαϊκό κράτος προσπαθεί να ενωθεί ενεργειακά με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός καλωδίου,
0: ναι.
1: Και αυτή που έχει αντιδράσεις και αντιρρήσεις είναι μια τρίτη χώρα, η Τουρκία, που δεν το επιτρέπει και λέει θα αντιδράσει, ναι. Και θα το σταματήσει. Ζούμε το θέατρο του παραλόγου.
0: Είναι πολύ δύσκολα. Επειδή είμαστε εκτός χρόνου, μια κουβέντα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στο κέντρο της Ευρώπης, πώς παρακολουθείτε τις εξέλιξεις στο κόμμα σας, στο Δημοκρατικό Συναγερμό?
1: Με έντονη ανησυχία, προβληματισμό. Και δεν μου κρύβω ότι με στεναχωρεί. Έχω κάνει δημόσιες παρεμβάσεις στο τελευταίο διάστημα και έχω καλέσει για ενότητα, έχω καλέσει όλους τους ενδιαφερόμενους να βρουν κοινές λύσεις, να τα βρουν μεταξύ τους για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ενωμένοι και να έχουμε περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Δεν βλέπω να έχω εισακουστεί ούτε εγώ ούτε πάρα πολλοί άλλοι. Με προβληματίζει αυτή η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω. Δεν ξέρει κανένας κιόλας το πώς θα είναι το σκηνικό το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρει κάποιος αν ο φίλος μου Αβέροφ θα έρθει μέσω του διαδικαστικού του κόμματος ή όχι.
0: Μιλήσατε μαζί του?
1: Δεν έχω μιλήσει μαζί του, όχι. Απλώς μαθαίνω και εγώ τι γίνεται όσο μαθαίνουμε οι υπόλοιποι από τις ανακοινώσεις. Δεν ξέρω. Εγώ καλώ όλους, έστω και τώρα, να μην πάμε να δώσουμε στον τοίχο μόνοι μας, να προσπαθήσουμε να βρούμε κοινές λύσεις, να βρούμε το ποιος είναι ο πιο κλέξιμος, ο πιο ικανός, μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Είχα πει παλαιότερα να μην πάμε σε εκλογές εσωκομματικές. Μου είπαν ένα δημοκρατικό κόμμα δεν μπορεί να κάνει εκλογές. Βεβαίως και μπορεί να κάνει εκλογές. Αλίμονο. Το θέμα είναι πρέπει να κάνει. Ήδη ακούγονται πάρα πολύ σκληρές κουβέντες. Ο Ριάννα, αν μπει κάποιος στα social media, θα δει πράγματα και θέματα τα οποία δεν τιμούν κανένα. Και έχω την εντύπωση ότι όσο προχωρά ο χρόνος, αυτά θα γίνονται και χειρότερα. Και το θέτω για προβληματισμό. Αν αυτό είναι το κλίμα, αν υπάρχει αυτή, αν θέλεις, η αντιπαράθεση, η οποία μεταφέρεται και στα social media μεταξύ οπαδών και υποστηριχτών του ενός και του άλλου, έχετε εντύπωση ότι θα πάμε ενωμένοι την επόμενη μέρα να εκλέξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με όλες αυτές τις πληγές που θα δημιουργηθούν? Το έθεσα για προβληματισμό, το ξαναθέτω.
0: Υπάρχει ακόμη ο χρόνος να πάει με ένα κοινό υποψήφιο κοινής αποδοχής ο Δημοκρατικός Συναγερμός?
1: Οφείλουμε να βρούμε τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Οφείλουμε να βρούμε τον τρόπο. Δηλαδή, ένα τεράστιο. Δεν είμαι εναντίον των δημοκρατικών διαδικασιών. Προς Θεού, δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, έχω την εντύπωση ότι το να μην βρούμε αυτόν τον τρόπο είναι μια συναγή αποτυχίας. Και ας προβληματιστούμε όλοι και ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες.
0: Και θα τα πούμε εκ νέου για αυτό το θέμα. Νομίζω θα έχουμε και συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φουρλά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε στην ελεκτική υπηρεσία και στον ελεκτική. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Φώτη Φωτίου. Θα είμαι σύντομη, γιατί είναι υποχρεώσεις και σε άλλους συναδέλφους. Καθυστερήσαμε λίγο σοβαρά και να στην περιβαλλοντική θωράκιση των έργων στον ΑΚΑΜΑ. Καταγράφει η ελεκτική υπηρεσία, αναδεικνύοντας αδυναμίες που εκτείνονται από τον αρχικό σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αξιολόγηση μέχρι και την κατασκευή. Κύριε Φωτίου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου.
0: Ας σας ρωτούσα τι είναι αυτά που ξεχωρίζετε, τα ευρήματά σας, οι αδυναμίες οι οποίες ενοχλούν την ελεκτική υπηρεσία.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τον λόγο. Να προχωρήσουμε σύντομα στα βασικά ευρήματα ελέγχου, ξεκινώντας από τα πιο σημαντικά. Η περιβαλλοντική αξιολόγηση, κυρία Παπαντονίου, έγινε χωρίς να έχουν προηγουμένως καθοριστεί ειδικοί στόχοι διατήρησης. Οι στόχοι διατήρησης, με απλά λόγια, είναι πού θέλουμε να πάμε, τι θέλουμε να προστατεύσουμε και πώς θα το προστατεύσουμε. Αυτό δεν έγινε. Πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκαθάρισε ότι αυτοί οι στόχοι πρέπει να υπάρχουν πριν γίνει έγκυρη περιβαλλοντική αξιολόγηση. Μάλιστα, τον Απρίλιο του 2026 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Κυπριακή Δημοκρατία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση με την οδηγία των οικοτόπων. Ένα άλλο πολύ σημαντικό έβριμα, κυρία Παπαντονίου, αφορά την εικόνα προόδου του έργου που είναι ιδιαίτερα προβληματική. Η συμβατική αξία της φάσης Α, βελτίωσης του κυρίου οδικού δικτύου, ήταν 6,3 εκατομμύρια. Όταν ανασταλήκαν οι εργασίες τον Δεκέμβριο του 2023, είχε παρέλθει το 94% του συμβατικού χρόνου, αλλά είχε ολοκληρωθεί μόλις το 17,7%. Με απλά λόγια, είχε παρέλθει όλο σχεδόν ο χρόνος που προβλεπόταν για την ολοκλήρωση του έργου, αλλά είχε γίνει λιγότερο από το 1/5 του έργου. Επίσης, εντοπίζονται στην περιοχή παράνομα κέντρα εστίασης και αναψυχής. Παρά το γεγονός ότι οι περιβαλλοντικοί όροι για την απομάκρυνση υποστατικών έχουν ενσωματωθεί στους όρους που έθεσε η περιβαλλοντική άκρη.
0: Ναι. Είναι... υπάρχουν αδυναμίες στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό σε μια περιοχή όπως ο ΑΚΑ μας.
2: Πολύ σωστά το θέσατε, και εδώ βρίσκεται και το βασικό μήνυμα του Γενικού Ελεγχτή, το οποίο αναφέρεται στον προλογισμό του. Σε μια τόσο σημαντική περιοχή όπως ο ΑΚΑ μας, δεν μπορούμε να περιμένουμε να γίνει πρώτα η επέμβαση και μετά να προσπαθούμε να διορθώσουμε το πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Η πρόληψη πρέπει να προηγείται τις αποκαταστάσεις, κυρία Παπαντώνη.
0: Ναι, γιατί υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρηση, μπορεί να είναι και ανεπανόρθωτη από ό,τι αντιλαμβάνομαι με τα λίγα που γνωρίζω και μπορώ να αντιληφθώ.
2: Πολύ σωστά. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα τήρησης κάποιων ωρών ή διαδικασιών. Είναι και θέμα περιβαλλοντικής συνείδησης. Πρέπει ως κοινωνία να αντιληφθούμε ότι περιοχές όπως ο ΑΚΑ μας δεν είναι απλώς χώροι που γίνονται έργα. Είναι φυσική κληρονομιά την οποία

0: αποκλίσεις από τον σχεδιασμό κιόλας των έργων. Αποκλίσεις εντοπίστηκαν επίσης και στη μεταφορά των σχεδίων στην πράξη, καθώς εντοπίστηκαν αποκλίσεις και παραβάσεις στα έργα που πραγματοποιήθηκαν, τα οποία επισυνάψουμε και για τον λόγο του ότι τα ευρήματα μας θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά, προτίθεται η υπηρεσία μας να διαβιβάσει την έκθεση στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος κατά την κρίση του θα αποφασίσει κατά πόσο συντρέχει λόγος διερεύνησης του ενδεχομένου διάπραξης αδικημάτων.
1: Εσείς έχετε όλα τη συλλογή όλου του υλικού. Μιλάμε και για σπατάλη πόρο, δηλαδή μεγάλο ποσό από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για αποκλίσεις φθαίρετες. Υπάρχει έτσι μια συνολική εικόνα. Έχετε τα στοιχεία. Δόθηκαν απαντήσεις από τα αρμόδια τμήματα? Ασχέτως αν είναι ικανοποιητικές ή όχι, υπήρχε συνεργασία?
0: Συνεργασία υπήρχε σαφώς με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα. Υπάρχει αυτούσια επισυναψόμενη η απάντηση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης περιβάλλοντος στην έκθεσή μας.
1: Ναι.
0: Εντοπίζονται διαφωνίες μεταξύ των ευρημάτων μας, όμως η υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις της, οι οποίες είναι και τεκμηριωμένες.
1: Ο λόγος πλέον είναι στον Γενικό Εισαγγελέα. Εσείς έχετε όλη την έκθεση και θα δούμε τη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φωτίου. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά από την Ελεκτική Υπηρεσία με μια έκθεση καταπέλτης για τον ΚΑΜΑ στον Γενικό Εισαγγελέα μετά, γιατί μιλάμε για σπατάλη πόρων, περιβαλλοντική επιβάρηση και χειρισμούς που έπρεπε αλλά ποτέ δεν έγιναν. Αλλάζω τελείως θέμα και κλίμα. Νομίζω πάμε σε κάτι πιο θετικό. Η Κύπρος φιλοξενεί φέτος την Ευρωπαϊκή Μέρα Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κιθάρων, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τη δωρεά και την μεταμόσχευση την Παρασκευή στην πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου, στο λιμανάκι της Πάφου. Εκεί θα είναι ανοιχτή εκδήλωση και προς το κοινό. Διοργανώνεται από το Υπουργείο Υγείας και το Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων με στόχο, αν θέλετε, την καλύτερη ενημέρωση, και το φετινό μήνυμα της διοργάνωσης είναι Sharing Lives, μοιράζοντας ζωές, αναδεικνύοντας τη δύναμη της δωρεάς και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ τον Δόκτωρ Κύπρο Κωνσταντίνου, νεφρολόγο. Καλό σας μεσημέρι, γιατρέ.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Να σας πω, πώς είναι να μιλάμε για αυτή την προσπάθεια πλέον με ένα ευρωπαϊκό φάσμα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την δωρεά και τη μεταμόσχευση? Είναι ένα μεγάλο βήμα, έτσι, πρώτα να γνωρίζει για να πάμε στην ουσία του θέματος, δεν είναι?
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτα ευχαριστώ πολύ για την ευχαίρεια που μου δίνετε να μιλήσω στο σταθμό σας για ένα τόσο σημαντικό γεγονός. Αυτή είναι η 25η Ευρωπαϊκή Μέρα Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κιθάρων και έχουμε τη μεγάλη τιμή να το φιλοξενήσουμε στην Κύπρο. Είναι η δουλειά που γίνεται από το Υπουργείο Υγείας και το Συμβούλιο Μεταμοσχευσεών. Είναι καλό να εναρμονιστούμε και εμείς ως λαός, οι Κύπροι, να αποκτήσουμε την νοοτροπία που έχουν στην Ευρώπη και να ακολουθήσουμε, γιατί όχι και να μην φτάσουμε και να προσπεράσουμε και τις ευρωπαϊκές χώρες σε αριθμούς όσον αφορά τη δωρεάν οργάνων.
1: Είμαστε από τις τελευταίες στην Ευρώπη χώρες σε σχέση με την δωρεά οργάνων?
2: Δεν θα το έλεγα. Θα έλεγα ότι έχουμε κάνει ήδη άλματα. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε σχετικά καλά όσον αφορά αριθμό μεταμοσχεύσεων ανά εκατομμύριων πληθυσμού. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας όταν μιλάμε για αριθμούς. Οπότε έχουμε τα τελευταία χρόνια...

0: τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τους αριθμούς μας και νομίζω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής δουλειάς, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να σταματήσουμε να ενημερώνουμε τους πολίτες να μπει στην νοοτροπία μας, ξεκινώντας από νεαρές ηλικίες στα σχολεία, να αναπτύξουμε αυτή την νοοτροπία της αποδοχής και ευθάρρυνσης της δωρεάς.
1: Και δωρεά από δωρεά έχει και διαφορά, για να είμαστε έτσι. Άλλο δωρεά οργάνων, ιστών και κιθάρων, νομίζω γίνεται και μια διαφοροποίηση. Θέλω να ρωτήσω, τι είναι αυτό που φοβάται ο κόσμος, τι είναι αυτό που λείπει, γιατί ακόμη προσπαθούμε, ή μπορεί απλά να μην είναι ενημέρος. Ειδικά όταν χάνεις, ας είμαστε ειλικρινεί, στο δικό σου άνθρωπο, αν δεν υπάρχει αυτή η ομάδα που θα σε πλησιάσει και να σε ενημερώσει ορθά, πιθανώς και να μην το σκεφτείς.
0: Ναι. Έχετε απολύτως δίκαιο. Στην Κύπρο γενικά είναι πολύ, είμαστε πολύ δεμένοι συναισθηματικά με την οικογένεια. Είμαστε κοντά στη θρησκεία και κάπως είναι κάτι καινούριο αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε, δηλαδή με την εξέλιξη της επιστήμης. Μπορέσαμε να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να κάνουμε διάγνωση για εγκεφαλικό θάνατο. Ναι. Το οποίο όμως είναι ακόμη και θα χρειαστούν ίσως να αλλάξει ακόμα μία γενιά ή ίσως δύο για να γίνει εντελώς αντιληπτό και αποδεχτό ότι κάποιος μπορεί να είναι εγκεφαλικά νεκρός ενώ υποστηρίζεται στη μονάδα συντατικής θεραπείας με μηχανήματα. Οπότε όταν περάσει αυτό στο μυαλό μας ότι όντως υπάρχει και δεν υπάρχει πλέον ζωή για τον αγαπημένο μας, mm-hmm. Να είναι κάπως αυτονόητο όπου υπάρχει η δυνατότητα βάσει των ιατρικών δεδομένων να προσφέρονται τα όργανα. Οι συντονίστριες μας προσεγγίζουν τις οικογένειες των υποψήφιων δυνητικών δωρητών οργάνων με τον καλύτερο τρόπο να τους ενημερώσουν.
1: Λέω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μπορεί να μην επαρκείς, γιατί εγώ έχω ακούσει και περιστατικά, ειδικά εκτός Λευκωσίας, που πιθανώς να μην υπήρχαν τα άτομα, και ίσως εκεί είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι δικό σας εσάς ως γιατρού, αλλά γενικότερα του Υπουργείου, του ΟΑΗ, ότι θα πρέπει να επενδύσουμε και σε αυτό το κομμάτι.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Έχουν γίνει ενέργειες για την εκπαίδευση των εντατικολόγων στις mm-hmm. διάφορες εντατικές των επαρχιών και περιμένουμε, έχουν γίνει μεγάλα βήματα από το Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων, απλά είμαστε στην πορεία. Ναι, χρειάζεται να εκπαιδευτούν όλοι, χρειάζεται να είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούν όταν υποπτευθούν εγκεφαλικό θάνατο και οι συντονιστές πτωματικής δωρεάς να υπάρχουν σε κάθε εντατική για να μπορούν να κάνουν και την επαφή με τις οικογένειες των δυνητικών δωρητών.
1: Υπάρχει αύξηση σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, χάνοντας το δικό τους ανθρώπο, δηλαδή βλέπουμε μια πρόοδο?
0: Νομίζω πως γενικότερα
1: όχι.
0: Ναι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, αλλά είμαστε ακόμα πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χρειάζεται ακόμα ενθάρρυνση, βρίσκουμε πολλές φορές, παίρνουμε αρνητικές απαντήσεις. Εντάξει, δεν είναι κανένας σε θέση να κρίνει τον οποιοδήποτε, αλλά γενικά πρέπει να ενθαρρύνουμε τη δωρεάν οργάνων.
1: Είναι η θρησκεία το μεγαλύτερο ζήτημα, εκεί είναι, πιστεύετε, που εστιάζει, επειδή είστε...
0: Είναι η νοοτροπία. Είναι η νοοτροπία. Δηλαδή πρέπει, αυτό σας είπα, γι' αυτό γίνονται και οι δράσεις στα σχολεία. Ναι. Γιατί μιλούμε για το μέλλον. Όταν μεγαλώσουν αυτοί οι άνθρωποι θα το έχουν στο μυαλό τους, ότι είναι κάτι το απόλυτα λογικό να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων.
1: Ναι. Και υπάρχει έτσι διαδικασία σε σχέση, πρέπει να υπάρχουν τα κριτήρια να γνωρίζουν καλά οι εντατικολόγοι ποιοι μπορούν και ποιοι δεν μπορούν, δηλαδή αμέσως μπορεί να γίνει η διαδικασία για να πίτες.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως. Υπάρχουν τα κατευθυντήριες οδηγίες, τα πρωτόκολλα που μπαίνουν σε εφαρμογή και αν κάποιος κρυθεί ότι είναι δυνητικός δότης, ακόμα και αν είναι σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, μπορεί να ζητηθεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο για να μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία, βεβαίως.
1: Μεταμοσχεύσεις από ζώντες, και επειδή μιλάμε για την νεφρολογία και είστε σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει έτσι μια ενημέρωση και μια προσπάθεια πλέον για το πώς γίνεται η διαδικασία?
0: Βεβαίως. Πριν είχα αναφερθεί στο ότι έχουμε στην Κύπρο στενούς δεσμούς στην οικογένεια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι προς όφελος μας, γιατί ευαισθητοποιούνται οι συγγενείς και θέλουν να προχωρήσουν σε δωρεά, ζώσα δωρεά εννοώ, νεφρού ειδικά, να μιλήσω για αυτό το κομμάτι. Οπότε ναι, υπάρχει ευτυχώς ανταπόκριση και μπορώ να πω ότι άλλαξε και λίγο με τις διακρατικές συμφωνίες τώρα με το Ισραήλ.
1: Αυτή η χιαστή προσπάθεια, έτσι, αν δεν μπορεί ο ένας συγγενής να μπορέσει να γίνει σε κάποιον άλλο άνθρωπο και να πάει αλυσίδα αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα, ναι. Η χιαστή μεταμοσχεύσης, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει κάποιες. Η τελευταία αλυσίδα ήταν πέρσι, που ήταν 8 ζευγάρια, 3 ήταν από Κύπρο και 5 από Ισραήλ. Οπότε ναι, γίνονται προσπάθειες και για καινοτόμες θεραπείες, ας το πούμε, για τα κυπριακά δεδομένα καινοτόμες.
1: Δηλαδή?
0: Ενώ ότι οι χιαστοί μεταμοσχεύσεις, ναι, υπήρχαν στην Ευρώπη από πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Απλά ήταν και το νομικό το ζήτημα, το διακρατικό, και εντάξει, έχουμε
1: θα πρέπει να επεκταθούμε και σε άλλες χώρες, δεν είναι? Δεν πρέπει.
0: Βεβαίως, ναι. Συζητήσαμε με το Ισραήλ λόγω της απόστασης, ενώ της εγκύτητας, ναι, της απόστασης. Αλλά ναι, και με Ελλάδα έχουμε πολύ καλή επικοινωνία και με την Ελλάδα.
1: Ναι. Γιατί διστάζει ο κόσμος να δώσει?
0: Μιλάτε για
1: τους ζώντες,
0: για ζώσα,
1: ναι, ναι.
0: Για ζώσα δωρεά.
1: Ναι.
0: Ίσως φοβάται το θέμα του χειρουργείου, ίσως φοβάται το τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά όποιον ενδιαφέρεται, όποιον γνωρίζει ότι κάποιος συνάνθρωπος του, γνωστός του, φίλος, συγγενής, έχει θέμα και χρειάζεται μεταμόσχευση, τον καλούμε να πάρει τηλέφωνο, να ενδιαφερθεί, και θα του εξηγήσουμε όλη τη διαδικασία. Δηλαδή είμαστε πρόθυμοι εμείς να όποιος είναι διατεθειμένος να δωρήσει νεφρό, εννοείται σε δικό του άτομο, τότε πολύ ευχαρίστως να εξηγήσουμε για να μπορεί να αντιληφθεί ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα του προκαλέσει πρόβλημα στο μέλλον.
1: Ναι. Και επειδή εγώ σε αυτή την εκπομπή τα λέω όλα, μιλώντας μαζί σας, γιατί μπήκα και εγώ σε αυτή τη διαδικασία, πραγματικά είστε ιδιαίτερα αυστηροί σε σχέση με το να προβληματίσετε τους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι δότες, αν είναι σίγουροι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν είστε και απλά λέτε θα το κάνουμε γιατί είναι η δουλειά σας. Βάζετε έντονους προβληματισμούς, ώστε ο άλλος να πηγαίνει σίγουρα προς αυτή την κατεύθυνση. Είστε ιδιαίτερα αυστηρός, εγώ το λέω, το έχω βιώσει και μαζί σας και πολύ χαίρομαι τώρα που μιλάμε. Ήταν τυχαίο όλο αυτό, αλλά σας θυμάμαι πραγματικά, σας το λέω, όταν ήταν εκείνη η ώρα για να πρέπει να δώσω νεφρό, πόσο με βάλατε να σκεφτώ όλα τα ενδεχόμενα της επόμενης μέρας, ώστε να μην υπάρχει αυτή η περίπτωση να μετανιώσει κάποιος ή να αισθανθεί άσχημα. Είναι πολύ καλή δουλειά. Εγώ το λέω γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι εμείς ως γιατροί έχουμε ευθύνη και είναι η δουλειά μας να βοηθήσουμε τους υποψήφιους λήπτες νεφρού, αλλά είναι ευθύνη μας να προστατέψουμε την υγεία του δότη. Ναι. Γιατί αυτό μιλούμε για ζώσα δωρεά.
1: Ναι, που λέγατε πάντα ότι δεν θέλουμε να κάνουμε δύο

0: ασθενείς, αλλά να κάνουμε ναι. δύο υγιείς ανθρώπους.
1: Ναι, εκεί. Σωστά. Αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα.
0: Ναι. Και είναι πραγματικά πολύ σημαντική και η ψυχολογία σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, για το πώς πρέπει να χειριστείτε.
1: Βεβαίως, γιατί παρόλο ότι βάζουμε τους ανθρώπους σε σκέψη και προβληματισμό, τους παράλληλα τους ενθαρρύνουμε και τους διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε δίπλα τους και μαζί τους καθ' όλη τη διάρκεια και στο μετέπειτα.
0: Πόσες είστε, και θα το πω, έχουν παράπονο συνήθως τα νοσοκομεία που μιλάω άσχημα. Νομίζω ότι το νεφρολογικό τμήμα της Κύπρου πρέπει να είναι πολύ περήφανο και με τους γιατρούς και με τις υπηρεσίες που δίνονται. Πόσες μεταμοσχεύσεις έχουμε καταγεγραμμένες το 26, έχουμε στοιχεία?
1: Ναι, λοιπόν, 24 έχουμε κάνει και ελπίζουμε να φτάσουμε τον αριθμό του 30, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας, ο ετήσιος που έχουμε βάλει προς το παρόν, ενώ με τα δεδομένα που έχουμε.
0: Πέρσι φτάσαμε τις 30.
1: Τώρα με... γιατί πρέπει
0: Εντάξει.
1: να το...
0: Εντάξει, άμα πιάσαμε το στόχο, 24 για το 26 και έχουμε ακόμη.
1: Έχουμε βεβαίως και έχουμε. Έχω να πω ότι είχαμε φτάσει το 24, είχαμε φτάσει τις 40 μεταμοσχεύσεις. Και εντάξει, κάποιες φορές όταν πάρα πολλά ζευγάρια έχουν μεταμοσχευτεί, είναι έτσι λίγο φυσιολογικό το επόμενο έτος να μην έχουμε τόσους πολλούς, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε και τις μεταθανάτιες φορές.
0: Βεβαίως, μα νομίζω εκεί είναι και το σημαντικότερο, εκεί θα διαφοροποιηθεί. Ναι. Η νομοθεσία δεν σας βοηθάει.
1: Όχι, δεν θα έλεγα ότι έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, απλά ίσως θα μπορούσαμε σε κάποια φάση να φτάσουμε και στα δεδομένα της Ισπανίας.
0: Αυτό που... θα έλεγα. Η Ισπανία είναι η χώρα με τις μεγαλύτερο αριθμό μεταμοσχεύσεων.
1: Τους βοηθάει νομοθεσία, γιατί εκεί υπάρχει αρνητική λίστα δωρητών. Δηλαδή όλοι θεωρούνται δωρητές, ενώ πιθανοί δότες οργάνων, εκτός αυτοί που έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν.
0: Ναι.
1: Ενώ σε εμάς είναι το αντίθετο.
0: Ναι. Και αυτή η εκστρατεία μπορεί να γίνει σε σχέση με να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία για να δηλώσει κάποιος δωρητής. Έτσι μπαίνεις διαδικτυακά και μπορείς να το κάνεις.
1: Ναι, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου υπάρχει αυτό για να το έντυπο, για να μπορεί να γίνει να δηλώσει κάποιος ότι θέλει να γίνει δωρητής οργάνων.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, αυτό που λέγαμε ότι πρέπει να περάσει από τη Βουλή αυτός ο νόμος και μετά να μπορούμε να τον εφαρμόσουμε.
0: Να, μάλιστα. Να ένα καλό θέμα που θα πρέπει να πούμε στην Επιτροπή Υγείας, ότι μπορεί. Τι θα πείτε άμα πάτε σε ένα σχολείο σε παιδιά?
1: Υπάρχει και η εκστρατεία για να είναι πιο αντιληπτό στα παιδιά με τους οργανούλιδες. Είναι κάτι φιγούρες που είναι διάφορα όργανα, τα δίνουμε στα παιδιά, εξηγούμε το τι μπορεί να προσφέρει το κάθε όργανο και λέμε απλά ότι θα μπορούσε κάποιος που φεύγει από τη ζωή να δώσει τα όργανα του σε κάποιον που τα χρειάζεται για να συνεχιστεί η ζωή του. Υπάρχει ένα όμορφο, αν θέλει κάποιος να το ψάξει, οργανούλιδες είναι, να δει λίγο, είναι πολύ έτσι, ωραίο, έχρωμο, ειδικά για παιδιά. Θα επισκεφτούν και οι συντονίστριες μας στην Πάφο, στην επαρχία Πάφου, κάποια σχολεία για να, την Παρασκευή αυτή, για να ενημερώσουν κιόλα.
0: Ευχαριστώ, να συνεχίσετε την καλή δουλειά και ευχόμαστε να αυξάνονται όλο και περισσότερο οι αριθμοί και να δίνετε ζωή σε όλο και περισσότερους ανθρώπους μας. Να είστε καλά, γιατρέ. Σας χαιρετώ.
1: Και εσείς το ίδιο. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Πραγματικά η δωρεάν οργάνωση, σκεφτείτε το τώρα που το ακούτε, τώρα που το συζητάτε, πηγαίνετε σπίτι και συμπληρώστε το έντυπο. Πραγματικά μπορείτε να σώσετε μία αλλά και περισσότερες ζωές.

0: Και είναι ό,τι πολύτιμότερο υπάρχει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ.
4: Ρεμάκι, πώς πάει η δουλειά?
5: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα. Αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
4: Ίνκο, ε!
5: Ίνκο, φυσικά. Από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
6: Ίνκο. Ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
5: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές Ίνκο Παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
7: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
9: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
12: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764.
13: Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
14: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
15: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Είναι το ένθετο επιχειρήν τέτοια ώρα. Η καλή συναδελφός η Δωρίτα Γιαννακού δεν είναι μαζί μας. Ευχόμαστε γερή δυνατή σύντομα να επιστρέψει. Μας ακούει, τη στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να την αντικαταστήσω και έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ τον CEO του Mall of Cyprus, τον κύριο Κύπρο Χατζηστηλή. Κύριε Χατζηστηλή, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Παπαντονίου σε εσάς και στους ακρόατες σας. Και εμείς με τη σειρά μας να ευχηθούμε καλή αναρρωσή.
0: Όλα καλά θα είναι, είναι για καλό, όλα καλά σύντομα. Λοιπόν, Victoria's Secret και Lego, πάω κατευθείαν στην είδηση. Είναι δύο νέες προσθήκες, έτσι, για τις οποίες φαντάζομαι είστε ιδιαίτερα χαρούμενοι.
1: Είναι οι πιο πρόσφατες προσθήκες που έφεραν αρκετό ενθουσιασμό στο κοινό γενικότερα της Κύπρου. Είναι πολύ γνωστά, δυνατά μπραντς. Έγινε τεράστια προσπάθεια. Πρέπει να σας πω ότι κάποια μπραντς για να έρθουν στην Κύπρο δεν είναι απλά να υπάρχει διαθεσιμότητα χώρων. Πρέπει να αποδείξεις ότι το εμπορικό αξίζει και δένει με ό,τι έχουν υπόψη τους όσον αφορά στόχους.
0: Ναι.
1: Αν μη τι άλλο, δείχνει πώς τοποθετείται τέλος πάντων το Mall of Cyprus στα μάτια international brands όπως Victoria's Secret και Lego.
0: Τους δώσατε στοιχεία και αριθμούς από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τα οποία τους ικανοποίησαν σε σχέση με την επισκεψιμότητα και τον τσίρο που θα θέλουν να έχουν ώστε να επενδύσουν. Υπάρχει ένα γενικότερο, είναι στις προσπάθειές σας για να προσελκύετε και νέους επένδυτες? Καταλαβαίνω ότι είναι θέμα και χώρου πλέον.
1: Είναι θέμα χώρου, όμως είναι και θέμα στρατηγικής. Και επειδή η δική μας στρατηγική είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε, θεωρούμε αρκετά καλά τα τελευταία 20 χρόνια, το 27 είμαστε 20 χρόνια στην αγορά, να συνεχίσουμε να το κάνουμε καλά έτσι ώστε και να προσελκύουμε αυτά τα μπραντς για να αλλάζουν και οι παραστάσεις όσον αφορά και τους επισκέπτες μας. Δηλαδή οι επισκέπτες θέλουν να βλέπουν αυτές τις αλλαγές.
0: Ναι.
1: Άρα είναι μια συνεχής προσπάθεια για να προσελκύσουμε όλα αυτά τα μπραντς.
0: Είναι σε σύγκριση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι πρέπει να μελετάτε, με όλα αντίστοιχων ευρωπαϊκών χωρών, μπορεί η Κύπρος και εσείς να νιώθετε έτσι ικανοποίηση σε σχέση με την εικόνα?
1: Νομίζω όλοι επισκεπτόμαστε Mall στο εξωτερικό. Θεωρώ όχι μόνο το Mall of Cyprus και το Mall of Engomi, θεωρώ ότι όλα τα Malls, η πλειοψηφία των Malls στην Κύπρο μπορούν να ανταγωνιστούν Malls σε ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα συγκεκριμένα για τα δικά μας, ναι, είμαι confident ότι το πετυχαίνουμε και το δείχνουμε με συμφωνίες όπως αυτή της Lego ή του Victoria's Secret και άλλες. Πρόσφατα το iStorm άνοιξε το πρώτο premium partner store στην Κύπρο. Είναι το μεγαλύτερο iStorm σε Ελλάδα και Κύπρο. Το US Poll Association έχουμε το καινούριο concept, είναι το πρώτο καινούριο concept στην Κύπρο. Το Pull & Bear και το Oisho, παρόλο που είναι brands γνωσμένης αξίας και κάποιος θα πει δεν χρειάζεται να κάνουν και κάποιες ιδιαίτερες κινήσεις, έχουν κάνει σοβαρές ανακαινήσεις και από πριν λίγες εβδομάδες παρουσιάζονται με το καινούριο concept και τα δύο στην Κύπρο και τώρα που μιλάμε ανακαινίζεται το Zara Home. Άρα
0: ναι,
1: αυτό δείχνει ότι και παραδοσιακά brands που είναι στην Κύπρο χρόνια συνεχίζουν να επενδύουν, γιατί πρέπει ακριβώς να παρουσιάζουμε συνεχώς τα καινούργια concepts που βλέπει ο κόσμος στο εξωτερικό.
0: Ναι, γιατί πλέον δεν μπορούμε να πούμε. Και έχουμε και ένα μεγάλο αριθμό τουριστών πρώτων, αλλά και τους Κύπριους καταναλωτές που επισκέπτονται, όπως λέτε και εσείς, συχνά, άρα πρέπει να είμαστε

0: Η διαφοροποίηση των τιμών, η ακρίβιαση, την καταναλωτή ή αυτά που θα αγοράσει θα το κάνει. Δηλαδή έχετε εικόνα εσείς ότι άρχισε έτσι να διαφοροποιείτε λίγο?
1: Εμείς το πρώτο εξάμηνο βλέπουμε αύξηση και στην επισκεψιμότητα και στον Zero και για τα δύο malls αναφέρομαι τώρα. Δηλαδή ας πούμε το Mall of Cyprus έχουμε περίπου 7% αύξηση στην επισκεψιμότητα και 9%...
0: Σε σύγκριση με πέρσι τέτοια εποχή.
1: Σε σύγκριση με πέρσι. Ναι. Μιλώ για το πρώτο εξάμηνο, Γενάρη με τέλος Ιουνίου.
0: Ναι. Δεν ήταν καν η τουριστική περίοδος η έντονη για να πω ότι είχαμε και πολλούς τουρίστες, άρα είναι εντός. Ναι.
1: Εντάξει, εμείς έχουμε την τύχη να στηριζόμαστε εξ ολοκλήρου στους locals και όχι στους ξένους. Έχουμε τουρισμό, αλλά σίγουρα τη μερίδα του Λέοντος νομίζω την παίρνει η Λεμεσό.
0: Σίγουρα, ναι. Απλά λέω μήπως Ιούλιος-Αύγουστος πιθανώς και να
1: διαφορετικά. Ο Ιούλιος-Αύγουστος εμάς μας εξυπηρετεί ο τοπικός τουρισμός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όσοι μένουν Λευκωσία είναι σίγουρα πελάτες μας.
0: Άρα δεν βλέπετε κάποια διαφοροποίηση. Βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτό το δίμηνο, δηλαδή Σεπτέμβρης-Οκτώβρης ίσως, βέβαια αλλάζει και η εποχή, θα μπορούσε να πει κάποιος. Άρα πάλι υπάρχουν οι ανάγκες και υπάρχουν ανάγκες των καταναλωτών.
1: Υπάρχουν ανάγκες, το καταλαβαίνουμε, όμως δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι το δεύτερο δεκαπενθήμερο, για παράδειγμα, Σεπτεμβρίου, είναι μουδιασμένο, δηλαδή το είδαμε, το συζήτησαμε πάρα πολλούς ενοικιαστές που είναι στο μολ. Υπάρχει έτσι μια ανησυχία, υπάρχει, αλλά όχι σε βαθμό, πιστεύω, που να επηρεάζει την απόδοση των εμπορικών.
0: Ναι, είναι μέσα στις σκέψεις σας έτσι διάφορες εκδηλώσεις, κινήσεις, ώστε και εσείς από την πλευρά σας να προσελκύετε για να στηρίξετε και τους ίδιους τους καταστηματάρχες?
1: Εμάς είναι πάγια πολιτική και οι εκδηλώσεις και ενέργειες, είτε για να στηρίξουμε τους ενοικιαστές μας, είτε για να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο. Τώρα είμαστε στην περίοδο η γαλήνη πριν το χαμό που έρχεται τον Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Black Friday, Χριστούγεννα κτλ. Αλλά ναι, εννοείται. Δεν υπάρχει εφησυχασμός όσον αφορά τον κόσμο του retail, με όποιον και να το συζητήσετε αυτό το πράγμα, θα σας το πει. Είναι μια περίοδος η οποία οργανωνόμαστε σχεδόν καθημερινά, γίνονται συναντήσεις που αφορούν, για παράδειγμα, τα Χριστούγεννα ή το Mall of Cyprus Christmas Market που θα γίνει ξανά για δεύτερη χρονιά φέτος στο πάρκινγκ στον πρώτο όροφο του Μολ. Αλλάζει λίγο η φιλοσοφία της εκδήλωσης, κάνουμε στροφή περισσότερο σε μικρές τοπικές επιχειρήσεις, ούτως ώστε να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο μια κατηγορία που ίσως να μένει λίγο πίσω αυτήν την περίοδο. Άρα ναι, είναι μια εκδήλωση με διάρκεια 19 ημερών που θα φιλοξενήσει πέραν των 120 εκδηλώσεων, το οποίο είναι επιπλέον του τι γίνεται μέσα στο Μολ τα Χριστούγεννα. Άρα αντιλαμβάνεστε, για να γίνουν αυτά πρέπει να γίνουν αρκετή δουλειά πίσω.
0: Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Για
0: όλους, βεβαίως, οι καταναλωτές να μπορούν να έρχονται και να επισκέπτονται όσο συχνότερα, να διαφοροποιηθούν τα πράγματα. Είναι δύσκολο, έρχεται δύσκολος ο χειμώνας.
1: Συμφωνούμε.
0: Πραγματικά, από όπου και να το πάρουμε, πρέπει έτσι να το βάλουμε ως βάση για να μπορεί, φαντάζομαι, και εσείς να κάνετε τη δική σας στρατηγική.
1: Νομίζω είμαστε μόνο στην αρχή,
0: με αυτά που μας λένε και ενημερωνόμαστε γι' αυτό. Πρέπει όλοι να το... φαντάζομαι ότι οι επιχειρηματίες και εσείς, η δουλειά σας είναι αυτό, να βάζετε τα σενάρια κάτω τα ενδεχόμενα και να εργάζεστε προς αυτή την κατεύθυνση. Και όσο το δυνατόν να στηρίζετε τους καταστηματάρχες για να μπορέσουν και αυτοί να στηρίζουν τους καταναλωτές εμάς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηστελή. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Αυτά από το ένθετο επιχείρημα σήμερα. Και φυσικά όλο Λευκοσία.

0: Είσαι, Εφραίμ Γεωργίου, καλώς τον καλωσόρισες.
1: Είναι μέρες τις οποίες, όπως όλοι προετοιμάζονται, έτσι προετοιμάζομαστε και εμείς για όλες τις αλλαγές που υπάρχουν γενικότερα.
0: Ωραία, εντάξει. Βγήκε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης και σαν τα σάρωσε όλα, σας είπε.
1: Εντάξει, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης είναι, καλύτερα, ο άνθρωπος κλειδί, θεωρώ, για όλα όσα συμβαίνουν στο ΑΠΟΕΛ. Απ' τη μια είναι εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Απ' την άλλη ήταν μέσα σε μια τετραμελή επιτροπή η οποία λειτουργήσε στην εξέβρεση επενδυτών. Υπάρχει συζήτηση με τον Σαββαγιάση. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, είναι ένα πρόσωπο που ενώνει όλες τις πλευρές.
0: Είναι, και να σου πω ότι έτσι το προσπαθούσε εγώ να πω για αυτή τη συνέντευξη, έτσι ο συνάδελφος ο Αντώνης ο Πολυδόρου, καιρό για να πει στοιχεία, να έρθει ο χρόνος ο κατάλληλος για να τα πει ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο οποίος και αυτός τα μαζεύει για το ΑΠΟΕΛ, μαζί όπως λες και εσύ με τους υπόλοιπους, για να δώσει αυτή την εικόνα που δεν ξέρω, προφανώς διαφοροποιεί τα δεδομένα.
1: Εντάξει,
0: αν
1: το σημαντικότερο είναι η αισιοδοξία που βγαίνει ότι εντός του μήνα θα κλείσει τον deal μαζί με το επενδυτικό φαν το οποίο ηγείται ο Σάββας Γιασής.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος κύριος Σάββας Γιασής, να πω ότι θα βρίσκεται στον Digital Agenda CY Summit.
0: Μάλιστα, έτσι για να τα λέμε, ναι.
1: Θα είναι εκεί για να συζητήσει για το επιχειρήν και τον κόσμο του αθλητισμού ουσιαστικά. Προφανώς μέσα σε αυτή την εποχή βλέπουμε ότι ολοένα και περισσότεροι επενδυτές ασχολούνται με τον χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Τώρα να ρωτήσω γιατί, αφού κερδοφόρος δεν είναι ο χώρος του ποδοσφαίρου. Θα ήθελα να τον ακούσω πραγματικά. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση, γιατί πρέπει να εξηγήσει, φαντάζομαι, και τους λόγους.
1: Μην είσαι σίγουρη όμως, ναι, ότι δεν είναι κερδοφόρος ή δεν μπορεί να γίνει, ναι, σε κάποια φάση κερδοφόρος.
0: Στην Κύπρο επίσης, είναι τα παραδείγματα που έχω που δεν ήταν. Έχεις, ναι, δίκιο.
1: Επίσης υπάρχουν, ξέρεις πως λειτουργεί ο κόσμος του επιχειρήν, μπορεί να ασχολείσαι με διάφορους τομείς, mm-hmm, που να αλληλοσυμπληρώνονται.
0: Σωστό, σωστό, σωστό, και έχει δίκιο ότι μπορεί να διαφοροποιηθούν τα δεδομένα και στον αθλητισμό όταν μιλάμε για μεγάλους επενδυτικούς ομίλους, mm-hmm, πόσο κερδοφόρο μπορεί να κάνουν μια ομάδα. Πέρα από αυτό, τι έχουμε, κάτι άλλο να,
1: ναι,
0: πούμε.
1: Είχαμε σήμερα μια διάσκεψη τύπου τη ΑΕΚ Λάρνακας για το εις δράσεις του προγράμματος iCares.
0: Α, θα έχουμε και αυτό.
1: Την ίδια ώρα ξέρουμε πλέον ότι την Πέμπτη περιμένουμε την τελική απάντηση από την Ευρωλίγκα για να ανάψει το πράσινο φως. Και αν όλα πάνε καλά, στις 22 του μήνα θα έχουμε το πρώτο παιχνίδι της Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Χαμός γίνεται.
1: Ναι,
0: βγήκανε οι αστυνομικοί, βγήκανε οι οργανώσεις. Τι γίνεται, αν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν, θα έχουμε αντιδράσεις, δεν θα έχουμε. Εκεί θα πάνε, τι βάρδιες θα βγαίνουν. Έχουμε αυτά τα ζητήματα.
1: Έχουμε
0: τώρα
1: αυτά. Έχουμε όμως και τον κόσμο που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το αν θα μπορέσει να πάει να δει κάποιες ομάδες. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι θα έρθει και ο Ολυμπιακός, θα έρθει και ο Παναθηναϊκός. Θα έρθουν και μεγάλες ομάδες γενικότερα στο Ευρωπαϊκό.
0: Γενικότερα, τώρα εγώ δεν ξέρω στο αθλητικό κομμάτι, που φαντάζομαι είναι πολύ θετικό, αλλά και γενικότερα είναι μια θετική εξέλιξη αν αντιληφθούμε τα ωφελήματα που μπορεί να φέρουν στην οικονομία και στον κόσμο που θα έρθει, δηλαδή άμα το δούμε σε μια μεγαλύτερη εικόνα.
1: Και αν καταφέρουμε και φιλοξενήσουμε ή τέλος πάντων καταφέρουμε να βγάλουμε όλο αυτό το πρόγραμμα με τη Μακάμπι εδώ και με όλα τα ερωτηματικά που υπάρχουν, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι σε κάποια φάση η Μακάμπι θα κληθεί να αγωνιστεί, για παράδειγμα, με τουρκικές ομάδες. Εκεί ανεβαίνει και η αστυνόμευση που χρειάζεται και η προγραμματισμός που χρειάζεται και τα πάντα.
0: Αθλητισμός, εύχομαι να σταθούμε σωστά.
1: Εάν τα καταφέρουμε, αποδεικνύουμε ότι είμαστε ικανοί να φιλοξενούμε όλο ένα και πιο ψηλές διοργανώσεις και άλλα, που για μένα είναι θετικό.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Ευχαριστώ, θα ακούσατε τα υπόλοιπα, γιατί τώρα μπορεί να το πάμε σε μέχρι τις 2 έτσι που έπιασαμε τη συζήτηση. Θα του παραδώσω το μικρόφωνο, θα σταματήσω να μιλάω. Εμείς ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Δίνουμε ραντεβού αύριο να είμαστε καλά 12 και 10. Πάμε σε διαφημίσεις και ακούστε τα υπόλοιπα σε λίγο.

Το ένθετο επιχειρήν φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά. Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Minerva Ασφαλιστική.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα, το απόγευμα αναμένεται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά εσωτερικό και νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Διαβάζεται αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Στους προορισμούς για συνταξιούχους η Κύπρος κατατάσσεται παγκόσμια στους ανταγωνιστικούς προορισμούς για όσους αναζητούν χώρα συνταξιοδότησης ή εγκατάστασης μέσω παθητικού εισοδήματος. Τα επιτόκια ανεβαίνουν, ακριβένουν τα στεγαστικά, αλλά μένουν πίσω τα καταθετικά. Το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να επιστρατεύσει φραστικές υποδείξεις προς την Τουρκία για τις έκνομες διεκδικήσεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο και για τον GSI χωρίς καταδικαστικό ψήφισμα. Η αναταραχή των ομολόγων δοκιμάζει την Ευρώπη. Γιατί η Revolut με 80 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως τρομάζει τις τράπεζες. Ενεργειακή καταιγίδα, δύσκολος χειμώνας με υπάρχει καυσίμων αλλά υψηλές τιμές. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς σόρυβο.
1: Η μπάλα στη Σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
4: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 11 Οκτωβρίου. Φρέσκο λαβράκι από 13.32, τώρα 9.99.
5: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 18-25 μέσω της εφαρμογής.

0: εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αφθητικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
2: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
1: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
1: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ, επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Θωρακίστε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και προετοιμαστείτε σωστά για το χειμώνα με βιταμίνη C, D3 και Zinc της εταιρείας Fast & Up. Ενισχύστε καθημερινά τον οργανισμό σας, συμβάλλοντας τη φυσική λειτουργία του ανοσοποιητικού σας συστήματος, μειώνοντας την κούραση και τα συμπτώματα κρυολογήματος με τη μοναδική σύνθεση της Fast & Up C, D3 και Zinc. Fast & Up. Η ποιοτική επιλογή με φυσική προέλευση. Αποκλειστικά στα φαρμακεία.
7: Με 39 και 99 ευρώ
8: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
9: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play.

0: Μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία CoFarm. Είναι η ώρα που αξίζει να δώσετε ενέργεια στο σώμα σας με τις πολυβιταμίνες Advances.
1: Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 95 και είναι η εκπομπή On Air Review. Στα μικρόφωνα είναι ο Εφραίμ Γεωργίου και μαζί σας θα μείνουμε μέχρι τις 2 για να δούμε όλες τις εξελίξεις στην επικαιρότητα. Μαζί μας τον ήχο είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Τσάγας σήμερα και η διαφορά ήδη ακούγεται στα αυτιά σας σε σχέση με τον κύριο Μάκη Αντωνίου ή τον Αντώνη Κυπριανού. Και όπως είπα, θα σας συνοδεύσουμε μέχρι τις 2 για να δούμε έτσι όλες τις εξελίξεις που προκύπτουν στον χώρο του αθλητισμού. Να πω ότι μαζί μας είναι και το Fetch με πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι και άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπορείς να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή από το App Store ή τον Google Play.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα νεότερα στην καλαθόσφαιρα. Την Πέμπτη θα έχουμε την απάντηση της Ευρωλίγκα για την τελική έγκριση, ούτως ώστε η Μακάμι Τελαβίβ να αγωνίζεται στο Σπύρος Κυπριανού. Και αν όλα πάνε καλά, τότε από τις 22 του μήνα θα φιλοξενούμε εδώ στην Κύπρο, στη Λεμεσό, στο Σπύρος Κυπριανού, τους αγώνες της Μακάμι Τελαβίβ, τους εντός έδρας αγώνες. Αυτό ανέφερε σήμερα στον Σπορ FM 95 ο Μανίκος Κωνσταντίνο, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Μακάμι Τελαβίβ. Παράλληλα, ένα θέμα έτσι που άνοιξε στην όλη συζήτηση είναι αυτό με τον κόσμο που ενδιαφέρεται για να αγοράσει εισιτήρια. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Στην πραγματικότητα οι αρχικές αναφορές ήταν έτσι λίγο προς συζήτηση, ήταν λίγο στον αέρα. Κάποιοι μπήκαν να ψάξουν μέσω της Μακάμπη, κάποιοι μπήκαν να ψάξουν γενικότερα την όλη διαδικασία. Όπως σημείωσε ο κύριος Πάνικος Κωνσταντίνου, θα υπάρχουν 1500 εισιτήρια που θα είναι στην διάθεση του κυπριακού κοινού για τους αγώνες της Μακάμπη, και θα είναι σε κυπριακή πλατφόρμα αυτά τα εισιτήρια, κάτι πολύ σημαντικό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου η Μακάμπη Τελαβίβ θα φιλοξενήσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Επί τούτου είμαστε προς το τέλος της όλης διαδικασίας, περιμένουμε τις οριστικές εξέλιξεις για να κλειδώσει και επίσημα και να αλλάξει έτσι και το πρόγραμμα στην Ευρωλίγκα, το οποίο θα αναφέρει πλέον ως έδρα της Μακάμπη το Σπύρος Κυπριανού.

0: Νομίζω ότι αυτό το version του In The Army Now από του Sabaton, δεν ξέρω, το ξεχωρίζω, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, κύριε Τσάγα, και σε ευχαριστούμε που φροντίζεις τα αυτιά όλου του κόσμου.
1: Metal είναι, νομίζω αυτό θα το κάνει καλύτερο από το προηγούμενο.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα έχουμε ύστερα μια συζήτηση στην εκπομπή μαζί με τη Μαρία Βασιλιάδου για τα του ΑΠΟΕΛ και για το podcast το οποίο έκανε ο κύριος Κωνσταντίνος Πετρίδης, όταν το κρατάμε για αργότερα, όπως και για την ΑΕΚ, η οποία σήμερα είχε μια δημοσιογραφική διάσκεψη με το ΑΕΚ Care. Από εκεί και πέρα να πω ότι προηγουμένως στην εκπομπή της Στέλλας Σοκράτου, στο κάνε παιχνίδι εδώ στο Sport FM 95, ο διεθνής ποδοσφαιριστής ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου παραχώρησε σε δηλώσεις, σημείωσε για το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το πράγμα που οι παίχτες θέλουν να πηγαίνουν στην εθνική, είναι μια οικογένεια, μίλησε για αυτό το κλίμα και η αλήθεια είναι ότι κάτι, είναι κάτι το οποίο βγαίνει σε παλαιότερες εποχές, πρόσφατα, όχι πολλά πολλά χρόνια πίσω, αλλά έμοιαζε σε κάποια φάση να είναι λίγο αγκάρια. Η αλήθεια είναι ότι πλέον δεν μοιάζει και έχει κομβικό ρόλο ο προπονητής σε όλο αυτό το θέμα και βέβαια νομίζω ότι έρχονται καλύτερες μέρες για την εθνική μας. Είμαστε σε μια φάση, σε μια διαδικασία εξέλιξης και η αλήθεια είναι ότι κάνουμε βήματα προς την ορθή κατεύθυνση. Δεν παρέλειψε όμως ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου να σημειώσει την απογοήτευση όλων των διεθνών για την προσέλευση στα παιχνίδια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, που εκ των πραγμάτων του συζητήσαμε και τις προηγούμενες μέρες, δεν είναι η αναμενόμενη, δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα, δεν την έχουμε κτίσει και πρέπει να γίνουν τα βήματα από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε σιγά σιγά να χτίσουμε και αυτήν την κουλτούρα.

Από εκεί πέρα, βάζοντας τα πράγματα έτσι σε μια σειρά, να δώσουμε λίγο το τι γίνεται σε κάθε ομάδα. Στην Ομόνοια συνεχίζεται η προετοιμασία χωρίς αγωνιστικά προβλήματα για τον αγώνα της Παρασκευής κοντρά στην Καρμιώτισσα. Εκ των πραγμάτων, εκτός είναι ο Άιντινγκ, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι δηλωμένος στη λίστα, άρα δεν μπορεί να αγωνιστεί σε αγώνες προαθλήματος. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Χένινγκ Μπέρκ. Ο κύριος Λοσάδα, ο οποίος δεν ξέρω, ίσως και να ξενύχτησε για να δει το τελευταίο παιχνίδι του Μέση με την Εθνική Αργεντινής, όπως και γενικότερα πάρα πολλοί κόσμος το έκανε αυτό, θα δει τις επιστροφές λοιπόν των Γκασπάρ, Όσβολτ, Μπράουν και Γιούμπιτς, ενώ θα παραμένουν στο απουσιολόγιο οι Ανδρέου, Σπογιαρίτς και Γκόλτσον. Από πλευρά ΑΕΚ έχουν επιστρέψει σήμερα στις προπονήσεις. Τσακόν είναι εκτός, όπως και ο Αμίν. Ο Τσακόν δεν υπολογίζεται στον αγώνα με την Ομόνοια Ραδίπου. Στην Πάφο, ο κύριος Κορέια αναμένεται να προφυλαχθεί στον αγώνα με την Ανόρθωση. Είναι κοντά στο να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του. Χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμη. Χρειάζεται για μια ειδική διαχείριση, ούτως ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε υποτροπή και να μπορέσει να βοηθήσει τον Σαπίντο και την ομάδα στο πλάνο της για την υπόλοιπο της σεζόν. Στην Ανόρθωση, πιθανότητες για να είναι διαθέσιμο στον αγώνα με την Πάφο

μπάσκετ και η ώρα 7 και την ίδια ώρα ο Κεραυνός θα υποδεχθεί στο Κώστας Παπαέλληνας την Πάρνου από την Εσθονία.

0: Όπως είπα και πιο πριν, για τους Αργεντίνους και όχι μόνο, για τους ποδοσφαιρόφιλους γενικότερα, σήμερα το πρωί ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή, καθώς ο Λιονέλ Μέση δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινής. 85.000 κόσμος βρέθηκε στο γήπεδο, πολλά εκατομμύρια είδαν στις οθόνες των σπιτιών τους τον Μέση. Αργότερα νομίζω ότι θα έχουμε κάποια θεματάκια, θα προσπαθήσουμε, το ψάξαμε όπως είπα και πιο πριν, για να έχουμε κάποιον από τους Αργεντινούς που έχουν περάσει από τα δικά μας γήπεδα. Φάνηκε λίγο δύσκολο για σήμερα, είναι και αυτή η διαφορά ώρας. Πολύ πιθανόν όμως εντός της ημέρας μέσα στο 24 Sports να έχουμε κάποιες μικρές συνεντευξούλες και μικρά αφιερώματα επί τούτου. Είδες αυτό που δεν έκανα? Δεν είπα ότι σε αυτήν την παράσταση ο Μέση έδωσε 2 ασίστ και βάλε και ένα τέρμα στην νίκη της Αργεντινής με 3-0 επί του Μπένιν. Είπα απλώς για τον κόσμο, για την αποθέωση και όλα τα άλλα, και αφήκαμε το σημαντικό. Όχι το σημαντικό. Αφήκαμε το αποτέλεσμα πίσω που στην προκειμένη πέρασε σε δεύτερη μοίρα.
1: Ντροπή, ντροπή.
0: Ντροπή. Λοιπόν, θετάκι το έχουμε. Πάμε στο θετάκι μας.
2: Οι διακόπτες αποτελούν πλέον στοιχεία υψηλού design που αναδεικνύουν την αισθητική κάθε χώρου. Στην PGS θα βρείτε λύσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας, σχεδιασμένες να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στην πιο μικρή λεπτομέρεια.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ Λάρνακας εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι. Η ομάδα της Λάρνακας δίνει σταθερά μεγάλη έμφαση και στην κοινωνική προσφορά και σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη για τον απολογισμό αλλά και τις νέες δράσεις του προγράμματος ΑΕΚ Cares. Επί τούτου έχουμε μαζί μας τον αγαπητό συνάδελφο τον Κύπρο Εγγλέζου, τον οποίο καλωσορίζουμε και να το ευχηθούμε και μια καλή αρχή στα νέα του καθήγοντα. Κύπρος, σε χαιρετώ.
1: Χαίρετε, Φρέμ. Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Καλωσορίζω και όλους τους ακροατές του Sport FM 95.
0: Λοιπόν...
1: Δώσαμε το παρόν μας στη δημοσιογραφική διάσκεψη που έγινε για τον απολογισμό της πρώτης χρόνιας δράσεων του κοινωνικού προγράμματος της ΑΕΚ, το ΑΕΚ Cares.
0: Και τι κρατάμε από αυτή τη διάσκεψη και τον απολογισμό?
1: Εντάξει, κρατάμε το στόχο που είναι νομίζω πλέον δεδομένος, ότι με βάση και τα όσα ανέφερε ο κύριος Ανδρέας Παυλίδης, μέλος του ΔΣ της ΑΕΚ, ότι θέλει να γίνει μια μόνιμη πλέον κοινωνική ευθύνη αυτό το έργο που επιτελεί το ΑΕΚ Cares. Είναι ένα κοινωνικό έργο που είναι σε ευρύτερο φάσμα, δεν περιορίζεται μόνο στην Λάρνακα. Mm-hmm. Και θέλει να αφήσει αυτό το αποτύπωμα σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο στη χώρα μας.

0: Okay, άρα και τι καινούριο ετοιμάζει δηλαδή μέσα στην επόμενη περίοδο μέσα από αυτό το πρόγραμμα και σε ποιους τομείς έτσι εστιάζει το iCares?
1: Ναι, εντάξει, απλά για να ολοκληρώσουμε και με τον απολογισμό που έγινε, όπως υπόθηκε δόθηκαν περισσότερα από 100.000 ευρώ σε φορείς και ιδρύματα, 43.000 εκ των οποίων από τη συναυλία που έγινε του Σάκη Ρουβά πριν περίπου ένα μήνα στο Τύχιο, είχαν δοθεί στον Πασικάφ. Συνεχίζεται η συνεργασία με το Hope for Children και τον Σύνδεσμο Αυτισμών Κύπρου. Με τα όσα αναφέρθηκαν θα υπάρξει μια νέα συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό Λάρνακας και μια ακόμα συνεργασία που αφορά μια ομάδα που αγωνίζεται στο αγροτικό πρωτάθλημα, ονομάζεται Αθλητικός Σύλλογος Άρης. Είναι ομάδα που αποτελείται από ανθρώπους που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης και θα τους παραχωρηθεί το προπονητικό κέντρο των Ακαδημιών Νικόλας Θεοδότου στην Αλική για προπονήσεις, για αγώνες, ενώ όπως υπόθηκε αναλαμβάνουν από το iCares όλα τα έξοδα για την αθλητική τους ένδυση, τα προπονητικά, φόρμες αποστολής και όλα
0: τα τελευταία δύο που έχεις πει είναι τα καινούρια. Είναι το πλάνο για την φετινή σεζόν εξωσών, αντιλαμβάνομαι.
1: Ακριβώς.
0: Η συνεργασία μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό στη Λάρνακα και η συνεργασία με την ομάδα Αθλητικός Σύλλογος Άρης, είπες.
1: Ναι, έτσι ονομάζεται η ομάδα.
0: Μάλιστα, είναι σημαντικό να μπορούν και οι δικές μας στην πραγματικότητα, εντάξει, το ποδόσφαιρο μπορεί να συνεισφέρει πρακτικά μέσα στην κοινωνία. Και όταν το κάνουν αυτό οι ομάδες, νομίζω ότι είναι καλό να το αναδεικνύουμε. Και η ΑΕΚ το κάνει τώρα, όπως μας είπες, δόθηκαν περισσότερες από 100.000 ευρώ σε φορείς και ιδρύματα. Είναι σημαντικό η κάθε ομάδα με τη δική της πλευρά έτσι, να βάζει το λιθαράκι της. Η ανθρώπινη της ομάδας και ο κόσμος, πώς αντιλαμβάνονται αυτή την δράση, πώς την αντιμετωπίζουν? Έχει αγκαλιαστεί από την κοινωνία?
1: Αν αναλογιστώ πάντως και για παράδειγμα με την τελευταία συναυλία που έγινε με το Σάκη Ρουβά και τα έσοδα που ήταν σχετικά αρκετά υψηλά, νομίζω ότι και ο κόσμος βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό το κοινωνικό πρόγραμμα που επιχειρεί το iCares.
0: Μάλιστα. Εκεί με την ελπίδα, όπως είπα πιο πριν, να συνεχίσει τόσο η ΑΕΚ όσο και άλλες ομάδες και να μπορέσουν να συνεισφέρουν όλο.
1: Είναι νομίζω μια ενέργεια που επιχειρεί η ΑΕΚ που μπορεί να ευαισθητοποιήσει και άλλες ομάδες για να προσφέρουν και αυτές με τη σειρά τους σε αυτό το πλαίσιο. Ναι.
0: Πέρα σημαντικό. Μάλιστα, Κύπρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό υπόλοιπο σε όλους.

0: Και από την ΑΕΚ αλλάζουμε τις επαρχία, ερχόμαστε στη Λευκοσία, πάμε στο ΑΠΟΕΛ. Όπου για τις εξελίξεις γύρω από το επενδυτικό ενδιαφέρον στους γαλαζοκίτριους μίλησε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο εκπρόσωπος της ομάδας στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Σε συνέντευξή του τον Αντώνη Πολυδόρου και επί τούτου έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Βασιλιάδου, η οποία θα μας βοηθήσει και θα μας καθοδηγήσει στο τι υπόθηκε σε αυτή τη συνέντευξη και τι στοιχεία βγαίνουν. Γεια σου Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι Εφραίμ.
0: Πώς νιώθεις?
1: Είμαι καλά εσύ?
0: Όχι, πώς νιώθεις που βρίσκεσαι φιλοξενούμενη?
1: Εντάξει, το έκανα ξανά, οπότε εδώ τα έχω συνηθίσει.
0: Το έχεις συνηθίσει, ναι.
1: Εσύ είσαι καλά, όλα καλά?
0: Πολύ καλά.
1: Ωραία. Εντάξει, έδωσε περισσότερες, αν θέλεις, λεπτομέρειες ο Κωνσταντίνος Πετρίδης για ό,τι αφορά το θέμα επίσημων τοποθετήσεων, στον τρόπο λειτουργίας, στον τρόπο διαχείρισης περισσότερο σε περίπτωση που υπάρξει αυτή η τελική συμφωνία και περάσει το ΑΠΟΕΛ ουσιαστικά στην επόμενη μέρα με την διαχείριση της ομάδας να περνά στο επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σαββάς Γιασής. Πριν πάμε όμως εκεί, να πούμε ότι είπε αρχικά πως εντός του μήνα αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που αφορούν το νομικό κομμάτι για την τελική συμφωνία και θα μπουν επίσης και τα πρώτα χρήματα στην ομάδα. Χρησιμοποίησε ένα συγκεκριμένο όρο και θα τον μεταφέρω ως έχει, το emergency funding, λόγω των αναγκών που υπάρχουν ως γνωστόν στο ΑΠΟΕΛ, στο οικονομικό κομμάτι, στο θέμα ρευστότητας.
0: Οπότε αυτό γίνεται συνήθως στον επιχειρηματικό και κόσμο όταν υπάρχει μια διαδικασία μεταβίβασης και χρειάζεται μια ένεση ρευστότητας μια ομάδα, ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά σε αυτό το στάδιο της μεταβίβασης.
1: Ναι, το αναφέρω επειδή ήταν κάτι που συζητήθηκε, θυμάσαι και εσύ πάρα πολύ καλά. Είπε συγκεκριμένα ότι το emergency funding θα μετατραπεί σε κεφάλαιο στη νέα εταιρεία και θα μπουν και άλλα χρήματα έπειτα όταν προχωρήσει το όλο ζήτημα. Το fund, όπως είπε, είναι διατεθειμένο να συνεισφέρει κάποια εκατομμύρια ευρώ μέχρι να μεταφερθούν τα δικαιώματα από την υφιστάμενη εταιρεία στη νέα εταιρεία, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες που, όπως είπες, έχει να διαχειριστεί το ΑΠΟΕΛ. Οπότε είναι και αυτό που αναμένουμε, αν θέλεις, και στο κομμάτι του ρεπορτάζ, του να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες μέρες, γιατί αναμένεται, με βάση και τις πληροφορίες που βγαίνουν προς τα έξω, ότι θα γίνει αυτό μέσα στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλω να πω, οικονομική συνεισφορά του επενδυτικού.
0: Την οποία έχει τεράστια ανάγκη αυτή τη στιγμή το ΑΠΟΕΛ, καθώς τρέχουν τα έξοδα της σεζόν, τρέχουν και άλλες υποθέσεις οι οποίες δεν αφορούν μόνο τα payroll των ποδοσφαιριστών και τα λειτουργικά έξοδα αυτή τη στιγμή της ομάδας, αλλά παγιές υποθέσεις,
1: διαγανονισμοί. Είναι και φιλές προς το κράτος.
0: Και διαγανονισμοί που υπάρχουν με άλλους ποδοσφαιριστές,
1: ναι,
0: και χρειάζονται αυτή την ένεση ρευστότητας.
1: Είναι καλά γνωστό, δεν είναι κάτι καινούριο το θέμα ρευστότητας που έχει να αντιμετωπίσει το ΑΠΟΕΛ. Οπότε και γι' αυτό εκφράστηκε πολλές φορές η ανάγκη και από τη διοίκηση της ομάδας και προς τον κόσμο του να μπουν χρήματα. Και παράλληλα και η προθυμία που υπάρχει από πλευράς του επενδυτικού ομίλου να συμβάλλει σε αυτό το ζήτημα.
0: Εντάξει, αυτό που θέλω να καταλήξω στο οικονομικό κομμάτι είναι ότι το ΑΠΟΕΛ όντως αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ωριακό σημείο και είναι πολύ άμεση η ανάγκη για την ένεση ρευστότητας. Γιατί ουδέποτε έχει αποκλειστεί ακόμη και ο κίνδυνος, όχι μόνο για ένα νέο εμπάρκο, αλλά ακόμη και για μια τιμωρία που να είναι μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας κλπ. Όσο είναι ανοιχτές κάποιες υποθέσεις, τόσο εγκυμονεί ένας τέτοιος κίνδυνος και γι' αυτό με μια ένεση ρευστότητας μπορείς να λειτουργήσεις πολύ πιο γαλά.
1: Πάνω σε αυτό που λες, απλά να προσθέσω ότι είναι ανάγκη το να υπάρχει μακροπρόθεσμο πλάνο. Μακροπρόθεσμο πλάνο σε όλους τους τομείς και στο οικονομικό κομμάτι και στο πώς γενικότερα προχωρά στρατηγικά η ομάδα. Οπότε, θεωρώντας τη νέα εποχή αυτή του Σαββαγιασί ότι θα γίνει έτσι μια πιο σύγχρονη οργάνωση σε όλα τα επίπεδα, εφόσον υπάρξει τελική συμφωνία, προφανώς και το οικονομικό κομμάτι, όχι μόνο τώρα που χρειάζεται κάποια χρήματα η ομάδα, αλλά γενικότερα μακροπρόθεσμα το πώς θα το διαχειριστεί το ΑΠΟΕΛ, είναι κέραιο ζήτημα. Οπότε η κίνηση αυτή τώρα που μιλάμε ότι θα μπουν κάποια χρήματα, μπαίνουν μεν λόγω του ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη στην ομάδα να καλυφθούν κάποιες υποχρεώσεις, που είναι πολύ καλά γνωστά τα δεδομένα. Και από εκεί και πέρα, αν θέλεις, είναι το πρώτο βήμα στο ότι προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες. Άλλωστε, επίσημα, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης είναι εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ, οπότε γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις. Λέχθηκε από τον ίδιο ότι εντός του μήνα θα υπάρξει η κατάληξη στο νομικό μέρος της συμφωνίας, θα υπάρξει, θέλω να πω, τελική συμφωνία. Ρωτήθηκε αν είναι θέμα διαδικαστικό, αν είναι θέμα χρόνου. Είπε ότι δεν πιστεύει ότι θα προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα. Οπότε περιμένουμε εντός του.
0: Έβγαλε αυτή την αισιοδοξία. Αν και συμπλήρωσε
1: ότι
0: των
1: πρέπει
0: πραγμάτων,
1: να υπάρξει τελική
0: αν δεν
1: συμφωνία,
0: υπάρξει
1: ναι.
0: υπογραφή, ναι. Όμως δεν
1: εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
0: Είναι πάντα όμως αυτό το αστράκι που υπάρχει. Ναι. Σου λέει ότι όλα πηγαίνουν θετικά και δεν θεωρώ ότι μπορεί κάτι να αλλάξει, αλλά πρέπει να περιμένουμε και τις υπογραφές. Σχολίασε και το πώς θα είναι η επόμενη μέρα έτσι, σε διοικητικό επίπεδο, πώς ναι. θα λειτουργεί.
1: Έδωσε πάνω και σε αυτό το κομμάτι έτσι, περισσότερες, αν θέλεις, λεπτομέρειες. Ουσιαστικά θα υπάρχει διοικητικό συμβούλιο που δεν θα είναι εκτελεστικό. Θα υπάρξει ουσιαστικά ένας διαχωρισμός ανάμεσα στο εκτελεστικό και μη εκτελεστικό κομμάτι. Το εκτελεστικό μέρος θα βρίσκονται εκεί ο Γενικός Διευθυντής, ο CEO, ο Τεχνικός Διευθυντής που θα παίρνει τις αποφάσεις για αγορές παικτών, για το αγωνιστικό κομμάτι και το πώς προχωρούν τα δεδομένα. Και το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει το όλο θέμα της στρατηγικής, του στόχους, της οικονομικής πειθαρχίας, του ελέγχου, στο πώς προχωρούν γενικότερα σε ένα σύγχρονο Διοικητικό Συμβούλιο όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος. Και πάνω σε αυτό έθεσε κιόλας, ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε επίσης και στο παρελθόν, έτσι, αν τρέξουμε πίσω κάποιους μήνες σε επίπεδο πληροφοριών, ρεπορτάζ κτλ. Ότι πολύ πιθανό να στελεχωθεί και με ανθρώπους που θα έρθουν από το εξωτερικό που έχουν πείρα γιατί αφορά το διοικητικό κομμάτι. Και θα υπάρχει, αν θέλεις, ένας διαχωρισμός ανάμεσα στους ανθρώπους που θα λαμβάνουν τις αθλητικές αποφάσεις των οικονομικών. Έτσι.
0: Στα πολύ πολύ γρήγορα, ναι. γιατί ο χρόνος πιέζει.
1: Πιέζει ο χρόνος.
0: Μαρία μου, είχες 10 λεπτά ολόκληρα μπροστά.
1: Ναι, 10 λεπτά.
0: Ολόκληρα.
1: Το θέμα budget, είπε ότι θα δημιουργηθεί ένα budget που θα είναι ανάλογο, ούτως ώστε το απόλυτο να παρουσιάζεται ανταγωνιστικό. Με στόχο πάντα την έξοδο στην Ευρώπη. Το χαρακτήρισε ότι είναι ένας τομέας έτσι, θα θεωρείται κρίσιμος για την επιτυχία, χωρίς να ξεφεύγει όμως το budget, δηλαδή να είναι βιώσιμο.
0: Μάλιστα. Γηπεδικό.
1: Στο γηπεδικό είναι μέσα στα πλάνα του επενδυτή, όπως είπε. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με την οικογένεια του Ντίνου Ιορδάνους. Υπάρχει δέσμευση, θέλω να πω, γιατί αφορά το οικονομικό κομμάτι και σε εκείνον το μέρος. Και είναι διατεθειμένος ο επενδυτής ουσιαστικά να καλύψει τα υπόλοιπα χρήματα
0: είναι
1: που χρειάζονται.
0: Είναι πολύ φυσιολογικό όταν στη συζήτηση υπάρχει μια επένδυση. Το γηπεδικό να είναι και ένα κομμάτι το οποίο θα απασχολήσει, συν το ότι υπάρχουν και λεφτά από το κράτος τα οποία δικαιούνται ναι. η κάθε ομάδα. Και αφήνω για το τέλος, θα είναι ο ίδιος.
1: Μίλησε για το θέμα αυτό, για το αν θα συμμετέχει στο νέο έτσι, χείρημα, στη νέα εταιρεία. Είπε ότι του έγινε εγκρούση για να συμμετέχει στο συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή έχει τη θέση του εκπρόσωπου του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ. Δεν θα απέκλειεν, όπως είπε, τη συμμετοχή του. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν όταν θα υπάρξει τελική συμφωνία.
0: Τελευταίο. Team Luis ή Team Violaris. Team Marivas. Ξεκάθαρα. Team Marivas.
1: Τώρα ήταν ερώτηση παγίδα. Ερώτηση παγίδα.
0: Ναι.
1: Team Sport FM. Sport FM.
0: Εντάξει, τώρα ήταν απάντηση πολιτικού. Ήταν απάντηση πολιτικού. Ευχαριστούμε Μαρία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, φτάνουμε κάπως έτσι στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε μαζί σας αύριο την ίδια ώρα, έτσι για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Μάρια Βασιλιάδου, Λουίς Νικολάου, Ανδρέας Βιολάρης στην εκπομπή Pressing. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Καλό μεσημέρι. Αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Είναι θέμα χρόνου. Θα μπουν και χρήματα πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ανέφερε σε συνέντευξη του Κωνσταντίνος Πετρίδης, εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ, για το θέμα με το επενδυτικό φαν. Είπε ότι θα υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο που θα καθορίζει τη στρατηγική, ενώ θα υπάρχει και το εκτελεστικό κομμάτι. Ανέφερε ότι στόχος είναι η ομάδα να διεκδικεί τίτλους και να βγαίνει στην Ευρώπη, γι' αυτό και θα έχει το αντίστοιχο μπάτζετ. Τόνισε ακόμη ότι τα χρήματα που υπολείπονται για το γήπεδο θα τα βάζει ο επενδυτής. Στο αγωνιστικό διαθέσιμη θα είναι η Καρίγιο και Μαντσίνη, ενώ Ψινία Σαλαμίνας, αμφίβολος ο Μαρκίνιος, ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λάιφης. Αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται η τελική έγκριση της Ευρωλίγκα στο αίτημα της Μακάμπι Τελαβίβ για να χρησιμοποιεί ως έδρα της το Σπύρος Κυπριανού. Έχουν απομείνει κάποιες μικρές διαδικαστικές εκκρεμότητες. Θα μεταφέρουμε συγκεκριμένες μπασκέτες, είπε στον Σπορ FM ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των Ισραηλινών στην Κύπρο, Πανίκος Κωνσταντίνου. Στην Μακάμπι θα αναλογούν 3.000 εισιτήρια, στους Κύπριους φιλάθλους 1.500 και περίπου 150 στη φιλοξενούμενη ομάδα. Τα εισιτήρια θα διατεθούν στο κυπριακό κοινό μέσω ειδικής πλατφόρμας. Αντίδραση προκύπτει από την πετοσφαιρική ΑΕΛ για την χρήση του Σπύρου Κυπριανού. Το πρόβλημά μας δεν είναι η Μακάμπι, το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιοι φορείς διαχειρίζονται ένα δημόσιο αθλητικό χώρο. Αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους και προσθέτουν: η ΑΕΛ δεν πρόκειται να γίνει φιλοξενούμενη στο ίδιο της το σπίτι. Αναφέρουν χαρακτηριστικά και ζητούν εξηγήσεις από ΚΟΑ και ΚΟΠΕ. Η ΑΕΛ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε για την επέκταση του συμβολαίου του Νταβόρ Στρασκόφσκι μέχρι το 2029, εν όψει ομόνες 29 Μαΐου θα είναι εκτός η Καφού και Ζόκε. Όλοι οι παίχτες θέλουν να έρχονται στην Εθνική. Είμαστε μια οικογένεια. Κομβικό ρόλο παίζει ο προπονητής, αλλά και οι παίχτες είμαστε όλοι μαζί. Ανέφερε στον Σπορ FM ο διεθνής αμυντικός Κωνσταντίνος Σωτηρίου. Πάμε για 6 βαθμούς στα επόμενα 2 παιχνίδια, είπε, σημειώνοντας ότι περιμένουν και μεγαλύτερη στήριξη από τον κόσμο. Την καλύτερη δυνατή διαχείριση των διεθνών ποδοσφαιριστών της Ομόνιας καλείται να κάνει ο Χένικ Μπέρκ. Όλοι στη διάθεσή του για τον αγώνα με την Καρνιώτισσα. Επανήλθαν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Δεν υπολογίζονται εν όψει ομόνες Αραδίπου, Ιαμίν και Τσακών. Δόθηκαν περισσότερες από 100.000 ευρώ σε φορείς και ιδρύματα, όπως αναφέρθηκε σε συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό των δράσεων του κοινωνικού προγράμματος της ΑΕΚ Cares. Στον Απόλλωνα Βερνά Λοσάδα υπολογίζει ξανά στους Γκασμπάρ, Όσμπολτ, Μπράουν και Λιούμπιτς για τον αγώνα με τον Ύψωνα. Πλήρης η Πάφος για τον αγώνα με την Ανόρθωση στο Αντώνης Παπαδόπουλος, μοναδικός αμφίβολος ο Κορέια με τον Σαπίντον, αναμένει και την επιστροφή όλων των διεθνών. Στην Ανόρθωση, πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος εν όψει Πάφου συγκεντρώνει ο Κάλστρεμ, αμφίβολος ο Σέτ, είναι έτοιμος ο Φανίβ. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Οι τιμωρημένοι Σαρφό και Γιανγκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει στην δράση ο Χαραλάμπους. Τελεσίδη κοινή η απόφαση της Κράσα Βαϊν Ύψωνα για χρησιμοποίηση του αμόχωστος ως έδρα της ως το τέλος της σεζόν. Παραμένει εκκρεμότητα με τον Τσιγκρίνσκι καθώς ο ίδιος δεν αποχωρεί. Ο Αντώνης Κωνσταντινίδης ορίστηκε να διευθύνει το Καρμιώρισσα Ομόνια με τον Μάριο Αντωνίου να είναι στο VAR. Πρεμιέρα για ΑΕΚ και Κεραυνό στο FIBA Europe Cup. Η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 7 στο Κίτιον την Γιουρσμπουργκ. Την ίδια ώρα στις 7 ο Κεραυνός υποδέχεται ο Κώστας Παπαέλληνας την Πάρνου Εσθονίας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο ελίτη διαιτητής Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντε Θερνάντε θορίστηκε για το αιώνιο ντέρπι στο Φάληρο μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την Ισπανική Μπούρκος στις 8 για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Στις 7 η ΑΕΚ για τον Basketball Champions League θα φιλοξενήσει την Φιλανδική Βίλπας. Θα ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην Εθνική, αλλά αυτό που μεταδίδει ο Λέο είναι αδύνατο να το αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο. Τόνισε ο Σκαλόνι για την επόμενη μέρα στην Αργεντινή, σημειώνοντας ότι ο ίδιος θα παραμείνει στον πάγκο. Τον Σερκί της Manchester City φαίνεται πως έχουν βάλει στην μεταγραφική τους λίστα Paris Saint-Germain και Liverpool και ενδέχεται να κινηθούν για την απόκτησή του τον Ιανουάριο. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
4: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα. That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
5: Πανίκο! Άκου το παλιό, οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε, μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 23.500 ευρώ, συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
6: CIC Automasters.
7: Everyone. Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
8: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
9: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carob Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Living Κύπρου και Allwin. Carob Awards. Εισιτήρια στο more.com.
13: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις τον φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
14: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίσουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
15: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unit Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KEO, Copper Berkshire, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
16: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
9: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Pressing. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας μέχρι και τις 5. Τρεις είμαστε στο στούντιο. Τώρα, πόσοι θα μιλήσουν, κάνετε λίγη κατανόηση, δείξετε λίγη κατανόηση σήμερα, γιατί έχουμε όλοι τα προβλήματα μας. Και οι τρεις, διαφορετικά, βέβαια.
1: Όλοι είμαι καλά.
0: Ναι, πολλά καλά. Όπως ήσουν το πρωί.
2: Ήρθαμε τρεις ώρες ύπνο, ρε Μάριο, μας μάνα και μπορούμε όλες τις ώρες.
0: Λέω, ναι, έχουμε τα προβλήματα μας, Λουί.
2: Όχι, λέω, έχω προβλήματα, ήμουν αϊπνία, καλά. Ο Λουίς, δεν ξέρω.
3: Εγώ έχω πρόβλημα να θετούνται οι συμφωνίες.
2: Περίμενε, αλλάξες θέση, να αλλάξω εγώ μικρόφωνο.
3: Άλλαξα, ναι.
2: Ένα λεπτό. Τι σειρά με το 3 το 4. Περίμενε, να πέραν τις πλάκες να τα βρω, έλα μιλά. Εντάξει, τώρα θα μου.
3: Ναι, τίποτα, μη πειράζουν, άμα κάνουν συμφωνίες και αθετούνται.
2: Μάλιστα. Έχουμε τρεις κόντρες για τις οποίες, αν θέλετε, μπορεί να τοποθετηθείτε είτε στα social media, μόνο Instagram ή και σε άλλες πλατφόρμες, είτε στο 2950. Έχουμε την κόντρα που ξέραμε εδώ και μέρες, απλά πήγε στο επόμενο επίπεδο. Ζεσούς Κριστιάνο Ρονάλτο. Είχαμε την πολύ αναμενόμενη τοποθέτηση του Κριστιάνο. Βίσι Καρβέλλας, φρέσκο, μας προέκυψε χθες ουσιαστικά. Και υπάρχει μια κορύφωση μέχρι για αυτήν την ώρα που μιλάμε, αυτή τη κόντρα. Και η πιο φρέσκια τουλάχιστον ως προς την δημοσιοποίησή της, Μαριβάς Λουίς, Λουίς Μαριβάς. Οπότε είναι τρεις κόντρες για τις οποίες θα μας απασχολήσει η εκπομπή σήμερα μέχρι και τις 5.
3: Πήγατε να πιάει κουμπώνι.
2: Πήγατε κάποιος να πιάει κουμπώνι.
3: Εμπορικό, ναι, που κέρδισε, αλλά δεν έχουμε το όνομα του.
2: Από πότε, δεν είναι και την πριάχρονα, ας πούμε.
3: Τώρα προσπαθώ να λύσω το θέμα.
2: Ναι.
3: Υπάρχει ακόμα μια κόμμα, δηλαδή με το κουπόνι.
2: Με τον τελευταίο χορό έπρεπε να ξεκινήσει, λέει ο πράσινος κομματιθιανός. Εντάξει, ο τελευταίος χορός θα είναι ο τελευταίος χορός. Τώρα θα είναι σε μια δικαστική ένωθος, αν θα είναι κάπου αλλού.
0: Μετράμε,
2: είναι αντίστροφη μέτρηση.
0: Ταιριάζουν
2: για τον Λουί.
0: Για τον Λέο.
2: Α, για τον Λέο.
0: Για τον Λέο.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν το σκεφτήκαμε έτσι.
2: Ναι.
3: Για τον Λέο.
2: Όντως. Το αποχαιρετήσαμε και τον Λέο. Περάσαμε ωραία, αλήθεια είναι, τόσα χρόνια μαζί του.
3: Εντάξει.
2: Στην εθνική ομάδα. Όχι όλα αυτά τα χρόνια, από ένα σημείο και μετά παίρνουμε ωραία. Επειδή ω ένα σημείο δεν παίρνουμε ωραία ω φίλοι της Εθνικής Αργεντινής. Μάλλον το αντίθετο.
3: Εντάξει, πρέπει να επιστρατεύσει σε άλλα μέσα για να περάσετε καλά.
2: Ναι. Θα τα συζητούμε στην πορεία. Είμαστε σε μια φάση που μετράμε αντίστροφα και για την επανέναρξη της δράσης. Μετά από τρεις εβδομάδες θα ξανααρχίσουν τα πρωταθλήματα.
0: Την
2: Παρασκευή
0: είναι εμείς.
2: Ομόνια, Καρμιώτης Ομόνια.
0: Καρμιώτης Ομόνια
2: στην ΠΑΦ. Δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη για το θέμα του Τσιριού.
0: Όχι, ακόμη Καρμιώτησα, δεν έχει πάρει άδεια το Τσιριό. Άρα, ναι, παραμένει εκεί. Η Καρμιώτησα στο Στέκιος Κυριακίδης και η Κρασάβα είναι ύψωνα στο αμόχωστος και είχαμε σήμερα τοποθετήσεις. Θα μείνει στο αμόχωστος μέχρι το τέλος της σεζόν.
2: Η Κράσα, ό,τι και να γίνει με το Τσίριο, μάλιστα. Λοίζο, κλείσε το μικρόφωνο το 3 και το 4 βιολά μου. Ανά πάση στιγμή τα έχω εδώ υπολέχω. Αλλά εντάξει, άιστο να χτεθεί ρε, NGO μου, δεν μου θέλεις εσύ. Ο Big Gio μας ακούει, σε συνέδρια, στέλνει τα μηνύματά του. 29-50 μηνύματα, ό,τι θέλει να προκύψει. Από την επικαιρότητα είχε κάτι το ιδιαίτερο, παιδιά. Έτσι το.
0: Θέλω έτσι εσύ που ήσουν ο υπεύθυνος. Απεύθυνος σήμερα.
3: Έχει βγει ο Πανίκος Κωνσταντίνου, μίλησε για το ενδεχόμενο η Μακάμπι.
2: Ο συνάδελφος.
3: Όχι.
2: Α.
3: Ο Πανίκος Κωνσταντίνου. Ποια είναι η ιδιότητα τώρα. Είναι ο πρόεδρος της ΕΘΑ.
2: Ναι.
3: Τη ΕΘΑ, διοργανωτή του τουρνουά είναι ο φίλος Χανδριώτης, θα είναι και ο εκπρόεδρος της Μακάμπι στην Κύπρο.
2: Που λόγω τη θέση του.
3: Τη σχέση του.
2: Ενώ είχε δημιουργήσει σχέσεις, επαφές.
3: Μέσα από το τουρνουά, ναι. Που γίνεται κάθε χρόνο, έρχεται σχεδόν πάντα η Μακάμπι Τελαβίβ. Επιμεσημοποιείται σιγά σιγά από την Ευρωλίγκα. Το πιο σημαντικό είναι που βγήκε σήμερα είναι τα 1500 εισιτήρια που έχουν στη διάθεση του οι Κύπροι φιλάθλοι. Τούτο είναι το πιο σημαντικό, νομίζω.
2: Όμως με ποιον τρόπο μπορεί να ασφαλιστεί ότι.
3: Θα δημιουργηθεί πλατφόρμα. Οπότε φαντάζομαι πως πάει σε μια συναυλία.
2: Ναι, αλλά κάποιοι που, όταν λέμε Κύπροι, Κύπροι μόνον, να έχουν Κυπριακή ταυτότητα, οι Ισραηλοί που μένουν στην Κύπρο.
3: Θα
2: πιάνουν από το άλλο πουλ εισιτηρίων. Οκ, οκ.
3: τουλάχιστον τούτο μα το σύμβολο θα δημιουργηθεί κυπριακή πλατφόρμα. Έτσι είπε στη Στέλλα όταν βγήκε.
2: Ναι, το κυπριακή πλατφόρμα. Επίσης, μπορεί να αγοράσει κάποιο ξένο από κυπριακή πλατφόρμα.
3: Να γίνει κάποιο πλατφόρμα. Στι 17 του Νιόβρη που να έρθει ο Ολυμπιακό, στι 7 του Νιόβρη που να έρθει ο Ολυμπιακό, στα άλλα μα νομίζω ότι 1500 άτομα θα πηγαίνουν, αλλά δεν θα είναι τόσο.
0: Εντώνει η παρουσία.
3: Ναι, νομίζω να γίνουν sold out πολλά γλυόρα.
0: 5.000 συνολικά εισιτήρια.
3: 3,5 για τη Μακάμπη, 3 για τη Μακάμπη, 1500.

0: κάποιες προσκλήσεις.
1: Και περιμένουν απάντηση από την Ευρωλίγκα αρχές της επόμενης εβδομάδας.
0: Ναι,
1: για
0: αλλά
1: την τελική έγκριση, οριστική έγκριση.
0: Ούτε τα όλα που φτιάχνουν προς τα έξω φαντάζομαι ότι είναι κάτι τυπικό. Αυτά.
1: Είχαμε εξέλιξη με τον Νταβόρ στην ΑΕΛ. Πέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029, επέκταση ουσιαστικά της εργασίας με την ομάδα της Κλεμεσού. Από τα πιο φρέσκα, θέλεις, νέα της επικαιρότητας, Ανδρέα Βιολάρη.
2: Για τον εκπρόσωπο του ΑΠΕΛ ΣΥΝΚΟΠ.
1: Είχε κάνει χθες κάποιες δηλώσεις, τα είπαμε προηγουμένως και με τον Εφραίμ.
2: Τα είπετε, θα μας τα πεις και εμάς ή ήταν αποκλειστικό για τον Εφραίμ. Θα μας τα πεις μετά, εντάξει, θεωρώ ότι... Εντάξει, τώρα μου πεις, δεν ξέρω αν είναι τελική ευθεία, αντίστροφη μέτρηση, ακούσαμε και το τραγούδι, αλλά άκουσες, αν δείξω αν είδες ολόκληρη τη συνέντευξη του ή αποσπασματικά ή αν διάβασες τι είπε. Καταρχάς είπε κάτι που δεν ήξερες, κάτι που δεν ξέραμε ή κάτι που να μας κάνει να καταλαβαίνουμε ότι φτάσαμε στο επόμενο στάδιο, τελική ευθεία.
1: Κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες σε θέμα να γίνει πιο σαφής στο τι έλεγε, έδωσε, ναι. Σε θέμα επεξηγηματικό, να το πούμε έτσι, για το πώς θα λειτουργήσει η όλη διαδικασία έπειτα με την νέα εταιρεία κτλ. Τώρα για τα υπόλοιπα που περιμένουμε, είπε ότι ουσιαστικά μέχρι το τέλος του μήνα θα μπουν και τα πρώτα λεφτά στην ομάδα και θα υπάρξει και τελική συμφωνία για ό,τι αφορά το νομικό κομμάτι, όπως είπε μέχρι το τέλος του μήνα. Εξέφρασε, αν θέλει, την αισιοδοξία του ότι δεν νομίζει, δεν θεωρεί ότι θα προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα. Αλλά πάντα κρατάει και το ότι πρέπει να μπουν όλα αυτά στο χαρτί, δηλαδή να υπάρξει τελική συμφωνία. Μίλησε για το γηπεδικό, που ήταν ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε, είμαι σίγουρη και ο Λουίς θυμάται τις συζητήσεις που γίνονταν τότε όταν άρχισε να βγαίνει προς τα έξω ότι ο Σάββας Διασίσα εμπλακεί με το ΑΠΟΕΛ. Είπε πως ουσιαστικά είναι μέσα στα πλάνα του και το γήπεδο. Υπάρχει η δέσμευση αυτή από την οικογένεια του Τίνου Ιορδάνους που δεν έχει φύγει, απλά τα υπόλοιπα λεφτά θα τα καλύψει ο επενδυτής. Είναι κάτι λοιπόν που τον ενδιαφέρει. Μίλησε γενικότερα, θα τα πω και στη συνέχεια, για το πώς θα λειτουργήσει διοικητικά η ομάδα. Εντάξει, αυτό που περιμένουν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ είναι ακριβώς αυτό που είπε, να μπουν τα πρώτα λεφτά λόγω της ανάγκης που υπάρχει τώρα με το γνωστό οικονομικό πρόβλημα και να υπάρξει και τελική συμφωνία, όπως είπε, μέχρι το τέλος του μήνα. Χρησιμοποίησε έναν συγκεκριμένο όρο για ό,τι αφορά τα χρήματα που θα μπουν τώρα στην ομάδα, emergency funding, λόγω των αναγκών δηλαδή που προκύπτουν, το οποίο έπειτα με την νέα εταιρεία θα μετατραπεί σε κεφάλαιο και θα πούν και νέα χρήματα.
2: Από την πλευρά του κ. Γιασί θα είναι αυτό το emergency funding. Μάλιστα. Τι άλλο είχαμε, έτσι να βάλουμε έτσι στο τραπέζι για συζήτηση για τους φίλους, νομίζω.
0: Είχα μια ανακοίνωση της ΑΕΛ Βόλεϊ που παραπονιέται για τον Σπύρο Κυπριανού.
2: Με το δικαιό τη, αλλά.
0: Αλλά εντάξει.
1: Έχουμε το θέμα.
2: Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως ο πιο μεγάλος, δηλαδή ο οποίος πληρώνει περισσότερα, παίρνει αυτό που θέλει. Έτσι έχουμε μαθεί δυστυχώς στη ζωή και στον αθλητισμό. Μπορεί αν κάτι άλλο, αν είναι κάτι άλλο, να σπούν οι αρμόδιοι πώς έχουν ακριβώς τα θέματα.
0: Όταν είχαμε προβλήματα κλειστά, είχαμε πριν 20 χρόνια που θυμάμαι αυτό μου να ψάχνουμε το φυγικό να παίξει match και προπόνηση. Θεωρώ ότι με την εξέλιξη όλων των αθλημάτων. Και με τα φούτσαλ τώρα.
2: Εντάξει, με τα αθλήματα εξελίσσονται. Οι εγκαταστάσεις
0: δεν εξελίσσονται. Γι' αυτό σου το φέρω σαν παράδειγμα τούτο. Γιατί που τότε που ήμασταν εμείς εφήβοι και παίζαμε, ήταν τα ίδια τα κλειστά. Δεν έχει καινούργια κλειστά. Το Σπύρος Κυπριανού ανακαινίστηκε, δεν χτίστηκε. Άρα δεν έχει κάπου να πηγαίνουν οι ομάδες, τα τμήματα. Χαρακτηριστικό ήταν χτες. Και χτες, ας πούμε. Ομάδες που φιλοξενούν οι ομάδες μας. Για να παίξουν υπόψη τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια, τα τμήματα, τα U14-U16, κάποια μήνα χωρίς κήπεδο για να προπονηθεί η away ομάδα που ήρθε να παίξει η Ευρώπη. Δεν έχουμε τις λύσεις ακόμα για όλα τα κήπεδα. Κάποιες ομάδες futsal πριν χρόνια σταματήσαν τη λειτουργία τους γιατί δεν έβρισκαν κήπεδο να έχουν προπονήσει, η ανόρθωση ας πούμε. Έχει αρκετά πράγματα που πρέπει να δούμε.
1: Με συντονισμό, γήπεδα,
0: προτεραιότητες. Δεν και κάνουν τα γήπεδα. Δηλαδή, και ως να κάτσουμε

0: όλοι να έρθουμε και να βγάλουμε πρόγραμμα, να μείνουν κάποιοι έξω γιατί είναι αρκετά τα γήπεδα. Κάνουμε σχολικές εφορίες, κάνουμε σχολεία, κάνουμε κλειστά σχολεία. Μηδέν μείνω, να πει κοντρά.
1: Τι κοντρά?
0: Και αν η κοντρά λέει Μάριο Άς, για να ξέρουμε ποια πλευρά
1: να να ακούσουμε πρώτα αυτό.
0: Μπράβο.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
3: Ναι, Λουί, σ' ακούμε.
0: Εκάμπνουν κάποιες συμφωνίες με την Μαριβάς. Πάρε δόση, όπως έκαμπνουν στα παγιά τα χρόνια. Σπέμουν που είχαν κάποιες αγελάδες και διαγάλαν του άλλου που είχαν κότες και διάν του αυγά. Όχι με τούτες τις ανταλλαγές.
3: Υπό κάποιες προϋποθέσεις. Ξέρεις να τα αναφέρεις. Θέλω γάλα, θα κάνω κάτι με το γάλα.
0: Θα κάνω cheesecake, ας πούμε. Cheesecake.
3: Θα κάνω γλυκό.
0: Ναι.
3: Αν δεν θα κάνω γλυκό, θέλω γάλα. Να μην μου τα φκάμε.
0: Όχι, άμα σου λέει ο άλλος, θέλω τη Δευτέρα να έρθει ζαμέ και να έρθω τις άλλες τρεις μέρες ζαμέ. Και λέει στο κέι δέχουμε. Τελειώνει. Και μετά που λέω σκέφτεται ο άλλος, α, όχι. Τελικά να έρθει στη Δευτέρα, αλλά έρθει και λέω την Τρίτη.
3: Αλλάζουν κάποια δεδομένα.
0: Με στο μυαλό του είναι που κάνει συμφωνία, αν ξέρει το δεδομένο.
3: Όχι, αφού γίνεται η συμφωνία υπό κάποιες προϋποθέσεις.
0: Αφού είναι έγινε, δεν είχε συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
3: Και η σημερινή συμφωνία,
0: κάρτε
3: και η άλλη.
0: Τα δικά σας συμπεράσματα. Μόνο το μόνο που είναι στη συζήτηση 058 μου φκάρτε τα συμπεράσματα σου και πάρε θέση.
3: Γεια.
1: Παιδιά, αφού δαμε, εμπιστεύκεται κάποιος που δεν ξέρει τι έγινε, κατάλαβε τι του είπε τώρα.
0: Ναι, εγώ πιστεύω.
1: Καταλάβετε, μάλιστα.
0: Εντάξει, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έλα δαμε τη Δευτέρα και να έρθω εγώ Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Ναι, συμφωνία.
3: Έλα δαμε τη Δευτέρα.
0: Τώρα που το σκέφτομαι, να έρθει τη Δευτέρα. Έλα την Τετάρτη όμως. Όχι, φίλε, θα έρθει τη Δευτέρα. Μα τούτα είναι απλά μαθηματικά, δεν ξέρει να κάνει. Ναι.
1: Να ξέρω πώς σε καταλάβετε. Πώς σε καταλάβετε. Εγώ αφιβάλλω ένα στους 10 max, αν κατάλαβε περί τίνος πρόκειται η κόντρα. Άρα δεν μπορούν να πάρουν και θέση. Χαιρετούμε τον Γιώργο, Γιπερούνταν. Αντρέα, 10 slice στο πώς του Ρονάτο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το διαβάσουμε. Δώσε μας μια ιδέα. Τι βλακίες λέει. Κανσέλ και σε άλλα νέα ανακοίνωση ομάδα συμβόλαιων του Αρτέτα ως το 30 πριν λίγο, ναι. Εντάξει, ο Χριστιάνο Ρονάλντο βασικά, εγώ την άποψη που είχα ενισχύθηκε περισσότερο μέσα από την τοποθέτηση του. Λέγαμε ότι να δούμε, να μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, να κάνει την τοποθέτηση του όπως προανήγγειλε μετά το τέλος των υποχρεώσεων που ολοκληρώθηκαν προχθές και χθες ήταν η κίνηση. Εγώ την εικόνα που είχα για το θέμα, αν θέλετε, και για τον Ρονάλντο γενικότερα, δεν άλλαξε μετά από αυτήν την τοποθέτηση, αλλά επειδή είναι και 30, θα την συνοψίσουμε και σχολιάσουμε μετά. Έξω αν θέλει κάποιος να κάνει ένα πρώτο σχόλιο για τον φίλο μας, τον Κρις.
3: Όχι, μετά. Τώρα δεν προλαβαίνουμε.
1: Θέλεις ώρα, δηλαδή. Θέλεις ώρα. Η αλήθεια δεν είναι ξεκάθαρο ποιον. Ο 058 που ερώτησε. Η τρίτη όμως που έπιεν, του είναι το θέμα εμένα, ο 438. Εμείς είμαστε δίπλα σου coach και σε πιστεύουμε, ο δικός μου coach Carter, πράσινος κομμαριθιανός, κατάλαβες.
0: Ευχαριστώ, bro.
1: Αλλά τι, ούτε καν ξέρει την κόντρα, ο κομμαριθιανός επήρε θέση.
3: Μπράβο.
0: Μην παρακολούθησε χτες πως προπονώ, τα ξεκαθαρών του. Όντως είμαι όπως το coach Carter που τα πολλά.
1: Ο 795 κατάλαβε, είπε ο ένας του άλλου, έλα με την Δευτέρα να έρθω εγώ τις τρεις μέρες, αλλά μετά είπε του, έλα και λίγο την Τετάρτη. Όχι.
0: Ευχαριστώ και συγχαρητήρια στο φίλο 795 αντίληψη.
1: Break, επιστρέφουμε.

Ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Στο Γενικό Εισαγγελέα θα διαβιβάσει η Ελεγκτική Υπηρεσία την ειδική έκθεση για τα έργα στον ΑΚΑΜΑ. Καταγράφονται σοβαρά κενά, ενώ το Υπουργείο Γεωργίας θα μελετήσει τα ευρήματα. Η ανάκτηση παράνομων εσόδων ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια το 2025, σύμφωνα με την επικοινωνία.

0: Δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα, το απόγευμα αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά εσωτερικό και νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και παράλληλα και στους 18 στα ψηλότερα δούνα.
2: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
3: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
5: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlesat.digital ή στο 22 000 737. Το σώμα σου αλλάζει και εσύ μαθαίνεις να το ακούς ξανά. Με περισσότερη κατανόηση, περισσότερη φροντίδα, περισσότερη γνώση. Η εμμηνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής και δεν χρειάζεται ούτε να την αγνοείς, ούτε να τη ζεις μόνη. Μίλησε για αυτήν. Ενημερώσου. Άκουσε το σώμα σου. Εμμηνόπαυση. Μια νέα πλευρά της δύναμής σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
7: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
8: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
7: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
9: Στην Alpha Bank, οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 14 Οκτωβρίου. Χταπόδι από 21,89, τώρα 17,13. Φιλέτο τόνου αλαλούγκα από 15,22, τώρα 11,41. Αθερίνα από 9,51, τώρα 6,65.
12: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
14: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into my crush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall Into My Crush αποκλειστικά στο

0: McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
5: Επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο. Είναι ακόμη μαζί μας και ο Λουίς και η Μαριβάς. Και επίσης...
6: Είναι και η Epic μαζί μας με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Το πιο ωραίο είναι ότι όλα αυτά έρχονται μόνο με 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι επιπλέον. Με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
5: Πήρα δύο μηνύματα, ενώ προσωπικά στο 1950, λένε το ίδιο πράγμα, αλλά ο ένας στηρίζει Λουίν, ο άλλος Μαριβάς, χωρίς να καταλάβει ο ένας με άλλος τι ακριβώς έγινε. Απλά ο ένας στηρίζει Λουίν και ο άλλος Μαριβάς. Ξέρω ρε, ξέρω, κάτι παίχτηκε με τις μέρες, Κορμαντιθιανός το μήνυμα, κάτι παίχτηκε με τις μέρες που υποσχέθηκε η Μαρία του Λουί μας, ότι θα τώρα αντικαταστήσει. Εν κανεί που ήταν σε εθνική αποστολή για το πολύπαθο νησί μας τόσες μέρες, ήρθε πίσω και συμπεριφέρεστε του έτσι. Μα πιο πολύ μας απογοητεύεις εσύ, Βιόλα. Δεν χαλούν οι φιλίες για τα φουστάνια πράσινο σκορ Ματσιθιάνος. Εγώ δεν πήρα θέση επειδή δεν ξεκαθάρισαν και ήδη το πρόβλημά του. Το πρόβλημά του. Κορμαντιθιάνο, χτες δεν μπορεί να μιλήσει. Στο σύντομο ναι. Με ποιο ήσου, πόσα φουστάνια. Πόσα φουστάνια, πόσα σιόρ φουστάνια είσαι. Αλλά δεν θέλει η Μαριβάς να περασπιστεί τον εαυτό της, δεν θα το κάνω εγώ ή και ο Λουίς, το αντίθετο. Οπότε το αφήνουμε εδώ.
6: Είπαμε το έτσι γενικό, καθένας ό,τι θέλει αντιλαμβάνεται. Όπως τις δηλώσεις του Ρονάλτου.
5: Γιατί αφήνουν περιθώρια για διπλή και τριπλή, διαφορετική ανάγνωση, για να πάμε και στο ερώτημα του Γιώργου που μας έθεσε πριν φύγουμε για break.
6: Αφήνουν, ναι.
5: Κοιτάξτε, καταρχάς να το δώσουμε για κάποιον που δεν άκουσε, δεν διάβασε ή δεν πήγε στη διαδικασία να δει αναλυτικά. Κάνω εγώ μια περίληψη να ξεχνώ κάτι σημαντικό πίσω μου το λες. Καταρχάς αναλαμβάνει και μπράβο του Φορδής την ευθύνη και για την απόφαση να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα. Λέει ότι πρέπει να τιμωρηθεί με βάση τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας. Ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίχτες του και τους Πορτογάλους. Ούτε όχι από τον πρώτο της Ομοσπονδίας, ούτε από τον προμονητή του, το τονίζω
6: όχι,
5: αυτό.
6: Επειδή συζήτησαν.
5: Ναι, γι' αυτόν το λέω, για να το συζητήσουμε μετά. Υποστηρίζει ότι ο Ζεσούς, ο Ομοσπονδιακός προμονητής, αφέντησε σε δύο περιπτώσεις την υπόσχεσή του. Αυτά που του είπε δύο φορές δεν τα έκανε. Το ένα ήταν ότι συμφώνησαν τελικά να παίξει στο παιχνίδι με την Νορβηγία περίπου 30 λεπτά. Ενώ η αρχική απόφαση, συζήτηση και συμφωνία ήταν ότι στα δύο παιχνίδια away. Με Νορβηγία και Δανία, νομίζω, δεν θα έπαιζε.
6: Δεν θα έπαιζε και του προτείναν μάλιστα να μην πάει.
5: Ναι.
6: Και είπε ότι θα πάω γιατί είμαι ο αρχηγός.
5: Μάλιστα. Και παραμονές του αγώνα με την Νορβηγία του είπαν ότι τελικά μπορεί να σε χρειαστώ περίπου 30 λεπτά στο αυριανό παιχνίδι. Που τελικά δεν έπαιξε. Το σχολιάσαμε το γιατί. Θα το ξαναγάμε σε λίγο, αν θέλετε. Και η δεύτερη αθέτηση, το δεύτερο πράγμα που. Του υποσχέθηκε ο Ζεσούς του Κριστιάνο και δεν το έκανε. Ήταν να πάει να μπει κάποια συγκεκριμένα πράγματα στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι με την. Ή μάλλον πριν το παιχνίδι με τη Δανία.
6: Ουσιαστικά συμφωνήσαν ότι πριν αρχίσει τις ερωτήσεις, πριν την τοποθέτηση για το παιχνίδι, τέλος πάντων, θα άρχιζε
5: να πει κάποια πράγματα, τα οποία θα μου έσαι λίγο πια είναι αυτά.
6: Και ναι, μετά

0: ενώ προσπάθησε έτσι να δείξει ότι θέλει να είναι με την εθνική. Ναι. Αν είναι καλά να αγωνίζεται, αν είναι καλά στη φυσική κατάσταση, σωματικά, θέλει να παίξει. Εδώ βλέπει περισσότερο ως ανταγωνισμός, κομμάτι που τον κρατά έτσι ενεργό.
1: Εντάξει, για μένα η πρώτη, ένα από τα δύο σημεία που γραμμίζει και ο Κριστιάνο, ότι υποσχέθηκε κάτι και δεν το έκανε, αναθέτησε μια συμφωνία. Για το πρώτο, εγώ το είπα από την πρώτη στιγμή, δεν είναι σοβαρό θέμα να συζητάμε. Ένας προμονητής, ναι, του είπε, ακόμα και αν είσαι ο Κριστιάνο, ότι αύριο θα παίξει 30 λεπτά. Mm-hmm. Όμως, άτε του να γίνει σε αφιλικό παιχνίδι, σε έναν επίσημο αγώνα, τον οποίο κερδίζει, και βλέπει τα τελευταία 30 λεπτά ότι κερδίζω 2-1, συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά των παιχτών που θέλω να είμαι στο γήπεδο, και αποφάσισα ότι δεν θα το χρησιμοποιήσω, επειδή πρώτα και πάνω απ' όλα βάλω την ομάδα και την νίκη, και αν βάλω τον Κριστιάνο, μπορεί να μην τρέχει να μαρκάρει όπως έτρεχε, ξέρω, γύρω το χρονικό σημείο ο Κονσεσάο, ο Φέλιξ. Οπότε αυτό για μένα δεν είναι κάθε θέμα προς συζήτηση. Αν δεν διαφωνείτε, το δεύτερο νομίζω έχει παραπάνω έτσι ψουμί.
0: Μα νομίζω ούτως ή άλλως, αν καταλαβαίνω σωστά που τα λεγόμενα του, μιλάει για έλλειψη σεβασμού πρώτον για το πώς διαχειρίστηκε ενός Ζεσού το κομμάτι αυτό με το αν θα έπαιζε 30 λεπτά τελικά όπως του υποσχέθηκε. Okay, τελικά δεν έπαιξε για τους λόγους που εξήγησε ο προπονητής. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, μετά την διάσκεψη τύπου που ουσιαστικά ήταν το κορύφο, το πώς να το πω, το top της αντίδρασης του Ρονάλντο. Δηλαδή μετά τις δηλώσεις που έκαμε.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Που είναι ακόμα πιο αστείο το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, εν επίπεδο ο Ρονάλντο ποδοσφαιριστή που μπορεί να αντιδρά, που πρέπει να αντιδρά μάλλον έτσι.
1: Εμένα, επειδή ο Ρονάλντο είναι απογοητευμένος και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να νιώθει για τον προπονητή του, εμένα ο προβληματισμός μου για τον Ζεσούς, οποιοδήποτε προπονητή που δεν έχει κάνει με το στάτους του, την ηλικία του, με έναν 72 χρονών που είναι 72, με αν ήταν 32, και ακόμη και αν απέναντι σου έχει τον καλύτερο παίχτη που έβγαλε ποτέ η χώρα σου, ή εγώ σου λέω, αν πιστεύει ότι και ο καλύτερο παίχτη που πάτησε ποτέ αυτήν τη γη, αν το πιστεύει ο Ζεσούς ή οποιοδήποτε προ το άλλο, το βλέπω πολλά μειωτικό να δεχτώ να μου υποβάλει κάποιο με σκονάκι ένα scripted σενάριο να πάω να διαβάσω την επόμενη μέρα συνέντευξη τύπου. Το λάθο του, αν όντω έτσι έγινε όπω το λέει ο Κριστιάνο, τότε συμφώνησε να το κάνει.
0: Ναι.
1: Τότε συμφώνησε, είπε του: OK, να πάω από ότι σε σηκώσα να αντισταθεί έναν παίχτη επίπεδου, όπω το είπε του Πελέ και του Μαραντόνα. Το λέω, θέλω να γελάσω, αλλά τέλο πάντων. Το ότι εδέχτηκε, είπε ναι, θα το πω αύριο, αυτό είναι το λάθο του.
0: Εντέκα σημεία.
1: Ναι, ανέφερα ένα από τα σημεία να τα φέρει αν θέλει. Ενώ την ώρα, εγώ είδα από επευκαιά ένταλο τη πράγμα, αλλά επιμένει, εγώ παρεντούμε. Το να του πεις και να το πω αύριο, να πάει να μην τα πεις, έξυπνο πλαγίες του.
0: Ναι, συν του ότι ο Ρονάλντο γράφει ότι ενέκρινε τα σημεία. Δηλαδή ότι αποφασιστήκαν από κοινού, από ό,τι κατάλαβα.
1: Εντάξει, ποιους.
0: Εντάξει, λέει ο Ρονάλντο το πράγμα. Και ξέρουμε ότι εκείνος τα έγραψε, δηλαδή δική του πλευρά.
1: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι ο ίδιος ο Ζεσούς πρότεινε να πει έτσι πράγμα. Εκτός τώρα αν το είπε, ξέρω, ως... πώς το λες, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, σαν άλλος ο ΙΕ, εμπήγε σε μέση και πέντε τους παιδιά, το script, το σενάριο, το τι είναι να πάει να διαβάσει ο Ζεσούς, ο Ρονάλντο συμφώνησε, συμφώνησε ο Ζεσούς και ο Ζεσούς επειδή είπε κάτι άλλο.
0: Το πιο αστείο για μένα είναι το που πηγάζει την ανάγκη του Ρονάλντο, δηλαδή να φτιάξει ο προπονητής να πει τα πράγματα. Για έναν παίχτη όπως τον Ρονάλντο.
1: Έχει να κάνει ο χαρακτήρα του, ο χαρακτήρα του τόσο είναι, πάντα έτσι ήταν. Απλά ως ένα σημείο.
2: Ένα κοντά αυτό.
1: Σε ακούω εγώ.
2: Αποκλείεται, ας πούμε, να έχουν τούτοι άνθρωποι οι matchmakers και να καθορίζουν τι να γίνει και τι να λεχτεί.
1: Ο Ρονάλντο σίγουρα έχει. Αλλά θέλω να πω πάντα που το λέω, δεν ξέρω αν έχει θετική, ερμηνεία το πράγμα, αλλά ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο πάντα βάλει τον εαυτό του πάνω από όλου. Πάνω από τον προμοητή, πάνω από τον σύλλογο. Γι' αυτό πέτυχε το που πέτυχε στη ζωή του, στην καριέρα του. Αν δεν είχε τον Μάιστερ, δεν θα τα πετύχαινε. Αλλά κάποιες φορές το να βάλεις τον εαυτό σου πάνω από όλους, θα το βρεις μπροστά σου. Το βρήκε στη Ρεάλ κάποια στιγμή. Το βρήκε σε λιγότερο βαθμό και στη United. Το βρίσκει τώρα μπροστά του και στην Πορτογαλία. Οκ, αλλά τούτος ήταν, τούτος είναι, και αυτό έφτασε εκεί που έφτασε. Λόγω και του χαρακτήρα του, πέραν του ταλέντου του.
0: Νομίζω γενικά από τις δηλώσεις του ήταν μια προσπάθεια του ιδίου να δείξει ότι δεν έφταιγε στην όλη διαδικασία. Έτσι το κατάλαβα εγώ.
1: Δύο φορές του είπε φταίω και απολογούμε.
0: Ότι δεν έφταιγε στη σχέση του με τον. Στο τι έγινε με τον προπονητή. ότι ήταν, ήθελε να κράτησε, ναι, τούτον του ότι είναι ο ίδιος.
1: Μας είπες πριν για 8 σημεία,

0: περιληπτικά αν τα έχεις ή τα πιο σημαντικά, το ένα ήταν αυτό.
1: Είπε το πρώτο σημείο να αναφέρει ότι...
0: Οχτώ σημεία τα οποία περίμενε ότι θα υποθούν που το ζεσούς στη συνέντευξη τύπου με βάση τη συμφωνία του, έτσι.
1: Ναι. Το πρώτο σημείο είναι ότι ο προπονητής έλεγε πως έγινε μια καλή συζήτηση με τον Ρονάλτο και εγώ του είχα παρουσιάσει το πλάνο. Ξέρω πόσο αγαπά την εθνική ομάδα και ότι θέλει να βρίσκεται στην εθνική ομάδα και είναι εδώ και 24 συνεχόμενα χρόνια. Ότι παρουσίασα το αγωνιστικό πλάνο στον Κριστιάνο σε ό,τι έχει να κάνει με τα λεπτά που θα έπαιρνε και το είχε αποδεχτεί. Ότι ο Ρονάλτο δεν αναρωτιέται για τις επιλογές του προπονητή, δεν τις κριτικάρει. Το παιχνίδι με την Νορβηγία δεν ήταν έτσι, στο πλάνο του ιδίου να παίξει ο Ρονάλτο, αλλά ανέφερε ότι ήθελα να του προτείνω να πάρει κάποια λεπτά και ο Κριστιάνο συμφώνησε. Αυτό που είπαμε με τον Πελέ και τον Μαραντόνα, ότι δεν θεωρώ, ας πούμε, σωστό να σηκώνω έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή,
0: ναι,
1: να κάνει προθέρμαση.
0: Ήταν λάθος μου, θα λέγει ο Ζεσούς στη συνέντευξη τύπου, ήταν λάθος μου που χθες σήκωσα έναν παίχτη επίπεδου Πελέ και Μαραντόνα να κάνει ζέσταμα και δεν τον έβαλα. Ναι. Ένα αστείο πραγματικά. Ναι. Και το ίδιο αστείο θα ήταν να κάνει. Σου λέω εκείνο το επίπεδο, αλλά γιατί να θέλει.
1: Εντζελίων αστείων, ο τρόπος που γράφει.
0: Κι άλλο να το πρότεινε, αν ήμουν ο Ρονάλτο, θα το απέρριπτα. Είναι σοβαρό πράγμα του το να υποθεί αύριο συνέντευξη τύπου. Είναι δήλωση τρόλ, είναι δήλωση που να μα περιπέζει ο κόσμο, ρε παιδιά. Θα έλεγα εγώ στη θέση του Κριστιανό.
1: Ή το επόμενο σημείο. Θα το διαβάσω στα αγγλικά για το πώ ακριβώ το γράφει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: I want Cristiano in the national team. In fact, I don't want him a little, I want him a lot. Εντάξει, ας πούμε. Να το λένε έτσι ακριβώς.
0: Θα το λέγε, μα γι' αυτό και δεν τα είπε. Αλλά το λάθος το επαναλαμβάνω ότι συμφώνησε να τα πει. Αν το συμφώνησε να τα πει.
1: Και το 8ο σημείο αναφέρεται στο ότι δεν είχε χαιρετήσει ο Ρονάλτο τους φιλάθλους, τους Πορτογάλους, μετά το τέλος του αγώνα με την Νορβηγία. Του είπαν ότι συζήτησαν το με τον Ρονάλτο. Τέλος πάντων, ότι ήβραν τη λύση. Αυτά.
0: Ο Κριστιάνο, νομίζω, λέει ο Γιώργος Κυπερούντα, έχει ανάγκη από μια αγκαλιά. Νομίζεις, Μαριβάς, τούτο είναι το...
1: Εμένα μοιάζει μου πάρα πολύ περίεργο που σε αυτή τη φάση της καριέρας του, στα 41 του χρόνια, ενώ πέτυχε τόσο πολλά, με την εθνική του ομάδα συγκεκριμένα. Ο άνθρωπος που ήταν επιδραστικός όσο λίγοι για ό,τι αφορά την εθνική Πορτογαλίας. Γιατί να έχει την ανάγκη τώρα να φγαίνει έτσι προς τα έξω το όλο θέμα, δηλαδή να προχωρήσει τις δηλώσεις που προχωρεί. Να ζητήσει συγγνώμη, ναι. Να πει ότι έγινε κάτι με τον προπονητή, ναι, οκ. Okay. Αλλά τούτο, ειδικά με τα σημεία που τα έφκαλαν και έξω ρολάς, τα σημεία της συνέντευξης. Δεν ξέρω, εμένα μοιάζει μου λίγο αστείο και παράλληλα είναι και κρίμα.
0: Θα μπορούσε να είναι ένα επεισόδιο του Τετ Λάσο, ναι. Του το πράγμα. Ότι να βγω αύριο να πω τα πράγματα, coach, ενώ τέλεια, κομμωδία φάση.
2: Κάπου το χάσε ο Ρονάλτο. Κάπου το χάσε. Τζοάμε με το Μέση και τα Μουντιάλ. Κάπου έκαμε σέιλ το καράβιν του Γκόουτ.
0: Εντάξει, τώρα να καταλήξει να παίζει τέννις με τον Λούι. Λέει ο 2.74, το δικό μου νήμα.
2: Νομίζω ότι είναι να περνά πιο καλά που τζοάμε κάνει τώρα το εαυτού του μπρο.
0: Πρέπει να πρέπει να τον αφήνεις να δέρνει μια κάθε τόσο τουλάχιστον κάθε φορά.
2: Θέλει να παίζει ο Ρονάλτο να βγάλει μια φωτογραφία και να δέρνει 6-0. Να βάλω share, τσοάμε, ξέρεις να μου να γίνει.
0: Μπορώ να φανταστώ.
2: Τώρα είδα τα comments και μια συμμαθήτρια μου στο Πιλάτες κάμει του Yard and Coach και χαιρετάτο. Μου έφυγε φάτσα.
1: Εντάξει, τον κάνουν το... Ενώ και εγώ είμαι, ας πούμε, που τους φανς του.
2: Έκαμε στο comment.
1: Όχι, αλλά συνεχίζω να τον αγαπώ και να είμαι μαζί του. Παρόλο που είναι λάθος η συμπεριφορά του.
2: Άρα τώρα είσαι μαζί του.
0: Όπως μια μητέρα που αγαπά το παιδί της ακόμη και αν γίνει, ξέρω, πολύ κακό. Πολύ κακό.
2: Λάθος, αλλά αγαπούμε τον τούτο.
1: Ναι.
2: Το μήνυμα που
1: θα περάσεις. Αλλά είναι ο Ρονάλτο.
2: Χάνει όμως που το.
1: Εγκρίμα για τον ίδιο τον
2: που
1: τον
2: greatness του με τούντες συμπεριφορές.
1: Εν τω που είπα πριν, ότι μοιάζει μου πολλά θλιβερό για τον ίδιο. Στη φάση
0: ναι, που είναι. Εγκρίμα για τον ίδιο. Εγκρίμα για τον ίδιο. Για την ιστεροφημία του, την εικόνα του. Εντάξει, θέλετε γράφει και θετικά να διαβάζουμε τα αρνητικά, αλλά σύνομαι και καθέτει το μήνυμα, ρε παιδιά μέσα. Να με φάνει ότι κάνουμε τώρα. Επίθεση του Κριστιανού.
2: Είστε γνωστοί οι μεσικοί γιάφκα με στο pressing.
0: Οι Πορτογάλοι σε λίγων καιρών.
2: Έκαμε του κόμμεν του Γιώργος ότι φαφλατάς.
0: Του Χριστιανό. Πώς το έγραψε όμως. Στα ελληνικά.
2: Πρέπει να τον έχει δάμε το. Ρε Ρονάλτο, είσαι ένα κοφαφλατάς. 10 σελίδες, σαν τσίρε.
0: Έγραψε ένα αυτό που διάζει που το πώς του.
2: Ο Γιώργος, ναι.
0: Λοιπόν, στο βάλει σε λίγων καιρών και όχι πάλι μακριά από τώρα θα καταλάβουν πόσο πίσω τους κράτησαν τα καπρίτσια του Ρονάλτο και θα τραβούν τα μαλλιά τους όταν θα αντιληφθούν τι μπορούσαν να πετύχουν χωρίς αυτό. Εντάξει, αν πάρει στο άλλο άκρο.
2: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, αν είσαι Ρονάλτο, αν είσαι στο Instagram σου.
0: Ναι.
2: Εντάξει, και να λύσεις στο Γιώργο, δεν καταλάβεις, δεν υπάρχει παρακάτω. The greatest of all time. Never ever in my life I've read something with this much focus. Congrats, Ronnie. We go later meant that coach Kyokseedon. The best in history. Goat, then goat. All love until the end with you. Te amo. This will somehow be bigger than Messi's farewell.
0: Σε χαφλατάς.
2: Το χαφλατάς αφήγεν το. Captain, our captain, στρατιωτικούς χαιρετισμούς. Let's go, goat. Shout out to the goat. You are the best. Football X, Ronaldo Tick. Renewing my contract with Portugal. We love you, Ronaldo. Excellent statement, honest, classy, revealing, proud of you.
0: Ναι.
2: Του δώσαν και ο Πις Μόρκαν.
1: Και ο Φέρτιναντ. Είδατε τις δηλώσεις του Φέρτιναντ χθες, πριν.
0: Πριν τη δήλωση, πριν την αυτή τώρα, τι είχε μπει.
1: Έκραξε τον Ζεσούς. Έκραξε τον. Είπε ότι είναι συμπεριφορά, ας πούμε, το δει.
0: Εξήγησε όμως ποια συμπεριφορά, τι.
1: Πρέπει να σου δεισπρώ ακριβώς.
0: Ενώ είπε αφού, αν ήταν πριν τη δήλωση, κάτι δεν ήξερε τι είχε συμβεί. Παγόμε και μετά που διαβάσαμε, ναι. Εγώ δεν βρίσκω το λάθος του Ζεσούς, παρά μόνο αυτόν ότι συμφώνησε να πει αυτά που είπε. Ενώ, αν ήταν γενικό το σχολείο του Ρίο, ενώ δεν το έβρισκε. Αν είναι κάτι συγκεκριμένο, να το
1: να ζητήσει συγγνώμη ο προπονητής από τον Ρονάλτο ή να απολυθεί.
0: Για ποιο λόγο όμως. Α, έτσι, απλά για τα view check. Okay. Okay.
2: Απλά έτσι όμως θέλω να καταλήξω να είσαι Ρονάλτο, πώς αντιλαμβάνεσαι ότι τον πεκάμε σε θλιβερόν, αν έχεις μισό εκατομμύριο. Comments που είναι 450.000.
0: Κοιτάξτε, αν περιμένεις να καταλήξεις σε ένα συμπέρασμα για συγκεκριμένο θέμα είναι γενικότερα στα 41 σου χρόνια από τα comments στα social media σου έχεις μεγάλο πρόβλημα. Ενώ έχεις εσύ αντίληψη και εσύ να καθορίσεις, εσύ θα κρίνεις μάλλον μια κατάσταση.
2: Απάντησε μου και στο poll μας η συμμαθητριά που είμαι ο Ρονάλτο. Ναι. Έτσι είπε μου ότι θέλει να διαχωρίσει τους δύο, θέλει να είναι Καρβέλα CR7, έτσι τους διαχωρίζει.
0: Είναι Καρβέλα CR7.
2: Είχαμε Καρβέλα Ζεσούς, αλλά διαφωνεί είναι Καρβέλα.
0: Α, περίμενε, έχουμε
2: διάλειες.
0: Εμείς έβαλαμε προπονητές με παίχτες. Οκ.
2: Καρβέλα CR7.
1: Εντέρπη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή. Αν θέλει να ψηφίσει και ο κόσμος που μας ακούει.
0: Ναι.
1: 24 Sport FM 95, 24 Sport στο Instagram. Υπάρχει poll. Βίσι Κριστιανό 53%. Καρβέλα Ζεσούς 47. Τώρα γίνει 54-48. 17 με 16 ψήφους. Κερδίζει ο Ρονάλτο με την Βίσση.
2: Να πάμε τους αστέρες ο κόσμος.
0: Σαν Ρονάλτο φανς λυπούμαστε, ναι, αλλά ταυτόχρονα νευριάζουμε τούτους όλους που τον κρίνουν. Εσείς έπαιξετε πολύ μαπάν και έχετε άποψη. Εντάξει, αν μπορεί να τον κρίνουν μόνο όσοι έπαιξαν το ίδιο καλά, η καλύτερη μαπά στην καρδιά του, δηλαδή, αν υπάρχουν κάποιοι.
2: Μα αρέσει που είσαι αντικειμενικό.
0: Κάποιο μπορεί να μην είναι ο Χριστιανό, ρε φίλε. Δέχομαι το. Για ο Χριστιανό υπάρχει καλύτερο. Άρα, μόνο ο Θεό μπορεί να κρίνει τον Ρονάλτο από εκεί που βρίσκεται.
2: Έτσι,
0: ο
2: Θεό.
0: Τι.
2: Που έπαιξαν τη μάπα στο κοντό επίπεδο Μπελέ, Μαραντόνα, ή φίλε.
0: Μαραντόνα. Θεό, ρε φίλε. Ο Θεό. Ναι. Μπορεί να τον κρίνει. Αν θέλει, ο Θεό εκεί που βρίσκεται.
2: Έχει κάποια από τι ιστορίε του Θεού, του Χριστού, ναι. Του Αλλάχ, ναι. Που έχει το Θεό με στο κόνσεπτ, με στο script του να κλέφκει.
0: Εντό πια.
2: Για το χέρι εννοώ. Επειδή θεοποιήσαμε κάποιον που έκλεψε. Ενώ που δεν έκλεψε με τον Ιησούς.
0: Ναι.
2: Εν τούτο.
0: Δεν ξέρω άλλες θρησκείες. Δεν ξέρω.
2: Ούτε ο Αλλάχ πιστεύω ότι μπορεί να κλέψει.
0: Ναι. Δεν το ξέρω αυτό.
2: Ο Βούδας
0: έκλεψε. Ο Ιησούς έκλεψε, αλλά τους κλέφτες.
2: Τους Άγγλους.
0: Ο ίδιος του έκλεψε, τους κλέφτες. Ενώ. Γιατί.
2: Είσαι λίγο αντιφατικό, γιατί λατρεύει του Άγγλου.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά εσύ. Εγώ λατρεύω του Ιωσήγου με δύο εθνικού. Αλλά κλέψαν οι δύο. Αλλά στην ιστορία είναι το χέρι του Θεού. Οι Άγγλοι που πιάνουν στο Γίνι Μουντιάλ. Με έναν κόλπο που δεν πέρασε ποτέ.
2: Από τη γραμμή.
0: Και θα ασχολείται.
2: Εγώ πολύ όταν θυμηθούν ότι οι Άγγλοι αδικηθήκαν. Όσοι που μένουν ότι αδικηθήκαν οι Άγγλοι, Τζοαμέρ,
0: ναι.
2: Θυμούνται ότι ευνοηθήκαν.
0: Ναι. Αλλά το είπε ο ίδιο ο Ρονάλτο. Ο Μαραντόνα με δικά του λόγια ότι έκλεψε κύριε, ναι, αλλά κλέψε του κλέφτε. Αυτό.
2: Okay.
0: Αυτό. Που τον ρώτησε ένα Εγγλέζο δημοσιογράφο που έκανε επίθεση. Τι έχει να πει για τον κόλ που μα έβαλε τότε, πλά πλά πλά. Δεν τον παθενεί σε Αγγλία. Α, είσαι ασθενή που εκλέψετε το 66. Το 66. Ναι, ναι, αυτό.
1: Να διαβάσω μηνύματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ό,τι θέλεις,
1: Μαρία. Τις κλέφτες που εκλέψε, λέει ο φίλος 131.
0: Που είναι φίλος μας, δώρο, έχουμε δώρο σήμερα. Όχι.
1: Ρε παιδιά, σχολιάζουμε έναν άνθρωπο που λύτε τη ζωή εν το ποδόσφαιρο. Κάποιοι αγαπήσαν το ποδόσφαιρο για τον Ρονάλτο, Μέση, Μαραντόνα, Πελέ. Απλώς όσα δεν φτάνει αλεπούτα κάνει κρεμαστάρια. Σχολιάζουμε απλώς μια κατάσταση τώρα, ας μην τα μηδενίζουμε όλα.
2: Ποιος είναι η αλεπού και ποια είναι τα κρεμαστάρια.
0: Σε ποιος δεν μηδενίζει, κάθε άλλο.
2: Ναι. Αλλά άμα λέμε όσα δεν φτάνει αλεπού πρέπει να μας πούν ποια είναι η αλεπού και ποια είναι τα κρεμαστάρια. Ξέρουμε τι δεν φτάνει, τι είναι που περιπέζει.
0: Ο φίλος Εμίλιος δηλώνει ότι στηρίζει Ζεσούς, Βιχί και Μαριβάς στις τρεις κόντρες.
2: Μαριβάς.
1: Και Μεραβόβο, μου λέει ο φίλος.
0: Και Μεραβόβο. Και Μεραβόβο.
2: Και Μαριβάς. Άλλον Τζίνο, ας πούμε. Τζίνο, η κλεψιά του αμέ ενώ μηνυμοποιήθηκε.
1: Ναι.
2: White collar crime το 22 και το 26.
0: Ναι.
2: Ενώ είναι ότι εκλέψαν. Ένα εκλέψαν.
1: Α, όχι, εγώ για το Κέμιρα Βόβο που μιλώ.
2: Έτσι είναι.
1: Α, πούμε το ελαλούσε ο Ρονάλτο το Κέμιρα Βόβο. Ήταν να γίνεται χαμός, γιατί να αποβλήθηκε, γιατί το ένα, γιατί το
2: ήταν
1: άλλο.
2: Ήταν μετά το μάτσο που δεν πήγε.
1: Ναι. Μετά το μάτσο, αλλά πάλι. Γιατί είναι.
2: Τιμωρήθηκε.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, μα εντούτο white collar crime μετά.
0: Εντάξει, ό,τι θυμάται ο καθένα. Αν μνημίσει ξανά που το 22 και μετά το σέβουμε και ούτε να αντιπαραθέσω. Επιχειρήματα. Σαν Ρονάλτο φανς λυπούμαστε. Α, το διάβασαμε αυτό. Εγώ έκανα το comment ότι φαφλατάς. Ναι, μα το, ναι, για τον Γιώργο μου είσαι.
2: Ευκιάβασα το comment σου, ρε.
0: Μπήκε σε πρώην εμεινόπαυση. Ποιος?
2: Ο Ρονάλτο.
0: Έτσι είναι σωστό. Ένα σωστό Μαριβάς Πέτου. Ναι, έχει δίκιο.
1: Είπαμε, είναι λάθος, εγκρίμα για την καριέρα που έχει, το τι γίνεται τώρα, το πώς εξελιχθεί η κατάσταση. Αλλά σε ένα σημείο. Άντε, μην τα.
0: Άντε, είπαμε να κάνουμε την κριτική του γουμορού, αλλά όσαμε.
2: Άντε. Να κάνω expose τον Εμίλιο, γιατί είστε με προσωπικό μήνυμα, με ένα χώνεσαι, είναι για να γυμνάσουμε τα πνεύματα. Δεν μας βολεύει να μας βάλει blacklist, γιατί το κάνει, είναι προσφυλή τακτική της.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε μαζί σου.
1: Εναντίον όλων.
0: Ακόμη ένα λόγο, Εμίλιο μου, να στηρίξεις την Μαριβάς. Εδώ και στο σύλλο, ρε φίλε, στον αέρα, ρε φίλε.
2: Είπε ότι θέλει φαντά με τον κάνει blacklist, ρε,
0: Η Μαριβάς εννοείς.
2: Εγώ έτσι γίνουν ζάιτσο και όσα δύο πράγματα δεν καταλαβαίνω. Πάτε και βάζω τα μηνύματα του.
1: Όπως λέει ο φίλος ο Λούις, όποιος φοβάται.
2: Μένει σπίτι και
0: ενώ ο ίδιος που σου στέλνει ένας είναι. Ναι, εντάξει ρε.
2: Ελπίζω να τον γνωρίσω, ας πούμε. Ξέρω το Σάββατο ίσως.
0: Το κρίμα για την καριέρα του που έχει ξεκίνησε όταν πήγε στους στη Σαουδική Αραβία. Απ' πράγμα έτσι, ναι, αθλητικό δελτίο. Είσαι εδώ έξω ή
2: μας το ρισά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά, είναι θέμα χρόνου. Θα μπουν και χρήματα πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ, για το θέμα με το επενδυτικό σχήμα. Είπε ότι θα υπάρξει ένα νέο διοικητικό συμβούλιο που θα καθορίζει τη στρατηγική, ενώ θα υπάρχει και το εκτελεστικό κομμάτι. Ανέφερε ότι στόχος είναι η ομάδα να διεκδικεί τίτλους και να βγαίνει στην Ευρώπη, γι' αυτό και θα έχει το αντίστοιχο μπάτζετ. Τόνισε ακόμη ότι τα χρήματα που υπολείπονται για το γήπεδο θα τα βάλει ο επενδυτής. Στο αγωνιστικό διαθέσιμοι θα είναι η Καρίγιο και Μαντσίνη ενώ ψήνια Σαλαμίνας, αμφίβολος ο Μαρκίνιος. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης. Αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται η τελική έγκριση της Ευρωλίγκας στο αίτημα της Μακάμπι Τελαβίβ για να χρησιμοποιεί ως έδρα της το Σπύρος Κυπριανού. Έχουν απομείνει κάποιες μικρές διαδικαστικές εκκρεμότητες. Θα μεταφέρουμε συγκεκριμένες μπασκέτες, είπε στον Sport FM ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των Ισραηλινών στην Κύπρο, Πανίκος Κωνσταντίνου. Στην Μακάμπι θα αναλογούν 3.000 εισιτήρια, στους Κύπριους φιλάθλους 1.500 και περίπου 150 στη φιλοξενούμενη ομάδα. Τα εισιτήρια θα διατεθούν στο κυπριακό κοινό μέσω ειδικής πλατφόρμας. Αντίδραση προκύπτει από την παιδοσφαιρική ΑΕΛ για την χρήση του Σπύρος Κυπριανού. Το πρόβλημά μας δεν είναι η Μακάμπι Τελαβίβ, το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιοι διαχειρίζονται ένα δημόσιο αθλητικό χώρο. Αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους και προσθέτουν: η ΑΕΛ δεν πρόκειται να γίνει φιλοξενούμενη στο ίδιο της το σπίτι. Παράλληλα, ζητούν εξηγήσεις από ΚΟΑ και ΚΟΠΕ. Η ΑΕΛ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε για την επέκταση του συμβολαίου του Νταβόρ Στραυκόφσκι μέχρι το 2029. Εν ώψη ομόνες 24 Μαΐου θα είναι εκτός η Καφού και Ζόκε. Όλοι οι παίχτες θέλουν να έρχονται στην Εθνική. Είμαστε μια οικογένεια. Κομβικό ρόλο παίζει ο προπονητής, αλλά και οι παίχτες είμαστε όλοι μαζί. Ανέφερε στον Sport FM ο διεθνής αμυντικός Κωνσταντίνος Σωτηρίου. Πάμε για 6 βαθμούς στα επόμενα 2 παιχνίδια, είπε, σημειώνοντας ότι περιμένουν και μεγαλύτερη στήριξη από τον κόσμο. Την καλύτερη δυνατή διαχείριση των διεθνών ποδοσφαιριστών της Ομόνιας καλείται να κάνει ο Χένικ Μπέρκ. Όλη στη διάθεσή του για τον αγώνα με την Καρμιώτισσα. Επανήλθαν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και δεν υπολογίζονται εν ώψη ομόνες Ραδίπου, Ιαμίν και Τσακών. Δόθηκαν περισσότερες από 100.000 ευρώ σε φορείς και ιδρύματα, όπως αναφερθήκε σε συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό των δράσεων του κοινωνικού προγράμματος της ΑΕΚ Cares. Στον Απόλλωνα, ο Ερνάν Λοσάδα υπολογίζει ξανά στους Γκασπάρ, Όσμπολτ, Μπράουν και Λιούμπιτς για τον αγώνα με την Ένωση Νέων Ύψωνα. Πλήρης η πάφος για τον αγώνα με την ανόρθωση στο Αντώνης Παπαδόπουλος, μοναδικός αμφίβολος ο Κορέια, με τον Σαπίν τον αναμένει και την επιστροφή όλων των διεθνών. Στην ανόρθωση οι πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος εν ώψη πάφου συγκεντρώνει ο Κάλστρεμ, αμφίβολος ο Σέτιν, έτοιμος ο Φανίβ. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Οι τιμωρημένοι Σαρφό και Γιανγκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει στη δράση ο Χαραλάμπους. Τελεσίδικη είναι η απόφαση της Κράσαβα εν ύψωνα για χρησιμοποίηση του αμόχωστος ως έδρα της ως το τέλος της σεζόν. Παραμένει η κρεμότητα με το Τσιγκρίνσκι καθώς ο ίδιος δεν αποχωρεί. Ο Αντώνης Κωνσταντινίδης ορίστηκε να διευθύνει το Καρμιώτισσα Ομόνια με τον Μάριο Αντωνίου να είναι στο VAR. Πρεμιέρα για ΑΕΚ και κεραυνό στο FIBA Europe Cup. Η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 7 στο Κίτιον την Γιούρσμπουργκ. Την ίδια ώρα στις 7 ο κεραυνός υποδέχεται στο Κώστας Παπαέλληνας την Πάρνου Εσθονίας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την Ισπανική Μπούρκο στις 8 για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, στις 7 η ΑΕΚ για τον Basketball Champions League και θα φιλοξενήσει την Φιλανδική Βίλπας. Θα ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην Εθνική, αλλά αυτό που μεταδίδει ο Λέο είναι αδύνατο να τον αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο, τον ίσιο Σκαλόνι, για την επόμενη μέρα στην Αργεντινή, σημειώνοντας ότι ο ίδιος θα παραμείνει στον πάγκο. Τον Σερκί της Manchester City φαίνεται πως έχουν βάλει στην μεταγραφική τους λίστα Paris Saint-Germain και Liverpool και ενδέχεται να κινηθούν για την απόκτησή του τον Ιανουάριο. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
1: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγή Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας, Sport FM 95.
4: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
6: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Προέδρου Biden και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική.

0: Of power, life, work, country, region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
0: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
2: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
3: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
4: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
5: Έμνο προ. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
4: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
0: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομία Αλφα Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει.

0: 4,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
1: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
2: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
1: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
2: Sport FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Sport FM 95. Αυτό ακούω.
3: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Sport FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
6: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατζιπιένι.
7: Watch out!

0: Και επιστρέψαμε πάλι μαζί σας. Πάμε παρέα μέχρι και τις 5. Λουίς Νικολάου είναι εδώ.
1: Μιλιο.
0: Λουίς Νικολάου.
2: Γεια σου Μαρία.
0: Ανδρέας Βιολάρης.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Και η Epic με το Epic One. Ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gigabit PS Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να παίρνεις και συσκευή με δόσεις. Το πιο ωραίο είναι ότι όλα αυτά έρχονται μόνο με 39,99 τον μήνα.
2: Cool.
0: Ήρθαν κάποια μηνύματα.
1: Μα μπορούμε να τα πιάσουμε.

0: Που είχαμε μείνει.
1: Αφήσαμε και κάποια πίσω.
2: Και τον Ρόνι.
0: Εντάξει, είμαι αρρυβασμένο, αστενασμένο.
1: Όχι, okay. Είδα το μήνυμα του φίλου του Εμίλιου τώρα.
0: Τι.
1: Τι, αφού δεν είπα τίποτε.
0: Οκ, okay, θα είμαι ειλικρινής. Διαβάζω μήνυμα του Εμίλιου. Θέλω ρε μαρριβάς μου να σου εύρω δίκιο, αλλά δεν με βοηθάς. Έχει δίκιο ο Λούις μας. Δεν μπορεί να είναι, δεν μπορεί να χάσαμε 4 λεπτά. Πάνω απ' όλα, ο λος του ανθρώπου. Όπου άνθρωπος ίσον άνθρωπος.
1: Δεν έχει πρόβλημα. Πιστεύετε ό,τι θέλετε. Ο καθένας έχει την κρίση και την άποψη. Έχουμε ελευθερία γνώμης. Ναι.
0: Ναι,
2: ναι. Έτσι ακριβώς, okay, να το πάρουμε έτσι. Είσαι ελευθερία γνώμης. Εννοείς και κάτι που είναι debatable.
1: Τι εννοείς? Αυτό τώρα μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ο Ρονάλντο, αφού εμείς κρίνουμε ότι για παράδειγμα είναι λάθος η συμπεριφορά.
2: Κανένας δεν μπορεί να υποστηρίξει 100% σε κάτι που conflicted τώρα που το λένε. Αλλά αν κάτι, αν υπάρχει μια συμφωνία και μετά υπάρχει αθέτηση της, τούτο είναι δεδομένο. Ενώ έγινε.
1: Αφού η συμφωνία έγινε με συγκεκριμένους όρους. Αν οι όροι δεν ισχύουν.
2: Η πρώτη συμφωνία, τσου είναι υποαθέτηση εξέ.
0: Α, μιλάμε για εσάς, όχι για τον Κριστιανό.
1: Αφού και η επόμενη συμφωνία.
2: Η επόμενη είναι τα ορουσίσια. Να έχω podcast.
1: Αφού το podcast γίνεται Δευτέρα, από τη στιγμή που πάει Τρίτη ή Δευτέρα, μπορεί να κάνει κάποιο άλλο δελτίο.
2: Οκ.
1: Ναι.
2: Έτσι έγινε έτσι όμως τότε η συζήτηση.
1: Έγινε
2: τότε η μέρα.
1: Έγινε έτσι. Ζήτησα αν μπορείς να κάνεις μισό της Δευτέρας.
2: Ναι, και να κάνεις τα.
1: Και τελικά δεν έχεις podcast. Άρα μπορείς να το κάνεις ολοκλήρω.
2: Τι πες μου αν έχεις podcast.
1: Αφού συζητούμε για τη μέρα του podcast.
2: Τέλος πάντων, το Ρονάλτο είπε τους Ζεσούς.
0: Ναι.
2: Ρε κουμπάρε, είσαι ο Ρονάλτο, να δούμε να μου να κάνουμε. Τούτο είναι. Ο Ρονάλτο επίστεψε ότι είναι ο Ρονάλτο. Να τα πούμε έτσι, ο κουτσάκας αρισμένα τα καταλάβει ο κόσμος. Τελικά τώρα που πήγαινε για μένα είδαν ότι είναι ο Ρονάλτο. Παρεξηγήθηκε και τα ούλα για μένα τώρα.
1: Είχαμε κάποιες δηλώσεις ο Ζεσούς, έβαλε ο Φαμπριτσίο.
0: Δηλώσεις ο
1: δηλώσεις αντίδρασης. Αντίδρασης. Ενώ τοποθέτηση για την δήλωση.
0: Ναι, η δήλωση ότι είδα τι έγραψε, να το δω μετά. Ευχαριστώ, θα μιλήσω. Είπε κάτι μετά.
1: Είπε ότι είδα το τι έγραψε,
0: ναι.
1: Και όπως κάνω κάθε μέρα θα πάω στην Ομοσπονδία να δουλέψω. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
2: Άρα πάει μόνο σου για να ο Ζεσούς.
0: Ναι.
2: Οι άλλοι παίζουν μάπες που τίποτα ο Ζεσούς στην Ομοσπονδία. Έτσι που δουλεύτε.
0: Ρε φίλε, είναι τραμέ, πονή, όλη μέρα.
2: Ο Άκης ο Μάντιος είσαι στην ΚΟΠ.
0: Ναι, ναι.
2: Εν πάει να θέλει αμάτσο.
0: Πάει ρε φίλε, Δευτέρα Μαρασκήνη, πού να πάει.
2: Γραφειοκρατία, γραφείο, έχει γραφείο, όμως πονιά.
0: Φαντάζομαι, θα έχει, ναι. Πού να είναι άνθρωπος όλη μέρα.
2: Τι να μου κάνει.
0: Ένα φίλο μπορεί να κάθεται, αθωρεί παιχνίδια. Μπορεί να μιλά με παίχτες, μπορεί να μιλά με. Δεν ξέρω.
2: Ο Ιησούς, ο μέσος.
0: Ο Άγγις Μάντιος, ο Άγγις Μάντιος είναι κρυμμένα.
2: Ο Άγγις Μάντιος είναι φίλος μου. Ο μέσος όμως πονδιακός τεχνικός.
0: Ρε φίλε, εντάξει, προσπαθεί να τρώει τις ώρες του. Τι να κάνουμε, πάρτε με δουλειά. Μισό χρόνο δεν έχει τίποτα να κάνεις. Αλλά κάπου πρέπει να είσαι, κάπου να δηλώνεις έστω παρόν. Βιόλα είσαι ήρωας. Μιλιός. Καταλήξαμε στο αυτονόητο. Σε καταλαβαίνουν, Λούι, κάμε θυσίες, τακτική υποχώρηση εν ώψη Γερεβάν, λέει ο 157.
2: Θα σας πω για Γερεβάν παρασκήνιο, πήγαν τηλέφωνα, γίναν προτάσεις. Άλλο παρασκήνιο.
1: Μάθεις το παρασκήνιο που διαφέρεται ο κόσμος να μάθει.
2: Ναι.
0: Δηλαδή.
2: Ξέρω τα πάντα.
1: Βύση Καρβέλλας.
2: Ξέρω τα πάντα.
0: Καταρχάς θα μεταφέρω μια νεότερη εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον δημοσιογραφικές είναι για την ώρα οι πληροφορίες, αλλά φαίνεται ότι ισχύει, ενημέρωσε η Βύση τους συνεργάτες της, την μπάντα της, την ορχήστρα της, με την οποία θα συνεργάζονταν αυτόν τον καλοκαίρι στην Αθηνών Αρένα, που ήταν το χώρος, νομίζω.
2: Αθηνών Αρένα, κέντρο Αθηνών.
0: Ένα από τα δύο, θυμάμαι τώρα ακριβώς, Αθηνών Αρένα, κέντρο Αθηνών, το οποίο ετοίμαζε εδώ και μήνες για να κάνει ένα μεγάλο comeback, ένα δικό της χώρων. Θα ήταν το σημείο, ναι, το talk of the town, ας πούμε, κάτι πρωτοποριακό. Και για διάφορους λόγους, ο τελευταίος λόγος, ο λιγότερο σημαντικός, ότι δεν είναι ακόμη έτοιμο το Αθηνών Αρίνα ή κέντρο Αθηνών, όπως λέγεται. Στον απόϊχο των όσων έγιναν και συμβαίνουν αυτές τις μέρες, δεν ήξερα όμως η ίδια πώς νιώθει και τι ακριβώς είπαν τους συνεργάτες τους. Τους είπαν, παιδιά, δεν θα συνεργαστούμε φέτος. Βρείτε αλλού δουλειά, βρείτε αλλού συνεργασίες και δεν θα κατεβεί για αυτόν τον χειμώνα η Άννα Βύση στις πίστες.
1: Σοβαρά.
0: Αυτό λένε πληροφορίες του Μαριβάς.
2: Είναι πληροφορίες ή ανακοίνωση? Γιατί αν είναι.
0: Αν είναι ανακοίνωση, είναι ιδανή, ξέρω.
2: Αν είναι πληροφορίες, έρχονται να επιβεβαιώσουν τις δικές μου πληροφορίες.
0: Οι οποίες.
2: Ότι πολύ πιθανό να είναι έναν επικοινωνιακό τρίκ αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Λόγω του αυτού που θα ερχόταν, μια έκπληξη που θα ερχόταν, την οποία μόλις ανέφερες.
0: Έκπληξη ότι ακυρώνεται
1: Ότι δεν θα κατεβεί να τραγουδήσει, όχι.
0: Ναι, αλλά τι έκπληξη είναι τούτο. Δεν κατάλαβα πώ.
2: Είναι επικοινωνιακό τρίκ το από προσανατόλιζε που τούτο μου είναι αρκετό.
0: Οκ, οκ. Άρα ξεγατινιαζόμαστε, Νίκο μου, δημόσια τα όλα τα πλέον.
2: Είπαν ότι δεν θα τραγουδούσαν. Κάποιοι είπαν ότι κάποιοι άλλοι τραγουδιστέ, πρώτα ονόματα να μην πούμε, δεν θα κατέβαιναν το φετινό χειμώνα στι πίστε λόγω του ότι δεν θα μπορούσαν να κερδίσουν αυτό που ετοιμάζεται να βρει.
0: Οκ.
1: Σοβαρά.
2: Και αυτόν υπήρχε.
0: Και τούτο όμω είναι κάθευτομα που πόσου μήνε μόνο στην πίστη θα πάει
2: κάτω. Δεν ξέρω, ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα των καλλιτεχνών όταν ανθούσε το ταλέντο του Παντελή Παντελίδη ήταν ότι ήταν άδειοι και ότι ο Παντελίδης ήταν, να το πω, κυπριακά ξύτρουλος.
1: Άρα χειμώνας χωρίς βύση, χωρίς ρέμο.
2: Α, ναι.
1: Στην Αθήνα.
2: Α, ρέμος. Ποιος? Ποιος?
0: Ο?
1: Ακούει ο κόσμος, ευτυχώς ακούει.
0: Ρέμο.
2: Mm-hmm.
0: Ακόμα έχει που ακούει ρέμο. Ναι, ναι, προφανώς έχει ακόμα που ακούει ρέμο. Τώρα που είναι ρέμο, σκεφτούν χτες, που βλέπα χτες την Αργεντινή με τον Μπενίν. Ξεκινήσει η σκέψη μου τώρα να είσαι ένας παίχτης εθνικής μας στον Μπενίν, που έχει κάποιους που φαντάζομαι δεν έβγαν καν να παίξουν εκτός χώρας, εκτός Αφρικής, να έρθουν στην Ευρώπη να παίξουν σε πιο ψηλών επιπεδών. Για παράδειγμα, ο τερματοφύλακας που τα λένε και στη μετάδοση, ότι παίζει σε ομάδα του τοπικού πρωταθλήματος στον Μπενίν και δεν έχει παίξει κάπου αλλού άνθρωπος. Σκέφτομαι να είσαι ο τερματοφύλακας του Μπενίν. Το ξεχνώ και το όνομα του τώρα. Κάτι...
2: Το Ξυφουνό.
0: Ναι, ναι, Ξυφουνό, Ξυφουντζίν, Ξυφουντζόν, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι το όνομα του. Να είσαι ο τερματοφύλακας του Μπενίν. Να περνάς όλη τη ζωή.
1: Ταντζινού.
0: Ταντζινού. Μεντίν, Ταντζινού. Να είσαι ο Ταντζινού. Να περνάς όλη σου την καριέρα στο πρωτάθλημα της χώρας σου. Δεν σε ξέρει κανένας. Ενώ εκτός ο Μπενίν. Και ξαφνικά να έρθει κάποια στιγμή στη ζωή σου. Στην καριέρα σου, μπορεί να σου πού πιάνω σε τηλέφωνο, να σου πού, ξέρεις, πιά μας τηλέφωνο να πάνε να παίξουμε στην τιμητική στο τελευταίο παιχνίδι του Μέση, το οποίο παρεπτόντως γράφουν, δεν ξέρω αν ισχύει, νωρίς νομίζω για να βγουν τέτοια νούμερα, αλλά λένε ότι το παρακολούθησαν 3,1 δισεκατομμύρια κόσμος σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή ο μισός πλανήτης ουσιαστικά είδαν χθες το παιχνίδι, τα αφιβάλλω, αλλά οκ, okay, κλείνω την παρεθέση. Εγώ, ο Ντάντζουμί, πώς μου τον είπες.
1: Ντάντζινού.
0: Ναι, που δεν με ξέρει η μάνα μου που λέει κουβέντα. Ξαφνικά πιάνουμε τριχόνο να μπούμε να παίξουμε στην τιμητική του μέση να μας δουν 3 δισεκατομμύρια κόσμος. Και τους έβλεπες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ήταν πολλά ανταγωνιστική, ειδικά το πρώτο ημίχρονο. Πολλά ανταγωνιστική, είχαμε ευκαιρίες, ήταν μια καλή ομάδα. Αλλά περισσότερο τούτων. Δηλαδή, ποιο σου το ελάλε ότι μα πιάνει μια μέρα κάποιο τηλέφωνο και θα του πει: παιδιά, θα πάμε να παίξουμε στο παιχνίδι που θα ήθελε όλο ο πλανήτη να παρευρεθεί, είτε ω παίχτη είτε ω φιλαθλό. Και έκανα τι αντιστοιχίε. Το θυμάμαι τώρα
1: που είπα
0: για το ρέμο. Ναι. Α πούμε, να είσαι Μαριβά, να κάθεσαι σπίτι σου στον καναπέ σου με τον Νόνι, και να παίξει το τηλέφωνο και να σου πει: ξέρει να κάνω ο ρέμο, ο ίδιο. Ξέρει να κάνω μια πριβέ συναυλία για λίγου. Θέλει να έρθει.
2: Είναι ακριβώ το.
0: Εντάξει, λέω να μου σκέφτηκα εγώ, ρε φίλε, δεν είναι η σκέψη μου. Ή σκέφτηκα για σένα.
2: Είναι νεαρό καλλιτέχνη, α
0: πούμε. Λέω να μου σκέφτηκα εγώ.
2: Δεν είναι συνάδελφο, είναι το πίνακολ του επαγγέλματο του. Καταλάβω τι σκέφτηκα. Απλά λέω σου το με.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ποια να μια, ρε φίλε, ποια να το μια, να το αντίστοιχο.
2: Ποια. Το ρέμο.
0: Τη Μαρεβά.
2: Ένα τη μοιάζει, ξέρω εγώ, η Ντόρι Μπέρκ ή whatever. Ποια είναι, τη λέτα λεότα. Η κοπέλα που κάνει την εκπομπή του Τσάπιον.
0: Είδε, ούτε καν τι ξέρουμε, α πούμε. Ούτε καν. Θέλω
2: να προλάβω το όνομα
0: τη. Ή εσένα, α πούμε, δεν θυμάμαι το επισκεφτεί για εσένα. Α, ναι, σκέφτηκα πιστεύω να ζούμε ρέμο. Να σε πιάει ο Ζότ, α πούμε, Λουί.
2: Εντάξει,
0: είναι έθλια μου. Ο Πράντο είναι έθλια μου. Σάββατο έχω κλειστό τραπέζι στο ρέμο. Έχει 10-15 άτομα να πάνε. Έρχεσαι. Τούτο.
2: Στο ρέμο
0: όμω. Έφυλε στο ρέμο να πάει. Δεν ξέρω. Ναι, μπορεί να πάει. Ή α πούμε να πιάνε εμένα Νότι, ο οποίο έλα βιολά. Νότι. Τελευταία συναυλία για λίγου. Θέλω κάποιο εδώ στα μπροστά VIP να με έχουν. Έρχεσαι. Τούτο. Πόσοι. Ούτε καν τολμήσαν να τον ιδρυθούν στη ζωή του. Φαντάζομαι τον Μπενίν. Όταν να παίξουμε τον Μέση.
2: Βιντεάκια του Dream Team. Που παίζαμε κάτι Νιγηρίες, κάτι που δούλα στους Ολυμπιακούς και πιάνε τους τα βούτσια τους, τα παντελονάκια τους.
0: Κι, ποιοι.
2: Οι αντιπαλοί τους.
0: Για ποιους μιλάς, ένα
2: βούτσα. Για την Dream Team.
0: Α, είναι Dream Team. Ναι.
2: Παίζαμε Νιγηρία, ένας παίζει και το μάτσο, διούσαν παντελονάκια, παπούτσια, διούσαν ένα τα παπούτσια. Για να πιάγει ένας ένα
0: παπούτσι. Ναι, ναι, ναι.

0: γυναίκα μου έκλεισε να πάει στην Αθήνα να κάνει τα γενέθλια στη Βίση.
1: 720. Έκλεισε τα αεροπορικά.
0: Έτσι όπως το λαλεί.
1: Εντάξει, να πάτε κάπου αλλού. Να πάτε σε, σε Νατάσα Βαδί. Τι έχει, Νατάσα Βαδί.
0: Ναι, νομίζω.
2: Αν είναι έτσι, βαίνει.
0: Έχει ρουβά λιόλιου.
1: Ρουβά λιόλιου.
0: Ρουβά λιόλιου.
2: Άρα, είναι και μόνο. Πρέπει να μας φύσει φέτος πρώτη φορά και Μαζονάκης.
0: Μαζονάκης, ναι, σωστό.
2: Χειρά. Γυρό πλήγμα για να γίνει νύχτα.
0: Κότσου, τώρα που άνοιξα την 11, να με του...
1: Τον Πενί.
0: Τον Πενί.
1: Ναι.
0: Είχε κάποιον που πέρασε από Κύπρο. Στο κέντρο.
1: Ναι, δεν το πήρα ειδήσει.
0: Δεν το πήρα ειδήσει.
1: Όχι.
0: Σε Συνταλμίδα.
1: Και πέρασε από Κύπρο τους. Αντί Σαέλ.
0: Όχι.
1: Ένας μποξέρ που διαπουνιέσαι είναι ο άλλος.
0: Πρόσφατα κιόλας.
1: Πρόσφατα, πού.
0: 24-25.
1: Ποιος, πού,
0: πότε. Απόλλωνας. Απόλλωνας. Μες στο κέντρο.
1: Τον μόνο που ξέρω πέρασε από Κύπρο εγώ ήταν τον Ποτέ, ο Μικάλ Ποτέ. Ή είναι που τον Πενίν.
0: Ναι, ξέρω πράγμα.
1: Δεν τον, ναι. Νομίζω ήταν από τον Πενίν. Είναι διαγραφός που τον Πενίν. Μαζονάκης πέθανε βύση, σταμάτησε έλεος μόνο αεροπορικών κλείσαμε. Πάλε καλά, 805 μου.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά να πάει. Από
0: τον Πενίν ο Μικάλ Ποτέ.
1: Από τον Πενίν.
2: Δώσ' του τον Πενινέζους.
1: Πενινέζους. Η Μπενίνη, ανάλογα. Μπενίνη, με όμικρο γιατί όχι με. 508, τι.
2: Όχι,
0: όχι,
2: το τηλέφωνο.
0: Μονότης.
1: Βιόλα Νότης, αν έκανε συναυλία για λίγους, δεν θα έπιανε, ένα έπιανε τον 508, ναι, 100%. 100%.
2: Το άλλο σε 508, γιατί σε μόνο, θα ζήνει να πεις η κυβέρνηση της Αμερικής.
0: Ποιος είναι 508?
2: Ποιος που κερδίσει τον μπάσκετ.
1: Ο κομπάρος μου.
0: Τον
1: πάρο μου πήρε τσατσού στην πλάγη του εξώφυλλου του Σφαγενάκη. Δίσκου του Σφαγενάκη.
0: Ο
1: ίδιο και η μέρα. Ο ίδιο και η μέρα ήταν συντή που είχε τον ήλιον και το φεγγάρι. Ξέχαμε τον ήλιον από εκείνο το συντή.
0: Μάλιστα.
1: Βιόλα μου, χωρίς τραγούδια, πώς θα τραγουδήσει. Τα τραγούδια, τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς και όχι στους ερμηνευτές ή στις ερμηνευτές. Νομίζω ότι λένε το Στέφανο στην ώρα που λέγαμε ότι θα σταματήσει η συναυλία επειδή δεν τη επιτρέπει, ας πούμε, η Βύση, συγγνώμη, η Καρβέλα στη Βύση να τραγουδήσει τραγούδια. Αυτό φαντάζομαι θα πει ο Στέφανο.
0: Τώρα το γίνεται. Ας πω στην επόμενη συναυλία που να κάνει. Στην επόμενη.
2: Το τραγούδι είναι του Καρβέλα.
0: Είπε ο Καρβέλα ότι θα τραγουδάσει.
2: Τώρα είσαι με επικαιρότητα, δεν έχει πνευματικά δικαιώματα να τραγουδάσει. Έχει κόμμα το τριχόν κάποιο νομικό να μας εξηγήσει.
1: Ποιο τον τρίτο.
2: Να ξέρει όμως για τις σιόμπις.
1: Όχι.
2: Άμα ξέρει κάποιος νομικός πώς πάει το πράγμα με τα πνευματικά.
1: Και θέλει να βγάλουμε στον αέρα να μας εξηγήσει ανώνυμα, αν δεν θέλει να δώσει το όνομά του ή το όνομά της.
2: Με χαρά.
1: Άρα μπορεί να στημένα, αλλά ήταν πολλά επιθετική και η ανακοίνωση του Καρβελά και πρώτη φορά να είναι τόσο επιθετική και η αντεπίθεση της Βύση.
2: Εντάξει, από ό,τι μαθαίνει ο Ανδρέα, η Βύση αλλάξει τον τελευταίο.
1: Ναι, αλλά λίγο extreme, στα μάτια μου, να στημένον για τον ΑΒΓ λόγο. Λέω πάντων.
0: Μπορεί να σκεφτείτε τραγούδια που δεν ανήκουν στον Καρβελά.
2: Η Κόντρα.
0: Αλλό.
1: Ποιο που βγει.
2: Το δεν ξέρω και άλλο. Τώρα μαθαίνω τι σημαίνει από μακριά και αγαπημένη.
0: Άλλο. Coach.
1: Τα πρόσφατα σούλα, ρε. Το Γιασημί. Αδικά του και ο Γιασημί είναι αδικό του. Το Γιασημί συγκεκριμένα αδικό του.
2: Το απαγορευμένο.
0: Δεν το έχω δάμε. Έβαλα το chat να μου πει.
2: Το. Η πυρά.
0: Α, το απαγορευμένο, ναι, είσαι σωστό. Στην πυρά.
2: Στην πυρά.
0: Τρένο. Όσο έχω φωνή. Αυτός που περιμένω.
1: Να βγάλουμε μόνο παλιά, να βγάλουμε μόνο 80s, 90s. Έθινε ο Μάνικη τον Καρβέλα.
2: Για όλα, βάλεις μας το από μακριά και αγαπημένη.
1: Από μακριά και αγαπημένη.
0: Βάλεις μας το έχω πεθάνει για σένα.
1: Έχω πεθάνει για σένα, κάτι άλλο, παιδιά.
2: Εγώ θέλω το από μακριά και αγαπημένη.
1: Από μακριά. Αφιερωμένο κάπου ή έτσι το θυμίζεις τώρα.
2: Όχι τώρα.
1: Από μακριά και αγαπημένη. Να επιστρέψουμε αυτόν τώρα που ήταν την ώρα.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρ.

0: ασφαλιστική.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Στο Γενικό Εισαγγελέα θα διαβιβάσει η Ελεγκτική Υπηρεσία την ειδική έκθεση για τα έργα στον ΑΚΑΜΑ. Καταγράφονται σοβαρά κενά, ενώ το Υπουργείο Γεωργίας θα μελετήσει τα ευρήματα. Η ανάκτηση παράνομων εσόδων ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια το 2025, σύμφωνα με την επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ. Φέτος αναμένεται να διπλασιαστεί η Επιτροπή Νομικών και η υπόθεση Τζο Λόου. Ο Γεραπετρίτης έθεσε στον Αμερικάνο Υπουργό Εξωτερικών την ανάγκη επανένωσης της Κύπρου. Αύξηση εξαγωγών χαλουμιού βλέπουν οι τυροκόμοι. Νέος στόχος, η αμερικανική αγορά. Κρούσμα καταρροϊκού πυρετού καταγράφηκαν σε 5 εκτινιατρικές μονάδες, 10 ζώα νεκρά και 52 μολυσμένα. Η Paramount εξαγοράζει τη Warner Bros. Discovery έναντι 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
3: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα, το απόγευμα αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά εσωτερικό και νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και παράλληλα και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Η Αλφα Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
8: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάνω κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
10: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
12: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
13: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic, great network, great value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Ρε Γιώργο,
0: Άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο. Θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
14: CIC Automasters.
15: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
13: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
16: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Έχω την τάση να ταυτίζομαι με τις ομάδες που δέχονται μεγάλες ήττες. Έτσι από σήμερα στο American Football δηλώνω οπαδός της Cumberland, η οποία ιτήθηκε με 220-0 από το Πανεπιστήμιο Georgia Tech στις 7 Οκτωβρίου του 1916, το οποίο θεωρείται ως το μεγαλύτερο στην ιστορία του αθλήματος.

0: Θέλω να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Κρίστοφερ τον Ραζί, ο οποίος είναι εκεί για λίγες μέρες, και να του πω γεια και ότι είμαι στη διάθεση του να με αναλάβει.
1: Σε ποιο κομμάτι?
0: Σε να γίνει ο agent μου.
1: Ναι,
0: τώρα που είμαι προπονητής, για να μπορέσω επιτέλους να ανοίξω και τα φτερά μου και να προπονήσω και στο εξωτερικό.
1: Εντάξει ρε φίλε, ενώ ανέβατε σιγά σιγά σκαλιά εδώ στην Κύπρο και μετά εξωτερικό, τι να πάω σε ανθρώπους στο εξωτερικό.
0: Ναι.

0: βίντεο χτες μου με ποιον είναι προπονητής.
1: Ερετήμα τα βίντεο μου σε γίνει ανέτητη. Μα περίμενε, ναι. Όχι το 3, ναι, δοκίμασε ξανά δούμε.
0: Ήρθε ένας προπονητής, είναι η κάμερα του Πεπίνου. Ξέρω μου τι είναι, εννοώ τι να κάνουμε. Πάντα λαλό του ηχογραφώ τις καταγράφω τις προπονητής μου για να τις βλέπω σπίτι.
1: Αν δεν θα τραγουδάμε καρβέλα να πάμε να την δούμε, λέει, με αγάπη φαντάζομαι ο φίλος ο Σάββας. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι πριν λέει κάποιος που δεν ξέρει, κάποιος πιο νεαρός ενδεχομένως, ή που να μην πήγε μέσα στη διαδικασία, δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον ενδιέφερε, να δει ποια ήταν η καλλιτεχνική πορεία της Βίσι πριν τον Καρβέλα, νομίζω ότι θα τον πιστεύει. Αν δει με ποιο συνεργάστηκε, πόσα χρόνια συνεργάστηκε, τα τραγούδια που είπε με Χατζηνάσιο, με Μάνο Ελευθερίου, με Αντώνη Βαρδίν, με Κουγιουμτζής και Θεοδωράκη και τα λοιπά. Αλλά εντάξει.
2: Επεράσαν

0: Ασμάτα, εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη του. Πόντια συνέντευξη. Βασικά, έκαμε μια συμφωνία πριν πάει στον. Ξεχνώ το όνομα του δημοσιογράφου στην Ελλάδα.
1: Σα που έδωσε τη συνέντευξη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θα
1: ήταν ο Αρναούτογλου.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Θα το βρει. Και έκαμε μια συμφωνία ότι δεν θα με διακόψει. Ούτε να μου κάνει ερωτήσει που δεν θέλω να απαντήσω. Βασικά, ήταν ένα μονόλογο του Καρβέλα που ήξερα πάντα ότι είχε ακραίε απόψει, διαφορετικέ απόψει. Είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί μαζί του, αλλά η συγκεκριμένη συνέντευξη. Ο Μπογδάνο, μπράβο, ρε Στεφάν. Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Ενώ πίσω εδώ είναι μια από τι τελευταίε μεγάλε συνέντευξει και του κοινότητα Φαγενάκη Μπογδάνο. Για να καταλάβει τον ότι έφυγε. Είναι κάπου αλλού σε μια διάσταση μόνο του, τώρα αν ήξερα σίγουρα. Οπότε δεν νομίζω στην κατάσταση μπορεί να τα ξαναβρούν. Έτσι καταλαβαίνω.
1: Έτσι, αν μην τα βρουν, είναι καλά.
2: Καλά έπιασε.
1: Ναι.
0: Σαν τα χαουσάκια δεν έχει, μην ακούτε βελάρε.
2: Βάλε μα ένα χαουσάκι.
0: Χαουσάκι. Χαουσάκι όμω τι είναι το χαουσάκι.
2: Για μα ένα βίτσι, ξέρω εγώ, είναι μένει.
0: Δεν ξέρω. Το χαουσάκι, okay. Το χαουσάκι είναι κάτι, α πούμε, αν μα το εξηγήσει, αν μα κάνει παραγγελία συγκεκριμένα.
1: Να σα πω τι.
0: Εμένα ανέβηκε στα μάτια μου πέντε σκαλιά που είδα Καρβέλα τη συνέντευξη. Μα δεν του είπα. Τόνισα ότι δεν του είπα ούτε για καλών ούτε για κακών. Με τον τρόπο που σκέφτεται, ο τρόπο που τα εκφράζεται, δεν άκουσα άλλον πλάσμα σε όλο τον πλανήτη να εκφράζεται.
2: Με τον τρόπο που εκφράζεται. Ποιο. Ο Παθιός είναι ο πρόεδρος μετά από την συνέντευξη.
0: Ο Γιαναβούλος. Εντάξει.
2: Τι.
1: Ο Καρβέλα,
0: με τον Παθιό. Ο Καρβέλα την έκαμε.
2: Τι θέλετε να πείτε για τον πρόεδρο.
1: Τίποτε. Εγώ ήθελα να σας σκευάσω μια ανακοίνωση που ευκήκε.
0: Από ποιο?
1: Αν με αφήνετε.
0: Από ποιο?
1: Από την Κυπριακή Ομοσπονδία Παιδοσφαίρησης. Για το θέμα με ο Σπύρος και
0: τον Καρβέλα.
2: Φίλε, τώρα σοβαρά. Ένα πάω έξω από το μετά και ζωή.
0: Εντάξει, δεν μπορεί.
2: Γιατί μπορεί. Μπορεί να πράγραψω.
0: Να ακούσω. Α, δεν πρέπει να ακούσω αυτό. Συγγνώμη.
3: Και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου.
2: Άντε, πέντε την ΑΕΛ.
1: Ρε, έγινε ένα ζήτημα με την ΑΕΛ.
0: Α, περιμένεις το ΟΚ μου, εμένα.
1: Θέλεις κάποιο. Σε θέλα, αλλά οτιδήποτε.
2: Και τι είναι, ανάζεσαι απλά.
0: Τώρα θα πούμε κάτι. Για να πούμε.
1: Μετά και την ανακοίνωση της Rombo Market ΑΕΛ αναφορικά με το Σπύρος Κυπριανού να χρησιμοποιηθεί ως έδρα της Maccabi Tel Aviv για την EuroLeague, επιθυμούμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα. Σαν Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρησης, δεν ρωτηθήκαμε σε καμία στιγμή να εκφέρουμε την άποψή μας για. Βιόλα. Κλείσε το μικρόφωνο.
0: Ένα άλλο που κλείσε το μικρόφωνο.
1: Για το εν λόγω θέμα και ούτε έχουμε προχωρήσει σε οποιαδήποτε. Σε οποιαδήποτε τοποθέτηση. Το Σπύρος Κυπριανού αποτελεί γήπεδο το οποίο χειρίζεται αποκλειστικά ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού. Η Robo Market ΑΕΛ σε καμία στιγμή δεν επικοινώνησε με την Ομοσπονδία πριν την ανακοίνωσή της για να εκφράσει τους προβληματισμούς της και παράλληλα να ζητήσει βοήθεια για να εξυπηρετηθούν τα αιτήματά τους. Ο πρόεδρος επίσης αύριο θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για τον λόγο θέμα.
0: Μάλιστα, το μικρόφωνο του Λούι έκλεισα. Θα σα κάνω έτσι περάσει την κύρια ανακοίνωση.
1: Κλείσε μου μικρόφωνο.
0: Σου κλείσα, ρε.
1: Κλείσε μου, αφού να ακούω τη φωνή μου.
0: Τι νοσεί την
1: τώρα να ακούω.
0: Εντάξει, ναι, μπορώ να πω κάτι.
2: Δεν μπορεί να βρει κάτι.
0: Υπάρχει κασέτα, θέλει να γυρίσει πίσω.
2: Όπω υπήρχε μια κασέτα που αναφέρα το Καραϊσκάκη πριν λίγε μέρε, είναι στοίχημα, δεν γίνονται.
0: Καλό μεσημέρι, είναι το Sport FM και το Star Channel. Τι ώρα είναι η εκπομπή της Χριστίνας Λαμπύρης, παρακαλώ.
2: Μα δεν πάμε μια ακόμα εκπομπή, κυρία Χριστίνα.
0: Με το κάμιλο μαζί της ο Ραγκιντζής. Ο Θοδωρής ο Ραγκιντζής. Ντάει δημονίτα.
2: Ο Ρέιτζερ.
0: Εσύ το έκλεισαν ο Λαν. Εντάξει.
2: Είναι σιωρή ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Μια σταχωρημένη έτσι
0: οκάμετε. Δεν νομίζω ρε Βιόλα Ιάννα να έγινε πανάθαλο ο Καρβέλα. Είναι πολλά δυνατός ο σύνδεσμος της Σκάλας. Μπορεί, υπήρχε τότε Σκάλα.
2: Δεν νομίζω είπε εντός μια συνέντευξη.
0: Υπήρχε πάντα εγώς τότε που ήταν μια Σκάλα.
2: Νομίζω είπε εντός μια συνέντευξη.
0: Ότι την έκανε ο Καρβέλας ή ότι ήταν από πριν.
2: Όχι, την έκανε ο Καρβέλας.
0: Μα γιατί σας την υπό τον Ικέ Αλάνια μου, όχι εγώ μπήξιό μου επειδή χάσες λόγω υποχρεώσεων αυτές τις μέρες. Υπάρχει μια κόντρα σε εξέλιξη, Καρβέλα Βίσι. Ζεσούς Κριστιάνο Ρονάλτο, Μαριβάς Λούι.
2: Μαριβάς Λούι, featuring Βιολάρης.
0: Featuring Βιολάρης, ναι. Οπότε υπάρχει αυτό το. Καμιά φορά λίγο άβολον.
2: Ναι, υπάρχουν κάποιες άβολες σιωπές.
0: Ναι, ίσως αυτόν να ερμηνεύεις ως υποτονικό.
2: Και εντάξει, ακόμα αν έπαιξε και ο Παναθηναϊκός με η Φενέρια, να δούμε τη δυναμικότητα μας, τη δυναμική μας, που στεκούμαστε. Θα κερδίσουμε την Πέμπτη.
0: Επειδή τούτο νουλο γίνεται για τα δελτία, 4.38. Θέλω από τους τρεις σας ξεχωριστά να μου περιγράψετε τι σημαίνει για σας δελτίον μέσα σε μια πρόταση. Να δούμε γιατί εντός ο Αγκαρία. Καμπάκης.
2: Πέμαχ εσύ.
0: Να περιγράψω τι λέει, τι σημαίνει για σας δελτίον μέσα σε μια πρόταση. Εντάξει, η Αγκαρία για μένα. Η δυσκολία.
2: Φίλε. Μια πρόταση, ρε φίλε. Κάτι παράγραφο, ήδη δεν είπε την πρόταση. Μια πρόταση.
0: Η δυσκολία για μένα είναι το πρωινό ξύπναμα. Εκεί τελειώνει. Κατά τα άλλα, οκ.
2: Του έτσι περιγράφει ένα δελτίο. Ότι η δυσκολία είναι το πρωινό. Αφού λέει σου περιγράψει με το δελτίο σε μια πρόταση. Εν τζάι σου περιγράψει με τη διαδικασία για να μην.
0: Γιατί είναι τόσο Αγκαρία, ρωτά. Δηλαδή η Αγκαρία για μένα.
2: Είναι το ξύπνιο.
0: Ναι. Δεν θέλω να πω για να μην σας επισκιάσω ή για να μην φανεί αυτό που θα πείτε διαφορετικά από ό,τι το εννοείτε. Οπότε για το καλό σας δεν θα πω για μένα τι σημαίνει δελτίο. Όχι για μένα προσωπικά, γενικότερα τι σημαίνει ένα σταθμό, ένα δελτίο ειδήσεων. Οπότε το αφήνω και η πάσα είναι πάνω σας αν θέλετε να απαντήσετε.
2: Όχι, μετά εγώ.
1: Ποιο έμπειρος μιλάει εσύ.
2: Εγώ δεν έχω κάτι να πω, δεν σχόλιο. Πρόταση με τούτη.
0: Δεν θέλω έτσι πράγματα μεταξύ σας, στεναχωριέμαι, λέω Μπιτζίο.
2: Ουδέ, σχόλιο.
0: Μαρία δεν σου το έκλεισε, ακόμα.
1: Κάποιο ευάλωτε να στείλουν μηνύματα, ναι.
2: Ναι, ρε, στέλνε μια βιαστήρα μου που έκλεινε το μικρόφωνο.
0: Εμένα ανέβηκε στα μάτια μου 5 σκαλιά που είδα καρβέλα.
1: Είπαμε το.
0: Ναι, ναι, το δικαίωμα.
1: Ναι, γιατί έλαλε για το δελτίο.
2: Είπα ότι δεν σχόλιο.
1: Δεν σχόλιο. Εντάξει, άρα τι πρέπει, τι πρέπει.
2: Πρέπει να πει και εσύ την πρόταση σου, αν θέλει.
0: Τρίπλαρε και εσύ.
1: Επειδή το φίλο το θέτει ως Αγκαρία. Απλά, αν έχεις μια υποχρέωση να κάνεις την προηγούμενη μέρα ή να παρευρεθείς κάπου, ας πούμε, μπορεί να γίνει κάποιος διακανονισμός αν έχεις καλούς συναδέλφους. Αν δεν έχεις.
0: Έγιναν τα διαγωνισμοί.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Κατάλαβες, Big Joe μου, τι συμβαίνει. Μας βρήκαν τη λύση.
2: Μετά τη έκανε το πρόβλημα.
0: Θα μας. Ο Εμιλίο βρήκαν τη λύση. Θα πιένει η Λούι Μαριβάση να αλλάξει το πρωί για να γράφουν και μετά τις 10 θα το κάνει ο Βιόλα. Όχι.
2: Άρα δεν μιλήσει με έναν τούντζι.
0: Δελτίος είναι ενημέρωση προς εμάς. Λέει 739.
2: Ωραία πρόταση. Μπράβο, Ανδρέα μου. Χαρητήρια.
0: Γιόλα, είσαι ήρωας.
2: Όχι, είμαι παγιωμή.
0: Πολλά παγιωμή.
1: Coach, πέμα στα αισθήματα σου από χθες. Μας
2: είπες
1: τίποτα.
0: Να σου πω αλήθεια, δεν είχα ιδιαίτερα. Ενώ περίμενα έτσι πιο συγκίνηση εκείνη τη βραδιά και τα λοιπά. Η μόνη στιγμή που πήγα έτσι λίγο να συγκινηθώ ήταν τη στιγμή που ήταν εθνικός ύμνος, που βασικά άρχισε να κλαίει ο Σκαλόνι ο προμονητής, και νομίζω επειδή άρχισε να κλαίει ο Σκαλόνι, πέρασε λίγο τον Μέση, άμα πώς θα λέω να μάθει και τον Μέση και τον υπόλοιπο. Αλλά γενικά ήταν μια βραδιά από το pre-game και πολλά παραπάνω μετά το ποιότητα λειτουργικών, τα laser, τα drones, οι αποχαιρετιστήριες, ομιλίες, η ομιλία του Λέω. Έγινε μετά το τέλος του αγώνα. Ήταν σαν ευχαριστόν κλίμα. Δεν θα το έλεγα ότι.
2: Μια γιορτή.
0: Ναι, λυγίσαμε, ας πούμε, κλάψαμε κτλ. Κάποιοι κλαίαν, οκ. Okay. Μόνο και η στιγμή του εθνικού ύμνου. Τον οποίο τραγούδησε ένας ξεχνώτο όνομα του, ο Αργεντινός τραγουδιστής Σαντάνα, νομίζω, ο οποίος ήταν πιο παλιό, ήταν στρατιωτικός, ήταν βετεράνος στον πόλεμο των Μαλβίνας, των Φόκλαν. Φόκλαν λέει τον Εγγλέζι, Μαλβίνας λέει τον Αργεντινή. Ήταν άνθρωπος που πολέμησε στον πόλεμο των Μαλβίνας. Και επειδή αντούντον έγινε και φόρος τιμής τους παίρνουν τη ζωή του στον πόλεμο, λίον ο Μέση που ήταν συγκεκριμένο λόγω του παπά του που είχασαν πρόσφατα, τούτον και μέσα στον ύμνο. Τα υπόλοιπα νομίζω ήταν.
1: Σε όμορφο κλίμα.
0: Ναι. Η πάρτι πριν, ώρες πριν, εκατομμύρια λέει για 4 εκατομμύρια έξω αν ισχύει. 4 εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους, πάρτι, καλλιτέχνες, συγκροτήματα, φεστιβάλ. Μετά το τέλος. Ήταν μια μέρα αφιερωμένη όλη στο Μέση χθες.
1: Στο 10 λεπτό σταμάτησε το παιχνίδι.
0: Ναι, και αμέσως ηχίστηκα, αλλά όχι εγώ. Ρε, συμφωνία να παίξει μόνο 10 λεπτά και να βγει, επειδή Μάσου με πήρε βραχιόν, είναι μάλλεντο.
2: Δεν εβολευτεί.
0: Δεν τον εβολευτεί. Εντάξει, ήταν. Νιώθεν άβολα. Νιώθεν άβολα που έντιαδε ένα λεπτό, πήρε τρία λεπτά η κουβέντα. Τέσσερα λεπτά.
2: Έντιαδε μπότε στο χαρακτήρα.
0: Και κάποια στιγμή λέω, νόν ευκάλι ρε, ένα παπέζουμε να τσι. Τελικά δεν τον ευκάλι. Έντιαδε έξω στο τέλο. Έγιναν όλη αλλαγή. Εκτό που ο Μαρτίνε
2: δεν τον ευκάλι καθόλου.
0: Καθόλου, καθόλου ήμουν στο τέλο, ο μόνο που έπαιξε. Που έγινε αλλαγή μαζί με τον τερματοφύλακα.
2: Δύο ασίστ και έναν γκολ.
0: Δύο ασίστ και έναν γκολ.
1: Το επόμενο number 10.
0: Ο Νίκο Πάς λέει κάτι, χτες έβαλε τον μέσα, μόλις τον έβαλε στα 2-3 θα βάλει μια γκολ, ωραίο γκολ. Ναι, εντάξει, να σου πω πρέπει να μάθω να ζω χωρίς τον Μέση. Μέση θα ξαναβγεί ή τέλος πάντων δεν ήξερα θα ξαναβγεί κάποια στιγμή. Τα ίδια κάποιοι έλεγαν και ο Μαραντόνα. Ναι, τέλος πάντων μέχρι να ξαναβγεί, αν θα βγει, πρέπει να μάθω να ζουν
2: χωρίς αυτόν. Ο Τζέντζεν Κάπριο είναι Τζέριζι Αργεντινή.
0: Όχι προς το παρόν, όχι προς το παρόν. 3,1 billion viewers στο 10 λεπτό. Ναι, έντον που το είπα και πριν, μάρα, αλλά έξω. Πριν ξημερώσει τώρα, ευκεί ξαφνικά ο αριθμός 3,9 billion σε όλο τον κόσμο. Πώς ευγεί είναι ο αριθμός.
1: Πριν ξημερώσει, σε κάποιες χώρες όμως ήταν πρωί.
0: Που, δηλαδή έγινε πριν 10 ώρες είναι το πράγμα. Όταν βγήκε, περάσαν 5-6-7 ώρες. Πού ξέρω ποιος τώρα μέτρησε ότι ήταν το 3,1 billion σε όλο τον πλανήτη. Στο 10 λεπτό.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Εχθές ήταν και μια μέρα που για ακόμη μια φορά μας απέδειξε ποιος είναι ο GOAT.
0: Για ποιο
1: μιλούμε? Λόγος, επειδή ο ένας μας έδειξε για ακόμη μια φορά το πόση αγνή αγάπη έχει ο κόσμος στο πρόσωπό του και ο άλλος κάνει statements για να δικαιολογήσει γιατί εγκατέλειψε την ομάδα του σαν αρχηγός. Εθνική ομάδα παρακαλώ.
0: 7-5-5. Καλησπέρα. Θα έχει κάποιον έφεδο για τον μπάσκετ που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα Κύπρο για να μας μπάσει στη νέα σεζόν. Ευχαριστώ, Γιάννης.
2: Τι με θεωρείτε εμένα?
0: Ποιος είναι, αγαπητέ, ποιος είναι το μπάσκετ?
2: Να κάνουμε εγώ, έτσι, για πού είναι εσύ εφεδο?
1: Ποιο χρειάζεται, να δημιουργήσουμε.
2: Α, οκ. Αναλάβετε. Μπορούμε.
0: Συζήτηση για να βήσει και να λείπει η Στέλλα από το στούδιο, θα σας καρφώσω.
2: Έφυγε η Στέλλα.
0: Έφυγε.
2: Να κάνουμε εγώ το δελτίο.
0: Γιώργο.
2: Από ένα στέλνα.
0: Να τα είμαι δελτίο.
2: Όχι, εγώ δεν έχω δελτίο. Να βάλω και την τώρα το πολέι, την ανακοίνωση.
0: Αλάνια μου, εντωμεταξύ δεν απολογήθηκα δημοσίως για την αναβολή της ορκομοσίας. Ήταν πολύ δύσκολες ημέρες με τη δουλειά και δεν είχα καθόλου χρόνο να ασχοληθώ. Μα γι' αυτόν το ξέραμε, μας ενημέρωσες off air για τις υποχρεώσεις του πηγητήριου μου. Οπότε δεν το συζητήσαμε.
2: Ναι, αλλά θέλουμε εσύ στο στούντιο.
0: Θέλετε να την κάνουμε την άλλη Παρασκευή που θα έρθω Λευκοσία 15 Δεκατού. Έκλεισε.
2: Κανεί δεν ρητά.
0: 15 δεκάτου έχω κομμωσία.
1: Είμαι εδώ, ναι. 15 δεκάτου είναι Πέμπτη.
2: Πού είναι να πάει?
1: Αν είμαστε καλά, όλοι.
0: Α, αυτή είναι η άποψη. Είναι Πέμπτη?
2: Εσύ
0: είσαι πρόγραμμα. Πέμπτη ήμουν αυτή 15, η Παρασκευή 16 δηλαδή.
2: Εσύ είσαι πρόγραμμα με κάποιο ταξίδι?
1: Όχι.
2: Ποιο είσαι ταξίδι και αγέντε μα?
1: Όχι, όχι.
0: Πού εσύ? Α, έχει άλλη εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι. Και δεν πάμε μα, ξέρουμε. Δεν πει ονόματα, αλλά νοευκή για
2: να. Όχι, δεν ευκεί κάτι. Α, ξέρουμε, δεν τα ξέρω.
0: Παρασκευή 16. Παρασκευή 16, ναι.
2: Εκτός, ας πούμε, και ο Πένι ή το ένα εντός.
0: Away και τα δύο.
1: Ναι, Πάφος, Ομονία.
2: Και ευκήγεν το πρόγραμμα.
1: Ναι, ευκήγεν.
2: Ποιον παίζει Πάφος?
1: Ναι, με την Αταλάντα.
0: Ιστορική μέρα, 15 δεκάτου, γιατί ιστορική μέρα? Έχει δίκιο, είναι Μαρεβάς, είναι Πέπτη, πάω Αυστραλία.
1: Ευχαριστώ, Εμίλη.
2: Άντε ρε Μίλιο, ωραίος. Έχεις τίποτε tips για ένα Αυστραλία ή πρέπει να πάεις? Να πάει ένας φίλος μου και ρωτά.
1: Ιστορική μέρα 15 δεκάτου, γιατί όμως? Έχει κάτι...
2: Πρέπει να
0: ευκιστείς. Κάτι πρέπει να έχει, ναι. Κάτι πρέπει να έχει. Με Μπαρσελόνα,
2: με Μέση, με... Μπράβει, νύθιγε κάτι τσάβι.
0: Κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο. Σας βρήκα τη λύση. Α, είναι διάβασαν τη λύση.
2: Ωραία ήταν η λύση, ρε Ζουνί.
0: Ήταν καλή.
2: Μια χαρά ήταν, να μου
0: ζει. Απλά τούτους, Εμίλια μου εντάξει, τούτοι μητσι μητσι που έρχονται δαμέ, να ξέρουν, να τους ευθυμίζω, για 8 χρόνια, 7, 7 χρόνια, 7 χρόνια, κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, δεν πάνε να χάνε μετάδοση, να είμαστε ενεργαθιό έσω, δεν πάει καμιά φορά να κάνουμε δικά σας, το λόγιο να έρχομαστε με μπορά 6 δουλειά, Δευτέρα με Παρασκευή, δελτία κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, χωρίς ρεπό, χωρίς άδεια, χωρίς τίποτε.
2: Αμα δεν λείπες, Κριστάν.
0: Και τσακώνονται για ένα δελτίο. Πού να λείπω, τις άδειες μου, έκαμε το λογίδες. 15 φορές το χρόνο.
1: Ούλα.
0: Μα δεν είχε κάποιον αντικαστή. Δεν είχε κάποιον. Δεν μπορούσε να κάνει κάποιο άλλο.
2: Και μετά κάθε μέρα ο Άρης να το τελειώσει.
0: Ο Άρης ήταν το απόγευμα.
2: Ναι, αλλά παλαιού ούλη μέρα μόνο του.
0: Ναι, τα απογευματινά.
2: Μέχρι 7.
0: Ναι, άλλον το ράψιμο, το ξύπνημα. Δεν είχαμε εναλλακτική.
2: Ήταν δύο άτομα εναλλάξει.
0: Ευχαριστώ, Μαριβά.
1: Αλλά.
0: Όχι, δεν χρειάζεται το αλλά. Θα το μπράβο κόμμα.
2: Να το πει το αλλά.
1: Να πει το δημόσια το τι μου είπε εχθέ που έκαναμε την συζήτηση. Είναι ποιο είσαι δίκαιο, γιατί τοποθετήθηκε.
0: Όχι, εχθέ μου είπετε, εγώ ξέρω τα δεδομένα. Δεν τα είπετε εδώ.
1: Δεν τα είπα.
0: Εντάξει, άμα δεν τα λέτε εδώ, είναι ένα μέρο.
1: Αφού όλου δεν θέλω να τοποθετηθεί.
0: Ακριβώ. Άρα από τη στιγμή που δεν τα λέτε δημοσίω, δεν θα πάρω ούτε εγώ
2: δημοσίω. Για μετάδοση του Μέση. Δεν μου θέλω να τοποθετηθώ.
0: Έχει δίκιο η Μαριβά.
2: Για Τζίνο, με ο Μέση.
0: Μεθιά, εγώ σα θέλω, θα βγάλω τα πλέον στη φορά.
2: Είναι για Τζίνο, πλέτε. Και τοποθετήθηκε για Τζίνο, ότι είχε δίκιο η Μαριβά.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Τουλάχιστον να ξέρω και με ποιου. Έτσι έχει θέμα. Και όσο έχει κτυπιστά, απλά να χωριστούμε να... τα χωράφια μα. Μελβούρνη, Σίδνεϊ. Αδελαίδα,
0: Μελβούρνη και Σίδνεϊ θα μείνω μέχρι και ως το τέλος του μήνα. Βιόλα μου, καταλάβω σε Λουί μου, κάνε ένα βήμα πίσω να κάνω εγώ το επόμενο. Όχι, και θα σε ανταμείψει η ζωή.
1: Δεν έχει πρόβλημα. Πάμε στο λιτίο.
0: Μα τελικά, ο Μίλιος δεν καταλάβαινε. Ποιον είναι?
1: Με ούλους.
0: Ναι.
2: Ένα κρόαση εκπομπής.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά, είναι θέμα χρόνου, θα μπουν και χρήματα πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ανέφερε στη συνέντευξη του Κωνσταντίνος Πετρίδης, εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ, για το θέμα με το επενδυτικό σχήμα. Είπε ότι θα υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο που θα καθορίζει την στρατηγική, ενώ θα υπάρχει και το εκτελεστικό κομμάτι. Ανέφερε ότι στόχος είναι η ομάδα να διεκδικεί τίτλους και να βγαίνει στην Ευρώπη, γι' αυτό και θα έχει το αντίστοιχο μπάτζετ. Τόνισε ακόμη τα χρήματα που υπολείπονται για το γήπεδο θα τα βάλει ο επενδυτής. Το αγωνιστικό διαθέσιμη θα είναι η Κάριγιο και Μαντσίνη εν ώψη Νέας Σαλαμίνας. Αμφίβολος ο Μαρκίνιος, ατομικό πρόγραμμα θα ακολουθήσει ο Λάιφς. Αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται τελική έγκριση της Ευρωλίγκας στο αίτημα της Μακάμπι Τελαβίβ για να χρησιμοποιεί ως έδρα της το Σπύρος Κυπριανού. Έχουν απομείνει κάποιες μικρές διαδικαστικές εκκρεμότητες. Θα μεταφέρουμε συγκεκριμένες μπασκέτες, είπε στον Sport FM ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των Ισραηλινών στην Κύπρο, Πανίκος Κωνσταντίνου. Στη Μακάμπι θα αναλογούν 3.000 εισιτήρια, στους Κύπριους φιλάθλους 1.500 και περίπου 150 στη φιλοξενούμενη ομάδα. Τα εισιτήρια θα διατεθούν στο κυπριακό κοινό μέσω ειδικής πλατφόρμας. Αντίδραση προκύπτει από την πετοσφαιρική ΑΕΛ για τη χρήση του Σπύρος Κυπριανού. Το πρόβλημά μας δεν είναι η Μακάμπι Τελαβίβ, το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιοι φορείς διαχειρίζονται ένα δημόσιο αθλητικό χώρο. Αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους και προσθέτουν: η ΑΕΛ δεν πρόκειται να γίνει φιλοξενούμενη στο ίδιο στο σπίτι. Παράλληλα, ζητούν εξηγήσεις από ΚΟΑ και ΚΟΠΕ, η οποία με ανακοίνωσή της ανέφερε πως δεν είχε καμία ενημέρωση για το θέμα του Σπύρου Κυπριανού. Η άλλη με ανακοίνωση της ενημέρωσε για την επέκταση του συμβολέου του Νταβόρ Στραφκόφσκι μέχρι το 29, ενώ ψιωμένας 29 Μαΐου θα είναι εκτός η Καφού και Ζόκε. Όλοι οι παίχτες θέλουν να έρχονται στην Εθνική, είμαστε μια οικογένεια. Κομβικό ρόλο παίζει ο προπονητής, αλλά και οι παίχτες είμαστε όλοι μαζί, ανέφερε στον Sport FM 95 ο διεθνής αμυντικός Κωνσταντίνος Σωτηρίου. Πάμε για 6 βαθμούς στα επόμενα 2 παιχνίδια, είπε, σημειώνοντας ότι περιμένουν και μεγαλύτερη στήριξη από τον κόσμο. Την καλύτερη δυνατή διαχείριση των ποδοσφαιριστών της Ομόνιας καλείται να κάνει ο Χένινγκ Μπερκόλη στην διάθεσή του για τον αγώνα με την Καρμιώτηση. Επανήλθαν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Δεν υπολογίζονται εν ώψη Ομόνιας Αραδίπου, Ιαμίν και Τσακών. Δόθηκαν περισσότερες από 100.000 ευρώ σε φορείς και ιδρύματα. Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό των δράσεων του κοινωνικού προγράμματος της ΑΕΚ Cares. Στον Απόλλωνα, ο Αρναντ Λοσάδα υπολογίζει ξανά στους Γκασπάρ, Ρόσμπολτ Μπράουν και Λιούπιτς για τον αγώνα με τον Ύψωνα. Πλήρης υπάφος για τον αγώνα με την Ανόρθωση στον Ντένις Παπαδόπουλος. Μοναδικός αμφίβολος ο Κορέα, με τον Σαπίν τον αναμένει και την επιστροφή όλων των διεθνών. Στην Ανόρθωση πιθανές για να είναι διαθέσιμος εν ώψη υπάφου συγκεντρώνει ο Καλστρέμ. Αμφίβολος ο Σέτι, είναι έτοιμος ο Φανίφ, δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Τιμωρημένοι Σαρφό και Γιανγκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει στη δράση ο Χαρολάμπους. Τελεσίδικη είναι η αποφάση της Κράσαβα ενός νέων ύψωνα για χρησιμοποίηση του αμόχωστος ως έδρα της ως το τέλος της σεζόν. Παραμένει εκκρεμότητα με τον Τσικρίνσκι καθώς ο ίδιος δεν αποχωρεί. Ο Αντώνης Κωνσταντινίδης ορίστηκε να διευθύνει Καρμιώτησα Ομόνια με τον Μάριο Αντωνίου να είναι στο ΒΑΡ. Πρεμιέρα για ΑΕΚ και κεραυνό στο FIBA Europe Cup. Η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 7 στο Κίτιον Γιούρσμπουργκ. Την ίδια ώρα που στις 7 ο κεραυνός υποδέχεται στο Κώστας Παπαέλληνα στην Πάρνου Εστονίας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την Ισπανική Μπούρκο στις 8 για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Στις 7 η ΑΕΚ και το Basketball Champions League θα φιλοξενήσει την Vilpas. Θα ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην Εθνική, αλλά αυτό που μεταδίδει ο Λέο είναι αδύνατο να το αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο. Τόνισε ο Σκαλόνι για την επόμενη μέρα στην Αργεντινή, σημειώνοντας ότι ο ίδιος θα παραμείνει στον πάγκο. Τον Σερκί της City φαίνεται πως έχουν βάλει στη μεταγραφική τους λίστα η Παρή και η Λιβέρπουλ και ενδέχεται να κινηθούν για την απόκτησή του τον Ιανουάριο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
2: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
3: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Πονάει το πόδι μου.
6: Πονάει. Πού, πού, τι έγινε. Είσαι καλά.
5: Πονάει, πονάει, αλλά μπορώ να συνεχίσω.
7: Στη Pharmacet ξέρουμε ότι όταν πονάει κάποιος, τότε πονάς και εσύ. Αντιμετωπίστε άμεσα τον πόνο με την ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacet. Με εκχυλίσματα βοτάνων, ιδανική για όλες τις ηλικίες. Βρείτε την αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ολοκληρωμένη σειρά Aid από την Pharmacet. Βοηθάει ό,τι πονάει.
8: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
9: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
10: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
9: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late cravings σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy?
11: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία. Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
13: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
12: Κάτι άλλο?
13: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
14: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
9: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
17: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Επιστρέψαμε. Όπας. Ναι, επιστρέψαμε. Τελευταία ώρα. 29.50 τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να μας πείτε, απορίες.
3: Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Epic, πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά μόνο με 39.99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει και κάτι επιπλέον, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet. Ό,τι θέλετε ουσιαστικά στο πακέτο.
2: Να πω αντίστοιχο του φίλου του Χρήστο. Χρήστο μου, η Κύπρος για να κερδίσει γκρουπ δυναμικότητας, να πάει από το τέταρτο που βρίσκεται σήμερα στο τρίτο, μόνο να τερματίσει πρώτη στον όμιλο, που είναι συγκεκριμένο πλέον τα σενάρια για να τερματίσουμε πρώτη, και να ανέβουμε στην δεύτερη κατηγορία. Τότε μόνο σε αυτήν την περίπτωση κερδίζουμε και μια θέση από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας που είμαστε τώρα, να πάμε στο τρίτο.
3: Αν είμαστε δεύτεροι.
2: Αν είμαστε δεύτερη κατηγορία. Δεύτερη, όχι. Επειδή και η κλήρωση ούτως ή άλλως είναι 3 ή 6 του Δεκέμβρη, θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω 3, μπορεί και 6. Θα είναι στον Belfast. Μια από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Euro, η Ιρλανδία δηλαδή. Θα γίνει η κλήρωση πριν τα playoffs ανόδου ή παραμονή στις διάφορες κατηγορίες. Και αν τερματίσουμε δεύτερη, θα παίξουμε με τέταρτον της δεύτερης κατηγορίας, για να ανέβουμε εμείς στη δεύτερη κατηγορία. Άρα θα γίνει πριν η κλήρωση, οπότε δεν έχει σημασία αν θα ανεβάσουμε δεύτερη και αν θα κερδίσουμε τον Παράς ή αν θα το χάσουμε τον Μάρτι. Φαντάζομαι που θα γίνει.
4: Εξωγεύρη
2: κλήρωση.
4: Γλασκόβη, Νιούκαστλ, Μάντσεστερ, Μπέρμιγχαμ, Λονδίνο, Λίβερπουλ, Δουβλίνο, Κάρτι.
2: Τι, η πόλη, μόνο, ξαναπέτα.
4: Γλασκόβη, Νιούκασολ, Δουβλίνο, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ, Μπέρμιγχαμ, Λονδίνο, Κάρτιφ.
2: Α, 8, είπες 8. Ή 8-9, ήταν 8 η πόλη. Ναι.
4: Το καλύτερο γύρο είναι το Wembley.
2: Τότε που γινόταν το beat και λέγανε ότι μπορεί να γίνει και της United, να γίνει και εκεί, να γίνει και εκεί παιχνίδι, αλλά...
4: Και ήταν να έχουμε και πιο Champions League.
2: Έτσι λέγαμε.
4: Εμείς.
3: Ναι, είναι ωραία όμως εκδρομή εντός εισαγωγή.

0: Και το βιβλίο είναι πολλά.
1: Το εμπερίον που θα είναι και τα γύρω, όλες οι τιμές, αρμπορικά, accommodation, θα είναι στο Θεό.
0: Το βιβλίο πέρσι φιλοξενήθηκε για αγώνα NFL με τεράστια επιτυχία και το γήπεδο. Το που χωράει 70, του κορ, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Και το γήπεδο φιλοξένησε για πρώτη φορά πέρσι.
1: Τι φιλοξένησε?
0: Αγώνα American
1: Football. Α, American Football.
0: Ναι, και ήταν πολλά μεγάλη επιτυχία.
1: Έχει, άμα πάει, εντάξει, ακόμη και εκτός της μεγάλης πόλης, το Δουβλίνο, τη Γλασκόβη, το Κάρτιφ. Υπάρχουν κάποιες μικρές πόλεις σε όντως χώρες, Ουαλίες, Ιρλανδίες και τα λοιπά, που πραγματικά πάει και νομίζω ότι παίζει, είσαι μέσα σε έργο, μόνο σε έργα βλέπεις τέτοια σκηνικά, το πράσινο, η θάλασσα, βουνό να συνδυάζεται με τον μπλε, πραγματικά φοβερά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι ο Χαϊλάνας, έφασα στο Μπανγκόγκ. Ναι, Μπανγκόγκ, έτσι ονομάζεται.
2: Κοσμογυρισμένο.
1: Όχι Μπανγκόγκ, είναι πόλη στην. Πρώτη λέω λάθος, είναι πόλη στην Ουαλία.
2: Α, όχι στο Μπανγκόγκ.
1: Πώς ονομάζεται. Όχι, όχι, όχι, είναι πόλη στην Ουαλία. Ένα λεπτό, να γκουγκλάρω να μην τη λέω λάθος.
2: Μπανγκόγκ.
1: Τέλος πάντων, ναι, κάτι είναι, μπορεί κανένα συνέδριο να πάμε. Πού να πάμε, μα στην άκρη του κόσμου το πράγμα.
0: Μπανγκόρ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Καθεντρική πόλη από τον 6ο αιώνα.
1: Φιλοσοφία και πραγματικά νομίζω να έχει ένα πιο ωραίο σύνερι σκηνικό στη ζωή μου.
2: Ουαλία,
1: ναι.
0: Α, ενώ στα έργα βαλήθηκε.
1: Μόνο στα έργα βλέπετε τις πράγματα.
0: Με τα πόρτς τους, με το πράσινο.
1: Ναι.
0: Α, πολλά ωραία τον Μπανγκόρ.
2: Δηλαδή έχουμε πιθανότητες για Euro, λέει ο φίλος 68.
1: Και είμαστε.
2: Η Κύπρος. Μιλάμε τώρα για την κλήρωση των προκριματικών του Euro του 2028.
1: Κοίταξε, με μια καλή κλήρωση, ναι. Μπορούμε να ελπίζουμε, να καταφέρουμε. Θα είναι παραμένει πολύ δύσκολο. Ας πούμε μια καλή κλήρωση, το σχολιάζαμε χθες με ο Λουίς στο podcast. Ας πούμε μια καλή κλήρωση, οκ, okay, που το πρώτο γκρουπ, ό,τι και να πιάμε, εντάξει, θα είναι δύσκολο. Αλλά σου λέω εγώ να πιάσουμε, τι να πιάσουμε από την πρώτη κατηγορία για να ρίζουμε, να πάρουμε ένα αποτέλεσμα, να πω. Ξέρω εγώ, Δανία, από Κροατία.
0: Έκαναμε στα διαφορετικά στο podcast. Τι? Βάλες μια από τις ζεριούλες.
1: Α, σωστά.
0: Βάλες στην Ισπανία.
1: Ναι. Άρα βάλαμε, ναι, η Ισπανία μ' αρεβάζω καθαρισιούλους. Να πιάει όσους να πιάσει, να μην πάρουν άλλοι από την Ισπανία. Και θέλουμε από το δεύτερο και τρίτο pot.
0: Βάλες μια Βοσνία.
1: Ναι, από το δεύτερο, ας πούμε, είναι λιγότερο δυνατή. Είναι η Βοσνία, είναι το Κόσοβο. Θεωρώ καλύτερες ομάδες από εμάς, αλλά είναι πιο αδύναμες. Ναι. Και από το δεύτερο να πάρουμε μια Γεωργία, να πάρουμε μια Φιλανδία.
0: Φιλανδία.
1: Ναι. Που, okay, σε έναν τέτοιο όμιλο πρέπει να κάνεις υπερβάσεις και εντός εκτός, αλλά δεν θα είσαι καταδικασμένος. Όπως θα είσαι για παράδειγμα καταδικασμένος, δεν θα είσαι. Αλλά να πάρεις με μια κλήρωση που να έχει μέσα Ισπανία, να έχει μέσα μια. Τι να σου πω, Σουηδία, να σου πω Τουρκία, Αυστρία. Έχει μια Αυστρία και από τον τρίο που πήγαν μικρό, έδωσε μια Πολωνία. Θα είναι πολύ δύσκολο, θα είναι πολύ δύσκολο.
2: Άρα
1: για ομάδες όπως η Κύπρος, είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε, έντονο σημαντικό για την Ελλάδα η κλήρωση.
2: Ναι.
1: Όσον θα είναι για μας εννοώ. Πρέπει να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και από τα τρία γκρουπ την αμυγότητα. Ή έστω τα δύο τέλος πάντων.
2: Και να έρθουμε πρώτοι.
1: Αν έρθουμε πρώτοι, πάμε στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητα. Οπότε αποφεύγουμε την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, το Ισραήλ κτλ. Και πάμε να πιάσουμε μια.
0: Λετωνία.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει μια Αλβανία. Και πάλι, ακόμα και ο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα, υπάρχει Αλβανία, που νομίζω όπω τα βλέπω ήταν η πιο δυνατή, και υπάρχει και ο πιο αδυνατό που είναι το Σαν Μαρίνο. Παρεπτόντω, εχθέ σαν ψες, Αλβανία, Σαν Μαρίνο, τις καθυστερείς με πέναλτι, δεν είναι η Αλβανία.
0: Αν πιάσεις τρίτον γκρουπ και τραβήσεις μια Ισπανία για Σαν Μαρίνο, είναι να παίξεις και ο τελικούς με μια ομάδα.
1: Του δεύτερου γκρουπ, ναι. Αλλά για πρωτή, αν πλέον θέλουμε δυο νίκες.
0: Εν τα μεταξύ που κρίνουν, κρίνουν τα γκολ.
1: Πού είμαστε, ποιοι είμαστε.
0: Στους ομίλους του Euro, σε ισοβαθμίες των προκριματικών του Euro.
1: Μετά μεταξύ, φαντάζομαι.
0: Ελωτώ, γιατί αν είχε μια ομάδα βάλει 10 του Σαν Μαρίνο, βάλει του 5.
1: Ναι, όχι. Μετά μεταξύ. Αν δεν ανακοινώθηκε, αν δεν αλλάξε κάτι, λογικά ήταν μεταξύ.
2: Με δύο νίκες είμαστε σίγουρα πρώτοι.
1: Με δύο νίκες.
2: Επειδή το ένα είναι το Μαυροβούνιο.
1: Γιατί είμαστε.
0: Πρέπει να το κερδίσουμε.
2: Να το κερδίσουμε μεγαλύτερο.
1: Ναι, να κερδίσουμε 2-0, α πούμε. Σωστά. Από Ελ Πανγκόρ

0: 2-1, ρε φίλε, έλεος.
1: Παίξαμε με Μπαγκόρ.
0: Παίξαμε. Away.
1: Επίγαινα να το μας πει.
0: Δεν ξέρω.
1: Να θυμηθεί τα τοπία δούλα τα ωραία. Που τις φωτογραφίες που ήβρα από Μπαγκόρ, πάντως φαίνεται ότι είναι 10 σπίθηκες.
0: Το πολύ.
1: Α, ήταν τόσο.
0: Είσαι πανεπιστήμιο. Έχει φοιτητές, είσαι αρκετούς φοιτητές.
1: Έχει θητείες, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Αλάνια μου, όποιος μπορεί να πάει να δει άκτορα πλέον, δεν φοβάται τίποτε που θέμα τιμών, τι εννοεί.
1: Παρακρύω, ρε φίλε.
0: Α, δεν σου έλεξε κάτι, έτσι όπως το είπε.
1: Ακριβώς σαν τζάλλο.
0: Ακριβώς σαν τζάλλο.
1: Ναι, τα μεμονωμένα έχουν 81% αύξηση σε σύγκριση με το μάτσο με την Παρή, ας πούμε, το μάτσο του Φενέρ. Ακριβώς. Καμίδε επίπεδου ανταλλακτηρίου ο πρόεδρος στα εισιτήρια, η ΚΑΕ. Και έγραψε και προχτές ότι δεν είναι παιχνίδι πλουσίων των μπάσκετ. Θέλουμε 350 ευρώ, πάμε.
2: Αν κάνουμε δύο νίκες, είμαστε πρώτοι 12 με 13 εμείς.
1: Δεν τα συγχωρούμε 13 εμείς. Πόσο σύγχρονο, α μιλήσουμε πάλι.
2: Τώρα το Μαυροβούνιο έχει 7 βαθμούς.
0: Ναι.
2: Εμείς έχουμε 4.
0: Ναι.
2: Το Μαυροβούνιο.
1: Όχι, αποκλείεται.
0: 17. 17.
1: Εμείς έχουμε 7 σίγουρα. Αφού δεν είμαστε
2: κοντά. Ναι, ναι, ναι.
0: 10 Μαυροβούνιο, 7. Αν κάνουμε δύο νίκες, πάει 13 εμείς.
2: Και ο Μαυροβούνιο είναι να
1: σχείτε αδέρι την.
0: Ναι, πάει αυτό 13.
1: Μια 13.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι
1: 10.
2: Το Μαυροβούνιο παίζει μετά με τη Λετωνία.
0: Παίζει η Λετωνία τώρα, away.
2: Όχι.
0: Α, home, ναι, ναι, ναι,
2: home. Και μετά παίζει με εμάς τελευταίο παιχνίδι στα Διαφαμέγα.
0: Λεμεσό.
1: Ναι. Κάναμε τουρ δηλαδή, Λευκοσία, Λεμεσό, τούν τα τρία παιχνίδια. Και τα προηγούμενα ήταν αρένα, είναι.
2: Ναι.
0: Απευθείας κόρνερ ο Πούνας, το 2-1 μας λέει ο φίλος.
1: Ο Πούνας ο αρφός του Πούνας αρθός, είναι.
0: Ο Πούνας ο αρφός του Πούνα.
1: Είχες και ο Πούνες.
0: Είχε, δεν το θυμώ.
1: Νομίζω ότι και οι Πούνες, ένας είναι αλέγγια στην αόρθωση και όλος ήταν και λες από η Λευκοσία.
0: Ο Εμίλιος βρίσκει τώρα που μιλάμε το πιο φθηνό εισιτήριο πάνω ψηλά, 60 ευρώ.
1: Ήταν 45, και είναι το εισιτήριο με μπαρί.
0: Το 17 εμείς να έρθει.
2: Αν έρθει χει το Μαυροβούνιο και δύο νίκες εμείς θα τελειώσει.
0: Α, καλά, εντάξει. Ναι, ναι,
2: τώρα
0: ναι,
2: μιλούμε
0: ναι.
2: Για σε περίπτωση που κερδίσει και το Μαυρόβουνο.
0: Δηλαδή, ο Πράντοβιτς στον Παναθηναϊκό προκαλεί αύξηση στον πληθωρισμό. Ερώτηση προς τον Big Gio, αν θέλει να μας την αναλύσει ναι. Και να απαντήσει.
1: Εγώ ήμουν ο Πράντοβιτς. Ούλες τσίνες ή μεταγραφές.
0: Γεια σας, φίλοι μου.
1: Σταύρο.
0: Βιόλα μου, ακόμα δεν άκουσα τα ηχητικά. Πάντως οπτικά τα κατάφερε σίγουρα με τη Φογάτσα. Σιγά σιγά να σου στείλω άλλη συνταγή να πάει σε άλλο level, σαν για αυτήν που έκανα προχθές. Μάλιστα, βρει κάθε χρόνο να αλλάξει συνταγή, δεν μπορούμε. Κάπου πρέπει να μείνουμε.
1: Ήρε, Βιόλα, ξέρεις.
0: Φαντάζομαι και γευστικά. Κοπιάστε να φάτε αύριο. Μαγειρεύω σε γάμο για 400 άτομα να σα βάλω την πίσω πόρτα. Πού είναι, ρε, σταυρί ο γάμο. Δεν θα το πω στον αεραμπέ μα για ξέρουμε.
1: Επίση,
0: αύριο
1: αν μπορεί να μα λύσει την απορία χωρί λεπτομέρειε, αν μαγειρεύει για 400 άτομα. Είσαι εκεί, ας πούμε, και μαϊρεύκεις at the spot ή κάνεις μια προετοιμασία και υγείσαι τις κουζίνες.
0: Ναι, 22 του Οκτώβρη υπάρχει το event στο Por Favor με αφορμή τα γενέθλια του Por Favor, αλλά...
1: Να λείπεις εσύ.
0: Να λείπω εγώ δυστυχώς.
1: Να πάει να μαγειρέψει.
2: Πού είναι να είσαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει Europa League. Έχει εκπομπή Europa League. Όχι, θα είναι event που θα κάνει το Por Favor στη συνεργασία με τον Σταυρί Kitchen.
1: Και με τον DJ από τη μαθαίνω.
0: Επειδή δεν ήξερα αν χρησιμοποιήθηκε. DJ είδαμε, ο σταθμό του ομίλου. Με αφορμή τα 5 χρόνια.
1: Οπότε θα δώσουμε 500 ευρώ κουπόνια. Για τα 5
0: σε κάθε ώρα εκπομπή.
1: Α,
0: μόνο τα ηγούμε και μαγειρεύω, Λούι μου. Στην ερώτηση σου, άμα είναι 300 άτομα.
1: Ναι, ήταν ο Τζένου είναι απορία, επειδή είναι μεγάλη η ποσότητα. Πρέπει να πάμε να παντρευτούν εμείς να σε καλέσουμε.
0: Να, προετοιμασία τα μέρα, φίλε.
1: Καλά να παντρευτούμε εμείς, ας πούμε, και θέλουμε τον να μαγειρέψει και θέλουμε τον να καλέσουμε, είναι να κάνουμε.
0: Θα ηγείται, θα μαγειρεύει και θα χορεύει.
2: Όταν τελειώσει, να
1: χορέψει.
0: Θα αφαιρέσουμε από το μισό του το φαγγελάκι.
2: Ναι.
1: Όχι, να μας την κάνει άλλος, πώς να σου πω εγώ.
0: Όσον αφορά το ηχητικό, βασικά ρε Σταυρί, το ηχητικό μου σου στείλα, το μόνο που δεν μου ευγήκε είναι το κάτω μέρος της φοκάτσα δεν ήταν το ίδιο crunch με το από πάνω. Δεν ξέρω, έβαλα πολύ λάδι, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω. Τι?
1: Γιατί δεν είναι γύρισες.
0: Μπορεί να γύρισες. Σκέφτηκα το η αλήθεια, αλλά κάτι άλλο πρέπει να... να κάνεις. Κάποιο hack πρέπει να έχει.
1: Που γίνει το ταψί, που τη βιδώνει, που γυρώνει η φοκάτσα. και γυρίζεις τι.
0: Έφυλε το καρμικάς με έτσι, εντάξει, κάτι ένιξω, κάτι μπορεί να κάνουμε λάθος.
1: Να μας κάνεις και deep dish pizza κάποια φορά.
0: Τι?
1: Deep dish pizza.
0: Deep dish.
1: Chicago style που
0: λέω. Όχι. Ο Τζόκοβιτς μπορεί και στο Σανγκάι Λουί. Και για το Σανγκάι να σηκώσει ΑΕ.
1: Επειδή λέω το μονοπάτι του νομίζω να δυσκολευτεί πολλά. Έχει πάρα πολλά δύσκολα παιχνίδια. Για να φτάσει μέχρι τον τελικό.
0: Λουί δίπλο με Ρονάλτο ή μια τόκαν απλά με το Φανίστε Ροϊ.
1: Τόκα με Φανίστε Ροϊ.
0: Α, ρε φίλε. Να κάτσεις να φάει να πιεις με τον Χριστιανό σου. Όχι, όχι. Τόκα με Φανίστε
1: Ροϊ. Ο Χριστιανός απέρριψε την United δύο φορές. Εγώ έκανα τον blacklist που την ώρα που είπαν ότι ήθελα να πω στη Real. Που την πρώτη φορά. Όταν έρχεσαι σε έναν τόπο και κάνουν σε άνθρωπο.
0: Μα ρε, βάζεις εσύ σε δίλημα δίπλο με Ρονάλτο ή κάτι άλλο. Τι θα ήταν αυτό το κάτι άλλο
2: που να σε... Δίπλο με Ρονάλτο.
0: Έτσι να γιώσω. Τι θα ήταν αυτό το άλλο. Έγινεται. Τίποτε. Τίποτε άλλο. Τίποτε. Οκ. Όνι, αγούησα. Ξέρετε, ναι. Ο Big Gio, αλλά είναι μια μου οδηγό και δεν μπορώ να γράψω. Δεν στέλνει κάτι από το εντάξει. Σκέφτομαι να μπορούσε να γράψει.
1: Πράγμα είναι ηχητικό. Πρέπει να το μίλησε με τη Σύρι να το γράψει.
0: Και δεν μπορώ να γράψω. Θα στείλω αυτό το σύντομο μήνυμα στο φίλο μου που ρώτησε σχετικά με τις τιμές για το ΑΚΑ. Είναι θέμα μόνο. Είναι θέμα μόνο μπλή. Εντάξει, Αθήνα. Εντάξει, οδηγά ο άνθρωπο. Μάλλον ηχητικό όπω το είπε. Είναι θέμα
2: όλη
0: μόνο.
2: Αθήνα, όλη η Αθήνα πλέον έγινε ένα προορισμό ο οποίο μπορεί να προσελκύσει του ανθρώπου. Με υψηλούς μισθούς. Οπότε, επειδή ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, δυστυχώς πάνω απ' όλα, σαν
0: τον μπαμπά του θείου,
2: ναι,
0: του.
2: Προσπαθεί να δει με great που θα μπορεί να το φτάσει τα υπόλοιπα. Ενδιαφέρεται ο φίλος αύριο να δώσουμε μια απάντηση. Ευχαριστώ.
0: Ναι, σίγουρα κάτι είναι. Αύριο, σήμερα, ρε, βίντεο μου.
1: Θα έδινα μια συμβουλή για την Μαριβάς που θέλει δείπνο με Ρονάλτο και τίποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Η συμβουλή θα ήταν που την άκουσα και μπορεί να είσαι απόλυτο ότι κάποιος μου την είπε και εμένα δηλαδή
0: ναι.
1: Είναι never meet your idols.
2: Ναι, μπορεί, τούτον,
1: ναι.
2: Μπορεί. Δεν πειράζει.
1: Να τους απομυθοποιήσεις. Χάει στους ουτσίζους.
2: Να τους απομυθοποιήσεις όταν τους δεις αρκετές φορές.
1: Σκεφτείχες να τρώει ας πούμε να πιάνει να πάει και το
2: chicken wing. Κάμω εκπομπή τώρα με τον Ανδρέα Βιολάρη.
1: Σιόνος πάνω του ας πούμε.
2: Κάμω εκπομπή και δεν απομυθοποιήθηκε. Οπότε αντιλαμβάνεσαι.
1: Απλά εγώ θέλω οι φίλοι να ακούν προσεκτικά.
2: Είναι και ο Μπέκαμ στο blacklist.
1: Τούτο είναι manipulation.
0: Να παραγγείλουμε.
1: Να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Απλά θέλω οι φίλοι να ακούν προσεκτικά τις λεπτομέρειες σε κάθε ζήτηση. Να παρακολουθούν. Θέλω να παρακολουθείτε, να ακούτε, να έχετε ανοιχτά τα αυτιά σας.
2: Ακούν με ένα χεισένια.
1: Τα άλλα είδωλα σου κοίτα.
2: Είναι ο Μπέκαμ στο blacklist τα πάντα.
1: Όχι. Ο Μπέκαμ έφυγε γιατί δεν μπορούσε ο Σερ να συνεπάρξει μαζί του. Κανένα μεγαλύτερο του Σερ. Και έφυγε. Ο Ρονάλτο επέλεξε να φύγει.
0: Υπάρχουν δύο παγκόρ. Το ένα είναι στη Βόρεια Ιρλανδία και το ένα στην Ουαλία. Το Αποέλ έπαιξε Βόρεια Ιρλανδία, έναν έναν away με Σωτηρίου. Το έναν προ Σωτηρίου, εγώ Ουαλία. Το 93 στο Μαγάρι 2-1. Μόνο στο εντός πήγα, πήγα και με την Derry City 10 χρόνια μετά στο away με 0-3.
1: Ο Εμίλιο πήρε point τον Τζιο για το μήνυμα του πριν.
0: Ξανά.
1: Έχει ένα point τον
0: Τζιο. Έχει ένα point τον Τζιο. Ο Big Gio. Λέω. Τον οποίο να πω ότι είναι. Τον έχει πολύ. Μπορεί να μην το μεταφέραν νομίζω ποτέ από αέρος, αλλά μέσα στα μηνύματα που έχουμε μα τα στέλνει ιδιαίτερο πριβέ, ο Big Gio είναι μεγάλο. Αν είπε θαυμαστή, πάει πάρα πολύ τον Εμίλιο.
1: Ναι, είπε
0: πάει πάρα πολύ τον Εμίλιο.
1: Στον group.
0: Ναι, στον group εκεί το τονίσει. Α, είπε. Τι είπε.
1: Ζήτησε μα μια φορά να βάλουμε.
0: Ποιο φορέ μα το ζήτησε.
1: Απλά επειδή είναι τον Gio στον group,
0: ναι,
1: να βάλουμε.
0: Ναι, ναι, αυτό. Και επειδή δεν μείνει και για να το πω. Ενώ...
1: Ναι, να μην το
0: ενοχλούμε. Να μα στέλνει μηνύματα.
1: Ενώ άλλο σήμερα που μου στείλει ώρα 9 το πρωί να ελέξω το fantasy, θέλουμε να κάνουμε παίχτη. Μια πρωί μου είναι Νέα Υόρκη, τώρα ήταν μπορεί τρει.
0: Ναι, σκέφτο. Ναι. Ένα είναι τουλάχιστον ο Gio, ξέρετε, ναι, μετά, και υπολογίζει. Σκέφτο άλλο που τη μια ξυπνά από το Ρίκο και τσιμάται στην Αυστραλία. Δεν θα μας αφήνει. Ναι. Θα είναι 24/7 με μηνύματα. Με την Παγκόρτο, έναν τέρμα απευθεία κόνερ ο Πούνα.
1: Το
0: έστειλε και ο Γότσο.
1: Ο Πούνα είναι ο αρφό του Πούνα, όπω είναι αυτό.
0: Ή είναι ο Πούνα ο.
2: Να δέλμα.
0: Θέλει.
2: Ό,τι
0: θέλει, Μαριβάλ. Ό,τι θέλει, Μαριβάλ.
2: Δεν φύγει κάτι για με στην οθόνη.
0: Βγήκε.
2: Α, ευγήκε?
0: Α, όχι, δεν ευγήκε.
2: Α, δεν ευγήκε.
0: Άρα πρέπει να το πιέσουμε εμείς για να βγει. Πάμε πρώτα σε break.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο Μητσοτάκης και ο Μακρόν συζητούν για το GSI. Εντός Οκτωβρίου, εξελίξεις για το καλώδιο. Οι Med9 χαιρέτησαν την πρόεδρο για την ένταξη της Κύπρου στη Σέγγεν. Αντιδρούν οι κάτοικοι ακροτηρίου για τις νέες κεραίες. Καταγγέλνουν επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. Σε επαφή με τις βρετανικές βάσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Πανεπιστημίου Κύπρου εκλέγεται γυναίκα Πρίτανης. Η Μαρίνα Νεοφίτου, καθηγήτρια τμήμα πολιτικών μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος, αναλαμβάνει τα ενία. Την βάση της λειτουργίας της σχολής και του Μουσείου Χαρακτικής Χαμπής στα Πλατανίσκια ανακοίνωσε ο καλλιτέχνης. Καταγγέλει αδιαφορία και άκαμπτη στάση από τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Το Νόμπελ Χημίας 2026 απονέμεται στους Ανρίκ Καγκάν και Κενσό Σοάι για την αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα, το απόγευμα αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά εσωτερικό και νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και παράλληλα και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
4: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
6: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών, παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PG510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PG510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
11: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
13: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
12: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
13: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Valeo.
12: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
16: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Το ένθετο Impressing and Depressing είναι μία προσφορά από τις Γενικές Ασφάλειες. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Τελεγευθεία.
2: Επιστρέψαμε. Εκπομπή Pressing και ένθετο Impressing Depressing. Τι.
3: Άρεσε.
2: Εντάξει, Depressing ξεκινώ εγώ.
1: Ναι.
2: Κριστιάνο Ρονάλτο. Όχι για τα γεγονότα. Πραγματικά νιώθω έτσι άσχημα βλέποντας τις εξελίξεις, τις δηλώσεις, τις αντιδράσεις, τα σχόλια των τελευταίων εβδομάδων. Δεν αξίζει, δεν ξέρω αν θα αλλάξει, αλλά δεν αξίζει γενικότερα ένα τέτοιο φινάλε, ένα τέτοιο αντίο από τον κορυφαίο παίχτη που πέρασε ποτέ από την Εθνική Πορτογαλία και όχι μόνο. Αν είναι αυτόν το αντίο του, είναι κρίμα να είναι με αυτόν τον τρόπο. Έως και καταθλιπτικό, δηλαδή πάμε και στην ακόμη και κυριολεκτική έκφραση της έννοιας depressing.
1: Συμφωνώ. Αν και μάλλον δεν θα είναι έτσι το αντίον του, ενώ εγώ θεωρώ ότι θα επιστρέψει σε κάποια στιγμή να παίξει ένα τελευταίο παιχνίδι.
2: Τύπου όπως εχθές ο Μέση, ή να παίξει κανονικά σε προκριματικά, να πάει να παίξει σε.
1: Νομίζω να επιστρέψει, θα το τελειώσει. Μακάρι να παίξει ένα-δύο παιχνίδι για φύγει.
2: Τούτο, να πα στο επόμενο γύρο, θα δούμε.
1: Νομίζω.
2: Ναι. Οκ. Okay.
1: Για τους ίδιους λόγους, depressing.
2: Ναι.
1: Κάτι άλλο, impressing και depressing μαζί.
2: Μαζί και τα δύο.
1: Είδατε τι γίνεται με το Τσιγκρίνσκι στην εν ύψωνα.
2: Βάρ μας λίγο μέσα στο κλίμα.
1: Ήταν προπονητής κανονικά ο ίδιος, αλλά επειδή δεν έχει τα απαραίτητα
2: εγγραφά. Ναι, στο χαρτί ήταν βοηθός, αλλά αυτός ήταν ουσιαστικά
1: ναι,
2: προπονητής.
1: Ήταν προπονητής ο κύριος Στόικοβιτς. Έγινε η απόφαση, αποχώρησε ο κύριος Στόικοβιτς. Και στην ανακοίνωση έγραφε ότι μένουν οι λεπτομέρειες και για τον Τσιγκρίνσκι. Έφεραν άλλον προπονητή, τον κύριο Ρωμό.
2: Φεύγει.
1: Όχι. Βρίσκουν τη λύση. Βρίσκουν τη λύση. Η pressing επίσης δεν ξέρω αν
2: είναι. Πρόβλημα, καθιστώ, εύκαζει τούτη. Τώρα
1: ναι.
2: Παίζουν τους ωραίους.
1: Νέο κήπεδο νέων Καραϊσκάκης. Είδατε λίγο φωτογραφίες.
3: Κάμα δεύτερο κήπεδο πριν να κάνουμε το πρώτο.
1: Όχι, που το παρουσιάσαν, ανακοινώσαν.
2: Impressive.
1: Είναι ωραίο.

0: χρήμα είναι να πάντα ο Θεός σου και θα αμαλώνεις με τους αγαπημένους σου ανθρώπους ακόμα και για 10, 20, 30, 40, 50 ευρώ, 300.000, 1 εκατομμύριο. Τούτο για μένα είναι depressing γενικότερα, δηλαδή ότι δεν καταφέραμε σαν άνθρωποι, παρόλο που είμαστε καταξιωμένοι κάποιοι και τα λοιπά, να το βάλουμε και λίγο στην άκρη.
1: Μιλάς συγκεκριμένα για το θέμα Βίσσι Καρβέλα.
0: Γενικότερα, αλλά είναι ένα παράδειγμα τούτο, ναι. Όπως σου το θυμίζει, ότι ένα ζευγάρι ανθρώπων που έζησε τόσα πολλά μαζί για δεκαετίες, καταφέρνει στο φινάλε της σχέσης του να έχει τον το θέμα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει. Οι διακόπτες αποτελούν πλέον στοιχεία υψηλού design που αναδεικνύουν την αισθητική κάθε χώρου. Στην PGS θα βρείτε λύσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας, σχεδιασμένες να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στην πιο μικρή λεπτομέρεια.
1: Και η Ισπανία είναι pressing.
3: 43 πλέον παιχνίδια, ναι.
1: Ακόμα και στην όχι για τόσο καλή της βραδιά.
3: Μπορείς μια μέτρια βραδιά, η αλήθεια είναι. Έτσι σε μια πάρα πολλά καλή βραδιά για την Κροατία. Το τονίζω επειδή προερχόταν από τη συντριβή τη μεγαλύτερη στην ιστορία της, το 7-0 από την Αγγλία. Οπότε περιμένω να δούμε αν θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική απέναντι στην καλύτερη ομάδα του κόσμου, όπως είναι η Ισπανία. Και όπως ήταν ανταγωνιστική, η πρώτη μισή ώρα ήταν πολύ καλύτερη, ίσως μπορούσε να προηγηθεί και 2-0, αλλά στο τέλος η Ισπανία με το συνήθιν ύποπτον.
0: Μερίνο.
3: Μίκελ Μερίνο.
0: Δύο γκολ.
3: Πήγαινε αλλαγή και έβαλε δύο γκολάκια. Πού είναι το γκάου τελικά, να έρχεται από τον πάγκο με την εθνική. Και όχι μόνο.
0: Να βάλει δύο γκολ. Κλείσει τη σεζόν σαν σέντερ φορ, ναι, που είχε τραυματιστεί μέχρι να έρθει ο Χάβερτς.
3: Πρόπερση. Υπρέφει και ο Μερίνο μας, λέει ο Γιώργος, που πλέον έβαλε όσα γκολ έβαλε για την Ισπανία, ενώ η Νιέστα και ο Σέσκ, ο Φαπρέγας.
0: Το ρωτώ και ο Άλεξ, παίζει κάτι παιχνίδια στο TikTok, ναι. Και κάνει μια εντύπωση που βρίσκει παίχτες, κάνει challenges στο εαυτό του, π.χ. να βάλω με σειρά τους παίχτες που έβαλαν.
3: Ναι, το ξαναείδα.
0: Κάνει μια εντύπωση ότι ας πέλα λέει Πύρλο π.χ. και ο Πύρλο μπορεί να βάλει στην καριέρα του στο Champions League 8 γκολ. Ενώ ξέρεις ότι παίζει μια ζωή, είναι πολλά μικρή αριθμή κάποιων παιχτών στο σκοράρισμα, οι γενικά σαν παίχτες, που κάνει με εντύπωση και τον που είπες τώρα, ας πούμε, ότι πέρασε ο Μερίνο ήδη τον...
3: Το Ινιέστα ή τον Φαμπρέας. Χαιρετούμε έναν άντρο Λίβερπουλ να κοπιάσει την Κυριακή στο event μας, όσοι μπορείτε να πάτε, Κυριακή, στο Black Brick, πάνω στον Παραγόμουν και Κράιση.
0: Liverpool City,
3: Liverpool City.
0: Να τους κάνουν κορεό, να τους κάνουν πράγματα.
3: Ναι, θα έχουν ωραία υποδοχή,
0: και
3: φαντάζομαι.
0: Και το ψυχή είναι ένα ωραίο, ναι. Ποιος κάνει με δάση, Liverpool City.
3: Μπράβο.
0: Καλά.
3: Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Άνοιξω, αλήθεια, ανοίξω.
0: Αλλά ένα πρέπει να ρωθείς λίγο πιο γλυόρα.
3: Πόσο πιο γλυόρα.
0: 17.
3: Θα κατεβώ να πιάσω γλυκό, τι γλυκό να πιάσω. Εννοείς για σένα, ρε φίλε, για εμάς.
0: Πώς θέλει να κατεβείς, Κάρχα.
3: Από πώς θέλει, ξέρουμε τα βασικά.
1: Ναι. Κάτι είσαι... με σοκολάτα, σίγουρα.
0: Που είναι η παιδιά.
3: Κατάτε, ναι. Έχει τόπους που.
0: Ζαχαροπλαστεία που κάνουν καλή σοκολάτα και ζαχαροπλαστεία που κάνουν καλή κρέμα.
3: Ναι, αναλόγως.
1: Κάτι με σοκολάτα, τελεία.
3: Να δούμε, μπορεί άνθρωπος. Ότι αν είναι για εμάς που εννοεί να μας φέρει.
1: Πάει κρέμα έτσι, τζερόμπο έξω. Και ωραία σοκολάτα.
0: Ασχετά πώς θέλει να είναι σοκολάτα.
1: Πόσο κακή να είναι η σοκολάτα.
3: Όχι, πόσο ωραία μπορεί να είναι η κρέμα από κάποιους τόπους όμως. Τούτο που συζητάμε.
1: Okay.
3: Μπορεί να είναι μια μοναδική ευκαιρία να φάμε κρέμα που είναι τον τόπο.
0: Ναι, πετύχει.
1: Άμα σου μοιάζει πιο ωραία η σοκολάτα από την κρέμα.
3: Γενικά εγώ είμαι τη σοκολάτα. Mm. Παραπάνω από την κρέμα, αλλά.
0: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει τον τόπο. Δεν
3: στέλνει μα τώρα, φίλε με μπομπομόνο. Απλά ρωτώ να αποφασίζω.
0: Ξέρω εγώ.
3: Ό,τι και να αλλούν. Ό,τι και να αλλούν για τον Ρονάλτο για μένα είναι ο καλύτερο. Λέει 68, ωραίο.
0: Το φαινόμενο.
3: Φαντάζομαι εννοεί το φαινόμενο.
1: So funny.
3: Τι.
0: Τώρα είναι να.
1: Τώρα είναι να ειρωνεύκε στον άνθρωπο.
0: Μα τώρα είναι να μηδενίσουμε και την ποιότητα του Ρονάλτο.
1: Τι ειρωνεύκε στον άνθρωπο. Ειρωνίες.
0: Χριστιανό μπορούσε να είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Αν μπορούσε να ελέγξει κάποια πράγματα.
1: Θα ήταν ο Χριστιανό έτσι.
0: Μια χαρά
1: Χριστιανό.
3: Ο Πανίκος που να σε παίζει στην ανόρθωση είναι ο Χριστάκης που να στο από ελ. Ναι, είναι αδέρφια. Θυμάμαι γκολ από κόρνερ με εξωτερικό φάλτσο. Μα απευθεία σου.
0: Άντε, έτσι πράγμα με στο άντερε Χριστάκη.
3: Δεν πιστεύω. Α, με την Ομόνια στο Μακάριο μέσα να είναι τη.

0: παιχνίδι με το Παγκόρ. Όμω χειρότερα.
1: Έβαλαν κι άλλο κόρνερ.
0: Με την ομόνια, λέξε το λίγο φάλσο κόρνερ.
1: Έβαλαν κι άλλο απευθεία κόρνερ.
0: Ήταν η δουλειά του, φαίνεται. Του
1: Ρεγκάρτο Ριγκάρτο Φερνάντε.
0: Με εξωτερικό, ρε φίλε, όλοι ξέρουν με εξωτερικό. Τα αδέρφια, άλλο ο κότσο αυτό, τα αδέρφια Πανίκο και Χριστάκη Πούνα δεν αγωνιστήκαν στην ίδια ομάδα, αλλά γράψαν τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, αποτελώντα εμβληματικέ μορφέ για ανόρθωση και από ελ. Αντίστοιχα.
1: Μπορεί να ήταν αδέρφια, άρεσε μου. 90. Ενώ είναι διαφορετικό παρά. Μπράβο του.
0: Τι είναι το μπαζί.
1: Μια ωστό.
0: Είναι από ένα παλιό έθετο που είχαμε και μην ενταμε τον έξερε.
1: Την ατάκα της ημέρας.
0: Να πάρω μετά.
1: Έτσι έκανα ξεκατεύγες, δεν μου
2: γίνεται. Αφιέρωμα στο Μαζό, να κινητάτε, στο The Voice.
1: Όχι, οφείλω το εδώ, μια άλλη, να μην το...
0: Είδα το, εντάξει, ολόκληρο, δεν ολόκληρο.
1: Κάποια αποσπάσματα όμως πήρα στο TikTok δεν με κάνουν να θέλω να το δω όλο.
2: Ναι.
0: Εντάξει, είναι ωραίο, αλλά είναι κάτι το φοβερό.
1: Αν είπα ότι θέλω να το δω και άφηκα το.
0: Να σου πω ίσως επειδή όσοι με ξέρουν την Πάολα, νομίζω όλοι οι πόλοι που βγήκαν εκείνοι από δύο λόγια και να μπουν έναν ή περισσότερα και είχαν μιλήσει το πρώτο διάστημα. Και μόνοι που θα ήθελε να ακούσει να πει τι θα πει, που η Πάολα νομίζω από όσους συνεργάστηκε με όσες συνεργάστηκε ήταν αυτοί που είχαν...
1: Υπάρχουν και πιο πολλές συνεργασίες στον τελευταίο καιρό.
0: Διαχρονικά, δεν έκαμε με κανέναν άλλο καλλιτέχνη τόσες πολλές συνεργασίες όπως έκαμε με Μπαόλα και είχαν πει ότι αν ήταν από το χέρι μας και εξαρτούμασταν ναι, που μαχαζιά, επιχειρηματίες και τελεπά θα είμαστε συνέχεια μαζί. Δεν ήθελε να πει κάτι. Είπαν ότι θα τα πούνε κάποια άλλη ώρα για τον Γιώργο και τα λοιπά. Ήρθα εδώ να πω να τα ούδει
1: στην ίδια. Και με έναν και δεν το θα το δω μάλλον, είναι ότι που τραγουδούσαν ας πέντε τραγουδικιά του και βάλαν και τον Γιώργο μαζί.
0: Εντάξει, ήταν ωραίο. Τα ωραίο, Τζίνο.
1: Μ' άρεσε.
0: Τα ωραίο. Εντάξει, ωραίο.
1: Έθελα την ειδική τους, ενώ να ακούσουν η ερμηνεία τους, αλλά δεν ήθελα να τους μίξω.
0: Ναι.
2: Ήταν ωραία. Πολλά μας τώρα, ας πούμε, το 3 το πρωί. Έκαμε
1: το πολλά.
2: Και το φιλοσοφία μου.
1: Και η Τρίφ και η Παόλα φωνάρες, είναι να κάνουν ωραία πράγματα.

0: Τέλος εποχής αποσύρθηκε από την δράση ο. Το είδε?
1: Πέντρο.
2: Α,
0: ο Πέντρο.
2: Σου βάλε μπροστά για νύχ το quiz.
0: Ναι.
1: 39 χρονών.
0: Πήγαινε και πάνω, α.
1: Ναι.
0: Να, ωραία,
2: πόσα τσάμπιονς έπιανε ο Πέντρο, ρε Μαρέφης.
1: Αμά, έπιαμε η Μπαρσελώνα. Τα πιέ. Εν έπιαε.
0: Έπιαν.
2: Εγώ,
1: Επιέθηκε, ο.
2: Δεν δώσε μια απάντη.
0: Κλειδώ, πέ, κάτι και κλείδωσε.
1: Από 4.
2: 3.
1: 3.
2: 2 με Μπαρσελώνα.
1: Γέλασε με ο coach.
0: Γέλασα της. Ναι. Πώς, αξία μας. Είπε, αξία μας.
2: Θυμίζει, να σου πω κάτι, η συμπεριφορά σου...
0: Έξαες τρία.
2: Έξαες
0: τρία και νόμιζε ότι είναι περίπεζα και είπε κάτι άλλο.
2: Να σου πω κάτι τώρα, και πέ μου ανεφατικό. Αλλά πάντα με ηλικία. Θυμίζει λίγο Ρονάλτο κάποιες συμπεριφορές της Μαρεβάς.
0: Ξεκάθαρα, Κριστιανό.
2: Ναι,
1: Κριστιανό.
2: Εγώ δεν έχω ποτέ λάθος, η Ελλάδα μου...
0: Εδώ, έτσι, παιδί, είμαι ο κόουτορ, ναι, ναι.
1: Είμαι το καλύτερο μωρό, δεν πειράζω κανέναν, είμαι
2: φρόνιμη,
1: κάνω τη δουλειά μου.
2: Μια χαρά ξέρεις
1: να
2: πειράζεις.
1: Ναι, ναι.
2: Να μπουν γίνει παροιμία, αλλά όπως σε ξέρει...
0: Ακριβώς, αγοράζει.
2: Προσωπείς.
0: Ο Κριστιανό θα μπορούσε να ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών, αν μπορούσε να κάνει όσα κάνει ο Μέση και ο Μαραντόνα, είναι απλό, λέει ο 031. Επήρεσε από τον... Από τον απατομαλόν. Ρεβιόλα στο quiz. Ποιο.
2: Όχι, παίξαμε quiz. Εκτό τσάνε και ο Πέτρο Πουλάχη. Που σου γελάσε μια νύση.
0: Ήταν που ήταν η ερώτηση. Ο ναι, τι ήταν, ήταν που ήταν.
2: Πρέπει να μαντέψει και ω παίχτη ένι.
0: Ναι. Δεν κουτσίσαμε και το. Ναι, πρώτη να μην ανέβει ποτέ το επεισόδιο. Ανέβηκε.
2: Εντάξει,
0: να πάμε. Όχι, το επεισόδιο γενικότερα είναι πρέπει να ανέβει. Η Λίβερπουλ βλέπει τζολάκι για διάδοχον του Άλισον. Είχε εδώ και λίγο καιρό που αρχίσασε με αφορμή. Πότε ήταν μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια του τζολάκι με Σερβία και Γερμανία. Ξεκίνησα στην Αγγλία τα δημοσιεύματα.
2: Επειδή πρέπει να απαντήσουμε σε κάτι 13 που μας είπε ότι είναι το σεμινάριο της Ιησίας.
0: 13, ναι. Ξεκίνησαν τα δημοσιεύματα για Τσότεναμ. Η Τσότεναμ μάλιστα το θέλει άμεσα. Αν γίνεται Γενάρη, πότε θα σου δώσει κανένα το Γενάρη. Αλλά οι περισσότερες ομάδες το βλέπουν σε έναν έτσι πιο μακρινό ορίζοντα, σε έναν πιο long term βασικό τερματοφύλακα για μια δεκαετία, ας πούμε. Και αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα μόνο πόντους έχει κερδίσει που η μέρα μου πήγε στην Αγγλία, στη Χαλ. Ξέρετε, εμφανίστηκε και με τη Χαλ και με την Εθνική Ελλάδος. Τώρα δεν ξέρω ποιον θα πάνε. Εγώ θεωρούσα όταν ξεκίνησε ότι δεν είναι τόσο ψηλά. Αλλά μαγάρι αν καλά το παιδί να διαψεύσει όσοι είχαν παρόμοια η άποψη.
2: Ή την ίδια,
0: ναι. Και ναι, γράφουν τέσσερα στην Αγγλία ότι είναι μια από τις περιπτώσεις που εξετάζουν μακροπρόθεσμα για αντικατάσταση του Άλισον. Ο κύριος Τζολάκης.
1: Εκεί για σήμερα πώς κάτι συζητούσαμε με τον Λούι.
0: Ναι.
1: Γιατί? Για τον Τζόλι.
0: Ναι.
1: Ότι κάνει σκέψεις ο Αρτέτα για τον Νούσα. Από ναι. Τη μεταγραφική Ιανουαρίου.
0: Λόγω του ότι... της Λειψίας, του Νορβηγίας.
1: Ναι, νούσα. Λόγω του ότι τραυματίστηκε τώρα ο Τζόλης, κάπως έτσι.
0: Κοίταξε, δεν έχει άλλον ουσιαστικά για εκείνη τη θέση. Backup. Που πάντα ήταν... Και εδώ συζητήσαμε με διάφορες αφορμές όταν αφήνω Μαρτιρέλη. Νομίζω ότι δεν έχει άλλον κλασικό αριστερό εξτρέμ. Όχι, μπορεί να παίξει ο Έζη, μπορεί να παίξουν κάποιοι άλλοι. Οπότε ποσοτικά αν το δει κάποιο. Θέλει.
1: Λογικό φαντάζομαι.
0: Ναι, δεν νομίζω τώρα ο Αρτέτα να είδε τον Τζόλι που τραυματίστηκε προχτές με την Γερμανία ή με την Ολλανδία να ήταν το παιχνίδι. Mm-hmm. Α, και να πει, α, χτύπησε ο Τζόλι, πρέπει να πιάω άλλον εξτρέμ. Ήταν πάντα στο πλάνο του να πιάει ακόμα ένα αριστερό εξτρέμ. Που, τι γράφει για τον Νούσα δηλαδή.
1: Ότι θα κινηθεί για την μεταγραφή.
0: Α, οκ. Ναι. Καλή περίπτωση.
1: Καλός ο Νούσα. Ταιριάζει στην Αρσενάλ. Όχι.
0: Δεν ξέρω. Μην του περλόπαιχτε που πρέπει να πάσει κάπου και μετά να του δει. Ας πούμε για τον Τζόλι, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα ταιριάξει, ότι θα προσφέρει. Όχι απαραίτητα ότι να γίνει που το πρώτο παιχνίδι βασικό και αντικαταστάτος. Αλλά για λόγους που τέλος πάντων δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε, εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος για τον Τζόλι θα πετύχει. Για τον Νούσα δεν είμαι τόσο σίγουρος.
1: Είναι καλό μουντιάλ όμως.
0: Ναι, είναι καλός παίχτης, εξαιρετικός παίχτης. Τα χαρακτηριστικά του, χαρακτηριστικά ούτε ο Τζόλις. Απλά πιο τούτον, το λέω έτσι στα κυπριακά καθόλου, λέω πιο πελό παίχτης είναι ικανός για το χειρότερο αλλά και για το καλύτερο. Ο Τζόλις είναι σταθερός παίχτης, ξέρεις να σου δώσει. Δεν ήξερα, εγώ δεν το έχω πολύ εμπιστοσύνη.
1: Ναι.
0: Ότι θα μπορούσα να πούμε.
1: Okay, θα το δούμε.
2: Δεν έχω άποψη.
0: Η Μοναγά έκλεισε τα. Τσακλονιά είναι η Μοναγό. Στον μπάσκετ.
2: Αφού
0: να ανακοινώθηκε και επίσημα.
2: Χρεοκοπία. Εντάξει, από τη στιγμή που έβλεπε ένα γήπεδο ενώ είχε άλλα έσοδα, ήταν εξαρτημένη 100% από το funding του κυρίου, που θυμάμαι τώρα το όνομα του, ο οποίος αντιμετωπίσε κάποια προβλήματα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Και οι δουλειές του πατήσαν, επατήσαν και η Μονακό, έκλεισαν. Και νομίζω είναι η νέα του Πάι τώρα. Η του Πάι είναι η νέα Μονακό, ας το πούμε έτσι. Σε ό,τι αφορά τα λεφτά, σε λίγο παραπάνω λεφτά, ναι. Στο ρόλο της, ας το πούμε, στη διοργάνωση.
1: Ευτυχώς που ο Κριστιάνο παντρεύτηκε γυναίκα από την Αργεντινή και κάποιος έχει μουντιάλ στο σπίτι. Λέω φίλος το 3-16.
0: Παντρεύτηκε.
1: Παντρεύτηκαν, ναι.
0: Εντάξει, χτες τελικά, τώρα που το είπες, όταν σου είπα, κάνα ήταν 50 τους παίχτες, ότι προσπαθούσαν να το προσαρμόσουν τον καθένα μας, τελικά είναι κατέληξα στο ρέμο.
1: Στο
0: ναι, ότι θα σε πιάνει τηλέφωνο να πάει στο γάμο του. Αλλά ήμουν σίγουρα παντρευτή, γι' αυτό το άφηνα.
1: Θα πιένα, δεν με κάνει λίγο στο γάμο.
0: Ναι, ρε, όταν να σου πει, όχι, έχω εκπομπή. Μα
2: ζηλεύει και στο Χορχίνα.
1: Σίγουρα. Τι εννοεί, δεν
2: θα πει.
1: Μα να πάρω τον τόπο, παντρεύκεται.
0: Για άλλο
2: είναι ποδοσφαιρικό
1: το. Όχι, είναι ποδοσφαιρικό, αλλά.
0: Μόνο ποδοσφαιρικό.
1: Να με κάνει σιγά από αλλού. Να με καλέσει στο γάμο του. Να
0: μην
1: ξέρω τι θα φορήσω. Να πρέπει να φάω πόσα λεφτά να πιάχου στάνει.
2: Για να πάει στο γάμο του.
1: Σκεφτούν, ναι. Το μονοπέτρο που κάμε τη Χιορχίνα ήταν τόσο.
0: Πόσο να δω. Αντό.
1: Η δισκογραφία.
0: Είδα το δεύτερο.
2: Αρχικά. Πατάμε κάποιον και κρατώ σερήνη να αντισπευτεί.
1: Εν είδες φωτογραφία.
2: Δεν,
1: τότε να μιλήσουμε.
2: Τώρα όντως είναι ποδοσφαιρικά καθαρά τα κριτήρια που...
1: Καθαρά, με εμένα ο Ρονάλτος σαν άντρα σε μαρίσκει. Αλλά να με καλέσει το γάμο του.
0: Καλά, ούτε μετά να πιάει ενώτης να πει ρε να κάνει μια συναυλία μπριβέλα, ούτε ο Πράντοβις στο... Όχι, δεν ξέρω ο Πράντοβις στο Λίμπορη. Να τον έπιανε, ναι, το αποσύρω.
1: Σε καλές δηλαδή, δηλαδή θα λέω στο γάμο της τώρα να πάεις.
2: Ναι, ναι, να μην πάω να χαρώ μη χαρά της.
0: Με το φίλο μας τον
2: Χάριους. Αν είναι καλά από την κουτουχιά μου, πέφε.
0: Η διάσηση.
2: Τα τούτα είναι τα ωραία, ρε μάρε.
0: Άντε σαβή μου έμπα και είμαστε δίπλα σου.
2: Πού είναι ο Σάβης, στο εξωτερικό ζαχαροπλαστείο.
0: Έμπαρε, Σάβη μου μέσα. Και όταν λες 860 είσαι δίπλα, είσαι δίπλα του, τι.
2: Σάβη,
0: κάμε να βάλεις και εσύ, να βάλεις και εσύ.
2: Σάβη, κάμε το και είμαστε μαζί σου.
0: Να πιάσουμε τον Νούσα και γράφεται ότι μπορεί να φύγει ο Μαντουέκε το Γενάρη. Ο Γιώργος, κυβερούντα. Από την επόμενη Κυριακή θα απολύεται το Λεύκο Μαντουέκε από όλες όλες τις εκκλησίες με χορηγόν τον Μητροπολίτη. Α, okay.
1: Αυτά.
0: Τι.
1: Είναι
0: και 59. Α, δεν
1: κοιτάμε.
0: Δεν κοιτάμε.
1: Αύριο μπαλ. Λουί. Λουί.
2: Ένα αύριο που να πω. Όχι, μεθαύριο εγώ. Ναι, αύριο να έρθω. Μεθαύριο να δούμε. Δεν ξέρει καμιά φορά.
0: Προσφέρει, δεν έχει cash. Έχει ένα νεφρό να προσφέρει. Όχι. Όχι.
2: Ο Σαββί είναι.
0: Άντε, Σαββί μου έμπα. Τι είμαστε δίπλα σου.
2: Ο Σαββί τι κάνει, ρε. Δεν βγει κάτι.
0: Δεν ξέρω. Μαριβά.
1: Καλό απογεύμα. Να πω ένα αύριο. Ναι.
2: Ο Σαββίς.
0: Ναι. Ο Σαββίς.
1: Σαββίς.
0: Γεια σας.

0: εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Θέμα χρόνου η συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα, όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης στον Sport FM 95, ο εκπρόσωπος της ομάδας στην ΚΟΠ. Θα υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο που θα καθορίζει την στρατηγική, ενώ θα υπάρχει και το εκτελεστικό κομμάτι. Στόχος είναι η ομάδα να διεκδικεί τίτλους και να βγαίνει στην Ευρώπη, γι' αυτό και θα έχει το αντίστοιχο μπάτζετ. Στο αγωνιστικό διαθέσιμη θα είναι η Καρίγιο και Μαντσίνη εν ώψη Νέας Σαλαμίνας, αμφίβολος ο Μαρκίνιος, ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λάιφης. Αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται η τελική έγκριση της Ευρωλίγκα στο αίτημα της Μακάμπι Τελαβίβ για να χρησιμοποιεί ως έδρα της το Σπύρος Κυπριανού. Στη Μακάμπι θα αναλογούν 3.000 εισιτήρια στους Κύπριους φιλάθλους, 1.500 και περίπου 100. Θα αναλογούν 3.000 εισιτήρια στη Μακάμπι, στους Κύπριους φιλάθλους 1.500 και περίπου 150 στη φιλοξενούμενη ομάδα. Τα εισιτήρια θα διατεθούν στο Κυπριακό κοινό μέσω ειδικής πλατφόρμας. Αντίδραση προκύπτει από την πετοσφαιρική ΑΕΛ για τη χρήση του Σπύρος Κυπριανού. Το πρόβλημα μας δεν είναι η Μακάμπι Τελαβίβ, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιοι φορείς διαχειρίζονται ένα δημόσιο αθλητικό χώρο, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Η ΑΕΛ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε για την επέκταση του συμβολέου του Νταβόρ Στραφκόφσκι μέχρι το 2029, ενώ ψιωμονίας 29 Μαΐου θα είναι εκτός η Καφού και Τζόκε. Όλοι οι παίχτες θέλουν να έρχονται στην Εθνική, είμαστε μια οικογένεια, κομβικό ρόλο παίζει ο προπονητής, αλλά και οι παίχτες είμαστε όλοι μαζί, ανέφερε στον Sport FM 95 ο διεθνής αμυντικός Κωνσταντίνος Σωτηρίου. Πάμε για 6 βαθμούς στα επόμενα 2 παιχνίδια, είπε, σημειώνοντας ότι περιμένουν και μεγαλύτερη στήριξη από τον κόσμο. Την καλύτερη δυνατή διαχείριση των διεθνών ποδοσφαιριστών της Ομόνιας καλείται να κάνει ο Χένινγκ Περκόλη στη διάθεσή του για τον αγώνα με την Καρμιωτισσά. Επανήλθαν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, δεν υπολογίζονται ενώψη Ομόνια Σαραδί, Πουγιαμίν και Τσακών. Στον Απόλλωνα ο Ερνάν Λοσάδα υπολογίζει ξανά τους Γκασπάρ, Όσβολτ Μπράουν και Γιούπιτς για τον αγώνα με την Ένι Ύψωνα. Πλήρης η πάφος για τον αγώνα με την Ανόρθωση στο Αντώνης Παπαδοπουλός, μοναδικός αφίβολος ο Κορέα, με τον Σαπ Ίντον αναμένει και την επιστροφή όλων των διεθνών. Στην Ανόρθωση, οι πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος ενώ ψηπάφου συγκεντρώνει ο Καλστρέμ. Αφίβολος ο Σέτιν, έτοιμος ο Φανίβ, δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Οι τιμωρημένοι Σαρφό και Γιάνκο δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει στη δράση ο Χαρλαμπούς. Τελεσίδικη είναι η αποφασή της Κράσα Πανίψωνα για χρησιμοποίηση του αμόχωστος ως έδρα της ως το τέλος της σεζόν. Παραμένει η κρεμότητα με τον Τσιγκρίνσκι, καθώς ο ίδιος δεν αποχωρεί. Πρεμιέρα για ΑΕΚ και κεραυνό στο FIFA Europe Cup. Η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 7 στο Κίτιον την Γουρσμπουργκ. Την ίδια ώρα στις 7 ο κεραυνός υποδέχεται στο Κώστας Παπαέλληνα στην Πάρνου Εστονίας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την Ισπανική Μπούρκος στις 8 για τη δεύτερη αγωνιστική του Euro Cup. Στις 7 η ΑΕΚ για τον Basketball Champions League θα φιλοξενήσει την Φινλανδική Βίλπας. Επίσημη ανανέωση του Αρτέτα με την Arsenal μέχρι το 2030. Θα ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην Εθνική, αλλά αυτό που μεταδίδει ο Λέο είναι αδύνατο να του αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο, τόνισε ο Σκαλόνι για την επόμενη μέρα στην Αργεντινή. Τον Σερκί της Manchester City φαίνεται πως έχουν βάλει στη μεταγραφική τους λίστα Paris Saint-Germain και Liverpool. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε

0: ταινίας «Ασεπιστή» σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
2: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
4: Ίνκο.
3: Μόνο Ίνκο?
4: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
3: Και για επαγγελματίες?
4: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
3: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
4: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
5: Τέλειο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά, πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
6: CIC Auto Masters.
7: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκιαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι τα παραμύθι εν τούτος η ώρ, έναν παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
8: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 11 Οκτωβρίου. Φρέσκο λαβράκι από 13.32, τώρα 9.99.
9: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
10: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 κιλοβάτ από 39,99, τώρα 27,99.
11: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
10: Πελέθικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
11: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
10: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
13: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
14: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
13: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
15: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
16: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
17: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
16: Κάτι άλλο?
17: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
2: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι

0: Χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
1: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

Καλό απόγευμα. Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Θα είμαστε παρέα για το επόμενο δίωρο. Χρήστες Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα περάσουμε όμορφα και ωραία όλο το υπόλοιπο της βραδιάς. Στο 2950 είναι και η δικιά σας συμμετοχή. Να στείλετε τα μηνύματά σας, να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Να θυμίσω τον χορηγό μας, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ, ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Θυμίζω, μετά τις 6 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές και θα δώσουμε δώρο ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Η εκπομπή Καλώς στα παιδιά θα δώσει ένα δώρο επιτραπέζιο παιχνίδι προσφορά από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Charity Idols. Στο 2950 γράφετε game, ένα όνομα, μπαίνετε στην κλήρωση. Λίγο πριν το τέλος θα δώσουμε το όνομα του τυχερού. Την Παρασκευή θα δώσουμε δώρο κουπόνια για το Kozo Comfort Zone. Σήμερα έχουμε το επιτραπέζιο παιχνίδι με τις ερωτήσεις. Χαμός το χθεσινό αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Μέση με την εθνική ομάδα. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακά τα όσα έφταναν κοντά μας. Όσοι τέλος πάντων είδατε πλάνα από τα social media, ήταν ομολογουμένως εντυπωσιακά όλα αυτά γύρω από ένα καταπληκτικό ποδοσφαιριστή. Τα όσα έχει πετύχει στην καριέρα του λίγο πολύ η πλήστη τα γνωρίζετε. Ούτε θα μπω στη διαδικασία να συζητήσω αν είναι ο καλύτερος ή ο δεύτερος καλύτερος ή ο τρίτος καλύτερος στον κόσμο κλπ. Κλπ. Αυτά είναι λίγο πολύ ανούσια να τα κάτσουμε να τα συζητάμε τώρα. Ούτε και γουστάρω αυτή την όψιμη διελκυστίδα μεταξύ Μέση Ρονάλτο για το ποιος είναι ο κορυφαίος. Κρατάω μια τοποθέτηση του Ντέμι Νικολαίδη, ο οποίος έχει πει ότι όλα αυτά τα χρόνια ένας ποδοσφαιριστής που τον έχει συγκινήσει ήταν ο Μέση. Αλλά ας μείνουμε μέχρι εδώ. Ο Μέση με την εθνική του ομάδα, μιας και χθες ήταν το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι, πήρε ένα μουντιάλ, έφτασε άλλες δύο φορές σε τελικό, σε τρεις τελικούς τη μία το κατέκτησε δηλαδή, πήρε δύο Κόπα Αμέρικα, νομίζω πήγε και σε άλλο ένα και απέτυχε στα πέναλτι, είχε επίσης. Έχει επίσης ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με την K20 το 2005. Για να φτάσει όμως να πετύχει όλες αυτές τις διακρίσεις, μεταξύ και τον Ballon d'Or, χρειάστηκε να φύγει από την πατρίδα του πριν κλείσει τα 13 του χρόνια. Έτσι, λίγο πριν κλείσει τα 13 του έγινε μετανάστης, που δεν είναι εύκολο. Όσοι είστε πατεράδες μπορείτε να αντιληφθείτε τι σημαίνει τώρα να φεύγετε όχι από τη χώρα, να πάτε σε μια άλλη ήπειρο στα 13 με προσδοκία ότι ο γιος σας θα γίνει ποδοσφαιριστής. Στα παιδικά του χρόνια, θα πω 2-3 πράγματα που κάποιοι τα γνωρίζουν, κάποιοι μπορεί να μην τα γνωρίζουν. Για αυτή την περίοδο, δηλαδή των πρώτων 13 χρόνων. Στα παιδικά του χρόνια ο Μέση εντάχθηκε στην τοπική ομάδα του Ροσάριο, την Γκραντόλη. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πατέρας του, ο Χόρχε, Γιώργος είναι στα ελληνικά νομίζω το Χόρχε, ναι. Μια μέρα έπαιζε μπάλα ο πατέρας έξω με το γιο του στο δρόμο. Σε κάποια στιγμή εμφανίζεται και ο τετράχρονος Μέση και ζήτησε να παίξει μαζί τους. Και ο πατέρας του έχει κάνει μια δήλωση λέγοντας «Μείναμε έκπληκτοι όταν είδαμε τι μπορούσε να κάνει. Δεν είχε παίξει ποτέ ξανά». Την πρώτη φορά που ακουμπάει μπάλα ο Μέση, έμεινε ο πατέρας και ο αδελφός ο μεγάλος και χάζευαν το μικρό στα 4 του χρόνια. Στην Γκραντόλη που πήγε, σε αυτή την ηλικία των 4 χρονών, έβαζε
4-5 γκολ, αν και η μπάλα σε κάθε παιχνίδι, έτσι. Και η μπάλα έφτανε σχεδόν μέχρι το γόνατό του, επειδή ήταν κοντούλης. Από την Γκραντόλη τώρα έφυγε για ένα παλαβό λόγο. Ήταν σε μια ηλικία 6 χρονών, πήγε ο πατέρας του, διότι ήταν και ο μεγάλος ο γιος σε αυτή την τοπική ομάδα του Ροσάριο, την Γκραντόλη. Πήγε ο πατέρας να δει τα παιδιά του, ακαδημιό, 4 ο ένας, 6, 7 ο άλλος, πόσο ήταν, πήγε να δει τα παιδιά του ο Χόρχε, τον Λιονέλ και τον Ματίας, και η ομάδα του αρνήθηκε την είσοδο. Ήθελε να πληρώσει εισιτήριο, 2 πέσος. Και εκνευρίστηκε ο πατέρας. Και λέει, αφού είσαστε έτσι, παίρνω τα παιδιά μου και φεύγω. Και έφυγε από την Γκραντόλη. 21 Μαρτίου του 1994, λίγο πριν κλείσει τα 7 του δηλαδή, τον πήρε στη Newell's Old Boys. Διότι η πλήστη, θυμόμαστε τη Newell's Old Boys, ότι από εκεί ξεκίνησε. Είναι η ομάδα που είχε παίξει και ο πατέρας του, στις μικρές όμως ηλικίες, δεν είχε φτάσει μέχρι την πρώτη ομάδα, ήταν η ομάδα του πατέρα του, εν πάση περιπτώσει. Και εκείνη την περίοδο, η Newell's είχε εξαιρετική φήμη, εξαιρετική φήμη για τις ακαδημίες της. Οι πρώτοι προπονητές που είδαν τον 7χρονο τότε Μέση είχαν εντυπωσιαστεί από το πόσο λίγη καθοδήγηση ήθελε σε αυτές τις ηλικίες, που έπρεπε να τους εξηγούν τα πάντα. Και αυτός δεν χρειαζόταν την καθοδήγηση των προπονητών του. 10 χρονών ο Μέση είχε ύψος

και 27. Ήταν πολύ κοντύτερος δηλαδή από τους συνομιλικούς του και ήταν και πιο κοντός από τα αδέλφια του στην αντίστοιχη, και έτσι οι γονείς του αποφάσισαν να τον πάρουν στον δόκτορα Ντιέγκο Σβαρστάιν, ο οποίος ανακάλυψε ότι το σώμα του δεν παρήγε μια συγκεκριμένη αυξητική ορμόνη, γνωστή ιστορία, θα έπρεπε να του χορηγούνται καθημερινά ενέσεις, οι οποίες όμως κόστιζαν περίπου 1.500 δολάρια το μήνα. Η αλήθεια είναι ότι οι ενέσεις λειτουργήσαν. Στα 11 του ο Μέση έφτασε το 1.32, στα 12 του πήγε στο 1.47. Στην αρχή ο πατέρας του μπορούσε να καλύπτει αυτό το ποσό μέσω κοινωνικής ασφάλισης και της εταιρείας στην οποία εργαζόταν, αλλά ζήτησε σε κάποια στιγμή και τη συνδρομή της Newell's. Βάλτε κι εσείς κάτι. Η διοίκηση εκεί του είπαν αρκετά, του έδωσαν πολλές υποσχέσεις, αλλά εν τέλει μόνο 300 πέσος πλήρωσε. Τώρα δεν ξέρω την αντιστοιχία, διότι είχε αλλάξει πάρα πολλές φορές το πέσος με τα σημερινά δεδομένα, και να το βρω δηλαδή δεν θα έχει νόημα τι άξιζε τότε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και έτσι ο πατέρας του, αφού έβλεπε ότι δεν ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν το παιδί του, σκεφτόταν άλλες λύσεις για να βάλει και πίεση στην Newell's. Να βρει μια ομάδα που θα μπορούσε να καλύπτει τις ενέσεις του γιού του, διότι ήταν μεγάλο κονδύλι για την οικογένεια τα 1.500 δολάρια το μήνα. Τον φεύγει και τον παίρνει στη River Plate, στην οποία αγωνιζόταν ο Πάμπλο Αϊμάρ, τον οποίο θαύμαζε ο Μέση. Το 2000 λοιπόν πήγε στη River, αλλά και εκεί οι προπονητές αμφέβαλα λόγω της κορμοστασιάς του αν μπορούσε να αγωνιστεί σε ψηλό επίπεδο. Και μάλιστα όταν είχε πάει εκεί στη River Plate στο Buenos Aires, στο πρώτο δοκιμαστικό τον είχαν στον πάγκο, ούτε καν τον υπολόγισαν, και είπαν να τον χρησιμοποιήσουν στο τελευταίο δίλεπτο. Δύο λεπτά πρόλαβε να κάνει ποδιά σε δύο παίκτες. Περνά την μπάλα κάτω από τα πόδια σε δύο παίκτες και του ζήτησαν, μόλις το είδαν αυτό, του ζήτησαν έλα στο επόμενο. Στο επόμενο φιλικό, είναι 12 χρονών ο Μέση κάπου εκεί με της River, ξεκινάει βασικός, έβαλε 10 γκολ. Ξεκινάει 10. Η River ζήτησε να τον υπογράψει, αλλά υπήρχε ένα θέμα. Οι ξενώνες της, που φιλοξενούσαν τα παιδιά από διάφορες περιοχές της Αργεντινής, μπορούσαν να φιλοξενήσουν παιδιά άνω των 13 χρονών. Και έτσι δεν μπορούσε να μείνει ο Μέση, γιατί δεν είχε φτάσει σε αυτή την ηλικία. Ούτε και ήταν εύκολο να κάνει το ταξίδι 300 χιλιόμετρων Ροσάριο Buenos Aires. Και έτσι έφυγε από εκεί. Από τη στιγμή που ούτε η Newell's έδινε λεφτά για τις ενέσεις του, ο πατέρας του σκεφτόταν τι άλλο θα μπορούσε να κάνει για να μπορέσει να εξασφαλίσει αυτό το κονδύλι. Αν μη τι άλλο αυτό. Το Φεβρουάριο του 2020 δημιουργήθηκε ένα βίντεο με τον Μέση που έκανε 113 ποδαράκια με ένα πορτοκάλι, 140 με ένα μπαλάκι του τένις και άλλα 29 με μια μπάλα του πικ-πονγκ. Και αυτή η κασέτα, μαζί με κάποια άλλα στιγμιότυπα από αγώνες του Μέση, δόθηκαν στον Οράσιο Γκραχιόλι, φίλος της οικογένειας, είχε καταγωγή από το Ροσάριο και είχε και πάρα πολύ μεγάλη περιουσία στη Βαρκελόνη. Αυτός ο τύπος, ο κύριος Γκραχιόλι λοιπόν, έδωσε την κασέτα στον ατσέντη Τζουζέπε Μαρία Μινγκέλια, που ήταν φίλος με τον προπονητή της Μπάρτσα, ενός εκ των προπονητών της Μπάρτσα, τον Κάρλες Ρέσακ, που είχε και μεγάλη επιρροή στο σύλλογο. Φεύγει λοιπόν από τον Γκραχιόλι, πάει στον ατσέντη, ο ατσέντης δίνει στον Κάρλες Ρέσακ που τον γνώριζε, και αυτός είπε ότι αν συμφωνούσαν να πληρώσουν για την θεραπεία του Μέση με την αυξητική ορμόνη και έβρισκαν δουλειά στον Χόρχε, θα μπορούσαν να τον υπογράψουν. Έτσι, 17 του Σεπτέμβρη του 2000 μπαίνει στο αεροπλάνο, πρώτη φορά πετάει και πάει Βαρκελόνη.
Εκεί οι προπονητές του πάλι ανησυχούσαν. Έβρισκε πάντα το ίδιο πρόβλημα. Μην τον τσακίσουν οι συμπαίκτες του λόγω σωματοδομής. Και μάλιστα είχαν γίνει και παρατηρήσεις στους παίκτες της ηλικίας του. Ο Πικέ ήταν της ηλικίας του και σε κάποια στιγμή ο Πικέ λέει πώς να είμαστε προσεκτικοί μαζί του. Εδώ δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Με αυτά και με αυτά ο Ρέσακ σε κάποια στιγμή ήταν ο Μέση εκεί, ζήτησε να τον δει για πρώτη φορά να παίζει, να δει τι λέει ο μικρός και είπε φέρτε το μικρό και βάλτε τον να παίξει με 2 χρόνια μεγαλύτερους του, με τους 15χρονους δηλαδή. Πάει να τον δει, μέσα σε μερικά λεπτά πριν καν τελειώσει το παιχνίδι αποφάσισε ότι αυτός μου κάνει. Πάει να πάρει πρόταση στην Μπαρσελόνα. Οι διοικούντες δεν ήταν ζεστοί όμως. Η ομάδα περνούσε πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν χάγια με Λουίς Φαν Χάλ στη μέση της βαθμολογίας, μία από τις χειρότερες σεζόν. Ήταν και τα παραδείγματα του Ρικέλμε και του Σαβιόλα, δύο Αργεντινών που δεν προσαρμόστηκαν εύκολα. Πώς να πάρεις μία απόφαση για ένα παιδί τώρα των 13 χρονών. Ήταν και το οικονομικό στη μέση με τις ενέσεις. Ήταν επίσης και το γεγονός ότι ήθελε να φέρει και όλη την οικογένειά του ο Μέση εκεί, και αυτό με την οικογένειά του θύμισε και λίγο το Μαραντόνα που είχε φέρει και εκείνος όλη την οικογένεια και τους φίλους του, αλλά δεν βγήκε σε καλό. Και ήταν κομπομένοι στην Μπαρσελόνα και οι μέρες περνούσαν σχεδόν 2,5 μήνες. Σε κάποια στιγμή ο Ατσέντης, ο Μιγγέλια, πάει να βρει τον Ρέσακ. Ήταν σε ένα γήπεδο τένις να παίξουν τένις. Και μετά από το παιχνίδι τους έκατσαν στην καφετέρια να πιούν την πυρίτσα τους. Εκεί άρχισε να τον πιέζει ο Μιγγέλια για το μικρό. Φαίνεται πως έπιασαν τόπο και ο Ρέσακ έκανε ένα περίγραμμα σε μια χαρτοπετσέτα και την υπέγραψε. Νομικά δεν ήταν δεσμευτική. Έχει μείνει αυτό στην ιστορία. Δεν ήταν νομικά δεσμευτική. Αλλά έτσι ξεκίνησε η ιστορία του Μέση στην Μπαρσελόνα. Με εκείνη την χαρτοπετσέτα, σε εκείνο το γήπεδο του τένις, με τον Μιγγέλια και τον κύριο Ρέσακ.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Στο 2950 τα μηνύματά σας θυμίζω ότι έχουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι να δώσουμε με ερωτήσεις σε 20 κατηγορίες. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε και την κλήρωση. Είναι προσφορά από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Charity Idols. Στο 2950 γράφετε game, το όνομά σας, μπαίνετε στην κλήρωση. Και Σάβα, το ότι έφυγε όπως το άξιζε με πέναλτι, λέει ο φίλος μου ο Σάβας, ο οποίος με τσιγκλάει, δεν έχει καμία σημασία. Τα όσα έχει πετύχει στην καριέρα του είναι το τελευταίο πράγμα που θα συζητήσουμε αυτό. Θα επιστρέψουμε με την τοπική επικαιρότητα αμέσως μετά το διάλειμμα μας. Been

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο Μητσοτάκης και ο Μακρόν συζητούν για το GSI. Εντός Οκτωβρίου οι εξελίξεις για το καλώδιο. Οι Med9 χαιρέτησαν την πρόεδρο για την ένταξη της Κύπρου στη Σέγγεν. Αντιδρούν οι κάτοικοι ακροτηρίου για τις νέες κεραίες. Καταγγέλνουν επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. Σε επαφή με τις βρετανικές βάσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Πανεπιστημίου Κύπρου εκλέγεται γυναίκα Πρίτανης. Η Μαρίνα Νεοφίτου, καθηγήτρια τμήμα πολιτικών μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος, αναλαμβάνει τα ενία. Την πάση της λειτουργίας της σχολής και του Μουσείου Χαρακτικής Χαμπής στα Πλατανίσια, ανακοίνωσε ο καλλιτέχνης. Καταγγέλει αδιαφορία και έκαμπτη στάση από τη διαχείριση του τουρκοκυπριακών περιουσιών. Το Νόμπελ Χημίας 2026 απονέμεται στους Ανρίκ Καγκάν και Κενσό Σοάι για την αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα, το απόγευμα αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά εσωτερικό και νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και παράλληλα και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
4: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Ανάμειχτα λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 700 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
10: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για έκτη χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
11: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

0: κατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
1: Το σώμα σου αλλάζει. Και εσύ μαθαίνεις να το ακούς ξανά. Με περισσότερη κατανόηση, περισσότερη φροντίδα, περισσότερη γνώση. Η εμμηνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής. Και δεν χρειάζεται ούτε να την αγνοείς, ούτε να τη ζεις μόνη. Μίλησε για αυτήν. Ενημερώσου. Άκουσε το σώμα σου. Εμμηνόπαυση. Μια νέα πλευρά της δύναμής σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
2: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε τη GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
3: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
5: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία CoFarm. Είναι η ώρα που αξίζει να δώσετε ενέργεια στο σώμα σας με τις πολυβιταμίνες Advances.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 γράφετε game με ονοματεπώνυμο. Μπαίνετε στην κλήρωση για το επιτραπέζιο δώρο που μας προσφέρει το Charity Idols, το φιλανθρωπικό ίδρυμα Charity Idols. Και είναι ένα ωραίο επιτραπέζιο με ερωτήσεις, απαντήσεις. Περνάτε όμορφα τα βράδια με την παρέα σας. Αν δεν κάνουμε κουβέντα, αλλά τι θα γινόταν στην περίπτωση

Ο Μέση πήγαινε Εθνική Ισπανίας και είχε τον εύκολο δρόμο με την Εθνική. Θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για τους Ισπανούς, ξέρω εγώ. Ναι. Αν δεν αφαιρεθεί, λέει ο 040, το 10 στην Αργεντινή, ότι καλύτερο υπάρχει τώρα είναι ο Νίκο Πας της Κόμο, είναι της Ρεάλ και είναι δανεικός, φοβερός παίκτης. Νομίζω έχει αφαιρεθεί το 10, έχει τραβηχτεί πίσω.

Τι έγινε στο φιλικό του ΑΠΟΕΛ με την Κράσαβα, τι έγινε? Ένα, ήρθε ο μάνατζερ εκεί του Τσικρίνσκι να το δει. Είναι και ο μάνατζερ του Σεπτιού. Και όταν του είπαν ότι είναι κλειστό για τον κόσμο, αντέδρασε, δεν έφευγε. Έπεσαν κάποιες ψηλές. Πήγε και ο Σεπτιούκ εκεί για να βοηθήσει, ξέρω εγώ, τον μάνατζερ. Με αποτέλεσμα να φύγει με κακό τρόπο ο μάνατζερ από το γήπεδο. Και αυτό δεν άρεσε καθόλου στην Κράσαβα. Ένιωσε προσβεβλημένη με τη συμπεριφορά του μάνατζερ, των ανθρώπων εκεί του ποδοσφαιριστή και του Τσικρίσκη, και γι' αυτό εξέδωσε την ανακοίνωση στους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ για το επεισόδιο που έγινε. Το Σάββατο, την Παρασκευή ξεκινάει το πρωτάθλημα και σε όλα τα παιχνίδια υπάρχει φαβορί, με εξαίρεση ένα παιχνίδι. Στα 6 από τα 7 βάσει στοιχηματικών αποδόσεων, αν κάποιος διαφωνεί, εδώ είμαστε, στο 29.50, η Πάφος έχει, αναφέρομαι στα φαβορί τώρα, η Πάφος έχει την πιο δύσκολη, την δεύτερη πιο δύσκολη αποστολή, με την Ανόρθωση εκτός έδρας. Η νίκη της είναι στο 1.47. Φαβορί είναι και ο ΑΠΟΕΛ στο 1.44 απέναντι στη Σαλαμίνα. Και ο Απόλλωνας στο 1.42 με την Κράσαβα εκτός έδρας. Πιο χαμηλή είναι η τιμή της ΑΕΚ, 1.34 με την Ομόνια Ραδίπου. Η Ομόνια έχει την πιο χαμηλή απόδοση με την Καρμιώτης, αν και παίζει εκτός έδρας, το 1.18. Η πιο ψηλή τιμή σε σχέση με τα φαβορί είναι στην ΑΕΛ, που δίδεται φαβορί με την Ομόνια 29 Μαΐου, με τον Άσο να είναι κοντά στο 1.70. Ενώ το πιο αμφίροπο παιχνίδι, που προσωπικά δεν το περίμενα, αλλά έτσι βγαίνει βάσει στοιχηματικών αποδόσεων, είναι το Ολυμπιακός Άρης. Με τον Άρη βέβαια να είναι φαβορή στο 2.05 και τον Ολυμπιακό στο 3.50. Και αν αφαιρέσουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη, θα πω ότι όλα αυτά τα φαβορή δεν θα περάσουν. Κάποιο θα σπάσει.

για το πρωτάθλημα, έτσι. Η Ομόνοια έχει τον πρώτο λόγο στις αποδόσεις με την κατάκτηση του τίτλου, για την κατάκτηση του τίτλου, να προσφέρεται στο 3.25. Και ακολουθεί η ΑΕΚ Λάρνακας στο 3.50. Η Πάφος στο 3.75. Και διαμορφώνεται μια τριάδα αυτή τη στιγμή μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Τις επόμενες τέσσερις μπορεί να αλλάξει, αλλά στις πρώτες τέσσερις με βάση τα αποτελέσματα, αποδόση κλπ. Διαμορφώνουν μια ιδιαίτερα κλειστή πρώτη τριάδα όσο αφορά τις αποδόσεις για την κατάκτηση του τίτλου. 3.25 η Ομόνοια, 3.50 η ΑΕΚ, 3.75 η Πάφος. Είναι κοντά ο Απόλλωνας, ακολουθεί στα 5 ευρώ. Στα 10 είναι ο ΑΠΟΕΛ και η απόσταση μεγαλώνει στη συνέχεια, με τον Άρη να πηγαίνει στα 50 και στην ΑΕΛ στα 60. Δηλαδή, αν ψάχνουμε φαβορί για τον τίτλο, κοιτάμε από το 1 στα 10 του ΑΠΟΕΛ και πάμε στο 3.25 της Ομόνοιας. Μετά μεγαλώνει, δηλαδή το 1.50 δύσκολο το βλέπεις. Το 1.10 μπορείς να το δεις. Το 1 στα 5 επίσης μπορείς να το δεις. Το 3.75, το 3.50, το 3.25 είσαι εκεί. Δηλαδή κάθε νίκη, ισοπαλία, ήττα, μπορεί, αλλάζει. Ισοπαλία η Ομόνοια 29 Μαΐου, λέει ο φίλος, με την ΑΕΛ, εκτός έδρας. Θα είναι έκπληξη, ναι. Στο δικό μου το μυαλό θα είναι έκπληξη. Με την φόρα που έχει πάρει η ΑΕΛ, με το momentum που είχε. Τώρα δεν ξέρω τι εικόνα θα παρουσιάσουν οι ομάδες, διότι είναι σχεδόν ένα μήνα να παίξουν μπάλα. Τρεις εβδομάδες είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρουμε την καταπώνηση των διεθνών, ποιος πώς έρχονται πίσω. Κάποιοι θα καθυστερήσουν. Η Ομόνοια ξεκινάει Παρασκευή και πάμε Σάββατο, Κυριακή και έχουμε και παιχνίδι Δευτέρα. Okay, το παιχνίδι της Δευτέρας είναι η ΑΕΚ με την Ομόνοια Ραδί, που λίγο πολύ ξεκουράζονται οι παίκτες, το βλέπουμε. Αλλά είναι Κυριακή το παιχνίδι της ΑΕΛ με την Ομόνοια 29 Μαΐου. Είναι καλά οργανωμένη φέτος η Ομόνοια 29 Μαΐου, αλλά κάνει αρκετά, έχει θέματα στην άμυνά της. Και εκεί ίσως την χτυπήσει η ΑΕΛ. Αν μπορέσει να βελτιωθεί εκεί αμυντικά, έχει καλές πιθανότητες να πάρει βαθμούς, όχι το παιχνίδι με την ΑΕΛ, γενικώς μιλάω, να πάρει βαθμούς, να πάει να παλέψει για την παραμονή της στην κατηγορία. Γιατί είναι καλά οργανωμένη και νομίζω ότι αυτή η σοφία που έχει αποκομίσει από την προηγούμενη της παρουσία, αυτή η εμπειρία, αυτή η ωριμότητα θα την βοηθήσει να παλέψει τη φετινή σεζόν. Δεν είμαι βέβαιος πόσο εύκολο θα είναι αυτό για την Κράσαβα να παλέψει, έτσι όπως ξεκίνησε. Διότι ξέρουμε πώς πάνε τα πράγματα και ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει όλη αυτή το στραβό ξεκίνημα, οι αλλαγές προπονητών, όλα τούτα μπορεί να σε πάρουν από πάρα πολύ νωρίς από κάτω. Και αν δεν καταφέρει, παίζει και με δύσκολα παιχνίδια. Δηλαδή τώρα έχει τον Απόλλωνα, που επιστρέφουν και σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές πίσω. Δεν είναι τόσο απλό να πάρεις βαθμό. Θα είναι έκπληξη αν καταφέρει να πάρει βαθμό ή αν κερδίσει κιόλας. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να δω κατά πόσο μπορεί να αντιδράσει η Κράσαβα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Μου μοιάζει όμως μια καλή περίπτωση για την Ομόνοια 29 Μαΐου να πάει να παλέψει με τις υπόλοιπες, δηλαδή με την Καρμιώτισσα, με την Ομόνοια Ραδίπου κλπ. Για να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό, χρειάζεται, ναι, αραιά και που να παίρνει κάποιους βαθμούς από μεγάλους αντίπαλους. Τα τσιμέντα στο Τσίριο κρέμονται, αλλά θέλουν και άδεια λειτουργίας από πάνω, λέει ο 227. Εντάξει, μπορούμε, εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου πάντα είχα, δεν ρίχνουμε τη μια την κερκίδα κάτω να βάλουμε από αυτές τις σιδεροκατασκευές να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία. Ενώ είναι το πιο εύκολο πράγμα. Δεν ξέρω πόσο θα κοστίσει, ενώ φέρε χρήμα μέσα, ξέρω εγώ, 3-4 εκατομμύρια να κάνουμε ανακαίνιση, αναδιάρθρωση, αναστήλωση. Ρίξτε το κάτω, ρίξτε μια κερκίδα κάτω από τις δύο. Την Ανατολική, για παράδειγμα, αφού η Δυτική έχει και τα υπόλοιπα, είναι τα αποδυτήρια, είναι όλα τα υπόλοιπα, είναι

θεωρία κλπ. Ρίξτε την εκείνη. Κάνε μια σιδεροκατασκευή 3-4 χιλιάδων θέσεων να μπορεί να φιλοξενεί κόσμο μέσα σε 6 μήνες. Που είναι εύκολο να γίνει. Δεν ξέρω τώρα διαδικαστικά τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά okay. Φίλε, νιώθω ότι η ομάδα μου Απόλλωνας θα έχει απώλειες, όχι ήττα, αλλά ισοπαλία, λέει ο 702. Γιατί, είναι ένστικτο ή βλέπεις κάτι, ενώ σε τρομάζει κάτι? Διότι η εικόνα του δεν ήταν κακή στο ξεκίνημα και επιστρέφουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που του έλειψαν του Λοσάδα στο πρώτο, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Γι' αυτό σε ρωτάω, αν είναι ένστικτο είναι ένα πράγμα, αν είναι ποδοσφαιρικά που γράφεις είναι εντελώς διαφορετικό. Το ποδοσφαιρικό το συζητάμε. Όχι ότι αποκλείω τίποτα, τίποτα δεν αποκλείω. Διότι είμαι ο πρώτος που έχω πει ότι από αυτά τα 6 φαβορί, αφαιρώ το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη, κάποιο θα σπάσει. Ένστικτο. Okay. Το δέχομαι. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Θα δούμε ομάδες που θα τουμπάρουν, αλλά okay, ο πρωταθλητισμός, η Ευρώπη ή ένα στόχος τέλος πάντων θέλει συνέπεια. Συνέπεια δεν σημαίνει κερδίζω πάντα. Αλλά okay, μπορεί να χάσω ένα παιχνίδι, να κάνω τις 3-4 μου νίκες, να έρθω ένα χ, να κάνω 3-4 νίκες, να χάσω ένα παιχνίδι. Δηλαδή μπορείς να πας στα 10 παιχνίδια με 8 νίκες μια ισοπαλία. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Είναι πορεία αρκετά καλή αυτή. Διότι στα 30 παιχνίδια είναι 3-4 ισοπαλίες. Αν μπορείς δηλαδή στο μήνα να έχεις 3 νίκες και μια απώλεια. Φτάνει η απώλεια να μην είναι όλες ήττες. Να είναι μία ήττα και μετά από άλλα 3-4 να είναι μια ισοπαλία. Έταξε 5-6 εκατομμύρια ο πρόεδρος μας για το τσίριο από πρόπερση για να κάνει show. Πούντα. Οι άνθρωποι του Γάσιο να μας εξηγήσουν λίγο τι γίνεται, που και αυτοί νομίζω είναι σε απόγνωση. Τουλάχιστον αυτό μου βγάζουν. Αυτή είναι η εκτίμησή μου ότι είναι σε απόγνωση. Τώρα κάτι δεν πάει καλά, διότι πάντα κάτι κρύβεται, πάντα κάποιος άλλος θέει και δεν βγαίνουμε από μέσα εδώ και πόσα χρόνια, είναι 2-3 χρόνια αυτή η ιστορία. Η Ομόνοια αν κάνει αλλαγές λόγω Ευρώπης και κούρασης, γιατί παίζει Παρασκευή. Αυτά τα παιχνίδια των ομάδων μας στην Ευρώπη 040, να ξέρεις ότι υπάρχει και μια προσυνεννόηση με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας. Δηλαδή η Ομόνοια, ίσως, επειδή ακολουθούν ευρωπαϊκά, έτσι, ίσως να προτίμησε να κερδίσει μια-δυο μέρες ξεκούραση από το ευρωπαϊκό που ακολουθεί, παρά να πάει Κυριακή, Πέμπτη, ξέρω εγώ. Δεν στο λέω 100%, αλλά ξέρω ότι γίνεται μία συνεννόηση με τις ομάδες, ποια θέλει να παίξει Κυριακή, ποια θέλει να παίξει Σάββατο ή πώς μπορεί να διαμορφωθεί το πρόγραμμα, έτσι ώστε, διότι βγήκε το πρόγραμμα ούτως ή άλλως, γίνεται μία συνεννόηση με τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, έτσι ώστε να είναι ικανοποιημένες όλες οι πλευρές.

Και για το θέμα της Μακάμπη που συζητούσαμε χθες, εχθές ήταν η κουβέντα όλη. Μου στέλνει και ένας μήνυμα, την συμφωνία του Παλέντε Σπόρ με τους Εβραίους την έκαναν τα αδέρφια τους, δεν σε καταλαβαίνω, 098. Αλλά γιατί την θεωρείτε κακή, με την προϋπόθεση ότι η διαφήμιση που θα έχουμε θα είναι πάρα πολύ καλή? Είναι Ευρωλίγα, είναι στην Κύπρο, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα πάνε όλα τα υπόλοιπα, με την προϋπόθεση ότι πληρώνουν, διότι έχω πάρει μια πληροφορία ότι τα υπόλοιπα θα τα πληρώνει το κράτος, δηλαδή την αστυνόμευση που είναι υποχρεωμένο, αστυνόμευση κλπ. Αλλά η διαφήμιση ως διαφήμιση είναι τεράστιο σύν για την Κύπρο. Θα έρχεται κόσμος από το Ισραήλ να βλέπει παιχνίδια. Από ό,τι καταλαβαίνω θα έρχονται αρκετοί. Είναι 3.000 τα εισιτήρια που τους αναλογούν. Άρα κάπου πρέπει να ξοδέψουν χρήμα. Δεν συζητάω θέματα επεισοδίων. Δεν συζητάω κάτι διαφορετικό. Μένω στο αθλητικό κομμάτι, ότι θα είναι κέρδος. Κέρδος για το νησί μας. Στο φίλο που ρώτησε, λέει ο 718, ξέρω σίγουρα ότι η Ομόνοια ζητά ποιες μέρες να παίξει όταν έχει Ευρώπη απόφαση προπονητή. Μα αυτό ισχύει εδώ και χρόνια με τις ομάδες μας. Δεν είναι αυθαίρετο. Υπάρχει δηλαδή μια συμφωνία της Ομοσπονδίας όσο αφορά το καλεντάρι. Οι Εβραίοι που θα έρθουν έχουν κάρτα φιλάθλου? Δεν το γνωρίζω. Λέω μάλλον όχι όσο αφορά την κάρτα φιλάθλου της Κύπρου. Μπορεί να έχουν στο δικό τους το σύστημα ειδική κάρτα. Ας πούμε, στην Ελλάδα υπάρχει τρόπος, μπαίνεις στο gov.gr, μπαίνεις μέσα στο σελίδα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, στο application, εκδίδεις εισιτήριων, σου το βγάζει εκεί στο gov.gr για να μπορέσεις να μπεις στο γήπεδο. Άρα γίνεται μια εσωτερική, είναι αυτό που λέγαμε πολλά χρόνια εδώ στην Κύπρο πριν γίνει η κάρτα, ότι θα μπορούσε η κάθε ομάδα να το έκανε για να γνωρίζει ποιος μπαίνει και ποιος δεν μπαίνει στο γήπεδο. Άρα μπορεί να υπάρχει κάτι εσωτερικό που αφορά την Μακάμπη, διότι και εμείς θα δοθούν στους Κύπριους φιλάθλους 1.500 εισιτήρια. Δεν ξέρω αν σπάσει κάποιο φαβορί, αλλά το Άρης Ολυμπιακός είναι ισοπαλία, λέει ο 408. Άλλη ισοπαλία Ολυμπιακός. Πώς ισοπαλείς, με ταχύ θα πέσει. Δεν αρκούν δηλαδή οι βαθμοί. Είναι 36 και 7, 40 κάπου, 43, σε στο όριο μόνο ισοπαλίες. Πού δεν θα έρθουν μόνο ισοπαλίες? Θα χρειαστεί να πάρει και κάποιες νίκες, διότι είτε θα κάνει. Πώς να μην συζητήσεις για επεισόδια όταν θα έχει Μακάμπι Φενέρ? Γιατί να μην υπάρξει μια πρόληψη, ξέρω εγώ. Όπως θα γίνει, δεν θα παίξει Φενέρ με την Μακάμπι, δεν ξέρω αν θα πάει κόσμος εκεί ή όχι. Αλλά να βρουν έναν τρόπο, διότι είναι τρεις οι τουρκικές. Τη μία τη γλιτώνουμε, νομίζω είναι τώρα. Μένουν άλλες δύο. Η ΑΕΛ θα κερδίσει 5-0 την Κυριακή. Θα παίξει, μένει να δούμε τον καινούριο που έχει έρθει. Κανονικά πρέπει να είναι έτοιμος. Ενώ σε καλή κατάσταση. Αν δεν πάμε έξω από το γήπεδο με πανό και σημαίες, τότε δεν θα γίνει τίποτα. Αν πάμε εκεί να κάνουμε ξυπνάδες, τότε όχι. Όχι μόνο κακή διαφήμιση θα κάνουμε, αλλά θα εκτραπούν τα πράγματα και θα βγαίνει ο κάθε πονημένος, λέει, το μακρύ και το κοντό του. Εγώ μιλάω στο αθλητικό κομμάτι. Ότι θα έρθει μια ομάδα από το Ισραήλ, θα έχουμε αγώνες της Ευρωλίγκα στο νησί μας. Κάποιοι άνθρωποι θα πληρώσουν εισιτήριο να έρθουν Κύπρο. Θα έρθουν, ξέρω εγώ, από την Ισπανία, από τη Γαλλία, διότι έρχονται. Μπορούν να ταξιδεύουν και εκτός. Θα ισχύει κάθε φορά που θα παίζει Μακάμπι, άρα. Συν την διαφήμιση που θα έχει σε εκατομμύρια κόσμο. Αυτό το κομμάτι είναι συν. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι σημαίνει το κόστος. Εφόσον η Μακάμπι πληρώνει για το γήπεδο και δεν είναι δωρεάν
και δεν είναι όλα τα υπόλοιπα δωρεάν. Να τα πληρώνει ο Κύπριος φορολογούμενος. Καταλαβαίνω το θέμα της αστυνόμευσης σε ένα σημείο. Στη σούμα, στη ζυγαριά. Είναι υπέρ μας. Θα υπάρχει και η ευκαιρία σε 1500 άτομα να πάνε στο γήπεδο να δουν παιχνίδια ψηλού επίπεδου, ειδικά όσοι γουστάρουν Ευρωλίγκα, όσοι γουστάρουν μπάσκετ. Και είναι ωραία αυτά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω πόσοι έχετε, πάει σε γήπεδο να δείτε αγώνα της Ευρωλίγκα. Είναι πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Τα έξοδα για αστυνόμευση των Εβραίων, λέει, χτίζουμε 3 σχολεία. Γιατί θα είναι τόσα πολλά, μιλάμε για εκατομμύρια. Πώς θα κοστίσει η αστυνόμευση? Πόσα λεφτά να κοστίσει? Δεν ξέρω πώς θα κοστίσει. Αλλά δεν είναι. Άμα θέλουμε να χτίσουμε σχολεία, φίλε, τα χτίζουμε. Πώς θα μπορούμε να πάρουμε εισιτήρια από τα 1500 που λες? Θα εκδοθεί η σχετική ανακοίνωση για τον τρόπο, θα είναι συγκεκριμένο application της Maccabi, για τον τρόπο που θα μπορούν οι Κύπροι φίλαθλοι να αποκτήσουν εισιτήρια. Μέχρι στιγμής ακόμη δεν είναι έτοιμο, αλλά μόλις είναι έτοιμο θα δοθεί στην δημοσιότητα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sport FM 95 για όλα τα νεότερα. Θα σας, ενώ μόλις έχουμε πληροφόρηση, θα σας τη μεταφέρουμε. Προς το παρόν θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε με ακροατές. Θυμίζω, γράφοντας game στο 2950, ένα ονοματιπώνυμο, μπαίνετε στην κλήρωση για το επιτραπέζιο παιχνίδι ερωτήσεων που μας προσφέρει το φιλανθρωπικό ίδρυμα Charity Items.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Big Guards. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ortiz Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Κοπέ απαντά στην ανακοίνωση της πετοσφαιρικής ΑΕΛ για τη χρήση του Σπύρου Κυπριανού από τη Μακάμπι Τελαβίβ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ρωτήθηκε ούτε κλήθηκε να εκφράσει άποψη για την παραχώρηση του σταδίου, το οποίο διαχειρίζεται αποκλειστικά ο ΚΟΑ. Παραλληλά, αναφέρει πως η ΑΕΛ δεν επικοινώνησε προηγουμένως με την Ομοσπονδία για να εκφράσει τους προβληματισμούς της. Ο πρόεδρος της Κοπέ θα έχει αύριο συνάντηση με τον πρόεδρο του ΚΟΑ για το θέμα. Θέμα χρόνου, η συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα. Θα υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο που θα καθορίζει την στρατηγική, ενώ θα υπάρχει και το εκτελεστικό κομμάτι. Στόχος είναι η ομάδα να διεκδικεί τίτλους και να βγαίνει στην Ευρώπη, γι' αυτό και θα έχει το αντίστοιχο μπάτζετ. Στο αγωνιστικό διαθέσιμο θα είναι η Καρίγιο και Μαντσίνη ενώ ψήνει Ασσαλαμίνας, αφίβολος ο Μαρκίνιος, ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λάιφης. Αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται η τελική έγκριση της Ευρωλίγκα στο αίτημα της Μακάμπι Τελαβίβ για να χρησιμοποιεί ως έδρα το Σπύρος Κυπριανού. Στη Μακάμπι θα αναλογούν 3.000 εισιτήρια στους Κύπριους φιλάθλους 1.500 και περίπου 150 στη φιλοξενούμενη ομάδα. Τα εισιτήρια θα διατεθούν στο κυπριακό κοινό μέσω ειδικής πλατφόρμας. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του Νταβόρ Στραφτσκόφσκι μέχρι το 2029, ενώ η Ομονία 29 Μαΐου θα είναι εκτός Καφού και Τζόκε. Την καλύτερη δυνατή διαχείριση των διεθνών ποδοσφαιριστών της Ομόνιας καλείται να κάνει ο Χένινγκ Περ, κόλλησε η διάθεσή του για τον αγώνα με την Καρμιώτισσα. Επανήλθαν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, δεν υπολογίζονται ενόψει Ομόνιας Αραδίπου, Γιαμίν και Τσακών. Στον Απόλλωνα ο Ερνάν Λοσάδα υπολογίζει ξανά στους Κασπάρ, Ροσμπολτ, Μπράουν και Γιούπιτς για τον αγώνα με την Ένι Ύψωνα. Πλήρης η Πάφος για τον αγώνα με την Ανόρθωση, στο Αντώνης Παπαδόπουλος, μοναδικός αφίβολος ο Κορέα. Στην Ανόρθωση πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος ενώ η Πάφος συγκεντρώνει ο Καλστρέμ, αφίβολος ο Σέτιν, έτοιμος ο Φανίβ, δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Οι τιμωρημένοι Σαρφό και Γιάνγκο δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει στη δράση ο Χαρλαμπούς. Τελεσίδικη είναι η απόφαση της Κρασαβάιν Ύψωνα για τη χρησιμοποίηση του αμοχωστός ως έδρατης ως το τέλος της σεζόν. Παραμένει η εκκρεμότητα με τον Τσιγκρίνσκι καθώς ο ίδιος δεν αποχωρεί. Πρεμιέρα για ΑΕΚ και Κεραυνό στο FIFA Europe Cup. Η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 7 στο κηδείον τη Γουρσμπουργκ. Την ίδια ώρα στις 7 ο Κεραυνός υποδέχεται στο Κώστας Παπαέλληνα στην Πάρνου Εστονίας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την Ισπανική Μπούρκο στις 8 για τη δεύτερη αγωνιστική του Euro Cup. Στις 7 η ΑΕΚ για τον Basketball Champ.

0: Arsenal μέχρι το 2030. Θα ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην Εθνική, αλλά αυτό που μεταδίδει ο Λέο είναι αδύνατο να το αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο, τόνισε ο Σκαλόνι για την επόμενη μέρα στην Αργεντινή. Τον Σερκί της Manchester City φαίνεται πως έχουν βάλει στη μεταγραφική τους λίστα Paris Saint-Germain και Liverpool. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας, Sport FM 95.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
4: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
5: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
6: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο!
7: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση

0: ξυριστική μηχανή ανδρική ή γυναικεία από 38 ευρώ, τώρα 28 ευρώ. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
1: Πανίκο! Άκου το παλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
2: CIC Automasters. Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
6: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 14 Οκτωβρίου. Χταπόδι από 21,89, τώρα 17,13. Φιλέτο τόνου αλαλούγκα από 15,22, τώρα 11,41. Αθερίνα από 9,51, τώρα 6,65.
7: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
8: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
10: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
9: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's app. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
11: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
12: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η ατζέντα του φθινοπόρου. Ταινίες, σειρές, παραστάσεις, βιβλία. Μια επιλογή από όσα περιμένουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το πρόβλημα της ψυχοθεραπείας. Πότε μια θεραπεία πρέπει να θεωρείται επιτυχημένη? Ακόμη δοκιμάζουμε τα σουβλάκια της Αθήνας και τη νέα τάση που επαναφέρει το παλιό και μετρημένο τυλίχτο. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
15: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
16: Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σε λίγο θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά»

0: Τον Σπορ FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, ξεκινώντας από την Πάφο Τάσου Παπαδόπουλου εκεί προς και στη Διασταύρωση βασικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και στη Δημοκρατίας δεν έχει κάτι άλλο σοβαρό η Πάφος αυτή την ώρα. Αντίθετα η Λεμεσός είναι και ο Παραλιακός, υπάρχει και ένα ατύχημα στη Μακαρίου. Είναι σχεδόν γεμάτη όλοι οι δρόμοι και η Γλάστονος και πολεμίδια και μέσα γειτονιά γενικώς, και το ρόνταπα του Αγίου Αθανασίου και προς Γερμασόγια είναι φορτωμένη Λεμεσός αυτή την ώρα. Στη Λάρνακα τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι Νίκου Δέσποινας Πατήχη με Γιάννου Κρανιδιώτη και η Γρυβαδιγενή εκεί που είναι Διασταύρωση μέχρι κάτω Γρηγόρη Αυξεντίου προς την παραλία δηλαδή, και Σπύρου Κυπριανού επίσης κοντά στο Radisson Blue. Εκεί είναι λίγο φορτωμένη. Η Λευκωσία επίσης είναι φορτωμένη. Λεωφόρος Λεμεσού, Λεωφόρος Τροβόλου, Λεωφόρος Αθαλάσσας. Ποια είναι αυτή? Έχει και ένα ατύχημα στην Ακροπόλεως και γι' αυτό έχει φορτωθεί. Συν όπου υπάρχουν φανάρια και ο Περιφερειακός εκεί κοντά στο μετρό μέχρι το Αμερικανικό κέντρο, το American Heart, έχει φορτωθεί η Λευκωσία. Αυτά όσον αφορά την κίνηση. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το 2950 έχουμε το επιτραπέζιό μας με τις ερωτήσεις. Γράφετε game, όνομα τεπώνυμο, μπαίνετε στην κλήρωση. Λίγο πριν τις 7 θα πραγματοποιήσουμε την κλήρωση. Είναι προσφορά του φιλανθρωπικού ιδρύματος Charity Idol στα, το δώρο μας, το επιτραπέζιο. Χτίζουμε, λέει, ο 6.49 πριν πάω σε ακροατή. Αν βάλουμε, λέει, 100 αστυνομικούς από μάξι 70 ευρώ, θα είναι 7.000 ανά παιχνίδι. Στα 17 παιχνίδια που απομένουν, μιλάμε για ένα κόστος περίπου 110.000. Σίγουρα τρία σχολεία δεν χτίζουμε. Θα κοστίσει στον κάθε φορολογούμενο περίπου 30 σεντ το χρόνο επιπλέον. Η διαφήμιση που θα έχουμε σαν Κύπρος αναφέρεται στην παρουσία της Μακάμπη στο Σπύρος Κυπριανού. Η διαφήμιση που θα έχουμε σαν Κύπρος και τα λεφτά που θα πάρουμε από φιλάθλους δεν συγκρίνεται. Ας είμαστε και μια φορά θετικοί σε κάτι έλεος. Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Γεια σου φίλε μου, Σάβα, σημαίνω μου κάνει.
0: Γεια σου Σάβα μου, ωραία.
1: Ξέρεις, κάποτε στην ζωή πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα και λίγο πιο πάνω από τα λεφτά και λίγο πιο πάνω από την αναγνώριση και τα λοιπά και τα λοιπά. Και παίζω τώρα ιδεολόγο και ότι μπράβο μου το ξέρω εγώ, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω τα γεωπολιτικά συμφέροντα ότι πρέπει να συμπαθούμε και λίγο το Ισραήλ, αλλά έτσι να κοινωθούμε και είσαι πάνω που να έρθουμε μια χώρα που κάνει γενοκτονία και να έρθει να παίζει μπάσκετ δάμε και να μου λάλλει ο άλλος και να πιάνε λεφτά, να τα βάλουμε και που ξέρουμε τα λεφτά. Επαναλαμβάνω, ούτε πια τηλεφωνώ για να το παίξω έτσι λίγο κουρτουριάρι και ξέρω εγώ, αλλά έλεος και μένουν τα λεφτά. Κάνει. Λοιπόν, ένα λεπτό που ήταν να πω, για άλλο που ήταν να πω, δηλαδή, απλώς άκουσα τον τελευταίο που μίλησε. Φίλε, εγράψα σου το Αττίνα που τέτοιο μέσο ξεφκάλεστα που μου πικελές σου.
0: Ναι, προσπαθώ να σε πιάσω, ναι. Από το κεφάλι μου δεν τα έβγαλα, ούτε μου τα έχουν γράψει. Τα έχω γράψει μόνος μου.
1: Ένα πράγμα να σου πω, να κλείσει το θέμα με τη σύγκριση με τον Ρονάλντο και ξέρω.
0: Μα αφού εξήγησα στην αρχή ότι δεν θέλω να πω στην σύγκριση ούτε με Ρονάλντο, ούτε με Μαραντόνα, ούτε με κανένα.
1: Μα μπαίνω εγώ. Ο Μέση και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εκτός, ειδικά τονίζω, εκτός αγωνιστικού χώρου είναι προϊόν του συστήματος. Ο Ρονάλντο είναι το ίδιο το σύστημα. Χωνέψε το και κάνει. Ο άνθρωπος ήταν στην Μπαρτσελόνα με τον Τσάβι και τον Ινιέστα, έκαναν τον Θεό και μπράβο τους, εν καλώς παίχτης είναι μεταξύ τους, πρώτους 20 του κόσμου. Επίσης στην Παρή έφαγε τα μούτρα του, έφαγε τα μούτρα του με την ομάδα μου την Αργεντινή τόσα χρόνια και για να φύγει αξιοπρεπές, βρέθηκε εκείνος ο Ιφαντίνο, ο Απατεώνα, έδωκε το τρόπιο στο χέρι με 18 πέναλτι που εκτέλεσε και κάνει, είναι κατάλαβα δηλαδή το πράγμα, το πάθος, ο Μέση, κάνει, είναι ένας καλός παίχτης.
0: Μιλάμε για έναν καλό παίχτη.
1: Όχι αμέσω. Ένας καλός παίχτης.
0: Εντάξει, Σαββα, μιλάμε για έναν καλό παίχτη. Εδώ μιλάμε για κακούς παίχτες. Θα μιλήσουμε για έναν καλό παίχτη.
1: Για τον κακό παίχτη να μιλήσετε.
0: Εννοώ, μιλάμε για κακούς παίχτες που Έχουμε αγώνες. Κάποιος παίζει στραβά, παίζει άσχημα. Μιλάμε. Μιλάμε για έναν κακό προπονητή. Για ένα, θα μιλήσουμε για έναν καλό παίκτη.
1: Όχι, να μιλήσουμε. Προσπαθώ και εγώ κάποτε να υπερβάλλω για να πω κάποια πράγματα. Εννοείται ότι είναι ένας από τους 10 κορυφαίους όλων των εποχών. Εννοείται ότι είναι. Αλλά ο Τσάμε, να τον βάλω 8-9 και ξέρω εγώ κάπου Τσάμε. Εν πάση περιπτώσει, πάω στα σειρότερων νέων που άκουσα ως τώρα. Ευτύχε ο κύριος Πετρίδης στο ΑΠΟΕΛ και είπε ότι είναι να υπογράψουν εντός του μήνα, αλλά και να μπουν και τα λεφτά μέσα. Κάτι
0: σημαντικό. Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης.
1: Ο Κωνσταντίνος.
0: Όχι ο πρόδρομος Πετρίδης.
1: Ναι, και είπε ότι είναι έτοιμη συμφωνία να υπογραφεί μέσα στον μήνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι εφόμαστε να το πάθουμε. Ελπίζα πάρα πολύ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, ρε φίλε, αλλά τελικά να πάμε μέσα στα μάρκα μας πάλι ούλια, όπως έτσι ως πάντα πράγμα. Είναι που είναι κατάλαβα και να ρωτήσω και να κλείσω. Είπε ο κύριος Πετρίδης, το φαν του Λιασί είναι σε επαφή με ένα γαλλικό φαν. Επανικό, μα είμαστε Αμερικανάκια ρε κουμπάρε. Το ένα φαν δεν αφαιρεί άλλο φαν. Τέλος πάντων.
0: Εννοεί για τις ακαδημίες, είναι ξεχωριστό.
1: Α, για τις ακαδημίες. Απολογούμε, αποσύρω. Εντάξει, Λεβέντη,
0: μόνο τα λέμε. Πάντως, ο Ερνάν Λοσάδα έχει κάνει μία ανάρτηση για τον Μέση και με ένα φανελάκι, με ένα τύπο που φοράει μια φανελά. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος, δεν νομίζω να είναι ο ίδιος. Και στο φανελάκι υπάρχει ένα σλόγγαν: αν ποτέ χάσω τη μνήμη μου, μιλήστε μου πρώτα για τον Μέση. Ο προπονητής του Απόλλων το έχει αναρτήσει. Εντάξει, Αργεντινός είναι. Παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Ο Θεοφίλος, τριάμι.
0: Γεια σου, Θεοφίλε μου, ωραία.
2: Να πάει στο γήπεδο την Κυριακή, στο Ολυμπιακό, ξανά δουλεύει.
0: Να με συνταβίζουν την Κυριακή.
2: Να μου δώσεις το παιχνίδι.
0: Ανοιχτό. Και εγώ περιμένω, να πω την αμαρτία μου, περιμένω τον Άρη ότι κάπου θα ξεμπλοκάρει. Δηλαδή...
2: Έχεις απουσίες σοβαρές ο Άρης, άκουσες
0: το. Και είναι τούτον που στέκομαι όμως. Εγώ βλέπω ένα Άρη ο οποίος φτιάχνει φάσεις πάρα πολλά καλά μέσα στο γήπεδο, ενάπηρη ομάδα στοιχίζει του, σε κάποια στιγμή θα κερδίσει ένα παιχνίδι με μεγάλο σκορ.
2: Ναι, αλλά δεν πιάγωσε να θέλει πρώην λίγη.
0: Ναι, δεν αναφέρομαι ότι θα το κάνει με τον Ολυμπιακό. Κάποια στιγμή έχω πει.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Ολυμπιακός είναι πολύ οργανωμένος. Εγώ το βλέπω καλύτερο από πέρσι. Έχει περισσότερες επιλογές από πέρσι. Είναι απώλεια που χτύπησε ο Σάπινεν. Είναι ένας παίκτης που θα το βοηθήσει. Αλλά τον βλέπω με καλύτερο υλικό σε σχέση με πέρσι. Και από τη στιγμή που έχει και τον ίδιο προπονητή, βλέπω μια ανάπτυξη, μια πρόοδο στην ομάδα.
2: Είναι πιο έτοιμο και ο Ζάνος τώρα.
0: Ναι, του κάνουν διαχείριση.
2: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, να κλείσω.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν τιμωρήσαν τον Ολυμπιακό και 29 γιατί πούλησε μπύρες ο Κατσιμίρης. Πού κολλώνει το πράγμα.
0: Απαγορεύεται το αλκοόλ στο γήπεδο, άλλη μια πονεμένη ιστορία.
2: Ναι, αλλά δεν είναι τον Ολυμπιακό ο Κατσιμίρης, ναι. Δεν είναι ούτε με Ολυμπιακό, ούτε με 29.
0: Είναι του γήπεδου, τώρα δεν ξέρω.
2: Ναι,
0: τις πήρα μέσα, τις αγοράζουμε στο γήπεδο. Αν τις αγοράζουμε μέσα στο γήπεδο, το πρόβλημα είναι άλλο.
2: 29 γιατί δεν πουλάμε αλκοόλ, Κατσιμιέρη. Πού κολλώνει το πράγμα.
0: Ναι, είναι αυτά τα περίεργα που είναι μέσα στους κανονισμούς. Τώρα τι να σου πω.
2: Ναι.
0: Πρέπει να το διευκρινίσω λίγο, διότι δεν είναι ιδιόκτητο γήπεδο για να πεις είναι της ομάδας.
2: Ναι. Του φάνηκε πιο προστίμο, ας πούμε, αλλά ξέρω. Παράξενο, ναι.
0: Είναι παράξενο, σε όλα τα γήπεδα του κόσμου πίνουν μπύρα μέσα στο γήπεδο, ενώ πουλούν μπύρα κανονικά.
2: Μάλιστα, στο γάστι πίνει μπύρες, αλλά χωρίς αλκοόλ.
0: Μήπως εμποτζίνες που επίνναν.
2: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή τώρα εμπήγαινε ο παρατηρητής, έλεγξε αν η μπύρα έχει αλκοόλ ή όχι, πώς το καταλαβαίνει.
2: Δεν ξέρω. Πάντως έχω και πιο πρόστιμο, ξέρεις το.
0: Τα βλέπω, αλλα δεν τα συγκρατώ. Τώρα που μου το είπες, θυμήθηκα.
2: Ναι.
0: Έγινε Θεόφιλε μου, για χαρά. Ο παρέας με τον Ρονάρτο, όχι, δεν τη μυρίζει, δεν πρέπει να μην έχει ούτε μη τη λέει. Ποιος είναι ο παρέας με τον Ρονάρτο, αν μιλάς για ο Σάββα δεν έχει πει κάτι. Ρε παιδιά, φαντάζομαι ότι όσοι θέλετε να έρθει η Μακάμπι μένετε εκτός Λεμεσού, επειδή αν μένατε Λεμεσό με τόση κίνηση που θα έχει, πιστέψτε με, ήταν να έχετε κι εσείς παράπονο, δεν έχει άλλη πόλη γήπεδο να τους πάρουν. Θεωρείτε το πιο σύγχρονο. Να το πω έτσι, επειδή έγιναν και τα βελτιωτικά έργα εκεί στο Σπύρος Κυπριανού λόγω του Ευρωμπάσκετ, θα μπορούσε να έρχονται τα Λευκοσία. Αλλά είναι αυτός φαντάζομαι ο κύριος λόγος, ότι είναι πιο σύγχρονο. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα Πανίκο.
0: Χαίρετε.
3: Πώς είσαι.
0: Γεια σου Γιώργο μου, καλά είμαι. Σύπωση.
4: Φίλε, είναι μια αμαρτία εδώ στη Λεμεσό με τον την κίνηση. Πραγματικά που σου λέω.
0: Έντζεσαι πολύ. Εγώ που άνοιξα το χάρτη, είναι σταματημένοι όλοι οι δρόμοι.
4: Φίλε, έχει 27 χρόνια που είμαι μόνιμο στην Κύπρο. Είναι ξανά έτσι πράγμα. Πραγματικά που σου λέω.
0: Μα τούτο το μαρτύριο είναι τα τελευταία χρόνια, έντζεσαι σημερινό.
4: Ναι, φίλε, αλλά ποιο πρέπει.
0: Τίποτα.
4: Έχουμε, ότι ρε, πρέπει Γιώργο, να το δουν το θέμα.
0: Έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα από ό,τι μπορεί να τραβήξει το δικό δίκτυο. Δεν υπάρχει κάτι. Είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος και τα αυτοκίνητα σε σχέση με το τι μπορεί να αντέξει το δικό δίκτυο. Τι να του πούμε το άλλο, μην αγοράζεις αυτοκίνητα.
4: Δεν μπορούμε να φέρουμε επιστήμονες να μας λύσουν το πρόβλημα, δηλαδή. Να καταλάβω δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί.
4: Να αγοράζουμε 600.000 αυτοκίνητα και που μας περιπέζει ο πρόεδρος ότι εμείς δεν ήξεραμε ότι να αγοράζουν 600.000 αυτοκίνητα.
0: Ίσως αν γίνει άλλος δρόμος, περιφερειακός, να μην παίρνεις τη Λευκοσία, να γλιτώσεις δηλαδή την κίνηση από Λάρνακα, Λευκοσία που έρχονται να πηγαίνουν
4: Πάφο. Πάνε κόσμοι επιστήμονες που είναι δουλειά τους, ρε φίλε. Τώρα εμείς να κάτσουμε να το λύσουμε
0: δεν
4: το πρόβλημα.
0: Δεν το ξέρω, μα γι' αυτό σου κάνω και εγώ τις δικές μου απορίες.
4: Εγώ να σου πω ένα μπλόμ πράγμα, χάρη λογώντας και να κλείσω την κουβέντα του. Το νερό που έρχεται από πάνω, ρε φίλε, και κατεβαίνει κάτω στη θάλασσα, αν θέλουν τούτοι να κάνουν σε έναν πλάνο να επιστρέφει πίσω το νερό το συγκεκριμένο στις φράκτες, έτσι θα έχουμε πρόβλημα σήμερα. Σκέψου το λίγο, δεν μπορούσα να λέω. Αν κάνουν έναν πλάνο τώρα, μετά από 10 χρόνια μπροστά, να βρουν τον τρόπο να επιστρέφεται το νερό πίσω, να μην το χάνουμε να πάει στη θάλασσα. Αλλά πρέπει να τρώμε, έτσι μόνο να σκεφτόμαστε για τον άλλο. Πρέπει να τρώμε εμείς και αν έρθουν οι άλλοι που πίσω μας, ότι έλα σκάμω.
0: Έγινε Γιώργο μου.
4: Έγινε.
0: Να σε καλά, για χαρά.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Ο 274 ρωτάει, υπάρχει πιο boring διοργάνωση από το Nations League? Υπάρχει ρε φίλε, πώς δεν υπάρχει? Η πρώτη φάση του κυπέλου Κύπρου. Παίζουν οι μεγάλοι με τους μικρούς, δηλαδή δεν... Αυτό δεν είναι χειρότερο? Πάμε, παρακαλώ.
6: Πολλά σωστό τούτο.
0: Αφού βαριέται και ο Θεός να κάτσει να δει ένα τέτοιο παιχνίδι.
6: Όχι, κύπελο Γερμανίας, τον πρώτο γύρο με πεντουέχτες κατηγορίες, μπορεί να κάτσει να είδα.
0: Είσαι ένα άξιο.
6: Κύπρο όμως δεν είδα.
0: Ναι, έτσι είναι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
6: Πώς σου φάνηκε το boring mini euro?
0: Τηρουμένων των αναλογιών, καλά. Τώρα να σου πω, υποχρεωθήκαμε λίγο, διότι όλα έχουν να κάνουν με το πόσο καλά μπορεί να πάει η εθνική μας. Και επειδή και η εθνική μας το πάλεψε, αν θέλεις, υπήρχε και αυτό το ενδιαφέρον με την εθνική Ελλάδας που ήταν στην ΕΛΗ.
6: Ναι.
0: Μετράει, διότι λέμε δεν έρχεται κόσμος. Φυσιολογικό να μην έρχεται κόσμος, διότι δεν έχουμε αποτελέσματα. Άμα έχουμε αποτελέσματα, ο κόσμος θα πάει. Και αυτή την ερώτηση την είχα κάνει, συγγνώμη, σε ένα φίλο, εάν έπαιζε στην Τούμπα η Ελλάδα με τη Λετωνία στην τρίτη κατηγορία, διότι κάποτε έπαιζε τρίτη κατηγορία μαζί μας η Ελλάδα, πόσος κόσμος θα πήγαινε να δει το Ελλάδα-Λετωνία? Ούτε 10.000. Το Ελλάδα-Ολλανδία όμως και το Ελλάδα-Γερμανία πήγε όλος ο κόσμος. Αυτή είναι η διάφορα.
6: Είναι τούτο, έχει να κάνει και με το...
0: Και με τον αντίπαλο, με το επίπεδο, δεν μου προσφέρει κάτι η Λετωνία.
6: Άρα... Και την ποιότητα, ας πούμε, που, το ταβάνι της εθνικής σου. Ας πούμε, μια Γερμανία τώρα, έτσι χάλια που είναι, ας ξερέψει να πέσει ο κόσμος.
0: Μα γι' αυτό σου λέω, εμείς τις προηγούμενες διοργανώσεις, δηλαδή παίζαμε για να παίξουμε. Όχι, και δεν μιλάω... προηγουμένως, ενώ τα τελευταία χρόνια που δεν είχαμε από τον ίδιο μοίρα. Σε αυτή τη διοργάνωση κάναμε μία νίκη, το παλέψαμε, έχουμε ένα χι ενδιαφέρον, βλέπουμε ότι αν κερδίσουμε, ξέρω εγώ, την Αρμενία, νομίζω παίζουμε πρώτα με την Αρμενία εκτός και μετά μέσα με Μαυροβούνιο, αν κερδίσουμε με το Μαυροβούνιο, θα έχουμε κόσμο. Γιατί, ναι, γιατί ναι, υπάρχει το αποτέλεσμα εκεί, υπάρχει κίνητρο.
6: Μα να στείλουμε και τον κατάλληλο για τούτο.
0: Τι εννοείς?
6: Για τον κατάλληλο, για μετάδοση.
0: Α, τον Λουί.
6: Σ' αυτή με το τρεις βαθμούς το καλάθι.
0: Εύκολα.
6: Έρθει με τίποτα λιγότερο, νομίζω υπογράφει και πάει παρακάτω.
0: Αν έρθει με τίποτα λιγότερο, φταίει ο προπονητής.
6: Τέλος πάνω, τον που χάνα. Τούτο, ότι είχα και εγώ τους ενδιασμούς μου για τούτο, επειδή δεν το ξαναείδαμε. Άρεσε μου όμως, όντως, είδα σχεδόν όλα τα παιχνίδια, πραγματικά, μέχρι το τέλος, γιατί είχε κάθε μέρα παιχνίδι, ήταν έτσι όπως το mini euro. Το μόνο που μου άρεσε και είναι αρέσκει του κόσμου φυσικά είναι ο τίτλος Nations League. Είδαμε και χώρες να το συνομπάρουν, η αλήθεια. Τόσο χάλια είναι η Τουρκία, η Σερβία, η Ρουμανία, τόσο χάλια είναι.
0: Όχι, αλλά χωρίς το Nations League ήταν φιλικά παιχνίδια. Τώρα δώσαμε ένα κίνητρο, περισσότερα λεφτά, υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
6: Για τις πλήστες χώρες κάνει. Αλλά έχει ας πούμε χώρες που είναι να σου πούν τώρα. Για μένα είναι τα αλφα, είναι τα βήτα, αφού πάνω κάτω παίρνει οι ίδιες ομάδες που να μου πέσω, δεν μου κάνει αυτό, τέλος πάντων. Σαν τα, ας πούμε, καλή ιδέα, μια φορά που το είπε κάποιος, δεν θέλω που ήταν, νομίζω σε podcast, να το κάνουν σε περιφέρειες, σε regional. Άχα όπως είστε Αμερική, Ανατολή, σε Δύση. Θα βάλουν, ας πούμε, και Βορράνε μας, θα βάλουν και Καυκάσο. Έτσι θα το σπάσουν λίγο, και κάνουν, ας πούμε, και league table, league face, όπως είναι το Champions League. Κατάλαβες, δοκιμάζεις.
0: Δεν είναι αλλιώς κακό όμως αυτό το που έχουν τώρα με τις κατηγορίες. Δεν το θεωρώ κακό.
6: Ναι, απλά εντάξει, θέλω να δοκιμάσουν κάτι άλλο. Τέλος πάντων, απλά θέλω να πω και κάτι για κλείσω. Τα χρώματα της εθνικής μας, παιδιά, επειδή ακούω το που πολλού και είναι όπως τους τα λάλλουν. Τα χρώματα της σημαίας μας ποιο είναι αναγνωρισμένα. Είναι το άσπρο και το κίτρινο μπες. Τα κλαδιά της ελιάς δεν λόγιονται για χρώμα. Έλαλης πράσινα κλαδιά ελιάς. Κλαδιά ελιάς. Οπότε ο λόγος που υιοθετήθηκε είναι τον μπλε εν της Μεσογείου. Το πρώτο χρώμα νομίζω που ανακαλύφθηκε, που ονομάστηκε ποτέ τον μπλε της θάλασσας της Μεσογείου. Εν είναι το γαλανό λευκό της Ελλάδας, ας το πούμε. Εν το νησιώτικο. Γι' αυτό έχουμε τον μπλε ως τρίτο χρώμα. Νομίζω είναι νόμος του ποδοσφαίρου, από τη θυμούμε η τριχρωμία, τρικολόρ. Και ας πούμε η σημαία μας είναι ρίγες. Σύμβολο, τέλος πάντων. Αυτά για το...
0: Να είσαι καλά, φίλε.
6: Δημοσπονδιακό, αφήνουμε μια
0: μάχη. Πάμε, παρακαλώ.
7: Άνοικο μου, γεια σου, Αντρέας Ωρνωσό, φίλος Αέλημε.
0: Γεια σου, Αντρέα μου.
7: Άνοικο μου, έχω κάποια ερωτήματα που έτσι θέλω να τα συζητήσω. Αναφορικά με την προστρεκτιμήσια των Μακάβη στο Σπύρο Κυπριανού, και γεννιούνται εδώ κάποια ερωτήματα, τα οποία κατά την ταπεινή μου άποψη είναι λογικά. Πρώτον, πώς μπορεί, ας μας πούνε ότι παραδώσαν την Κύπρο στο Ισραήλ, να τελειώνουν, και να ξηρώ γιατί. Πρώτον, πώς μπορεί η αστυνομία μας να αστυνομεύσει 4.500 Ισραηλίτες, συν 1.500 της οποιασδήποτε φιλοξενούμενης ομάδες, όταν 200-300 φιλάθλους σε έναν Κυπριακό πρωτάθλημα δεν μπορεί.
0: 150 είναι οι φιλοξενούμενοι.
7: Πώς είναι?
0: 150.
7: Πού, στο Σπύρος Κυπριανού?
0: Ναι, 150 εισιτήρια θα
7: δούμε.
0: 1.500 είναι οι Κύπροι φιλάθλοι που θα είναι στις εξέδρες της Μακάβη.
7: Ναι. Τι είναι, η Μακάβη θα πάει...
0: Η Μακάβη θα έχει τις εξέδρες για 5.000 κόσμο. Τα 3.000 εισιτήρια θα πάνε σε δικούς τους και τα άλλα 1.500 σε Κύπριους. Θα κάθονται στον ίδιο χώρο, στους οπαδούς της Μακάβη. Οι φιλοξενούμενοι θα παίρνουν 150.
7: Τέλος πάντων, μόνο τα ακούσα διαφορετικά. Δεύτερο, σκεφτήκα είναι ότι αύριο είναι να έρθουν και τουρκικές ομάδες, τι να γίνει.
0: Βέβαια το σκεφτήκα.
7: Με ποιον τρόπο?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση, αλλά με ρωτάς και σου απαντάω. Ασφαλώς και το σκέφτηκα.
7: Τρίτον, ο ανελέητος πόλεμος που δέχεται η ΑΕΛ από παντού, ρε πανικό. Από παντού. Να μην αρκεψω ξανά, ακόμα και χτες. Εφόσον ο κύριος πρόεδρος του ΚΟΑ, ο δηλωμένος από ελίστας που να πεθάνει, θέλει με την, πώς το λες, τη σημαία του από ΑΕΛ. Εφόσον σκέφτονταν να κάνουν, γιατί είναι κάλεσαν μια λογική, λέει ότι από τη στιγμή που υπογράψε μια συμβόλαιο και χρησιμοποιεί το γήπεδο, επλέρωσε και όλα αυτά, οφείλαν να τους φωνάξουν που πριν ρε παιδιά έχουμε αυτή την υπόβαση, όχι εξήγησαν ότι για διάφορους λόγους θέλουμε το, αλλά την στιγμή να τους υποδείξουν και οι παλλακτικές λύσεις. Όχι έφτονται, φύγετε, αλλάξει το πρόγραμμα σας, τι θέλετε, κάνετε. Διότι σκεφάζεσαι στην ανακοίνωση της άλλης σήμερα, ναι.
0: Ναι, την έχω δει.
7: Πέρα μου πάνε κουδιά, λογικό είναι το πρόγραμμα που κάνουν εσύ. Πόσο πολύ...
0: Η λογική είναι να βρεθεί άλλος τόπος να στεγαστεί ΑΕΛ. Εννοείται ότι έπρεπε να βρεθεί.
7: Εν έπρεπε να ενημερωθεί.
0: Όχι, λέει να ενημερώσει και την ΑΕΛ. Τις ομάδες που έχουν το... Από ό,τι καταλαβαίνω, οι αθλητές δεν θα επηρεαστούν. Επηρεάζεται η ΑΕΛ. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να επηρεάζεται. Αλλά δεν ρωτήθηκε. Η ΚΟΠΕ, δηλαδή, βγήκε η Ομοσπονδία του Βόλεϊ και είπε ότι δεν έχουμε ενημερωθεί εμείς για κάτι. Άρα ήταν ευθύνη του ΚΟΑ να τους ενημερώσει και να βρουν εναλλακτική λύση.
7: Τι δεν πρέπει να κάνει. Και τρίτο, η δικαστική είναι πανικό. Έρχεται για να προδώσει τη δικαστική μισή ώρα πριν την εφετείο να κάνει τις δηλώσεις. Και ήδη παρακολουθώντας σήμερα και κάποια ρεπορτάζ που είδα, με το ίδιο κατηγορητήριο, ακριβώς με το ίδιο, και δεν έχω τίποτε μετά από ελά, για να είμαστε εξηγημένοι, τα αποέλεια το μάζουμε τον Απόλλωνα πρόστιμο, η ανόρθωση επιβολή και κλεισμένο των θυρών και δικαιώθηκε. Τούτοι άνθρωποι κάνουν κάποιον να πάει σπίτι τους σήμερα. Και ο Βριονίδη, και ο Αντωνιάδη, και η κοπέλα Κατερίνα, πώς τη λένε. Όταν 5-0 το εφετείο σου απορρίπτει μια απόφαση σου, και πλέον είναι η ανήσυχη λίμνη ευτυχία, αν παρεδά και φεύγει πανικό.
0: Μα γι' αυτό υπάρχει το εφετείο, για να πέφτουν κάποιες αποφάσεις τις οποίες θεωρούν οι ομάδες.
7: Ναι, αλλά όταν πέφτει ομόφωνα από 5 δικαστές, αντιλαμβάνεσαι ότι σημαίνει.
0: Μα
7: ότι
0: κάθε φορά, ρε Αντρέα μου, θα σημαίνει ότι όποτε πέσει μια απόφαση θα πρέπει να αλλάζουμε τους δικαστές μας. Δεν πάει έτσι.
7: Από τη στιγμή που το ίδιο άνθρωπο δικάζει το δύο διαφορετικές περιπτώσεις, ξέρει να μου είπε, αν μου επιτρέψει να πω και κάτι που είπε ο Ζαγός σήμερα σε άλλο σταθμό, Χρήστος, επειδή το είπε δημόσια, σύμφωνα με πληροφορίες του, η δικαστική μεν της άλλο ότι πρέπει να πιάσει την πίστη του καφού για να την κάνουν τι είναι, αν όντως έπαιζε με το στόμα του καφού. Αν είναι δυνατό. Τώρα έρχεται ψέματα, εντάξει, είπε το δημόσια, ας το πάρτε και μη κάνει και ποιο να το ακούσαν, νομίζω ότι λέω ψέμα.
0: Όχι, σε πιστεύω. Εγώ τι πρέπει να απαντήσω σε αυτό.
7: Όχι, απλά λέω σου πόση ξεφτύλα, πόση κατάντια. Και γιατί πολεμάται η ΑΕΛ. Γιατί όπου σου είπα 100 φορές μέχρι να πεθάνω, μέχρι να σου το λέω. Γιατί δεν υπάγεται σε κανέναν κόμμα. Γι' αυτόν πληρώνω τον πανικό.
0: Ευχαριστώ. Να σε καλά, και εγώ σε ευχαριστώ. Πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε να κάνουμε και την κλήρωση για το επιτραπέζιο μας δώρο.
8: Καθηγήτρια Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος αναλαμβάνει τα ενία. Την πάση της λειτουργίας της σχολής και του Μουσείου Χαρακτικής Χαμπής στα Πλατανίσκια ανακοίνωσε ο καλλιτέχνης. Καταγγέλει αδιαφορία και άκαμπτη στάση από τη διαχείριση του τουρκοκυπριακών περιουσιών. Το Νόμπελ Χημίας 2026 απονέμεται στους Ανρίκ Καγκάν και Κενσό Σοάι για την αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση.
9: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
8: Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα, το απόγευμα αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά εσωτερικό και νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και παράλληλα και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
12: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
13: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000 8182.
14: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
16: Εγώ είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
15: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
17: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
18: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
19: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
20: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
21: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
22: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
24: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
26: Έχω την τάση να ταυτίζομαι με τις ομάδες που δέχονται μεγάλες ήττες. Έτσι από σήμερα στο American Football δηλώνω οπαδός της Cumberland, η οποία ιτήθηκε με 220-0 από το Πανεπιστήμιο Georgia Tech στις 7 Οκτωβρίου του 1916, το οποίο θεωρείται ως το μεγαλύτερο στην ιστορία του αθλήματος.
25: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει. Το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.

Λοιπόν, πάμε στην αθλητική ατάκα πριν να ανοίξουμε και πάλι γραμμές. Ο Γιάζε Λεσνή, ο ακοντιστής, έχει πει αυτό που θα σας μεταφέρω αμέσως τώρα. Ο γιος μου δεν ενδιαφέρεται εάν νίκησα ή έχασα, αλλά εάν τον αγαπώ. Αυτά είπε ο Ζελέσνη, έτσι ειδικά για τους αθλητές. Αυτό είναι που θέλουν τα παιδιά και όχι αν κέρδισε ο πατέρας τους. Λοιπόν, 22-472-372 και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας στο 2950. Τα μηνύματά σας. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» στον Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου και Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου.

0: Μέχρι να έχουμε ακροατή χρήστη, δώσουμε ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 12 για να δώσουμε το επιτραπέζιο.
1: Το τυχερό 7.
0: Το τυχερό 7. Ωραία. Θα βρω ποιος είναι ο τυχερός και θα επικοινωνήσει το εμπορικό τμήμα μαζί του να του εξηγήσει πώς θα παραλάβει το δώρο του. Επαναλαμβάνω, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο επιτραπέζιο παιχνίδι με ερωτήσεις και θα περνάτε όμορφα με την παρέα σας. Ο τυχερός είναι ο Παναγιώτης, δεν έχει στείλει περισσότερα στοιχεία.

που άφησα στη μέση. Ο 034 λέει: καλά, κύριε Πανίκο, λέει. Έχουμε το Σπύρο Κυπριανού, καινούριο, σύγχρονο, ανακαινισμένο και η μόνη χρήση ήταν για τα εμβόλια και θα τους φέρουν Λευκωσία. Επίσης υπάρχουν πιο πολλοί Ισραηλίτες εδώ, το ίδιο ισχύει και για την Εθνική. Κάναμε το ΑΜΕΓΑ και παίζουμε στο Αχανές και κρύο γασιπί. Τι να πω, λέει ο 034, ήταν ένα μήνυμα του, φαντάζομαι και αυτός από τη Λεμεσό, γιατί να έρθει εκεί η Μακάμπη με τόσο πρόβλημα που υπάρχει στη Λεμεσό. Εσύ έχεις μια διαφορετική άποψη. Προφανώς μέτρησε το γήπεδο ότι είναι σύγχρονο. Προφανώς μέτρησε το γεγονός ότι μένουν και πάρα πολλοί Ισραηλινοί στην Λεμεσό και βέβαια θα έρχονται και από το Ισραήλ για να παρακολουθούν τα παιχνίδια. Από ό,τι κατάλαβα, το μήνυμα του φίλου δεν είχε να κάνει με την Μακάμπη αυτή καθεαυτή, αλλά το ότι θα φορτωθεί και άλλο το οδικό δίκτυο της Λεμεσού. Στο 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Δεν έχουμε απόφαση για την City. Δεν ξέρω πότε θα έχουμε την απόφαση. Δεν νομίζω ότι έχει δοθεί στην δημοσιότητα καταληκτική ημερομηνία πότε θα έχουμε την απόφαση για την City, που περιμένει ο μισός πλανήτης την απόφαση αυτή.

0: Μάλιστα υπάρχει και μια πληροφορία ότι μπορεί να είναι βαριά η ποινή της City, έτσι ώστε να υποβιβαστεί στην Championship, αλλά να αγωνίζεται στο Champions League της επόμενης περίοδου, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την κατάκτησή του. Να μπορέσει δηλαδή φέτος να κατακτήσει το Champions League λόγω της ποινής, να πέσει κατηγορία και να είναι στη Championship και να παίζει στο Champions League. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε, παρακαλώ.
1: Νίκο, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Τι γίνεται, είσαι καλά?
0: Όλα καλά, μια χαρά, εσείς?
1: Ναι, ο Εύρος είμαι.
0: Γεια σου, Εύρο.
1: Ο Ελίστας.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, Νίκο μου, με την ομάδα?
0: Σε σχέση με το ξεκίνημά της, βελτιώθηκε. Υπάρχουν προσδοκίες, έχει βελτιωθεί το κλίμα. Στο χέρι της είναι, ενώ να κρατήσει μια συνέπεια και να πάει να παλέψει να μπει στην εξάδα. Και βλέπουμε.
1: Ενώ που με ανησυχεί, Πανίκο, όπως είπες εσύ, είναι η αγωγή.
0: Μα αυτό, Εύρω μου, ισχύει για όλους. Είναι θέμα του κάθε προπονητικού επιτελείου πόσο έτοιμους θα τους έχει τους παίκτες. Αλλά είναι αλήθεια ότι ήταν σε καλό momentum η ΑΕΛ. Είναι από τις ομάδες που θα ήθελε να μην σταματούσε το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, για όλες τις ομάδες εύχομαι να μην επηρεαστεί από το γεγονός τούτο.
0: Να παίξουν όλες καλά και ό,τι είναι να έρθει θα έρθει. Ενώ να έχουμε νικητές που να το αξίζουν και όχι να συζητάμε την επόμενη μέρα για άλλα πράγματα.
1: Σίγουρα. Ευχαριστώ, Βανίκη.
0: Να είσαι καλά, Εύρω μου, σε χαιρετώ. Όχι, δεν το γνωρίζα, φίλε, 128. Είναι ενδιαφέρουσα πληροφορία που δίνεις. Στις 22 Οκτωβρίου είναι το πρώτο παιχνίδι της Μακάμπη. Η FIBA όρισε ευρωπαϊκό παιχνίδι στο Σπύρος Κυπριανού της ΑΕΛ. Γιατί η ΑΕΛ γυναικών δεν είναι στο δικό της, το κλειστό στο δικό της που παίζει η ΑΕΛ, φίλε 128. Θα δούμε. Θα το ψάξουμε, εννοώ. Δεν γνωρίζει αυτή την πληροφορία. Και νέο ΚΟΑ πρέπει να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ από την στιγμή που υπήρξε μια συμφωνία εκεί με την ομάδα της ΑΕΛ, βόλεϊ, μπάσκετ, δεν ξέρω ποιοι είναι. Το βόλεϊ είναι το πρώτο που βγήκε εκεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλη ομάδα η οποία επηρεάζεται. Οφείλει ο ΚΟΑ να βρει έναν τρόπο να

0: στεγαστούν τα υπόλοιπα τμήματα. Δεν γίνεται, παίρνουμε μια απόφαση, άντε βγάτε έξω. Πού να πάμε, βοηθήστε λίγο. Παρακαλώ.
1: Άνικο.
0: Ναι.
1: Έλα, λίγο, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βάνο μου. Sorry, φίλε. Να σου πω, επειδή πάντα γράφει ο Φάνος πολλές φορές εδώ, χαιρετίσματα συνεχώς στον Κοσάρη και στους υπόλοιπους, μου κόλλησε το Φάνος. Έλα, φίλε.
1: Καλησπέρα, φίλε μου, καλησπέρα.
0: Και αν δεν με πατάει η μνήμη μου, μπορεί να είναι και αυτός με την ανόρθωση. Μπορεί, δεν είμαι βεβαίως.
1: Λοιπόν, φίλε, για τον Νίμου, πάντα με το τσίριο.
0: Ναι.
1: Το τσίριο, ρε κουμπά, με το Σπύρο Κυπριανού. Λοιπόν, φίλε, μιλούμε για την Ευρωλίγκα. Μια διοργάνωση, οποία και μια ομοσπονδία, τέλος πάντων, που χειρίζεται εκατομμύρια, ρε φίλε.
0: Σωστά.
1: Έφτιαχτη να ρωτήσει την ΑΕΛ η Ευρωλίγκα, ρε φίλε, αν μπορεί να δει το γήπεδο.
0: Όχι. Ο ΚΟΑ που έκανε και τις διαπραγματεύσεις για το γήπεδο, για να βοηθήσει και αυτός ως εμπλεκόμενο μέρος, από τη στιγμή που γνωρίζει ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες εκεί, όφιλε να τους πει: παιδιά, έχουμε αυτή την πρόταση, θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Εσείς που είσαστε εδώ, θα φύγετε και θα πάτε εδώ.
1: Καλά,
0: να τους πω φεύγετε ή να μην τους πω τίποτα, πρόβλημα.
1: Ναι, ρε φίλε, έκαμε μια επαφή ο ΚΟΑ με την ΑΕΛ.
0: Έτσι λέει η ΑΕΛ. Ότι δεν υπήρξε, δεν ρωτήθηκε η ΑΕΛ. Και μάλιστα τα έριξε και στην Ομοσπονδία του Βόλεϊ. Και βγήκε η Ομοσπονδία του Βόλεϊ και είπε: ούτε εμείς ρωτηθήκαμε.
1: Πανίκο μου, φυσικά δεν θα ρωτηθεί. Δεν είναι διοκτήτων το γήπεδο για να ρωτήσουν την ΑΕΛ αν δίνει το γήπεδο.
0: Μαζί σου. Αλλά έχω κάνει και εγώ μια συμφωνία.
1: Αν πάρει μια αποφασή, Πανίκο μου, έρχεται ο ΚΟΑ, μα μαζί με την Ευρωλίγκα τέλος πάντων, φτάνουν σε μια συμφωνία. Λέει του ΚΟΑ να πάρει τόσα εκατομμύρια για τους 18 αγώνες που είναι να δώσει Μακάμπι στην Κύπρο, και μιλούμε για έναν Ζωθ, και μιλούμε για πάνω από 16-17 αγώνες, αν δεν κάνω λάθος, ρε φίλε.
0: 17 λοιπόν, μάτς.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πάρεις τόσα εκατομμύρια, λοιπόν, και κανόνισε, δώσε μου το γήπεδο. Έτσι θα πάει να ρωτήσει την ΑΕΛ ο ΚΟΑ, αν του διά το γήπεδο.
0: Όχι να τη ρωτήσει αν θα δώσει. Δεν είναι τη συγκατάθεση της ΑΕΛ ή της κάθε ΑΕΛ.
1: Τι να τη ρωτήσει την ΑΕΛ.
0: Να της βρει ένα χώρο, αφού έχει κάνει συμφωνία, έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο ότι θα χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο γήπεδο. Δεν μπορείς να με βγάζεις έξω.
1: Η ΑΕΛ έχει διωχθεί το γήπεδο του μπάσκετ. Δεν μπορεί να παίξει βόλεϊ για μια ΑΕΛ.
0: Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βόλεϊ. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει
1: να ρωτήσει. Να βρει ένα γήπεδο που ξέρει να παίζει.
0: Αυτό λέμε. Οφείλεις λοιπόν να δώσεις τη λύση με αυτή την έννοια. Δεν ζητάω τη συγκατάθεσή σου.
1: Καλώς σας βράδυ.
0: Επίσης, θέλεις να το κάνεις κάτω, αλλά βρες μου μια λύση.

Ψάχνω ποιο φαβορί θα του πάρει. Αυτό ψάχνω, φίλε. 132. Ποιο φαβορί από την προηγούμενη ώρα που είχαμε κάνει την κουβέντα μας. Αφαίρεσα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη, διότι στοιχηματικά μας το δίνουν, είναι το πιο ισορροπημένο μας. Φαβορί ο Άρης, 2-5 πόσο τον δίνουν, 3 κάτι τον Ολυμπιακό. Στα υπόλοιπα 6 υπάρχουν καθαρά φαβορί και είχα τοποθετηθεί λέγοντας ότι ένα τουλάχιστον θα σπάσει και ψάχνω να δω ποιο φαβορί θα του πάρει.

0: Βρήκαμε με ποιο τραγούδι κλείνουμε, Χριστή.
1: Επειδή μεσολαβεί το δελτίο ειδήσεων, διάλεξα ένα των 90s, Hooters.
0: Αγγλικό.
1: 500 miles.
0: Μαζί σου. Θα πάμε σε ακροατή και θα τα βρούμε πώς κλείνουμε. Παρακαλώ. Ναι. Κλείστε. Παρακαλώ.
2: Ναι, πανικό μου, Ανδρέας ο Χαβούμπης.
0: Γεια σου κύριε Ανδρέα.
2: Ακούατε ωραία. Για να σου λύσω την απορία σου, το μάσο που να σπάσει είναι η ανόρθωση με την Πάφο.
0: Νίκη ή ισοπαλία.
2: Όχι, μόνο δεν θα ιτηθεί η ανόρθωση. Η νίκη είναι η ισοπαλία.
0: Εγκερδίζει η Πάφος. Αυτό θέλει.
2: Εγκερδίζει η Πάφος.
0: Αυτό,
2: ναι,
0: ναι. Να το πάρουμε έτσι.
2: Εντάξει,
0: το κρατάω αυτό. Να είσαι καλά. Έχω πάρει μηνύματα. Θα του πάρει η ΑΕΛ από κάποιους και κάποια άλλη. Τώρα εσύ μου λες του πάρει Πάφος. Να δούμε.
2: Το έγραψα από προχθές στο Facebook ότι τη χειρότερη δεν θα ιτηθούμε.
0: Δεν θα ιτηθεί η ανόρθωση.
2: Νίκη ισοπαλία.
0: Να είσαι καλά, κύριε Ανδρέα. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εντάξει, Πανίκο.
0: Ραντεβού σε περίπου 22 ώρες. Θυμίζω, νικητής για το επιτραπέζιο παιχνίδι είναι ο Παναγιώτης. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 629. Θα επικοινωνήσει το εμπορικό τμήμα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Το είπα. Ναι. Αύριο τα λέμε. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε περίπου ένα τρίλεπτο για να προλάβουμε να ακούσουμε και το τραγούδι μας. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7.
0: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Η ΚΟΠΕ απαντά στην ανακοίνωση της παιδοσφαιρικής ΑΕΛ για τη χρήση του Σπύρος Κυπριανού από τη Μακάμπι Τελαβίβ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ρωτήθηκε ούτε κλήθηκε να εκφράσει άποψη για την παραχωρήση του σταδίου, το οποίο διαχειρίζεται αποκλειστικά ο ΚΟΑ. Παράλληλα, αναφέρει πως η ΑΕΛ δεν επικοινώνησε προηγουμένως με την Ομοσπονδία για να εκφράσει τους προβληματισμούς της. Ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ θα έχει αύριο συνάντηση με τον πρόεδρο του ΚΟΑ για το θέμα. Θέμα χρόνου η συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα. Θα υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο που θα καθορίζει την στρατηγική, ενώ θα υπάρχει και το εκτελεστικό κομμάτι. Στόχος είναι η ομάδα να διεκδικεί τίτλους και να βγαίνει στην Ευρώπη, γι' αυτό και θα έχει το αντίστοιχο μπάτζετ. Αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται η τελική έγκριση της Ευρωλίγκας στο αίτημα της Μακάμπι Τελαβίβ για τον Σπύρος Κυπριανού. Στη Μακάμπι θα αναλογούν 3.000 εισιτήρια, στους Κύπριους φιλάθλους 1.500 και περίπου 150 στη φιλοξενούμενη ομάδα. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του Νταβόρ Στραφτσκόφσκι μέχρι το 2029. Εν ώψη ομονίας 29 Μαΐου θα είναι εκτός Ικαφού και Τζόκε. Την καλύτερη δυνατή διαχείριση των διεθνών ποδοσφαιριστών της Ομόνιας καλείται να κάνει ο Χένινγκ Περ, κόλλησε η διάθεσή του για τον αγώνα με την Καρμιώτισσα. Επανήλθαν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, δεν υπολογίζονται εν ώψη ομονίας Αραδίπου, Ιαμίν και Τσακών. Στον Απόλλωνα ο Ερνάν Λοσάδα υπολογίζει ξανά στους Γκασπάρ, Ρόσμπολτ, Μπράουν και Γιούμπιτς για τον αγώνα με την Ένι Ήψωνα. Πλήρηση πάφος για τον αγώνα με την Ανόρθωση στο Αντώνης Παπαδόπουλος, μοναδικός αφίβολος ο Κορέια. Στην Ανόρθωση πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος ενώψη πάφος συγκεντρώνει ο Κάλστρεμ, αφίβολος ο Σάτιν, έτοιμος ο Φανίβ, δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Οι τιμωρημένοι Σαρφό και Γιάνγκο δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει στη δράση ο Χαραλάμπους. Τελεσίδικη είναι η απόφαση της Κράσαβα εν ύψωνα για χρησιμοποίηση του αμόχωστος ως έδρα της ως το τέλος της σεζόν. Παραμένει εκκρεμότητα με τον Τσικρίνσκι καθώς ο ίδιος δεν αποχωρεί. Πρεμιέρα για ΑΕΚ και Κεραυνός στο FIFA Europe Cup. Σε παιχνίδι που ξεκινήσε στις 7, η ΑΕΚ φιλοξενεί στο Κίτιον τη Γουρσπουργκ. Ο Κεραυνός φιλοξενεί στο Κώστας Παπαέλληνα στην Πάρνου Εσθονίας.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την Ισπανική Μπούρκο στις 8 για τη δεύτερη αγωνιστική του Euro Cup. Ξεκινήσε στις 7 ο αγώνας της ΑΕΚ για τον Basketball Champions League που φιλοξενεί τη Φινλανδική Βίλβας. Επίσημη ανανέωση του Άρτητα με την Arsenal μέχρι το 2030. Τον Σερκί της Manchester City φαίνεται πως έχουν βάλει στη μεταγραφική τους λίστα Paris Saint-Germain και Liverpool. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, της Κοινή Καινοτομίας Αλφα. Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
5: Στέλιο, άκου το παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά, πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
6: CIC Automasters.
7: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
8: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
10: Μια φορά έναν καιρό, ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκεν που το πρωί ως τη νύχτα. Ετρυπούσεν, έκοφκεν, εβίδωνεν. Αλλά το μόνο που ήθελεν το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά. Μεν παραμύθι του τον Ολάν. Είναι παραμύθι. Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
12: buysellcyprus.com. Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Εκο.
13: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Skip υγρό απορρυπαντικό ρούχων 1480ml 5,99. Colgate Max White Purple 75ml 2,89. Philips One Blade ξυριστική μηχανή ανδρική ή γυναικεία από 38 ευρώ, τώρα 28 ευρώ. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
14: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
15: Κάθε μήνα σε...
16: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμαντρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Λίδουμ Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.gr.
7: στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Η ατζέντα του φθινοπόρου. Στάσεις, βιβλία. Μια επιλογή από όσα περιμένουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το πρόβλημα της ψυχοθεραπείας. Πότε μια θεραπεία πρέπει να θεωρείται επιτυχημένη. Ακόμη, δοκιμάζουμε τα σουβλάκια της Αθήνας και τη νέα τάση που επαναφέρει το παλιό και μετρημένο τυλιχτό. Περιοδικό ΚΑΠΑ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Να πάρω θέση. Η διαφορά ηλικίας, λέει, οι διαφορές ηλικίας που κάνουν μπαμ και μπορεί να υπάρξουν κακεντρεχή κοινωνικά σχόλια είναι αυτές που δεν δικαιολογούν σχέση μητρική ή παντρική. Δηλαδή τώρα εγώ, λέει, που κυκλοφορώ με μια γυναίκα 8 χρόνια μεγαλύτερη, παρατηρώ βλέμματα που κάνουν, λέει, σχόλια του τύπου «κοίτα την τζουράπο», «το τύλιξε το τεκνό».
19: Ναι.
18: Ποτέ όμως δεν αντιμετώπισα τέτοιο πρόβλημα όταν κυκλοφορούσα με γυναίκα 20 χρόνια πλάς από μένα. Και στα 22 μου όταν κυκλοφορούσα με 45, αλλά και προσφάτως σχετικά όταν περπάτησα μια κυρία 60 ετών. Το σπορ γενικά θέλει προσοχή και έχει διάφορα τεχνάσματα.
19: Εντάξει, σέβομαι. Ο άνθρωπος έχει μια εμπειρία στον τομέα.
18: 60 ετών.
19: Έτσι, αλλά το 60 ετών ήταν. Ναι, τέλος πάντων, σκληρό. Το Μίκα Μούρινεν, έλεγα.
18: Α, το Μίκα Μούρινεν.
19: Ναι, ναι. Το οποίο, δηλαδή.
18: Αυτός, να σου πω κάτι, έχει όνομα για κοντιστή κανονικά.
19: Για, όχι, ρε, για πιλότο Φόρμουλα 1.
18: Και επίσης θα

0: Ναι, τώρα λες εσύ το Μίκα Χάκινεν.
1: Ναι. Αλλά δεν υπήρχε η εντύπωση κάποια στιγμή ότι αυτός εδώ θα γίνει. Πώς το λένε, θα πάει στο NBA.
0: Θα πάει στην NASA.
1: Θα πάει ναι, και στην NASA. Τα κάνει ταυτόχρονα για ένα ναι. δεύτερο μεροκάματο.
0: Μπράβο, ναι. Γενικά και ο Γιάννη του Νένερ, φίλε, που μας είχαν πρίξει να μην πω τον έρωτα, φοβερό project για αυτά και σκοτώνονται όλοι οι σύλλογοι του πλανήτη για το οποίο τελικά δεν.
1: Ο Μούρινεν είχε και αυτό το μαλλί το υπερηχητικό, ναι, το περίεργο. Ήτανε και πολύ, ήταν, είναι ακόμα και πιτσιρικάς πολύ, πόσο 19 ήταν, πόσο ήταν. Πολύ μικρός.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Οπότε σου λέει εδώ είναι φλέβα χρυσού και τελικά από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν εξελίχθηκε όπως περιμέναμε ακριβώς. Ναι. Κάτσε να δω που παίζει τώρα, ρε, εσύ. Περίμενε.
0: Σου πει...
1: Παρτίζαν. Συγγνώμη που το.
0: Ναι, ναι,

0: Τι body shaming εναντίον
1: πραγματικά. Βλέπει το Χριστό πάνω στο. Μετρά τα πλευρά του κυριολεκτικά.
0: Να σου πω κάτι. Οριακά ήταν πιο φαρδί από το Σταυρό.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Το μαδέρι που χρησιμοποιήθηκε εκεί.
1: Τι θα πει Slim Jesus. Είμαι τελείω εναντίον του παρατσουκλίου.
0: Νομίζω θα έλεγε εναντίον του χριστιανισμού.

0: Πες μου, ρε Γιώργο, εσύ που ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω με τη γυναίκα μου που με τσάκωσε με παράλληλη σχέση και τώρα δεν ακούει κουβέντα. Εγώ γιατί να ξέρω όμως.
1: Κάτσε λίγο, ναι.
0: Εκτός κι αν είναι ερώτηση παγίδα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Ε, σωστό.
1: Μπράβο,
0: ναι, δεν
1: σωστό.
0: Ξέρω τι να κάνεις, ναι.
1: Τι πάει να πει τώρα δεν σηκώνει κουβέντα. Θα έπρεπε να σηκώνει. Να πάρτε ένα πολιτισμένο διαζύγιο.
0: Ναι. Και βελούδινο.
1: Ένα βελούδινο και να τελειώνει η ιστορία.
0: Ναι, κάτσε γιατί ο Μουσουράκης κάτι.
1: Δηλαδή, μην αρχίσει αυτά, μα εγώ σ' αγαπάω. Εκτός, τι να σου πω.
0: Ναι.
1: Μπορώ αυτά.
0: Τι. Πήγε, λέει, στο NBA άσχετη.
1: Α, νόμιζα στο NBA ότι πήγε η σύζυγος του κυρίου.
0: Όχι. Πήγε στο NBA και τι έκανε, δεν μας είπες. Έκανε, δηλαδή, πορεία ή γύρισε.
1: Εμένα, γιατί με κοιτάζει με αυτό το εφάκι, λες και στο παγό.
0: Βλέπω στα μάτια σου τον ακροατή που θέλει να μου την πει, κατάλαβες.
1: ο Νικολογιάννης το έχει στείλει. Ο Φίλος Παναγιώτης ρωτάει αν έχουμε σχολιάσει όλο αυτό το μπιφ μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Δεν το έχουμε κάνει.
0: Δεν το περίμενες εσύ. Τώρα δύο μέρες υπάρχουν πράγματα που σε κάνουν να πιστεύεις ότι φτάσανε τα ύστερα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πρώτα ακούς ότι έγινε μεγάλος καυγάς, λέει, στην Κύπρο με πρωταγωνιστή τον Τσιγκρίνσκι.
1: Ναι.
0: Και μιλάγαμε για Χριστό πριν, έτσι.
1: Ναι, σωστά, ωραία.
0: Είναι δυνατόν να τσακωθεί άνθρωπος με τον Τσιγκρίνσκι?
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν να επετέθει ο Τσιγκρίνσκι σε άνθρωπο, λες? Και την επόμενη μέρα, ακούς, πλακώθηκε, λέει, η Βύση με τον Καρβέλα.
1: Συγγνώμη, αλλά στην ίδια κατηγορία πραγμάτων που δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν συμβεί,
0: ναι,
1: είναι και οι κατηγορίες που βαραίνουν τον Φίλιππο Καμπούρη. Ποτέ δεν θα περίμενα.
0: Είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν, δηλαδή. Κάτσε λίγο.
0: Είναι αυτό που λένε στις γειτονιές. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα.
1: Περίμενες εσύ κάτι τέτοιο?
0: Όχι, όχι. Δεν έχω δει τοποθέτηση εθνικού στάρ επί του
1: στήματος. Ο εθνικός στάρ είπε ότι ναι, μεν συνεργάστηκαν για την προώθηση του καλλιτεχνικού του έργου μέχρι κάποια στιγμή, μέχρι το 2012 ή κάτι τέτοιο.
0: Αλλά έτερων εκάτερων.
1: Στη συνέχεια τον εγκατέλειψε ο Φίλιππος Καμπούρης. Δεν έβαλε πλάτη, τέλος πάντων. Δεν βοήθησε. Αλλά δεν το κάνει τώρα επειδή δεν τον βοήθησε ότι στέκεται απέναντι. Γενικά, ως εθνικό στάρ, πρόσεξε, των Ελλήνων και όχι της Ελλάδας.
0: Βέβαια.
1: Ήταν σαν γι' αυτό που θέλει ο Βασιλιάς, για σου λέει, είμαστε τον εκασταχού Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Σου λέει, είναι σταθερά και μόνιμα απέναντι σε όλα τα λαμόγια που προσπαθούν να κλέψουν το δημόσιο. Κανονικά, τέβε.
0: Εγώ την αρχή και σου λέω.
1: Βέβαια, μέχρι να τελεσυνδικήσει η υπόθεση, εμείς δεν παίρνουμε θέση.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εγώ αγωγή για εσάς.
0: Μα δεν είπα εγώ ότι ο άνθρωπος έκανε ή δεν έκανε αυτά που του καταλογίζονται.
1: Άλλο.
0: Έτσι.
1: Άλλο αυτό.
0: Εγώ είπα ότι δεν περίμενα ποτέ να κατηγορηθεί για τέτοια πράγματα.
1: Είναι δυνατόν. Τώρα για το μπιφ Βύση Καρβέλα, πρέπει να πω ότι ήταν από τις ελάχιστες φορές το τελευταίο διάστημα,
0: ναι,
1: που έκατσα να διαβάσω ολόκληρη συνολικά την τοποθέτηση του ενός και του άλλου. Δηλαδή, αν πρόκειται για ανακοίνωση μεγάλης ΠΑΕ, ναι, ή κύκλους, διαρροές και τέτοια, δεν ασχολούμαι καθόλου. Τώρα θεώρησα ότι εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο εθνικό κεφάλαιο.
0: Ναι,
1: και από τους
0: μα
1: δύο.
0: Είναι ρε,
1: και λέω, θέλω να μάθω μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια τι έγινε.
0: Εν τω μεταξύ, θα είναι λίγο δύσκολα. Εγώ δεν ξέρω ποιο έχει δίκιο ή ποιο έχει άδικο. Αλλά αν φτάσει στο σημείο να πάνε δικαστικά και να δικαιωθεί ο Καρβέλας, δεν μένουν πολλά κομμάτια να πει η Δύση.
1: Α, ναι, άμα αφαιρέσει το δικαίωμα.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: άμα βγάλουμε τα του Καρβέλα. Ναι. Δεν μένουν πολλά.
1: Ισχύει αυτό.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Σήμερα, ξέρει, φίλε, άσχετο με αυτό, αλλά ψηλοσχετικό.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται σε μια συναυλία που πήγανε 100.000 άνθρωποι να σου λέει ότι μπήκαμε μέσα. Μην την κάνεις.
0: Ότι μπήκανε μέσα και 100 εννοεί.
1: Όχι, όχι, μπήκανε μέσα οικονομικά. Σου λέει, όχι μόνο δεν βγήκε, αλλά μπήκαμε και μέσα.
0: Ναι.
1: Τότε τι.
0: Έχει συμβεί αυτό και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σου θυμίζω.
1: Άλλο αυτό.
0: Λοιπόν, τι έχουμε διάλειμμα.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
1: Πάμε και λυκείο.
0: Βεβαίως.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι τη Σανέλα Αρίνα, γιατί ολοκληρώνεται το πρώτο δεκαλεπτό, να ακούσουμε πώς από το Θάνο Τσιμπό.
1: Παιδιά, εδώ στη Σανέλα Αρίνα η ΑΕΚ ξαναζωντάνευσε λίγο, έσφιξε λίγο την άμυνά της, ανέβασε τις εντάσεις της, σταμάτησε να δέχεται συνέχεια τρίποντα, γιατί είχε δεχτεί 5 τρίποντα μέσα σε 7 λεπτά. Και πλέον πέρασε μπροστά στο σκορ με 24-21. Τώρα ξανά όμως ένα τρίποντο στη λήξη του δεκαλέπτου. Κάνει το 24-24. Εντάξει, ένα πρώτο δεκάλεπτο για την ΑΕΚ που ήταν κάπως μουδιασμένο. Δεν έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Έχει δεχτεί 6 τρίποντα. Από τους 24 πόντους στα 18 είναι με τρίποντα. Έχει κάνει μόλις ένα φάουλ πριν λίγα δευτερόλεπτα σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό και φαντάζομαι ο Σάκοτα θα έχει πολλά τώρα να σου ψαλεί.
1: Πρέπει να βελτιώσει την άμυνά της 100%. Ξαναλέω, 6 στα 9 τρίποντα έχουν οι Φιλανδοί και δεν είναι και οι Golden State Warriors, έτσι. Από τους σκόρερ, ο Τζόζεφ είχε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο 7 λεπτό με 10 πόντους. Πραγματικά κυριάρχησε με στη ρακέτα σε άμυνα και επίθεση. Και από εκεί και πέρα ο Νόλε είναι με 6, 4 ο Μπάρτλεϊ, 2 ο Φλιόνης και 2 ο Πίκνεϊ. Όπου στα τελευταία 2 λεπτά η ΑΕΚ άλλαξε όλη την βασική της πεντάδα με τον Ερτέλ να περνάει στο παιχνίδι, τον Τζαλμπούρη και τον Κατσίβελη που επανήλθε από τον τραυματισμό του. Εντάξει, δείχνει καλή ομάδα, δείχνει να είναι σε καλό ρυθμό η Βίλπας, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ λίγο να σοβαρευτεί θα μπορέσει να πάρει διαφορά στο σκορ και να είναι λίγο πιο άνετη. Από τους Φιλανδούς έχει 6 πόντους ο Λίντμπεργκ με 2 τρίποντα, 8 ο Τσέβις, 3 ο Τζέφρις και 3 ο Βόκερ. Με την ΑΕΚ να έχει κάνει σχετικά καλή δουλειά επάνω του, αλλά να έχει δεχτεί πόντους από όλους τους άλλους.
2: Θάνο, μάμα είναι να τα τρώμε από τους άλλους, τι να δει καλή δουλειά με τον Walker.
0: Στο μεταξύ, εξαιρετική ανάλυση και όσα μας είπες και για τους πρωταγωνιστές θετικούς ή αρνητικούς της ΑΕΚ, αλλά και για τους αντιπάλους της. Αλλά ξέρεις το ερώτημα που και είναι πώς θα πηγαίνει ο Γιαννίσης μέχρι αυτή τη στιγμή ως τεχνικός, ας πούμε, εκεί. Πώς κρίνεις την παρουσία του?
1: Αυτή τη στιγμή είναι δίπλα μου και βλέπει αποσβολωμένος το παιχνίδι. δεν ξέρω, σαν να βλέπει πρώτη φορά μπάσκετ.
2: Μην αποκλείσεις να είναι αλήθεια αυτό. αλλά να πω ότι χαίρομαι, ήταν το καλύτερο κομμάτι της εκπομπής εδώ σήμερα, όταν πήρε αγχωμένος το Στέφανο τηλέφωνο. Γιατί από αυτά που είπαμε στην αρχή, πίστεψε ότι όντως δεν είναι καλή η σύνδεση και θα έχει συνέπειες. Ήταν το καλύτερο κομμάτι της εκπομπής σήμερα.
0: Πραγματικά.
2: Ωραία.
0: Σε ελπίδα και προσδοκία για το μέλλον.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θάνο Τσίμπο. 24-24 η πρώτη περίοδος στη Σανέλα Αρένα.
0: Λοιπόν, μια δική του προσέγγιση για τον αντίπαλο της ΑΕΚ σήμερα,
2: ναι,
0: στο μάτς του BCL, στέλνει ο φίλος ο Ηλίας. Λέει, ακούσε εδώ βλάκες. Αυτή η Φιλανδή είναι λοκομάδα. Την πόνταρα σε όλα τα προκριματικά. Έχανα ακόμη και αν πόνταρα ότι θα γίνει τζάμπολ. Μπορεί να σας το φυτέψει, λέει εδώ, Γιώργη.
2: Να πω κάτι. Τον καταλαβαίνω τώρα, ξέρεις τι, ως παίκτης τον καταλαβαίνω. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν μπορείς να τις πιάσεις με τίποτα. Δηλαδή, ούτε με την καλή έννοια, ούτε με την κακή.
0: Δεν πιάνονται φίλοι αυτοί.
2: Πιάνονται φίλοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, παίζεις μια ομάδα κόντρα συνέχεια, ωραία. Και λες, εντάξει, μπορεί να έχω εγώ κάνει κακή εκτίμηση, να τους έχω υποτιμήσει, ρε παιδί μου. Έτσι και λες, αυτή τη φορά θα τους παίξω. Τη φορά που θα τους παίξεις υπέρ,
0: θα διαλυθούν.
2: Θα πάθουν επανολεθρία, κατάλαβες.

0: Ο φίλος ο Τζόρτζιο λέει ότι είχαμε στεγνό δόσημο, λέει, του Καμπούρη από τον Εθνικό Σταρ. Μόνο τη χάρτινη σακούλα με τις τρύπες δε φόρεσε, όπως ο κατακουζινός του Κωνσταντίνου Κελένης. Δεν βρήκα, λέει, κουκούλεν, βρήκα σακούλεν. Κοίτα, θα μου επιτρέψεις να έχω μια προσωπική προσέγγιση εδώ πέρα. Δηλαδή, σε αυτή τη διένεξη, εγώ θα διαλέξω ό,τι μου πει η καρδιά μου. Και η καρδιά μου λέει Εθνικό Σταρ των Ελλήνων.
1: Μα όποιος και αν ήταν απέναντι, θα διάλεγα Εθνικό Σταρ. Συγγνώμη κιόλας.
0: Με μία εξαίρεση.
1: Ναι.
0: Αν απέναντί του ήταν ο συγχωρεμένος ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια.
1: Αλλάζει το πράγμα.
0: Εκεί αλλάζει το πράγμα.
1: Δεν μπορεί να βρεθεί πλέον όμως.
0: Δηλαδή...
1: απέναντί του.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Εμένα με κέρδισε πάντα ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια όταν σε μία διένεξη που είχε με τον Εθνικό Σταρ των Ελλήνων. Του είπε, εσύ μωρή με το μάτι πεταλούδα.
1: Το μάτι δηλαδή, ναι. από όλη την παρουσία Εθνικού Σταρ, το μάτι παταλούδα τον ενόχλησε.
0: Ήταν το the point όμως, εντάξει. Οκ, ξαναλέω και εγώ, ο καθένας έχει τις συμπάθειές του εδώ πέρα.
1: Παρέμβαση, λέει, από Ελένη Λουκά Supporters.
0: Α, okay,
1: ο Χριστός ήταν ξυλουργός και πολύ γεροδεμένος. Τι slim για ιδίες.
0: Κοίτα, η απεικόνιση που έχουμε,
1: ναι, δεν είναι για
0: είτε του Hollywood, που πες ότι το Hollywood θέλει να πλήξει και την Ορθοδοξία.
1: Ρέση.
0: Αλλά ακόμα, ας μιλήσει, ας στείλει ο Ανδρέας ο γεωγράφος εκπομπής. Η απεικόνιση που έχουμε τον δείχνει...
1: Ό,τι Χριστό έχουμε δει, έτσι.
0: Εκτός ενώ, από φαντάρο,
1: δηλαδή,
0: έτσι, κάποια από εμάς.
1: Ό,τι εικόνα έχουμε από Χριστό, όλοι ποια είναι. Εκτός, ενώ αυτοί που είμαστε εδώ και που δεν έχουμε πάει,
0: ναι,
1: αλλού.
0: Σωστό.
1: Είναι από τις εικόνες. Από τον Τζεφιρέλη.
0: Ναι, ισχύει.
1: Έτσι. Θες να πούμε και το άλλο που για μένα σου έχω ξαναπεί. Δεν ήταν ιδανικός Χριστός, αν και ηθοποιάρα. Ο Μαξ Φον Σίντοφ.
0: Ναι.
1: Που είχε παίξει κάποια στιγμή.
0: Και αυτός εκεί ήταν ξερακιανός.
1: Αλλά και εκεί ήταν ξερακιανός Χριστός. Δεν έχουμε δει κανένα Χριστό ψωμωμένο,
0: ναι,
1: ή κανένα Χριστό bodybuilder.
0: Και να σου πω την αλήθεια, ειλικρινά, ενώ θα ακούσουμε το έρχεται ο Χριστός, έδινε 1-0-1. Ειλικρινά, απορώ τη χρυσή εποχή της ελληνικής βιντεοκασέτας, πώς δεν βρέθηκε ένας από αυτούς τους μεγάλους παραγωγούς που έμειναν στην ιστορία,
1: ναι,
0: να κάνει μια ταινία ο Χοντρός Χριστός.
1: Ναι, μου κάνει εντύπωση. Αν σε κάποιο μέρος του κόσμου έβγαινε μια τέτοια παραγωγή, θα ήταν εδώ.
0: Με πρωταγωνιστή, ξέρω εγώ, το Steve Duzo, λέω.
1: Το Μακέδο,
0: ναι, γιατί όχι.

0: Πόσο καιρό είχαμε να τα ακούσουμε αυτό το κομμάτι?
1: Ξέρω ρε εσύ γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δηλαδή έπρεπε να μιλήσουμε για την κατηγορία στην οποία θα αγωνίζεται ο Χριστός, ας πούμε, αν κατέβαινε σε αγώνες ελληνορωμαϊκής πάλης.
1: Μου θύμισες ότι έχουμε καιρό να παίξουμε και αυτό που λέγαμε στην αρχή.
0: Ποιο?
1: Τι πουρώ, τι καγκουρό.
0: Α, ναι, σωστό. Γιατί δεν έπαιξε?
1: Μεγάλη παράληψη αυτό.

0: κάναμε ολόκληρη συζήτηση για διαφορά ηλικίας και δεν παίξαμε το τύπου ρώτη καγκουρό. Αυτό είναι, πώς το λένε, ένδειξη ντεφορμαρίσματος του Ιταλού, ο οποίος από τη στιγμή που τα τσάκωσε από τους Νικολογιάννηδες, έχει πέσει η απόδοσή του.
1: Είδες, σε κυνηγάει το κρίμα στο λαιμό σου.
2: Η Αυστραλία βέβαια διαθέτει καγκουρό.
0: Λοιπόν, η Αυστραλία διαθέτει καγκουρό. Εμείς όμως διαθέτουμε Θάνο Τσίμπο στο κλειστό της Άνελ Αρένα. Πάμε να κάνουμε μια ακόμα σύνδεση να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Βίλπας.
3: Η ΑΕΚ, παιδιά, στο 4 δεκάλεπτο μπήκε αρκετά επιθετικά. Έχει κάνει ήδη ένα 8-2.
1: Εμείς τα είπαμε τα προβλήματα που θα δημιουργούσε ο Γιάννης.
0: Ναι, στείλατε το Γιάννης, αυτά θέλετε. Καλά να πάθετε.
1: Και τώρα ξέρετε, μπορεί να πούνε ότι έπεσε η γραμμή, ότι δεν έχουν ρεύμα, κάτι τέτοιο. Ο Γιάννης τι.
0: Εμείς στηρίξαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία, έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα που όλοι το περιμέναμε κατά βάση. Οπότε θα συνδεθούμε και πάλι σε λίγο με τη Σαν Λαρένα.

0: Έχω μήνυμα από τον Γιώργο Γιαννίση.
1: Όπα.
0: Που λέει απλά δεν ντρέπεστε ρε. Και έχω την εντύπωση ότι δεν αναφέρεται στην επίθεση προς το πρόσωπό του,
1: ναι,
0: αλλά αναφέρεται σε όσα ακούστηκαν για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Βέβαια εμείς δεν είπαμε τίποτα κακό.
1: Ούτε καν ρε εσύ.
0: Ίσα ίσα αποθεώσαμε.
1: Υπερασπιστήκαμε
0: το φυσικό
1: το θεάνθρωπο. Ναι,
0: ναι, όντως. Αν σε κυνηγάγανε Ρωμαίοι όμως θα τον είχες επερασπιστεί. Σου υπενθυμίζω ότι ακόμα και ένας εκ των μαθητών του
1: ούτε
0: πριν Αλέκτορ Λαλίση τρεις φορές τον είχε αρνηθεί.
1: Τρεις φορές ρε, ο Γιαννής θα τον είχε δώσει με την πρώτη. Νομίζω ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Ελπίζω με έξοδο του Γιαννής από το κλειστό και ακούμε και πάλι Θάνο Τσίμπο.
2: Άμα δεν ήταν Γιαννής, παιδιά, δεν θα κάναμε χωριό εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε ότι η άμεση παρέμβασή του διόρθωσε την πλάτη.
0: Θανό, ναι, δεν το μάθες από μένα. Ο ίδιος είχε κάνει το σαμποτάζ για να φανεί ότι και καλά είναι απαραίτητη παρουσία του.
1: Και ενημέρωσε τον ότι με τον ίδιο τρόπο που μεταφέρει Σαρδάμ στον Ιταλό αρχηγό του, μεταφέραμε όλο αυτό που έγινε στη διοίκηση. Ναι. Έτσι, και τώρα ό,τι αποφασίσει.
2: Εγώ ξέρω την ακούρα στους εργάτες πάντως.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, άοκλος.
2: Λοιπόν, 34-26 το παιχνίδι. Δεν ξέρω πού ακριβώς κόπηκε πριν η σύνδεση, αλλά η ΑΕΚ γενικά έχει μπει καλά στη δεύτερη περίοδο. Έχει κάνει ένα 12 επιμέρους σκορ και έχει πάρει διαφορά 8 πόντων. Ξαναλέω με τη δεύτερη πεντάδα. Τώρα έχουμε μια διακοπή για να δούνε λίγο με τη γραμματεία το χρόνο. Η μπάλα είναι στην Βίλπας. Με τον Walker να έχει και πάλι την μπάλα, προσπαθεί να πάρει περισσότερες προσπάθειες, αλλά είναι καλή προσαρμογή της άμυνας της ΑΕΚ. Τι το είπα, ευτυχώς το έχασε εδώ το drive. Και η μπάλα πάει στο Μερτέλ με την ΑΕΚ να βγαίνει στο transition. Παίρνει το screen από το Σκορδίλη και σουτάρει για τρεις κατευθείαν ο Γάλλος και ευστοχή. Η πρώτη πόντη του Τωμά Ερτέλ στο BCL με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η διαφορά στους 11 και φυσικά time out από τον προπονητή των Φιλανδών που βλέπει ότι η ομάδα του δεν πήγε πολύ καλά στη δεύτερη περίοδο. 37-26 με την ΑΕΚ να έχει βάλει 10 παίχτες και να έχουν σκοράρει και οι 10 μέχρι στιγμής. Ένα ενδιαφέρον στατιστικό.
0: Και να έχει κάνει 13-2 νούμερο σκορ, έτσι. Αν δεν...
2: 13-2 σε αυτή την περίοδο, ναι. Και να έχει και μόλις 4 φάουλ μέχρι τώρα. Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει και εκεί λίγο να είναι πιο σκληρή, αλλά το πάει καλά στη δεύτερη περίοδο. 37-26. Έχει κλείσει τα σου τριών πόντων των Φιλανδών. Γενικά δεν τους πολύ αρέσει να μπαίνουν μέσα στη ρακέτα και φαίνεται αυτό. Οπότε έχουν μπει, δεν έχουν επιτύχει καλάθι. Οπότε νομίζω είναι και η τακτική αυτή τη στιγμή καλή για την ΑΕΚ. 37-26. Δεν ξέρω αν θέλετε να μείνουμε.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ.
0: Τι ωραία που τα λες.
1: Η Winsport FM 94,6.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, ο Μητσοτάκης και ο Μακρόν συζητούν για το GSI. Εντός Οκτωβρίου εξελίξεις για το καλώδιο. Οι Med9 χαιρέτησαν την πρόεδρο για την ένταξη της Κύπρου στη Σέγγεν. Αντιδρούν οι κάτοικοι ακροτηρίου για τις νέες κεραίες. Καταγγέλνουν επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. Σε επαφή με τις βρετανικές βάσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Πανεπιστημίου Κύπρου εκλέγεται γυναίκα Πρίτανης. Η Μαρίνα Νεοφίτου, καθηγήτρια τμήμα πολιτικών μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος, αναλαμβάνει τα ενία. Την πάση της λειτουργίας της σχολής και του Μουσείου Χαρακτικής Χαμπής στα Πλατανίσκια, ανακοίνωσε ο καλλιτέχνης. Καταγγέλια διαφορία και έκαβδη στάση από τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Το Νόμπελ Χημίας 2026 απονέμεται στους Ανρίκ Καγκάν και Κενσό Σοάι για την αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση.
5: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα, το απόγευμα αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά εσωτερικό και νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και παράλληλα και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
6: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι?
8: 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Ανάμεικτα λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 700 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ ο φάνης μου, λέει, που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
15: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για έκτη χρονιά. Open Sports Festival, 24 Οκτωβρίου, στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός, Στίχημαν.
16: Θωρακίστε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και προετοιμαστείτε σωστά για το χειμώνα με βιταμίνη C, D3 και Zinc της εταιρείας Fast and Up. Ενισχύστε καθημερινά τον οργανισμό σας, συμβάλλοντας στη φυσική λειτουργία του ανοσοποιητικού σας συστήματος, μειώνοντας την κούραση και τα συμπτώματα κρυολογήματος με τη μοναδική σύνθεση της Fast and Up C, D3 και Zinc. Fast and Up. Η ποιοτική επιλογή με φυσική προέλευση. Αποκλειστικά στα φαρμακεία.
17: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
18: Το περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Η ατζέντα του φθινοπόρου. Ταινίες, σειρές, παραστάσεις, βιβλία. Μια επιλογή από όσα περιμένουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το πρόβλημα της ψυχοθεραπείας. Πότε μια θεραπεία πρέπει να θεωρείται επιτυχημένη? Ακόμη δοκιμάζουμε τα σουβλάκια της Αθήνας και τη νέα τάση που επαναφέρει το παλιό και μετρημένο τυλιχτό. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Καλά, εδώ βέβαια πέσαμε στην περίπτωση ότι ο Όφη όντως βάζει παιδιά από τις ακαδημίες του και έχει από
0: κρίση. Ρε παιδί μου, ας πάρουμε παράδειγμα τον Αστέρα Άκτορ.
1: Μπράβο, οι Αρκάδες.
0: Εγώ θα προτιμούσα να λέω οι Τριπολιτσότε. Έρχονται κάτι οι Τριπολιτσότε.
1: Και δεν βρίσκεις αρκά με το ψάχνει τον τουφέκι.
0: Ισχύει. Να δώσουμε τα φιλιά μας στον Ιλιπούτιο, έτσι, μιας και μιλάμε για Αχαΐα. Φίλο μας το Μάνο που μας έστειλε μήνυμα και λέει: γεια σας, είμαι ο Μάνος, είμαι 9 χρονών. Σας ακούω με τον μπαμπά μου κάθε απόγευμα και γελάμε πολύ.
1: Νομίζω θα έχεις κάποιο μήνυμα για τον παιδικό μας φίλο.
0: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι να πω.
19: Καλημέρα να μου πει. Μα προχτές το όνειρό μου το βρήκα.
0: Ο Ανδρέας, παρακαλώ. Έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας, ο αγιογράφος εκπομπής. Περίμενα να μας πει κάτι για τον Χριστό.
1: Μία φορά το χρειαστήκαμε, και να λέει ανοησίες είναι πάντα παρόν.
0: Καλησπέρα, βλέπετε ότι προσπαθώ να αποτοξινωθώ από την βλακεία σας, αλλά εσείς επιμένετε σαν επίμονοι dealers να με κάνετε να ξανακυλήσω. Ναι, αλλά για τον Χριστούλη δεν μας είπες τίποτα.
1: Ναι. Υπάρχει κάποια δική σου άποψη επί του ζητήματος?
0: Θες να μας στείλεις μια δική σου αγιογραφία?
1: Να δούμε.
0: Να δούμε, είναι πιο τροφαντός τέλος πάντων.
1: Παίρνω πάσα από ένα από τα μηνύματα που λέει ότι πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα στη λιγδωμένη χωρίστρα του Θωμά του Ερτέλ.
0: Ναι, ισχύει.
1: Για να πάμε ξανά στη Σανελαρινά και τον Θάνο Τσίμπο, ο οποίος θα μας πει βεβαίως πώς εξελίσσεται το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Βίλπας, αν και νομίζω ότι πάει καλύτερα από πριν. Αλλά θα μας πει και για τη χωρίστρα του Ερτέλ.
2: Παιδιά, εντάξει, η χωρίστρα του Ερτέλ είναι.
1: Είναι εμβληματική πλέον.
0: Ναι,
2: είναι all time classic.
1: Ναι.
2: All time classic. Είναι πάντα εκεί. Χτυπάει μπάλα, δεν χτυπάει, κουνάει το κεφάλι του, είναι αγέροχη.
1: Είναι πιο πατικωμένη από ποτέ, θεωρώ.
2: Ναι. Είναι πολύ στυλάτος αυτό, η αλήθεια είναι ο κύριος Ερτέλ.
1: Και δουλεύει και αεροδιάδρομο με τη χωρίστρα, έτσι δεν είναι? Έχει δυνατό ανάμεσα, ναι.
2: Ισχύει, αλλά για να πάμε και στα αγωνιστικά, ο Ερτέλ μέσα σε 8 λεπτά έχει μοιράσει 3 assist, έχει 5 πόντους, έχει ήδη κάνει μια μαγεία σαν ένα pick and roll με το Σκορδίλι, πήρε το screen και μετά πάσαρε πίσω από την πλάτη την μπάλα στο Σκορδίλι για να κερδίσει φάουλ. Κάποια πράγματα που έκανε πολύ παλιότερο ο Κίνο Κολόμ. Τώρα τα βλέπουμε και από τον Ερτέλ που είναι, η αλήθεια είναι, καθηγητής στο pick and roll. Και η Βίλπας κατά τα άλλα έχει βρει τρόπους πλέον να μπαίνει μες στη ρακέτα και μειώνει πλέον στους 6 από τους 11 πόντους που ήταν. Σταμάτησε να σουτάρει τρίποντα, ήταν πολύ άστοχη στα δίποντα, αλλά τώρα στις τελευταίες φάσεις έχει βρει 2-3 εύκολες προσπάθειες και μείωσε το σκορ. Ο Ερτέλ τώρα παίρνει το pick από τον Τζόζεφ, σουτάρει για 3 μετά από τρίπλα, είναι άστοχος και η Βίλπας μπορεί να πιέσει ακόμα περισσότερο στο σκορ, αλλά ο Ερτέλ κλέβει. Για να δούμε, δεν θα τελειάσει τη φάση, θα δώσει στον Νόλεϊ άλλη μια assist, 44-26 από τον Αμερικανό που φτάνει τους 7 πόντους. Η Βίλπας στην επίθεση αυτή τη στιγμή περνάει πολύ εύκολα τον Νόλεϊ και ο Στεφάνοβιτς, όμως μπλέκεται μέσα στη ρακέτα, πολύ καλή άμυνα των παιχτών της ΑΕΚ και ο διαιτητής δίνει τζάμπολ, φάνηκε σαν βήματα, αλλά το βελάκι δείχνει ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς, οπότε παίρνει ξανά την κατοχή. Αλλαγές από τον Dragan Σάκοτα, βγαίνει ο Ερτέλ και ο Τσαλμπούρης, μπαίνει ο Λεκαβίτσιος και ο Πίκνεϊ. Αυτή είναι και η βασική πεντάδα της ΑΕΚ, αν εξαιρέσουμε τη λύπη ο Φλιώνης. Νόλε πασάρι στο Λεκαβίτσιος, με τον Λιθουανό να κατεβάζει την μπάλα, όχι με ιδιαίτερη πίεση. Ο κόσμος αρχίζει και ακούγεται λίγο περισσότερο, βλέποντας την ΑΕΚ να έχει ανεβάσει ρυθμούς. Ο Νόλε πήγε να κάνει εδώ, να βάλει την μπάλα στο παρκέ από το τρίποδο και να πάει προς τα μέσα. Είναι κάτι που δεν το έχει ακόμα, να πούμε. Είναι λίγο άγαρμπος στο πώς χειρίζεται την μπάλα. Του έκλειψαν την μπάλα, βγήκαν στον εχνιδιασμό και νομίζω ότι έχει δώσει φάουλ στην τρίπλα, αλλά απλό φάουλ ή disruptive. Να δούμε τι έχει δέψει ο διαιτητής. Νομίζω, ναι, disruptive foul, τους καινούργιους κανονισμούς που θα έχουμε. Τώρα, παιδιά, μην ρωτήσετε το disruptive πώς είναι στα ελληνικά. Έτσι το λέμε.
1: Ναι. Που διακόπτει την επίθεση, ας το πούμε έτσι. Ναι, ναι.
2: Foul διακόπτης.
1: Διακόπτης. Μπράβο, μπράβο. Ωραίο. Ναι.
2: Λοιπόν, εύκολος στις βολές ο κύριος Walker. Αρκετά εύστοχος. Βάζει την πρώτη. Μειώνει στο 44-37. Ας το έξω στη δεύτερη. Καλά πήγαμε. Λοιπόν, 44-37 παραμένει το σκορ και η μπάλα είναι απ' έξω για τους Φινλανδούς. 2 και 37 πριν το τέλος του ημιχρόνου.
20: Θάνο, μιας και λες Φιλανδούς και το συζητούσαμε και νωρίτερα εδώ, έχουν Φιλανδούς στην ομάδα ή είναι ξένοι οι περισσότεροι?
2: Είναι έτσι κι αλλιώς στο BCL. Είναι υποχρεωτικό να είναι 5 homegrown, άρα είναι αναγκαστικό να έχουν 5 Φιλανδούς. Οπότε τους έχουν. Εντάξει, τώρα μην ρωτήσετε πόσο καλή είναι.
20: Όχι, δεν θα πηγαίναμε εκεί.
2: Ναι, οι Αμερικάνοι είναι που γενικότερα σκοράρουν σε αυτή την ομάδα. Είναι οι πρώτοι σκόρερ και οι πέντε τους. Λοιπόν, εδώ κέρδισε 2 βολές ο Άλτο. Ένας από τους Φιλανδούς, από αυτούς που έχει και παίζουν. Έχει 9 από τους μέσο όρο μέχρι τώρα στα προκριματικά του BCL. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Έχει και έτσι περίεργη κορμοστασιά. Ψηλός παλαιάς κοπής, θα έλεγα. Γερό παιδί.
20: Μ' αρέσουν αυτά τα ευγενικά, το έχω ξαναπεί, Θάνο μου. Όταν κάποιον θέλω να του πούμε ψηλό άμπαλο, το λέμε παλαιάς κοπής.
2: Άστοχος και στη δεύτερη βολή. Πασάρι, πολύ ωραία πάσα στον Μπάρντι που βγαίνει στο transition. Α, δύσκολο σουτ. Αλλά η μπάλα είναι και πάλι για την ΑΕΚ. Ήτανε έτσι λίγο βιαστική προσπάθεια αυτή από τον Μπάρντι. Είχε παίχτες μπροστά του, μπορούσε να σταματήσει την τρίπλα και να περιμένει. Έχουμε όμως time out. 2 και 25 πριν από τη λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου, 44-37 προηγείται η ΑΕΚ.
20: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμα φορά τον Θάνο Τσίμπο. Έχεις διάλειμμα, Στεφανάκο μου? Α, πολύ ωραία.
0: Οπότε σου λέει, αφού πάμε σε ρί, ταιριάζει μία αγχωτική ασκομαντούρα
20: ναι,
0: εδώ.
20: Ναι, για να πάρουμε λίγο ρυθμό.
0: Ό,τι πρέπει.
20: Έχουμε νέο μήνυμα από τον αδερφό μας τον Βιενέτα. Έτσι. Τον Αλούμπα, βασικά.
0: Α, νόμιζα θα μίλαγες για τον αδερφό μας τον Τζόρτζι.
20: Ψώανα των Ερτζιανών, καλησπέρα. Ζητήσατε θλιβερές λεπτομέρειες για το τι έγινε με το Λουξ εξ Ανατολών Νέτο.
0: Ναι.
20: Είναι, θυμίζω για όσους έχουν χάσει το
0: έργο. Α, με τη μετακόμιση.
20: Ναι, που του είχε ζητήσει να βοηθήσει στη μετακόμιση και αυτός με την ελπίδα ότι μπορεί να κεράσει πήγε να κουβαλήσει.
0: Ξέμεινε από μέση.
20: Δεν θα σας δώσω λεπτομέρειες. Θα σας πω μονάχα πως άλλος κουβάλαγε κρεβάτια και άλλος δοκίμαζε την ανθεκτικότητά τους με την κυρία.
0: Ναι, και επειδή ξέρουμε ότι ο Αρλούμπας 69 κουβάλαγε τα κρεβάτια.
20: Άρα δεν είναι αυτός.
0: Ναι.
20: Επιβεβαιωμένο λέει από κοινή μας επαφή. Μπορεί να τον κέρασε και μια Βιενέτα μετά, δεν το γνωρίζω. Μια παραγγελιά, αν γίνεται, στην υγειά της επόμενης από Βασίλη Ξυφαρά. Γιατί πάμε για άλλα πιο μεγάλα. Ντασβιντάνια και αριβεντέρτσι. Μαντάμ.
0: Μπλιάτ που λένε κιόλας εκεί. Πάντως δεν ξέρω γιατί προστατεύεις τον Παλαιόδολο.
20: Έχει
0: στείλει μήνυμα ο Τζόρτζης.
20: Ναι.

0: Λίγο πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, Τρέψκα Προμηθέας Πατρών 6-26. Χαοτική θα έλεγε κανείς η διαφορά. Και περίπου στα μέσα της τέταρτης περίοδου, ναι, αυτά τα μάτς είναι για το FIBA Europe Cup, Κολοσσός Ρόδου Ουνιβερσιτάτε Ακράιόβα είναι στο 66-56. Δύο λεπτά έχουν μείνει στη Σανέλ Αρίνα. Πάμε στο Θάνο Τσιμπό.
1: Πάμε, ναι.
0: Έλα, Θάνο.
2: Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι στην επίθεση με τον Μπάρτλεϊ. Κρατάει την μπάλα, δίνει στο Λεκαβίτσους. Ένα λεπτό και 45 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Λεκαβίτσους παίρνει το drive, το κλασικό του floater. Είναι άστοχος, περιέργος. Ένα σου που βάζει συνήθως ο Λεκαβίτσους. 46-37 το σκορ. Με τους Φιλανδούς να. Ο λάθος εδώ στην άμυνα. Αφήσαμε τον Walker ελεύθερο για τρεις και φυσικά το έσταξε ο Αμερικανός. Που είπαμε είναι πάρα πολύ καλός σκόρερ και πάρα πολύ καλός στέρα από το τρίποντο. Ο Σάκοτα είναι έξαλλος για την αμυντική προσπάθεια της ομάδας του, που άφησε ελεύθερο εντελώς τον Walker, ενώ φαινόταν ότι θα σκοράρει. Μπάρτλε βγαίνει από τα screen, παίρνει την μπάλα από τον Λεκαβίτσους. Έρχεται ο Τζόζεφ για το pick. Τον βάζει στην πλάτη του, πολύ ωραία ο Μπάρτλε. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος, αλλά έρχεται ο Τζόζεφ από πίσω για το tipping και για να πετύχει το καλάθι. 48-40, πολύ ψηλό σκορ. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει το ημίχρονο. Ο Walker και πάλι πάει μέσα στο καλάθι, κερδίζει το φάουλ από τον Έλι Τζόζεφ. Δεν ήταν καλή αλληλοκάλυψη εδώ, άργησε λίγο ο Τζόζεφ να βγει. Όσο είναι να σουτάρει βολές, παιδιά, μπορώ να σας πω για τον Μίκα Μούρινεν, επειδή ακούω το συζητάτε το
3: σύνολο. Βεβαίως.
2: Είχε μετά το Eurobasket, είχε πάει στην Παρτίζαν.
1: Ναι.
2: Το πρόβλημα είναι με αυτό το παιδί ότι έχει ακόμα νοοτροπία λυκείου, ότι εγώ είμαι καλύτερος από τα άλλα παιδάκια. Και,
3: είναι τέτοιος.
2: Ναι, είναι, επειδή είναι ψηλό παιδί, έχει πολύ αθλητικά προσόντα. Γενικότερα φαινόταν η νοοτροπία του ότι είναι σαν να παίζει ακόμα στο Λύκειο. Στην Παρτίζαν δεν ακούμπησε και πλέον έχει πάει σε πανεπιστήμιο στην Αμερική. Ας ελπίσουμε ότι θα γυρίσει φυσιολογικός παίκτης, γιατί πραγματικά έχει τρομερά προσόντα. Ή τέλος πάντων να πάει στο NBA, γιατί έχει τρομερά προσόντα. Απλά θέλει λίγο να φτιάξει το μυαλό του και την νοοτροπία του.
1: Τώρα που το είπες, τους άκουγα από πριν, αλλά πίστευα ότι μπορεί να είναι πανηγυρισμένοι από τον πάγκο τους. Ότι είδα ότι είναι και 9 Φινλανδοί στις εξέδρες.
2: Α, ναι.
1: Για τους πρόλαβα και τους μέτρησα. Ναι.
2: Έχεις δίκιο. Τώρα τους είδα και εγώ. Είναι στην άλλη άκρη από το που βρίσκομαι. Έχεις δίκιο.
1: Πολλοί φωνακλάδες είναι για Φινλανδοί πάντως.
2: Ναι, είναι η Βίλπα Σχούλς.
1: Έχει και τέτοιους, ε.
2: Ναι. Λοιπόν, 48-42 το παιχνίδι. Κέρδισε φάουλ ο Νόλε και θα σουτάρει δύο βολές. Η ΑΕΚ πάει να βάλει 50 πόντους στο ημίχρονο, που είναι πολύ καλό γενικά, αλλά έχει δεχτεί και 42, που δεν είναι καθόλου καλό, ειδικότερα για το χαρακτήρα που έχει η ΑΕΚ σαν ομάδα. Εντάξει, θα χρειαστεί δουλίτσα στο ημίχρονο σε αυτό. Λοιπόν, ο Νόλε στην πρώτη βολή είναι εύστοχος, κάνει το 49-42, φτάνει τους 9 πόντους. Γενικότερα πολύ μοιρασμένο το σκοράρισμα της ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Άστοχο στη δεύτερη βολή, παραμένει το 49-42, 40 δευτερόλεπτα με την Βίλπας να κάνει την επίθεσή της και το Walker να έχει όπως πάντα την μπάλα. Μπαίνει προς τα μέσα, πάει εκεί, πολύ δύσκολο καλάθι. Ο τίμιος Φιλανδός Ινάμα πήγε πάνω στον Νέλι Τζόζεφ, πέταξε ψηλά την μπάλα με ταμπλό, έβαλε το καλάθι, πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Και 49-44 λοιπόν, ενώ η ΑΕΚ είχε γενικότερα τη διαφορά, τώρα βλέπουμε πάλι στο τέλος του ημιχρόνου, έχει μειωθεί στους 5 πόντους, με τον Dragan Sakoda να τους περιμένει να τους πει έτσι 2-3 λογάκια, γιατί δεν του αρέσουν καθόλου οι αμυντικές αντιδράσεις που έχει η ομάδα του στα τελευταία λεπτά. 32 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη του ημιχρόνου, παιδιά.
1: Ωραία. Δεν ξέρω, καλύτερα να μείνουμε, Θάνο, μέχρι το τέλος, έτσι. Βλέπω πάντως εδώ ότι για μία ακόμα φορά όλο το παιχνίδι της ΑΕΚ, τουλάχιστον μέχρι τώρα, στο επιθετικό κομμάτι, βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο Τζόζεφ.
2: Ναι, είναι πολύ καλός ο Τζόζεφ. Γενικά είναι ένα παιδί που έχει προσόντα. Είναι λίγο άγουρος ακόμα, λίγο ανώριμος μπασκετικά. Αλλά η ΑΕΚ γι' αυτό επένδυσε πάνω του και του έκανε διαιτές συμβόλαιο, γιατί βλέπει ότι μπορεί να εξελιχθεί. Και από ό,τι λένε και οι άνθρωποι της ομάδας, αυτό τον παίχτη που βλέπετε τώρα θα τον δείτε τον Ιανουάριο και θα είναι κάποιος άλλος παίχτης πολύ βελτιωμένος.
1: Εντάξει, το έχει ξανακάνει ο Σάκοτ αυτό, εννοώ να βελτιώνει τόσο πολλοί παίκτες.
0: Που φτάνουν σε επίπεδο Euroleague μετά.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Το είδαμε και με τον Σίλβα, ας πούμε, να συμβαίνει, που βέβαια ήταν εντάξει, πιο καταξιωμένος παίκτης από τον Τζόζεφ όταν ήρθε εδώ.
2: Ο Σίλβα γενικά ναι, ήταν πολύ ταλαντούχος παίκτης, ναι. Αλλά και αυτός από τη στιγμή που ήρθε μέχρι τη στιγμή που έφυγε ήταν άλλος παίκτης. Το ίδιο έγινε και με τον Gray. που ήρθε ένα παιδί από τη G League και τον έκανε κανονικό παίκτη που ήταν σχεδόν MVP του BCL. Γενικότερα μπορεί να το κάνει αυτό Σάκοτα, είναι και η

0: περιβάλλον που μπορούν οι παίχτες να αναδειχθούν. Λοιπόν, επιστρέψαμε από το time out.
1: Το πρόβλημα θα είναι ότι μόλις αναδειχθούν, τους παίρνουν οι άλλοι. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα γεγονός. Αλλά τουλάχιστον στη θέση του, στην περίπτωση του Τζόζεφ, η ΑΕΚ έχει μεριμνήσει με ένα υψηλό buyout. Λοιπόν, επίθεση της ΑΕΚ στα 25 δευτερόλεπτα με τον Λεκαβίτσιους. Δίνει την μπάλα στον Μπάρτλεϊ. Αυτός παίρνει το screen από τον Νόλεϊ. Μπάλτι πάει προς τα μέσα. Δύσκολη προσπάθεια, πολύ δύσκολη. Δεν θα επιτύχει το καλάθι. Δεν του άρεσε πολύ του Σάκοτα η επίθεση. Και τώρα 15 δευτερόλεπτα, τελευταία επίθεση για τη Βίλπες για να μειώσει ακόμα περισσότερο το σκορ. Με το Walker να έχει την μπάλα απέναντι στο Λεκαβίτσιους και όλους τους παίχτες να είναι ανοιχτά για να παίξει ένα εναντίον ενός. Θα σουτάρει για τρεις. Κακό σουτ. Rebound. Rebound και φάουλ εκεί θα κερδίσει ο Λαβάινεν. Αν το λέω σωστά, να με συγχωρήσει αν κάνω λάθος το όνομά του. Δύο βολές ακόμα και. Σίγουρα η ΑΕΚ έχει να δει πολλά πράγματα από το τελευταίο τρίλεπτο, τετράλεπτο της περίοδου. Γιατί πάνω που είχε βρει ένα καλό ρυθμό, είχε πάρει διαφορά. Το παιχνίδι γύρισε ξανά και τώρα με δύο βολές μπορεί να πάει ακόμα και στους τρεις πόντους. Άστοχος στην πρώτη βολή. Γενικά είναι άστοχοι οι Φιλανδοί σήμερα στις βολές. Έχουν μια στις 14 και πάνε για να δούμε τώρα. Άστοχοι και στη δεύτερη. 3 δευτερόλεπτα, 1, θα πετάξει την μπάλα Νόλη από το κέντρο. Α, παραλίγο. Έτσι λοιπόν τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, 49-44 για την ΑΕΚ. Καλή επιθετική συγκομιδή της, κακή αμυντική, 44 πόντοι μέσα στην έδρα της από την Βίλπας. Νομίζω ότι αν κάτι πρέπει να βελτιώσει η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο είναι η αμυντική της προσπάθεια, η αμυντική της ένταση και στην επίθεση θα τους βρει τους πόντους γιατί έχει αρκετό ταλέντο. Τα λέμε ξανά παιδιά σε 15 λεπτά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θάνο Τσίμπο για την περιγραφή του πρώτου ημιχρόνου στο παιχνίδι της ΑΕΚ της Αναλαρένα με αντίπαλο τη Βίλπας.
2: Ο Κολοσσός δείχνει ότι το καθάρισε το παιχνίδι περίπου ένα λεπτό. Απομένει κόντρα στην Κραϊόβα 75-61 με μας για το FIBA Euro Cup. Και στην δεύτερη περίοδο πλέον το Τρέψκα Προμηθέας Πατρών είναι στο 12-31. Λίγα με πολλά. Να ευχαριστήσω τον Τζόρτζι για τα καλά κακά του λόγια, ναι. Όπως πάντα, εξαιρετικά. Τι να πάρω, τι να βήσω, κάποιον πρέπει να πουλήσω. Δεν ξέρω αν ο ίδιος ο πατέρας του φίλου του 9χρονου του Μάνου έχει στείλει το μήνυμα. Ναι. Διαβάστε ρε ρε μάλια το μήνυμα του Μάνου, αλλά έχει ήδη συμβεί.
1: Το διαβάσαμε.
2: Και θα σε στείλω στην πρόνοια. Δηλαδή δεν προσέχεις το παιδί σου, δεν προσέχεις τι λέμε εμείς.
1: Και το διαβάσαμε πρώτα από το δικό σου, έτσι, όχι τυχαία.

0: Έχει, μεταξύ, η φράση Ζαμάν Φου που την έχουμε υιοθετήσει γενικώ στην Ελλάδα, ξέρει τι σημαίνει στην πραγματικότητα.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει μπει ποτέ στη διαδικασία να ψάξει.
1: Όχι.
0: Δηλαδή με την ελληνική εκδοχή όλοι έχουμε στο μυαλό μα. Αλλά κυριολεκτικά ούτε εγώ έχω μπει ποτέ στη διαδικασία. Φαντάζομαι κάποιο γαλλομαθή.
1: Πρέπει να είναι από Γαλλία αυτό, σαν τον Ερτέλ.
0: Δεν πειράζει, α πούμε, το Ζαμάν Φου, αν το πάω με μια πιο ελεύθερη μετάφραση.
1: Θα προτιμούσα το Klein Mind.
0: Ότι Klein είναι γερμανικό.
1: Σκέτο, δηλαδή ότι που σου λέει Klein.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο θα έλεγα.
0: Βέβαια,
1: όχι, ο Ζαμάνφου είναι.
0: Θα το κάνουμε παίκτη.
1: Ο υπεράνω, ρε παιδί μου. Ότι Ζαμάνφου
0: είναι.
1: Δεν μαγγίζει, δεν μαγγίζει αυτό.
0: Όχι, ο Ζαμάνφου είναι.
1: Δεν εννοώ τον υπερόπτη.
0: Όχι, δεν είναι στον κόσμο του ο Ζαμάνφου. Είναι ψηλό σταθά του. Ναι. Να το πω πώς μου έρχεται στο μυαλό τώρα, κατάλαβε.
1: Ναι, μα γι' αυτό και εγώ είπα Klein. Klein, τι έγινε.

0: λέει κάποιος ακροατής εδώ για το κλείσιμο τη τοποθέτηση του Θάνου Τσιμπού νωρίτερα, που λέει: τι αισιοδοξία είναι αυτή ότι θα το ξαναπείτε σε 10 λεπτά. Δεν έχει καταλάβει ότι είστε με τα κλειδιά στο χέρι για να την κάνετε. Εντάξει, είναι παραπέντε, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε.
1: Και το παιδί ακόμα είναι καινούριο, δεν ξέρει. Ότι σχολάμε εμείς τώρα. Εν τω μεταξύ, όση ώρα μίλαγε, μπήκα στη διαδικασία να πληκτρολογήσω τι σημαίνει ζαμανφού.
0: Okay, και...
1: Ωραία. Προτιμώ να πω αυτά που έχουν πληκτρολογήσει οι προηγούμενοι συνάδελφοι εδώ στο.
0: Α, με το που βάζει ζήτα
1: άλφα. Τι σιμ έχω προλάβει. Λοιπόν, τι σημαίνει. Έχει πληκτρολογήσει κάποιο του παραγωγού του Big Wings Sport FM εδώ. Διαβάζω αυτά, έτσι. Τι σημαίνει όταν βλέπει πεθαμένο στον ύπνο σου. Έτσι, είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι τι σημαίνει μπαγκαράγκα.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει ελά.
0: Ελά.
1: Έτσι. Ήγνωση, ναι. Τι σημαίνει ομερτά.
0: Κάποιος έχει πάρα πολλές απορίες.
1: Ναι. Τι σημαίνει ηλιάδα.
0: Τι σημαίνει ηλιάδα.
1: Εδώ πάμε τώρα σε πιο βασικές γνώσεις. Ναι.
0: Έλα, βλέπεις και την ορθογραφία. Αν και αρκετοί έχουν στείλει ότι σημαίνει δεν με νοιάζει, αλλά βλέποντας και την ορθογραφία, δηλαδή πώς γράφεται στα γαλλικά, καταλαβαίνεις ότι λένε. Είναι μια γαλλική φράση που σημαίνει δεν με νοιάζει ή δεν δίνω δεκάρα.
1: Μπράβο. Είδε, σου είπα εγώ, το συνέδεσα με συγκεκριμένο σημείο του σώματος.
0: Μπράβο.
1: Ο Ζαμάνφου είναι γνώστης πολεμικών τεχνών που αν του τυμπούν να πλακωθεί τον γράφει στα τέτοια του. Δηλαδή είναι ένας Γάλλος Ζήκος, ας πούμε. Λέει μαλώνεις ρε.
2: Το πρόσωπο μου αλλάζει και η νύχτα με φωνάζει και έτσι.
0: Και ένα μήνυμα από τον αποδιοπομπέο Μάγλο για τον Λιλιπούτι που είπα νωρίτερα. Λέει: Λιλιπούτι είναι μόνο οι καρναβαλιστές. Οι μικροί φίλοι που ακούνε τούτο εδώ το έκτρωμα είναι καμένα χαρτιά.

0: Ο Ζαμάν Φουάς, γιατί είναι αριστερό εξτρέμ, ξάδερφος του Λαμκέλ Ζε για τους Παναθηναϊκούς, που παίζει σε ομάδες τύπου Σοσόλ, Οριάν, Τουλούζ.
1: Ναι, ναι. Δεν ακούγεται καλή περίπτωση.
0: Δεν ακούγεται, είναι κάποιος που θα τον έκανε. Είναι, μάλλον ακούγεται περίπτωση μεταγραφής που δεν πιάνει τα λεφτά της.
1: Δεν πιάνει. Ναι. Ακόμα κι αν ήρθε με μηδενικό συμβόλαιο.
0: Εντάξει,
1: και
0: ναι,
1: χωρίς να έχει δώσει ούτε με δεκάρα τσακιστή.
0: Όπως καταλάβατε, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε περισσότερο το ζήτημα, αλλά.
1: Αδιαφορούμε κι εμείς.
0: Μαντέψτε τι γίνεται.
1: Εδώ.
0: Σχολάμε σιγά-σιγά. Οπότε πρέπει να τα μαζεύουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλότολο, ο οποίος.
1: Γιατί.
0: Και σήμερα, αν και μας πούλησε.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ναι, τι, όχι, να μην τον ευχαριστήσει καθόλου.
0: Αν και μας πούλησε. Τέλος πάντων. Μας βοήθησε στη συνέχεια να πέσουμε χαμηλά. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και το Μανώλη Μουσουράκη. Δεν βλέπω κάποιον ιδιαίτερο λόγο να τους ευχαριστήσουμε.
1: Ειδικά για το δεύτερο δεν έχω τίποτα να πω.
0: Θα τα πούμε με κανονικότατη ροή σαχλαμάρα αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10.
1: Μόνο επειδή είδα το μήνυμα τώρα περαστικά στο φίλο που μας έστειλε το τελευταίο μήνυμα. Ξέρει αυτός, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω.
0: Να είστε λοιπόν όλοι καλά, να γυμνάζεστε
1: και να διαβάζετε, μωρέ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
6: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
7: CIC Automasters.
8: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
0: Sport FM στους 95.
9: Από το Big Win Sport FM 94,6. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Τίχημαν GBL για την επόμενη πενταετία εξασφάλισε ο Sport FM TV. Ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ για προώρη επέκταση συνεργασίας, η οποία είναι πλέον για 3+1+1 χρόνια. Ημίχρονος στον αγώνα της πρεμιέρας της ΑΕΚ στο Basketball Champions League, με την ένωση να προηγείται 49-44 της Σαλόν Βίλπας στην Σανέλ Αρίνα. Τζάμπολ αυτή την ώρα στην αναμέτρηση Άρης Μπούργος για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ενότητα, σωστή νοοτροπία και το πρωτάθλημα ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης, που έδωσε εκ νέου το παρόν στην προπόνηση. Ευχάριστα εν όψεις Καλαμάτας με Γιαννούλη, Ελιστόντο και Κότστα, οι οποίοι μπήκαν σε φουλ ρυθμό. Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Νίκο Πλότο, ο οποίος πέστη βαριά συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αγκώνα και θα μείνει 1,5 μήνα εκτός δράσης. Διαθέσιμο στο παιχνίδι της Παρασκευής με την Ανατολού Εφές θα είναι ο Ντόντα Χόλ, ο οποίος επιστρέφει αύριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου έχει μεταβεί για προσωπικό ζήτημα. Με τους Φαλ και Ρογκαβόπουλο, Παναθηναϊκός άκτορ στο αυριανό παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν υπάρχουν ασήμαντα παιχνίδια, δήλωσε ο Ζελίμιρο Μπράντοβιτς. Δεύτερο σπίτι του χαρακτήριζε τον Ολυμπιακό Τζιοβάνι, έλαβα πολύ αγάπη του ενός μεταξύ άλλων ο Βραζιλιάνος στο κανάλι της ομάδας. Στην τελική ευθεία προετοιμασία και τον τέρπι με τον Παναθηναϊκό. Ευχάριστα στην ΑΕΚ με Ρώτα, ο οποίος ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Όφι. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 4 Νοεμβρίου. Ημέρα ξεκούραση σημερινή για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις για να κορυφωθεί η προετοιμασία για τον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Ο πολυτιμότερος παίκτης Σεπτεμβρίου αναδείχθηκε από τους φίλους της ομάδας, ο Τετέι. Ο Κολοσσός νίκησε 77-65 την Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στη φάση των ομίλων του FIBA Euro Cup. Σε εξέλιξη τρέπτης από Μυθέας 18-36. Ιστορική πρεμιέρα στους ομίλους του Champions League πόλων ανδρών για τον Παναθηναϊκό, που αντιμετωπίζει τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία για τον τέταρτο όμιλο, ο πρώτος πριν στις 9.30. Το 2-2 στο Βαλκανικό κύπελο έκανε η ομάδα Βόλια Γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σετ την Εντρίτα και νίκη, με νίκη αύριο απέναντι στην Ακόφσκη. Σφραγίζει την παρουσία στη φάση των 64 του ΣΕΒ Challenge Cup. Αθηναϊκός και Πρωτέας Βούλας κοντράρονται αυτή την ώρα στο κλειστό γυμναστήριο Σοφέα Μπεφών με φόντο το τρόπαιο του Super Cup μπάσκετ γυναικών.
0: Sport FM 95, το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.
10: Απόψε τραγουδάμε. Η Άντρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους. Απόψε τραγουδάμε. Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
11: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unit Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
15: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η ατζέντα του φθινοπόρου. Ταινίες, σειρές, παραστάσεις, βιβλία. Μια επιλογή από όσα περιμένουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το πρόβλημα της ψυχοθεραπείας. Πότε μια θεραπεία πρέπει να θεωρείται επιτυχημένη? Ακόμη δοκιμάζουμε τα σουβλάκια της Αθήνας και τη νέα τάση που επαναφέρει το παλιό και μετρημένο τυλιχτό.

0: 15 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 όλο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τετάρτης 7 του Οκτώβρη του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος για τρίτη διαδοχική μέρα και στα δύο μικρόφωνα. Στέφανο Παλόντολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Γεια σας κύριε μου.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά. Μου επιτρέπεις να αρχίσουμε λίγο διαφορετικά?
0: Ναι.
1: Με αφορμή ένα μήνυμα τώρα από τις Λέρες.
0: Α.
1: Αρχικά να έφυγε να συλληπιθούμε τον Κώστα Αυγετζόγλου για τον χαμό του πατέρα του και από μικροφόνο. Καλό κουράγιο στον συνάδελφο και να ζήσει να την θυμάται.
0: Να την θυμάται.
1: Ραδιόφωνο και πάντα θα μείνει το νούμερο ένα μέσο για μένα. Γράφει ένα φίλο: έχω τη μητέρα μου πολύ βαριά, ή φίλη, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Στο νοσοκομείο, σα ευχαριστώ που μου αλλάξετε τη διάθεση να είστε καλά. Δηλαδή, πραγματικά αυτή είναι η αποστολή.
0: Ναι.
1: Ολεκτικά, η παρέα.
0: Σωστά. Η παρέα, ναι, και η αμεσότητα.
1: Ακριβώς, ναι. Ναι. Δεν αλλάζει αυτό ποτέ. Πραγματικά. Όσο και αν εξελιχθεί η ζωή, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα YouTube, με τα
0: τεχνολογίες, το ένα, τα άλλο, ιστορίες, ναι.
1: Όλα καλά, όλα χρειάζονται, όλα. Τα ακούμε, τα διαβάζουμε, τα βλέπουμε. Αλλά όπως είναι το ραδιοφωνάκι,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Όντως, όντως.
1: Αυτά, ευχαριστώ για το.
0: Για το χρόνο,
1: ναι.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
1: Full του μπάσκετ.
0: Full του μπάσκετ, ναι. Και μια και λέμε για full του μπάσκετ, το είπες και στους τίτλους. Νομίζω η είδηση της ημέρας έχει να κάνει με την, ας το πούμε, πρόωρη επέκταση της συνεργασίας των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Τίγημαν GBL με τον Sport FM TV και το Sky. Έτσι, ήταν για 2+1 χρόνια, πλέον είναι 5 ετές. Το συμβόλαιο για 3+1+1 με ποσό που θα αγγίξει, θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, θα βαρεθούν να μας βλέπουν. Θα πω εγώ.
0: Σωστά.
1: Αλλά επειδή ακόμα ξέρω και γνωρίζω ότι δεν έχουμε δει τίποτα, είμαστε πολύ νωρίς ακόμα.
0: Προφανώς.
1: Θεωρώ ότι το προϊόν αλλάζει επίπεδο με αυτή τη συμφωνία και δεν το λέω επειδή είναι δικιά μας, του ομίλου.
0: Ναι, του ομίλου.
1: Αλλά νομίζω ότι όποιοι έχουν παρακολουθήσει ήδη. Όχι μόνο το τηλεοπτικό προϊόν, τα νούμερα μην είναι από μόνο τους και αλλιώς, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, social, το προϊόν πάει για πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Και θα είμαστε εδώ για να το πράξουμε.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να κάνουμε ένα update στο χθεσινό μας θέμα.
1: Ναι, ρε,
0: ξυπνάς το πρωί και βλέπεις δελτίο τύπου 6,5 ώρα από Άννα Βύση για τις απαιτήσεις του Νίκου Καρβέλα λίγες ώρες πριν την συναυλία, ότι ήθελε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ενώ έχοντας ήδη, τουλάχιστον κατά την τραγουδίστρια, έχοντας εισπράξει ένα 500άρικο. Είδες αυτό που λέμε στα πίσω-πίσω, ρε παιδί μου.
1: Ούτε, ναι, είδες. Εμένα ξέρεις τι με έχει κάνει πολύ αλγινή εντύπωση.
0: Έλα.
1: Ότι έχουμε διαχωριστεί στην Ελλάδα και γι' αυτό. Δηλαδή, αν κάνεις μια βόλτα στα social.
0: Θέλω να ψηφίσετε, λέει η Βαλεντίνα. Ναι. Δηλαδή, το από χθες το είπαμε. Να ανοίξουμε ένα πόλι.
1: Τσακώνονται, ρε φίλε, για πράγματα που δεν τους αφορούν.
0: Ναι, έλα.
1: Δηλαδή, δεν θα αλλάξει η καθημερινότητα η τσέπη.
0: Μπράβο, λες και είχαν μερίδιο από τα,
1: μπράβο, από τα κέρδη. Και βλέπεις ότι
0: ζημιώθηκαν.
1: Οι μεν βυσικοί κράζουν με στόμφο, οι δε καρβελικοί. Ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Γιατί γάμα το κερατό μου, συγγνώμη κιόλας. Πρέπει να είναι πάντα δίπολο αυτή η ιστορία. Και έλα, γιατί ναι, να μην αναγνωρίζουμε δίκιο ή άδικο και στις δύο πλευρές. Ναι, για πράγματα ξαναλέω που ναι, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε.
0: Όντως.
1: Εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν, άλλα είδηση της ημέρας σε αυτό το κομμάτι.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Νομίζω ότι είναι, πώς το λένε, το διαζύγιο, το πούμε έτσι, μετά από 30 χρόνια της ομάδας του Ράδιο Αρβίλα με τον Αντένα.
1: Τιμωρώ, ναι. Είχαν περάσει μια φεγγάρια το Sky, έτσι.
0: Ναι, ναι. Απλά, εντάξει, η τηλεοπτική τους, ας το πούμε έτσι, παρουσία είναι τα περισσότερα χρόνια στον Αντένα. Για να δούμε αν θα έχουν, αν θα βρουν τηλεοπτική στέγη για την φετινή σεζόν.
1: Η παρακαταθήκη που έχουν αφήσει όλη η παρέα, και αυτοί που έχουν φύγει,
0: ναι,
1: και από τη ζωή δυστυχώς.
0: Και από τη ζωή, αλλά και από.
1: Και από την παρέα.
0: Ναι.
1: Είναι ότι, ας πούμε, βάζω στο 10χρονο γιο μου και βλέπουμε σκετσάκια του 1998-99 και γελάει. Είναι τεράστια παρακαταθήκη αυτή. Να, ένα θετικό του YouTube, ας πούμε. Okay, που είναι ένα σταυρό. Είναι σαυρός αυτά τα παλιά πράγματα που θέλει να αναζητήσει κάποιος.
0: Αλλά εσείς γιατί ασχολείστε, απλά το αναφέρουμε, φίλε μου. Απλά το αναφέρουμε. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ παραπάνω με το.
1: Θα εκφέρω τη γνώμη μου, αλλά δεν τσακωθώ κιόλας.
0: Συγκεκριμένο, ναι. Okay, είναι αυτό. Δε, αυτό που λέει, που είπε ο Νίκος, δεν μου αλλάζει στην καθημερινότητα. Βλέπω ότι έχουμε καθυστέρηση. Είχαμε καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα του Άρη με την Μπούργος. Βλέπω έχουν περάσει 2 δευτερόλεπτα, είναι στο 9:58. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τα χαρτάκια, γιατί βλέπω. Πώς. Α, μπράβο, ναι, αυτό.
1: Okay.
0: Προφανώς έγινε κίτρινη ατμόσφαιρα και προσπαθούν οι άνθρωποι του γηπέδου.
1: Για να μου χτυπήσει κάποιος.
0: Ναι, να τα μαζέψουν. Έχει αδειάσει ουσιαστικά το παρκέ. Και λογικά σε λίγο θα ξεκινήσει. Θα επαναρχίσει ουσιαστικά το παιχνίδι.
1: Έχουν
0: του.
1: Έχουν μπει και τα LED και η νέα εξέδρα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει αλλάξει τον Γκάλισκολ, τον Αλεξάνδρη, όπως το, ναι, το γνωρίζουμε εμείς. Πολύ όμορφο.
0: Παρουσία Νίκου Γκάλι.
1: Και Σιάου.
0: Έτσι, και του Ρίτσαρτ Σιάου.
1: Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε τη βόλτα μας στα γήπεδα του μπάσκετ.
0: Ναι, γιατί είχαμε και νωρίτερα το πρώτο, ας το πούμε έτσι, τελικό της βραδιάς. Ο Κόλοσσος έκανε πρεμιέρα με το δεξί στο FIBA Europe Cup. Προμηθέας είναι σε εξέλιξη η αναμέτρησή του με την Τρέπτσα. Σε εξέλιξη είναι και η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαλούν Βίλπας.
1: Τα έχει βρει λίγο σκούρα.
0: Ναι, όντως. Πάμε στον Θάνο Τσίμπο, ο οποίος βρίσκεται στην Σάνελ Αρένα και παρακολουθεί από κοντά το παιχνίδι. Χαίρετε, καλησπέρα και από εμάς.
2: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Όπως τα λέτε.
0: Τι ωραία που σας ακούμε. Καθαρός ήχος, ωραία.
2: Ναι. Όπως τα λέτε, είναι η ΑΕΚ, ενώ είχε πάρει διαφορά έτσι στα μέσα της δεύτερης περίοδου 11 πόντους, μετά για κάποιο ανεξήγητο λόγο χαλάρωσε, έδωσε ευκαιρίες για εύκολα σουτ στους Φινλανδούς, μειώσαν το σκορ και πλέον σε με ένα 7-0 που έχουν κάνει στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, η ΑΕΚ δεν έχει σκοράρει ακόμα, περάσανε και μπροστά και σίγουρα η εικόνα της ΑΕΚ σε αυτά τα λεπτά δεν είναι καθόλου καλή. Γενικότερα υπάρχει έτσι μια νευρικότητα στην επίθεση, δεν παίρνει καλές προσπάθειες. Οι Φινλανδοί έχουν 8 στα 14 τρίποντα, που είναι ένα πολύ ψηλό ποσοστό και δείχνει έτσι και την άμυνα που δεν έπαιξε η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, που δέχτηκε 44 πόντους. Και τώρα γενικά υπάρχει έτσι μια χαλαρή διάθεση, να το πω έτσι, λίγο σαν να φαίνονται μπλαζέ οι παίχτες της ΑΕΚ και Δεν θα πάει καλά το παιχνίδι αν δεν ανεβάσουν λίγο τις εντάσεις τους σε άμυνα και επίθεση. Τώρα ο Νόλε σκοράρει από τη γραμμή των βολών, κάνει το 50-51, έχει και να εκτελέσει και μια δεύτερη. Αλλά γενικώς δεν είναι καλή εικόνα της ΑΕΚ σε αυτά το έτσι, τελευταίο 5 λεπτό, 6 λεπτό μαζί με το δεύτερο περίοδο. Ισοφαρίζει ο Νόλε, κάνει το 51-51 και πλέον πρέπει η ΑΕΚ να σφίξει την άμυνά της για να μπορέσει να βάλει λίγο πιο εύκολους πόντους στο transition. Ο Walker απέναντι στο Φλιόνι πάει να τον περάσει, καλή άμυνα από το Φλιόνι. Βγάζει έξω στο Τζέβις, δύσκολο σούτ εκεί με άμυνα, αλλά έχει κερδίσει φάουλ όπως λέει ο διαιτητής. Έντονα παράπονα από τον Νόλεϊ, αλλά μάλλον το έχει κάνει από ό,τι φαίνεται. Ο Λέλαν Γόκερ, ένα παιδί που νομίζω θα απασχολήσει τους επόμενους μήνες. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης για να βρίσκεται σε αυτή την ομάδα. Έχει ήδη 14 πόντους. Θυμίζω ότι έρχεται σε αυτό το παιχνίδι με 35 πόντους μέσο όρο από τα προηγούμενα τρία. Οπότε είναι ένας παίκτης που πρέπει να παρατηρήσουμε. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή ο Τσέβις. Γενικά άστοχες βολές οι Φινλανδοί. Κάτι είναι και αυτό. Έτοιμος για τη δεύτερη βολή. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί λίγο γιατί βλέπει ότι η ΑΕΚ χρειάζεται έτσι, ένα boost. Εύστοχος στη δεύτερη βολή, 51-52 και η μπάλα στο Φλιόνι για να οργανώσει την επίθεση της ΑΕΚ. Να πούμε ότι η ΑΕΚ παίζει με ψηλούς αυτή τη στιγμή δύο τεσσάρια, τον Τζαλμπούρη και τον Μπίκνεϊ. Τσαλμπούρης εδώ παίρνει την μπάλα, δίνει screen στον Νόλεϊ. Ξαναπαίρνει ο Τσαλμπούρης την μπάλα με δύο παίχτες, βρίσκει στην αδύνατη πλευρά τον Μπάρτλεϊ. Άστοχο στο τρίποντο, αλλά η μπάλα πάει μέχρι τον Νόλεϊ, ξαναμπαίνει μέσα. Μπάρτλεϊ εντελώς ελεύθερος αυτή τη φορά, ούτε και τώρα. Άστοχος ο Μπάρτλεϊ σήμερα. Παίρνει το rebound και το foul εκεί ο παίχτης της Βίλπας. Η ΑΕΚ σήμερα έχει 4 στα 16 τρίποντα, είναι πάρα πολύ άστοχη. Και ένα στατιστικό που δείχνει ας πούμε και τη συγκέντρωση που έχει η Ένωση είναι ότι η πόντη από εφηδιασμό είναι 5-17 παιδιά.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Μάλλον την έχει υποτιμήσει. Θάνο, θα επιστρέψουμε σε ένα συνέχεια του παιχνιδιού εννοείται. 52-51 μπροστά οι Φινλανδοί. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζει η καθυστέρηση των Γκάλι Σκόλ. Θα πάμε αργότερα στον Γκάλι να μας κάνει και σοφότερους για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο κατάμεστο από 6.300 πλέον φίλους του Άρη. Ναι. Για την ώρα πάμε μια βόλτα σε ένα από τα αγαπημένα μου νησιά.
1: Έτσι.
0: Τη Ρόδο, για να μας πει ο φίλος μου Μάκης Οντοβαλής πόσο κολοσσός επικράτησε σχετικά εύκολα της Κραϊόβα για το FIBA Europe Cup. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Μάκη.
2: Καλησπέρα από τη Ρόδο, από το κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας. Ιστορική μέρα, ιστορική βραδιά θα έλεγα για τον Κολοσσό, για τον μπάσκετ τη Ρόδο. Η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Κολοσσού. 77-65 το τελικό αποτέλεσμα με την ρουμανική Κραϊόβα στην πρεμιέρα του FIBA Europe Cup. Είναι η πρώτη νίκη του Κολοσσού μετά από 7 συνεχόμενες ήττες, 6 πριν από 2 χρόνια για την φάση των ομίλων στο BCL όταν έχασε από Τενερίφη, Καρσίγιακα και την γαλλική Σενκεντέν και μία φέτος στα προκριματικά του BCL στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας όταν ιτήθηκε από την τουρκική, την Κορφέσπορ, την πρώην Μανίσα όπως την ξέρουμε. 77-65 η νίκη δεν ήρθε τόσο εύκολα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτεροι οι Ρουμάνοι. Επέβαλαν το ρυθμό τους παίζοντας μία άμυνα στα όρια του φάουλ, μία πολύ σκληροτράχυλη ομάδα με παιδιά τα οποία κυριάρχησαν μέσα στη ρακέτα. Ήταν καλύτεροι, είχε συνεχώς το προβάδισμα, προηγήθηκε ακόμη και με διψήφια διαφορά 12-22. Το σημαντικό για τον Κολοσσό είναι ότι γύρισε το διακόπτη στο ημίχρονο, βελτίωσε την άμυνά του, είχε πολλές λύσεις με παίκτες σε διαφορετικά σημεία του αγώνα που βοήθησαν, ο Καμπερίδης, ο Σιτζέι Χάρις, ο Γουίλις, ο Κρούζερ, ο Άψον, όλοι αυτοί είχαν δικά τους ξεσπάσματα μέσα στον αγώνα και έβαλαν το δικό τους λιθαράκι ώστε ο Κολοσσός να γυρίσει το παιχνίδι και να προηγηθεί ακόμη και με συν 16. 75-59 ήταν η μέγιστη τιμή. Χαλάρωσε στο τέλος με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το τελικό σκορ. Η νίκη είναι αυτή που μετράει. Επαναλαμβάνω, ιστορική στιγμή για τον Κολοσσό. Η πρώτη του νίκη στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Μάκη.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Όλοι οι μπάσκετ λίγοι παίζει μπάσκετ έτσι στην Ευρώπη.
1: Ναι, έλατε.
0: Τρομερό.
1: Έλατε. Πώς, 10 είναι φέτος.
0: Ναι. Δεν θέλω να σκέφτομαι τους αδερφούς της εφημερίδας. Πραγματικά. Ναι.
1: Όντως.
0: Πολλά, πολλά δωμάτια.
1: Προμηθέας, αποτέλεσμα ημιχρόνου. Προηγείται με 6 πόντους, 45-39. Όλα έτοιμα πλέον στο Νικ Γκάλι Σκόλ για να αρχίσει ουσιαστικά το μάτι. Έχουν κυλήσει όλα και όλα 2 δευτερόλεπτα. Στην αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργος για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Μιας και λέμε για EuroCup, χθες ο ΠΑΟΚ έκανε τα εύκολα δύσκολα στο Σαράγεβο, άφησε 2 σουτ στους παίκτες της Μπόσνα στο τέλος, για καλή του τύχη ήταν άστοχη και έφυγε με το ροζ φύλλο και έκανε το 2-2. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά. Γιώργο Τσακίρης ο πρώτος στην παρέα για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία ενημέρωσε προλίγου για την κατάσταση των τραυματιών. Χαίρετε.
3: Χαίρετε, πώς είστε?
0: Μιας,
1: καλά, καλά, εσύ?
3: Καλά, καλά, καλά.
1: Να το θεωρήσουμε, να το πω έτσι, τυχαίο ή θα συνεχιστεί? Τι εκτίμηση κάνεις?
3: Τυχαίο.
1: Τυχαίο, οκ.
3: Όχι όμως, εντάξει, για το Καλλινιάκ. Εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς και σωστά το Καλλινιάκ, ούτως άλλως δεν είναι θέμα του ευθύνων επικοινωνίας αυτό.
1: Καλά, προφανώς.
3: Είναι εντελώς του team του προπολιτικού και του κλαμπ. Είναι όμως και ότι πάμε σε επανέναρξη. Οπότε εντάξει, νομίζω ότι γνωρίζαμε δεδομένα τα θέματα που υπήρχαν και έπρεπε να υπάρχει κάποια αναφορά, όπως αντιλαμβάνεσαι, σε αυτό, γιατί δεν είναι ότι έγινε τώρα. Πάμε ένα-ένα. Καταρχάς είπαμε από τον από νωρίς ότι όλα τα έχει μπει.
1: Ναι.
3: Απλά το επιβεβαίωσε η κοινό μαύρη ΠΑΕ. Ο Στρακώσια δεν είχε πει, όπως είχαμε πει, και ισχύει αυτό, δεν έχει δουλέψει ακόμα. Λογικά πάει μέχρι το τέλος εβδομάδας, άρα αυτός με λίγη δύσκολα θα είναι για το παιχνίδι με τον Όφη. Έως ανέφικτο, αλλά ας κρατήσουμε το δύσκολο γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
3: Και δεν ξέρω αν αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα τον υπολογίζει ο κότς για το παιχνίδι με τα Champions League, έτσι, επειδή θα είναι ενεργός όλο αυτό το διάστημα για αυτό το λόγο.
1: Σωστά. Εγώ θα ρισκάρω και θα πω ότι αν δεν είναι έτοιμος για το μάτσο του Σαββάτου. Ναι, ναι. Έχοντας τόσο μεγάλο διάστημα αποχής, θα προτιμηθεί και στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο ο Μπρινιόλι.
3: Πολύ πιθανό, είναι πάρα, ναι, πάρα πολύ πιθανό. Και ποδοσφαιρικά είναι το ορθολογικό, έτσι.
1: Ναι,
3: να μας
1: από αυτή την άποψη. Ναι, δηλαδή τώρα, αν μπει για προπόνηση κανονικά τη Δευτέρα. Δεν ξέρω.
0: Νομίζω δεν πήγε άσχημα.
3: Πολύ σωστά. Δεν έχει γίνει, ναι, ακόμα.
0: Ο Μπρινιόλι δεν πήγε άσχημα.
1: Το αντίθετο.
3: Όχι, όχι, υπέροχα πήγε.
0: Οπότε, ναι.
3: Υπέροχα πήγε. Το έχω ξαναπεί. Έχει ένα εξαιρετικό δίδυμο. Το Τράκο, το καλύτερο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και το πιο ακριβωμένο. Οπότε είναι λογικό να έχει την άνεση να μην πιέσει κάποιον από τους δύο. Το θέμα είναι με τον ίδιο τον Στράκο. Που θα περάσει η μάτι τη Τσάμπιονς Λιγκ ένα ακόμα και δεν θα έχει δυνατότητα να παίξει πουλολόγους. Mm-hmm. Αυτό είναι το γαμώτο που, λέει, που, ναι, λέμε στο σκεπτικό του ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι.
3: Ο Βάργα φορτσάρι, δεν αποκλείεται να είναι έτοιμος στο τέλος της εβδομάδας που διανύουμε. Άρα, αν αυτό ισχύει και μπει η Κυριακή και κάνει μεγάλο. Θυμάστε, το είχα πει και την Πέμπτη, την προηγούμενη, την Παρασκευή, ότι αν μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας κάνει μέρος της προπόνησης, mm-hmm, τότε είναι σίγουρο ότι θα ταξιδέψει στην Αγγλία. Αν δεν το κάνει, υπάρχει λόγος να πάει για να κάνει πρόγραμμα επανένταξης, έτσι. Σωστή. Αλλά εφόσον είναι η αποκατάσταση οδεύει όπως είχαν προγραμματίσει στην ΑΕΚ, πάει να πει ότι μάλλον θα προλάβει να έχει και ποιοτικά λεπτά συμμετοχής και με τη Σαχτάρ, αλλά κυρίως και με τη Σίτη, γιατί θα έχει περάσει ακόμα μια εβδομάδα όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι.
3: Και θα είναι ακόμα πιο έτοιμος. Είναι καλά πάντως, είναι πολύ καλύτερα και δεν αποκλείεται, επαναλαμβάνω, να αν ακολουθήσει μάλιστα και ξέρεις ένα πρόγραμμα προπόνησης πριν φύγει η ομάδα την Τρίτη, δηλαδή τη Δευτέρα προπονηθήσει 100%. Mm-hmm. Μετά θέτει υποψηφιότητα για να ξεκινήσει και στο μάτς με την Σαχτάρ, παρά το γεγονός ότι θα είναι ενεργός καιρό, ξέρεις.
1: Ναι.
3: Είναι τέτοιο το παιχνίδι που μπορεί όμως να δώσει τη δυνατότητα στον coach να το χρησιμοποιήσει αν τον χρειάζεται και αν το έχει αναλύσει έτσι το παιχνίδι ώστε να χρειάζεται δύο επιθετικούς, έτσι.
1: Ναι.
3: Γιατί θα τα πούμε αυτά όταν θα έρθει η ώρα. Προέχει αυτό με τον Όθ. Και ο Ζουμπκοφ δεν αποκλείται και το Σάββατο να παίξει. Θα πρέπει όμως να τον παρακολουθεί όπως έχουμε ξεκαθαρίσει. Mm-hmm. Το πάμε και τις άλλες φορές. Είναι μέση. Δεν μπορεί να δει μέση, ξέρεις.
1: Ναι, όντως.
3: Αν αισθάνεται ενοχλήσεις.
1: Το σύντομο που λέμε, ναι, αυτό. Δεν θα ρισκάρει και καλό δεν θα ρισκάρει.
3: Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό όμως θα πρέπει να μας το πει ο ίδιος, ναι, κατά τη διάρκεια της δουλειάς για το παιχνίδι με τον Όφη, ας πούμε, και μετά στην Αγγλία. Εντάξει, στην Αγγλία θα είναι σίγουρα, αλλά παραλαμβάνω δεν αποκλείεται αν αύριο μεθαύριο προπονηθεί να είναι και σου είναι αποστολή για το μάτσο με τον Όφη, ναι, για να δώσει ποιοτική λύση στον πάγκο Τσάικ.
0: Γιώργο, ποια αναμένονται οι τελευταίοι διεθνείς?
3: Ο Κάριν γύρισε για αρχή να πούμε, γιατί ήταν τιμωρημένος.
1: Γι' αυτό δεν έπαιξε χθες με τη Φιλανδία.
3: Μπράβο. Και σήμερα, ναι, ταξίδεψε χθες. Είχε πάρει και δική άδεια η ΑΕΚ, μίλησε με την Ομοσπονδία του, πήρε το OK. Και σήμερα προπονήθηκε κανονικά και ο Κάριν. Περιμένουμε τον Ζήνη, περιμένουμε τον Πίλιο και τους διεθνείς με την Ελπίδων.
1: Μπράβο. Αυτά. Ναι, σωστά.
3: Αυτά. Αλεξίου δηλαδή, καλώς κάνει για να ξέρει ο κόσμος. Οι υπόλοιποι δούλεψαν και σήμερα και ο Κοϊτά και ο Γιώβιτς, ο Μάγερ θα είναι, που ήταν εκτός αποστολής και επέστρεψε, θα δουλέψει και αυτός αύριο. Εντάξει, πολύ σημαντικό, και έτσι όπως αντιλαμβάνεστε, αυτοί που προανέφεραν έχουν δύο προπονήσεις μόνο για τον Μάτσο Δονόφη.
1: Σωστά.
3: Αύριο και μεθαύριο, τέλος. Αλλά είναι καλό μαντάτι για την ΑΕΚ ότι τελειώνει με τα ιατρικά της δελτία. Γιατί ήταν,
1: αδειάζει το ιατρικό δελτίο σιγά σιγά.
3: Το κακό είναι ότι ήταν τρεις και τρεις βασικοί, έτσι. Δεν είναι ότι έχεις τρεις τραυματίες, παιδί μου, και είναι.
1: Ναι.
3: Πώς είναι στον πάκο ψάρι, ο Σαρίς που λέμε, ας πούμε.
1: Ναι, ακόμα εγώ θα σου πω και το Ζούμπκοφ, που δεν είναι, που έχουμε πει, δεν είναι στο βασικό rotation.
3: Ναι. Οι άλλοι τρεις ήταν, γι' αυτό και τον ανέβρα και εγώ τον Ουκρανό, έχεις δίκιο, είπα τρεις μόνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μάτς με τον Όφη, να πω ότι είναι και sold out, επί της ουσίας. Ναι. Πολύ, πολύς κόσμος, εντάξει, μεγάλη ανυπομονησία, λογικό είναι, έχει καιρό να δει ο κόσμος στην ΑΕΚ. Θα κάνει και καιρό. Υπό την έννοια ότι παίζει δύο μάτς εκτός από τα
1: Champions League. Σωστά.
3: Και έχει και το κενό στο πρωτάθλημα, γιατί θα παίξει το μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Όχι ότι τα πήγαιναν όλοι, αλλά θα είχε, ναι, μαζί της κόσμο. Sold out εννοείται και το παιχνίδι με τη Real Madrid. Δεν το συζητάμε.
1: Αυτό που λέγαμε χθες, εντάξει.
3: Ναι,
1: αναμενόμενο.
3: Περίπτωση. Είναι
1: αυτό και αν ήταν αναμενόμενο.
3: Ναι. Και κρίμα για τον κόσμο που ήταν πάρα πολύ, ήθελε πάρα πολύ. Δηλαδή πρέπει να κατέληψε ρεκόρ. Πώς το λένε, αναμονής.
1: Α, οκ.
0: Ναι, για πεντάωρα, άκουσα κάτι διάφορα.
3: Ναι, πριν η ουρά να ήταν απίθανη. Αλλά παιδιά, το μου ξαναπεί με τόσα διαρκείας και με τόση και με τέτοιο αντίπαλο και με τέτοια πορεία μέχρι στιγμής, δηλαδή έχεις κάνει και μια νίκη στην αρχή και βγαίνουν τα εστία και έχεις και εκεί και ενδιαφέρον. Ξέρεις, δεν είναι ότι πήγες και στην Αγγλία ομιγεννητό και έφερες άσχημα αποτελέσματα και δεν είχες κερδίσει και την πρεμιέρα.
1: Σωστά.
0: Είναι και στο Άκανα, ήταν.
3: Ναι, παντού μου για αυτές τις ομάδες και για την ΑΕΚ, για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό.
0: Σωστός.
3: Νομίζω ότι αν έπαιρνε τη Ρεάλ, όλοι θέλουν τουλάχιστον 60.000 και βάλε.
1: Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση. Το είχες πει, είχες εκφράσει άποψη την προηγούμενη εβδομάδα. Να άλλαξε κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με την παραμονή της αποστολής στην Αγγλία από τη στιγμή που δεν θα γίνει το μάτς με τον Αντρόμητο, δηλαδή...
3: Δεν έχουμε ακούσει κάτι, όχι.
1: Ναι, οκ. Okay.
3: Όχι, δεν έχουμε ακούσει κάτι.
1: Το να επιστρέψει αυτό ρε παιδί μου που έλεγες...
3: Ναι, κατάλαβες. Δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση ούτε για σκέψη, οπότε μένουμε στο αρχικό πλάνο. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα το
1: ενημερώσουμε.
3: Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ωραία. Δεν μου λες τώρα και αγωνιστικά, εν όψη όφη, ποιος είναι ο επικρατέστερος για να πάει, να μην πω αντιβάργκα, να πάρει τη θέση του Βάρκα στο αρχικό σχήμα?
3: Κοίταξε, εγώ στο δικό μου το κεφάλι, πρέπει να το δούμε αύριο λίγο αν κάνει δοκιμή, ξέρεις, αλλά στο δικό μου το κεφάλι ο Κοϊτά.
1: Ναι, οκ. Okay.
3: Γιατί είχε το διάστημα πολύ μεγάλο coach να χρησιμοποιήσει τον Ζωάο Μάριο, να τον δουλέψει, ξέρεις. Και μπορεί να του δώσει μια λύση να ξεκινήσει δηλαδή από τα αριστερά ο Ζωάο Μάριο, να έχει δεξιά το Μάγκερ και να παίξει με Κοϊτά και Λούκα Γιώβιτς στην επίθεση. Μετά έχουμε πολλές επιλογές. Βέβαια, έτσι μπορεί να πάει ο Μάνταλος και να μείνει αριστερά ο Κοϊτά.
1: Σωστά.
3: Θα μπορούσε να έρθει ο Ζωμάρης στο 10 ή ο Μάγκερ. Έχει.
1: Ναι.
3: Αλλά νομίζω ότι αυτό που σου είπα με τον Κοϊτά είναι το μια σκέψη πιο κοντά στην πραγματικότητα της δεκάδας, να το πω.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τσακίρη για τα μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Η μπασκετική είναι στο 62-62 με την Σαλόν Βίλπας, 2-20 για το φινάλι του τρίτου δεκαλέπτου και στο πεντάλεπτο από την έναρξη του αγώνα Άρης Μπούργος 12-10. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
7: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
8: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
10: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
11: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unit Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Κόπερμπεργκ Σάιντερ, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
12: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Venny Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμό στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Venny Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
13: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η ατζέντα του φθινοπόρου. Ταινίες, σειρές, παραστάσεις, βιβλία. Μια επιλογή από όσα περιμένουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το πρόβλημα της ψυχοθεραπείας. Πότε μια θεραπεία πρέπει να θεωρείται επιτυχημένη. Ακόμη δοκιμάζουμε τα σουβλάκια της Αθήνας και τη νέα τάση που επαναφέρει το παλιό και μετρημένο τηλίχτο. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Δύο παιχνίδια, 12-12 το σκορ. Είμαστε, έχουμε διανύσει τα πρώτα 6 λεπτά του αγώνα. 14-12 με κάρφωμα του Λίτελ μετά από 6 την επαναφορά του Δημητρίεβιτ. 14-12, 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Νίκο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χριστογκάλη. Πάμε να δούμε πώς ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο στην Σάντελ Αρένα. Ο Θάνος Τσίμπος θα μας μεταφέρει. Έλα φίλε.
17: Καλησπέρα παιδιά ξανά από τη Σανέλ. Η ΑΕΚ είχε ένα πάρα πολύ κακό δεκάλεπτο. Με ένα επιμέρους σκορ 17-27 η Βίλπας όχι μόνο κάλυψε τη διαφορά, αλλά έχει περάσει και με 5 πόντους μπροστά στο σκορ. Είναι πολύ προβληματική η εικόνα της ΑΕΚ και στην άμυνα και στην επίθεση, ειδικά στην άμυνα. Είχαμε πει και πριν ότι η Βίλπας έχει ένα παιδί που έρχεται εδώ με 35 πόντους μέσο όρο στα 3 πρώτα παιχνίδια που έχει δώσει τα προβληματικά, τον Walker. Έχει ήδη 21 και σε αυτό το δεκάλεπτο πραγματικά έμοιαζε ασταμάτητος. Δεν μπορούσε κανένας παίκτης της ΑΕΚ να τον κάνει καλά. Δοκίμασε πάνω ότι το Φλιώνη, τον Ερτέλ, τον Κατσίβελη. Δεν είχε κανένα πρόβλημα, είτε σκόραρ είτε έβγαζε ασίστ. Γενικά η ΑΕΚ θέλει πολλή δουλειά στην άμυνά της. Είναι η εικόνα η σημερινή, είναι πολύ προβληματική. Και στην επίθεση καταλαβαίνετε ότι όταν δεν μπορεί να βρει ρυθμό την άμυνά της να βγάλει 2-3 συνεχόμενα stop, δεν μπορεί να βρει ρυθμό και στην επίθεση. Ο Μπάρτλεϊ πήρε πρωτοβουλίες, πήρε λίγο την ομάδα πάνω, έβαλε 6 συνεχόμενους πόντους. Όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη βελτίωση γιατί, ξαναλέω, το σημερινό παιχνίδι είναι από τις νίκες που τις θεωρείς δεδομένες στον όμιλο με τη Βίλπας.
18: Τα κυκλωμένα που λέμε.
17: Ναι, ναι, είναι στα κυκλωμένα νίκη 100%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη γκέλα αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει σήμερα και μπορεί να βάλει και σε κίνδυνο τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Επιστρέφουν τώρα από τη διακοπή της τρίτης περίοδου οι παίκτες. Η ΑΕΚ θα συνεχίσει με την ίδια πεντάδα. Να πούμε ότι έχουν φορτωθεί με φάουλ και ο Τζόζεφ και ο Νόλεϊ και ο Πίκνεϊ με 3 φάουλ. Οπότε θέλει και λίγο διαχείριση, ειδικά στον Τζόζεφ που έδειξε και στο πρώτο ημίχρονο ότι δεν μπορούν να το κάνουν καλά. Ξεκινάει το παιχνίδι με την μπάλα στα χέρια της ΑΕΚ.
18: Φάνω να ρωτήσω κάτι σε σχέση με αυτό που λέγαμε χθες με το
0: over
18: το under και το over. Είναι τριψήφιος ο αριθμός ή τετραψήφιος, γιατί εμείς δεν έχουμε εικόνα την από εδώ κερκίδα.
17: Νομίζω είναι τριψήφιος. Τριψήφιος.
18: Πάντως, από αυτό που βλέπουμε 800. Είναι αποκαρδιωτικό, θα πω εγώ.
0: 700.
17: Ναι. Ναι, είναι 700-800 κάποιοι τόσο.
18: Σαν να είναι μεταξύ συγγενών και φίλων. Ένα ναι. Τέτοιο.
17: Ναι, εντάξει, είναι κάτι που θα πρέπει να ζήσει έξω αυτό το ξεκίνημα. Το ξαναλέω. Ναι. Μόνο αν πάει πολύ καλά και τα αποτελέσματα φέρουν περισσότερο κόσμο. Αλλά στο ξεκίνημα θα είναι σίγουρα έτσι. Λοιπόν, η ΑΕΚ βρίσκεται στην επίθεση με τον Μπάρτλεϊ που έχει πάρει πρωτοβουλίες. Το ίδιο κάνει και τώρα. Θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ φτάνει τους 16 πόντους και ουσιαστικά κρατάει μόνος του επιθετικά την ΑΕΚ τα τελευταία λεπτά. Η ΑΕΚ πρέπει να δυναμώσει λίγο την άμυνά τη. Τσάβης δίνει την μπάλα στον Ινάμα. Λίμπερκ. Έχει βγει αυτή τη στιγμή ο Walker που έκανε τη μεγάλη ζημιά, τον ξεκουράζει και γενικότερα είναι αρκετά δύσκολη η διαχείριση των Φιλανδών φορείς αυτόν τον παίχτη που τα κάνει σχεδόν όλα, πασάρι, σκοράρι, τα πάντα. Χάσαν την επίθεση εδώ. Η ΑΕΚ είναι στους 3 πόντους πίσω και κατεβάζει την μπάλα ο Λεκαβίτσιους.
18: Ωραία. 9 και 24 για το φινάλε. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 68-71. Θα επιστρέψουμε και αργότερα στη Σάνελ Αρένα. Για την ώρα πάμε στον Διονύση Δεσίλα να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Μέρα ξεκούρασης η σημερινή για τους ποδοσφαιριστές και ουσιαστικά από αύριο, Πέμπτη, μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το ντέρμπι της επανέναρξης. Χαίρετε, κυρία μου.
0: Γεια σου, φίλε.
18: Διονύση.
0: Διονύση.
19: Χαίρετε, λέω, χαίρετε.
18: Χαίρετε. Έλα. Τι κάνετε.
19: Ακούτε.
0: Δεν έπρεπε να έχουν η κυρία Πόρτερ από μας με τις ομάδες. Να μην τσουγάζουμε, ρε παιδί μου, καθόλου. Να μην κάνουμε εκπομπή.
19: Έλατε. Να λες, σήμερα ευχαριστούμε. Γεια σας.
18: Διονύση, να είσαι καλά. Χαρήκαμε που σε ακούσαμε.
19: Τι κάνετε.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
18: Καλά, καλά.
19: Καλά, καλά, καλά. Ναι, από αύριο επιστροφή στις προπονήσεις και επί της από αύριο μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία για την επιστροφή στη δράση, την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Και φυσικά ο Ντέρμπι Ορμίων με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στο Καραϊσκάκι απέναντι για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Αύριο περιμένει και κάποιες τελευταίες επιστροφές ο Νίστρο.
18: Ποιες είναι αυτές?
19: Προκειμένου να γεμίσει το Κοροπή, Πελίστρι, Ραστόντερ, Γιάγκουσιτς, Ουναΐ, Σαλάχ Εντίν και Κάτρις.
18: Μόλιγες, δεν είναι λίγες.
19: Είναι 5 ή 6, 1, 2, 3, 6. 6. Mm.
18: Okay.
19: Θυμίζω ότι έχουν επιστρέψει ο Τετέ, ο Κυριακόπουλος και ο Τσάπρας. Έχει επιστρέψει ο γείτονας, ο Νεμπής,
18: οι
19: Τσιρικάδες, ο Μπινιάρης και ο Λάβδας. Ναι, τα λέω γιατί έλειπαν και αυτοί
18: οι
19: σωματόχοι εθνικές. Οπότε είναι μέλη της πρώτης ομάδας. Και περιμένουμε τους υπόλοιπους που αναφέραμε. Προκειμένου έχει επιστρέψει ο Λιβάη, ο οποίος όμως επέστρεψε τραυματίας και έχει... Δηλαδή θυλάσσιο να τον αφήσει έξω, δεν θα είναι στον τερμπι διαθέσιμος. Έχει επιστρέψει ο Κοντούρης από τραυματισμό και αυτός, αλλά στη χθεσινή προπόνηση έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος, οπότε την Πέμπτη θα το βγάλει όλο το πρόγραμμα εκτός του συγκλονιστικού απρόπτου. Συνεπώς μαζί και με τις επιστροφές που θα έχει ο Νίστρουπ θα αρχίσει να κάνει κάποιες δοκιμές μέχρι και το Σάββατο για να δούμε ποιες θα είναι οι σκέψεις του για τον τέρμι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και πάρα πολλά, αλλά αυτό είναι εκτίμηση που να περιμένουμε. Το λέω αυτό γιατί το λέγαμε και χθες ή το πρωί το λέγαμε με τον Αντώνη Δεχνοδρό, μπορεί και χθες μαζί. Αρκετοί παίκτες που είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, στο ρωτέσιο του Παναθηναϊκού ενεργοί
18: ήταν πίσω.
19: Ήταν πίσω και κάνανε. Δηλαδή από τους βασικούς ή από τους παίκτες που παίρνουν λεπτά αρκετά συμμετοχή, άλλες φορές βασική, άλλες φορές αναπληρωματική. Ήταν πολύ πίσω. Πένια, Ντεφράι, το έχουμε σαν Φαντρόγγελεν, Καλάμπρια, Κάγκουα,

0: Έτσι δεν. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, είναι λίγο δύσκολο. Πόσο μάλλον να μιλάμε, το είπαμε και τις προάλλες για ντέρμπι μετά από διακοπή και τριών εβδομάδων. Μάλιστα, οπότε είναι, θα είναι παιχνίδια πολλά ερωτηματικά. Έτσι. Το βέβαιο είναι ότι από αυτά που λέει και όλα σχεδόν στους παίκτες, mm-hmm. δεν θα πάει ο Παναθηναϊκός για να μην χάσει.
1: Ναι.
0: Άσχετα αν έρθει χ.
1: Ναι, είναι καλά, ναι. Να το πούμε έτσι, δεν το χαλάει.
0: Ναι, εντός αυτών ο Ολυμπιακός είναι πίσω, mm-hmm. όχι ο Παναθηναϊκός στο συμπέντε. Δεν θα πάει όμως με αυτή την νοοτροπία. Θα πάει με την νοοτροπία, πάμε να πάρουμε τον ντέρμπι. Πάμε να κερδίσουμε mm-hmm. τον ντέρμπι. Τώρα θα γίνει άλλο κομμάτι.
2: Θα είναι νίκη δήλωση όλη αυτή.
0: Κοίτα, για μένα είναι νωρίς, Νικόλα.
2: Ναι, αλλά είναι νίκη δήλωση.
1: Ναι, γιατί και, και αφήνει και τον αιώνιο στο πλήν 8.
0: Και θα τον έχεις 8, ναι.
2: Ναι, δεν σου λέω αυτό. Ότι πήρε κάτι, προς το εγώ.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει, μέχρι στιγμής ένα ντέρμπι είχε δώσει ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό στάδιο. Τώρα το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι διαφορετικό. Δεν είναι μόνο ότι είναι εκτός έδρας, είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είναι τα πιο ιδιαίτερα παιχνίδια του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτά, έτσι.
1: Και είναι ιδιαίτερη και η συνθήκη, Διονύση. Γιατί θα είναι μετά την τόσο μεγάλη διακοπή.
2: Πώς θα,
1: πώς θα ανταποκριθούν οι ποδοσφαιριστές, πέρα από το ότι είναι ντέρμπι. Δηλαδή
0: είναι διακοπή. Είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε αυτά τα παιχνίδια. Θυμηθείτε πέρυσι το Καρισκάκη τι έγινε. Υπήρχε ένα κλίμα που το Ολυμπιακός θα πάρει άνετα νίκη. Θυμάστε με το πριν που είχε τάξει και η διοίκηση του Ολυμπιακού παίκτες,
1: ναι.
0: με τα γκολ και τα λοιπά. Ο Παναθηναϊκός πήρε διπλό.
2: Ο Διονύση, όσα θυμάμαι, και νομίζω περίπου τα ίδια θυμόμαστε, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας, όποτε υπήρχε κλίμα υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου για τέτοιο, για συντριβή, ερχόταν το αντίθετο.
0: Ναι.
2: Πάντα, σχεδόν πάντα.
0: Να πάμε σε διπλό του Ολυμπιακού παλιότερα, θυμάμαι, όταν πήρε ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο του πρωτάθλημα.
2: Ναι.
0: Έπαιζε με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ.
2: 70.000
0: κόσμο. Το ΆΚΑ υπήρχε μια ατμόσφαιρα που όπως σήμερα τριάρα θα ρίξει ο Παναθηναϊκός. Mm. Τρία δοκάρια ο Παναθηναϊκός. Ντάρμπι είναι 0-1.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι. Mm. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και ακόμη περισσότερο τα ντέρμπι. Οπότε δεν μπορεί κανείς να κάνει εκτίμηση. Mm-hmm. Θα δούμε λοιπόν από αύριο τι θα αρχίσει να. Όχι, τι θα δουλέψει μαζί με όλους τους παίκτες πλέον ο Νίστρουπ. Να πω ότι σήμερα για πρώτη φορά έδωσε τη δημοσιότητα η Παναθηναϊκός το πώς θα είναι ο χορηγός, ο νέος χορηγός. Mm-hmm. Εκ των χορηγών.
1: Στη φανέλα,
0: Στη φανέλα, ναι, η Allianz, η οποία μπήκε στο μανίκι. Μπορεί ο κόσμος να τα δει στα social της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Κάποιες δηλώσεις νομίζω του τεχνικού διευθυντή της Μπάλτικα για τον 25χρονο στόπερ, τον Ναθάν Γκασαμά.
0: Είχε ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Εξακολουθεί όμως.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχει ακόμα στο κάδρο το όνομά του εν ώψη Γενάρη?
0: Θα το αφήσω στο κάδρο, εγώ, ναι.
1: Okay.
0: Θα το αφήσω στο κάδρο. Είχε ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, το θυμάμαι γι' αυτό. Και επειδή ανέφερε ο άνθρωπος ότι ουσιαστικά βρέθηκε μια ανάσα. Γι' αυτό το λέω.
0: Ανάσα, ναι. Κοίταξε να δεις τι έγινε. Ήθελε τότε ο Παναθηναϊκός στόπερ. Ένα ακόμη στόπερ. Που αν μπορεί να παίζει για αριστερό μπακ. Αν ήθελε ο Παναθηναϊκός τον μπακ, τον έπαιρνε.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Προτίμησαν να πάνε σε μια λογική στον Παναθηναϊκό να πάρουν αριστερό μπακ για να είναι έτοιμοι. Μάλλον να είναι έτοιμοι. Να είναι, πώς να το πω, ασφαλισμένοι,
1: ναι,
0: από κάθε πλευρά.
1: Να έχουμε καλύτερη ασφάλεια λόγω Κρίστιανσεν.
0: Ναι, ναι, και γιατί και ο Κυριακόπουλος παίζει συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Άρα πήρε τους Αλαχεντίνο Παναθηναϊκός. Υπήρχε το όνομα του. Δεν το αποκλείω εγώ για Γενάρη. Πιστεύω ότι Γενάρη θα πάρει στο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι θα ψαχτεί για κάτι από πιο ψηλά. Εκτίμηση τώρα είναι αυτή.
1: Καλά, ναι.
2: Και αν δεν,
1: προκύψει
0: αυτό που θέλει, θα πάει στην περίπτωσή του. Ή μπορεί να πάει στην περίπτωση του. Μέχρι τότε δεν ξέρεις.
1: Καλά, ναι. Προφανώς.
2: Αν προκύψει, την μπορεί να.
0: Πάντως, θα είναι προτεραιότητα ο στόπερ το Γενάρη.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Τον Παναθηναϊκό. Αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τότε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είχαμε αύριο τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου σε μια εβδομάδα, ναι. με τα τωρινά δεδομένα, θα λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει στόπερ.
2: Διονύση, τα εισιτήρια πότε βγαίνουν με την Πάνια Λουκά?
0: Τα εισιτήρια με την Πάνια Λουκά.
1: Βγήκαν.
2: Ναι,
1: ναι, ναι.
2: Α, γιατί ρωτάει ένας φίλος.
0: Και υπάρχει και πακέτο.
1: Ναι, για τα μας με Μπόρας και Αστέρα, έτσι δεν είναι.

0: Okay.
1: Σωστά.
2: Έχουν βγει εντυπωμένες, αν δεν κάνω λάθος, την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη.
0: 30
2: Σεπτεμβρίου, ναι, ναι, ναι. Επειδή λέει ερχόμαστε από Κύπρο. Έχουν βγει, έχουν βγει, εδώ και μια εβδομάδα ουσιαστικά.
1: Έχουν κυκλοφορήσει, μπορεί ο κόσμος να πάρει είτε μεμονωμένα,
2: ναι.
1: Δηλαδή για το μάτς με την Μπόρατς ή για το μάτς με τον Αστέρα, είτε πακέτο. Είναι μειωμένες τιμές. Με αυτό που λέγαμε ότι άκουσε τον κόσμο, είπα,
2: αφού γράψε.
1: Καλά έκανε. Ναι. Γιατί εντάξει, υπήρχαν τιμές, το είχαμε αναφέρει κι εμείς. Ήταν υψηλές.
2: Ναι.
1: Βλέπω ένα παράδειγμα τώρα, μην και το αναφέρατε, το είχα ξαναπεί και τότε. Θυμάμαι, νομίζω με τον ΠΑΟΚ είχε 55-60 ευρώ. Στο πάνω διάζωμα σε κεντρική θύρα εισιτήριο. Τώρα και για τα δύο μάτς πακέτο στην ίδια θύρα, θύρα 8 στο πάνω διάζωμα, είναι κεντρική στο πάνω διάζωμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και για τα δύο μάτς 55.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μειωμένες. Και συμφέρει το πακέτο, βολεύει,
2: ναι, για κάποιον που
1: δυνατότητα να,
2: για κάποιον που
1: να
2: μπορεί
1: πάει, να πάει και στα δύο, του βγαίνει πιο φθηνά. Ναι. Δηλαδή έχει.
2: Ναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Διονύση, και το μάτς με την Μπόρατς το είναι νωρίς. Έτσι δεν είναι, το 8 παρατέταρτο δεν είναι.
1: Αν θυμάμαι καλά, ναι,
0: ναι, όχι,
1: αλλά
0: σίγουρα. Όχι, όχι, μην το τσεκάρει, το λέω σίγουρα.
2: Μπράβο. Αντίστοιχα και του Αστέρα είναι το απογευματινό πλέον,
0: 5.30.
2: Είναι, ας το πούμε έτσι, βολικές ώρες. Και για κάποιον που θέλει να πάρει το παιδί του να πάει.
1: Δεν το συζητάμε. Οπότε ναι, υπάρχουν εισιτήρια, ναι, 8 παρατέταρτο. Οπότε μπορεί ο κόσμος να μπει. Είτε σε πακέτο να τα προμηθευτεί, είτε δύο μάτς, είτε μόνο ένα.
2: Ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό ρεπό, ε.
0: Λοιπόν, πάμε σαν αλαρνά.
2: Ναι,
0: ναι,
2: πάμε.
0: Γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ για την ΑΕΚ. Θάνος Τσίμπος.
3: Ναι, γενικά ναι, έχουν δυσκολέψει αρκετά τα πράγματα. 3:50 πριν το τέλος του παιχνιδιού, η ΑΕΚ βρίσκεται πίσω με 83-86. Δεν μπορεί να βγάλει καμία άμυνα, ό,τι βάζει τρώει. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται σήμερα με τους Φιλανδούς. Στην επίθεση ο Μπάρτλεϊ, ενώ τώρα κάνει ένα πολύ εύκολο λάθος ο Λεκαβίτσιους, γλίτωσε στην άμυνα η ΑΕΚ. Ο Μπάρτλεϊ έχει πάρει κάποιες προσπάθειες και σκοράρει κάπως πιο εύκολα από τους άλλους. Όμως είναι πραγματικά κάποια λάθη που κάνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ξαναχάνουν εδώ την επίθεση με λάθος, καθόλου ψυχραιμία. Εδώ ο Τσοκατσίβελης πολύ σωστά με την εμπειρία του παίρνει το επιθετικό φάουλ σε μια φάση που ήταν έτοιμη για καλάθι οι Φιλανδοί. Να πούμε, παιδιά, ότι ο παίχτης που λέγαμε από την αρχή, ο Walker, που ερχόταν εδώ με 35 πόντους μέσω ώρα, έχει φτάσει στους 25, κοντεύει, που δείχνει και το πόσο κακή δουλειά έχει κάνει η άμυνα της ΑΕΚ πάνω του. Γενικά στην επίθεση η Ένωση βρίσκει τις λύσεις, όμως ότι κάθε φορά που σκοράρει δέχεται και καλάθι, οπότε δεν μπορεί να πλησιάσει περισσότερο. Αυτή τη στιγμή είναι πίσω με 3 πόντους και έχει την επίθεση με τον Ερτέλ να έχει περάσει το παιχνίδι. Μάλλον εδώ ποντάρει ο Σάκοντας στην εμπειρία του. Δίνει στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ ζητάει το screen από τον Μπίκνεϊ, ξαναδίνει στον Ερτέλ. Ξανά στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ έχει πάρει κάποιες προσωπικές ενέργειες. Το ίδιο κάνει και τώρα. Δύσκολο σουτ. Το βάζει ο Μπάρτλεϊ. Πολύ δύσκολο σουτ. Φτάνει τους 21 πόντους ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Και η ΑΕΚ μένει στον πόντο. Ο Κατσίβελης είναι πάνω στο Walker αυτή τη στιγμή. Πάει να πάρει το screen. Αλλάζει εκεί. Ο Πίκνεϊ μπροστά του. Τον περνάει και πάλι. Ο καλάθι και φάουλ. Φοβερά πράγματα κάνει ο Walker στο παιχνίδι. 27 πόντους, έχει διαλύσει την άμυνα της ΑΕΚ. Είτε παίζουν με hedge, είτε παίζουν αλλαγές. Δεν φοβάται τίποτα ο κοντούλης της Βίλβας. Ξαναλέω, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Παίχτη και δεν νομίζω ότι θα μείνει για πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα. 85-88, 2:53 πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Αυτό ήταν το 5ο φάουλ του Πίκνεϊ, που γενικά η ΑΕΚ έχει γεμίσει με φάουλ. Έχει 4 ο Λαρετζάκης, 4 ο Τζόζεφ, που αναγκαστικά τώρα θα περάσει, δεν υπάρχει άλλος χρόνος, θα περάσει και αυτός, αλλά δεν ήταν καλός στις αλλαγές και σε αυτόν σκόραρε πολύ εύκολα ο Walker κάθε φορά που άλλαζε στα screen. Στη μία συμπληρωματική βολή ο Λέλαν Walker είναι έστοχος, 85-89 και στους 28 πόντους. Ερτέλ κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΚ. Σε ένα παιχνίδι που έτσι όπως έγινε, όχι ένα πλαντέρπι, αλλά κινδυνεύει σοβαρά να το χάσει.
0: Ωραία, θα μείνε στη γραμμή σου. Ναι. Πάμε λίγο να πάρουμε πρώτο δεκάλεπτο από τον Νικ Γκάλη Σχολ και επιστρέφουμε για το φινάλε στην Σάντα Λαρένα. Χρήστος Γκάλης.
4: 28-14 ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο. Double score για τον Άρη. Ενώ τώρα είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος του αγώνα ανάμεσα στον Άρη και την Πούργος. Νίκο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε και τον Χρήστο. Ο Άρης πάει πάρα πολύ καλά.
2: Πάτησε γκάζι. Στο 12-12 το αφήσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και 16-2 επιμέρους.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Δοστροτήρας στο υπόλοιπο του 10 λεπτού.
0: Με Μοκόκα στους 7.
2: Α.
0: Και τον κύριο Δημητρίεβιτς με 4 ασίστηδη.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για το φίλο που λέγεται τα εισιτήρια που έχουν πάει στο Θεό, προφανώς από την τιμή καταλαβαίνω του Παναθηναϊκού. Εντάξει, είπαμε, το συζήτησαμε και με τον Γιώργο Πετρίδη χθες, ότι ούτε εμείς συμφωνούμε τόσο πολύ με την πολιτική αυτή και του Παναθηναϊκού κυρίως αλλά και του Ολυμπιακού, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν είμαστε εμείς ναι. αυτοί που βάζουμε τις τιμές. Από την άλλη, όταν υπάρχει sold out, θα σου πει και η ΚΑΕ Ολυμπιακός ή η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
2: Τόσα, όπως το λένε, τόσες πωλήσεις διαρκείας.
0: Μπράβο, ότι παιδιά, προσφορά και ζήτηση. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε στον Θάνο.
3: Η ΑΕΚ προσπαθεί εδώ να βγάλει την άμυνα. Χάνει δύο επιθετικά rebound. Βέβαια, είναι μεγάλη ασυνομεσία που βρίσκεται στην άμυνα. Και πάλι ο Walker με την μπάλα απέναντι στον Όλεϊ. Σουτάρει για τρεις. Άστοχος αυτή τη φορά. Καθαρίζει το rebound ο Μπάρκλεϊ. 85-89 το σκορ. Έχει η ΑΕΚ, έχει δύο λεπτά να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Ο Όλεϊ πασάρει τώρα το Walker. Έχει μεγάλη διαφορά ύψους. Δεν σουτάρει ο Κατσίβελης. Βγάζει έξω τον Μπάρκλεϊ για τρεις. Και αυτό μέσα από το Frank Barkley που εδώ και 7-8 λεπτά παίζει μόνος του απέναντι στη Βίλπας, φτάνει τους 24 πόντους. Στον ένα πόντο διαφορά και τώρα η ΑΕΚ θέλει μια καλή άμυνα. Walker και πάλι με την μπάλα, είναι πάνω το Κατσίβελης. Πάει να πάρει το screen, δεν το παίρνει. Μένει ο Ερτέλ πάνω του, αυτό δεν είναι και πολύ καλό. Shoot από τον Στεφάνο, άστοχος, αλλά ακόμα ένα επιθετικό rebound. Χαστούκης εκεί την μπάλα και βγήκε προς τα έξω ο Τσέβης. Απέναντι στον Όλεϊ τώρα, ένας εναντίον ενός έχει γίνει το παιχνίδι. Περνάει, αστοχή, αλλά και πάλι νομίζω η μπάλα είναι για τους Φιλανδούς. Από τα χέρια του Κατσίβελη έχει βγει η μπάλα, ναι, όντως αυτό λέει και ο διαιτητής. Η ΑΕΚ ενώ έχει βγάλει 2-3 άμυνες, δεν μπορεί να πάρει το rebound. Έχουν πάρει 3-4 επιθετικά rebound συνεχόμενα οι Φιλανδοί. Έχουμε time out. Οπότε παιδιά, αν θέλετε.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
4: That Gree Living. Μια φιλοσοφία ζωής, γεμάτη άνεση, καθαρά.

0: και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε μπόνους πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
3: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
4: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
3: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
4: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
3: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριβή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Όλοι είναι έμπειρα παιδιά σε αυτή την πεντάδα. Ο Λαρετζάκης είναι ο μόνος που δεν έχει σκοράρει από αυτούς που έχουν παίξει. Είχε κακό βράδυ για τον Λάρη. Για να δούμε τώρα τι έχει να γίνει. Λοιπόν, ο Ερτέλ κάνει την μπάλα απ' έξω από το πλάι. Όλα δείχνουν ότι ο Μπάρτλε στη γωνία θα πάρει δύο σκριν και θα βγει στην κορυφή. Για να δούμε αν θα είναι αυτό. Όντως έτσι είναι, ο Μπάρτλε παίρνει δύο σκριν και βγαίνει στην κορυφή. Παίρνει την μπάλα και θα παίξει ένα τυφλό σκριν, τρίποντα από τον Μπάρτλεϊ. Και το βάζει ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Φοβερά πράγματα σήμερα και πάλι από τον Μπάρτλεϊ. Και τώρα θέλει μια άμυνα η ΑΕΚ. 10 δευτερόλεπτα, Walker, δύσκολο σουτ. Άστοχος, Κατσίβελης. Είναι μόνος του ο Ερτέλ. Λέει up, απίστευτο. 95-93. Απίστευτη φάση. Τρίποντα από τον Μπάρτλεϊ, σοφάρισε, έχασε το σουτ ο Walker και μόνος του. Στον εφηδιασμό ο Ερτέλ πετυχαίνει το καλάθι 95-93, ένα δευτερόλεπτο, 1,2 πριν το τέλος. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια φάση. Νομίζω έκανε λάθος εδώ ο Walker που σούταρε τόσο γρήγορα.
8: Offside ήταν.
7: Ναι, ήταν offside. Άφησε πάρα πολύ χρόνο στην ΑΕΚ. Πήρε το rebound ο Κατσίβελη στα 5 δευτερόλεπτα και ο Ερτέλ ήταν εντελώς μόνος του στην άλλη ρακέτα. Έδωσε την μπάλα ο Κατσίβελη και σκόραρε. Νομίζω ότι ο Κατσίβελη ούτε αυτός κατάλαβε ότι ήταν τόσο ελεύθερος και δεν πάσαρε πολύ γρήγορα.
8: Δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να βρει συμπαίκτη. Ναι. Στον κενό χώρο, να το πούμε έτσι, που πήρε.
7: Ναι. Νομίζω εδώ φάνηκε η απειρία της φιλανδικής ομάδας και του Walker, που είπαμε είναι εξαιρετικός παίκτης, αλλά εδώ έδειξε λίγο την απειρία του. Πήγε και επιτέθηκε στα 10 δευτερόλεπτα, ενώ είχαν όλη την επίθεση ουσιαστικά. Mm-hmm. Να πούμε.
8: Δηλαδή στη χειρότερη θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει ένα φάουλ, έτσι.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν έτσι λίγο βιαστικό το σουτ.
8: Δεν πειράζει.
7: Δεν πειράζει, όχι, αλλά πολύ μεγάλο σουτ του Μπάρτλεϊ. Έτσι να το πούμε αυτό. Από το 93 το ισοφαρίζει.
9: Λαμπάδα πρέπει να ανοίξει, να ανάψουμε.
7: Ναι, ναι. MVP του περσινού BCL. Πέρσι έβαλε τέτοια πολλά σουτ σε πολλούς αγώνες. Έσωσε την ΑΕΚ. Και από την πρεμιέρα του BCL κάνει ξανά το ίδιο, φτάνοντας στους 27 πόντους. Για να δούμε τι θα σχεδιάσει η Βίλπας στο 1,2. Να δούμε, έχει κι άλλο ενδιαφέρον αυτό το μάτς. Ας ελπίσουμε όχι. 95-93, 1,2 δευτερόλεπτα. Για να δούμε το ίδιο σύστημα περίπου για να βγει ο Walker από τη γωνία. Τρεις παίχτες είναι έτοιμοι να του κάνουν screen. Για να δούμε. Ο Μπάρτλεϊ πάει πολύ κοντά του, δεν τον αφήνει να πάρει εύκολα την μπάλα. Θα την πάρει τελικά, σουτάρει. Άστοχος. Άστοχος. Ήταν ένα δύσκολο σουτ, η αλήθεια είναι. Το έχασε, η ΑΕΚ κέρδισε. 95-93 σε μια δύσκολη νίκη με κακή εμφάνιση που βέβαια πάντα λέμε καλύτερα να κερδίζεις για να βλέπεις τα λάθη σου παρά να χάνεις. Οπότε από αυτή την άποψη η ΑΕΚ τη γλίτωσε σήμερα, όμως σίγουρα θα πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ την απόδοσή της. Να πούμε παιδιά λίγο γρήγορα τους πόντους. Πίκνεϊ 7, Σκορδίλης 5, Νόλεϊ 12, Κατσίβελης 9, Λαρετζάκης Άποντος, Φλιώνης 2, Λεκαβίτσους 5, Τζόζεφ 14, Μπάρτλε 27, Τσαλμπούρης 5, Ερτέλ 9. Αυτή είναι η πόντη. Για την Βίλπας 28 είχε ο Walker, 21 ο Τσέιβις που ήταν οι καλύτεροι παίχτες. Η ΑΕΚ το έκλεψε το μάτς έτσι όπως εκτελήχθηκε στο τέλος, αλλά δεν την πειράζει καθόλου. Ξεκινάει με νίκη, αλλά ξαναλέμε πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ στη συνέχεια.
8: Ωραία. Θάνος, ευχαριστούμε πολύ.
9: Πάρα πολύ.
8: Καλή συνέχεια και στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, πρεμιέρα με νίκη για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League. Έμα και άμμος. Αλλά έστω και έτσι έγινε η δουλειά. 95-93 την Σαλόν Βίλπας.
9: Ο Άρης είναι στους 15, ναι. Το 8-23 πέραν στην Μπουργκος, στα μέσα της δεύτερης περίοδου.
8: Δεν έχει ξανακοιτάξει πίσω και μακάρι να συνεχίσει έτσι.
9: Και ο Προμηθεύς νομίζω ότι έχει κλειδώσει την νίκη. Είναι 81-70, 2,5 λεπτά από το τέλος.
8: Ναι, εντάξει, θα πρέπει να έχουμε αυτοχειρία.
9: Στην κυρία Τρέψκα.
8: Τρέψκα, ναι. Μάλιστα.

Λοιπόν, έχουμε αλλαγή στην κονσόλα. Κύριος Πάνος Μπουρνάς διαδέχθηκε τον Στέφανο Παλουότολο. Είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παραμένουν στα μικρόφωνα Τάσος Νικολόπουλος και Νίκος Σέρβας, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής, η οποία έχει μπει στην δεύτερη ώρα της.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά. Θα επιστρέψουμε ξανά στο μπάσκετ μετά, εννοείται. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με την Καλαμάτα την Δευτέρα. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μαζί μας. Βέβαια, με νέα παρουσία, Ιβάν Σαββίδη, έτσι. Έχει γίνει πλέον πολύ συχνό το φαινόμενο. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα. Είναι μια καλή εβδομάδα μέχρι τώρα. Μια εβδομάδα με αρκετές επιστροφές. Κάθε μέρα μπαίνουν παίχτες, επιστρέφουν. Επιβεβαιώνεται ότι οι τραυματίες είναι σε μια καλή κατάσταση.

0: Όπως δείχνουν και τα στιγμιότυπα, όπως υπάρχει και το ρεπορτάζ, μίλησε και με τα στελέχη, τους παράγοντες της ΠΑΕ, που ήταν όλοι εκεί, μίλησε και στους ποδοσφαιριστές. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι προέκυψε η είδηση της δραστηριοποίησης στην πρώτη ομάδα του Δημήτρη Σαραϊδάρη. Ήταν ο team manager του ΠΑΟΚ Β μέχρι και σήμερα. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει και σε αυτό το ρόλο ή κάτι θα αλλάξει. Mm-hmm. Πάντως είναι δεδομένο ότι θα μπει, θα στελεχώσει ο team της πρώτης ομάδας.
1: Ξέρουμε σε ποιος θα είναι ο ρόλος.
0: Ακριβώς ο ρόλος δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει προκύψει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Εντάξει, είναι άνθρωπος που έχει την εμπειρία και στην οργάνωση mm-hmm. και σε άλλα θέματα, ήταν και πάλι στο ρόλο. Επιστρέφει σε μια προσπάθεια τόνωσης όλου του team της πρώτης ομάδας.
1: Δημητρή, θύμισε μας, πριν από πόσα χρόνια ήταν ξανά ο Σαραϊδάρης στην πρώτη ομάδα?
0: Νομίζω 5 χρόνια.
1: Okay.
0: Πρέπει να πέρασαν. Επέστρεψε κάποια στιγμή, ασχολήθηκε με την δεύτερη ομάδα και τώρα ανεβαίνει με μια απόφαση του Ιβάν Σαββίδη. Που τίποτα δεν κάνει τυχαία. Υπάρχουν σίγουρα, υπάρχει σκεπτικό σίγουρα. Mm. Ένα αυτό, ένα δεύτερο, ότι μίλησε για αρκετή ώρα, πάνω από ένα 20 λεπτό, στα στελέχη της ΠΑΕ. Τόνιζε την ανάγκη να υπάρχει καλή οργάνωση και ενότητα μεταξύ τους. Και το τελευταίο, σε άλλη μια ομιλία που δεν ήταν τόσο μεγάλη στους ποδοσφαιριστές, mm-hmm. όπου και πάλι η λέξη πρωτάθλημα κυριάρχησε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο, το κάνει συνέχεια και συνέχεια, θέλει να το περάσει, θέλει να τονώσει την οτροπία, το χτίσιμο της ντροπίας σε ένα νέο γκρουπ. Το τονίζει, είναι ξανά και ξανά εκεί, και Champions League και την παρουσία του ΠΑΟΚ στο Champions League την επόμενη χρονιά. Θέλει να τα περάσει ως μηνύματα, θέλει να το εμπεδώσουν όλοι. Βεβαίως είχε πάλι κάποια τετατέτ.
1: Δεν μου λες, το τετατέτ με τον Μιχαηλίδη είναι προάγγελος ανανέωσης?
0: Θα μπορούσε να το... δεν ξέρω αν ήθελε να περάσει τέτοιο μήνυμα ο Σαββίδης. Πάντως υπάρχουν τα στοιχεία και οι πληροφορίες από το ρεπορτάζ ότι πράγματι μετά τον Τσιφτσί θα ανακοινωθεί, μάλλον θα ολοκληρωθεί η συμφωνία και με τον Μιχαηλίδη. Mm-hmm. Εντάξει, το πλάνο τώρα και η φωτογραφία, okay, όλους χαιρέτησε. Mm. Υπάρχει αυτή η φωτογραφία, όπως
1: okay.
0: από ό,τι έμαθε, είχε και ένα πολύ θερμότητα τέτοιο με τον Μπάνιζα, με τον οποίο πρώτη φορά γνωρίστηκε. Ο Μπάνιζα με πάρα πολλά κέφια γενικώς, όπως και ο Εντιαγέ ήρθε με πολλά κέφια και αυτό του βγαίνει με στο γήπεδο, έτσι και ο Μπάνιζα δείχνει να το απολαμβάνει και ήδη και στο φιλικό προθέσιο και στην προπόνηση βγάζει στοιχεία της ποιότητάς του, της ποδοσφαιρικής. Για τον Μιχαηλίδη, πράγματι, πρώτα απ' όλα ισχύει το ότι το συμβόλαιο τελειώνει το 27, ναι μεν, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει οψιόν μονομερός, αν το θελήσει, να το επεκτείνει μέχρι το 28. Mm-hmm. Δεν το θέλει, γι' αυτό έχει ξεκινήσει με άλλους όρους να μιλάει με τον Μιχαηλίδη.
1: Έτσι εννοείται αυτό, το δεν το θέλει.
0: Ναι, σαφώς αυτό παρουσίασε διακυμάνσεις. Θετικές κινήσεις, αρνητικές, προτάσεις, αντιπροτάσεις. Νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο η διαπραγμάτευση κοντά στο φινάλε, έτσι ώστε και ο Μιχαηλίδης μετά τον Τζιφτσί να επεκτείνει ένα συμβόλαιο που δεν έκαιγε τον ΠΑΟΚ, mm-hmm. με την έννοια ότι κινδυνεύει να τον χάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και ακολουθεί και ο Ζίβκοβιτς, που είναι μια άλλη περίπτωση, είναι αρχηγός, είναι... Ναι. Και είναι και μια περίπτωση που ασχολείται ο Σαββίδης αρκετά και με την οικογένεια του ποδοσφαιριστή με την οποία που εκπροσωπεί τον Σέρβο, ο πατέρας του παίκτη.
1: Μάλιστα.
0: Ανανέωσε και ο νεαρός Νικολακούλης, είναι ο δεύτερος γκολκίπερ της δεύτερης ομάδας. Mm-hmm. Και αυτός ήταν το 28, πήγε το 29.

0: Έχει αρκετή δουλειά ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι των ανανεώσεων.
1: Μάλιστα. Κώστα Ελουστόντο και Γιαννούλης μπήκαν, άρα είναι διαθέσιμοι για τη Δευτέρα, σωστά?
0: Βεβαίως. Νομίζω ότι ο Γιαννούλης και ο Ελουστόντο δεν είναι φαβοροί να ξεκινήσουν. Mm-hmm. Ο Κώστα ίσως, ο Ντίκο Κώστα ίσως, εφόσον είναι απολύτως καλά. Πάρα πολλά θετικά σχόλια για τον Γιάκητς, όχι μόνο για το τι έδωσε εδώ όταν ήταν, αλλά ακόμα και την παρουσία του χθες,
1: ναι,
0: με τους Κροάτες κόντρα στους Ισπανούς. Mm-hmm. Ο Γιάκητς κάθε φορά δείχνει όσο σημαντικός είναι και μπορεί να γίνει για τον ΠΑΟΚ, για όλο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Όλη τη συμπεριφορά, ως με την επιθετικότητά του στην άμυνα, μπορεί να ανεβάζει και τους υπόλοιπους. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Πραγματικά όμως είναι παίκτης κλειδί, όπως ήδη φαίνεται. Έχει ρεπό αύριο ο ΠΑΟΚ. Έτσι όπως τα ζήγησαν, αποφάσισαν ότι αυτό το οχταήμερο από Δευτέρα σε Δευτέρα πρέπει να δοθεί ένα ρεπό, έτσι ώστε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή οι τρεις τελευταίες προπονήσεις τις κάνουν όλοι μαζί, να γυρίσουν και οι Έλληνες οι νεαροί, για να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ αυτό τον μήνα τη Δευτέρα με την Καλαμάτα. Δευτέρα με την Καλαμάτα, Κυριακή πάλι με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Πηγαίνει 25 Οκτωβρίου στον Όφι, 28
1: Κύπελο.
0: Παίζει με την ΑΕΚ Κύπελο στην Τούμπα. Πρώτη του μηνός με τον Αστέρα στην Τούμπα και 8 στο Καραϊσκάκι.
1: Mm-hmm. Και κλείνει το πακέτο των αγώνων μέχρι την άλλη, ναι, την επόμενη διακοπή, σωστά?
0: Ναι. Που είπαμε ότι στον ΠΑΟΚ θέλουν και το πιστεύουν, mm-hmm, ότι ειδικά στο Καραϊσκάκι μπορούν να πάνε πρωτοπόροι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτός είναι ο στόχος. Είναι τώρα αλήθεια. Γίνονται πάρα πολλές κουβέντες για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί, δεν μπορεί, τι έχει εμφανίσει, τα συν, τα πλην, πώς βελτιώθηκε, οι μεταγραφές, οι τελευταίες, ο προπονητής. Είναι απαντήσεις που από Δευτέρα και μετά θα παίρνουμε σιγά σιγά.
1: Ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, με ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σε καλά, φίλε.
1: Να σε καλά. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
2: Τελικό για τον Προμηθέα νίκη 97 απέναντι στην Τσέπσκα για το Europe Cup. Αν δεν κάνω λάθος, κάναμε το 4-4, έτσι. Μύκονος νίκησε. Μυρακλής, ναι, νίκησε, Κολοσσός Προμηθέας.
1: Ναι.
2: Ορίστε. Mm-hmm.
1: Ωραία. Και γενικά ως εβδομάδα και ο ΠΑΟΚ.
2: Καλά κυλάει, ναι. Καλά,
1: ναι. Η ΑΕΚ λίγο νωρίτερα, ο Άρης είναι στο συν 22 πλέον.
2: Περιστέρι, το Περιστέρι,
1: ναι, όντως.
2: Άμα κερδίσει και ο Άρης, μένουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: 10-10.
1: Πω πω.
2: Καλά, το έχουμε και σίγουρο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, αλλά αν γίνει κάτι τέτοιο, πραγματικά, ναι, ναι, θα την κυκλώσεις την εβδομάδα, είναι γιατί δεν
2: θέμα.
1: Ξέρω.
2: Είναι ωραίο θέμα αυτό.
1: Ναι, δεν είναι ξέρω πόσες τέτοιες θα υπάρξουν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
2: Ουρλίδες πάλι για την ΑΕΚ, λέει ένας
1: έτσι, φίλος. Ο φίλος της ΑΕΚ. Δε.
2: Έτσι.
1: Δεν είχαμε μετάδοση όλο το παιχνίδι. Ενημέρωση. Είχαμε συχνή ενημέρωση, αλλά στο φινάλε, το τελευταίο τρίλεπτο, τετράλεπτο που το μάτς ήταν ντέρμπι. Ήμασταν στην συνέχεια στην Σάνελ Αρένα. 48-27 το Αριστιμπούργος, 2-3 για το φινάλε του ημιχρόνου.
2: Με τον κύριο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος ήταν στόχος του Ολυμπιακού του περσινό καλοκαίρι και παίζει πλέον στον Άρη.
1: Ήταν στόχος
2: του Ολυμπιακού.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Καλοκαίρι. Mm-hmm. Και τώρα παίζει στον Άρη να έχει 11 πόντους και 9 rebound σε 13 λεπτά. Δηλαδή μπορεί να κάνει ένα θεόφοβος double-double στο ημίχρονο.
1: Μάλιστα. Έτοιμος είναι, τώρα είναι ένα rebound.
2: Νομίζω ότι δεν θα παίζει πάνω από ένα χρόνο στον Άρη.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι. Πολύ καλός παίκτης.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε Κώστα Μιαουλή.
1: Ναι, θα πάμε σε πολύ λίγο. Mm-hmm. Στον Κώστα να μας κάνει μια σύνοψη για το πώς κέρδισε ο Προμηθέας στην Τρέψα και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στο FIBA Europe Cup. Ναι, και μετά θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, να πω εγώ ότι η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού έκανε το 2-2, το δεύτερο βήμα για την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου στη Βόρεια Μακεδονία και την πρόκριση στη φάση των 64 του Chef Challenge Cup. Νίκησε σήμερα την Τρίτα από το Κόσοβο με 3-0 σετ μετά τη χθεσινή νίκη επί της Τσέσκα Σόφιας, 25-18, 25-14, 25-20, πολύ εύκολα, με κορυφαία την Bannister, η οποία έχει 20 πόντους. Και πλέον αύριο το μεσημέρι στις 2.30 με αντίπαλο την οικοδέσποινα Νάκοβσκι, είπαμε στην πόλη Στρούμιτσα, θα πάει για το 3-3 και την κατάκτηση του βαλκανικού κυπέλου που, όπως είπαμε, της εξασφαλίζει την παρουσία στο Challenge Cup. Λοιπόν, αυτά και με το βόλεϊ. Πάμε στον Κώστα Μιαόλη να μας κάνει μια σύνοψη για
2: τι
1: το
2: είδε.
1: Πώς έφτασε ο Προμηθέας σε αυτή την πρώτη νίκη στο FIBA Europe Cup. Γεια σας και σε εσάς, κυρία μας.
3: Γεια σας, κύριε. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
3: Τώρα θα αρχίσω ο Ζέρβας στα δικά του μπασκετικός και τέτοια και βλέπει στον κόσμο και τα λοιπά.
1: Δεν μιλάει, δεν βλέπει, δεν λέει τίποτα.
3: Α, δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, ο Προμηθέας είχε τον έλεγχο σχεδόν σε όλο το μάτς, με εξαίρεση τη δεύτερη περίοδο που κατάφερε να του κλείσει τη διαφορά μέχρι τους 6-6 η ομάδα από το Κόσοβο. Νομίζω ότι ήταν μια εμφάνιση που τη χρειαζόταν η ομάδα της Πάτρας. Είχε σε πολύ καλή μέρα τον Νιου Γουίλιαμς με 18 πόντους, 7 στα 13 εντός παιδιάς, αλλά πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Κένταλ Κόλμαν με 14 πόντους και 11 rebound, σχεδόν αλάθαστος και στα σουτ εντός παιδιάς, με 6 στα 7 ο θηριώδης ψηλός του Προμηθέα και 2-2 βολές, 5 επιθετικά, 6 αμυντικά rebound. Πάρα πολύ δουλειά από τον ψηλό του Προμηθέα. Αυτοί οι δύο καθάρισαν το παιχνίδι. Βέβαια και ο Φόρεστερ και ο Κουρμπόκα έδωσαν πολύτιμες βοήθειες, όπως και ο δίπλαρος στο τέλος. Πρέπει να πω ότι είχε μειώσει περίπου 40 δεύτερα πριν από το τέλος στους 7 πόντους η Τρέψκα. Βέβαια πολύ πιο έμπειρη ομάδα ο Προμηθέας, φρόντισε όμως να πάρει και μια καλή διαφορά, να την διπλασιάσει σχεδόν στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα και με ένα τρίποντο του δίπλαρου και δύο προσπάθειες ακόμα από τον Νικολαίδη, δύο δίποντα, μάλλον δύο βολές του από τον Νικολαίδη και ένα δίποντο, να ανοίξει κι άλλο τη διαφορά πέρα από το τρίποντο του δίπλαρου, να το κάνει δηλαδή από τους 7 στους 14 πόντους, που πάντα κανείς δεν ξέρει, μπορεί να χρειαστούν όλα στο φινάλε και να μετρήσουν. Οπότε ο Προμηθέας μπήκε με το δεξί και αφήνει πίσω του την ήττα από το Περιστέρι για το πρωτάθλημα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτά.
1: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Κώστα Μιαόλη για την νίκη του Προμηθέα επί της Τρέψας στο FIBA Europe Cup. Πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη, στον Χρήστο Γκάλη. Τελευταία 80 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση του Άρη με την Μπουργός. Χρήστο.
4: 50-30 είναι το σκορ. Ο Άρης έχει χτίσει μια διαφορά άνω των 15 πόντων, την οποία και διατηρεί σε όλη τη διάρκεια της δεύτερης περίοδου και σταδιακά την αυξάνει και λίγο, όπως τώρα που έχει φτάσει στους 20-50-30, αυτή τη στιγμή απομένουν 58 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση και στη δεύτερη περίοδο. Να πούμε λίγο ότι στην πρώτη περίοδο ο Άρης ξεκίνησε νευρικά, σπατάλησε περίπου 5 με 6 λεπτά δείχνοντας μια ένα αγχωμένο πρόσωπο. Τη λύση έδωσε η δεύτερη πεντάδα, σταδιακά πέρασε ο Βασίλης Πανούλης, τους Μόργαν, Μοκόκα, Καραλαμπόπουλο, Θανάση, και αυτοί κατάφεραν, μπαίνοντας και προσθέτοντας ενέργεια επιπλέον στην άμυνα, κατάφεραν να χτίσουν διαφορά. Τώρα ο Άρης που και η πρώτη πεντάδα δείχνει να έχει πίσω παιχνίδι, τη διατηρεί και με μια σχετική ευκολία. 54-30 παραμένει το σκορ μετά από δύο άστοχες βολές μέχρι της ισπανικής ομάδας. Ο Μόργαν είναι στην επίθεση, βγάζει έξω την μπάλα στο Λιντέλα και ευστοχή. Γεννάν και τα κοκόρια τώρα με τόση διαφορά και έχοντας φύγει το άγχος για το παιχνίδι. Όλοι οι παίκτες του Άρη είναι εκνευριστικά εύστοχοι από την περιφέρεια. 53-30. 22 δευτερόλεπτα από μένα για την οποία περίοδου. Ο Στίβεν προσπαθεί να πλησιάσει αστοχή, βγάζει έξω την μπάλα, έρμον το τρίποντο και η μπάλα χτυπάει και στην τελική γραμμή. Πάρε την επίθεση για την Κούρκος, απομένει η επίθεση για τον Άρη με 3,5 δευτερόλεπτα και time out από τον Βασίλη Σπανούλη για το πώς αξιοποιήσει καλύτερα αυτά τα τρία Συγγνώμη, 14-19 απομένει για την ολοκλήρωση πρώτη περίοδου.
2: Χριστό, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ναι.
2: Στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον Έρλ υπάρχει EuroLeague Out, το ξέρεις?
4: Όχι, δεν υπάρχει.
2: Είναι διαιτές κλειστό δηλαδή?
4: Ναι, ούτε NBA Out.
2: Καλό αυτό. Καλό αυτό.
4: Ναι. Κοίταξε, οι μισές ομάδες της Ευρωλίγκας και ο Ολυμπιακός ανάμεσά τους το θέλανε το κυρίμπου στα δύο χρόνια.
2: Ναι.
4: Τώρα που τον έψησε ο Σπανούλης να έρθει, να αφήσει δηλαδή την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και να έρθει, καταλαβαίνετε εσύ ότι το EuroLeague Out θα ήταν αυτοκτονία.
2: Συμφωνώ.
1: Σωστό.
4: Είναι ο πιο σταθερός παίκτης του Άρη. Ακόμα και στην καρδίτσα που όλη η ομάδα υπέστη καθίσθηση, αυτός εκεί σταθερά με 25 πόντους. Τώρα σε ημίχρονο έχει 11. Επιστρέφουν στο παρκέ οι δύο ομάδες. Για τον Άρη βγαίνουν Μόργαν Μουκόκα, Λιγκέλ Μπουχορίδης και Θανάσης Αντετοκούμπο που πέρασε και αυτός στο παιχνίδι. Συγγνώμη, κόστησε δεν το κουμπό. Ο Θανάσης έχει συνεχή παρουσία. Λοιπόν, 14 δευτερόλεπτα, 10 τώρα, Μόργαν αφήνει στο Μουκόκα. Δίνει στον Κώστα, χάνει την μπάλα του Ματιάξαμε. Τελευταία δευτερόλεπτα, φάουλ του Μπουχορίδη, όχι. Λάθος των Ισπανών, πάτησαν την τελική γραμμή. Χάνεται και αυτή η επίδεσή τους από λάθος. Περιμένω λίγο ενημέρωση να δω πόσα λάθη έχει η ισπανική ομάδα. 8-10 τα απομένουν. Μπουχορίδης ο Μόργαν από το κέντρο του γηπέδου δεν έχει τύχει το σουτ. Ολοκληρώνει τη δεύτερη περίοδος με τον Άρη σταθερά προηγούμενο. Τώρα με 23-53-30 και κοιτώντας εδώ τις σημειώσεις μου στο παιχνίδι, είναι η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς μέχρι τώρα στο παιχνίδι. 53-30 με καλύτερο παίχτη, ποιον άλλον το συνείδη ύποπτο, το Ρόμπινσον Ελ, αλλά έχει πολύ καλή παρουσία τώρα και ο Μοκόκα, ο οποίος δείχνει, γιατί ταλαιπωρήθηκε το καλοκαίρι, να βρίσκει έστω και με καθυστέρηση το καλό του αγωνιστικό πρόσωπο. 53-30 αποτέλεσμα ημιχρόνου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Νίκο.
2: Χρήστο Γκάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Περίμενε, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία, είπαμε για το βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού.
2: Τι χρωστάς?
1: Βέβαια, έχω κι άλλα. Λοιπόν, στο handball, ο Ολυμπιακός έκανε το 5 στα 5. Συνέτριψε 46-24 εκτός έδρας στην Χάνθ. Είναι σε εξέλιξη ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ γυναικών, στο κλειστό γυμναστήριο Σοφία Μπεφών. Όχι απαραίτητα, βλέπω εδώ τέλος τρίτου δεκαλέπτου, Αθηναϊκός Κουάλκο Πρωτέας Βούλας, ο ταμπλούχος Αθηναϊκός απέναντι στην φιναλίστ του Κυπέλου, η ομάδα του Πρωτέα της Βούλας, προηγείται 65-50.
2: Okay.
1: Εντάξει, νορμάλ.
2: Το λέει ότι ο Αθηναϊκός έχει ένα ρόστερ που...
1: Σούπερ ρόστερ, ναι, προφανώς. Και ετοιμάζεται, αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό στο τέταρτο δεκάλεπτο, να πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Αυτά. Τώρα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: Win. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγοί Κεό, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίσουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
7: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
10: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Να πούμε με βεβαιότητα ότι η ομάδα των αρχιτεκτών, των μηχανικών και των ανθρώπων που χρειάζεται, γιατί δεν είναι μόνο οι μηχανικοί αρχιτέκτονες, υπάρχουν και συγκοινωνιολόγοι που έχουν ασχοληθεί, ή θα υπάρχουν και ειδικές ρυθμίσεις και βελτιώσεις έτσι, για να μην υπάρχει κίνηση για τις συγκοινωνίες, για τον τρόπο που θα έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο, για τον τρόπο που θα φεύγει, για το πώς θα μετακινείται εντός του γήπεδου. Υπάρχουν πάρα πολλά που έχουν γίνει. Έχουν ολοκληρώσει όλες τις μελέτες τους. Και επί της ουσίας νομίζω ότι τα περισσότερα ζητήματα δείχνουν να είναι έτοιμα για να προχωρήσουν στον Ολυμπιακό τον Μάιο του 2020.

0: τον επόμενο Μάιο, έτσι, τον ερχόμενο Μάιο βασικά. Mm-hmm. Αν το πω σωστά, το Μάιο του 2027, όταν τελειώνει η επιτυχία σεζόν, να βγει ο Ολυμπιακός από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, να αρχίσει να ξυλώνει το μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου και να μπορεί ο Ολυμπιακός να μπει στο δεύτερο μισό του 2029. Λέω για το έτος, όχι για τη σεζόν, για να μην μπερδευτεί κάποιος.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός, αμέσως να μπει Αύγουστο, όταν αρχίζει η σεζόν του 29-30, να μπει στο νέο Καραϊσκάκης και να θα έχει περάσει μια διετία στο ΟΑΚΑ. Αυτή είναι, αυτό προβλέπεται. Αυτό έχει σχεδιαστεί και νομίζω πως δεν θα, όχι νομίζω, θεωρώ βέβαια πως δεν θα υπάρξει το παραμικρό ζήτημα για να αρχίσουν τα έργα και να αρχίσει αυτό το πολύ μεγάλο και μεγαλεπίβολο, καλύτερα να το πω, project με το νέο γήπεδο.
1: Ωραία. Πώς κυλάει η προετοιμασία?
0: Ναι, αύριο επί της ουσίας
1: είναι βασικά ποιοι είναι οι τελευταίοι που περιμένει?
2: Ναι.
0: Επί της ουσίας αύριο, τους τελευταίους διεθνείς λες, ναι. Επί της ουσίας αύριο θα είναι σχεδόν όλοι. Την Παρασκευή, όπως γνωρίζουμε, αναμένεται να προπονηθεί και ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες.
1: Okay.
0: Την Παρασκευή θα είναι full complete η ομάδα. Mm-hmm. Τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει και ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες να έρθουν. Τώρα για την αυριανή προπόνηση το βλέπω πολύ δύσκολο.
1: Απογευματινή είναι και η αυριανή.
0: Νομίζω πως ναι, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
2: Ο Γκονζάλης μανούριασε λίγο, στην αλλαγή.
0: Εντάξει, τώρα επειδή δεν είχε πάει καλά στο μάτς. Είναι ένα παιδί που δεν είναι ότι θέλει να παίζει. Θέλει να πηγαίνει και καλά όταν παίζει. Ναι. Και επειδή δεν ήταν τόσο καλό στο μάτς, και ο ίδιος ήταν περισσότερο, να το πω έτσι, στεναχωρημένος, μπορεί και νευριασμένος, και δεν είναι κακό αυτό. Ναι. Εγώ καλό θα πω ότι είναι, γιατί είναι 23 χρόνο παιδί και πρέπει να έχει, να τα βάζει και με τον εαυτό του και με όλα για να γίνει καλύτερος. Ο Πουέρτα ήταν πολύ καλός αλήθες. Ο Φρόιλερ, εννοείται, τέταρτο σε 90 λεπτό έγραψε, με την εθνική ομάδα. Έχει παίξει παιδιά, δεν ξέρω, που μας έχει περάσει λίγο παραπείρη, το δικαιώθηκε πριν λίγο. 7 σε ρήματ βασικός. Τα 3 που ήρθε ο Μανόλ.
1: Ναι.
0: Και τα 4 με την εθνική ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, έχει βάλει πολλά παιχνίδια συνεχόμενα. Αλλά αυτό νομίζω δεν θα εμποδίσει και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, αλλά και τον προπονητή να τον ξεκινήσει στο βασικό σχήμα του Ντερί με τον Παναθηναϊκό. Είναι τελείως διαφορετική η κατάστασή του με τον Πουέρτα. Μπορεί να παίζει περισσότερο Φρόλερ, μπορεί να είναι πιο έμπειρος, είναι και ένα παιδί που έχουμε δει ότι αντέχει πάρα πολύ. Είχε πολύ μικρότερα ταξίδια να κάνει. Ναι. Γιατί ο Πουέρτα μία να πάει, μία να γυρίσει, μιλάμε για τεράστια ταξίδια.
1: Ναι, υπερατλαντικά.
0: Βέβαια. Και όλο αυτό καταλαβαίνω ότι έχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Σαν να έχουν παίξει αγώνα πολλές φορές από την κούραση όσοι κάνουν αυτά τα ταξίδια. Οπότε, δηλαδή γύρισε χθες, έχουν γύρισαν σήμερα και για Ρεμτσούκ. Νομίζω ότι η πρώτη τελευταία γυρίζουν αύριο. Την Παρασκευή είναι ο Ολυμπιακός να είναι full complete στην προπόνησή του.
2: Και φαντάζομαι, Γιώργο, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε, αφενός γιατί είναι πολύ νωρίς, κάποια εκτίμηση για την 11η αφετέρου, γιατί δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί ο εργοαθλητής σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Δηλαδή, κάποιος διεθνής τους πιέζει, αν θέλει να τους ξεκουράσει.
0: Μπορούμε να πιθανολογήσουμε περισσότερο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, να πατήσουμε πάνω στον κορμό που είχε ήδη στα 3 προηγούμενα ματς, mm-hmm. δηλαδή τον Ορτέγκα στην Εστία, τους δύο στόπερ, το Ρέτσο με τον Πιρόλα, το Φρόιλερ επίσης, το Τζικίνιο, το Ζώτα Σίλβα, αυτά πάνω κάτω. Συν νομίζω ότι εντάξει, νομίζω θα προτιμήσει το Σάλιακα, έναντι του Πέντερσεν, mm-hmm. Ο προπονητής. Στο αριστερό άκρο εγώ έχω ερωτηματικό, αλλά θεωρώ ότι ίσως έχει λίγες παραπάνω πιθανότητες ο Μπρούνο, επειδή είναι ντέρμπι και είναι καλύτερος ανασταλτικά. Mm-hmm. Με τον Πουέρτα να το θεωρώ και τον Γκονζάλες, το θεωρώ παιδιά πολύ δύσκολο να ξεκινήσουμε.
2: Ναι.
0: Μετά και από αυτά τα ταξίδια που έχουν να κάνουν, το βλέπω πολύ δύσκολο. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο βέβαια ότι και ο προπονητής θα μιλήσει μαζί τους και με τους δύο.
1: Ναι.
0: Για να δει την κατάστασή τους. Αλλά νομίζω πως ο Έσε που ήταν και εδώ στη Ρέγγι θα παίξει στο πλάι του Φρόιλερ. Και από εκεί και πέρα πάλι ο Μάριους. Αυτή η αίσθηση υπάρχει και στο Ρέγγι ότι είναι το φαβορί να ξεκινήσει. Εγώ σας λέω τόσο καιρό. Νομίζω ότι επειδή ήταν ένας ποδοσφαιριστής που αρέσουν αρκετά τα στοιχεία του και τα χαρακτηριστικά του στον Ιμανόλ και επειδή τον είχε εδώ πέρα 20 μέρες για να του κάνει τα ιδιαίτερα, έχει το προβάσμα την κορυφή της επίθεσης και να δούμε στο άλλο άκρο της επίθεσης ποιος θα είναι. Λογικά ο Ζέλσον. Ναι. Αλλά έχει επιστρέψει και ο Ρόκα. Υπάρχει πάντα ο Φορτούνης. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Ακόμα και ο Μπέιλι, που θα τον έβαζε για το αρχικό σχήμα, έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά επιστρέφει και μια άλλη μια έξτρα επιλογή για τα φτερά και άλλη μια Γκουστάβο Σάμος επιθετικά. Θα αποφασίσει ο προπονητής, επειδή τώρα τους έχει όλους διαθέσιμους και ποιοι θα είναι στην αποστολή, αλλά και σε τι κατάσταση βρίσκονται και από θέμα αριθμού, ιδιαίτερα αυτοί οι δύο, ο Μπέιλι και ο Σά.
2: Μάλιστα. Τι γνωρίζουμε για τον Αλί Ιμπραχήμ που θυμάστε στο Ρέντι?
0: Λιγοστά. Λιγοστά πράγματα.
1: Προσεχώς περισσότερα.
0: Προσεχώς περισσότερα. Στο Αζερβαϊτζάν το θεωρούν δεδομένο ότι θα έρθει. Παίζει και εξτρέμ, μπορεί να παίξει center for 18 στα 19. Από την Καραμπάκ θεωρείται από τα μεγάλα ταλέντα της ομάδας. Πέρυσι έπαιξε και στα μάτς του Youth League με την Καραμπάκ. Είναι παιδιά του 2008 γεννηθής. 18 είναι, εντάξει, όχι 19, όπως είπα νωρίτερα. Είχε καλές εμφανίσεις στο Youth League και έρχεται να δοκιμαστεί, να περάσει ένα δοκιμαστικό. Εφόσον καταφέρει να πείσει ο ανθρώπους του Ολυμπιακού, θα αποκτηθεί για να βοηθάει ανάλογα που υπάρχει ανάγκη, είτε δηλαδή την β' ομάδα, που λόγω και της Super Bet League 2, που είναι επαγγελματικό επίπεδο, μπορεί ένας παίκτης να ψηθεί πιο γρήγορα, να το πούμε και έτσι. Και φυσικά και αν χρειαστεί και στην ΚΑΠΑ 19. Βλέπετε ότι αρχίζει ο Ολυμπιακός τελευταία και παίρνει μεσοεπιθετικούς, επιθετικούς και στις μικρότερες ομάδες, γιατί είχε διαπιστώσει ένα έλλειμμα σε αυτές τις θέσεις. Ναι. Το είχε κάνει και, αν θυμάστε, και με έναν Αλγερινό που πήρε από την Ακαδημία της Τζένοα, που ήταν εξτρέμ και αυτός. Το ψάχνει γενικότερα ο Ολυμπιακός. Το τμήμα σκάουτινγκ γενικότερα υπό την ηγεσία του Μπενεντέτ πλέον. Κοιτάζει πολλούς ποδοσφαιριστές, κοιτάζει και τους δικούς του. Δηλαδή ένας παίκτης που διαρκώς παρακολουθεί ο Μπενεντέτ είναι ο Χάμζα, που είναι δανεικός στην Καλαμάτα. Και τον έχει δει από κοντά κιόλας σε 3 παιχνίδια. Δεν είναι τυχαίο και πάει και πολύ καλά το παιδί, αλλά κοιτάζει ο Ολυμπιακός και τους δανεικούς που έχει δώσει και όλους τους, και γενικότερα και στο εξωτερικό, να το πω πιο σωστά, για ποδοσφαιριστές που μπορεί να αποκτήσει και μπορούν να του κάνουν τη διαφορά σε μερικά χρόνια, όχι αμέσως. Να πούμε και ένα ευχάριστο για να κλείσουμε, ένα ακόμα, γιατί δεν το είπαμε χθες, για την παρουσία του Λικαμπή στου Ρέντι, στη χθεσινή προπόνηση. Την ημέρα που επέστρεψε η ομάδα στις προπονήσεις, μετά το τρίμηνο που επέστρεψε και ο Λικαμπή, ακριβώς ένα μήνα, παιδιά, μετά την επέμβασή του. Ναι. Με πατερίτσα πήγε, ασφαλώς, εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
1: Καλά.
0: Τους έκανε όλους πάρα πολύ χαρούμενους που τον είδανε. Εντάξει, πάρα πολύ λογικό. Και επί της ουσίας ξεκινάει πλέον το πρόγραμμα της αποκατάστασής του. Θεωρούν στον Ολυμπιακό πάρα πολύ ότι θα επιστρέψει πιο γρήγορα. Σε αυτούς τους τραυματισμούς, παιδιά, το εξάμηνο είναι αυτό που προβλέπεται βάσει του πρωτοκόλλου. Και στον Ολυμπιακό το τηρήσουν κατά γράμμα το πρωτόκολλο. Ας μην το αποκλείσουμε όμως ο Λικαμπή να γυρίσει και νωρίτερα. Αλλά όλα αυτά σιγά σιγά έχει μπροστά του αρκετό δρόμο και αρκετή δουλειά να κάνει.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. 53-32 ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Νιγκάλης Χολ. Λοιπόν, συγκλονιστική ανάρτηση Λιονέλ Μέση μια μέρα μετά το τελευταίο παιχνίδι του με την Εθνική Αργεντινής. Είδες καθόλου εικόνες? Δεν σε ρωτώ αν είδες το μάτς.
2: Όχι, δεν το είδα, αλλά είδα εικόνες, ναι.
1: Πολύ συγκινητικό. Νομίζω πραγματικά ταιριάζει το όπως ακριβώς του άξιζε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω αξίζει να το διαβάσουμε πριν πάμε ξανά στα ρεπορτάζ των αιωνίων στο μπάσκετ. Χθες ήταν ο τελευταίος μου αγώνας και μου λείπει ήδη να φοράω τα γαλανόλευκα. Ξέρω ότι παίρνω τη σωστή απόφαση. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι γεμάτο χαρά και λίγη θλίψη, αλλά ξέρω σίγουρο ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο. Και έχω ακόμη τόσα πολλά να πω, είναι αδύνατο να εκφράσω όλα όσο νιώθω με λίγα λόγια ή σε μια ανάρτηση. Αυτό το ταξίδι θα ήταν αδύνατο χωρίς την οικογένειά μου που ήταν πάντα δίπλα μου και με στήριζε, ειδικά στις δύσκολες στιγμές που τους χρειαζόμουν περισσότερο. Οι φίλοι μου, όλοι οι συμπαίκτες και οι προπονητές που είχα μαζί με το προσωπικό τους ήταν επίσης απαραίτητοι. Δεν θέλω να ξεχάσω τον Diego που έβαλε τη χώρα μας εκεί που της άξιζε και που, όπως λέω πάντα, ξέρω ότι μας βοήθησε τόσο εδώ μαζί μας όσο και από τον παράδεισο με κάθε βήμα που κάναμε. Ευχαριστώ τους συλλόγους για τους οποίους έπαιξα, που πάντα σεβάστηκαν τα συναισθήματά μου και μου επέτρεψαν να αφιερωθώ στη χώρα μου όταν ήρθε η ώρα να φορέσω τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Και φυσικά, δόξα τω Θεώ, χωρίς την καθοδήγησή του και το θέλημά του, δεν θα μπορούσαμε καν να ονειρευτούμε ότι θα είχαμε φτάσει ως εδώ. Είμαι τόσο ευγνώμων. Σας αγαπώ όλους πολύ. Θα μου λείψετε και θα σας ευχαριστώ πάντα που ήσασταν δίπλα μας, ακόμα δίπλα μου. Σε αυτό λοιπόν το ποστάρισμα.
2: Έχουμε απάντηση Κριστιανό.
1: Έχουμε μήνυμα Κριστιανό Ρονάλντο. Λέω, τόσα χρόνια υπερασπιζόμενος στα χρώματα της χώρας σου, δημιούργησες μια ιστορία.

0: Οι πράσινοι προηγούνται 5-4. Παιχνίδι το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Sport FM TV 4.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό, ο οποίος προετοιμάζεται για το μάτς με την Αντολού Εφές την Παρασκευή 9:15 στο Στάντελ Αρένα, στο πρώτο παιχνίδι φετινό μπροστά στο κοινό του, είχαμε σήμερα την άσχημη είδηση της διάγνωσης του τραυματισμού του Νίκου Πλώτα. Αν θυμάστε καλά, όσοι έχετε το παιχνίδι με τον Ηρακλή, μετά από ένα λέει που έβαλε, έπεσε άσχημα με τον Αγκώνα στο έδαφος. Εκείνο ήταν ζεστός. Ναι. Δεν πολύ φάνηκε για κάτι σοβαρό. Δυστυχώς όμως υπάρχει διάγνωση που δεν ήταν καθόλου καλή. Έτσι, έχει ουσιαστικά συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αγκώνα, αλλά και μερική ρήξη του ολένιου πλάγιου συνδέσμου. Ο νεαρός γκάρντ, ο οποίος πήγε πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη, θα μείνει τουλάχιστον 6 εβδομάδες εκτός. Άρα θα τον υπολογίζει ο Ολυμπιακός και στα τέλη Νοεμβρίου. Ουσιαστικά. Υπάρχει εδώ και μέρες ένα θεματάκι με τον Ντόντα Χολ που τον απασχολεί οικογενειακό, και γι' αυτό λέω πολλές φορές μην κρίνουμε τόσο εύκολα μια κακή απόδοση ενός παίχτη, γιατί είναι ένα δυο μάτς τώρα που ο Χολ δεν είναι και ιδιαίτερα συγκεντρωμένος. Ο Ολυμπιακός του έδωσε άδεια, έχει μεταβεί στις ΗΠΑ της Αμερικής. Έχει προγραμματίσει να επιστρέψει αύριο.
0: Αύριο, Πέμπτη.
1: Πέμπτη, ναι. Δεν ξέρω αν θα προλάβει την προπόνηση, το βλέπω δύσκολο. Είναι διαθέσιμος για το μάτς με την ΕΦΕΣ.
0: Τυπικά θα είναι, αλλά
1: ναι, καταλαβαίνει κανείς, ναι, ότι και με το jet lag και με το ότι δεν θα έχει προπονηθεί καθόλου ουσιαστικά αυτήν την εβδομάδα, το βλέπω λίγο δύσκολο έτσι, να τον χρησιμοποιήσει.
0: Τουλάχιστον έχει επιστρέψει ο Μιλουτίνοφ.
1: Ναι, είναι καλά ο Μιλουτίνοφ. Υπάρχει ο Τάιρικ Τζόουνς.
0: Υπάρχει
1: ο Ντάνστον. Υπάρχει ο Ντζάι.
0: Μπράβο και ο Ντάνστον.
1: Έχει πράγματα. Όταν έτσι μια ΕΦΕΣ που λόγω και τη απουσία του Παπαγιάννη στο 5 παίζει είτε με τον Μπρούνο Φερνάντο την περισσότερη ώρα, είτε με τον Ντάριο Σάριτς κατά συνθήκη στο 5, έτσι, γιατί το παιδί είναι τεσσάριο Κροάτης. Αυτά είναι από το ιατρικό του Ολυμπιακού. Από εκεί πέρα υπήρχε μια ενημέρωση της ΚΑΕ σήμερα ότι έχουν απομείνει 1.800 εισιτήρια. Άρα λοιπόν έχουν εξαφανιστεί τα 7.200, γιατί 9.000 είναι η χωρητικότητα της ΑΝΕΛ. Εντάξει, νομίζω ότι οριακά θα πάει για sold out ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολη η μετάβαση, ειδικά για τον πυρήνα του οπαδών του Ολυμπιακού που είναι στον Πειραιά. Ναι. Δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχει συγκοινωνία. Είναι κάθε αρχή και δύσκολο, θα πω εγώ.
0: Ναι, είναι.
1: Θα μαθευτεί σιγά σιγά το τρόπος. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα εξαφανιστούν και αυτά τα εισιτήρια που έχουν απομείνει και θα δούμε γεμάτη σαν λαρίνα. Αυτά δεν υπάρχουν προβλήματα. Ο Μοντέρο έχει επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις από την ίαση που είχε. Και περιμένουμε να δούμε την αντίδραση του Ολυμπιακού μετά την ήττα στην Πολώνια.
0: Μάλιστα.
1: Για το σεφ που με ρωτάτε, παιδιά, συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες της ανακαίνησης που αφορούν την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης, έχει γίνει διαγωνισμός, αν δεν κάνω λάθος, 28 Σεπτεμβρίου, και περιμένουμε τα αποτελέσματα και για το πότε θα αρχίσουν ξανά αυτά τα έργα. Τα έργα όμως της ανακαίνησης του Ολυμπιακού πηγαίνουν κανονικά με χρονοδιάγραμμα να είναι έτοιμο το γήπεδο για χρήση το Φεβρουάριο.
0: Λοιπόν, ο πρώτος τίτλος της σεζόν στις γυναίκες πάει στον Αθηναϊκό Κουάλκο, ο οποίος νίκησε 88-65 πριν από λίγο τον Πρωτέα Βούλας στο κλειστό γυμναστήριο Σοφία Μπεφών και κατέκτησε το Super Cup. Επίσης, εκτός από το πόλο του Παναθηναϊκού για το Champions League, είναι σε εξέλιξη και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άλυμο για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος των γυναικών. Και επίσης, τελικό αποτέλεσμα στον όμιλο του Παναθηναϊκού, στον τέταρτο όμιλο του Champions League, Φερεντσβάρωση Στεάουα Βουκουρεστίου, πολλά με λίγα, 23-7. Πάμε τώρα και στον Γιώργο Πετρίδη να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης της πιο δύσκολης φετινής με τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens. Χαίρετε.
1: Γεια σας, Γιώργο.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Καλά.
1: Θυμάσαι η άλλη εβδομάδα να έχουμε το απόλυτο σε όλα τα... σε όλες τις διοργανώσεις?
2: Θέλει ψάξιμο τώρα, θέλει ψάξιμο.
1: Ναι, καλά, δεν το έχουμε τσοτσοπάκι μας βέβαια.
2: Ο φίλος μας ο Γιάννης Ψαράκης, αυτά που τα ξέρει πολύ καλά, θα μπορεί να μας απαντήσει.
1: Αλλά αν όλα πάνε καλά με τον Άρη που πάνε στους 20 και κερδίσει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μιλάμε για 10 στα 10.
2: Θα μου κάνει τα πόλη σε όλες τις οργανώσεις.
1: Ναι, φοβερό, φοβερό.
0: Ναι, εγώ πιστεύω θα πρέπει να την κυκλώσουμε, αν συμβεί αυτό, θα την κυκλώσουμε αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να ξανασυμβεί μέσα στη σεζόν 10 στα 10, έτσι.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, καταρχάς να πω κάτι για το πόλο. Ο Παναθηναϊκός έχει έναν όμιλο ποδοσφαιρικό έτοιμο, βασίσομαι.
0: Φερεντσβάρος, Τεάο, Μαρσέλη, όντως.

0: Λοιπόν, κατά δεύτερον, επειδή αναφερθήκατε και στο κομμάτι του ελληνικού μπάσκετ, είναι σημαντική ημέρα και για το ελληνικό μπάσκετ όσον αφορά τη συμφωνία με το Sky, έτσι, για το ελληνικό πρωτάθλημα, για τη στίχημα GBL, που επιτρέπει και στις ομάδες και για τα επόμενα χρόνια να έχουν και μια, έτσι, μια σταθερότητα οικονομική και ένα πολύ καλό συμβόλαιο παίρνουν. Νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο για όλους αυτό, για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές αυτή η συμφωνία που ανακοινώθηκε, έτσι. Τώρα στο του Παναθηναϊκού, στη σημερινή προπόνηση κάποια συμμετείχαν και σήμερα ο Φαρ με τον Ρογκαβόπουλο, οπότε είναι διαθέσιμοι. Το λέγαμε και χθες. Τους υπολογίζει κανονικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Από εκεί και πέρα, ο Χουάντσο και σήμερα έκανε ατομικό και θεραπεία, δεν είναι ακόμα διαθέσιμος. Είπε ο Μπράντοβιτς, επειδή το έχει πει και άλλες φορές στο παρελθόν και αυτό το αναφέρω εγώ, είναι για πρώτο να το κρατήσουμε αυτό, ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής που δεν πρόκειται να πιέσει τους παίκτες του να μπουν σε αγώνα, σε αγωνιστική δράση, ρυθμούς αγωνιστικούς, εάν δεν είναι 100% έτοιμοι, έτσι. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και οι άλλες δύο απουσίες του Σλούκα με τον Αν, οι οποίοι ιατρικά είναι καλά, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει σωματικό πρόγραμμα. Νομίζω πάντως ότι και οι δύο, για να θέσουμε και έτσι ένα χρονοδιάγραμμα, πιθανότατα Χάπολ Τελαβή, γιατί την επόμενη εβδομάδα έχουμε διπλή αγωνιστική. Παναθηναϊκός παίζει Τρίτη με Παρτίζαν, ναι, και Παρασκευή με Χάπολ. Αν όχι με τη Χάπολ, ίσως να τους υπολογίζει το επόμενο μάτς πρωταθλήματος.
1: Το έδειξε αυτό που λες, προς επίρρος αυτό που λες.
0: Καλά.
1: Είναι ότι στην πρεμιέρα, αν δεν κάνω λάθος, ο Ρογκαβόπουλος ήταν στη 12 έχοντας μία προπόνηση και δεν έπαιξε.
0: Ναι, ναι, ναι. Το μόνο και μόνο έτσι το ίδιο. Θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, έχει τελειώσει το παιχνίδι, το έχει καθαρίσει ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, δεν το έκανε. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Την πλευρά του Μπράντοβιτς δεν πρόκειται να πιέσει κανένα παίκτη και καλά κάνει. Θέλει να είναι όλοι σε απόλυτο βαθμό έτοιμοι. Και αν πει κάποιος για τον Χέις Ντέιβις, ο Χέις Ντέιβις βρισκόταν σε τρομερή φυσική κατάσταση. Έτσι. Γιατί ήταν έκπληξη ότι στην ουσία επανήλθε στη δράση λίγες μέρες, γιατί θυμάστε λέγαμε ότι πιθανότατα με την Φενέρμπαχτσέ θα επανέλθει. Επανήλθε 4-5 μέρες νωρίτερα και αγωνίστηκε στο μάτι με την Μακάμπη. Αλλά ο Αμερικανός ήταν σε τρομερή φυσική κατάσταση, ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και έχει κάνει και κάποιες ομαδικές προπονήσεις, οπότε τον εμπιστεύτηκε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, είναι ξεκάθαρο το πιο απαιτητικό μάτι του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, το λέγαμε και χθες. Και είναι μάλιστα το τελευταίο από τα δύο πρώτα ταξίδια που έχει να κάνει ο Παναθηναϊκός, στην Πάτρα το Σάββατο με τον Προμηθέα και μετά με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, έτσι, την Τρίτη. Mm-hmm. Είναι τα δύο πρώτα εκτός έδρας μάτς που έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός στη φετινή σεζόν. Οπότε να δούμε την εικόνα που θα βγάλει. Είπε και ο Γκραντ ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα τα τελευταία χρόνια με τη Φενερμπαχτσέ. Υπάρχει το περσινό μάτς, όπου θυμίζω ο Παναθηναϊκός είχε χάσει στο τέλος με τον μπάζερ μπίτερ και το απέθανο του Baldwin. Έτσι, ναι, ήταν οδυνηρή ήττα.
1: Τον καλό χαμό, ναι.
0: Και εντάξει, πρέπει προφανώς να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος για 40 λεπτά. Σκληρός στην άμυνα. Νομίζω ότι θα έχει πολλές σκληρές μονομαχίες γενικότερα και με τον τρόπο που παίζει η Φενέρ. Και αντίστοιχα με το πώς μπαίνει ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια του, νομίζω θα κρυφθεί στην σκληράδα γενικά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, προφανώς από εκεί και πέρα το ταλέντο του Παναθηναϊκού επιθετικά το έχει, παρότι του λείπουν αυτοί οι παίκτες που είπαμε και πριν. Έχει βρει τις άκρες, να το πω έτσι, έχει βρει κάποιες αρχές στο παιχνίδι του επιθετικά. Προφανώς και υπάρχουν τρομερά περιθώρια βελτίωση για τον Παναθηναϊκό, το λέμε συνέχεια. Για μένα ακόμα δεν είναι ούτε στο 45% ο Παναθηναϊκός, έτσι, από αυτό που περιμένουμε να δούμε από την ομάδα του Μπράντοβιτς και με όλους τους παίκτες διαθέσιμους, έτσι. Οπότε κάπου εκεί βρισκόμαστε. Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, να το πούμε και αυτό. Πιθανόν να γίνει το sold out, θα το δούμε, θα ξέρουμε νομίζω περισσότερο αύριο, έτσι, στην αυριανή μέρα.
2: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτά, κύριε. Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε σένα. Λοιπόν, στο ξεκίνημα του δεύτερου 8 λεπτού Μαρσέγη Παναθηναϊκός 6-5 και πάμε να κλείσουμε μια τελευταία ενημέρωση από τον Ιγκάλης Χολ για την αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργος. Χρήστος Γκάλης. Έλα, Χρήστο.
3: Λοιπόν, ο Άρης σταθερά μπροστά, αν και τώρα σε αυτή την τρίτη περίοδο η ισπανική ομάδα δείχνει τη διάθεση να ροκανίσει τη διαφορά, αλλά πάει και πάλι είναι πολύ μεγάλη. 63-48 το σκορ. 3 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Θα πούμε ότι έχει στηθεί μια γιορτή όπου ο Άρης προσφέρει, η ομάδα προσφέρει θέαμα και ο Σιάο σε συντονισμό με τους οπαδούς δίνει το σύνθημα. Εντάξει, είναι μια νίκη την οποία τη χρειάζεται ο Άρης πρώτο παιχνίδι σε εντός έδρας για την φετινή σεζόν. Παρουσία του Νίκο Γκάλη, παρουσία του Σκιάο. Κατάμεσο το γήπεδο σε μια φιλόδοξη χρονιά όπου κακά τα ψέματα ο στόχος του Άρη είναι η κατάκτηση του φετινού EuroCup για να έχει το εισιτήριο να επιστρέψει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, την Ευρωλίγκα. Όσοι τώρα μιλάμε, ο Άρης κάνει επιθέσεις αλλά παίρνει το επιθετικό rebound. Ο Μόργαν είναι ένας παίκτης που μέχρι στιγμής τα παιχνίδια μέχρι τώρα έχει στερήσει, γιατί είναι ένας δεινός σκόρερ και δεν το έχουμε δει σε όλα τα παιχνίδια. Του δίνουν τις προσπάθειες, αστόχησε και πάλι αυτή τη φορά τα 10 μέτρα. Δημητρή Γεμιτσή τη σειρά του να πλησιάζει. Ζητάει φαουλ, κόβεται η προσπάθειά του, το λέει up. Το transition η ισπανική ομάδα χάνεται και το rebound του Χαλαλαβόπουλο. Είναι η σειρά του Άρη και του Δημητρή Γεμιτσή. Κερδίζει φαουλ. Ο Σπανούλης διαμαρτύρεται. Ζητάει αντιαθλητικό. Δεν ξέρω αν ήταν πρώτος ότι δεν υπήρχε άλλος παίκτης κοντά. Νομίζω ότι υπήρχαν αμυντικοί που πλησίαζαν στο κανάλι, στο καλάθι της Βουργκός.
1: 2-7 πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου, λοιπόν, ο Άρης στο συν 15. Θα επιστρέψει ο Χρήστος Γκάλης αργότερα στο Fight Club για να σας ενημερώσει πώς θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι των κίτρινων με την ισπανική ομάδα.
2: Γιατί ανοίγει σήμερα η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, ξέρουμε,
1: καμία συναυλία θα έχει.
2: Μια συναυλία.
1: Προφανώς, ναι, το Adidas Arena.
2: Έτσι, 15-12 προηγείται η Παρί, στο περίπου στο 7ο λεπτό. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε?
1: Όχι, να σε χαιρετήσω, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
2: Έλατε.
1: Τουλάχιστον διαζώσεις, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ένα ρεπό αύριο, μια μετάδοση μεθαύριο.
1: Ένα τουρ στην Ισπανία.
2: Ένα
1: τουρ
2: ναι, την άλλη εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας.
1: Έχουμε δρόμο.
2: Έτσι λοιπόν, Νίκος Δέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα. Στέφανο Παλαιότολο και Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα με ένα tap στο McDonald's app.
1: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app

0: ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Απόψε τραγουδάμε. Η Άντρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους. Απόψε τραγουδάμε. Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
2: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
7: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
8: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: νούμερα πραγματικά, όποιο και να είναι το θέμα, δεν μπορώ τα 20 συνεχόμενα άρθρα πάνω σε ένα θέμα που χωράει σε ένα μόνο άρθρο. Ή δύο το πολύ.
1: Βγάλε.
0: Δείτε τη φανέλα που φτιάξανε το Μέση του Ροζάρι.

0: Τον γραφή του φτιάξε στο Μέση για το, για το Μέση στο, στο Ροζάριο. Το, την είσοδο του Μέση. Δείτε την Αντωνέλα στην έξεδρα. Δείτε τον, το ξέσπασμα του Έντζο Φερνάντες όταν μιλάει για ο Μέση. Δείτε το ένα γκολ του Μέση. Δείτε τη μία σας του Μέση. Δείτε την άλλη σας.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα κατανοητά είναι όλα αυτά.

0: Ναι. Έγινε πάντως το σκηνικό.
1: Άκου εδώ, Λιονέλ, πώς σε λένε.
0: Ναι. Έγινε όμως το σκηνικό.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, πέναλτι όπως το είχε πει. Πέναλτι, αλλά δεν το έπιασε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το έπιασε. Θα ξεπεράσει. Τι εννοείται τζάμπε χτες είναι η γκρίνια. Τι εννοείται τζάμπε χτες είναι η γκρίνια.
1: Ήσταν χθες στον δρόμο κάπου κολλημένοι και λέτε τζάμπε χτες είναι η γκρίνια.
0: Ναι. Τι εννοείται. Ή πιστεύατε.
1: Κοιμηθήκατε σήμερα άνετα και σου λέει, τα παραλέγατε χθες. Τι θα πει τζάμπα χθες είναι η γκρίνια. Η γκρίνια χθες ήταν για χθες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ό,τι ήταν για σήμερα, δεν κάναμε καμιά αποκοτιά. Δεν κυκλοφορήσουμε.
1: Ναι. Εγώ πέρασα από το κέντρο με τη μηχανή βέβαια την ώρα που ήρθα. Δεν είχε κίνηση. Στη Βασιλή Σοφία εννοώ και Καλλιρόης και Συγκρού κλπ. Δεν είχε.
0: Εντάξει.
1: Ο κ. Γιάννης ήταν περιμετρικά για να αποφύγει το κακό συναπάντημα. Δεν βρήκε κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι η ώρα προφανώς που ο άνθρωπος έχει πάει να φάει, ξέρω εγώ, έχει πάει να πιει ποτό, δεν ξέρω τι έχει πάει να κάνει και δεν κυκλοφορεί στους δρόμους για να κλείνουν οι δρόμοι. Μια χαρά.
0: Βλέπω τώρα ένα αφιέρωμα, τέλος πάντων, μια συνομιλία Karl Malone, Isaiah. Και είπα, εντάξει, και λες, ρε φίλε, έχουν περάσει 40 χρόνια, 30 χρόνια, αν δεν πέσει, 35 από αυτή τη φάση. Και λες, πραγματικά, έχει εμφανιστεί παίκτης τόσο χτιστός όσο ο Karl Malone ακόμα? Δεν νομίζω πως όχι. Ακόμα και σήμερα τόσο. Ενώ όταν λέω χτιστός δεν είναι απλώς χτιστός, είναι πάρα πολύ βασίλευε. Ενώ χτιστός,
1: ναι,
0: με τις ικανότητες, ναι, όμως, ναι, του Karl Malone, ναι, και την πλαστικότητα που είχε με την μπάλα στα, ναι, χέρια του, για τη θέση που έπαιζε.
1: Τέτοιο θεριό και εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι. Γιατί δεν ήταν, ξέρω εγώ, τον έβλεπες και ήταν το σώμα του bodybuilder, ξέρω εγώ, όπως ήταν ο David Robinson που είχε αυτό το σώμα με τους μυς. Ήταν η δύναμη που
0: σου. Ο Robinson είχε βουναλάκια. Ακριβώς. Δεν είχε.
1: Ναι, είχε γράμμωση. Είχε γράμμωση, ναι, τρομερή. Και
0: δεν ήταν
1: όμως
0: τόσο δυνατός.
1: Όχι, ήταν πιο ψηλός. Ήταν πιο μαλλόν, ήταν λίγο πιο κοντός και κτίνος.
0: Και ο Γιούινγκ, ας πούμε, θα έλεγε ότι ήταν κτίνος, αλλά δεν είχε την πλαστικότητα του Καρμανού. Ο Λάζον ήταν επίσης, είχε ένα πάρα πολύ δυνατό κορμί.
1: Ο Μπάρκλεϊ ήταν επίσης πάρα πολύ δυνατός. Δεν φαινόταν πάνω του γιατί είχε πάντα τα
0: κιλά.
1: Ο Μπάτσικος, αλλά πάρα πολύ. Δηλαδή για το ύψος του Γιάννη, 1,98 πόσο είναι, 2 μέτρα, ήταν και αυτός τρομερό βουνό.
0: Ναι. Αλλά σαν το Μαλόν δεν ήταν κανένας. Και από την άλλη, αξίζει πραγματικά να σταθείς πέρα από όλα στους αντίστοιχους παίκτες του NBA οι οποίοι διέπρεψαν, όντες κατά κάποιο τρόπο λαπάδες όπως τους χαρακτηρίζαμε σήμερα. Βλέπε Λάρι Μπέρτ, παράδειγμα. Ο Λάρι Μπέρτ τον έπρεπε και έλεγε: εντάξει, είναι ένας λαπάς, ρε φίλε, όπως ό,τι και να γίνει, εντάξει, δεν μπορεί να. Mm-hmm. Ναι, μπορεί. Η απάντηση είναι: μπορεί.
1: Ναι.
0: Φυσικά και μπορεί. Νάτος. Σας ξετινάζει. Ήταν αυτή η περίοδος του NBA, ρε παιδί μου. Τρομερή.
1: Κοίτα, σου πω, όσοι δεν την έχουν ζήσει αυτή την περίοδο, δηλαδή μικρότερη σε ηλικία, που είναι συνήθως οι άνθρωποι που σου λένε, ας πούμε, με πάσα βεβαιότητα, ότι οι σημερινοί στάρ του NBA θα τους κερδίζαν τους στάρ του 80 και του 90, ακριβώς γιατί δεν τους έχουν δει.
0: Γι' αυτό το λένε με τέτοια βεβαιότητα.
1: Ναι, γι' αυτό το λένε με τέτοια βεβαιότητα, διότι δεν τους έχουν δει, έχουν δει μόνο βιντεάκια.
0: Ναι.
1: Για εμάς που έχουμε δει και εκείνους και τους τωρινούς, δηλαδή έχουμε εικόνα μπροστά μας, έχουμε δει περισσότερο εκείνους, είναι αλήθεια. Δηλαδή, εγώ παρακολουθώ λιγότερο NBA. Τώρα βλέπω στιγμιότυπα όποτε. Δεν θα κάτσω να δω ολόκληρο αγώνα. Παλιά, στη δεκαετία του, ξέρω εγώ, του 90, έβλεπα ολόκληρους αγώνες. Τον Bulls, ας πούμε, για παράδειγμα. Έβλεπα ολόκληρους τελικούς.
0: Νομίζω ότι αν φτιάχναμε, πώς το λέμε, all-time rosters, όχι πεντάδες απλώς, αλλά φτιάχναμε δεκάδες, ρε παιδί μου, ή δωδεκάδες.
1: Ναι.
0: Να κατεβούν και να παίξουν 10 παιχνίδια μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Να φτιάξουμε δηλαδή μία δωδεκάδα δεκαετίες, ας πούμε, 70, 80, 90. Και μία δωδεκάδα τις υπόλοιπες.
1: Για τη μεγαλύτερη ατάκα την έχει πει ο Τζόρνταν πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Που τον είχα ρωτήσει αν οι τότε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Bulls ή τότε Αστέρες θα κερδίζαν τους σημερινούς. Και είχε πει θα κερδίζαμε, λέει, με 4-5 πόντους διαφορά του, λέει. Γιατί τόσο λίγο? Λέει, γιατί είμαστε και 55 χρονών. Δηλαδή, μέσα στην καβλάντα του είπε μια μεγάλη αλήθεια, ας πούμε. Εννοώντας ότι δεν υπάρχει διαφορά στην κλάση και στην ποιότητα και στα μπασκετικά σκύλια.
0: Δεν υπάρχει σύγκριση,
1: δεν υπάρχει σύγκριση, με τον τότε στάζ.
0: Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι αυτή. Ξέρετε, το λέμε και είναι ωραίο να το λέμε καμιά φορά έρεμα, γιατί δεν ισχύει για όλα τα αθλήματα και για όλες τις εποχές, όσο και να έχουν αλλάξει τα αθλήματα. Εδώ πέρα η αποτύπωση αυτή εδώ που κάνουμε ηλεκτρική είναι ακριβέστατη.
1: Ας πούμε για παράδειγμα για το ποδόσφαιρο, δεν θα μπορούσαμε

0: Κάτι αντίστοιχο.
1: Όχι.
0: Ότι μια, όχι, ξέρω εγώ, μια πολύ καλή ομάδα των 80's ή των 90's θα κέρδιζε μια, όχι, πολύ καλή ομάδα σήμερα. Όχι. Θα γινόταν το ανάποδο στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, για άλλους λόγους βέβαια, ίσως όχι για αυτό που λέμε το σκέτο ταλέντο,
0: όχι,
1: αλλά ναι, γιατί.
0: Λόγω τρεξιμάτων, λόγω ταχυδύναμης, λόγω σωματικής ρόμης, λόγω των συστημάτων σήμερα που είναι πολύ πιο εξελιγμένα από τότε, και λόγω τρόπου παίζουν άμυνα σήμερα που δεν παίζαν τότε.
1: Γιατί περισσότεροι ποδοσφαιριστές τώρα έχουν μια τεχνική την οποία δεν μπορούσαν να δουν στον ύπνο τους,
0: ναι,
1: οι τότε ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πάρα πολλοί τεχνίτες ή οι μάγοι ξεχωρίζανε σαν τη μύγα με στο γάλα και παίρναν πάντα τις καλύτερες μεταγραφές. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά. Και δεν ξέρω καν αν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τους Ευρωπαίους. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι, ένα ευρωπαϊκό ρόστερ καταπληκτικό των 80's και των 90's, θα κέρδιζε ένα αντίστοιχο σήμερα. Νομίζω ναι πάλι.
0: Στο ποδοσφαιρό.
1: Στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ.
1: Νομίζω ναι.
0: Ευρωπαϊκό, τι με Κούκοτσε, Ράτζα και Ντράζεν και τέτοια τώρα. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Ας το σκεφτούμε βέβαια λίγο, γιατί είναι διαφορετικές οι άμυνες σήμερα σε σχέση με τότε. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μιλάω. Τέλος πάντων, ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ενδεχομένως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μας βγάλει
1: τι
0: ένα ωραίο ματσαπ. Όχι, κατεβάζοντας δεδομένα και στοιχεία και παιχνίδια τα οποία μπορεί να αναλύσει από αυτήν την άποψη το λέω. Γιατί εμείς το λέμε αυθαίρετα. Εκεί πέρα αξίζει να κατεβάσει και ένας υπερυπολογιστής να μπορέσει να βάλει κάτω τα skills των παιχτών και ξέρεις, όλα τα πράγματα που έκαναν.
1: Νομίζω ότι από όλα τα πράγματα για όσους παρακολουθούν αθλητισμό στη ζωή τους, αυτό είναι το μεγαλύτερο αποθυμένο. Δηλαδή αυτό ακριβώς που συζητάμε τώρα, ότι συζητάμε για κάτι το οποίο δεν θα το δούμε ποτέ. Αλλά Χριστέ μου, πόσο πολύ θα θέλαμε να το δούμε.
0: Ναι.
1: Να γινότανε, να υπήρχε ένας τρόπος να το δούμε.
0: Ναι. Να ευχαριστήσουμε και τον φίλο τον Χωραταντζή της ημέρας που λέει το φοβερό μήνυμα: ο Τζόρνταν υπερεκτιμημένος ήταν, ρε παιδιά.
1: Τρολάκι, τρολάκι.
0: Τώρα θα σκούπιζε τους πάγκους, μην είστε άσχετοι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άρε, ζητάκι τώρα σε κουρτίζει ο κάθε.
0: Όχι, ούτε να με κουρτίσει δεν μπορεί.
1: Σε κουρτίζει ο κάθε τώρα.
0: Και βέβαια η μεγάλη διαφορά του τότε για τον μπάσκετ που συζητάμε τους Ευρωπαίους με τη δεκαετία του 80 ή του 90 με σήμερα είναι ότι τουλάχιστον τότε οι Ευρωπαίοι μέναν στην Ευρώπη και μπορούσαν να αναπτύξουν τα skills τους στην Ευρώπη. Δηλαδή όσοι φεύγαν για το NBA λίγοι. Δεν φεύγαν όλοι. Ναι, φεύγαν λίγοι και εκλεκτοί.
1: Κούκοτσο, Ντράζεν, ξέρω.
0: Ναι,
1: εγώ,
0: και κάποιοι φεύγαν και σε μεγαλύτερη ηλικία. Δηλαδή δεν φεύγαν από τα 20 που φεύγουν τώρα και τα 21. Φεύγαν πιο μεγάλοι. Εντάξει, δεν λέμε ότι σαν του Σαμπόνι που φύγει 31, αλλά κάποιοι φεύγαν πιο μεγάλοι. Δεν φεύγαν στα 20. Δηλαδή προλαβαίνουν να κάνουν πράγματα στην Ευρώπη, να πάρουν τίτλους, να αναπτύξουν το ταλέντο τους όσο έπαιρνε περισσότερο εδώ και μετά πήγαιναν στο NBA. Τώρα οι πολύ καλοί παίχτες φεύγουν πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Δεν προλαβαίνουν δηλαδή να κάνουν τα πράγματα που τους αναλογούν εδώ.
1: Παιδιά, η πεντάδα Ντόντσιτς, Μπογκδάνοβιτς, Βάγκνερ, Αντετοκούμπο και Γιόκιτς είναι πεντάδα, δεν είναι ούτε NBA, ούτε παγκόσμια. Την θεωρείται πεντάδα NBA, την πούμε πεντάδα NBA.
0: Ευρωπαίοι του NBA, αυτό εννοεί. Ευρωπαίος του NBA, νομίζω, εννοεί. Ευρωπαίος που παίζει.
1: Εμείς είπαμε Ευρωπαίος του NBA. Εμείς είπαμε για Ευρωπαίους ή NBAers.
0: Ναι.
1: Διαφορετικό. Φτιάχτε μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα από νυν Ευρωπαίους. Είναι NBAers και αυτό που να σας απαντήσουμε είναι με πόση διαφορά θα είχανε από τις αντίστοιχες ομάδες των Έτσι.
0: Εντάξει, λίγο αυθαίρετα, αλλά όπως το έχουμε δει, ξέρεις, με τα μάτια μας αυτό.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η φάση.
0: Ο Άρης κάνει περίπατο, να πούμε, στην Θεσσαλονίκη. Προηγείται με 80-57, περίπου 6-40 πριν το τέλος του αγώνα. Να έχουμε και ένα ήρεμο παιχνίδι σήμερα, γιατί τη ΣΑΕΚ ήταν ψυχόδραμα.
1: Να.
0: Στο τέλος έγινε πολύ, πολύ suspense. Με happy end βέβαια, με το καλάθι του Ερτέλ, αλλά πολύ ψυχόδραμα στο τέλος.
1: Και είναι ωραίο που το έκανε ο Ερτέλ, θέλω να σου πω. Μάλιστα, γενικώς έχω μεγάλο σεβασμό σε όλους τους μπασκετικούς βετεράνους,
0: mm-hmm,
1: οι οποίοι κάνουν, ξέρεις, μια στροφή καριέρας σε αυτήν την ηλικία και μπορούν να κάνουν κάτι σπουδαίο για με το καλημέρα, το οποίο μπορεί να τους κρατήσει όλη τη χρονιά σε ωραία φάση.
0: Ναι.
1: Για όλους αυτούς τους παίκτες. Λοιπόν, έχουμε και το Paris Villeurbanne. Εντάξει, έχουμε και ένα παιχνίδι Ευρωλίγκα σήμερα, να πούμε, το οποίο είναι 31-27 στα μέσα της στα μέσα της δεύτερης περίοδου.
0: Μιλώντας για γαλλικές ομάδες.
1: Κέρδισε και ο Προμηθέας και ο Κολοσσός.
0: Βεβαίως.
1: Όχι, μου λέμε μόνο για την ΑΕΚ.
0: Βεβαίως.
1: Γενικώς έχει ξεκινήσει με τρομερά γκάζια στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, συγγνώμη, παρακαλώ.
0: Έλεγα ότι μιλώντας για γαλλικές ομάδες, αποχαιρετήσαμε σήμερα τη Μονακό. Η οποία...
1: Διάβασα και την ανακοίνωση. Ναι. Όλοι. Εντάξει, είναι λίγο. Ξέρεις,
0: είναι λίγο
1: καραμέλα για τον πονοκέφαλο.
0: Είναι λίγο λυπηρό και λίγο παράξενο, θέλω να πω. Μια ομάδα η οποία, ας πούμε, ήταν σε top επίπεδο επί σειρά ετών με Final Four κλπ. Ναι. Με έναν ιδιοκτήτη ο οποίος, τέλος πάντων, την κοπάνησε ή δεν μπορεί να φέρει τα χρήματά του, τέλος πάντων, λόγω της εμπλοκής που υπάρχει με τα χρήματα διαφόρων Ρώσων πλούσιων ολιγαρχών κλπ. Είναι παράξενο ότι ο Κοτζάν Πρικυπάτο δεν ασχολήθηκε όσο θα έπρεπε προφανώς για να σώσει μια ομάδα η οποία, ξαναλέω, ήταν στα Final Four τα προηγούμενα χρόνια και ήταν πρωταγωνίστρια. Ότι δεν βρέθηκε ένας τρόπος να αποπληρωθούν τα χρέη και να υπάρχει ένα budget που θα τις επιτρέψει να υπάρχει. 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια. Δεν λέμε να έχει budget, ξέρεις, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ξέρω εγώ, Ντουμπάι. Ένα budget θα τις επιτρέψει να υπάρχει. Δηλαδή η Βιλερμπάν πέρυσι υπήρχε στην Ευρωλίγκα με 4.800.
1: Ναι. Το εξαιρετικά περίεργο είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν στο Πρικυπάτο, στο οποίο Πρικυπάτο ποτέ, όσο εμείς θυμόμαστε τουλάχιστον, ούτε η ποδοσφαιρική Μονακό, ούτε η μπασκετική Μονακό είχαν μείνει ακέφαλες, να το πούμε έτσι. Το περίεργο είναι ότι κάποιος θα έλεγε, ίσως πιο πονηρός, ότι κοίταξε, είναι πολύ εύκολο για οποιονδήποτε φορολογικό κάτοικο Μονακό να ψάχνει τέτοιες ευκαιρίες, είτε για να κάνει και το κέφι του,
0: ναι,
1: και ενδεχομένως
0: για να βάλει ένα πλυντήριο.
1: Για να κουμπάει μερικά χρήματα ακριβώς.
0: Το λέω γιατί στα αποθετήρια της Μονακό υπάρχουν, από ό,τι ξέρω, φοβερά πλυντήρια τελευταίας τεχνολογίας. Δεν υπονοώ κάτι. Ενώ εκεί πλέον παίχνει στα ρούχα. Στεγνοτήρια, πλυντήρια, δηλαδή βάζει μέσα το παντελόνι, ξέρω, και αν έχει χάσει λεφτά στην κολοτσέπα, πλένονται και στεγνώνουν κατευθείαν.
1: Να.
0: Δεν είναι αυτά τα ξεστά χαρτονομίσματα που παπαριάζουν. Δηλαδή βγαίνουν τα χαρτονομίσματα και είναι κολαριστά. Αυτό εννοώ, πλημμένα τα χαρτονομίσματα.
1: Βεβαίως. Ναι. Κάνει λοιπόν εντύπωση ότι ενώ. Τι να πω, να μην είμαι υπερβολικός. Το 90% των κατοίκων του Μονακό θα μπορούσε να πάρει την ομάδα μπάσκετ.
0: Όντως.
1: Ξέρεις, την ομάδα που είναι εκεί δίπλα.
0: Ναι.
1: Δεν κινείται κανένα και η ομάδα πτώχευσε.
0: Μου κάνει δίκιο. Δηλαδή. Όχι μόνο ρε παιδί μου, η επιφανής κάτι. Σου λέω το Πρικυπάτο, ο Αλβέρτος. Θέλω να πω με ένα λογικό ποσό.
1: Έχει ξαναμπεί μέσα στο ξέρω. Δηλαδή ο Αλβέρτος και ο Ρενιέ έχουν και στο παρελθόν ασχοληθεί αρκετές φορές. Με τα αθλητικά του Μονακό.
0: Ναι, όχι με το μπάσκετ βέβαια. Έτσι.
1: Όχι.
0: Με το μπάσκετ η μόνη εμπλοκή ήταν πέρυσι που προσπάθησαν να τακτοποιήσουν λίγο τα χρέη για να μην διαλυθεί η ομάδα όταν έπαιζε ακόμα πέρυσι. Αλλά, πάση περιπτώσει, μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση, καμία ταύτιση του πριγκιπάτου, του βασιλιά και των υπόλοιπων εκεί γαλαζοαίματων, να το πούμε έτσι, με την ομάδα μπάσκετ του Πρικυπάτου, η οποία, ξαναλέω, δεν είναι καμιά παρακατιανή ομάδα. Δεν είναι μια ομάδα η οποία, ας πούμε, τερματίζει τελευταία. Είναι μια ομάδα που πήγαινε σε Final Four. Δηλαδή έχει ένα στάτους μπασκετικό, πώς σου πω.
1: Βεβαίως και έχει.
0: Εντάξει.
1: Βεβαίως και έχει.
0: Παιδιά, δεν είναι αν έχει σημαντικά έσοδα που λέει, οπότε γιατί να αναμειχθούν. Γιατί είναι η ομάδα του Πρικυπάτου και γιατί έχουν μια αμύθιτη περιουσία. Δηλαδή θα τους είναι κάτι 15 εκατομμύρια το χρόνο να δίνουν και όσα πάρουν πίσω για να συντηρούν μια μπασκετική ομάδα. Μέχρι να βρεθεί ένας αγοραστής. Γιατί αν υπάρχει ομάδα, μπορεί να την αγοράσει κάποιος. Αν δεν υπάρχει ομάδα, ποιος να ασχοληθεί. Την κρατώ ζωντανή για να την αναλάβει κάποιος. Κάποιος. Επόμενος Ζιμπολόβιεφ, ξέρω κάποιος. Επόμενος Μεγιστάνας που μπορεί να θέλει να έχει για το κέφι του μια ομάδα μπάσκετ.
1: Yeah.
0: Πάση περίπτωση.
1: Σε μια εποχή που όλοι ψάχνουν. Όλοι ψάχνουν ομάδες μικρές, μεγάλες, να πάρουν, να επενδύσουν, να κάνουν κάτι. Να δεις, μου διαβάζα για το Μέση σήμερα, ξέρεις, του Κριστιάνο τα επιχειρηματικά, τα ξέρουμε όλα πάρα πολύ αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Του Μέση δεν τα ξέραμε τόσο καλά, στα μάτια μαζευτήκανε. Έχει κάνει και ο Μέση πάρα πολλές επιχειρηματικές κινήσεις, λογικό είναι, με τέτοια περιουσία. Ο Μέση λοιπόν είναι ήδη ιδιοκτήτης. Κανονικά σε δύο ομάδες. Έχει πάρει μια τρίτη ομάδα μαζί με το Σουάρες. Ψάχνουν οι άνθρωποι. η Μονακό τέτοιο brand name να πτωχεύσει, εκτός εάν καραδοκεί κόσμος και περίμενε την πτώχευση της Μονακό, έτσι ώστε να γίνει κάτι με τα χρέη λόγω πτώχευσης.
0: Και τι είναι, για να την πάρει από την Εσκανά, ας πούμε, την
1: και να την πάρει της, από την Εσκανά. Ναι, σου λέει εντάξει, μην έρθω να πληρώσω και τα χρέη.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Είναι περίεργο. Όχι, είναι αλήθεια περίεργο. Δεν εξηγείται τόσο εύκολα ότι μετά από τόσους μήνες συζήτηση, γιατί η ιστορία νομίζω είναι από τις αρχές του 26, γίνεται η κουβέντα ότι παιδιά πάμε για φούντο. Έχουμε φτάσει προς το τέλος του 26 και όντως η Μονακό πτώχευσε. Είναι περίεργο. Πώς το κάνουμε τώρα? Τι να πω. Τέλος πάντων, πας περιπτώσει. Εδώ για μέσα και Ρονάλντο. Βεβαίως και ο Ρονάλντο και κανένα insta post.
0: Καλά, ωραίο είναι αυτό.
1: Ωραίοτατο. Ωραίοτατο. Μια χαρά. Ένα, πώς το λένε, ρεσπέτο.
0: Ωραίο είναι αυτό μεταξύ των να υπάρχει σεβασμός.
1: Μια τίποτα χαρά είναι. Πολύ γενικώς όλοι όσοι μίλησαν ήταν ωραία, είπαν ωραία πράγματα. Είδα, ξέρεις, κάποιον Ροναλντίνιο, τον Νεϊμάρ, είδα κόσμο και κοσμάκι ο οποίος μίλησε και είπε και ξέφρασε έτσι τα συναισθήματά του. Τέλος πάντων, λοιπόν, ποιος θα πάει στη θέση της Μονακό στη EuroLeague?
0: Αυτό έχει τελειώσει το πράγμα. Έχουν βγει ομάδες. Η Μονακό ήταν εκτός EuroLeague τους άλλους. Απλά τώρα πάει να ευήσατος ομάδα γενικώς. Δεν ήταν στην EuroLeague. Μονακό αντικαταστάθηκε. Μονακό μπήκαν οι άλλες ομάδες. Μπήκε η Μπεσίκτας. Παραμείναν οι άλλες που ήταν από πέρυσι και μελλοντικά θα προσθεθούν και άλλες.
1: Θα έχει κανονιστεί εδώ και καιρό. Και είπαμε τώρα η κουβέντα που έγινε και στο κόμμο για την επέκταση, παύλα μετατροπή των δεκαετών αδειών σε franchises, θα μπουν 4 ομάδες. Οι ομάδες οι οποίες θέλουν να πάρουν αυτές τις 4 θέσεις, δηλαδή για να γίνει το πρωτάθλημα, το μίνι αυτό πρωτάθλημα της Ευρωλίγας, να πάει από τις 20-24 ομάδες, είναι 15, θυμούμαι εγώ, Κώστας είπε 13, τέλος πάντων είναι πολλές ομάδες οι οποίες εποφθαλμιούν αυτές τις 4 θέσεις και θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια. Για φέτος πάντως κανονικά έχει ξεκινήσει.
0: Ναι, όσο έχει.
1: Έχει ξεκινήσει η σεζόν με την Μπεσίκτας μέσα. Θυμίζουμε κανονικά πάντα στη θέση της Μπουργκ. Δεν ήταν η Μπουργκ, η Μπουργκ αρνήθηκε γιατί δεν δήλωσε ανέτοιμη για αυτό το επίπεδο. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Κάποιος θα πει, μα πώς είναι δυνατόν? Είναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό δηλώσανε. Δηλώσανε ανέτοιμοι. Τώρα οικονομικά ανέτοιμοι, δεν ξέρω για ποιο
0: λόγο. Οικονομικά ανέτοιμοι. Προφανώς δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος του να πρέπει να πάρουν τόσους παίχτες και να βάζουν τον μπάτζετ. Γενικά, ξέρεις, οι Γάλλοι. Εγώ λέω ότι είναι μια, ξέρεις, είναι μια απογοήτευση την Ευρωλίγκα. Εγώ λέω.
1: Ποιο?
0: Οι Γάλλοι. Δηλαδή, η Βιλερμπάν, για παράδειγμα, με όλες αυτές τις παλινοδίες, το φεύγω από την Ευρωλίγκα, πάω στο μελλοντικά στο NBA Europe, τελικά μένω στην Ευρωλίγκα. Και πέρυσι δεν μπορούσε να έχει budget 5 εκατομμύρια πλήρως σε πρόστιμο. Και φέτος θα έχουμε budget 60 εκατομμύρια. Αλλά τελικά, παιδιά, ο Τσάκας από την Κίνα δεν ήρθε. Και αντί για 60 εγώ ντροπή είναι του Τόνι Πάρκερ που έλεγε 60 εκατομμύρια και τελικά υπέγραφε παίκτες οι οποίοι πήγαιναν αλλού μετά. Και τελικά αντί για 60 είμαστε κάπου στα 20 εκατομμύρια. Η Παρή, η οποία έκανε τη φοβερή χρονιά, μετά διαλύθηκε η Παρή. Ενώ διαλύθηκε. Αλλά φύγαν όλοι οι παίκτες, έφυγε ο προπονητής. Είναι μια άλλη ομάδα. Έσπευσε η Ευρωλίγκα τότε να τους κάνει και πολυετές συμβόλαιο. Μην χάσει το Τεφαρίκι. Ποια Παρή? Η Παρή του Σπλίτερ, του Σόρτς, του Γουόρντ, του ενός του άλλου, του Γιάντουνεν, του Χέις. Διαλύθηκε. Ήρθαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι πια η Παρή ανταγωνιστική ομάδα η οποία μπορεί να χτυπάει, ας πούμε, ούτε play-in, από ό,τι φαίνεται. Η Μονακό, που εντάξει δεν είναι γαλλική, είναι του πριγκιπάτου, αλλά στο μυαλό μας κάπως έχουμε ως γαλλική ομάδα, διαλύθηκε τελείως. Θέλω να πω, δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει με τις βλέψεις του NBA Europe για μπασκετική Paris Saint-Germain, γιατί εκεί είναι τώρα το project, να χτυπήσουν, να αρμέξουν μεγάλους ποδοσφαιρικούς συλλόγους, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά λεφτά, και να φτιάξουν εκ του μηδενός ομάδες που θα ρίξουν επίσης πάρα πολλά λεφτά. Γι' αυτό στοχεύουν στο Manchester. Καημένοι, δεν ξέραν τι θα γίνει με τη City, αλλά εκεί στοχεύανε. Στο Λονδίνο, στη Ρώμη, στο Παρίσι, για την Παρίσι Σερμένο όμως συγκεκριμένα, δεν στοχεύουν αγορές τέτοιες. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως οι Γάλλοι μέχρι στιγμής δεν μας τα έχουν πει πολύ καλά με τον μπάσκετ. Άσε που τηλεοπτικά δεν προσφέρουν και τίποτα στον κουμπαρά των τηλεοπτικών εσόδων.
1: λέγοντας για την Αγγλία και την City, θέλω να πω ότι σήμερα...
0: Για το πώς το Ρονάλντο προτάς είναι κάτω από την ανάρτηση του Μέση, η απάντηση, το κείμενο αυτό του Ρονάλντο που, ναι, που το συγχαίρει το Μέση για ό,τι έχει κάνει. Δεν είναι πόστικο του, είναι απάντηση ναι. στην ανάρτηση του Μέση.
1: Λοιπόν, λέγοντας λοιπόν για τη, για τη City, υπάρχει τώρα, λέω, περίφημος προβληματισμός τον οποίο εξέθεσε σήμερα το BBC με σχετικό άρθρο του, που λέει, ναι, οκ, όλα εντάξει, αλλά τι θα γίνει, εάν, λέει, ακούστε, λέει, τι μπορεί να γίνει, εάν ανακοινωθούν οι ποινές
0: ναι.
1: και η City υποβιβαστεί, εντάξει, και μέσα στο γήπεδο πάρει το Champions League και πρέπει να παίξει Champions League την άλλη σεζόν, τι γίνεται. Ως κάτοχος.
0: Δεν γνωρίζω. Θα παίξει ως κάτοχος από όποια κατηγορία βρίσκεται.
1: Ή μπορεί να πάρει το κύπελο. Το FA Cup.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάρει το League Cup.
0: Ναι. Μπορεί να γίνει. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού, όπως λέγεται, το Ρένσε.
1: Ναι.
0: Β' Εθνική δεν είναι.
1: Β' Εθνική, ναι.
0: Μια χαρά. Είναι Β' Εθνική και παίζει σε όμιλο του Europa.
1: Τι
0: θα γίνει.
1: Αν πάρει το Τσουλού όμως.
0: Αν πάρει το Τσουλού θα είναι. Μια ομάδα από χαμηλότερη κατηγορία πήρε το Τσουλού. Πολύ ωραία.
1: Θα είναι λίγο σπάνιο αυτό, ε.
0: Ναι, υπέροχο θα είναι.
1: Πώς γίνεται μια ομάδα της δεύτερης κατηγορίας να παίρνει το Τσουλού, της Championship.
0: Αν είναι Championship. Μπορεί και πιο κάτω.
1: Ναι, μπορεί και πιο κάτω όντως.
0: Θέλω να πω, αν έχουμε αφαίρει, ξέρω εγώ, 300 βαθμών, γιατί να πέσει μόνο μια κατηγορία. Ας αρχίσουν να γράφουν οι βαθμοί, η κατρακύλα, μέχρι να φτάσει εκεί που τις αναλογεί. Δηλαδή, αν τιμωρηθεί 114 επί 3 βαθμούς.
1: 8 κατηγορία από τους φορτσάρι.
0: Επί 3 βαθμούς βάζω εγώ, ξέρεις, και πολύ διακριτικά. Δηλαδή, κάνω και σκόντο. Με 3 βαθμούς αναπαράβαση, πάμε στις 342 πόσους βγαίνουν βαθμοί.
1: Καλά, είναι άστο.
0: Ναι. Ας δούμε πόσο, τι αναλογεί αυτό για κατρακύλα σε κατηγορίες.
1: Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν μάνατζερ οι οποίοι αυτόν τον καιρό, τώρα που τελειώσαν οι μεταγραφές, να έχουν περισσότερη δουλειά από τους μάνατζερ των παιχτών της City.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πρέπει να, ό,τι και να λένε, ό,τι και να λέει προς τα έξω, City, καταλαβαίνεις ότι από πίσω γίνεται αναβρασμός μεγάλος.
0: Γιατί δεν είναι η Juventus που ήταν οι Ιταλοί ή οι παίκτες ήταν δεμένοι με την ομάδα
1: ναι,
0: και δεν
1: έπεσε
0: κατηγορία, μήνα και την ανεβάσανε. Εδώ πέρα τώρα είναι οι μισθοφόροι, είναι παίκτες οι οποίοι θα κοιτάξουν το αύριο.
1: Αυτά έχουν ούτως έξω, έχουν τελειώσει. Όχι μόνο για τη City, θέλω να πω για οποιαδήποτε τέτοιο τύπο.
0: Δεν υπάρχουν δηλαδή.
1: Αλλά ειδικά στη City, καλά το λες.
0: Από μικρά παιδιά, εμείς θα μείνουμε εδώ την ανεβάσουμε κατηγορία, έχουν φύγει κανονικά τρέχοντας. Λοιπόν, το παιχνίδι του Άρη μπήκε στο τελευταίο του λεπτό. Οπότε πάμε μια βόλτα στο Χρήστο Γκάλι να μας πει εκεί πώς θα τελειώσει αυτή η μεγάλη γιορτή. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. 90-75 το σκορ. Λιγότερο από ένα λεπτό. 59-45. 90-75. Ο Άρης δεν δυσκολεύτηκε σήμερα. Από τα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου, όταν ο Βασίλης Πανούλης πέρασε την δεύτερη πεντάδα, κατάφερε να χτίσει διαφορά ασφαλείας, την οποία την άφησανε, αλλά η μαχητική ισπανική ομάδα την έριχνε, όχι όμως σε τέτοια επίπεδο ώστε να μπορεί να απειλήσει. Να, στα χαμηλότερα, νομίζω ότι στο χαμηλότερο επίπεδο είναι τώρα η διαφορά, 91-77, 14 πόντους. Γενικότερο ο Άρης όταν ένιωθε την ισπανική ομάδα να πλησιάζει, πατούσε γκάζι, όπως στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, όταν με ένα επιμέρους 9-2 ανέβασε και πάλι τη διαφορά στους 20 πόντους. Λοιπόν, 93-77, να δούμε θα κυλήσει, θα κάνει σου τη καλή η ισπανική ομάδα, στοχή, rebound σου 3 πόντων από τα 15 μέτρα και ευστοχή ο Λομπάκο. Ο Λομπάκο ευστοχή 93-80, ολοκληρώνει το παιχνίδι, συνεχίζει με νίκη ο Άρης στο EuroCup, είναι πρώτος στον όμιλο με 2 νίκες μαζί με την Βαξές εκεί, συγγνώμη, με 2 νίκες μαζί με την με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ, ισοβαθμούν με 2 νίκες.

0: πρώτον πάρα απ' όλα ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Ομοσπονδίας, ο κύριος Βαγγέλης Γιώλιος, και όταν λέω προπονητή του εννοώ τον Βασίλη Σπανούλη, γιατί Εθνική Ελλάδος και Άρης μοιράζονται τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτά από το Αλεξάνδριο 93-80, τελικό σκορ, ο Άρης μένει στο στόχο του που δεν είναι άλλος η καλύτερη πορεία μέχρι το τελικό στο φετινό EuroCup. Γιατί όχι η κατάκτηση, γιατί πλέον μετράει 22 χρόνια από την τελευταία κατάκτηση τίτλου η ομάδα του Άρη.
1: Πολύ ωραία. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
2: Ευχαριστούμε, Χρήστο.
1: Αυτά είναι ωραίες στιγμές. 6.500 κόσμος, χαρτάκια, χιλιάδες χαρτάκια στο παρκέ που τα χαζεύαν ακόμα και αντίπαλοι. Νίκος Γκάλης στο γήπεδο μαζί με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον κύριο Σιάο. Ωραία πράγματα, μπασκετικά ωραία πράγματα που θυμίζουν εποχές που εμείς έχουμε προλάβει, κάποιοι δεν τις έχετε προλάβει, ενώ στιγμές που το μπάσκετ Θεσσαλονίκη ήταν ιερή υπόθεση και για τον Άρη κυρίως και μετά για τον ΠΑΟΚ. Ζούμε φέτος πάλι μια τέτοια αναβίωση μιας κατάστασης.
3: Μια κουλτούρα, ξέρεις, πάντα η αναφορά ήταν ότι τις Πέμπτες η Ελλάδα νέκρωνε για να δούμε τον Άρη να αγωνίζεται στην Ευρώπη, το οποίο είναι αλήθεια. Αλλά εξίσου θέλω να πω νέκρωνε, και αν θέλετε βάλετε εισαγωγικά τώρα εδώ σε αυτό το, σε αυτό το δεύτερο, και σε όλα τα ΠΑΟ Κάρις. Δηλαδή τα ΠΑΟ Κάρις ήταν 50 σκάλες πάνω από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό της εποχή. Εντάξει, όχι 50, αλλά εν πάση περιπτώσει στη δεκαετία του 80, στη δεκαετία του 90 γύρισε λίγο η φάση. Ναι. Στη δεκαετία του 80 ΠΑΟ Κάρις, Άρης ΠΑΟ, και ήταν τα παιχνίδια τα οποία περιμέναμε να δούμε με λαχτάρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χάσαμε το δελτίο όπως έχετε καταλάβει, γιατί πήγε τρέλα.
1: Έπειρας χαλάλι του Άρεος.
3: Παρ' όλα αυτά, τώρα πάμε. Διαφήμιση και διακοπή, τραγουδάκι και επανερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στην EuroLeague έρχονται στον Big Win Sport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από την 5η στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Η μάχη του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Την Παρασκευή στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα, που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των μάτς ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε

0: Και πριν τις καλησπέρες, πάντα είναι καλό να ξεκινάμε με μια σύνοψη Σαρδάμ Τσαούση, ναι. Σενέδριο, Τρίπουλη και τα λεπά.
1: Και τα λεπά είναι ωραίο όμως, άμα το σκεφτείς.
0: Μα και τα άλλα είναι ωραία. Το Σενέδριο δεν είναι ωραίο.
1: Όχι, και τα λεπά όμως έχει ένα.
0: Γιατί το Σενέδριο, δηλαδή η Τρίπουλη.
1: Έχει ένα πολύπλευρο νόημα, θέλω.
0: Πλάκα κάνεις. Η Τρίπουλη δεν είναι ωραία. Το Σενέδριο, είναι ένα αγαπημένο Σενέδριο.
1: Σταχαιολογούν οι φίλοι, σταχαιολογούν.
0: Καλό είναι πάντα να ξεκινάμε. Είναι πολλά. Ναι, καλό είναι πάντα να ξεκινάμε, έτσι.
1: Και ο κύριο Κώστα είχε πει την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Μπόρχα.
0: Βεβαίω.
1: Και ο κάτσο του Μαλεζάνη.
0: Αυτό μπορεί να είναι και το τέτοιο, το ψευδόνιμο του.
1: Υπογραφή,
0: δεν το έχω πει αυτό. Δεν το έχω πει αυτό. Έχω πει τη Γαμοστέρνα όμω, περήφανα.
1: Ναι. Πολύ καλά. Λοιπόν, και καλησπέρα σα.
0: Γεια σα.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings FM σε 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουζουράκη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς, κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο απονομένο της κεντρικής σελίδας το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα του σταθμού. Βρίσκεται στην ενότητα των τυπών προηγούμενες εκπομπές που τυπών έχετε χάσει, αλλά θέλετε να τις ακούσετε ταροχρονισμένα και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ανά μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα αποστέλλετε στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Social media Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί αυτό, ως μία λέξη. Γράφετε για να μας βρείτε στο Instagram. Κάποιο λόγο θέλετε να μας βρείτε εκεί. Fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Εδώ έχουμε θέμα. Πολύ θέμα, πολύ πράγμα μέσα από εκπομπές, αφιερώματα, μεγάλες αλήθειες. Χαμός γίνεται στο site. Όρεξη να έχετε να διαβάζετε και να ακούτε και. TikTok, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε ακόμα. Έτσι, Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
0: Ωραία, και είναι ώρα για ένα ραδιοφωνικό συνέδριο αυτή τη στιγμή. Γιατί θα σε ρωτήσω, είσαι έτοιμος για την απόλυτη εμπειρία ζωής?
1: Μισό λεπτό να το σκεφτώ.
0: Όσο το σκέφτεσαι, θα σου πω ότι το στοίχημα Nations θέλει ένα τυχερό μέλος παρέα με έναν φίλο ή φίλη του σε αγώνα.
1: Είμαι έτοιμος.
0: Τώρα άργησες. Σε αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Face στο UEFA Conference League εντελώς δωρεάν. Το δώρο αποτελείται από ένα πλήρες πακέτο το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Τίχημαν. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις σε ποιο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Conference League θέλεις να πας και να το δεις από κοντά και να πάρεις μαζί σου το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το Στοίχημαν Nation. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, 21+, ανάλογα τα γούστα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Θέλω να πω, με αφορμή την αναφορά αυτή που μόλις διάβασες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όχι αναφερόμενο σε αυτήν.
0: Μάλιστα.
1: Ένα γενικότερο σχόλιο ότι εδώ και αρκετά χρόνια. Και αυτό γίνεται όλο και πιο συχνά. Ας πούμε που αντικαταστήσαμε τη λέξη άνθρωπος στα κείμενα και στο λόγο από τη λέξη άτομο, κάτι χάσαμε στο μυαλό μας. Θέλω να το πω αυτό.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν είναι το ίδιο.
0: Όχι, γιατί έχετε κατασταθεί.
1: Γιατί δεν είναι το ίδιο.
0: Θα πεις από έναν άνθρωπο, με έναν άνθρωπο της επιλογής σου. Γιατί είμαι όχι με ένα άτομο. Θέλω να πω γιατί σου κλωτσάει.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί είναι λίγο πιο ψυχρό. Το άτομο δείχνει, ξέρεις, μια. Αν μου επιτρέψετε, μια συναισθηματική ιδιωτεία από πέμπει. Αυτό. Ενώ είναι λίγο πιο συναισθηματικό, είναι λίγο πιο ζεστό. Δεν ξέρω αν το εξήγησε τέλος πάντων ή δεν έχει καμία σημασία.
0: Όχι, σημαντικό, δεν μας έπεισες.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Δεν το πούλησε.
1: Μεγαλώνουμε, τα χάνουμε, ξέρετε πώς πάνε αυτά. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι είναι καλό να μείνετε συντονισμένοι και για έναν άλλο λόγο, διότι μετά τις 11 θα είναι εδώ μαζί μας ο Αποστόλης Ψαρός. Σας το έχουμε πει χθες και προχθές.
0: Πλο twist, εδώ είναι ο άνθρωπος, απλά θα κάνουμε την
1: κουβέντα μετά. Ναι.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Γεια σας, καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
1: Λοιπόν, με τον οποίο θα μιλήσουμε για θέατρο και θεατρική παράσταση, την οποία σκηνοθετεί και η οποία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στον μικρό κεραμικό. Θα πούμε ό,τι άλλα θέλει, εμπασχετός. Μπαθεί να πούμε για μπάλα. Ο άνθρωπος σου λέει, εντάξει, όλη τη μέρα ασχολούμαι με το θέατρο. Εντάξει, πόσο να μιλήσουμε για τέχνη. Πει στην εκπομπή τη τέχνη ήρθε. Οπότε, δηλαδή, που αλλού θα μιλήσουμε για τέχνη.
0: Κάποιο θα έλεγε εδώ ούτε για τέχνη, μπορεί να μιλήσει για ποδόσφαιρο, θα έλεγε κάποιο. αλλά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Πού να ξέρω κι εγώ.
1: Λοιπόν, και Θα δώσει και δύο προσκλήσεις για την παράσταση όπως τώρα σε δύο από εσάς, για να πάτε τη Δευτέρα να δείτε το έργο. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ. Λοιπόν, 93-80 να πούμε, το Άρης Μπούργος τελείωσε, για να το αφήσουμε πίσω μας σιγά σιγά το συγκεκριμένο. Παρί Βιλερμπάν να πούμε ότι είναι ημίχρονο, μοναδικό παιχνίδι της Ευρωλίγκας σε εξέλιξη 43-46 αυτή τη στιγμή. Στο Basketball Champions League, 2 λεπτά πριν το τέλος, Αντβέρπ Ζαμπατέλη 93-87. Μέσα τρίτη περίοδου, Μούρθια Βαρέζε 41-28. Τελευταίο λεπτό, Σπάρτα Ξουμπότιτς Αράστα Βέχτα 96-64. Και ένα λεπτό πριν το τέλος, Βόνι Πόρτο 76-66. Και για το Eurocup, 8 λεπτά πριν το τέλος, Ρώμα Λιετκαμπέλης 76-67. Τέλος τρίτης περίοδου, Μανρέσα Όλμ 68-52. Και για το FIBA Eurocup, είτε έχουμε γι' αυτό, 2 λεπτά πριν το τέλος, Τρίερ Μπατούμι 89-57. Και Sporting, παίζει και ο Sporting με την Ρίλσκι Σπόρτιστ, είναι 43-34 στο ημίχρονο. Και η Σαλόν με τη Manchester Basketball. Τι Manchester Basketball?
0: Γιατί όχι
1: 58-50 Manchester Basketball. Λοιπόν, διαβάζω κάτι με τις τουρκικές ομάδες. Δεν μπορώ, δεν λέω, μ' αρέσει να διαβάζω. Είναι ομάδες, άκου, Ζαγκουλντάκ και Μιούρσπορ, Τακάρ Μπελεντίγε Πλεύνεσπορ, Γιάζ Συγκόρτα Ανταλέτ Κουτσού Σπορ, Καρακυπρίου Ιτσέλ Ιτμαν Ιουρντού, Χακάρι Ζάρσπορ Μαζινταγή Φοσφάτ, καλό, Ανατολού Ουνιβερσιτέσι Γιοσγκάτ Μπελεντιγέσι Μποζόκσπορ, Καρατζαμπέι, καλό. Αυτοί οι μικρές ομάδες παίζουν στο Κύπρο Τουρκίας τώρα. Για να μαθαίνουμε γεωγραφία κάνουμε τώρα. Μπούρσα Γκεντιρίμης, όχι, δεν κάνουμε γεωγραφία, θα σας λέω και πού είναι κάθε μία. Αλλά τέλος πάντων καταλάβατε τι θέλω να πω. Αϊβαλίτ Γκιουτσιού. Μακριά τα

0: με την Ιταλία και γιατί όχι με την Τουρκία. Mm-hmm. Θα κάνουμε μια συνδιοργάνωση τώρα που είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι και γείτονες.
1: Πότε γίνηκαμε?
0: Πλέον. Το είπε ο Βάιος. Το είπα εγώ.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, είναι καλό που ρίχνουμε γέφυρες, έστω και από αυτό το φιλόξενο στούντιο ρίχνουμε γέφυρες φιλίας με την γείτονα χώρα. Mm. Εντάξει.
0: Εμείς ρίχνουμε, αυτοί ρίχνουνε.
1: Δεν ξέρω.
0: Κατάλαβα.
1: Έχω την αίσθηση ότι αν συνδιοργανώσουμε, ας πούμε, Euro κάτι τέτοιο, ξέρεις, θα φτάνουν τα τουρκικά αεροσκάφη και θα περνάμε από τον Γκίζη. και θα προσγειώνονται στο Λυκαβητό τα ελικόπτερα. Δηλαδή, θα πούμε τώρα που κάνουμε και μαζί. Παιδιά, τώρα. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Θα βρουν αφορμή τώρα να φτάνουν. Πάνω από τη Βουλή θα πετάνε.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο ούτως ή άλλως διχάζει πάντα τον, πώς το λένε, τον κόσμο. Με το που ακούγεται, ξέρεις, το όνομα Τουρκία είναι η μισή. Μην τον εμπιστεύεσαι τον Τούρκο, δεν αλλάζει ο λύκος προβιά. Και ο άλλος, εγώ Ρωμιός και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι η φάση. Και αν ρωτήσεις βέβαια τους νησιώτες που είναι κοντά στην Τουρκία και αντίστοιχα τους Τούρκους που είναι κοντά στα ελληνικά νησιά, όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια εμένα για τους δε. Πρέπει να το πω και αυτό.
1: Ναι, σαφώς.
0: Αυτό πρέπει να το πω.
1: Και όχι μόνο αυτό, και οι άνθρωποι που ταξιδέψει, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλα μέρη, ξέρεις, παράπονα δεν είχαν. Ξέρεις, άμα δεν πέσει πάνω σε τίποτα μυστήριου, σε τίποτα, ξέρεις, περιπτώσεις, ας πούμε, περιπτωσάρες που υπάρχουν εκεί όπως υπάρχουν και εδώ, δεν σε πειράζει κανείς, δεν ενοχλεί και κανείς. Το καταλαβαίνουν αυτό όσοι έχουν ταξιδέψει στην Τουρκία και έχουν δει ότι η φιλοξενία είναι μια χαρά. Τέλος πάντων.
0: Είναι όντως. Είναι όντως. Είναι
1: άλλα τα θέματα τώρα να τα συζητάμε, δεν χρειάζεται.
0: Ναι. Νομίζω πως ναι. Λοιπόν, σε άλλα νέα, η τιμή μας ανέβηκε 5 θέσεις με αυτό που έκανε στο FIFA Ranking. Mm-hmm. Πρέπει να το πούμε γιατί έχουμε και καιρό. Ξέρετε ότι είμαστε εκπομπή που κοιτάει το FIFA Ranking περισσότερο και από αυτούς που φτιάχνουν το FIFA Ranking. Ναι. Το γνωρίζετε αυτό. Είχαμε καιρό να το πιάσουμε. Τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το κάνουμε, διότι η εθνική μας έχει ανέβει 5 θέσεις. Καταφέραμε και. Γιατί ήμασταν καιρό αρκετά στα χαμηλά. Έχουμε ανέβει, είμαστε στο νούμερο 41. Μπορούμε να πάμε και λίγο πιο ψηλά. Πιστεύω. Είναι στο χέρι μας. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, και όπως πάντα, κάνουμε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική δημοκρατία του ποδοσφαίρου. Κοιτάμε τις μικρές ομάδες. Το Λούμπεν Προλεταριάτο του ποδοσφαίρου, τις αγαπημένες μας.
1: Και τις ομάδες οι οποίες ανέβηκαν ή έπεσαν πολλές θέσεις.
0: Σωστό.
1: Αυτό κοιτάμε συνήθως.
0: Ξεκινάω όμως πάντα από την πρώτη δεκάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από το 10 στο 1, αυτή τη στιγμή. Μεξικό, Ολλανδία, Βέλγιο, Μαρόκο, Βραζιλία, Πορτογαλία, Αγγλία, Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η πρώτη δεκάδα. Πολλές θέσεις δεν είχαμε. Η εθνική μας ανέβηκε. 5 θέσεις, νομίζω υπάρχουν μόνο κανένα δύο ομάδες που ανέβηκαν 6 θέσεις. Mm-hmm. Δεν είχαμε μεγάλη. Το Μάλι, ας πούμε, ανέβηκε 6 θέσεις, το νούμερο 47. Η Νότια Αφρική ανέβηκε 6 θέσεις, πήγε στο νούμερο 48. Η Ρουμανία έπεσε 6 θέσεις, πήγε στο 58. Η Βόρεια Ιρλανδία ανέβηκε 6 θέσεις και πήγε στο 64. Η Γκάνα έπεσε 5 θέσεις, πήγε στο 70. Λοιπόν, και πηγαίνοντας τώρα σιγά-σιγά προς τα κάτω. Για να βρούμε τις αγαπημένες μας χώρες, κοιτώντας πως. Α, 7 θέσεις, συγγνώμη, 7 θέσεις ανέβηκε η Γκάμπια. Από το 116 στο 109. Νομίζω ότι δεν σας ενδιαφέρουν αυτά που λέμε, αλλά σας ενδιαφέρουν. Και το Καζακστάν έπεσε 6 θέσεις. Mm-hmm. Είναι πια στο 119. 9 θέσεις ανέβηκε η Ρουάντα, ορίστε. Στο 119 η Ρουάντα. Και 8 θέσεις η Γουινέα Μπισάο. Αυτά γιατί δεν τα λέτε όμως.
1: Δηλαδή, διάβασα και περιμένω να τα πούμε, ναι.
0: Και 8 θέσεις έπεσε η Σιέρα Λεόνε. Η πολύπαθη Σιέρα mm-hmm. Λεόνε, έτσι. Μια χώρα διαλυμένη από τον εμφύλιο. Από εμφύλιο, μάλλον. Δομινικανή Δημοκρατία ανέβηκε 9 θέσεις επίσης στο 135. 8 θέσεις ανέβηκε η Γουιάννα στο 142. 6 θέσεις έπεσε η Λιβέρια. Άσχημο αυτό. Και καθώς φτάνουμε προς τα κάτω, βρίσκουμε σιγά σιγά και τις δικές μας, τις αγαπημένες ομάδες. Το Μονσεράτ μας που έχει ανέβει στο 172. Τα Μπαρμπέιτος που έχουν ανέβει στο 174. Και πηγαίνοντας ακόμη πιο κάτω, την Αμερικανική Σαμόα σταθερή στο 191. Mm-hmm. Τις νήσους Κέιμαν με πτώση μιας θέσης στο 198. Τα αγαπημένα, τα πιο αγαπημένα μας από τα Turks and Caicos που είναι ή πλέον.

0: ναι. Μας εθνική ομάδα. Με άνοδο μιας θέσης στο 204. Αμερικανικές Παρθένες Νήσι με άνοδο δύο θέσεων στο 206. Βρετανικές Παρθένες Νήσι σταθερές και πάντα παραμένει τελευταία στην παγκόσμια βαθμολογία των 211 εθνικών ομάδων. Το Σαν Μαρίνο, γι' αυτό λέγαμε χθες, να ήταν σημαντικό να πάρει ισοπαλία το Σαν Μαρίνο από την Μονάβια. Το Σαν Μαρίνο είναι η τελευταία χώρα στην παγκόσμια κατάταξη.
1: Αν μπορείς, παρακαλώ, πες μου το αγαπημένο μου Κουρασάο που βρίσκεται.
0: Α, το Κουρασάο, έχεις δίκιο.
1: Το οποίο έχει ανέβει, βέβαια, πήγε Μουντιάλ, αυτά δεν το συζητάμε.
0: Το Κουρασάο πρέπει να έχει ανέβει και να έχει ανέβει και αρκετά. Τώρα που το λες, συγγνώμη, θα το ψάξω, θα το βρω. Το Κουρασάο πρέπει να έχει ανέβει. Πρέπει να είναι σε διψήφιο, θέλω να πιστεύω.
1: Ναι.
0: Πια.
1: Ναι. Κάπου 80, 70, μη σου πω.
0: Είναι ακριβώς το 80.
1: Μα, πολύ ωραία.
0: Με άνοδο δύο θέσεων.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κάτω από το Μαυροβούνιο και πάνω από το Ομάν.
1: Μάλιστα.
0: Χαμηλά για μένα, γιατί δεν είναι λίγο παραπάνω.
1: Μπορεί να μην έχει πολλούς αγώνες να δίνει τώρα και να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Η ομάδα τώρα με τον Nations League, όσοι συμπίσαν βαθμό, κάτι ανεβήκανε.
0: Δηλαδή είναι η Ορδανία, ας πούμε, πάνω. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Εντάξει, αργά και σταθερά, ανεβαίνουμε. Αργά και σταθερά.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Τα πάμε, παιδιά, τα πάμε τα τάξη εγκάικος. Τελικά ο Βίνι, δεν ξέρουμε, παιδιά, αν ζει ο Βίνι. Δεν ξέρουμε. Εμείς μεταφέρουμε τις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Μην
0: μας ζητάτε πράγματα που είναι πάνω από τις δυνατότητες.
1: Τι να κάνουμε, του κάνουμε DNA test, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Να το κάνει η Real.
0: Η Real δεν ασχολείται. Και κάποιος θα πει, τι γίνεται με τις ιστορίες συνωμοσίας, όπως ξέρετε. Όμως οι θεωρίες συνωμοσίας ακολουθούν πάντα το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, όσοι είναι, πώς να πω, ευεπίφοροι σε θεωρίες συνωμοσίας, ψάχνουν να βρούνε μία. Οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα σε 2-3 τυχαία πράγματα. Εντάξει, τι βρίσκουν. Αυτή όμως είναι μόνο η αρχή. Μετά το σημαντικό στον άνθρωπο ο οποίος είναι βυθισμένος στη φάση αυτή είναι πως οτιδήποτε συμβαίνει από εκεί και μετά, ακούγεται ή γράφεται, δεν τον ενδιαφέρει παρά μόνο αν επιβεβαιώνει τη θεωρία συνωμοσίας που έχει στο μυαλό του. Και έτσι πορεύεται. Λοιπόν, η Real είναι έξω από αυτή τη φάση, δεν την έχει πιστέψει αυτή τη θεωρία, οπότε δεν κάνει και κανένα τσέκ στο Vinicius. Οπότε πώς θα γίνει η δουλειά. Πώς θα γίνει η δουλειά. Δεν ξέρω, ίσως με κάποιο γιατρό, σε κάποιο doping control, να βάλουν οι ομάδες εκεί των ανθρώπων που πιστεύουν ότι έχει γίνει δουλειά, κάποιον μέσα να πάρει, δεν ξέρω, DNA. Δεν μπορώ να σκεφτώ ποιον άλλο τρόπο.
1: Τεστ DNA, τεστ DNA, δεν χρειάζεται. Τι doping control, με τεστ DNA. Εκεί που βουρτσίζει τα μαλλιά του, πάρε μια τρίχα και κάνει. Δεν χρειάζεται να ξέρει καν ότι κάνει τεστ DNA. Κάνε το στη ζούλα, να σιγουρευτείς, παιδί μου. Επένδυσή σου είναι. 25 εκατομμύρια του δώσε φέτος για να ανανεώσει.
0: Έλατε.
1: Να έχει έρθει κανένα άλλο.
0: Έλατε. Το φαντάζεσαι.
1: Έμα.
0: Κάνα γκολ έβαλε, κόσμο αυτό θέλω να έχει βάλει κάποιο γκολ σήμα κατά τεθέν.
1: Όχι. Ένα γκολ νομίζω έχει βάλει.
0: Ένα γκολ έχει βάλει.
1: Τέτοιο, ναι.
0: Λοιπόν, πόσες αποδείξεις θέλεις. Υπάρχει άλλη χρονιά από αυτές που είναι στη Ρεάλ, ο Βίνι, που έχει βάλει μόνο ένα γκολ σε 8 παιχνίδια.
1: Δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι εκεί απ' έξω τη στατιστική του, αλλά δεν νομίζω.
0: Ναι. Α, έλα μωρέ, λέει κάποιος ο Βίνι, είναι απλά κάνει πλαστική.
1: Α,
0: δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό.
1: Συγγνώμη, δεν το είχαμε σκεφτεί.
0: Είναι αυτή τη στιγμή.
1: Δίνεις κάτι καινούριο τώρα.
0: Δίνεις ένα νέο, αν μου επιτρέπεις, perspective στην ιστορία. Έτσι. Είναι εντελώς ρυθμού και ξανερώμα. Αυτό το λες εσύ, φίλε.
1: Το perspective είναι σαν το peppermint.
0: Ναι. Τα!
1: Peppermint.
0: Αυτό γιατί δεν το λένε στα ωραία του σημείδη και έχουμε μείνει στο
1: μακέτο.
0: Και έχουμε μείνει στο μακέτο.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ίσως γιατί ξέρεις γιατί δεν το έχουμε δει. Γιατί δεν τον έχουν δει να το λέει αυτό. Δηλαδή εμείς έχουμε δει.
1: Ούτε το μακέτο το έχουν δει εσύ. Θέλω να πω.
0: Απλώς υπάρχει σε βίντεο. Ενώ η σκηνή με το σημείο να βγαίνει από την ταινία. Να βγαίνει και να λέει πήγα και είδα το peppermint. Δεν το έχουν δει. Κατάλαβες. Στο πέπες και ο μεγάλος Τάσος Παλατζίδης.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι σε αυτή την ταινία. Βεβαίως. Εν πάση περιπτώσει.
1: Στο peppermint.
0: Στο peppermint. Λοιπόν, σε άλλα νέα.
1: Υπάρχει μια φοβερή ιστορία που μου μεταφέρει με το συγχωρεμένο το Σιμίτη. όπου στο σπίτι όπου έμενε στο Κολωνάκι, στο από πάνω. Ήταν...
0: Στην αναγνώση στον Πούλου. Ναι. Θέλω να τα λέμε με διευθύνσεις, γιατί είναι πιο ωραία, ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, ξέρεις, το σπίτι από πάνω έμενε μια άλλη οικογένεια. Τέλος πάντων, ξύλινα τα. Γενικά δεν υπήρχε πολύ καλή μόνωση και η κυρία που καθάριζε από πάνω, η Φιλιππινέζα κυρία, ας πούμε, όταν καθάριζε έκανε φασαρία.
0: Γιατί λες Φιλιππινέζα τώρα,
1: νομίζω ήταν Φιλιππινέζα. Όχι, όχι, νομίζω ήταν Φιλιππινέζα. Λοιπόν, και είχε κάνει παρατήρηση ο Κωνσταντινίδης.
0: Ναι, χτυπώντας ταβανί.
1: Προφανώς πήγε, χτύπησε το κουδούνι ή την πέτυχε κάπου κτλ.
0: Χτύπησε το κουδούνι.
1: Το κουδούνι και είπε Prime Minister. Μην κάνετε φασαρία, Prime Minister. Λοιπόν, και σύμφωνα με τον αστικό μύθο ή τέλος πάντων με το τι έγινε, όταν γυρίσαν τα αφεντικά σπίτι, ήταν την κυρία που καθάριζε να είναι γονατιστή πάνω σε αυτά τις παρκετέζες που σκουπίζουν και να μετακινηθεί. Γιατί φοβήθηκε, σου λέει, Prime Minister από κάτω που έκανε παρατήρηση. Μανίλα με βλέπω.
0: Αύριο το στον Εύρο.
1: Αύριο το πρωί, Μανίλα. Θέλω να πω, ναι. Prime Minister, κάντε ησυχία. This is the Prime Minister, Peppermint.
0: Αγάθηκε ότι σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα, Βενίσιος.
1: Αυτό είναι καινούργια.
0: Είναι καινούργιο ότι να είναι αυτό.
1: Ναι, καινούργιο.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Είχαμε μέχρι τώρα την ελίτ, την παγκόσμια ελίτ. Έτσι.
0: Ναι,
1: εξωγήινους, CIA,
0: Rothschild.
1: Ναι, και ότι όταν έκανε την πλαστική πέθανε στην την πλαστική επέμβαση που
0: και
1: έκανε.
0: Και πού είναι ο Δημοσθένης Λιακόπουλος να μας πει δύο κουβέντες για αυτά τα πράγματα. Ναι. 23-10-52-10-10. Κάμερα σε μένα.
1: Ναι.
0: Πού είναι αυτός ο άνθρωπος? Γιατί εξαφανίστηκε από τη ζωή μας έτσι ξαφνικά? Δεν νιώθεις λίγο ορφανός χωρίς το Δημοσθένη Λιακόπουλο?
1: Εντάξει.
0: Χωρίς όλους τους τιτάνες της τηλεπόλησης, θα μου πεις. Εντάξει, κάποιοι εξαργύρωσαν αυτή την τηλεπόληση. Και κάποιοι μπορεί να είναι πρόεδροι κόμματος, αλλά ακόμα την κάνουν όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ενδεχομένως. Γιατί υπάρχει πάντα ελεύθερο χρόνο.
1: Ή ο Φίλιππος Καμπούρης. Ή ο Φίλιππος Καμπούρης.
0: Ή ο Φίλιππος Καμπούρης.
1: Αφού λες για αρχηγούς κόμματος.
0: Ο οποίος βγήκε βεβαίως σήμερα, δεν ξέρω αν είναι. Βγήκε και είπε: Φίλιππε, λέγανε. Δύο κουβέντες. Είμαι αθώος, όλα είναι σκευωρία. Mm-hmm. Έγινε, φίλε. Mm-hmm. Πάμε στον επόμενο φίλο. Mm-hmm. Φυσικά εδώ δεν προκαταβάλουμε έτσι σαν αποφάσεις δικαιοσύνη σε κανένα τρόπο. Με κανένα τρόπο υπάρχει αλίμονο το τεκμήριο της αθεότητας. Έτσι απλώς μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή τις δηλώσεις όπως έγιναν. Για όσους φίλους τυχόν δεν τις είδαν. Καλά, τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά θα πω. Ήθελα να σου πω και κάτι άλλο για τον Ιφαντίν, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα. Καταλάβεις τι γίνεται. Αφού δεν προλαβαίνουμε, θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά με τον Αποστόλη. Γιατί, ναι. γιατί βρήκαμε τον άνθρωπο που θα τον αντιμετωπίσει. Έχουμε μεγάλη εξέλιξη.
1: Α, έχουμε το αντίπαλο δέος.
0: Βεβαίως και έχουμε το αντίπαλο δέος. Κάποιος θα έλεγε. Πόσο αυτοφοράκι δεν θα βγάλετε μέχρι να έχουμε ένα κανονικό αντίπαλο, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα κριθεί και θα συζητηθεί, κυρίες και κύριοι, μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων που ακολουθεί.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Νικηφόρα πρεμιέρα στο Basketball Champions League για την ΑΕΚ που νίκησε 95-93 τη Σαλόν Βίλπας στη Σανέλ Αρένα. Κορυφαίος ο Μπάρτλε με 27 πόντους. Το 2-2 στο EuroCup έκανε ο Άρης που επικράτησε 93-80 της Μπούργος στο Αλεξάνδριο. Πολυτιμότερος ο Δημητρίεβιτς με 21 πόντους και 6 assist. Τρέλα στον κόσμο της ΑΕΚ που εξάντλησε τα εισιτήρια των αγώνων με Real Madrid και όφη. Διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου ο Ρώτα ελπίδες έχει ο Ζούπκοφ παρά τις ενοχλήσεις στη μέση. Από Δευτέρα ξεκαθαρίζει για 300 αρκετές πιθανότητες να προλάβει το μάτς της Τετάρτης με τη Σαχτάρ έχει ο Βάργα. Ενότητα, σωστή νοοτροπία και το πρωτάθλημα ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαβίδης που έδωσε εκ νέου το παρόν στην προπόνηση. Σε φουλ ρυθμό προπονήθηκαν Γιαννούλης, Ελισόντο και Κώστα και είναι διαθέσιμη εν όψη Καλαμάτας. Επιστρέφει στην πρώτη ομάδα ο team manager της Β' Δημήτρης Σαραϊδάρης. Τις επιστροφές των Πόρτα και Κονσάλης την Παρασκευή να μένει στον Ολυμπιακό η Μανώλα Αργουαθήλ προκειμένου να καταστρώσει τα πλάνα του για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Βασικό στη μεσαία γραμμή αναμένεται να είναι ο Φρόελερ. Προβάδισμα για τις δύο θέσεις στα άκρα της άμυνας έχουν Σαλιάκας και Μπρούνο. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

0: Χωρίς τον Μανού Γκαρθία, ο Άρης στο μάτς με τον Βόλο έλαβε το να μένεται να προφυλαχθεί λόγω του συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών. Εκτός με θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα, ο Γιαννιώτας επέστρεψε ο Χόγκλα. Το μικρό έκανε ο Ρίτσαρτς που ξεπέρασε την ίωση. Κλείνει ρίση παραμένου Μπασίρου. Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Πλότο, ο οποίος υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αγκώνα στο μάτς με τον Ηρακλή και θα μείνει 1,5 μήνα εκτός δράσης. Διαθέσιμος στο παιχνίδι της Παρασκευής με την Ανατολού Εφές θα είναι ο Χολ, ο οποίος επιστρέφει αύριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε μεταβεί με ειδική άδεια για προσωπικό ζήτημα. Με Φάλκερ, ο Γκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός άκτος στο αυριανό μάτς με τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν υπάρχουν ασήμαντα παιχνίδια, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Χωρίς Λάρκιν οι Τούρκοι. Με το δεξί μπήκαν Κολοσσός και Προμηθέας στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο, η ομάδα της Ρόδου νίκησε 77-65 στην έδρα του την Κραϊόβα και για τον τρίτο, οι Αχαίοι επικράτησαν 91-77 τη Στρέψα στο Κόσοβο. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν στις γυναίκες κατέκτησε ο Αθηναϊκός Κουάλκο που νίκησε 88-65 τον Πρωτέα Βούλας στον τελικό του Super Cup. Πρεμιέρα με το αριστερό για τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι πράσινοι τήθηκαν 12-11 από την Μαρσέιγ στη Μασαλία για τον τέταρτο όμιλο. Το 2-2 στο Βαλκανικό κύπελο έκανε η ομάδα πολυγυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Τρίτα στη Στρούμιτσα και αύριο στις 2.30 το μεσημέρι θα διεκδικήσει κόντρα στην οικοδέσποινα Ανάκοφσκη τον τίτλο που θα της δώσει την πρόκριση στο Challenge Cup. Το 5-5 στην Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός που συνέτριψε 45-24 τη Χάνθ στη Θεσσαλονίκη σε μάτς για την έκτη αγωνιστική. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών, Άλυμος Ολυμπιακός 14-24. Απίστευτο χαρακτήρισε το ταξίδι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέση. Μου λείπει ήδη η γαλανόλευκη φανέλα, μας βοηθούσε και από τον ουρανό ο Ντιέγκο, έγραψε σε ανάρτηση στην οποία απάντησε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λέω, δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο το σεβασμό μου, σχολίασε ο Πορτογάλος. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club, και για να ολοκληρώσουμε το θέμα που ξεκινήσαμε λίγο πριν τη διακοπή, για να προχωρήσουμε, να πάμε στα θεατρικά μας. Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, εμφανίστηκε ο πρώτος υποψήφιος, Παύλα Αυτοφοράκιας, Παύλα όπως θέλετε πείτε τον, ο οποίος θα σταθεί απέναντι στον Τζιάννη τον Ινφαντίνο, και είναι ο Ραμόνο Βέγκα, ο 55χρονος. Όπως είστε φανατικοί του ποδοσφαίρου θα το θυμάστε, ένας ψιλοαδιάφορος ελβετός center back της Tottenham.
1: Μόλι Tottenham. Μέσα στα κόλπα είσαι παντού. Κοινή στα νήματα όλα, μόλι Tottenham. Τι είναι από τη 17η θέση, κάνεις κουμάντο.
0: Πραγματικά.
1: Τι πράγμα είναι
0: λοιπόν,
1: αυτό.
0: Ο οποίος τύπος προφανώς είχε λεφτά, έβγαλε και λεφτά από το ποδόσφαιρο και τελειώνει μια που δεν άφησε κανένα ιδιαίτερο σημάδι στο ποδόσφαιρο. Έφτιαξε fund με το που αποσύρθηκε κατευθείαν. Το 12 μετά έφτιαξε εταιρεία Real Estate.
1: Ποιος ήταν εκείνος που έβγαλε πάρα πολλά λεφτά, ο Φλαμινί?
0: Ναι,
1: ποιος,
0: Φλαμινί.
1: Ναι, που έγινε billionaire, ας πούμε.
0: Ναι,
1: με άλλες δουλειές, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, Real Estate που επένδυε σε ξενοδοχεία πολυτελείας παντού στον κόσμο και διάφορα τέτοια πράγματα. Το 2009 είχε κάνει μια ανεπιτυχή προσπάθεια να αγοράσει την Portsmouth.
1: Mm-hmm.
0: Δεν τα κατάφερε. Το 2015 είχε προσπαθήσει να ξανακατέβει για την προεδρία της FIFA ως υποψήφιος, αλλά για κάποιο λόγο δεν κατάφερε να μαζέψει 5 υπογραφές από τις 211 που χρειαζόταν για να μπορεί να συμμετάσχει.
1: Τι θέλει τώρα ακριβώς?
0: Και τώρα λοιπόν, ναι, τώρα πλέον ενωμένος και αποφασισμένος στα 55 του,
1: ναι,
0: εντάξει, είπε θα διαβάσω μόνο τις δηλώσεις του και δεν θα χρειαστεί να με ρωτήσεις τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Θα καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Κατεβαίνω, λέει ο Βέγκα, για να ενώσω ξανά την παγκόσμια ποδοσφαιρική οικογένεια.
1: Mm.
0: Να φέρω πραγματικές και διαρκείς μεταρρυθμίσεις, να εξυγχρονίσω τη FIFA για τον 21ο αιώνα και να αποκαταστήσω τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη που χρειάζεται επιγόντως το άθλημά μας. Εντάξει. Και έκλεισε αυτή την μαγευτική δήλωσή του με τη φράση, της φράσης, το ποδόσφαιρο βρίσκεται στα επίγοντα με μηχανική υποστήριξη.
1: Mm-hmm.
0: Σα φέρνουν κάποιε φράσει άλλε στο μυαλό, αυτή η συγκεκριμένη, για γύψου και τέτοια. Τέλο πάντων, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Η FIFA χρειάζεται νέα κατεύθυνση και θεμελιώδει μεταρρυθμίσει.
1: Μάστε.
0: Εντάξει.
1: 5 ψήφου θα βρει για να μπορέσει να είναι υποψήφιο. Αυτό δεν μα έχει πει. Όλα τα υπόλοιπα μα τα λέει. 5 ψήφου θα βρει.
0: Δεν ξέρω.
1: Την ψήφο θα τη βρει.
0: Δεν ψηφίζει αυτό. Δεν ψηφίζει αυτό, αλλά μπορεί και να τη βρει. Μπορεί και όχι. Θα δούμε. Εγώ λέω τώρα που ξεκινήσαμε. Ξεκίνησε να γυρίζει το γρανάζι, θα εμφανιστούν κι άλλοι. Λέω εγώ τώρα ξαφνικά.
1: Αυτοφοράκι δεν είναι κανονική.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπροστινή θα είναι.
0: Θέλουμε όμως κόσμο.
1: Ναι.
0: Θέλουμε όμως κόσμο. Εντάξει.
1: Ωραία. Καλή τύχη, καλή επιτυχία.
0: Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά.
1: Βέβαια.
0: Τζιάννη δεν μπορείς χωρίς αφεντικά.
1: Mm-hmm.
0: Θα έλεγε κάποιος ενδεχομένως.
1: Mm-hmm. Γυρίζει το γρανάζι.
0: Χωρίς να λόγα γιατί γυρίζει και η ζωή σου και εγώ μαζί σου ακολουθώ.
1: Έτσι. Έμα τώρα, έμα τώρα, έμα τι να λέμε εδώ. Κουμπί τέχνης, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Πάμε και κάνοντας την πάση στον εαυτό μας για την τέχνη, Γιάννη.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Πάμε στα θεατρικά νέα της ημέρας, θα λέγαμε.
0: Βεβαίως, πάμε στα θεατρικά νέα της ημέρας. Έχουμε μαζί μας εδώ τον Αποστόλη Ψαρό, όπως έχουμε πει. Ο οποίος ο ακροατής της εκπομπής είναι, αλλά θεατράνθρωπος είναι βασικά στην πραγματικότητα. Κάπως τα έφτιαξε λίγο, τα ένωσε.
2: Γι' αυτό είμαι ακροατής, επειδή είμαι θεατράνθρωπος.
1: Μα
0: τώρα έτσι.
1: Εκπομπή της τέχνης τώρα, δεν συζητάμε.
0: Έτσι.
1: Τι καλό κάνεις, για πες μας λοιπόν, κάνε μας μια παρουσίαση της δουλειάς σου.
2: Καλώς σας βρήκα αρχικά.
1: Καλώς ήρθες.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
1: Εμείς.
2: Η παράσταση λέγεται Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
2: Παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο του Μικρού Κεραμικού. Είναι ένα σύγχρονο έργο, γραμμένο από μια Ισπανίδα συγγραφέα βραβευμένη που λέγεται Μάρτα Μπουτσάκα. Και εγώ έχω αναλάβει τη σκηνοθεσία και παίζω κιόλας μαζί με την Ευγενία Παναγωπούλη και την Ιωάννα Νεμογιάννη.
1: Είμαστε.
0: Και είμαστε δεύτερη χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι πήγαμε πολύ καλά πέρσι.
2: Δόξα το γιαραμπί που λέτε
0: κι εσείς. Ωραία. Και ξεκινήσαμε χθες τη δεύτερη σεζόν.
2: Ναι, προχθές. Ε? Τη Δευτέρα προχθές. Και χθες τη δεύτερη παράσταση. Ναι.
0: Πολύ καλά.
1: Ποια είναι η υπόθεση λοιπόν του έργου?
2: Η υπόθεση του έργου λοιπόν είναι, βρίσκονται τρεις άνθρωποι στην αίθουσα αναμονής, έξω τα επίγοντα. Και οι συγγενείς τους βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ανετράπη. Και δεν ξέραν ο ένας την παρουσία του άλλου. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ένα κοριτσάκι 12 χρονών, ένας άντρας 56 χρονών και μια γυναίκα 30 χρονών ήταν μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο το οποίο ανετράπη. Και βρίσκομαι τώρα εμείς έξω στην αίθουσα αναμονής, τον σύντροφο της 30χρονης, την μητέρα της 12χρονης και την κόρη του 56χρονου.
1: Άρα δεν ξέρουμε οι τρεις αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ακούστηκε κάπως εγώ σαν δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε αυτοί οι τρεις άνθρωποι γιατί βρισκόντουσαν αυτοί οι τρεις.
2: Ναι.
1: Δεν είναι συγγενείς, δεν είναι φίλοι, δεν είναι κάτι, τους συνδέει κάτι φαινομενικά.
2: Ναι, δεν τους συνδέει κάτι και αυτό το πράγμα προσπαθούν να ανακαλύψουν οι συγγενείς τους και ξεδιπλώνουν το κουβάρι κατά τη διάρκεια της παράστασης. Πώς είναι δυνατόν να μην έχω ξανακούσει τίποτα αυτόν τον άνθρωπο και να έχει βρεθεί εκεί πέρα ο άνθρωπός μου, να έχει γίνει τροχαίο και να μην ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι. Και ο τίτλος του έργου.
2: Ο τίτλος είναι συμβολικός. Δεν έχει να κάνει με την μπάλα το, η παράσταση. Ασχέτως που εδώ είναι θεατρική εκπομπή, ας πούμε. Αλλά είπα ότι γιατί όχι. Sport FM θα πήγε το.
1: Ναι.
2: Τα κορίτσια δεν παίρνουν να παίζουν ποδόσφαιρο. Είναι ένας συμβολικός τίτλος. Η παράσταση έχει να κάνει πιο πολύ με την επικοινωνία στις σχέσεις. Σε όλα τα πλέγματα των σχέσεων. Mm-hmm. Δηλαδή από το γονιό στο παιδί, από το παιδί στο γονιό, από το σύντροφό σου, τη σύντροφό σου.
1: Και είναι παραπλανητικός ο τίτλος. Είναι για να τραβήξει ποδοσφαιρόφιλους.
2: Δεν θα το έλεγα. Δεν έχω δει και πολλούς, να σου πω την αλήθεια, θεατές ποδοσφαιρόφιλους. Είναι, ας πούμε, η Ευγενία Παναγωπούλου που υποδιέται τη μάνα του κοριτσιού. Η κόρη της παίζει ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Και εκεί θα πήγαινε το μυαλό από όλους αυτούς που μας περιέγραψες.
2: Και δεν μπορεί να το δεχτεί με τίποτα αυτό. Και επαναλαμβάνει πολλές φορές τη φράση μέσα στο έργο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο.
1: Okay.
2: Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια στερεοτυπική φράση η οποία αναλύεται γιατί την λέμε συνεχώς μες στην παράσταση. Και έχει να κάνει πάρα πολύ με όλα τα κοινωνικά στερεότυπα. Και καλή ώρα ο κύριος Κώστας έξω που είπε πριν, είπε με την ατάκα ότι τι είναι ωραίο, τι παπούτσι είναι αυτό, βγαίνει και σαν τρικό. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν ξεπερνιόνται ακόμα και το 2026.
1: Είμαστε.
0: Καλά, ναι.
2: Και πώς ακόμα έτσι.
0: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Ο κόσμος πώς την υποδέχεται την παράσταση γενικώς στην πρώτη της χρονιά.
2: Εμένα αυτό που μου
0: πέρα
2: κάνει.
0: Πέρα από το, δεν λέω όταν ήταν γεμάτο, ξέρεις. Πώς την υποδέχεται, ξέρεις.
2: Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση το γεγονός ότι είχα πολύ οξύμορο κοινό. Δηλαδή ήρθε και 15χρονο παιδί και ήρθαν και πολύ μεγάλοι σε ηλικία. Δηλαδή είχε μεγάλες αντιφάσεις στο κοινό. Και εμένα μου
1: άρεσε. Είναι σύγχρονο το έργο, δηλαδή.
2: Ναι, σύγχρονο. Γραμμένο το 2009. Το 2009 είναι γραμμένο, ναι. Και αφορά, δηλαδή υπάρχουν και τα social μέσα και η επιρροή που υπάρχει σε αυτό. Υπάρχει πάρα πολύ το. Πώς αντικρίζει τώρα κάποιος το παιδί του, τι επαφές έχει. Και αυτό που έχει να πει η παράσταση είναι το πόσο τελικά μιλάμε στον δίπλα μας. Που είναι ο γιος μου, που είναι το παιδί μου, του μιλάω. Ξέρω αν, τι έχει κάνει μες την ημέρα του. Ξέρω τι κρύβει. Τα ξέρω όλα.
0: Εντάξει, αυτό είναι, ξέρεις, θέμα καθημερινότητας για πάρα πολύ κόσμο το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς εννοείς ότι το αγγίζει το έργο, αλλά και αν θέλουμε να δείξουμε αυτή την αντίστοιξη της θεωρητικής επικοινωνίας η οποία δεν είναι ουσιαστική, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που ούτως ή άλλως υπάρχουν και τεράστιο στην πραγματικότητα και καλώς ασχολούνται όσοι ασχολούνται. Δεν ξέρω τι βελτιώνει, βέβαια, να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις, καλό είναι παρόλα αυτά να υπάρχει και η αλήθεια είναι ότι σε το να μπορείς να βλέπεις αυτό το πράγμα σε θεατρικό περιβάλλον, δηλαδή σε ένα περιβάλλον, πώς να το πω, το οποίο μη τέλος σε υποβάλλει στο να παρακολουθήσεις, να παρακολουθήσεις με όλες σου τις αισθήσεις αυτό που βλέπεις, ίσως σε κάνει να μπαίνεις λίγο πιο βαθιά στην ουσία. Με κάποιο τρόπο, κοίταξε τώρα τι έφτασα να σας και τι σκέφτηκα. Στο θέατρο δεν έχεις περισπάσεις. Σε όλες τις ζωές μπορεί να έχεις περισπάσεις από οτιδήποτε άλλο. Παρακολουθείς μια θεατρική παράσταση, τουλάχιστον δεν έχεις περισπάσεις. Και έχουμε ξαναπεί και εδώ πέρα είναι μια ευκαιρία πραγματικά να το ξαναπούμε. Σε μια πραγματικά χώρα στην οποία ζούμε και το έχουμε πει αρκετές φορές από εδώ πέρα, θυμίζει σκηνικό της Τσινετσιτά, δηλαδή είναι χαρτόνια όλα μπροστά και άματα, τους δώσει μια κλωτσιά, εξαφανίζονται.
2: Ναι.
0: Φεύγουν, σπάνε και δεν υπάρχει τίποτα από πίσω. Σε μια χώρα που είναι πλέον τόσο θλιβερά ανοργάνωτη και ρηχή σε όλα τις τα επίπεδα, καταφέρουμε πραγματικά και διατηρούμε στο θεατρικό κομμάτι σε ένα υψηλότατο επίπεδο, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς ποσότητας.
2: Και επιλογών.
0: Επιλογών και κυρίως ότι ο κόσμος είναι σαν να μην έχει αλλάξει καθόλου. Εξακολουθεί να έχει ανεξαρτήτως κοινωνικών ή παύλα οικονομικών συνθήκων την ίδια ζέση να πάει να παρακολουθήσει θέατρο. Και αυτό είναι.
1: Νομίζω από τον COVID και μετά το θέατρο γνώρισε μια τρομερή άνθρωση.
2: Ναι, γιατί το είχε πολύ ανάγκη. Ναι. Καταπιέστηκε πάρα πολύ
1: μετά
2: εκεί και.
1: Όλη αυτή.
2: Η αλήθεια είναι γίνανε πάρα πολλά sold out και πολλές παραστάσεις είχαν τρομακτική επιτυχία. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν και πολύ καλές και ποιοτικές παραστάσεις, αλλά υπάρχει και πράγματα που δεν βλέπονται. Ναι.
1: Εσύ πόσα χρόνια ασχολείσαι με το.
2: Είμαι 17 χρόνια θα πω. Τελείωσα το Εθνικό Θέατρο το 2010. Mm-hmm. Και έχω κάνει πιο πολύ θέατρο ζωή μου, πιο λίγη τηλεόραση. Και αυτό που είπε και ο κύριος Γιάννης πριν είναι ότι το θέατρο έχει να κάνει πολύ. Είναι κάτι ζωντανό μπροστά σου. Mm. Γι' αυτό και είναι μια τέχνη η οποία είναι μπαμπά λένε πιο παλιά από όλες και δεν έχει σβήσει.
1: Προφανώς.
2: Γιατί ας πούμε το θέατρο τις αρχές του 19ου αιώνα όταν υπήρξε ο κινηματογράφος, αγχώθηκε ότι μήπως χάσουμε τους θεατές. Μετά αργότερα με την έλευση της τηλεόρασης θεωρούσαν μήπως όχι. Το θέατρο συνεχίζει να ζει και συνεχίζει να ζει γιατί προσφέρει κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με τις άλλες, με τους άλλους τρόπους διασκέδασης.
1: Εμένα και ένα πράγμα πάντα που μου κάνει εντύπωση θετική με το θέατρο είναι ότι υπάρχουν παραστάσεις που ο κόσμος πάει και τις βλέπει και δύο και τρεις φορές και τέσσερις.
2: Και εγώ το κάνω αυτό.
1: Δηλαδή κάτι που του αρέσει πολύ και ξέρω θα περάσει καλά. Και δεν μιλάω μόνο για παραστάσεις που μπορεί κάθε φορά να αλλάζουν, ξέρω εγώ, όπως τόσες ώρες για δολοφόνους που μπορεί
2: να
1: διαφοροποιήσεις από παράσταση σε παράσταση. Μιλάω για έργα τα οποία παίζονται με τον ίδιο τρόπο κάθε βράδυ.
2: Βέβαια.
1: Ο άλλος πάει και περνάει καλά, θα ξαναπάει.
2: Μα δεν είναι η ίδια όμως παράσταση.
1: Ναι, δεν είναι η ίδια. Καταλαβαίνεις τι λέω, είναι η ίδια.
2: Ναι,
1: δεν είναι το σενάριο, το ακολουθούν πιστά, ρε παιδί μου. Προφανώς πάνω σκηνή μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Το θεατρί δεν τον νοιάζει να πάει κάτι διαφορετικό. Θέλει να πάει ένα διαυτό που ξέρω θα πέρασει καλά.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και πριν που θίξαμε το θέμα της επικοινωνίας, έχει να κάνει πάρα πολύ με τα social επικοινωνία. Πολύ συχνά, ξέρω εγώ, έχουμε τώρα ένα φίλο. Και θα μας στείλει ένα βιντεάκι, θα χαζολογήσουμε, θα τον καρδουλώσουμε και νομίζαμε ότι επικοινωνήσαμε με αυτόν τον τρόπο. Ενώ δεν έχεις επικοινωνήσει. Δεν έχεις πάει τηλέφωνο να ακούσει τη φωνή του, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Τι κάνει.
1: Ρωτάει κάποιος φίλος, λέει, γιατί επέλεξες το συγκεκριμένο έργο.
2: Επέλεξα το συγκεκριμένο έργο γιατί εγώ είχα μία τάση πάρα πολύ στα κωμικά πράγματα και είχα σκηνοθετήσει ως επιπλήσων τέτοια πράγματα. Αυτό είναι ένα κοινωνικό δράμα το οποίο με ξύταρε και έχει μία πολύ μεγάλη και ωραία ανατροπή στο τέλος. Mm. Είναι πολύ ρεαλιστικό. Δεν είχα ξανακάνει κάτι ρεαλιστικό. Δηλαδή έκανα και κλασικά κείμενα στο παρελθόν. Και θεωρώ ότι αρχίζουν και εμένα τώρα μεγαλώνοντας να με αφορούν πράγματα που με αφορούν στο τώρα. Το 2026, τι έχω να πω σε κάποιον.
0: Σωστό. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε αρκετές περιόδους θεατρικά όπου τα κλασικά έργα ήταν, ξέρεις, στο προσκήνιο και όλα τα υπόλοιπα πράγματα στηβάζονταν πίσω από τα κλασικά έργα. Δηλαδή πηγαίναμε σε μια
2: προηγούμενη.
0: Τώρα από τη δική σου εμπειρία, γιατί προφανώς δεν έχουμε τη δικιά σου γνώση και ματιά στο κομμάτι αυτό. Τα κλασικά έργα αρχίζουν πια και απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά πια σε ένα ηλικιακό κοινό αισθητά μεγαλύτερο ή όχι ακόμα?
2: Δεν νομίζω, γιατί το κλασικό έργο ονομάζεται κλασικό γιατί πάντα κάτι έχει
0: σωστό,
2: να πει. Συνεπώς έχει να κάνει.
0: Είναι η εποχή που είναι μυστηρία, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, έχει να κάνει το ανέβασμά του. Mm. Αν πας να το επικοινωνήσεις το έργο με ένα μουσιακό τρόπο, όχι, δεν αφορά. Αφορά ένα πολύ μικρό αυτιστικό, να σου μου επιτραπεί έκφραση κοινό. Αλλά το ότι γίνεται μια στροφή σε νέα έργα, σε Έλληνες επίσης, Έλληνες συγγραφείς, οι οποίοι συναντούν πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά όχι πως δεν ανεβαίνουν. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι η Επίδαυρος κάθε χρόνο παρουσιάζει έργα τα οποία είναι, παιδιά, οι αρχές τραγωδίες είναι λίγες, έτσι.
1: Ναι.
2: Μετρημένο στο χέρι. Ξανά, ξανά Ηλέκτρα, ξανά, ξανά Αντιγόνη. Γιατί τη βλέπουμε, ξανά βλέπουμε.
1: Και για την Επίδαυρο.
2: Είναι συνολική εμπειρία, βέβαια.
1: Ναι, ναι, είναι εμπειρία συνολική. Ρωτάει κάποιος φίλος, λέει, σε ποιες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου θα έδινες ρόλο και τι ρόλο θα τους έδινες?
2: Πολύ τώρα, παιδιά. Πολύ. Εγώ να ξέρω πιο πολύ μπασκετικός, αλλά δεν
1: ξέρω.
2: Μπασκετικούς,
1: ναι, αμέ.
0: Μόνο σου λέμε εμείς, επειδή είναι τώρα δύσκολο μέσα στο χάος να διαλέξεις.
2: Τι θα πει
0: για να πει αν υπάρχει, ας πούμε, αν υπάρχουν ρόλοι για συγκεκριμένες φάτσες, ρε παιδί μου, να το πούμε έτσι.
2: Δεν θα έπαιζε, ας πούμε, έναν. Ας σου πω το. Έναν Μάκβεθ. Ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας.
1: Κατευθείαν εννοήθηκα. Μήπω μαζί το πάμε. Με το που πε, Μάκβεθ.
2: Ένα βασιλιά Λίρ. Ένα τέτοιο.

0: τεράστιο, ας πούμε, σεξιμπιωτικό ρόλο που είναι μεταξύ. Το Macbeth για τους θεατρικούς είναι κατάρα.
1: Γιατί?
0: Θεωρείται καταραμένο έργο.
1: Όποιος το παίζει μετά δεν έχει.
0: Δεν ανεβαίνει. Σπανίως ανεβαίνει, ποτέ δεν έχει επιτυχία. Αν ανατρέξετε σε ανεβάσματα Macbeth στην Ελλάδα, δεν είχαν επιτυχία. Το ακολουθεί μία καντεμιά, ας πούμε, από πίσω.
1: Σαν τις ταινίες με το Χριστούλη, που όποιος παίζει το Χριστούλη μετά τον παίρνει και καλλιτεχνικά
0: κατοβόλτα.
2: Να κάνω εγώ ένα casting, δεν θα μπορούσε ο Σιμώνο Μιζράχη να παίξει τον έμπορο της Βενέτειας.
0: Τέλειος, ναι, εβραϊκά κιόλας, υπέροχο. Υπέροχο, ναι, φυσικά.
2: Έτσι, να υπάρχουν μερικοί ρε παιδί που του σκέφτονται και λε: να είναι τα μαμ.
1: Ναι.
2: Είναι τα μαμ, κανονικά.
0: Ισχύει, ισχύει.
2: Για το ρόλο.
0: Και καλά, σε αρχαία τραγωδία μπορώ να δω πολύ κόσμο.
2: Για πε.
0: Τώρα τι να σου πω τώρα. Η Ηφηγένεια, ας πούμε, που θυσιάζεται.
2: Ναι.
0: Ας πούμε, ποιο να βάζαμε τώρα εκεί. Ή θα μπορούσα να βλέπα τον Κρέοντα. Ας πούμε τον Κρέοντα στην Αντιγόνη που ξεκινάει. Ο Κρέοντας και είναι top και αρχίζει και πέφτει και καταραίει. Θα μπορούσα να βάζαμε ένα.
1: Τον Αταμάν.
0: Ναι, μια έπαρση, ας πούμε, μια λαζονία, ξέρω εγώ, που ξεκινάει και είναι ανίκητος και αυτό και στο τέλος, ναι. Ωραίο. Αταμάν. Κρέοντα σου και Αταμάν. Θα πες Αριστοφάνη, Αταμάν, εύκολα.
2: Εντάξει, πολλά.
1: Τώρα ποιον έλεγε πριν.
2: Αλλά και έγκλημα και τιμωρία θα παίζω άτομα. Πολλά θα παίζω άτομα.
1: Ποιον είπε που θυσιάστηκε, ποιον ρόλο είπε πριν που είδε.
0: Την Ηφηγένεια που θυσιάζεται και έψαχνα να βρω κάτι τέτοιο.
1: Ο Τόνιο Βιλένα νομίζω είναι. Θυσιάστηκε.
2: Εδώ λέει. Καλό του ποδοσφαίρου.
0: Ένα φίλο λέει Μουρίνιο να κάνει τον Ιάγο, α πούμε. Ωραίο.
1: Πολύ
0: ωραίο. Έχει πολλά, άμα θέλει να ψάξει. Πώ τον είναι τον άλλο, το μάνατζερ. Πάμε τώρα ποδοσφαιρικά. Το μάνατζερ που έχει γίνει και το. Που κανόνισε τη μεταγραφή του Φίγκο που λέγαμε.
2: Α, τύπο, φούτρε.
0: Αυτός ο τύπος. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτός είναι γεννημένος Ιάγος.
1: Αυτός είναι γεννημένος Βουτσάς, νομίζω, ο Φούτρε.
2: Ο Φούτρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Φούτρε όμως πρέπει να πούμε ότι θα έβρισκε ρόλο σε όλες τις ταινίες του Σκορσέζε. Σε όλες.
1: Ναι, ναι, εύκολα.
2: Σε όλες.
1: Ένα μουλοχτό, ένα μουλοχτό ρόλο, ναι. Ένα ανθιποτζό πέσει, ας πούμε, εκεί πέρα γύρω-γύρω.
0: Πολλά επίπεδα.
1: Ένα παραγιό εκεί, ας πούμε, των μαφιόζων θα μπορούσε να είναι ένα τελειματατζή.
0: Έπαιζε Σοπράνος και ως όλους τους κύκλους έπαιζε αυτός.
2: Εντάξει, είναι σπουδαίος. Είναι σπουδαίος ο Φούτρε, πραγματικά. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ποια είναι τα αγαπημένα σου έργα να βλέπεις?
0: Έργα να βλέπω. Σινεμά ή θέατρο.
1: Και τα δύο. Πράγματα που σου ενδιαφέρουν. Που μπορεί να είναι άσχετα από αυτό που καταπιάνεις επαγγελματικά, να είναι κάτι που σε χαλαρώνει, να είναι κάτι που περνάς καλά, ρε παιδί μου.
0: Μ' αρέσει ένα είδος το οποίο δεν έχει τόσο πέραση στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και σπανίως δηλαδή υπάρχουν τέτοιες παραστάσεις να δεις. Με αρέσουν τα musical για κάποιο λόγο. Τα οποία ούτε πολύ ανεβαίνουν στην Ελλάδα.
1: Θεατρικά.
0: Ναι. Γιατί είναι απίστευτα δύσκολο είδος, έτσι. Να χορεύεις, να τραγουδάς και να παίζεις. Mm-hmm. Και δεν έχουν και συχνή επιτυχία και δεν ανεβαίνουν και συχνά γιατί είναι και ένα ρίσκο για τον. Ας πούμε για τον παραγωγό. Να βλέπω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω. Επίσης οι κωμωδίες ανεβαίνουν σχετικά δύσκολα.
1: Ναι.
0: Είτε τηλεοπτικά, αν το πάρετε.
1: Γενικά, κομμωδίες πάσχουμε.
0: Πάσχουμε πάρα πολύ.
1: Και παγκόσμια, λέω εγώ, ότι δεν υπάρχουν πια πολλές καλές κομμωδίες.
0: Η σκεφτείτε, προηγούμενη όμως σκηνοθεσία ήταν μια κομμωδία την οποία την έκανα για αυτό το λόγο. Για να πάω κόντρα. Γιατί λέω, δεν υπάρχει μια κομμωδία, δεν υπάρχει τίποτα. Και φοβάται και ο κόσμος κιόλας. Αρχικά φοβάται να γελάσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τελείωνε η παράσταση και μου λέει, ρε, τι αστείο που είναι αυτό. Του λέω. Αλλά μου λέει ντρεπόμουν να γελάω.
1: Γιατί
0: ντρέπεις, γι' αυτό έρχεσαι του λαό. Μα δίνει ενέργεια.
1: Σαν τα φώτα, θέλω να πω. Δηλαδή, γέλανε, αδερφέ.
0: Ναι. Γιατί.
1: Πώς εξηγείς το γεγονός ότι όντως υπάρχει μεγάλος μαρασμός παγκοσμίως στην κωμωδία και επενδύει η βιομηχανία του Hollywood και του θεάτρου, φαντάζομαι, σε δράματα, σε περιπέτειες, σε πιστολίδια, σε blockbusters, αλλά την κωμωδία δεν την πολύ.
0: Είναι κοινωνικό το φαινόμενο και δεν είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα προτιμήσει να δει ένα δράμα. Αισθάνεται ο κόσμος, ενώ πάντοτε θα σου πει: α, έχουμε ανάγκη να γελάμε. Ναι,
1: έχουμε ανάγκη να γελάμε.
0: Αν έχουμε ανάγκη να γελάμε, λοιπόν, γιατί τόσο εύκολα θα δείξουμε με το δάκτυλο κάτι, ας πούμε. Γιατί τόσο εύκολα θα στραφούμε στον εαυτό μας. Γιατί τόσο εύκολα.
1: Δεν έχουμε ανάγκη να γελάσουμε όμως. Και ζούμε σε μια εποχή που έχουμε λίγες κωμωδίες και ελάχιστα ανέκδοτα.
2: Ναι.
0: Το ανέκδοτο, ας πούμε, έχω πολύ καιρό να ακούσω. Εγώ συνεχώς ξέρω, άπειρα ανέκδοτα, άπειρα. Αλλά οι πηγές
1: που
0: έχω...
1: ποτέ.
0: Βεβαίως.
2: Ναι.
0: Πώς να σου πω, έχω πολλά σκηνικά στη ζωή μου να θυμάμαι, παιδί, που είναι μαζεμένος κόσμος γύρω μου να λέω ανέκδοτα. Πλέον δεν έχω πηγές να μάθω ανέκδοτα.
1: Ναι.
0: Και όντως, γιατί έχουμε σταματήσει τα νεκρότα.
1: Ναι, τώρα είναι memes και τέτοια πράγματα που είναι social media. Ανέκδοτα, ανέκδοτα καινούργια τουλάχιστον δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο παλιά που κάποιοι λογαριασμούς μπορεί να έχει ένα ανέκδοτο δύο την ημέρα.
0: Αλλά αυτό το θέμα με τις κωμωδίες, το Netflix να ανοίξετε. Να ανοίξετε οποιαδήποτε κανάλι. Θα επιλέξει την ηθοπλασία του να βάλει μία κωμωδία 10 δράματα.
1: Ναι.
0: Οπωσδήποτε. Και την κωμωδία θα τη φοβηθεί. Ο επιχειρηματίας, ο εργοδότης, ο παραγωγός θα τη φοβηθεί πάρα πολύ. Θα τη φιλτράρει 10.000 φορές, να δει τι περνάει, τι δεν περνάει.
1: Μήπως δεν έχουμε πια και καλούς κωμικούς ηθοποιούς, αναρωτιέμαι εγώ.
0: Διαφωνώ.
1: Ρωτάω, δεν το λέω.
0: Δεν το ξέρουμε.
2: Νομίζω ότι ως άνθρωποι, αυτό καταλαβαίνω εγώ, έτσι πρόχειρα, ταυτιζόμαστε πιο εύκολα αυτή την εποχή.
0: Το πένθος υπάρχει μέσα μας πολύ παραπάνω, δυστυχώς. Και σαν λαός υπάρχει πολύ παραπάνω.
1: Ξέρεις τι, γεγονός, παλιά ξορκίζαμε λίγο το κακό με χαμόγελο, ας πούμε, με γέλιο, με χαβαλέ, με ξέρω εγώ οτιδήποτε. Ακόμα και με αυτοσαρκασμό ήταν ένας τρόπος άμυνας.
0: Υπάρχει.
2: Όπως είχε κάποιος πολύ σωστά, η κορεκτήλα σκότωσε πολύ μεγάλο πόμενο της κομμωδίας.
0: Βέβαια, αυτό που σας είπα πριν, θα διαβάσω παραγωγό σου, λέει, μα δεν περνάει αυτό. Κάτσε, πώς δεν περνάει. Μα δεν του δίνεις και ευκαιρία το άλλο να δεις να αναπτύξει ένα αστείο και πού μπορεί να πάει. Σημασία έχει πρόθεση.
2: Πραγματικά.
0: Την πρόθεση δεν θα φτάσει σημείο άλλο να τη δει. Και προτιμά να μαυρίσει, μην ξεχνάμε και τον COVID και όλα αυτά που, αν βάλει κάτω, τι έχει περάσει και η ελληνική κοινωνία και γενικευμένα η ανθρωπότητα τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Τι θα θέλεις να ανεβάσεις μελλοντικά? Δηλαδή αυτό εύχομαι να πάει πολύ καιρό, όσο καιρό το αναλογεί να πάει και να είναι γεμάτο κλπ. Αυτό που κάνετε τώρα. Μελλοντικά τι θα ήθελες να κάνεις?
0: Δεν έχω. Εγώ είμαι πολύ στο τώρα. Mm. Ναι, δεν πω ότι ονειρεύομαι να παίξω τον τάδε ρόλο ή ότι κάτι τέτοιο. Θα ήθελα πάρα πολύ. Εμένα μας, και, είμαι ηθοποιός, μ' αρέσει και ο κινηματογράφος. Θα ήθελα κάτι να κάνω κινηματογραφικό, το οποίο δεν έχω κάνει. Και έχω λίγο. Ενώ λίγο πολύ στο θέατρο έχω παίξει, έχω κάνει πράγματα και στην τηλεόραση. Αλλά ο κινηματογράφος είναι μια άλλη τέχνη, επίσης πολύ σπουδαία και η οποία μένει. Το άλλο καλό ή κακό του θέατρου είναι ότι είναι εθνισυγενές.
1: Ναι.
0: Τελειώνει. Δεν θα με θυμάται κάποιος που έπαιξα εγώ τον τάδε ρόλο πριν 5 χρόνια. Ενώ μια την έμπορα τη βλέπει για πάντα, αν θέλει.
1: Ναι.
0: Και να μείνει η ερμηνεία αυτή.
2: Ισχύει. Λοιπόν, έχουν προλάβει το δελτίο πάνω. Ωραία, το προλαβαίνουμε. Πάμε, γυρίζουμε. Θα δώσουμε τις προσκλήσεις με το πιέζουμε. Την ώρα που θα σας πούμε όμως.
1: Ναι.
2: Το κάνουμε επί τόπου.
0: Τέλεια.
2: Μπαμ. Λοιπόν, και μετά μηνυματάκια και τα λοιπά. Τα ξέρετε μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος σήμερα τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει οικονομία, εμπόριο, διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, θαλάσσια ασφάλεια καθώς και ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθηνάς. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω», όπως ανακοίνωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Έφυγε από τη ζωή ο 87χρονη Ισπανίδα Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στην EuroLeague έρχονται στον Big Win Sport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από την 5η στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Η μάχη του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Την Παρασκευή στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των μάτς ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και τώρα είναι η ώρα για τις προσκλήσεις. Για να κερδίσετε λοιπόν δύο προσκλήσεις για την παράσταση, για να πάτε τη Δευτέρα, καλά τα λέω?
1: Πολύ καλά.
0: Δευτέρα μικρό κεραμικό. Μου στέλνετε τώρα στην κλασική φόρμα μηνυμάτων, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Μα, θα τα δει εδώ.
2: Οι δύο πρώτοι.
0: Οι δύο πρώτοι. Λοιπόν, θα τα δει εδώ ο κύριος Αποστόλης, τα έχει μπροστά του, ούτως ή άλλως. Θα τα καταγράψει και φαντάζομαι θα σας περιμένει και η προσκλησή σας τέλος πάντων στο ταμείο του θεάτρου ή κάπως έτσι.
2: Εγώ τα έχω ήδη και τα δύο μπροστά στον υπολογιστή.
0: Ωραία, μπορείς να τα διαβάσεις.
2: Κύριος...
0: Γιατί φυσικά ο δικός μου λογιστής είναι πιο γρήγορος από το δικό μου.
2: Δεν είναι τίποτα τυχαίο.
0: Προφανώς και δεν είναι τυχαίο.
2: Ο κύριος Τέργιος Τσιάρας είναι ο πρώτος. Με κινητό τελειώνει σε 821. Αποστόλη, γράφτα κάπου για να αν δεν ξέρω πρέπει να έρθουν στην.
1: Εγώ βλέπω έναν, η αλήθεια είναι.
2: Άμα κάνεις refresh, είναι και από πάνω ακριβώς ο κύριος Αντώνης Φουρτούνης.
1: Αυτό βλέπω, μπράβο.
2: Ωραία, με κινητό τελειώνει σε 671. Οπότε, άρα έχω το πιο γρήγορο υπολογιστή και από τους τρεις. Μη σου πω και από τους τέσσερις και του πάνω. Πάνω, σου έχει βγάλει ένα γύρο ονόματα.
1: Αντώνης Φουρτούνης.
0: Εγώ βλέπω 9 αυτή τη στιγμή.
2: Τα δύο πρώτα σου λέω.
0: Να.
2: Ναι. Μου κάνεις ρελάνς και βλέπεις 9.
0: Να.
1: Και 39 έχουν στείλει. Άρα, Αντώνης Φουρτούνης και Στέργιος Τσιάρας.
0: Ναι. Και τα κινητά τους. Εάν θέλεις να έχεις, σε 671 τελείωνε του κυρίου Φουρτούνη και σε 821 του κυρίου Τσιάρα. Λοιπόν, εσείς πάτε τη Δευτέρα, μικρό κεραμικό και μετά, και δεν τα κάνουμε έτσι γενικώς, έχεστε εδώ πάλι στα μηνύματα την επαύριο που λένε και λέτε εντυπώσεις,
1: Φυσικά, αυτό είναι βασικό.
0: Ναι.
1: Και αν θέλετε και μετά να μιλήσουμε μετά την παράσταση, τέλεια. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Είμαι εκεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα μηνύματά σας. Να δούμε τι ωραία λέτε.
2: Αν θες να κάνεις, σου λένε κινηματογράφο, έχεις μπροστά σου δύο ταλέντα απίθμενης υποκριτικής δυνότητας με προϋπηρεσία σε ποιοτική τηλεοπτική σειρά.
0: Εντάξει, όπως είδατε, είμαστε σε μηνύ για τα ποινή, δεν συστηθήκαμε ως συνάδελφοι εδώ στον κύριο Αποστόλη, παρότι είμαστε.
2: Παρότι έχουμε ένσημο.
1: Παρότι ξέρω ότι έχετε εμφανιστεί.
2: Έχουμε ένσημο ηθοποιό, τι ξέρεις. Έχουμε ένσημο ηθοποιό, κανονικά ένσημο.
1: Βεβαίως.
0: Εσείς το ΣΕΗ, εμείς το ΣΕΗ. Μπιμπίλα εσύ, μπιμπίλα εμείς. Κατάλαβα ποια είναι.
2: Σπίτι του ηθοποιού εσύ, σπίτι του ηθοποιού εμείς. Χτύπα ξύλο, αν δεν έχουμε να μείνουμε κάπου σε λίγα χρόνια. Πάμε στην κυρία Φόνσου.
1: Πω.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, εσύ ήταν και όνειρό σα. Δηλαδή,
2: ήταν,
1: η συγκεκριμένη ήταν. Τέτοια ήταν όνειρό σα.
2: Ναι, πραγματικά. Ήταν
0: πιθανό.
2: Το κάνε μια ευχή το δικό μα. Δηλαδή, το λέγαμε, το λέγαμε. Μα ακούσανε και μα έβαλαν.
0: Ήταν γέμιζε όλο το bucket list.
2: Ναι.
1: Μία μέρα κάνετε γύρισμα, πήγατε κι άλλο.
2: Μία.
1: Μάλιστα. Τέλειο. Και πόσο την περιμένατε αυτή εκείνη τη μέρα όταν ξυπνήσατε, ας πούμε.
2: Πήρα, αλλάζαμε ρούχα. Εκεί είχαμε πέντε διαφορετικά ρούχα να αλλάξουμε, να φορέσουμε. Καταπληκτικά πράγματα. Και πείτε εδώ για τη μια σκηνή και πείτε στο τούντο για την άλλη.
0: Ωραία,
2: εντάξει, τι να λέω.
0: Μαγικά, μαγικά. Για το μεγάλο Σέρχιο Μπουσκέτς όταν αποχώρησε φιλικό με Μπενίν, γιατί δεν είχε.
2: Αχ. Αστείο. Πόσο αστείο.
0: Λοιπόν. Τσαούσης μέσα σε μια εβδομάδα κατήγγειλε ελληνική αστυνομία, γαλλική αστυνομία, Ρονάλντο, Μέση, φίλους Μέση και ακόμα δεν ξεκίνησε η σεζόν της Μπάγερν.
2: Κύριε Αποστόλη, πέρυσι ήσασταν ένας εξαιρετικός αχιλλέας. Θα ήθελα τη γνώμη σας γιατί θα μπορούσε να γίνει ένα... συγγνώμη λίγο να το δω. Να γίνει μια σειρά εν έτη 2026 τύπου η φανέλα με το 9. Ενώ παντού επικρατούν οι σειρές εποχής.
1: Ναι, έχει λέει, ήταν ο χαρακτήρας που έκανα στη,
2: ναι,
1: στη σειρά. Φανέλα με το νούμερο 9 θα μπορούσε να αναπτυχθεί, η αλήθεια είναι. Αλλά τώρα η τελευταία ποδοσφαιρική σειρά που θυμάμαι ήταν ο Αστέρας Ραχούλας. Ήταν μια σειρά, ναι, αν τη θυμάστε. Που ήταν πολύ ωραία.
2: Mm-hmm.
1: Ναι, γιατί να μην μπορούσε να γίνει. Φυσικά και θα μπορούσε ναι, 2026 να γίνει με την κατάλληλη προσαρμογή. Αλλά. Ναι.
2: Πώς πρέπει να νιώθει, λέει κάποιος, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών που δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί του σήμερα λόγω της κόντρας Βύση Καρβέλα. Την επόμενη φορά θα κλείσει και τους δρόμους στο νομό Βιωτίας. Δεν το χάλασε. Δεν το χάλασε που βρέθηκε στην ατζέντα πιο πίσω από Βύση Καρβέλα. Δεν το χάλασε καθόλου. First things first που λένε και στην Αμερική.
0: Μεγάλη αλήθεια. Όταν μυρίσεις ένα άρωμα που φόραγες παλιά, μεταφέρεσαι αυτόματα στην εποχή που το φόραγες ακόμα και αν έχουν περάσει δεκαετίες.
2: Και γι' αυτό το λόγο θέλω να σου πω: έχω πάρει σπίτι μου κολόνια μυρτό.
1: Πω, πολύ
2: φίλο. Κολόνια μυρτό.
0: Πολύ χρωτό, χειροκροτώ.
2: Και αφού πλέον τα χέρια μου βάζω λίγο μυρτό και γυρίζω πίσω στα παιδικά μου χρόνια έτσι, έστω και για λίγο.
0: Είναι ακριβώς και τρεπλά. Αυτό κάνουν τα ωραία αρώματα.
2: Ναι.
0: Κάνουν αυτό ακριβώς που έλεγα ο φίλος.
2: Ναι.
0: Έχω ακόμα στο παιδικό μου δωμάτιο στο Πατρικό, λέει κάποιος, μεγάλη αφίσα Spalding We Are Basketball με Bird, Magic και Dr. J. Κάθε φορά που πηγαίνω και τη βλέπω συγκινούμε.
2: Mm-hmm. Πόσο τιμάει που ο πιο ακριβώς, ακριβοπληρωμένος μου σκάουτερ στο FIFA 27 μου πρότεινε τον Τόνι τον Βιλένα. Λοιπόν, για την τοτεναμάρα της καρδιάς μου. Και όχι μόνο
0: σου. Παίρνει προμήθεια, μην σου παίρνει προμήθεια τις μεταγραφές.
2: Πρέπει να σου κλέβει ρεύμα από την παχυλοπασόλα αυτό. Πρέπει να παίρνει κιλοβατόρες. Θα σου έρθει ήδη λέτε να μιλάει διπλάσια και θα πει γιατί τι έκανα.
0: Άνοιξε θεία από το σκάουτινγκ είμαστε.
2: What are you doing step scout?
0: Λοιπόν, θες να πούμε διάφορες πεντάδες για αυτά που συζητάγαμε στην αρχή.
2: Έτσι κάνω λέει τα φυσικά ταλέντα. Με ένα take έβγαλαν το γύρισμα.
1: Απλά.
2: Εντάξει, ναι.
1: Δεν πιστεύω να έχετε bloopers.
2: Δεν είχαμε.
1: Έτσι πρέπει.
2: Αλίμονο τώρα.
0: Τον καιρό που όλοι βρόταγαν με Τζόρνταν, εγώ ολοκλήρωνα με Σον Κέμπ. Όσο άσχημος ήταν, αλλά τόσο μαγικός και στιγμός δολοφόνος.
2: Καλά,
1: εννοείται. One of a kind, έτσι.
0: Όταν θέλετε, θα μαζευτούμε στην εκπομπή, δεν ξέρω ή που αλλού, και θα κάνουμε μια συζήτηση ολοκληρωμένη όμως για το NBA, τον Έτσι και τον Έντι.
2: Μπορεί να δώσει ένα φιλικό η Τούτε Λάντζ με τη μειχτή Τουρκίας και να κάνει περιγραφή ο κύριος Γιάννης. Αν δείτε το Λαχτάρ Ντόνατς.
0: Μεγάλη αλήθεια από τον Πέτσο Πγόη. Πριν περίπου 25 χρόνια, όταν άκουγε το όνομα του Καρπίν, ακολουθούσε πάντα αυτό του Μοστοβόη. Είναι αλήθεια αυτό, ναι, που λέει ο φίλος. Ψαγμένη, αλλά ναι.
2: Κάποια πράγματα πηγαίνουν έτσι. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, στόχτων μαλών που λέγαμε πριν. Δεν μπορούσε να πει στον ένα χωρίς τον άλλο.
0: Ναι, υπήρχαν μερικά καστρό πολυδεύκη πολύ συγκεκριμένα.
2: Ναι, σε Τσέχο Ρεμπρόφ. Δεν μπορούσε να πει στον ένα χωρίς τον άλλο μια περίοδο.
0: Σωστό, Δυναμό Κιέβου, ναι, εποχή οπωσδήποτε.
2: Ξέρω εγώ, Ρωμάριο Μπεμπέτο. Υπήρχαν κάποιοι που τους σκεφτόσουν πάντα ως δίδυμο, ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι στη Βραζιλία, που έχω παρακολουθήσει πολλές και συνεντεύξεις σπανιών παικτών, έχουν πολύ κοντά στο επίπεδο του Ρωμάρια τον Μπεμπέτο. Έχουν τρέφουν απεριόριστο σεβασμό στον ποδοσφαιριστή Μπεμπέτο, ναι, και τα. Οι Βραζιλιάνοι.
2: Ναι.
0: Εμείς όχι ενδεχομένως. Okay, ξέρουμε πόσο καλό
2: του ζήσανε και στα τοπικά του πρωταθλήματα όμως. Οπότε έχουν ένα λόγο παραπάνω. Εμείς βλέπαμε μόνο με την εθνική. Οπότε. Κατά βάση και όταν ξέρω εγώ τον βλέπαμε στις ομάδες που μπορεί να πει Ιταλία κλπ. Ναι, και ο Κόλ με τον Γιόρκ επίσης στην περίοδο της United ήταν δίδυμο που δεν έσπαγε.
0: Ναι. Κόλ Γιόρκ. Τι είπατε τώρα.
2: Κώστα λέει στο γραφείο.
0: Χόντλ Γόντλ. Δηλαδή τώρα θέλω να αρχίσω να θυμάμαι.
2: Ναι. Στο γραφείο έχουμε μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα με το ίντερνετ. Ξέρεις εσύ κάτι? Πλέον καταλαβαίνω πώς νιώθεις, λέει η Προγούλη. Yeah. Κάποτε κοροϊδεύατε.
0: Τσάβι Νιέστα.
2: Ραούλ Μοριέντες.
0: Αρί Μπέρκαμπ.
2: Ναι.
1: Τόσο ώρα στη βόλτα κεφάλαιο μαύρο στη Λίβερπουλ να το έτο και δεν μου κάθεται.
0: Είπαμε, Νταλγκλής Ρας. Εντάξει,
1: πιο νεότερα.
2: Λίβερπουλ για μένα και λόγω παλαιότητας ήταν ο Τζέραρντ με τον Γκάραχερ. Παρότι δεν παίζανε διαθέσει. Ήταν αρχηγός υπαρχηγός.
0: Ναι, αρχηγός υπαρχηγός. Με αυτή την έννοια, ναι. Αρχηγός υπαρχηγός. Ναι, δεν είναι άδικο.
1: Και στο, καλά, στο μπάσκετ.
2: Ο Λάμπαρντ με τον Τέρι, ας πούμε, στην Τσέλσι. Μαζί τους είχες πάντα στο μυαλό σου. Συγγνώμη, έλεγες.
1: Και στο μπάσκετ, μπράβο με τέτοια.
2: Και στο μπάσκετ.
1: Όσον πολύ καιρό, σαν μικρός που ήμουν σαν άνετη συνέδεια, τον Ντάρλατς με τον Φασούλα, εγώ για κάποιο λόγο στον Ολυμπιακό, ας πούμε, εκείνη την μικρή επιοανίδη, ας πούμε.

0: Φεδόρ Γελέσεκ, τι ομάδα είσαι? Στην μπάλα καβάλα για τον παππού μου. Στον μπάσκετ βλέπω μόνο NBA με Manchester City.
1: Είμαι 28, έχω σχέση σχεδόν 2 χρόνια. Η κοπέλα θέλει να το προχωρήσουμε για γάμο, παιδιά κτλ. Εγώ ναι, μεν την αγαπάω πολύ, δεν θέλω να τη χάσω, αλλά νιώθω ότι θέλω και άλλες εμπειρίες. Τι κάνω? Τι το ξεκαθαρίσεις και πας να ζήσεις και άλλες εμπειρίες. Δεν γίνεται. Και, ξέρεις, και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, δεν γίνεται.
0: Είναι το Ροξάν το εγκλέζικο Κατερίνα Κατερινάκη?
1: Όχι.
0: Πολύ απόλυτος άκουσα. Εγώ θα το συζήταγα.
1: Εγώ δεν το συζητάω, όχι.
0: Λοιπόν, όσο ο κύριος Γιάννης διάβασε τις τουρκικές ομάδες, ένιωθα αρέσει και άκουγα τη γλώσσα των Ορκ.
1: Είναι το ονοματεπώνυμο του παίκτη της Βίρτους, το Μάσο. Συγγνώμη, το Μάσο Μπαλντάσο, αντίστοιχου βεληνικού με το Σαντίνο. Τι είναι?
2: Κυπριακό.
1: Το Μάσο Μπαλντάσο.
0: Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που τρώνε ακτινίδια για να ενεργηθούν και εμείς που πρέπει μικροί να πέσαμε στη χύτρα με τα δαμάσκηνα και έχουμε στο τσεπάκι το νούμερο 2.
1: Ευλογημένοι άνθρωποι. Είναι το Ροξάν το εγγλέζικο Νάντια του Καρβέλα? Χωρίς εσένα μοιάζομαι φαντάζομαι, δεν θέλει μου η άδεια.
2: Που έχασε το πέναλτι.
0: Κάτσε, ωραίο τώρα.
1: Αυτό είναι, αυτό ναι, αυτό ωραίο, το συζητήσουμε. Ωραίο. Αυτό να το συζητήσουμε περισσότερο, ναι, αυτό το συζητήσουμε, σαφώς.
0: Ναι. Μόνο το Κιτσούκ Καϊναρτζή, τον Μπαλικεσίρ, την Κέτσλε Μπυρλιγκή, το Εσκίσεχερ και το Αφιόν Καραχισάρ, δεν μας είπε ο Γιωβάν Τσαούς.
1: Είναι ο Southgate ο τύπος που θα άφηνε στον πάγκο τον Μέση στο τελευταίο του μάτς για να τον ξεκουράσει? Southgate ο Τζον Τρακτέρ.
0: Ναι, και ο ματσάρ αυτός θα τον έκανε αλλαγή στο 55 για μια λάθος πάσα στο ίδιο μάτς. Έτσι. Ο υπερπαρλαπίβας λέει ότι ο Μάρκο Ρούμπι έφαγε σήμερα φάβα. Οπότε πρέπει να κοιτάξουμε αν ανέβηκε στα παγκόσμια γαστρονομικά rankings.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Να το δούμε. Λιγάκι.
1: Το Κατερίνα Κατερινάκη λέει κάποιος είναι το ελληνικό Σουζάνα. Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Στο ποδοσφαιρικό κινηματογραφικό σύμπαν είναι αντιστοιχεία στο Γιώργο Καραγκούνη ο James Caan ως Σόνι Κορλεόνε, αν αναρωτιέται ο Πασόκο Κονσιατάρη.
0: Όπα, όπα, όπα.
2: Εδώ δύσκολο
0: τώρα. Ξανά διαβάστε αργά για να το σκεφτούμε.
1: Το ποδοσφαιρικό κινηματογραφικό σύμπαν είναι αντιστοιχεία στο Γιώργο Καραγκούνη ο James Caan ως Σόνι Κορλεόνε.
2: Και ποιο ήταν ο Βίτο? Ποιο ήταν ο Μάρλον Μπράντο?
1: Τώρα αυτό. Εγώ θα λέγω ο Ζαγοράκης κατευθείαν, ως Μάρλον Μπράντο.
2: Ναι.
1: Αλλά είμαι ανοιχτός σε συζητήσεις.
0: Νομίζω δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Μα έχουμε άνθρωπο του θεάτρου.
0: Είναι, είναι πολύ δυνατή. Ναι. Είναι πολύ δυνατή. Ναι. Το σκέφτομαι, αν απαντήσω πολύ γρήγορο, θα πω οριακά όχι.
1: Ναι.
0: Οριακά όχι, γιατί αυτή η διανομή ρόλων συγκεκριμένη θέλει πάρα πολύ σκέψη.
2: Εγώ είναι αυτό θα έβαζα και μετά για τον στον Αλ Πατσίνο θα μπαίνω Κατσουράνης, αφού πιάσαμε εθνική του 2004. Μάλλον.
1: Ναι.
2: Με μια επιφύλαξη πάντα.
1: Οκ, οκ, να το δούμε, ναι. Το δούμε. Θέλει μελέτη αυτό.
0: Είναι πολύ,
2: είναι,
0: γιατί
2: πολύ,
0: γιατί
2: πολύ
0: πρέπει επίπεδο. Να φτάσουμε μέχρι Φρανκ Πεντάντζελε. Δεν πρέπει να είναι, κάνουμε όλη τη διανομή.
1: Είναι πολύ επίπεδο, δεν είναι απλό.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ναι. Ωραίο όμως, ωραίο. Ωραίο θέμα. Η FIFA έχει 211 ομάδες. Ο ΙΕ μόνο 193 χώρες. Δεν είμαστε σπασίκλες, την αιτία τη βρίσκεται εύκολα. Σκοπός μόνο να απαντήσω σε ερώτηση Reddit, γιατί το UK έχει 4 ομάδες, μα είπα μόνο μία, για να πονάτε.
1: Λέει βασικά το Ροξάν είναι το εγγλέζικο Έλσα σε φοβάμαι του Σαββόπουλου ή η εγγλέζικη Κική κάθε βράδυ του Λιβωριά.
0: Όχι, τίποτα βράδυ. Τώρα που είπατε Λιακόπουλος, την πρώην μου που τη λέγανε Νεφελίμ, την έκανε Νεφελίμ, με ρωτούσε γιατί τη λέω έτσι και δεν τη το αποκάλυψα ποτέ. Λέει ο Μίτσος ο Χαλκιδέος, μου έρχεται υπογράφει ως Μίτσος Χαλκιδέος από προσωπική καβάντζα. Ωραίο.
1: Το Νάντια φέρνει πιο πολύ στο Τζίνι του Φάλκο, όχι το Ροξάν που είναι υπερκόμματος. Γιατί πια δεν είναι υπερκόμματος το Τζίνι?
0: Το Τζίνι κι αν είναι υπερκόμματος. Τι λες τώρα?

0: Εσύ με την κοπέλα στην τράπεζα που έχει στείλει το τέτοιο που σου έκανε τις διάφορες ερωτήσεις και αναρωτιέσαι αν ήταν επαγγελματικό ενδιαφέρον ή προσωπικό, βρες μια αφορμή να ξαναπάς στην τράπεζα για μια δουλειά, να τσεκάρεις. Γιατί με τη μία φορά μπορεί να ήταν απλά κουβέντα έτσι, για να νιώσεις οικεία μια που πήγες να έχεις λογαριασμό. Πήγαινε άλλη μια, βρες μια αφορμή, κάτι, τραπεζικό εννοώ, και πήγαινε να δεις τι γίνεται.
1: Ναι. Τώρα, παιδιά, κουβέντα, άλλη κουβέντα. Αν έχει αντικαταστήσει το stand-up κωμωδία, όχι.
2: Καμία σχέση. Άλλο είδο το ένα, άλλο είδο το άλλο.
1: Μα καμία σχέση.
0: Απλά μπορεί ο κόσμος να γελάει πια εκεί, δηλαδή να ρίχνει εκεί το γέλιο.
1: Ναι, γιατί γελάει.
2: Αργήσαμε στην Ελλάδα να μάθουμε το stand-up.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πολλοί κόσμοι βλέπουν stand-up και από ξένες παραγωγές.
2: Ναι, βέβαια, φυσικά.
1: Ο περισσότερος κόσμος βλέπει stand-up γιατί είναι το. Α, μην χαρακτηρίσει τώρα, γιατί ξέρω τι θα.
0: Όχι, ρε παιδί, μην χαρακτηρίσει. Όχι, μην χαρακτηρίσει.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, κάποιοι δυσκολεύονται με τα γλωσσικά εμπόδια να δουν ξένο stand-up. Οπότε.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι επειδή το ξένο stand-up έχει και μια παράδοση
0: αρκετά
1: μεγαλύτερη χρονικά από τη δική μας, το επίπεδό του δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να το βάλει καν στην ίδια πρόταση με το ελληνικό stand-up.
2: Όχι, δεν είναι ανάγκη να συγκριθεί. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και αρκετοί νέοι stand-up comedians οι οποίοι είναι πάρα πολύ ποιοτικοί. Πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Βεβαίως και υπάρχουν.
2: Κάτι το οποίο δεν υπήρχε.
1: Όχι όλοι όμως.
2: Καλά, όχι.
1: Επειδή αποθεώνονται.
2: Μην το γιαστεί.
1: Επειδή αποθεώνονται πολύ. Ξέρεις. Μαζικά, να το πω έτσι. Πολύ εύκολα. Λοιπόν. Και υπάρχουν, τους ανακάλυψες. Νομίζω το είχα πει και εδώ παλιά. Ας πούμε. Δηλαδή δεν έχω πάει ακόμα να το δώσω. Ο Σεβαστέρης ήταν πολύ ευχαριστή. Δεν τον ήξερα.
2: Έχουν ανοίξει διάφορα. Εκεί στο Λος Άντζελες.
1: Ένα άνθρωπο που δεν μένουν σε γραμμένο κείμενο. Ναι. Να το κάνουν εκεί. Να ας πούμε. Ένα και άλλο τι είδου ήταν τα πρώτη μας, έτσι.
2: Ναι, άμα πιο κοντά σε εμάς είναι και του Μαθιουδάκη, ας πούμε, με τον.
0: Ναι. Έχεις κάνει ποτέ stand-up?
2: Όχι, και είναι ένα πολύ μεγάλο challenge. Μου έχουν πει πολύ ότι κάνεις. Αλλά το φοβάμαι πάρα πολύ. Νομίζω θα μου φύγει η ψυχή αν ανέβω και πάνω και δεν ακούω καλά γελάσει.
0: Εντάξει, βάλε 5 κλακαλόρες από κάτω να κάνουν
2: ναι,
0: πέντε δικού σου. Να ζεστάνουν και τους υπόλοιπους. Μεγάλη αλήθεια. Όταν κρεμάμε τις πλημμένες κάλτσες, η πιθανότητα να είναι μονός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερη από το να είναι ζυγός.
2: Επιβεβαιώνω εγώ.
0: Λίγο πολύ, ναι. Υπάρχουν απώλειες πάντα.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Προφανώς. Το Ροξάν λέει είναι το αγγλέζικο στέλα του Βασίλη Παπακοσταντίνου, λέει ο τονούς κύριε Μεϊτέ.
0: Όχι.
1: Ιδεολογικά και από νόημα το Ροξάν είναι το αντίστοιχο Ευλαμπία, λέει άλλος.
0: Μεγάλη αλήθεια, ο Ημίτερος με το Περουκίνι έχει πει πιο πολλές φορές ότι είμαστε κοντά στο τέλος του κόσμου και από τον Νάσα καλά φίλε του Μιαούλη.
2: Ωραίο τρέλημα εδώ με το κουπέπε.
0: Διάβασε το, κάνε την αποπειρά σου.
2: Την αποπειρά μου.
0: Ναι, με.
2: Τσαού να κάνει θέατρο με Μάρκο κόντρα ρόλο. Ρούμπιο τσάρκα Αττική Αθήνα πιες το όλο. Ή κουπέπε προπονητής με βοηθό τον Τζόλο. Από το Φαύλο Σιδηρόπουλο.
0: Είδες, άμα έχεις παιδιά ηθοποιού, ρε παιδί μου, τα καταθέσεις κατευθείαν στα τελείωμα.
2: Εντάξει, έχω σπουδάσει Fight Club.
0: Εντάξει.
1: Μεγάλη αλήθεια από τον φίλο που γράφει ως Οστρακός και του Λεωνίδα. Όλοι στα σπίτια μας έχουμε τουλάχιστον μία συσκευή, τις οποίες οδηγίες δεν διαβάσαμε ποτέ. Περισσότερες από μία, λέω εγώ.
0: Σε όσες δεν χρειάστηκε να διαβάσουμε οδηγίες. Δηλαδή, αν πάρεις ένα χτυπητήρι για τον καφέ, τι οδηγίες να κοιτάξεις τώρα ακριβώς.
1: Να ρωτά σε εμά, όχι, να ρωτήσει τώρα έναν
0: ξέρω. Αν πάρει μια τηλεόραση.
1: Να ρωτά ένα 20χρονο, είναι το πρώτο που κάνει.
0: Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, αν πάρει μια τηλεόραση smart, ξέρω εγώ, και δεν έχει smart τηλεόραση, προφανώ πρέπει να δει κάποια πράγματα. Αν έχει απορίε για το πώ να τη λειτουργήσει, πώ να βάλει αυτό που βλέπει στο κινητό σου, να το ρίξει. Θέλω να πω πράγματα που δεν τα έχει ποτέ κάνει, προφανώ κάπου πρέπει να τα δει. Αλλά υπάρχουν συσκευέ προφανώ που είναι πολύ απλέ για να χρειαστεί να δει οδηγίε χρήση. Δεν ξέρω.
1: Σε κάθε δεύτερο πλήσιμο. Δεύτερο, μια τάνα χακή κάλτσα κρύβεται κολλημένη στο πάνω μέρος του κάδου ως σαν Οδυσσέας κάτω από την προβατίνα. Προφανώς και εννοώ χακή κάλτσα του στρατού 19 χρόνια απέθαντη. Υπέροχο μήνυμα.
0: Παιδιά, τώρα εκμέ κατά ύφη σοκολατίνα δεν υπάρχει ως δίλημα νομίζω. Όχι. Είναι πολύ γούστο αυτό το πράγμα για να απαντηθεί έτσι ξερά.
1: Όχι.
0: Αλ Πατσίνο μόνο ο Ανδρούτσος, λέει ο προϊστάμενης. Εντάξει, το φυσικό του Ανδρούτσου έχει κλέψει καρδιές, θέλω να σου πω. Ναι, έτσι, ναι, εδώ ναι, και καιρό. Είναι υπέροχο.
1: Γι' αυτό το φυσικό, θέλω να σου πω, έχω ακούσει όλων των ειδών τα σχόλια που είναι όλα πετυχημένα. Δηλαδή, από μορτορεμπέτικο μέχρι τύπου ναι, μωρό μου, τώρα τελειώνουμε εδώ με τους ηλίθους να πάμε Ικαρία να ράξουμε. Γιατί ναι, δηλαδή, ναι, ναι, όλα τα.
0: Ναι.
1: Η διευθύντρια HR εδώ και κάτι μήνες είναι πολύ διαχειτική μαζί μου και σε meeting και σε διαδρόμους, ενώ γίνονται περικοπές και απολύσεις. Με προσευχή και βαϊμάκι διασώζω ακόμα το ψωμάκι του παιδιού μου.
0: Μεγάλη αλήθεια, από Μερακλή που αργώ. Τα παιδιά μας έχουν καλοχυθεί με το απόφθεγμα, ο Λευκός Καρχαρίας και το Παραμπούνι δεν είναι φίλοι. Ελπίζουμε, παιδιά,
1: μακάρι,
0: ελπίζουμε να έχει συμβεί αυτό.
1: Μακάρι. Ο Άιντραχ Φαφούτης λέει κωμωδίες με χιούμορ σαν του Αλ Μπάντι. Το 2026 δεν θα διαρκούσαν ούτε 5 λεπτά.
0: Ναι,
1: θα είχαν κασελαριστεί σε τετέ.
2: Ναι, προφανώς.
0: Δεν θα είχαν πάρει έγκριση να βγουν.
2: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Αν ακόμα και οι άνθρωποι πιστεύω οι οποίοι ας πούμε κράζουν αυτού του είδους τέτοια, άμα είναι μόνοι τους ένοχα θα κάτσουν να το δουν.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν έχει σημασία τόσο αν αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Σημασία έχει αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή ότι μια ισχνή, ξινιόλικη, θλιβερή μειοψηφία επέβαλε με κάποιο. Δεν επέβαλε με κάποιο τρόπο. Χάλασε το μυαλό όλων των υπολείπων.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό έγινε.
0: Με φωνές και με ιστερίες.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Και με δημαγωγικές, ας πούμε, αποφάσεις.
1: Αυτά. Κατάλαβες.

0: Ο Βετζερόνι και Τζέντελεμαν. Είναι λέει, κάτι που δώσατε για να πει δεν πιάνετε στα χέρια σας. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ανάλογη τη συσκευή.
2: Μα και για τη Smart TV, κύριε Κώστα, δεν χρειάζεται manual. Μπαταρίες μόνο στο τηλεκοντρόλ και δοκιμές τύπου τι κάνει αυτό αν το πατήσω.
0: Κάποια πράγματα θέλουν, ρε, να τα βρεις. Ξέρω εγώ.

0: να βγάλουν το τελευταίο. Ό,τι
1: επίσης
0: έχουν
1: με το αφρόνητρο έχει το αβαντάζο ότι του βάζει και λίγο νεράκι μέσα και κάπως το σώζει. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει με τον τόκρεμα. Δεν μπορεί να την νοθεύσει με νερό για να την κάνει.
0: Δώσε ιδέες, ωστόσο.
1: Δεν γίνεται. Τι μπορεί να κάνει.
0: Στις εταιρείες το να δώσει ιδέες.
1: Μακάρι να βρεθεί ένας τρόπος να νοθεύουμε την οντόκρεμα ή την αληφή η οποία τελειώνει με νεράκι και να ξαναβγαίνει, ας πούμε, ξέρεις, σαν καφές του Λέτζου, να αποκτά δεύτερη ζωή.
0: Καταλαβαίνετε, κύριε Σιγητή, ότι άμα ζήσουμε κάτι τύπου ποταπαγόρευση στην Ελλάδα, μια κακή που εδώ στον κύριο Κώστα θα απευθυνθείτε για όλες τις πρακτικές λύσεις στην καθημερινότητά σας.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Πάνο Μπουρνά, να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως εδώ το φίλο μας τον Απόστολο που ήρθε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ τιμή μου.
1: Ευχόμαστε πολύ και καλή επιτυχία και στην παράσταση αυτή και σε ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε ένας τον άλλο και άλλο στον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10 έχει μπάσκετ. Μετά το τέλος του μπάσκετ, το Παναθηναϊκός Φενέρ. Ό,τι προλάβουμε και την παράσταση. Ναι. Και το ίδιο ακριβώς.
0: Την Παρασκευή.
1: Βεβαίως, ναι. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Νικηφόρα πρεμιέρα στο Basketball Champions League για την ΑΕΚ που νίκησε 95-93 τη Σαλόν Βίλπα στη Σανέλ Αρένα. Κορυφαίος ο Μπαρτλί με 27 πόντους. Το 2-2 στο EuroCup έκανε ο Άρης που επικράτησε 93-80 της Μπούργου στο Αλεξάνδριο. Πολυτιμότερος ο Ντιμητρίεβιτς με 21 πόντους και 6 ασίστ. Τρέλα στον κόσμο της ΑΕΚ που εξάντλησε τα εισιτήρια των αγώνων με Real Madrid και Όφη. Διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου ο Ρότα, ελπίδες

Τις επιστροφές των Πουέρτα και Κονσάλες την Παρασκευή αναμένει στον Ολυμπιακό η Μανώλη Γουαθίλ, προκειμένου να καταστρώσει τα πλάνα του για τον τέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Βασικό στη μεσαία γραμμή αναμένεται να είναι ο Φρόιλερ. Προβάδισμα για τις δύο θέσεις στα άκρα της άμυνας έχουν Σάλιακας και Μπρούνο. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον τέρμπι με τον Ολυμπιακό μετά το σημερινό ρεπό. Τις τελευταίες επιστροφές των διεθνών αναμένει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP Σεπτεμβρίου αναδείχθηκε από τους φίλους της ομάδας ο Τετέι. Χωρίς τον Μάνου Γκαρθία, ο Άρης στο μάτς με τον Βόλο έλαβε. Τα φωναμένεται να προφυλαχθεί λόγω του συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών. Εκτός με θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα, ο Γιαννιώτας επέστρεψε ο Χόγκλα. Ατομικό έκανε ο Ρίτσαρτς που ξεπέρασε τη μείωση. Κλινίδης παραμένει ο Μπασίρου. Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Πλότο, ο οποίος υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αγκώνα στο μάτς με τον Ηρακλή και θα μείνει 1,5 μήνα εκτός δράσης. Διαθέσιμο στο παιχνίδι της Παρασκευής με την Ανατολή ΕΦΕΣ θα είναι ο Χόλ, ο οποίος επιστρέφει αύριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε μεταβεί με ειδική άδεια για προσωπικό ζήτημα. Με Φάλ και Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο αυριανό μάτς με τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν υπάρχουν ασήμαντα παιχνίδια, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Χωρίς Λάρκιν οι Τούρκοι. Με το δεξί μπήκαν Κολοσσός και Προμηθέας στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο, η ομάδα της Ρόδου νίκησε 77-65 στην έδρα του την Κραϊόβα και για τον τρίτο, η Αχή επικράτησε 91-77 τη Στρέψα στο Κόσοβο. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν στις γυναίκες κατέκτησε ο Αθηναϊκός Κουάλκο που νίκησε 88-65 τον Πρωτέα Βούλας στον τελικό του Super Cup.

Απίστευτο, χαρακτήρισε το ταξίδι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέση. Μου λείπει ήδη η γαλινόλευκη φανέλα. Μας βοηθούσε και από τον ουρανό. Ο Διέγκο έγραψε σε ανάρτηση, στην οποία απάντησε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λέω, δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα ο Πορτογάλος. Η Βιλερμπάν νίκησε 98-96 την Παρίς στο Παρίσι στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της ώρας, της χώρας.
2: Εναλλακτικά πληκτρολογείτε Sport Pavla FM.
3: Πώς το λέμε, ρε?
2: sportpavlafm.gr.
3: Ε, μα γιατί με κόλλησα έτσι τώρα?
1: Το μικρόφωνο ο Σωτήρης Καμπάκος. Ταμπάκος.
3: Άω την μπάλα. Τι κάνεις, Τάσο?
1: Τάσο.
3: Τάσο,
1: ο Νίκος είμαι. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει.
3: Ε, μα γιατί με κόλλησα έτσι τώρα?
1: Δεν πειράζει, Γιώργο. Μπάμπη Σουριάς. Καλησπέρα, Μπάμπη. Τι είπα τώρα, Μπάμπη Σουριάς, Μπάμπη Τυρώνης.
4: Ακριβώς ό,τι μας είπες. Νίκο Ράλη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Νίκο Ζέρεβας, αλλά δεν πειράζει. Αντώνη μου, Νίκο Ζέρεβας, αλλά κανένα πρόβλημα.
4: Είχα μείνει στο πρώτο ημίχρονο εγώ.
1: Και στο πρώτο εγώ ήμουν, εντάξει, δεν πειράζει. Μια οικογένεια είμαστε εδώ.
2: Καλησπέριζοντας τον Δημήτρη Σορμπατζόγλου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Δημήτρη. Ορίστε.
5: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Αρδάμ.
5: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Δημήτρη. Πάμε λίγο να συζητήσουμε με τον Χρήστο Τορομπόλη. Γεια σου, Γιώργο.
6: Χρήστο, τι όλο.
2: Τι έχω πάθει? Τι είναι αυτό το πράγμα? Γιατί είναι όλοι Γιώργοι σήμερα?
6: Περιμένω λαμπάδα και παπουτσάκια.
2: Ναι! Ευαγγέλη, ναι, ρατσιά, έλα, Ευαγγέλη.
6: Εμένα με πέτυχες.
2: Σε πέτυχα, ναι, εντάξει.
6: Λοιπόν,
2: ή βάλει την ελληνικό. Έλα, έλα. Έλα. Νίκολα Κοκκούλου.
5: Και εισηγήσεις.
7: Για πίστα.
5: Στη Δαπετσόνα. Που είναι στενά τα στενά.
6: Α, έτσι, ε.
5: Που είναι στενά τα στενά. Για τα 30 χρόνια κερνάμε τον κόσμο.
6: Μπορεί να μην αντέξει και τα λεπά. Είναι ότι στη φάση...
5: Και τα λεπά. Ναι, να μην αντέξει και τα λεπά.
6: Και τα λεπά, μπορεί. Μπορεί να αντέξει και τα λεπά. Δεν ξέρω, βασανίζω τα λεπά.
8: Βασανιστείτε.
2: Βασανιστείτε.
8: Βασανίσου, μωρό. Και να μου τα φάσει όλα.
9: Και έχοντα σκοράρει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.
5: Μάσε στην κασέτα, βλέπω.
9: Δόθηκε out από τον βοηθή, από τον βοηθό.
2: Και σήμερα.
9: Σήμερα.
2: Για όλοι, για σένα δουλεύουμε.
5: Στι φούρνε.
2: Ψωμιά, έχουμε πολλά ψωμιά να φάμε. Ναι,
5: εγώ. Πάω φούρνε.
2: Τι κουραφέξα, αλλά είναι αυτό, ρε.
5: Έλα, έλα.
2: Φούρνε. Εγώ να στα λέω. Τι θα προτιμούσε το 99,9% του ακροτηρίου? Να πάει σε βίτσε.
5: Περιμένουμε. Όταν λε του ακροτηρίου, τι εννοεί?
2: Ακροτηρίου και του πράσινου ακροτηρίου και όλου και άλλου.
5: Με ένα κασμίρι είμαι μια εντάξει. Είμαι μια εντάξει. Μια χόρτα είμαι, τέλο πάντων.
2: Κάνε το σουτ 2. Τι 2, 4-0.
5: Οδοντοτριάτρους.
2: Ό,τι είναι.
5: Στράτατο.
10: Τουλάχιστον από πλευρά διάθεση. Μάχης.
2: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
5: Να βουρτσίζεστε τα δόντια σας.
11: Αμέ.
2: Να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.
11: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, Ελένα.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Big Wins Sport FM 94,6. Καλησπέρα σε όλους.
1: Χαίρετε.
0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαι.
1: Πάλι καλά. Ναι. Πού ήρθες, πού βρήκες το δρόμο.
0: Μαύρα μάτια μου έλεγε το απόγευμα ο Χονδροδήμιος.
1: Και σαν
0: σιγά του λέω, ρε. Πέντε μέρες έλειψα.
1: Μόνο πέντε μέρες.
0: Κόσμος, ε.
1: Το έχεις ανάγκη όμως. Σε έβλεπα εγώ.
0: Τώρα πώς με βλέπεις.
1: Γεμάτο μπαταρία.
0: Μισή ώρα αφού του μπήκα εδώ μέσα, ξεφόρτισα.
1: Αυτό.
0: Γεμάτο μπαταρίες.
1: Αλλά δεν είμαστε με μόνοι μας. Καταρχάς, after review. Βράδυ Τετάρτης. 12-2. Είχαμε προναγγέλει από χθες ποιος θα είναι σήμερα παρεούλα. Και έχουμε Πάνο Λούπο.
2: Γεια σου, Πάνο. Βρήκα, παιδιά.
0: Γεια σου, ρε Πάνο. Πώς φαίνεται εδώ. Θερμοκρασία είναι
1: φωταγωγημένο.
0: Τάξη, θερμοκρασία δωματίου.
2: Είμαστε υπέροχα.
0: Είσαι, γιατί, είσαι okay.
2: Τι λέγαμε πριν για Ντίνο Ηλιόπουλο, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Α, ναι, ναι. Το έξω οι κλέφτες.
2: Ναι.
0: Ναι. Φωνάζει ο κλέφτης η ταινία.
1: Και σκέψου, ναι, ναι. Mm. Και σκέψου Δευτέρα που θα είναι κι άλλο ένα εκεί πέρα. Εγώ ήδη τεντώνομαι λίγο για να δω τον Πάνο.
0: Τέσσερις θα είμαστε τη Δευτέρα. Εγώ τα παιδιά δεν τα γνώρισα. Τα ξέρω τα παιδιά βασικά. Τα γνώρισα. Δεν ήμουνα χθες και προχθές με Μπάμπη Τσιμπίδα και Γιώργο Στασινόπουλο. Μου είπε ότι πήγε καλά όμως.
1: Ναι.
0: Ήταν και αυτοί ενθουσιασμένοι. Τσίπορο έφερε ο Στασινόπουλος που έλεγε.
1: Όχι, φίλε.
0: Δεν έφερε τσίπορο.
1: Όχι, φίλε.
0: Αλλά. Πότε ξανάρχεται.
1: Παρασκευή.
0: Ωραία.
2: Εγώ δεσμεύτηκα για Σαχτάρ, δεν έχετε.
0: Την άλλη Τετάρτη, μια εβδομάδα.
2: Να δούμε και το μάτς εδώ.
0: Κατάλαβα. Αλκοολική θα.
2: Και όλα δικά μου.
1: Πάνω είχε φύγει ποτέ να πάρει τηλέφωνο φίλαθλος.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Πιτσιρικάς μια φορά.
1: Βράδυ.
2: Sprint FM.
0: Ωραία.
1: Σκληρό. Με θέμα. Βασικά με τι ύφος, νευριασμένος με κάτι.
2: Όχι. Για πολύ άσχετο θέμα, για ποδόσφαιρο στη Βραζιλία, Αργεντινή και τέτοια. Ήταν η κουβέντα έτσι και επειδή είχε τύχει να δω κάποια παιχνίδια, μου ήρθε και πήρα τηλέφωνο τότε. Ποτέ δεν έχω ξαναπάρει.
0: Sprint FM για τους νεότερους είναι ο πρώτος αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα, έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν επιβεβαιώνω.
2: Και μιλάμε τώρα για. Να ήταν 90, να ήταν 91, να ήταν 92, κάπου εκεί.
0: Μετά το 92 πρέπει να είναι, γιατί ο Sprint FM νομίζω το 92 άνοιξε.
2: 92, κάπου εκεί πάντως. Πάντως αρχές 90.
0: Ναι.
2: Αρχές 90, γιατί θυμάμαι πήγαινα σχολείο.
0: Όταν η Σιμανόλη μου ήσουν κούτσικος ακόμα.
2: Δεν ήταν καν.
1: 93, παιδιά.
2: Άρα
0: δεν ήταν καν περίπου.
2: Ήταν
0: καν. Άμα πήρε το 92.
1: Μη είχε πιάσει τον COVID και έπεινα. Και έπεινα. Και έπεινα.
0: πολύ κόσμο.
1: Και έπεινα.
2: Πολλό θάνατο, Μανώλη.
1: Και έβλεπα full ολόκληρου αγώνε εποχών, ξέρω εγώ, 80, 90 που είχε νομίζω η ΕΡΤ. Ή η Νόβα, τώρα δεν θυμάμαι, δεν τα μπερδεύω.
0: Αρχέ 90.
1: Θέλω να πω, έχω καλύψει. ΕΡΤ. Σημαντικά.
0: Ναι. Τους έχεις δει ολόκληρους.
1: Έβλεπα ολόκληρους αγώνες. Δεν έβλεπα highlights που αυτά τα βλέπεις ανά πάση στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Το φοβερό για μας είναι ότι θυμόμαστε με κάθε λεπτομέρεια αγώνες από τη δεκαετία του 80 και του 90. Και αν σου πει κάποιος, ξέρω εγώ, ένα μάτς πριν 4 χρόνια, μπορεί και να το έχεις ξεχάσει.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Αυτό λέγαμε χθες το βράδυ πάνω.
2: Ναι, δεν το άκουσα, αλλά είναι. Ναι, νομίζω πάντα ισχύει. Δηλαδή και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Παρακολουθούσαμε εμείς πιτσιρικάδες, όταν πηγαίναμε σχολείο, μεγαλώσαμε με τα Άρης ΠΑΟΚ, έτσι. Ή και με τον Άρη στην Ευρώπη και τα λοιπά που βλέπαμε και πριν. Και θυμάμαι από τότε και παιχνίδια και σκόρ, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, δεν σου λέω τώρα ότι παιδιά τότε θυμόμασταν, γνωρίζαμε όλες τις δωδεκάδες όλων των ομάδων, ας πούμε, της Α1.
0: Νομίζω ότι αυτό έχει εξήγηση, επειδή έχω ακούσει πολλές φορές τον καθήλυν αρμόδιο σε τέτοια θέματα, Χρήστο Σωτηρακόπουλο, να εξηγεί πώς η μνήμη λειτουργεί στα παλιά και πώς λειτουργεί στα φρέσκα. Είναι πιο έντονες οι εμπειρίες, είσαι και πιο μικρός.
2: Εννοείται.
0: Είναι η πρώτη φορά. Δεν τα ξεχνάς. Δηλαδή, άμα σε βάλουν. Εμένα, αν με βάλουν να τους πω τελικούς Champions League μέχρι το 2006-2007. Μπορεί να θυμάμαι και σκόρερ, ας πούμε. Ναι. Μετά θα τα μπερδέψω.
1: Τίποτα.
0: Θα τα μπερδέψω τελείως. Θα τα κάνω.
1: Και έχει να κάνει με το ότι είναι προφανώς και ξέρεις, οι μνήμες οι μικρές τις έχεις μεθοποιήσει λίγο. Έχουν χαραχτεί, αλλά ήταν και πιο κατά μάτς.
0: Ναι,
1: τώρα γίνεται χαμός.
2: Βέβαια. Αυτό μετράει πολύ. Τώρα υπάρχει πληθώρα αγωνιστικής δραστηριότητας σε όλα τα σπορ και είναι λίγο παράνοια η κατάσταση.
1: Οπότε έχουμε Πάνο Λούπο, διευθυντή στη Ρώρα του Σπορ, εφημερίδα, στο Ένωση. Όχι, διευθυντή και.
2: Όχι.
1: Δεν σε ξυψώνω. Action 24 TV.
2: Δεν είμαι Action 24 TV.
1: Δεν είσαι.
2: Όχι, εδώ και ένα χρόνο.
1: Δεν το έχεις το προφίλ.
2: Μπορεί να μην το έχω σβήσει.
1: Ανανέωσε. Τι μου.
0: Αυτό εδώ πέρα έχει διαβάσει. Έχει μπει και κάνει scouting, να ξέρεις.
1: Ωραία, ανανέωσε. Σε παρακαλώ.
2: Ένωση. Καλά τα λες.
0: Οπότε με σένα διαμορφώνεται και το.
2: Και στην αεραστεχνική ΑΕΚ.
1: Και στην αεραστεχνική διευθύνση.
0: Ναι, ναι, ναι. Με σένα διαμορφώνεται και το team που σας είχαμε πει από το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής ότι θα μας πλαισιώνει ανάλογα με την επικαιρότητα, ανάλογα με τα παιχνίδια που έχει. Έτσι. Πάνος Λούπος, Μπάμπης Τσιμπίδας και Γιώργος Στασινόπουλος.
2: Ωραίο παρέακι.
0: Ωραίο παρέακι. Να δω, άμα χρειαστεί να μπούμε και πέντε εδώ μέσα. Τέσσερις χωράμε.
1: Θα φύγω
0: θα, διώξουμε, θα διώξουμε τον Νικολύπτη. Δεν χρειάζεται. Παναγιώτη μου. Λοιπόν,
1: κατάλαβες, βέβαια, ο κόσμος λέει ότι είχες απολυθεί. Ή τουλάχιστον αυτό νόμιζε. Τόσες μέρες.
0: Εγώ. Καλά. Γεια σου, ρε Ντάντε. Καλησπέρα. Γεια σου και σένα, φίλε. Τα μηνύματα τα βλέπεις πάνω, έτσι.
2: Ναι, τώρα βάλω μπροστά μου. Ναι, ναι, ναι.
0: Το 92 δεν ήμουν 8 χρονών. Το 92 ήμουν λίγο πιο μικρός. Sprint FM δεν έχω προλάβει. Αλλά ξέρω την ιστορία του Sprint FM.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν έχω προλάβει, εννοώ να θυμάμαι.
2: Και επειδή λέει το Νοέμβριο 92, νομίζω ότι πρέπει να είχα πάρει τηλέφωνο Δεκέμβρη του 92. Τηλέφωνο.
0: Α, τόσο μπαμ μπαμ δηλαδή.
2: Τόσο μπαμ μπαμ, ναι, ναι, ναι, τώρα μου ήρθε, γιατί σου λέω ήταν ένα παιχνίδι που θα έρθει με τα μεσονύχτια για πρώτη φορά στη Βραζιλία και είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ, 14 χρονών, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμούλες, θα πούμε πρώτα λεκότα της ΑΕΚ.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Ευκαιρία,
0: ναι.
1: 2-10-95-79-283-4 και 5.
2: Βλέπω μηνύματα ανάκρισης εδώ, ε.
1: Βεβαίως τα έχουμε και αυτά. Βεβαίως. Και ο Γιώργος και ο Μπαμπής έχουν απαντήσει καταρχάς τα σημαντικά.
2: Ναι.
1: Αν τρώνε πίτσα, αν τρώνε σουβλάκια.
0: Έτσι, μπράβο,
1: και μετά
0: αυτά,
1: είναι τα
0: σοβαρά, μπράβο.
1: Και βεβαίως.
2: Πρέπει να απαντήσω αυτό το ερώτημα, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά πρώτα να θυμίσω ότι πρέπει στο φινάλε της εκπομπής να βάλουμε μια δικιά σου μουσική αφιέρωση. Όπως είχαμε χθες και με τον Μπάμπη. Λίγο μας την έκανε ο Γιώργος. Βέβαια, αυτό και εγώ που το είπα τελευταία στιγμή.
2: Έχω όλη την γκάμα.
1: Όλη την γκάμα, όλη την γκάμα ελληνικών τραγουδιών.
2: Ελληνικών.
1: Όχι, εντάξει, ό,τι θέλει.
0: Δεν τον ακούς, μωρέ.
1: Ό,τι θέλει. Λοιπόν, τι έχουμε από ΑΕΚ. Καταρχάς, σήμερα είχαμε νέα ευχάριστα, έτσι. Σε ό,τι είχε να κάνει με.
2: Ναι, αν και νομίζω ότι προχθές που με βγάλατε για το καλωσόρισμα, σας είχα πει για το Ρότα ότι θα έχουμε ευχάριστα.
1: Ναι, ισχύει. Είχε δώσει πινελιά.
2: Εντάξει, ο Ρότα θα υπολογίζεται κανονικά και δεν έχουμε και την πολυτέλεια να μην τον υπολογίζουμε εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
2: Για το μάτς με τον Όφη. Από εκεί και πέρα, εντάξει, έχουμε μια αγωνία εκεί για το τι θα γίνει με το Βάργκα κυρίως, γιατί ο Ζούμπκοφ μπορεί και να υπολογίζεται το Σάββατο.
0: Καταφωνεί
2: αλλά δεν,
0: και το αλλά, μήνυμα αν θα είναι στην Αγγλία ο Ζούμπκοφ.
2: Ναι, αλλά δεν τον βλέπω να πηγαίνει για βασικός, ας πούμε, ούτως ή άλλως. Στο μάτς με τον Όφη μιλάω εγώ πρώτα και μετά θα μιλήσουμε για την Αγγλία. Ναι. Επομένως, Βάργκα και Στρακόσια, νομίζω ότι δύσκολα θα τους δούμε το Σάββατο, αλλά θα τους δούμε σίγουρα να υπολογίζονται από Δευτέρα κανονικά. Αυτή είναι η εκτίμηση. Αν και η αυριανή προπόνηση θα την περιμένουμε λίγο, μήπως προκύψει κάτι ακόμα θετικό για το Βάργκα.
1: Πάνω πολύ σημαντικό για Βάργκα, επειδή ο okay, Στρακόσια έχει αποδείξει ότι είναι πολύ μεγάλη ποιότητα θερματοφύλακα, αλλά έχουμε και
2: την Μπρινιόλη επίσης, ναι. Αξιόπιστο, βέβαια. Mm.
1: Ενώ με Βάργκα, αυτό που συζητούσαμε και λίγο εκτός στούντιο είναι το ότι, ξέρεις, κάνει να φαίνεται πολύ καλύτερος και ο Ζήνη και ο Γιώβιτς. Ο Ζήνη το έχει μεγαλύτερη ανάγκη από τον Γιώβιτς, σαφώς. Αλλά οι δυο τους, Ζήνη και Γιώβιτς, δεν έχουν δέσει, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, τόσο πολύ. Μέχρι στιγμή δεν ξέρω αν το παρατηρήσεις εσύ.
2: Ναι, κοίταξε, από πέρυσι, αν θυμάσαι, προς το όταν είχε μπει ο Ζήνη στην εξίσωση. Και πάντα υπήρχε μία συζήτηση τότε ποιοι δύο από τους τρεις θα ξεκινήσουν στο επόμενο παιχνίδι. Και η απάντηση ήταν αυτή που δίνει ο Νίκολης. Δηλαδή η βάση του ήταν ο Βάργκα.
1: Ναι.
2: Έτσι, από το Βάργκα ξεκινούσε και έλεγε ο Βάργκα είναι σίγουρος και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα παίξει ο Γιώβιτς ή ο Ζήνη. Το ίδιο νομίζω ισχύει και τώρα. Και το διαβάσαμε και από τον προπονητή της Ουγγαρίας που έκανε κάποιες δηλώσεις. Και είπε ότι χωρίς Βάργκα δεν γίνεται. Δηλαδή από αυτόν ξεκινάς. Δεν βγαίνει ποτέ ο Βάργκα. Κάπως έτσι είναι και στο μυαλό του Νίκολιτς. Ότι η βάση του είναι ο Βάργκα και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα είναι ο άλλο παρτενέρο Ζήνη.
1: Καθιερωθεί και ένα ολοκληρό.
2: Ή ο Γιώβιτς. Κυρίως ο Γιώβιτς, γιατί εντάξει, ο Γιώβιτς υπολογίζεται ως βασικός, έτσι.
1: Ναι.

0: ανεξαρτήτως αν νομίζω ότι και στην πορεία πάλι θα δούμε πολύ ζήνη πολλές φορές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι άμα δούμε το πρόγραμμα που έχει μπροστά της η ΑΕΚ μέχρι τα Χριστούγεννα, είναι λίγο πρωτόγνωρο. Γιατί έχει πάρα μα πάρα πολύ δυνατά μάτς. Δεν είναι απλά ότι είναι 17 μάτς. Είναι ότι είναι πάρα πολύ δυνατά όλα τα παιχνίδια.
1: Δεν έχει παίξει ντέρμπι, ΑΕΚ.
0: Έχει όλα τα ντέρμπι και με τους τρεις στο
2: παιδιά, ξεκινάει η περίοδος που λέγαμε το καλοκαίρι και όταν ξεκίνησε η σεζόν. Πολύ δύσκολη περίοδος για την ΑΕΚ. Εδώ που θα φανεί κιόλας αν ήταν σωστή η απόφαση να μην ενισχυθεί περαιτέρω η ομάδα σε κάποιες θέσεις. Κάνουμε αυτή την κουβέντα εδώ και μήνες, έτσι. Ξεκινάνε τώρα συνεχόμενα παιχνίδια και πολύ δύσκολα παιχνίδια.
1: Εμείς την κάνουμε, κύριε Τσάμπιος
2: Λίγκ. Εμείς την κάνουμε. Εμείς την κάνουμε.
1: Ξέρεις, επιλογή συγκεκριμένη της ομάδας.
0: Πέραν αυτού όμως, έχεις κάποια παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια δεν παίζαμε Champions League για να έχεις μπροστά σου ομάδες σαν τη Real και τη City και την Dortmund και τα λοιπά. Έτσι. Σε αυτά τα παιχνίδια και να έχεις κάνει μία ακόμα δύο μεταγραφές, πάλι δεν θα ήσουν εσύ το φαβορί, θα ήσουν το outsider. Δηλαδή πέρα από τη LASK, τώρα σε όλα τα μάτς πλέον πάμε ως outsider. Μέσα σε όλα αυτά τα μάτς η ΑΕΚ καλείται να διαχειριστεί και ότι είναι πρωταθλήτρια και ότι πρέπει να κάνει τον back-to-back, ας πούμε, στο πρωτάθλημα. Και επαναλαμβάνω, έχει να τους αντιμετωπίσει και τους τρεις στο πρωτάθλημα, έχει τον ΠΑΟΚ και εκτός στο κύπελο και όλα αυτά τα παιχνίδια που έχει μπροστά της που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα στην Ευρώπη.
2: Μέλνα διαιτητή. Ναι. Έβαλε και μια τέτοια.
1: Πινελιά.
2: Ναι, γιατί μου είχαν λείψει.
1: Μου
2: είχαν λείψει πάρα πολλοί ορισμοί των διαιτητών.
1: Κάτσε, ρε, εσύ τώρα φέραμε διαιτητή που θα σφυρίξει μετά από λίγες μέρες.
2: Ναι, όχι, αυτό λέω για σήμερα που είδα τους ορισμούς. Λέω, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στην κανονικότητα.
1: Πάνω πάντως αυτό που είπες είναι και μια έξτρα αποστολή, αν θέλεις. Επειδή κάθε φορά που έπαιρνε η ΑΕΚ πρωτάθλημα μετά τα 90s, ξέρεις, τον επόμενο χρόνο δεν πήγαινε και τόσο πολύ καλά το πράγμα. Βέβαια, με τον Αλμέιδα το διεκδίκησε μέχρι φινάλε το 24.
0: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Να πω την αλήθεια. Γιατί έχει να κάνει και με μια κακή νοοτροπία, αν θες την άποψή μου. Δηλαδή, συνολική νοοτροπία που χτίστηκε από κάποιο σημείο και μετά στην ΑΕΚ και δυστυχώς πέρασε και στον κόσμο. Εγώ θέλω να λέω την άποψή μου όπως ακριβώς την πιστεύω και ας μην γίνουμε αρεστός μερικές φορές. Δηλαδή, το να παίρνεις πρωτάθλημα και να λες εντάξει, καλά είμαστε. Ας πούμε,
1: δηλαδή,
0: να μην έχουμε την ίδια πείνα και την ίδια δίψα για την επόμενη σεζόν. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνεται σε μια μεγάλη ομάδα. Έτσι, δηλαδή, εγώ φέτος το πρωτάθλημα το θέλω πιο πολύ από το περσινό. Το δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Έτσι, η Ευρώπη είναι κάτι το οποίο περνάμε πολύ ωραία, θα δούμε τη Ρεάλ εδώ, κουνιέται το Σεντόνι, ανατριχιάζουμε στον ύμνο, βλέπουμε μάτς που είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει πάντα η ΑΕΚ να είναι σε αυτό το υψηλό επίπεδο, μακάρι να είναι, αλλά νομίζω ότι τις μεγάλες ομάδες πρέπει να έχουν μια νοοτροπία, πάμε ξανά για το πρωτάθλημα, ξανά για το πρωτάθλημα, ξανά για το πρωτάθλημα. Δηλαδή εμένα με καίει να δω την ΑΕΚ να παίρνει back-to-back πρωτάθλημα, να σου πω την αλήθεια.
1: Και το είχαν δηλώσει και ποδοσφαιριστές τότε. Αθανασιάδης και άλλοι.
0: Βέβαια.
1: Εκ των υστέρων.
0: Βέβαια. Ότι δεν είχαμε την ίδια
1: κάψα,
0: την ίδια πείνα. Έτσι, το οποίο είναι απαράδεκτο να το ακούς από αυτούς που παίζανε, αλλά. Δηλαδή το 18 πήραμε το πρωτάθλημα, έτσι. Το 19 ήταν σαν να κάναμε μία βόλτα, ας πούμε, και ήμασταν φιλοξενούμενοι στο πρωτάθλημα. Και το γνωρίζαμε όλοι ότι δεν είχαμε καμία τύχη. Για ποιο λόγο να συμβεί αυτό.
1: Μια και λες για νοοτροπία και θα πάμε γρήγορα και στον κόσμο που περιμένει. Έχεις βρει εσύ απάντηση στο θέμα εντός εκτός, επειδή γίνεται πολύ συζήτηση και κουβέντα, αν είναι θέμα νοοτροπίας η όλη κακή παρουσία ή η μέτρια τέλος πάντων της ΑΕΚ μακριά από τη Φιλαδέλφια που σκορπάει τεσσάρες και πεντάρες.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, είναι και αγωνιστικό το ζήτημα για σένα.
0: Αγωνιστικό, ρε, εσύ, όταν βλέπεις μια ομάδα που στη Φιλαδέλφια και ειδικά για την εποχή, γιατί είναι ξεκίνημα της σεζόν, είναι πολύ έτοιμη. Δηλαδή έχει ομοιογένεια, παίζει μπάλα, ισοπεδώνει τον αντίπαλο. Άρα ξέρει να το κάνει. Δεν μπορεί να ξέρει να το κάνει εντός και να μην ξέρει να το κάνει εκτός. Η ίδια ομάδα είσαι. Έτσι. Άρα οφείλει να δει πού μπορεί να οφείλεται αυτό το πράγμα. Παιδιά, κακά τα ψέματα, η Φιλαδέλφια. Εγώ δεν είμαι τη άποψη ότι η έδρα, ρε παιδί μου, είναι το Α και το Μ. Αλλά η Φιλαδέλφια δίνει πολύ μεγάλο μπουστάρισμα στην ΑΕΚ. Δηλαδή φαίνεται αυτό το πράγμα ότι επηρεάζει και την ίδια την ομάδα
2: και τον αντίπαλο.
0: Και τον αντίπαλο. Έτσι. Είναι μια έδρα. Ναι. Δεν το λέμε τώρα ούτε επειδή γουστάρουμε, προφανώς γουστάρουμε και μας αρέσει και μας είχε λείψει Φιλαδέλφια και είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο η Φιλαδέλφια για την ΑΕΚ, δεν το συζητάμε αυτό. Πράγμα το καταλαβαίνουν όλοι, το είχε καταλάβει ο Αλμέιδα με το που ήρθε, το κατάλαβε ο Νίκολης με το που ήρθε και το λένε και, ξέρεις, και το δηλώνουν και παντού. Αλλά το
1: καταλαβαίνουν και οι αντίπαλοι.
0: Οι αντίπαλοι έχουμε δει πάρα πολύ.
1: Το λένε ίδια.
0: Το λένε, δηλαδή, άμα δεις και βιντεάκια που φτιάχνουν τα παιδιά στο TikTok αντίπαλοι και λένε η πιο καυτή έδρα που έχουμε παίξει είναι η Φιλαδέλφια. Δηλαδή, μετράει ακόμα αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν σου λέω εγώ ότι τώρα θα έρθει εδώ η Ρεάλ και θα πει wow, ξέρω εγώ, αλλά μετράει, μετράει.
2: Και να δεις, αν έχει τη φασαρία που θα την έχει.
0: Θα έχει...
2: Όπως το μάτς με τους Αυστριακούς. Εντάξει, θα το νιώσουν και αυτοί.
0: Απλά σου λέω ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να επηρεαστούν αγωνιστικά
2: έχουν παίξει...
0: και να... ακριβώς αυτό.
2: Αυτοί έχουν παίξει παντού κιόλας.
1: Λοιπόν, είχαμε και μπασκετάκια σήμερα.
2: Ναι. Είδες καθόλου?
0: Όχι, δεν είναι. Είδα λόγω δουλειάς. Okay. Εντάξει, είναι το άθλημα που βλέπω λιγότερο απ' όλα. Έτσι, το μπάσκετ, ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια, αλλά κυρίως λόγω δουλειάς. Επομένως, να το συζητήσουμε, αλλά δεν θέλω να το παίξω ειδικός ποτέ στο μπάσκετ και νομίζω, παιδιά, να σας πω και την αλήθεια μου, με άλλο μπάσκετ μεγαλώσαμε εμείς.
2: Έχει αλλάξει
0: άλλο
2: πάρα πολύ.
0: Άλλο μπάσκετ παίζει τώρα.
2: Και πριν 10 χρόνια ήταν τελείως άλλο άθλημα.
0: Και παρά το γεγονός ότι έπαιζα μπάσκετ και ήμουν και καλός, ας πούμε, στο μπάσκετ, νιώθω πλέον...
1: Έπαιζε ομαδά.
0: Ναι, νιώθω... Ομαδά. Στον αετό Θυμαρακίων, τέλος πάντων, είχαμε φτάσει μέχρι ΑΕΣΚΑ. Okay. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχει αλλάξει τόσο πολύ το μπάσκετ που πλέον όταν το παρακολουθώ νιώθω ότι και ακόμα και ότι δεν το καταλαβαίνω. Ότι δηλαδή δηλώνω άσχετος, ας πούμε, για να το παρακολουθήσω, να στο πω.
1: Έτσι, αλλάζουν οι κανονισμοί κάθε 3 μήνες.
0: Έτσι όπως έχει αλλάξει το μπάσκετ.
1: Πάντως είναι πολύ ανταγωνιστικό πλέον το πρωτάθλημα.
2: Η ΑΕΚ πάντως σήμερα πήγε να χάσει ένα παιχνίδι που φαινόταν να είναι δικό της.
1: Πολύ μέτρη εμφάνιση.
2: Και το μπορούμε να πούμε ότι στο τέλος το κλέψε. Όπως λέμε.
1: Με την ποιότητα του Μπάρτλε, του Μπερτέλ. Με τη Σαλόν Βίλπας, έτσι. 95-93. Εν τω μεταξύ, είναι ένα διήμερο που έχουν
0: κλείσει. Την οποία ομάδα αυτή, άμα τη λέγαμε χθες προχθές, ας πούμε, οι περισσότεροι δεν θα την γνωρίζαμε.
1: Πολύ αδύναμη.
0: Δηλαδή, αυτό δείχνει και κάτι, γιατί πολλές φορές λέμε και για τον κόσμο. Και του κάνουμε κριτική ότι δεν πολύ στηρίζει στο μπάσκετ ή οτιδήποτε. Εντάξει, είναι ένας συνδυασμός κάποιων καταστάσεων που έχει παραγίνει. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα του να βλέπεις την ΑΕΚ λίγο κομπάρσιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο μπάσκετ. Κάποια στιγμή νομίζω...
1: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, ναι.
1: Επειδή BCL...
0: Εντάξει, στην Ελλάδα, ναι, στην Ελλάδα. Καλά κάνεις και το τονίζεις. Κάποια στιγμή λίγο... κουράζει και τον κόσμο. Δηλαδή το να έχει φτάσει σε ένα σημείο να λες ότι παίζω με τον Προμηθέα και το έχω αναγάγει σε κάτι, αυτό ενοχλεί. Και νομίζω ενοχλεί δικαιολογημένα.
2: Σήμερα να πω ότι δεν μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί ήταν ψηλό αναμενόμενο. Δεν πάβει ωστόσο να είναι λίγο άσχημη η εικόνα. Ήταν πάρα πολύ λίγος ο κόσμος.
1: Έχουν
0: πόσο έχει, 600-800 άτομα? Εγώ που μίλησα με δύο παιδιά από το γήπεδο, ένας μου είπε 800, άλλος
2: και 600. Την ίδια στιγμή στην διπλανή τηλεόραση έβλεπα, ας πούμε, αυτό που γινόταν στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει.
2: Καμία σχέση, δεν το συγκρίνω, είναι άλλο πράγμα. Άλλος κόσμος, έχει μπασκετικό κόσμο, Άρης, δεν το συζητάμε.
0: Αλλά και τρομερή προοπτική αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Ένας
0: ενθουσιασμός. Και σύν της άλλης, πάνω που πάει να χτιστεί κάτι.
2: Αλλά είναι
0: γίνεται
2: κρίμα,
0: και
2: είναι
0: αυτό φέτος, παιδιά, με το γήπεδο, που επίσης έχει ενοχλήσει.
2: Έχει επηρεάσει πολύ.
1: Όχι, αυτός είναι ο λόγος. Επειδή ακόμα και ότι, όταν δεν μάζευε πολύ κόσμο.
2: Πήγαιναν οργανωμένοι. Έστω.
1: Καλά. Πήγαινε ένα σημαντικό κομμάτι των οργανωμένων. Πήγαινε τουλάχιστον μια βάση 2.000 φίλων.
2: Όχι, αυτό λέω. Ναι, ρε παιδί μου. Οκ. Εσύ λες ότι επηρεάστηκαν και μη οργανωμένοι. Και δεν πάνε λόγω του θέματος.
1: Σίγουρα οργανωμένοι και ένα σημαντικό μέρος των.
0: Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι άμα δεν ήταν αυτό, αν είχαμε σήμερα 700, δεν ξέρω πώς είναι.
2: Κάπου εκεί ήταν 500.
0: Θα ήταν 1400, ξέρω εγώ, 1200. Θα ήταν 1500.
1: Απλώς συνέβη αυτό σε μια περίοδο από πέρσι που είχε χτιστεί μια, ξέρεις, ενότητα κόσμου κερκίδας. Φαίνονταν και μετά τα παιχνίδια.
2: Να έχει ξενήσει λίγο το θέμα αυτό. Την ίδια στιγμή όπου την Παρασκευή πάει για sold out. Είναι τώρα αυτά. Πάει για sold out. Το μάτσο Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ. Έτσι.
0: Εντάξει.
2: Και λογικό είναι.
0: Είναι λογικό.
2: Είναι πολύ λογικό.
0: Είναι λογικό.
2: Πολύ λογικό. Λοιπόν.
1: Πάντως έγινε το 8 στα 8 αυτό το διήμερο από τις ελληνικές ομάδες.
2: Για πες και για τον
1: 8 στα 8. Και ο Άρης σήμερα. Είναι 3-80 την Μπουργός. Κολοσσός πρώτη νίκη.
2: Σωστά. Μετά από 6 ήττες στην Ευρώπη πρόπερση. Δεν είχε ούτε μία νίκη. Την έκανε φέτος. Ναι.
1: Και ο Προμηθέας νίκησε την Τρέπκα. Είχαν νικήσει και άλλοι τέσσερις χθες. Οπότε, αν νικήσει και ο Παναθηναϊκός αύριο και ο Ολυμπιακός μεθαύριο, 10 στα 10. Δεν παίρνουν κανένα βαθμό, δεν είναι ποδόσφαιρο. Μην χαιρόμαστε.
2: Φαντάζεσαι.
1: Αλλά έτσι. Και αλλά είναι μια επιβεβαίωση ότι είναι ανταγωνιστικό,
2: ναι,
1: το πρόβλημά μας.
2: Εννοείται. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, Παναγιώτη, και να επιστρέψουμε για να ανοίξουμε τις γραμμές. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Εδώ είμαστε, after review. Ανοίξουμε τις γραμμές. Πάμε παρά μέχρι και τις 2. Εντάξει, παιδιά, δεν γέμιζαν ποτέ. Δεν έκαναν sold out απάνω τα οι φίλοι της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Αλλά σήμερα ο κόσμος ήταν πολύ λιγότερος από το μέσο όρο. Έχει, 2.500-3.000 άτομα θα είχε υπό άλλες συνθήκες. Πρεμιέρα και όλας BCL.
1: Επειδή ένας φίλος ρωτάει για...
0: Ανοίξει εισιτήριο για Λονδίνο, ε.
1: Για Λονδίνο. να πούμε και ότι επειδή μιλήσαμε για τις ειδήσεις ημέρας, ότι προφανώς sold out μέσα σε λίγα λεπτά, ναι, για, ναι, το μάτς με τη Ρεάλ. Και δικαιολογημένη έτσι στεναχώρια και γκρίνια για όσους δεν θα μπορέσουν και όσους δεν βρήκανε. Κατανοητό.
0: Ούτε το ΆΚΑ δεν θα έφτανε, πιστεύω.
1: Ναι, κατανοητό απόλυτα. Αλλά η είδηση είναι ότι είναι προ sold out και το μάτς με τον Όφη. Έτσι, δηλαδή...
2: Α, δεν έχει γίνει.
0: Δεν έχει, ναι, γίνει.
1: Ουσιαστικά έχει γίνει. Okay. Τώρα, αν έχουν μείνει κάποια. Επίσημα, σαν... επίσημα δεν έχουν πει.
2: Και θα έχει κόσμο του Όφη, ε.
1: Αλλά... ναι.
2: Θα έχει κόσμο του...
1: Αλλά είναι sold out και το μάτς με τον Όφη και αυτό λέει πολλά, ας πούμε, γιατί. Είναι και τρεις εβδομάδες. Μας έλειψε πάρα πολύ.
2: Προφανώς.
0: Είναι
2: και ωραίο το μάτς.
0: Πώς περάσαν τρεις εβδομάδες.
1: Καλά, δεν περάσαν και εύκολα. Για έλα, βγάλε κάθε μέρα εφημερίδα ή τσάι.
0: Α, καλά, ναι.
1: Χωρίς χωρίς.
0: Ναι, ναι, από αυτή την άποψη έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Εντάξει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν.
2: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε, φύγαμε.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, παιδιά, σε όλους.
0: Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Τάσο.
3: Γεια σου, Πάνο, αγαπημένε φίλε και ψυχάρα της ΑΕΚ.
4: Γεια σου, ρε φίλε, ευχαριστώ να σε κάνω. Καλώς σε βρήκα.
3: Εμείς τα λέμε και πιο συχνά εκεί πέρα συνέχεια, λοιπόν. Συντάσσομαι πλήρως μαζί σου για το θέμα του μπάσκετ. Εγώ είμαι από τους μη οργανωμένους που ανήκω στην κατηγορία ότι δεν μου κάνει κέφι να πάω να δω αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτό που βλέπω.
2: Τάσο, γενικά ή τώρα? Και
3: τώρα.
2: Πριν τη συμφωνία για το γήπεδο.
3: Όχι, πριν τη συμφωνία πήγαινε κανονικά.
0: Α, λόγω
3: όχι για τον Ολυμπιακό.
0: Λόγω της συμφωνίας, λες.
3: Όχι.
0: Okay.
3: Γενικά λόγω της όλης κατάστασης, τα πρώτα 4-5 χρόνια μπήκε η ομάδα με προοπτικές.
0: Α, κατάλαβα.
3: Θα μπορούσε να ανοιχτεί να μπει Ευρωλίγκα. Mm. Δεν επανειλημμένως δεν μπήκαμε Ευρωλίγκα για ένα γυνάτι να μείνουμε στη FIBA. Και από εκεί και πέρα παραμείναμε, ενώ φαίνομαι παιχταράδες, έφερνε παιχταράδες. Όταν έχω ζήσει εγώ ΑΕΚ. Ακόμα και με Βρέινς, με Παταβούκα, με Γκέκο, με Γαλακτερό, με Πρέλεβιτς, με αυτά, Ευρωλίγκες, το ένα τ' άλλο. Εμείς κρεμιόμασταν να παίζει μπασκέτες στο Μόσχος και στο Σπόρτιμο όταν παίζαμε.
4: Πάντως,
3: δηλαδή.
4: Τάσο, για να μην το πάμε στο ολόκληρο, μεσολάβησαν και πάρα πολλά χρόνια πέτρινα για την ΑΕΚ και όταν ήρθε ο Αγγελόπουλος την αναγέννησε και την ανέστησε την ομάδα.
3: Μα αυτό είπα, μάλλον, ότι τα πρώτα χρόνια. Μπήκαμε μόνο να σου πω κάτι. Ξέρεις ότι είμαι ένας άνθρωπος, εσύ ειδικά το ξέρεις, ότι είμαι όπου χτυπάει η καρδιά της ΑΕΚ. Εντάξει.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, όταν κάτι προτιμάω από το να δημιουργεί, να χαλάω τον εαυτό μου δηλαδή και να χαλάω και τους άλλους που κάθονται δίπλα μου, προτιμάω να μην πηγαίνω.
4: Ναι.
3: Είναι αυτή η απόφαση μου. Να πάμε τώρα λίγο.
2: Πάντως, Τάσο, πριν πάμε και στα επόμενα και τα τελευταία χρόνια, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με τον Πάνο, έχεις πάει σε δύο Final Four πέρσι στον τελικό, όπως τον έχασες, okay, που παρεμπιπτόντως. Τώρα τελευταία βλέπουμε.
4: Σε τρία πρέπει να βάλουμε και το Final Eight που χάσαμε τον τελικό. Έτσι.
2: Σωστά. Απλά σου είπα για τα τελευταία.
3: Μάνο μου, εγώ δεν σου είπα.
2: Βλέπουμε συχνά να γίνονται ανατροπές από τους 20 πόντους.
3: Εγώ σου λέω ότι τα τελευταία χρόνια.
4: Απλά η ΑΕΚ, για να πούμε την αλήθεια, επειδή τελευταία υπάρχει πολύ ενθουσιασμός και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Ο ΠΑΟΚ που έχει γίνει πολύ διεκδικητικός και με το Super Cup το πάλεψε πολύ και τα λοιπά και ο Άρης και τα λοιπά, αλλά η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει κάποια πράγματα πέρα από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
2: Και τίτλους αφού.
4: Έτσι.
2: Και το διπυρωτικό.
4: Αλλά στο πρωτάθλημα το ελληνικό δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει.
2: Εγώ να καταλάβω και να συζητήσω αν ήταν σωστή απόφαση εξ αρχής να προσπαθήσει με τη συμμετοχή στην EuroLeague. Που βέβαια σου έχει εξηγήσει ο Αγγελόπουλος ότι αν πήγαινα όπως η Μονακό.
4: Ναι.
2: Και βλέπουμε τώρα τι παθαίνει η Μονακό, έτσι.
0: Ναι.
2: Διαλύθηκε η Μονακό.
0: Το έχει πει πολλές φορές ο Αγγελόπουλος.
4: Ναι, το έχει πει και δεν έχει αρνηθεί.
0: Και έχει αρνηθεί η ΑΕΚ. Πρόταση της EuroLeague.
3: Θα μιλήσω λίγο για να μην χάνω και τον χρόνο μου. Γιατί
0: ναι. Δεν το χάνεις, Τάσο. Έχουμε εδώ χρονομέτρη.
3: Γιατί.
2: Έλα, πες.
0: Τέλος
2: πάντων.
3: Εγώ πήρα περισσότερο.
2: Έλα, Τάσο, πες.
3: Να θέσω ορισμένα ερωτήματα. Ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από την ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία όντως η Φιλαδέλφια πραγματικά, όσοι έχουμε ζήσει και την παλιά και την καινούρια, γέρνει το γήπεδο τελείως. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είπαμε, εντάξει, πολύ καλός τερματοφύλακας ο Θωμάς και πέρυσι ήταν από τους θεμέλιους λίθους του πρωταθλήματος, θα θεωρήσω κάτι σαν αδικία, ας πούμε, να επανέλθει και με το που επανέλθει να πάρει τη θέση του, για μένα, του καλύτερου τερματοφύλακα στο ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια, τον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ και φέτος, αλλά τον θεωρώ φανταστικό τερματοφύλακα. Δηλαδή εκεί έχει πρόβλημα ο Νίκολης στο να επιλέξει, πιστεύω. Αλλά θα είναι αδικία να μπει και να παίξει κατευθείαν και να μείνει πάλι έξω ο Μπρινιόλι.
4: Εντάξει, βέβαια. Εγώ στον Μπρινιόλι έχω τεράστια εκτίμηση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι είναι top τερματοφύλακας.
3: Και μάλιστα,
4: έχει και κάποια στοιχεία που υπερτερεί του 300.
3: Η έξοδη του Μπρινιόλι πάνω μου, όταν βγαίνει να μαζέψει
4: σωστά,
3: την μπάλα,
4: σωστά,
3: σου καθαρίζει όλες τις φάσεις.
4: Αλλά και ο 300 έχει κάνει μια εκπληκτική πέρυσι σεζόν. Έτσι, έχει δώσει πράγματα. Είναι, για μένα είναι ευτυχία να έχεις δύο πάρα πολύ καλούς τερματοφυλάκες, να τους στήσουμε κιόλας, μην τους ματιάσουμε. Επομένως, εντάξει, έχεις ένα βασικό.
3: Και δεν
4: έχει και θέμα και ο Μπρινιόλι, ξέρεις, που είναι δεύτερος.
3: Το ξέρω, το έχω ακούσει κιόλας, αλλά είναι, ξέρεις, επειδή η θέση είναι λίγο περίεργη, το να μετά από καλά παιχνίδια να τον βγάλεις με το που ξαναγυρίσει ο Θωμάς, μπορεί να του ρίξει και την ψυχολογία του Μπρινιόλι. Αν και είναι παιδί σκληρό, πέτσο Μπρινιόλι.
4: Δεν νομίζω. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, το τερματοφύλακας 50-50 δεν μ' αρέσει. Δηλαδή θέλω να έχεις βασικό τερματοφύλακα και αναπληρωματικό τερματοφύλακα.
0: Σε όλες τις οργανώσεις.
4: Εντάξει, το κύπελο.
0: Αυτό λέω, στο κύπελο.
4: Και πάλι το κύπελο δεν είναι 50-50. Όμως το κύπελο.
0: Ο Νίστρο που βάζει μόνο τον.
4: Ναι. Εντάξει, αυτό ναι, αυτό έχει τερματοφύλακα.
3: Εφόσον την άρπαξε την ευκαιρία ο Μπρινιόλι όμως, και το βλέπουμε ότι έχει δώσει βαθμούς. Έχει δώσει όντως βαθμούς στα τελευταία παιχνίδια στην ΑΕΚ. Καθαρά βαθμούς δικούς του. Εγώ νομίζω θα πρέπει και να συνεχίσει την αιστεία από κάτω.
4: Πάντως σημασία έχει ότι όποιον και να έχουμε Τάσο, νιώθουμε ασφάλεια.
3: Πάνω μου, θέλω απλώς να ρωτήσω και το θέμα του Χρήστου του Αλεξίου. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ καλό στόπερ το παιδί.
4: Ναι, και εγώ
3: δηλαδή είναι εκπληκτικό στόπερ. Γρήγορος, σαλτικός, πιο aggressive αυτός που θέλουμε, δηλαδή να πηγαίνει πάνω στον παίχτη. Μπορεί άνετα να ξεκουράσει και το Έλβας και το Μουκουντία. Δεν ξέρω γιατί δεν τον χρησιμοποιούμε.
4: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Δεν γίνονται όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Έχεις,
3: όχι, επειδή παίζουν συνέχεια ο Έλβας και ο Μουκουντία, αυτό λέω.
4: Έχεις ένα βασικό δίδυμο στόπερ που ήταν top και πέρυσι και σε οδήγησε στο πρωτάθλημα. Πάλι καλά, λέω εγώ, που έχεις ένα. Δηλαδή πρέπει να έχεις μία βάση και εκεί οδηγηθήκαμε πέρυσι. Από τον Νοέμβριο και μετά, από εκεί που είχε ξεκινήσει η σεζόν και οι σίγουροι στην 14-5, έγιναν 8-9. Αυτό είναι το σωστό να συμβαίνει σε μια ομάδα. Από κάποια στιγμή και μετά να έχει μια βάση 8-9 παικτών βασικών. Και φυσικά να κάνει το rotation. Τώρα είναι άλλη χρονιά, βέβαια, φέτος. Αλλά θα τις πάρει και ο Αλεξίου τις.
3: Νομίζω ότι είναι άξιο να τις πάρει κιόλας. Δεν θα τις πάρει.
4: Εννοείται.
3: Σαν συμπληρωματικό. Το παιδί αξίζει. Και πάμε τώρα για να τελειώσω να πάρουν και άλλα κρατέ στο μικρόφωνο να μιλήσουν για το αγαπημένο μάθημα, το ξέρεις. Έχουμε ντερμπάλα τη Δευτέρα, πάμε στην Λιούπολη, εντάξει.
4: Ναι.
3: Ψυχή, σεμνά και ταπεινά, αλλά πάνω απ' όλα με ψυχή. Η ομάδα δείχνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές του πρωταθλήματος, εντάξει. Η ομάδα έχει βρει τα πατήματά της. Πιστεύω ότι το 1-2 ουσιαστικά έχει καθαρίσει, επειδή και δύο το παρακολουθούμε
4: το πρωταθλήμα,
3: το 1-2. Ναι. Το 1-2 έχει καθαρίσει. Είναι ο ΠΑΟΚ πολύ, νομίζω, αποδυναμωμένος φέτος από τους τον είδα κιόλας. Πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί από ότι ήμασταν στο Super Cup τη Δευτέρα. Και πιστεύω πάρα πολύ και στον προπονητή μας και στα παιδιά που έχουμε μέσα. Ξέρεις πόσο το αγαπά αυτό το τμήμα και θέλω και να σε ευχαριστήσω για ένα αποστάρισμα που είσαι κάνει πιο παλιά.
4: Εντάξει, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
3: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, γεια σας, παιδιά.
0: Να είσαι καλά. Να πω κάτι, επειδή το βλέπω τώρα μπροστά μου και κάνουμε εδώ κουβέντα για τον μπάσκετ. Υπάρχει ένα αποκλειστικό δημοσίευμα της LiveSport που κυκλοφορεί αύριο. Έχει αγοράσει ο Μιστακίδη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, έναν χώρο για να φτιάξει νέο υπερσύγχρονο γήπεδο της ομάδας μπάσκετ 18.000 θέσεων. Αποκλειστικό δημοσίευμα.
4: Μάλιστα.
0: Το βλέπω τώρα μπροστά μου επειδή κάναμε αυτή την κουβέντα.
4: Πάντως τα λεφτά που ακούγονται και για Άρη και για ΠΑΟΚ ότι έχουν πρόθεση να βάλουν είναι εξωπραγματικά, έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν.
4: Δηλαδή αυτά τα.
2: Ναι. Και ήδη βάζουν.
4: Άκουγα κάτι ποσά που. Λέω, άμα τα βάλει στον Άρη στο ποδόσφαιρο, θα πάρει πρωτάθλημα, ας πούμε, ή το conference, δεν ξέρω.
2: Μα και η μεταγραφή του Όσμαν είναι σε εξωπραγματικά. Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
4: Βέβαια.
2: Και ένας φίλος που λέει για το BCL ότι δεν λέει τίποτα πλέον. άσε τι λέει τον BCL. Το BCL είναι δύο δοσάκια και το NBA Europe. Αυτό είναι το θέμα. Mm. Και ήταν πάρα πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη για την ΑΕΚ που δεν βρέθηκε προς το παρόν τουλάχιστον. Ξέρεις, μια συμφωνία μεταξύ EuroLeague και NBA Europe, επειδή αν υπήρχε.
0: Για την ώρα.
2: Μάλλον θα την ξεχνούσαμε.
0: Για την ώρα.
2: Μάλλον. Okay.
4: Να ευχαριστήσω και τους φίλους, επειδή είναι και πρώτη εκπομπή, για όλα τα μηνύματα αυτά που δεν θέλω να τα διαβάσω, αλλά τους ευχαριστώ. Και από εκεί πέρα.
0: Εγώ να διαβάσω το μήνυμα του Μάνου από τη Χερσόνησο, ναι, που λέει ότι έχει γνωρίσει το κάποτε το χοντροθύμιο σε μια καντίνα στη Χαμοστέρνα και δεν μου κάνει καμία εντύπωση απολύτως.
2: Δίπλα μένω να ξέρεις αυτήν την καντίνα.
0: Α, την ξέρεις και σε αυτήν την καντίνα.
2: Μένω στο μισό λεπτό.
0: Α, μάλιστα.
2: Ξυπνάω, κάτσε μην πάρω.
0: Θα σε πάω εγώ μετά σπίτι.
2: Και την έχει τρομερός τύπος.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
5: Παιδιά, καλησπέρα. Μάρκος, ΑΕΚ, Ανοπατήσκια.
0: Γεια σου, Μάρκο. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου.
5: Ναι. Πάνω να σε καλωσορίσω στην παρέα μου, στο Μάρκο είπε.
4: Να σε καλά, ρε φίλε, ευχαριστώ.
0: Χαμήλωσε, θέλω, Μάρκο, να... τελείως. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Κλείστο, ναι, κλείστο βασικά.
5: Τώρα εντάξει είμαστε.
0: Τώρα ναι, δεν μικροφωνίζεις.
5: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω και εγώ κάτι για την ομάδα μας στην ΑΕΚ. Σίγουρα για τον μπάσκετ είναι αλήθεια ότι καλύτερα να πάμε έξω παρά μέσα τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα είναι αλήθεια ότι και αυτό που έγινε τώρα με το γήπεδο, χωρίς να λέω ότι έχουν δίκιο και δύο πλευρές τελικά, είναι αλήθεια ότι έχει παγώσει αρκετά τον κόσμο. Ήρθε και η περσινή σεζόν, ήταν και συνέχεια τώρα αυτό το θέμα και από την περσινή σεζόν, έτσι όπως χάσαμε το ευρωπαϊκό και αυτό έτσι κάπως...
0: Δεν νομίζω, Μάρκο, δεν νομίζω, Μάρκο, ότι έχει ξενερώσει ο κόσμος επειδή χάθηκε το ευρωπαϊκό έτσι όπως χάθηκε πέρυσι.
4: Είναι τελευταίο. Ήταν σοκαριστικό.
0: Εκείνη τη στιγμή είναι.
4: Ήταν σοκαριστικό, αλλά ναι, φέτος νομίζω ναι, δεν είναι τόσο λόγος.
0: Το θυμάται αυτό ο κόσμος. Το θυμάται ναι, βασικά, το αλλά θυμάται, δεν είναι λόγος.
4: Δεν το ξεχνάς, ναι, αλλά ναι, σωστά, ναι, συμφωνούμε.
5: Τώρα, να πάμε στο ποδόσφαιρο, επειδή ακούω, άκουσα και το προηγουμένο στον Τάσο για τον Αλεξίου που είπε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, στο κομμάτι των κεντρικών αμυντικών, έχουμε τον Αλεξίου σαν αξιόπιστη λύση, αλλά είναι αριστεροπόδαρος. Και αν υποθέσουμε ότι παίζει Αλεξίου με Μουκουντή, ωραία. Αλεξίου με Ρέλβας όμως δεν μπορεί να παίξει.
2: Καλά, και αυτό είναι γιατί... λίγο στο μυαλό μας. Δηλαδή, πώς μπορούν να παίζουν δύο δεξιοπόδαρε. Mm. Γιατί να μην το κάνουν και δύο αριστεροπόδαρε. Απλά το έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια.
5: Δεν έχει γίνει όμως.
2: Ο Ολυμπιακός το κάνει λίγο με πυρόλα και κάρμο.
0: Βέβαια.
5: Ναι, αλλά δεν ξέρω, του πέτυχε, δεν θυμάμαι. Δηλαδή...
0: Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι.
5: Τέλος πάντων, εντάξει, έχουμε μέλλον, έχουμε πάρα πολύ.
2: Το βασικό είναι να παίξει και λίγο Αλεξίου και να παίξει και σε παιχνίδια, θέλω να πω, που ξέρεις, όχι κυπέλλου. Επειδή ναι, στο κύπελο έχει και η ΑΕΚ την μπάλα συνέχεια, με τον Πανεσσαρκό έξω αυτό, να δεχτεί λίγη πίεση.
5: Πω, επειδή εσύ το θέμα το ξέρεις καλύτερα, ο Αλεξίου έχει, τον έχουμε πάρει από την Ίντερ με ψυχιόν αγοράς.
4: Σωστά.
5: 3 εκατομμύρια, εάν θέλουμε ας πούμε, δίνουμε 3 εκατομμύρια και μας αρέσει τον κρατά.
4: Ναι.
5: Και, υποχρεωτική νομίζω είναι οι οψυχιόνες, δεν είναι.
4: Ναι.
5: Μπράβο. Υπάρχει όμως και το άλλο, ότι αν η Ίντερ τον θέλει πίσω, θα δώσει στην ΑΕΚ 3 εκατομμύρια συν κάτι παραπάνω και θα τον πάρει πίσω. Δηλαδή, λέμε καμιά φορά...
4: Ναι, το buyback, το δικαίωμα επαναγοράς που λέμε, ναι.
5: Ναι, και βάζω εγώ τον Φιλιππάνη, η χρονιά αυτή παίξε αρκετά παιχνίδια Αλεξίου και πάει καλά. Mm-hmm. Και αρέσει την Ίντερ. Το χάνουμε τον παίχτη.
4: Ναι, τον χάνεις γιατί σου λέω, έχεις εσύ την οψιόν αγοράς και έχουν αυτοί δηλαδή, το δικαίωμα να τον αγοράσουν ξανά.
5: Και αυτό το δίλημα, δηλαδή όμως πρέπει να ξέρω το πάει εφόσον θεωρεί ότι είναι πολύ καλός.
0: Μήπως να μην τον βάζει να παίζει πολύ, μήπως.
2: Ναι. Το καλοκαίρι το έλεγα αυτό.
5: Δηλαδή κάπως, δηλαδή...
0: λίγο, ναι.
2: Ξέρει τι κάνει ο Νικολίτς. Ξέρει τι κάνει ο
5: Νικολίτς. Λάω, να μην ξυπνήσουν οι Ιταλίκοι.
2: Πάντως Μάρκο αυτό ισχύει για ένα χρόνο να ξέρεις, έτσι.
4: Ναι, γιατί είναι μόνο ετής ο δανεισμός.
5: Ναι, γι' αυτό το χρόνο λέω, ναι. Τώρα, για τις άλλες θέσεις που λέμε ότι δεν έχουμε πίσω, ας πούμε, από το Ρώτα, και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση ότι δεν έχουμε ένα μπακ, ας πούμε...
4: Πρέπει κάθε χρόνο να έχουμε μία θέση για την οποία θα μας τρώει λίγο. Δηλαδή θα λέμε...
0: Ναι, να ασχολείσαι, ρε παιδί μου.
4: Το είχαμε με τον αριστερό μπακ,
5: τώρα
4: το έχουμε με τον δεξί μπακ.
0: Δύο χρόνια με τον αριστερό.

0: των ακραίων μπακ δεν δίνουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία για να γίνουν υπερβάσεις. Δηλαδή, πώς να το πω διαφορετικά, ότι άμα είναι να σκάσουμε κάπου λεφτά, σου λέει να τα σκάσουμε για τα χάφ, ας πούμε, παρά να τα δώσουμε στα ακραία μπακ.
1: Επειδή ο Νίκολιτς ουσιαστικά δεν παίζει με άκρα.
0: Ακριβώς.
1: Και τα μπακ συγκλίνουν. Βέβαια, από τα αριστερά τον Πίνιο το χρησιμοποιεί πιο πολύ, παρόλο δεν έχει καλές έντρες.
0: Ναι.
1: Το χρησιμοποιεί πιο πολύ, ας πούμε, σαν επιθετικό μπακ, λίγο και σαν εξτρέμ. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Αλλά όπως και να το κάνει, στη θέση του δεξιού μπακ έχουμε μια ανασφάλεια, μακάρι να πάρουν όλα καλά. Ο Γκατσίνοβιτς, εντάξει, βοηθάει στο επιθετικό κομμάτι σαν μπακ, δεν λέω. Και δημιουργικός και προχθές στο Βόλο είχε βγάλει κανένα δύο καλές κάθετες.
2: Ναι, αλλά αμυντικά είναι το θέμα, Μάρκο.
1: Αυτό είναι.
2: Πολύ μεγάλο θέμα.
1: Τώρα θα δούμε. Όσο για το που λέμε μεταξύ Μπρινιόλου και Στερακόσκια, παιδιά, εγώ νιώθω ασφαλής όποιος και να παίζει. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Στερακόσκια πέρσι έδωσε, δηλαδή αν μου πεις ποιος ήταν ο πιο πολύτιμος παίχτης της ΑΕΚ πέρσι, εντάξει. Σίγουρα ο Ρώτα, ο Μουκουντή, ο Ρέλβας, ο Πινέδα, ο Μαρίν βγάλανε ένα πρωτάθλημα χωρίς μισή απουσία που λένε. Αλλά ο Στρακόσια με τα τρία πέναλτι που είχε πιάσει μέσα στη σεζόν έδωσε στην ΑΕΚ 5 βαθμούς, δηλαδή όσοι έκρυβε για το πρωτάθλημα. Για μένα ήταν ο πολυτιμότερος, πέρα από τη γενική του εικόνα. Ας πούμε ο Στρακόσια πέρυσι ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης με τα τρία πέναλτι που είχε πιάσει. Μου θύμισε πάνω, αν το θυμάσαι, την εποχή του 89 με τα τέσσερα πέναλτι που είχε πιάσει ο Οικονομόπουλος
0: τότε. Σωστά.
1: Ναι. Σωστά. Λοιπόν, όλα αυτά δεν με κάνουν δηλαδή να προβληματίζομαι για το ποιος θα είναι από τους δύο. Ούτε νομίζω θα θεωρήσω ο Μπρινιόλι αντικειμένο τον εαυτό του. Γιατί ο Μπρινιόλι τόσα χρόνια ούτε έχει στραβώσει καθόλου που κάθεται πάκο και είναι και μια χαρά.
0: Και είναι εξαιρετικό παιδί και επαγγελματία, ναι. 100% και εξαιρετικό παιδί.
1: Το συμβόλαιο του λύγει φέτος.
0: Του Μπρινιόλι νομίζω.
1: Ή το άλλο καλοκαίρι.
0: Φέτος. Του Μπρινιόλι νομίζω φέτος, ναι.
2: Έγινε, Μάρκο.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα συνεχίσουμε.
2: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Είμαι στους αισιόδοξους πάνω. Πιστεύω ότι θα πάνε καλά και για το πρωτάθλημα.
0: Μακάρι.
2: Λοιπόν, γεια σου, Μάρκο. Καλό ξημέρωμα. Τώρα φέτος λέγει.
0: Φέτος λέγει.
2: 30 Ιουνίου του 27.
3: Πάνω.
0: Τριετές. Ναι.
3: Ημιτελικά τσουλούει πρωτάθλημα. Ρωτάει, φίλες.
0: Ημιτελικά τσουλούει πρωτάθλημα, Θα με βρίζει ο κόσμος, αλλά θα πω πρωτάθλημα.
3: Ναι, για να παίξει και τον χρόνο τσουλού.
2: Εγώ τα ακούω.
3: Και να πάρει το πάρει μετά.
2: Έχει. Εντάξει, είναι και λίγο υποκειμενικό αυτό, ρε παιδί μου.
0: Το να πας ημιτελικά τσουλού, θα γράψει ιστορία, θα το θυμάσαι για πάντα, θα λες. Εντάξει, και το να πάρει ένα back-to-back πρωτάθλημα, σε καθιερώνει στο Champions League όμως να πας ξανά του χρόνου του Champions League κτλ. Το πέρυσι το αντίστοιχο ερώτημα ήταν τελικό conference, πρωτάθλημα. Πάλι πρωτάθλημα, λέγω εγώ.
3: Το λέγεις.
0: Πρωτάθλημα, λέγω.
3: Ναι.
0: Εντάξει, αν ήταν όμως να το παίρναμε, θα σου λέγα conference.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε Σπύρο Σεφ. Και ο Κούμαν λέει το έκανε κάποια στιγμή με Φαντάικ και Φαντερβέν. Ο Φαντάικ δεξιοπόδαρος είναι.
2: Και αυτό που λέει ο φίλος εδώ για Έλτερ Λόπες και Τσιγκρίνσκι.
0: Είχε γίνει.
2: Είχε
0: ναι.
2: γίνει, το είχε θυμάμαι γίνει,
0: και εγώ. Ναι. Τον είχε βάλει σε δύο μάτς. Να παίξει center back το Λόπες.
3: Στη μεταπινέδα εποχή, ποιον θεωρείς ηγέτη της ΑΕΚ? Δυσκολεύομαι, λέει ο φίλος, ανάμεσα σε Γιώβιτς, Μαρίν, Μάγερ.
0: Εντάξει, ο Μάγερ είναι πρώτο του σεζόν. Έχει πάντως τα στοιχεία και αυτό που βλέπουμε από αυτό τον παλάτο ποδοσφαιριστή για να γίνει ηγέτης, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Το όνομα είναι ο Γιώβιτς. Έτσι, αυτή τη στιγμή δηλαδή που σε οδηγεί και που κάνει και το κλικ και
2: το τα σημείο αναφοράς.
0: Είναι το σημείο αναφοράς, ναι. Απλά νομίζω ότι ακόμα και για την περσινή σεζόν που λέμε για τον Πινέδα, που οπωσδήποτε για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης της τριετίας στο πρωτάθλημα, όχι μόνο για πέρσι, ναι. Ο Πινέδα. Και επειδή λέγαν και τα παιδιά πριν για τον MVP, άλλος είπε το 300 και ένας φίλος διαφωνεί, τώρα έχει περάσει το μήνυμά του, που είπα για Μουκουντή και Ρέλβας. Ότι οδήγησαν την ΑΕΚ, δεν είπα ότι οδήγησαν την ΑΕΚ, ήταν όμως και αυτοί το καλύτερο, το πιο αξιόπιστο δίδυμο στόπερ στο πρωτάθλημα πέρσι. Όλοι την οδήγησαν την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.

0: Μόλι παιδιά, δηλαδή η ομάδα του Νίκολιτς είναι ομάδα. Δεν έχει έναν παίκτη, δύο παίκτες που να πεις ότι αυτοί είναι που κάνουν τη διαφορά.
1: Και όταν δεν ξεχωρίζεις σε κάποια ομάδα πιο πολύ κάποιον, μάλλον είναι προπονητής.
0: Ακριβώς, είναι προπονητής. Ο MVP ήταν ο Νίκολιτς καταρχάς, δεν το συζητάμε αυτό. Την καλησπέρα και στο, η καλημέρα, εν πάση περιπτώσει, και στο φίλο από την Ατλάντα για τα, που μας ακούει και τα καλά του λόγια.
1: Πάμε σε ακόμα έναν
2: πριν. Πάμε.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι, ταξιάρχη.
2: Γεια σου, ταξιάρχη.
3: Καλησπέρα. Ταξιάρχης από Μυτιλίνη, φίλος της ΑΕΚ.
0: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Πάνο.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Λοιπόν, εντάξει, εγώ πρώτα να πω για τον μπάσκετ. Μετά από 2,5 εβδομάδες που είχαμε να δούμε ΑΕΚ, ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, δυνατό. Δεν γίνεται να μην καρδιοχτυπήσουμε, δηλαδή, για όνομα.
1: Εντάξει, ναι, αλλά το πίπερο αυτό. Τώρα, αν είναι 30, θα βαριώσουν.
3: Γι' αυτό έχουμε γίνει ΑΕΚ. Για να ζούμε τέτοιες στιγμές.
1: Έτσι.
3: Πραγματικά, λοιπόν. Εντάξει. Δύο θετικά και δύο αρνητικά. Το ένα θετικό είναι ότι η ομάδα κέρδισε σε ένα μάτς που νομίζω ότι ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εκείνη. Τη φάνηκε να το ήθελε περισσότερο.
2: Μόρα, στο τέλος ήταν λίγο μπάσκετ αλάνας. Δεν ξέρω, το ήθελε περισσότερο. Ναι, ναι. Στο τέλος και οι δύο ομάδες, δηλαδή, οι άμυνες είχαν πάει περίπατο.
0: Στο κάτι τέλος, πολύ συνήθες στο τέλος, το BCL, ναι, το μπάσκετ, ναι, ναι, ναι, αλάνας που λες.
3: Στο τέλος, Νίκο, η ΑΕΚ τους έλεγε, ελάτε, κερδίστε με, ελάτε. Ο Λεκαβίτσιος έκανε τρία λάθη, τρεις σερί επιθέσεις. Τους έλεγε, ελάτε. Αλλά κάναν αυτή την κουτουράδα στο τέλος που είχαν όλο το χρόνο και αντί να παίξουν με τον χρόνο, κάναν επίθεση και μας δώσαν την επίθεση και βάλαμε το καλάθι με τον Ερτέλ. Ο οποίος Ερτέλ στο 10%, ο τύπος βγάζει
2: ποιότητα.
3: Ναι.
2: Η ποιότητά του ξεκυλίζει, φαίνεται, κάνει μπαμ στο παρκέ.
1: Και με τρομερή χωρίστρα. Ναι.
2: Φοβερή, ε.
1: Τα παρατηρώ εγώ. Αυτά που μου λείπουν, τα παρατηρώ.
2: Ζηλεύεις, ε.
1: Ναι.
3: Εντάξει. Εγώ είμαι αισιόδοξος για την ομάδα. Είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι μια ομάδα που έχει κάνει προετοιμασία με 8-9 απουσίες, μέσα στην προετοιμασία, με τραυματισμοί, με παίκτες να μην έχουν έρθει ακόμα, με τώρα 4 παίκτες ήταν έξω. Όχι 4-3 ήταν σήμερα ο Κατσίβελης. Θέλει χρόνο, θα γίνουν κακές εμφανίσεις, θα γίνουν κακά αποτελέσματα. Να δούμε. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα στο BCL. Έχουμε ένα τεράστιο στόχο φέτος στο NBA Europe. Να πάρουμε το BCL για να μπούμε στο NBA Europe, γιατί ξέρω ότι αυτός που θα πάρει το BCL, ναι, θα είναι του χρόνου τουλάχιστον.
0: Ναι. Εκεί θα μιλάμε πολύ διαφορετικά, ταξιάρχη πλέον. Εκεί, θα αλλάξει στάτους, βέβαια.
3: Ναι. Και γι' αυτό για μένα είναι λάθος η νοοτροπία του κόσμου. Έχει πάρει μια τεράστιο λάθος αυτό που έχει κάνει ο Αγγελόπουλος. Τεράστιο όμως. Για μένα είναι πολύ κακή απόφαση. Αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής, άμα δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο, αυτός που θα πληγωθεί δεν θα είναι ο Αγγελόπουλος. Για μένα είναι η ΑΕΚ.
1: Πάντως, από ό,τι καταλάβαμε, ταξιάρχη, μέσα από τη βδομάδα, από τις δηλώσεις την προηγούμενη βασικά, δεν ήταν απόφαση. Ναι.
0: Δεν είχε επιλογή.
1: Ναι.
3: Ναι, δεν έχει επιλογή.
0: Και πάλι, okay, βέβαια δεν αρκεί αυτό για τον κόσμο.
1: Καλά, ναι,
0: σε αυτό που, ναι, θα δει για να του χρυσώσει το χάπι. Αλλά έχει δίκιο και ο ταξιάρχης ότι για την ΑΕΚ πας, τους, ναι, άλλους, ναι, στο γήπεδο.
3: Η ΑΕΚ στο τέλος θα είναι κερδισμένη ή χαμένη. Ούτε ο Αγγελόπουλος είτε κανένας. Δηλαδή οργανωμένοι σήμερα έπρεπε να πάνε. Να στηρίξουν την ομάδα ή στα πιο δύσκολα παιχνίδια. Γιατί, okay, δεν θες γεμάτη έδρα για να κερδίσει τη Σαλόν. Μετά όμως θα έρθει ένα παιχνίδι που είχε με τη Μάλαγα.
0: Εντάξει, και αυτή πρέπει όμως, όταν έχεις κάτι το οποίο σε έχει ενοχλήσει, πρέπει με κάποιο, ναι, τρόπο να εκφράσεις τη δυσφορία σου. Δηλαδή, ξέρεις, πρέπει να τα βλέπουμε και από τις, ναι, πλευρές, πλευρές, ναι, και από την πλευρά του κόσμου. Γιατί και από το να πας να βρήσεις τον Α ή το Β ή το Ε, είναι καλύτερο να πεις
3: όχι,
0: δεν
3: όχι,
0: πάω
3: όχι,
0: γιατί, ρε παιδί μου, δεν με καλύπτει αυτό που έγινε, δεν μ' αρέσει αυτό που, δεν το γουστάρω αυτό που έγινε. Εντάξει, στην πορεία μπορεί να διαφοροποιηθεί.
3: Αμά δεν γουστάρεις, δεν πας. Δηλαδή θυμάμαι πολλά παιχνίδια που και σε άλλες ομάδες που οι οπαδοί πηγαίνουν και βρίζαν. Αυτό είναι λάθος. Να μην πας άμα δεν είσαι ευχαριστημένος. Απλώς θεωρώ ότι στην Ευρώπη τουλάχιστον πρέπει να πας για την ίδια την ομάδα, για την ΑΕΚ. Και είναι και ένα τμήμα που για μένα είναι το μεγαλύτερο τμήμα στην ιστορία της ΑΕΚ, υπό την έννοια ότι σου έχει φέρει 3 ευρωπαϊκά, έχει πετύχει για μένα το μεγαλύτερο. Η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ, γιατί έφερε το μπάσκετ στην Ελλάδα. Οκ, okay, μετά ήρθε και ο Άρης του Γκάλι, μετά ήρθαν και όλες οι άλλες οι ομάδες, οκ. Okay. Αλλά για μένα η ΑΕΚ έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Πώς είναι ένα μεγάλο σωματείο η ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά ξέρεις, δεν μπορείς να μένεις μόνο με την ιστορία. Έτσι.
3: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Φυσικά και ισχύει αυτό που λες. Και η ιστορία δεν ξεκινάει ούτε το 80 ούτε το 90.
1: Ωραία, ταξιάρχη.
2: Να είσαι καλά.
3: Για το ποδόσφαιρο.
1: Ατάκα, ατάκα.
2: Δευτερόλεπτα, γιατί πρέπει να πάμε σε break.
3: Ωραία. Πολύ δύσκολο παιχνίδι πάνω το παιχνίδι του Σαββάτου. Όφι για μένα είναι μια ομάδα πλέον που μπορούμε να λέμε τα παιχνίδια του τα φετινά ντέρμπι. Και το έδειξε και στην Ευρώπη, το έχει δείξει και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για μένα είναι ερωτηματικό η κατάσταση της ομάδας μετά από 3 εβδομάδες διακοπή. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Ταξιάρχη.
1: Παιδιά, δεύτερη φορά ήταν. Τα μετράω για Ταξιάρχη.
2: Όγδοη, λέει ο άλλος εδώ, υπερβολικός.
1: Δεύτερη.
2: Τώρα έχει Άρη ΣΑΕΚ, το Σάββατο.
1: Μπάσκετ, ναι.
2: Άρη ΣΑΕΚ, καπάκια ΑΕΚ Μύκονος, γιατί δεν έχει BCL ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα, είναι το γνωστό κάθε 2 εβδομάδες και παίζει εντός έδρας με. Αυτό είναι καινούριο τώρα, Φρούτο. Δεν την έχω ξαναδεί αυτή την ομάδα. Έχει κάτι τέτοιες στις διοργανώσεις. Adverb Giants.
1: Είναι γίγαντες αυτοί.
0: Θα δυσκολευτούμε.
2: Και με το αστείο του Μανώλη Μουσουράκη μπορούμε να πάμε σε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ιδιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ναι.
5: Καλημέρα, Διονύση.
4: Καλημέρα.
5: Το Βαγγέλη σε μένα.
4: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
5: Ναι, σε ακούω καλά.
4: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
5: Ναι, ναι, σε ακούω.
4: Και εγώ σε ακούω.
5: Ναι, εδώ είμαι.
4: Και
5: με
4: εγώ
5: ακούς?
4: Εδώ είμαι. Ναι, σε ακούω.
5: Με ακούς?
4: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς?
5: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
4: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Βαγγέλη.

0: Δεν σε κάνει ιδανική αργή. Γιατί που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές, τους τηλεθεατές, λέω ρε. Τι λέω, ρε. Τι είμαι μεθυσμένος, είμαι προϋπλή. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρξει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ, στο σπορ. Στο σκορ, το του άρεσε, του άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτσια ή πετάνε νεράτσια.
0: Του άρεσε αυτό. Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Εκομπλάρο ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
2: Έλα τώρα, Νίκο, ελάς να πούμε, μίλα ανοιχτά, να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
0: Κομπλάρο.
3: Εμένα ναι.
0: Ο άλλος θέλει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
4: Υγιένατε.
0: Αυτός είναι.
4: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
0: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα. Την καρδέλα, την γιακαρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
4: Δύο, τρία.
0: Λέει Δαπρόντεστορφ Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει Δαπρόντεστορφ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
5: Ναι. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος. Και ο Μίλκος και ο Μίλκος στον Ντόγλ.
6: Έχει πάει ο Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε σε πέρα μέσα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Αρκετοί παίχτες πάνω από την παίχτη του Άρη. Με τον Δίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Θα κάνει το σουτ. Out η μπάλα.
7: Άστι, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκόλ από τα αποδυτήρια.
8: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
9: Έκανα τρύπουλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
8: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολιμάνι.
9: Δεδρολίμανο.
8: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
10: Με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
11: Κάτι έχει χαλάσει. Μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
10: Αυτό πρέπει να κάνω.
11: Μάσε στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως πρέπει να ξαναπες από την αρχή.
10: Πρέπει να κάνω ένα ριμπούτ.
11: Ναι, ναι.
12: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
13: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
14: Εδώ θα σταθούμε.
13: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.
16: She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond.
17: Εδώ είμαστε πηγούμενοι στο Πρεφέμεν 4,6 After Review, Πάνος Λούπος, Νίκος Ράλης, Μαλούς Μουσουράκης. Ξέρεις ότι θα είμαστε 5, θα λέω ονόματα για κανένα ημίωρο. Θα περνάει το ημίωρο. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, ερώτηση. Επειδή είσαι και 11 χρόνια διευθυντής Ορδοσπορ.
18: 15, από το 11.
17: Από το 11, όχι 11, από το 11.
18: Από το 11, ναι.
17: Λοιπόν, 20, καλύτερη.
18: 25 συνολικά τα, από το 11 διευθυντή σύνταξη.
17: Από το 11, άρα έχει ζήσει τα πάντα όλα αυτά τα χρόνια. Και τα κακά και τα καλά.
11: Πραγματικά τα πάντα.
17: Χειρότερη και καλύτερη στιγμή.
11: Για το χειρότερο είναι καλά.
18: Το χειρότερο είναι το εύκολο.
11: Ναι, αυτό πήγα να πω.
18: Το χειρότερο ήταν το βράδυ του Πανθρακικού. Εκεί δηλαδή ήταν και θέμα υγείας. Να το πω και έτσι, γιατί δεν ένιωσα καλά και είχα μια δυσκολία βγαίνοντας από το γήπεδο και έπρεπε λίγο να ηρεμήσω αφού έπεσε ένα κλάμα τότε και πολύ στεναχώρια για να πάω για να βγάλω και το πρωτοσέλιδο, γιατί εκτός των ερωτών πρέπει να βγάλω
17: και αυτό, είναι και δουλειά μετά, ναι.
18: Υποβιβασμού ουσιαστικά. Επομένως ήταν το βράδυ με τον Πανθρακικό και εντάξει, ήταν μετά φυσικά και το μάτς με τον Ατρόμητο, αλλά
11: είχε τελειώσει,
18: το, είχε τελειώσει η ιστορία και όλο το ψυχολογικό αυτό που περάσαμε το βράδυ του Πανθρακικού. Και θέλω να σου πω ότι εκείνο το βράδυ 4-5 άτομα δεν φύγαμε την εφημερίδα, φύγαμε 7 η ώρα το πρωί. Δεν μπορούσαμε να σηκωθούμε από την
17: καρέκλα.
18: Δεν μιλάγαμε. Περισσότερο πίναμε.
17: Καρά.
18: Περισσότερο πίναμε.
17: Είχαμε βάλει καρά.
18: Όχι, βλέπαμε παλιά μάτς της ΑΕΚ στο YouTube. Αυτό είναι το χειρότερο. Τώρα το. Ξέρεις, πάντα τα χειρότερα σημαίνουν περισσότερο στο μυαλό, να ξέρεις. Καλύτερο. Εντάξει, είναι πολλές οι ωραίες στιγμές. θυμάμαι χαρακτηριστικά το γκολ του Γιακουμάκη στο Καραϊσκάκη. Που ήμασταν λίγο...
11: Γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα πει πρώτο αυτό. Αλήθεια, αυτό σκεφτόμουν. Ναι, σκεφτόμουν ότι θα πει αυτό.
18: Ήταν λίγο. Δηλαδή, δεν είχαμε μια κάμερα στην εφημερίδα. Ήταν λίγο κωμικό το πώς κάναμε σαν αλόφρονες μέσα στους διαδρόμους εφημερίδες και πέφταμε ένας πάνω στον άλλον με τον κορδί κουμάκι. και το τι λέγαμε, ξέρω εγώ. Και είχαμε πέσει σε μια φάση όλοι ο ένας πάνω στον άλλον. Σαν να ήμασταν η ομάδα, ας πούμε, και να πανηγυρίζαμε κάπως. Αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά.
17: Εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημα και το καλό και το κακό από την ίδια από την άλλη πλευρά του νομίσματος που λέμε, όταν συνδυάζεις επάγγελμα και ξέρεις, μια αγάπη.
18: Εντάξει, κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Προσωπικά, καλός ή κακός, δεν το κρύβω. Πιο πολύ βάζω πάνω το πάθος και την αγάπη για την ΑΕΚ. Και δευτερευόντως το κομμάτι το επαγγελματικό. Αυτό μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι δεν πρέπει να είναι έτσι. Αλλά.
17: Απλώς μήπως μερικές φορές πλέον ασυναίσθητα το επαγγελματικό, όχι εσένα μόνο, γενικότερα ξέρεις, κατευνάζει λίγο την όποια.
18: Κοίταξε, ξέρεις, κατευνάζει. Τι κατευνάζει, όχι, δεν το κατευνάζει.
17: Όχι.
18: Εγώ περισσότερο λίγο τη διαχείριση της στεναχώριας μετά από τις δύσκολες στιγμές έχω κάπως καταφέρει να χαλιναγωγήσω, να το πω έτσι. Οπότε έγινα πατέρας, γιατί είπα, φίλε, έχεις παιδιά, ας πούμε. Γιατί υπήρχαν τώρα μάτς που ήταν στο 85, στο 86 και έβγαινα έξω από το Ολυμπιακό στάδιο, ας πούμε, για να μην τα βλέπω τα τελευταία λεπτά από την αγωνία. Τι χτύπαει η καρδιά μου και έλεγα, όπα, κάτσε κάπου, ηρέμησε. Τώρα.
17: Και περιβάλλοντα χώρο 10 χιλιόμετρα.
18: Ναι,
17: αν φύγεις.
18: Εντάξει, δηλαδή.
17: Δεν βρίσκει την επιτροφή μετά.
18: Και στεναχωριέμαι το βράδυ που θα έρθει το κακό. Ας πούμε, το επόμενο πρωί λέω, εντάξει, πάμε πάλι ξανά, ναι. Κοιτάμε μπροστά. Αλλά εντάξει, εκείνο ήταν πολύ extreme, παιδιά. Ήταν υποβασμός και μάλιστα. Τι λέμε τώρα σε πρώτη εκπομπή. Αλλά δεν το περίμενα ποτέ. Δηλαδή τη μέρα με τον Πανδρακικό, ο οποίος μου λέγε κάτι, του λέγα είστε με τα καλά σας. Ρε.
17: Ναι.
18: Θα νικήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει. Που ήξερα τι συμβαίνει στην ΑΕΚ και ότι ήταν θαύμα εκείνη τη χρονιά που έφτανε και το Πούλμαν στο γήπεδο. Να σου πω την αλήθεια. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα δηλαδή θα είχε εγκαταλείψει. Θα είχε βαρέσει διάλυση πολύ πριν. Ενώ ήξερα την κατάσταση, δεν. Είχα άρνηση στο να πω ότι θα πει όχι, λέω αποκλείεται να πέσει.
17: Μα και είχε πρόβλημα με το να σφραγίσει εισιτήρια, με τον Όφη θυμάμαι να μάθει.
18: Είχε πολλά.
11: Τα βασικά.
18: Είχε πάρα πολλά. Μέχρι και Παγκάρι είχε βγει σε μάτς Κυπέλλου με την Καβάλα, το θυμάσαι, για να μαζευτούν κάποια χρήματα να. Τέλο πάντων.
17: Η Adverb Giant.
11: Το είδα. Εσύ φίλο σου είναι.
17: Φίλο μου, ωραίο. Συμβολίζει ότι το βέλικο μπάσκετ έχει κάνει γιγαντιαία βήματα.
18: Έτσι.
17: Αυτά και κόβω μόνο μου, λέει ο φίλο. 2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε κοσμάκι να περιμένει, οπότε προχωράμε. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
3: Είμαι κι εγώ ένας από τον κοσμάκι που έχετε να περιμένετε, παιδιά. Σας είχα πάρει την πρώτη μέρα που ξεκινήσατε σαν εκπομπή.
11: Το όνομά σας?
3: Αχιλλέας λέγομαι. Είμαι και. Λοιπόν, ο νεαρός μου Ζουράκης, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι μικρότερος πουλί από μένα. Εγώ είμαι 60 χρονών.
17: 33.
3: Τι σε κάνει, αγουράκι μου, να λες έναν τερματοφύλακα κίπερ σε μια αναφορά του λόγου σου, από ότι στα ελληνικά έχουμε μάθει τη λέξη τερματοφύλακας και θα βάλω και στο μπάσκετ μετά, δεν είναι προσωπική μου ομφή κατά του προσώπου σου.
17: Ναι.
3: Γιατί ρε παιδιά αμερικανιάζεστε?
17: Γιατί βγήκες έτσι καζωμένος τώρα?
3: Γιατί θα με απαντήσεις και μετά θα σε πάω λάολο άφου θες έτσι να το πάμε αστεία.
17: Τι να σου πω.
3: Εγώ για να σπάσω
11: θα σε καζώσει τώρα και μετά θα σε πάει χαλαρά. Έλα πάντα τώρα.
3: Εγώ σε ρωτάω γιατί αμερικανιάζεις.
17: Έτσι μιλάω, ξέρω εγώ. Μου βγαίνει αυθόρμητα.
11: Λέμε μωρέ.
17: Έχω και άγγλους φίλους.
11: Έχει καθιερωθεί, λέμε
3: γκολ. Η καταγωγή σου όπου είναι.
17: Εσύ το offside πώς το λες? Ότι ήταν εκτεθειμένος.
3: Όπως το ξέρω, offside.
11: Δεν λέμε goalkeeper.
18: Τώρα δεν ξέρεις τι ταιριάζει.
11: Δεν λέμε goalkeeper.
18: Με φωνή Μελισανίδη.
17: Έχω πει goalkeeper εδώ μεταξύ σήμερα.
11: Δεν το θυμάμαι. Ναι, εντάξει.
18: Ξέρεις τι ταιριάζει με φωνή Μελισανίδη. Λονδρέζος είσαι που έχει πει ο Μελισανίδη. Το έχεις ακούσει αυτό.
17: Λόρδ είστε.
11: Και το μπάσκετ πώς να το λέμε, καλαθοσφαίριση.
17: Σωστό, καλαθοσφαίριση.
3: Μπάσκετ, καλαθοσφαίριση, μπάσκετ. Έτσι πώς το έχεις μάθει. Δηλαδή εσύ από την πρώτη μέρα. Κάτσε αγόρι μου τώρα. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησες να ακούς αθλητικά. Άκουσε τη λέξη τερματοφύλακα.
17: Κίπερ, κίπερ, εγώ μια ζωή.
3: Κίπερ.
17: Έτσι μάθανε οι γονείς μου. Κίπερ.
3: Άνταξα μεγάλο στο Λος Άντζελες, άλλο αυτό. Συγγνώμη τότε.
17: Λόρδος.
18: Λόρδος, Λόρδος.
3: Εκεί πάω πάσο.
17: Ναι.
3: Εκεί πάω πάσο. Τώρα, αυτά που άκουγα πριν για την ΑΕΚ, να τα φέρετε στους τωρινούς φιλάθλους. Εγώ είμαι Ολυμπιακάκης, παιδιά. να τα φέρετε στο σκορινός, για να μην ξεχνάει τα παιδιά αυτά, γιατί είναι παιδιά προφανώς που αντιδρούν έτσι, πού ήταν η ΑΕΚ και πού έφτασε, και μιλάω για τον μπάσκετ. Επειδή εγώ ήρθα τα καλά χρόνια πάνω στο Σαλονίκη με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ο Άρης ξέρετε γιατί έγινε μεγάλη ομάδα? Δεν έγινε γιατί είχε τον Γκάλι και τον Γιαννάκη. Ξέρετε γιατί?
18: Πείτε εσείς. Εμείς είπαμε ότι δεν ξεκίνησε η ιστορία από τον Άρη, ξεκίνησε από την ΑΕΚ. Αλλά πείτε εσείς.
3: Όχι, άλλο θέλω να πω, δεν κατάλαβες. Mm. Ο Άρης έγινε μεγάλη ομάδα γιατί είχε δικούς του οπαδούς. Μπασκετικούς οπαδούς. Mm. Δεν τους ενδιέφερε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτοί που μπαίναν μέσα, εγώ 4 χρόνια πάνω σπουδάζα, δεν είχαν καμιά σχέση με το ποδοσφαιρικό.
18: Εντάξει, τους έφτιαξε τους οπαδούς μπασκετικούς. Έφτιαξε μπασκετικό κοινό.
3: Ο Άρης, κακά τα ψέματα, άμα δεν ζεις στη Σαλονίκη απάνω, δεν μπορούσε να καταλάβεις αυτά τα ντέρμπι, τα μεταξύ τους.
18: Εννοείται, τώρα, ισχύει ότι είναι τεράστιο ντέρμπι και ειδικά εκείνη τη δεκαετία στο μπάσκετ ήταν το ντέρμπι. Αλλά θέλω να πω ότι όπως συνέβη μετέπειτα και με τον Παναθηναϊκό, γέννησε μπασκετικούς οπαδούς γιατί έφτιαξε μια αυτοκρατορία, έτσι, και πολύ μεγάλη ομάδα.
3: Σας λέω, παιδιά, κάτι. Οι οπαδοί του Άριος δεν ήταν αυτοί που πηγαίναν και στήριζαν και τον ποδόσφαιρο. Μα θέλετε στην πορεία, μα αρχικά. Εγώ έβλεπα αυτό το 84, 85, 86. Τώρα όσον αφορά για το Φιλαράκο που είπε ότι μετά την ΑΕΚ ο Άρης ήταν που έφερε το μπάσκετ στην Ελλάδα που το αγάπησε, ίσως είναι προφανώς νεαρός το παιδί, μην ξεχνάει ότι υπήρχε και μια τετραετία χρυσή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που μεσουρανούσαν όταν το κύπελλο των αθλητηριών γινόταν σε τελική φάση των 6 ομάδων.
18: Εντάξει, είπε ο άνθρωπος και είναι σωστό ότι
3: ναι,
18: το πρώτο.
3: Όχι, το
18: γνωρίζει και είπε ότι το πρώτο ευρωπαϊκό το έφερε το 68 η ΑΕΚ. Και έχει σημασία γιατί ήταν και όλοι οι Έλληνες παίχτες.
3: Για να πάει μια ελληνική ομάδα να προχωρήσει τότε με τα δεδομένα εκεί.
18: Εννοείται.
3: Όπως ήταν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, που ήταν το κύριο πρωταθλητή, ήταν αδύνατο έστω και να φτάσει στους 6. Αλλά όσον αφορά αυτό το πράγμα με την ΑΕΚ, δηλαδή ο Άρης και η ΑΕΚ, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, πώς είχαν μια ζωή το παλιντεσπορ, δύο ομάδες. Και το μοιράζαν. Δηλαδή για 6 μήνες, για 3 μήνες, δεν μπορεί να δεχτεί ο παδός της ΑΕΚ μια άλλη ομάδα που θα τον δώσει και ένα ηλίκιο, από ό,τι ξέρω, Βαρβάτο. Δεν είναι κακό.
17: Αυτό το κάνει λίγο χειρότερο στον κόσμο.
3: Ορίστε.
17: Αυτό το κάνει και λίγο χειρότερο στον κόσμο, στο μυαλό του κόσμου.
3: Αλλά ο κόσμος δεν βάζει τα λεφτά, τα βάζει ο Αγγελόπουλος.
17: Δεν πάει έτσι.
18: Και ο κόσμος όμως.
17: Η ομάδα έχει, ο κόσμος
3: είναι.
18: Μισό λεπτό τώρα. Και ο κόσμος έχει το δικαίωμα να μην του αρέσει κάτι.
3: Ναι, αλλά να σκεφτεί όμως ο κόσμος, άμα θέλει να προστατεύσει την ομάδα του. Ότι ξέρεις.
18: Μα δεν είναι ότι δεν την προστατεύει την ομάδα, απλά σου λέει ότι εμένα δεν μ' αρέσει αυτό και δεν πάω στο γήπεδο
17: και
18: γιατί θέλω να αντιδράσω. Δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα.
17: Και εγώ συμφωνώ ότι ο Αγγελόπουλος έχει κάνει αδιανόητα πράγματα για την ΑΕΚ. Απλώς είναι η στάση.
18: Εγώ το είπα πριν, παιδιά, ότι ο Αγγελόπουλος την αναγέννησε την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα από το πιο μηδέν, υπό του μηδενός. Αλλά εντάξει, και να ενοχλεί τον κόσμο αυτό το συγκεκριμένο δεν είναι κάτι παράλογο, έτσι.
3: Είναι κρίμα γιατί και η ΑΕΚ πάει να μπει να φτιάξει ομάδα, επειδή εγώ είμαι μπασκετόφιλος από ό,τι καταλάβατε.
18: Ναι.
3: Είναι κρίμα δηλαδή να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, γιατί το μπάσκετ έχει άλλη κουλτούρα, έχει άλλη δομή, έχει άλλη νοοτροπία. Και για μένα, εγώ σας το λέω, είμαι υπέρ της άποψης του Αγγελόπουλου και καλά έκανε, μαγκιάτι τον αυτό. Αυτό έδειξε με τη ροή ήταν σαν παράγοντας.
17: Έγινε χιλιά,
8: ευχαριστούμε πολύ.
17: Να είστε καλά,
8: καλό βράδυ. Πάμε στον παρακάτω, πάμε στον επόμενο.
17: Χαίρετε.
19: Τι γίνεται, εγώ είμαι.
8: Ναι.
19: Οκ, okay, παιδιά, καλησπέρα.
8: Γεια σας.
17: Καλησπέρα. Γεια σας, Σωτήρη.
8: Α, Σωτήρη. Γεια σου,
19: Σωτήρη. Γεια σου, πάμε και εσύ, καλησπέρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι μια που άκουσα τον κύριο προηγουμένως, για να είμαστε αντικειμενικοί και ρεαλιστές, αν δεν υπήρχε ο Άρης, η ομάδα Γκάλης, η Ανάκης και το ΕΠΟΣ το 87, αμφιβάλλω πάρα πολλά αν θα είχαμε τις επιτυχίες που έχει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τώρα.
8: Εντάξει, οι συνθήκες δημιουργούν τις επιτυχίες. Τα είχαμε όμως. Εντάξει.
19: Δεν ξέρω αν θα είχαμε τις ίδιες επιτυχίες, αν δεν υπήρχε αυτή η χρυσή.
18: Εντάξει, με την ίδια λογική και στις άλλες χώρες μπορούν να πούνε κάτι αντίστοιχο. Τώρα το αν ξέρεις με το αν δεν φτιάχνεις την ιστορία.
19: Όχι, όχι, όχι, δεν τη φτιάχνεις.
17: Ήταν σημαντικό πάντως
18: ότι είναι. Αυτό.
19: Ήταν πολύ κομβικό, να το θέσω έτσι λοιπόν. Πολύ κομβική ομάδα το 87. Και θυμάστε όλοι τι είχε γίνει τότε. Δεν είχε μείνει τίποτα στην Αθήνα, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα. Η πραγματικό έπος.
18: Πόσο χρονών ήσουν τότε?
19: 87, ήμουν 16.
18: Ναι, άρα το θυμάσαι καλά. Το θυμάσαι πολύ καλά.
19: Τη Ομόνια, από Ομόνια Σύνταγμα και από Σύνταγμα Ομόνια. Λοιπόν, δεύτερο. Ο Πάνος, ξέρω γιατί θέλει το ποτάσμα περισσότερο από ότι είναι τελικά τα πυρδίκα. Να ρισκάρω να το πω πάνω.
18: Πες το. Θα σου πω αν ισχύει ή όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
19: Ναι, θα μου πεις. Μετράει πρωταθλήματα μετά από βάρ εποχής. Και καλά κάνει ο άνθρωπος.
18: Όχι, όχι. Δεν. Η ιστορία εμένα δεν ξεκινάει ποτέ, ούτε όταν τη θέλουν οι άλλοι, ούτε όταν τη θέλω εγώ. Θεωρώ ότι μας έχει λείψει, γιατί έχουμε να το γευτούμε από τις αρχές της δεκαετίας του 90, να πάρουμε ένα back-to-back πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει όλα τα εχέγγυα, έχει το γήπεδό της, έχει ένα κόσμο που επί 4 χρόνια κάνει sold out, έχει ισχυρή διοίκηση, έχει καλή ομάδα, έχει καλό προπονητή. Είναι ευκαιρία να κάνει ένα back-to-back πρωτάθλημα. Τώρα, και για μένα είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, τώρα...
19: Έχουμε μια πάσα τώρα να σε ρωτήσω.
18: Ναι.
19: Θέλω να απαντήσεις αντικειμενικά όσο μπορείς, έτσι, γιατί εντάξει, είσαι επιλάβος, καταλαβαίνω. Θεωρείς ότι έχεις το βάθος του roster ώστε να πας καλά και στην Ευρώπη και να πας και το πρωτάθλημα?
18: Δύσκολο.
19: Αντικειμενικά.
18: Δύσκολο. Δεν είναι θέμα αντικειμενικότητας, υποκειμενική είναι η άποψή μου, έτσι, όπως όλων, δεν το παίζω αντικειμενικός. Απλά τι πιστεύω, ναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, γιατί προφανώς το Champions League είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου και θα σου ρουφήξει ενέργεια από το πρωτάθλημα. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έρθουν γκέλες στο πρωτάθλημα λόγω του Champions League, να σου πω την
19: αλήθεια. Κάποια πράγματα που γίνανε δεν ήταν τυχαία, κατά την άποψη δική μου, έτσι. Όπως το βλέπω εγώ, όταν φεύγουν 12 παίκτες, αν δεν κάνω λάθος, 12 ή 11 φύγαν.
18: Ναι, φύγαν αρκετοί.
19: Και έρχονται 6 ή 7.
18: Αλλά και κάποιοι που έφυγαν δεν υπολογίζονται τόσο πέρυσι.
19: Εμένα,
18: δηλαδή,
19: αυτό,
18: ναι.
19: Εμένα αυτό μου δείχνει ότι καταρχήν πρώτα κοιτάει την ισορροπία την οικονομική. Σου πω τι βλέπω εγώ απ' έξω αντικειμενικά, σαν παραδείγματος. Ότι πρώτα κοιτάει την ισορροπία η ΑΕΚ την οικονομική με την ένα, ρε παιδί μου, ναι, να βάλω λεφτά. Αλλά να τα βάλω όπως πρέπει τα λεφτά. Να φύγουν κάποιοι παίκτες, να φύγουν κάποια συμβόλαια, να φέρω κάποιους άλλους. Είναι δηλαδή και μια ψηλομεταβατική περίοδος. Αυτό μην το ξεχνάνε οι άγγελοι, φίλοι μου. Γιατί έχω πολύ.
18: Εντάξει, πάντως να σου πω κάτι από τους παίκτες.
19: Είναι μια μεταβατική περίοδος. Ναι. Γιατί όταν ανέλαβε ο πρόεδρος που είναι τώρα την ΑΕΚ, θυμάστε πολύ καλά πόσα βαρύδια είχε. Είχε πάρα πολλά βαρύδια να λύσει. Ναι. Και πάρα πολλά συμβόλαια.
18: Πάντως το πήγαινε, αλλά δεν έγινε για τους λόγους που λες, δηλαδή από τους παίκτες που έφυγαν οι πιο πολλοί δεν υπολογίζονταν. Δηλαδή αυτούς που λες εσύ 11, μισό λεπτό. Υπολογίζεις μέσα τον Γκρούγιτς που ήρθε και δεν ακούμπησε. Υπολογίζεις μέσα τον Γιόνσον που δεν υπολογιζόταν από πέρσι από την αρχή. Υπολογίζεις τον Γκάλενς που δεν υπήρχε. Ο Φερνάντες επίσης δεν υπήρχε. Ο Χρυσόπουλος, ο Λιούμπισιτς. Δηλαδή παίκτες που έφυγαν, μόνο ο Πινέδα που εντάξει ήταν το μεγάλο όνομα και ο Ελίασον δεν ήταν κάτι.
19: Όταν όμως θες κάποιο χρόνο για να διώξεις κάποια συμβόλαια που δεν θέλεις, για να πάρεις έξτρα παίκτες, δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι, ότι ΑΕΚ δεν πήρε π.χ. δεύτερα μπακ κτλ. Όχι επειδή δεν τα χρειαζόταν ο Νίκολιτς. Γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν παίζει με άκρα,
18: ναι.
19: Παίζει με ένα κρέο, αλλά έχει 4 μπακάρες.
18: Ναι.
19: Το έκανε, θεωρώ, επειδή προηγείται η οικονομική ισορροπία και μετά στο χτίσιμο.
18: Εντάξει,
19: το παράπονο.
18: Μετράει και η οικονομική ισορροπία.
19: Αυτό νομίζω εγώ δηλαδή. Ναι. Έτσι το έχω.
18: Όχι, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Αλλά δεν το έκανε μόνο για αυτούς τους λόγους που λες. Αλλά ναι, πρέπει ούτως ή άλλως να υπάρχει μια οικονομική ισορροπία, έτσι.
19: Και μια γενική ερώτηση. Ο ΤΕΤΕ είναι έτοιμος στο ΒΙΑ 100% ή.
17: Ναι, ναι.
19: Είναι έτοιμος. Και αυτό το πανηγύρι για να κλείσω, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Αυτό το 4 αγώνες συνεχόμενοι, δηλαδή σκοτώνονται όλοι οι παίκτες. Έτσι δεν υπάρχει. Ο Καρέτας λέει αρρώστησε. Πήγε στη Γερμανία και έπεσε ξερός.
17: Λες τώρα συνολικά για τις εθνικές, έτσι.
19: Ο Τζόνης τραυματίστηκε. Ναι, δηλαδή αυτό πρέπει να ανταλλάξουν λίγο. Δεν γίνεται τώρα να παίζουν οι παίκτες που είναι επαγγελματίες 4 παιχνίδια σε 10 μέρες.
17: Υπάρχουν και προπονητές από τη Ιρλανδία, π.χ. που έχει πει ότι εμείς δεν έχουμε και το ρόστερ να ανταγωνιστούμε ομάδες που έχουν, ξέρεις, πιο διευρυμένο ποιοτικά κτλ.
20: Εσύ ήταν με 45 παίκτες, παίξανε τα όλα τα.
17: Πάντως τώρα έτσι, το επόμενο είναι πιο μικρό το παράθυρο του Νοέμβρη.
11: Δύο μάτσε.
20: Έλα στη θέση μου. Έτσι, εγώ σαν Παναθυναϊκό πει, έφυγε ο Λιβάη να πούμε, μου γυρνάει τραυματία. Σου δεν θέλει παρά λίγο. Δηλαδή εντάξει. Θα μου πει, σε ενδιαφέρει περισσότερο. Όχι, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει, αλλάξει τα φιλικά. Γιατί εντάξει, από τη στιγμή που πήρε το στόχο, που πήρε π.χ. την τρίτη θέση, θέλω να σου πω εγώ τώρα. Αυτό είναι ο στόχο αντικειμενικό τώρα. Να πάμε και παρακάτω στο Νέσιο Λίγκ, δεν λέει κάτι. Ξεκούρασε, άλλαξε, βάλε άλλου. Μην τους φωτώνεις όλους δηλαδή τόσο πολύ.
11: Εγώ Σωτήρη δεν ξέρω αν το ερώτημα τώρα είναι ρητορικό. Είναι προτιμότερο να είσαι κουρασμένος ή είναι προτιμότερο να μην έχεις ρυθμό?
20: Κουρασμένος είναι καλύτερα. Εγώ προτιμώ να.
11: Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε πολλούς παίκτες που είναι ξεκουραστοί. Έχει πολλούς παίκτες που είναι ξεκουραστοί. Αλλά δεν έχουν ρυθμό καθόλου.
20: Να μην κερνάνε όμως τραυματίες. Αυτό λέω.
11: Ο Τετέι πάντως είναι οκ. Είναι οκ.
20: Αυτά, παιδιά, χάρηκα πολύ.
11: Να σε καλά.
18: Να σε καλά. Ευχαριστώ, φίλε μου, να σε καλά. Θα τα λέμε.
20: Όπως τα βλέπω με την ΑΕΚ τα πράγματα, το ρώτησε και εσείς καλή. Θα γίνει η μάχη για το ποτάσμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα το πάρω Παναθηναϊκός, γιατί μετά από τόσα χρόνια μόνο αυτό πιστεύω.
18: Άλλη μόνο αν δεν το πίστευες. Λογικό.
20: Και βλέπω και λίγο φως στην άκρη του τούνελ, δηλαδή έχω δει καλά πράγματα φέτος. Οπότε να ελπίζετε εσύ να ελπίζεις για τον back to back, εγώ να ελπίζω να σπάσω την κατεμιά των 16 ετών.
11: Καλή να σε
18: καλά, καλά φίλε. Καλό βράδυ.
17: Λοιπόν...
11: Γιατί να μας χαλάει να πάμε τελικό Nations League? Κάνεις πλάκα. Μια χαρά, Ιούνιος κιόλας, ε. Ό,τι πρέπει. Δεν έχει και τίποτα το χρόνο του καλοκαίρι.
17: Θα πας.
11: Πού?
17: Εκεί που θα γίνει ο τελικός. Σε βλέπω να πηγαίνεις, να ξέρεις.
11: Γιατί? Θα πάει ο Ταμπάκος, εγώ γιατί να πάω?
17: Για το site, ρε φίλε.
11: Α, στείλουμε, έχουμε το καλοκαιράκι.
17: Έχετε κάνει τα βράδια Sport FM Original 21.
11: Ναι. Και χθες θα είχαμε κάνει θύρα 13 και την προχθές θύρα 7.
17: Ναι.
11: Τι γίνεται.
17: Ελληνικός κάθε μέρα όμως.
11: Ναι.
17: Λοιπόν. Μπασκετόπουλος. Όχι. Καλαθοσφαιρόπουλος.
11: Έχουμε, κύριε
18: Πάντως, αυτό που είπες, ότι το καλοκαίρι να έχουμε και κάτι, δηλαδή αν δεν έχεις και κάτι κανένα μήνα.
11: Ο, δεν με χαλάει καθόλου. Δεν με χαλάει καθόλου, αλλά. Ξέρεις, είναι αυτό της δουλειάς. Από τη μία λες, α, δεν έχει ούτε Μουντιάλ ούτε Euro, και μετά σκοτώνεις μύγες και δεν ξέρεις τι να κάνεις και πώς να περάσει. Ψάχνεις να βρεις την είδηση. Ψάχνεις να κλείσεις πρωτοσέλιδο.
18: Εμείς φέτος που ξεκινήσαμε τελευταίοι, το απολαύσαμε το καλοκαίρι. Να πω την αλήθεια, επιτέλους.
17: Πρωτόγνωρο
11: φυγιά.
18: Εντάξει, ρε φίλε, το έχεις και ανάγκη. Δηλαδή δεν
11: μπορεί να και μεταγραφές
18: να γρήγορα. Τελειώνει το πρωτάθλημα και να λες ξεκινάω σε 20 μέρες προετοιμασία.
11: Πολύ δύσκολο. Πολύ
18: δεν παίρνει και ανάσα.
11: Ναι. Ναι.
17: Και να σου πω κάτι. Πέρα από δημοσιογράφοι είμαστε και φίλαθλοι. Δηλαδή να βλέπουμε και κάτι.
11: Ναι.
17: Να τσουλάει. Τώρα τα βλέπουμε. Πρώτο προγραμματικό conference.
11: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπει κανείς τέτοια πράγματα.
17: Όχι,
11: πάμε. Χαίρετε.
21: Καλημέρα.
11: Καλημέρα. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας. Ακούω τη φωνή μου.
21: Χαμηλώνω. Λοιπόν, θέλω να κάνω κάνα δύο διορθώσεις, αλλά μετά θα πω το λόγο για τον οποίο τηλεφώνησα και ήμουν αρκετό αναμονή.
11: Θύμισε μου το όνομά σου. Το όνομά σου.
21: Ναι, Αλέξανδρος.
11: Ναι, Αλέξανδρος.
21: Πρώτη φορά αυτή τη εβδομάδα, κάποιος να πάρει πιο παλιά.
11: Ναι, όχι, σε θυμάμαι, ναι.
21: Ναι, το ξέρω. Και εγώ σε θυμάμαι και θα πω κάτι μετά θετικό για σένα. Αλλά πριν πάμε να λέμε την αλήθεια, να λέμε την πραγματικότητα, όχι από όταν γεννηθεί ο καθένας, και εγώ γεννήθηκα πριν τον. Πριν από εσάς και τους τρεις. Και ασχολούμαι με τα αθλήματα από πολύ μικρό παιδί. Και δεν ισχύει από όταν γεννιόμαστε τα πάντα. Λοιπόν, το μπάσκετ το έκανε πολύ γνωστό σε όσους τότε είχαν ασχοληθεί, ο Πανελλήνιος. Μπορεί να μην πήρε τίτλο, ήταν ομαδάρα τότε ο Πανελλήνιος, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, την είχαν ονομάσει και ομάδα των Ολυμπιονικών, ήταν η μεγάλη μα του Πανελλήνιου. Μετά η ΑΕΚ πήρε το κύπελο. Αν λέμε για τίτλους, είναι πρώτη ήταν η ΑΕΚ. Αλλά λέμε για ομαδάρα, ήταν πρώτο Πανελλήνιος. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, συμφωνώ απολύτως, απέκτησαν φιλάθλους οπαδούς του αθλήματος λόγω Γκάλι Γιαννάκη. Είχε και από το 79 πολύ καλή ομάδα τότε ο Άρης με προπονητή τον Ιωαννίδη, τον νεαρό τότε Ιωαννίδη. Ήταν μια λεπτομέρεια που τότε πήγε ο Γκάλι στον Άρη, να ξαναπούμε. Είχε ομαδάρα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Για την Εξάδα ισχύει. Το 78 λοιπόν πήρε το πρωτάθλημα και μπήκε στην Εξάδα με τρεις προκρίσεις. Είναι μεγάλη τότε επιτυχία να πάει στην Εξάδα. Αλλά αν πάμε σε λεπτομέρειες, θα γίνω λίγο δυσάρεστος. Καταρχάς είναι θετικό, και δεν το λέω χωρίς καμία ένα ίχνος ειρωνίας. Είναι θετικό για κάθε άνθρωπο να, έχει, να εργάζεται και να παίρνει και να αμείβεται με οποιαδήποτε εργασία. Θέλω να πω, δεν έχει καμία αιχμή αυτό ούτε για τον δημοσιογράφο του ΣΑΕΚ πριν από λίγο, ούτε χθες του Αλφανικού, δεν άκουσα την κουβέντα, αλλά του Αλφανικού χθες ένα δημοσιογράφο και του Ολυμπιακού προχθές. Αυτό είναι θεμητό, οποιοδήποτε να εργάζεται και να αμείβεται. Όμως, θα μπορούσατε κάλλιστα, και θα τα έλεγα, αν το κάνετε κιόλας, αντί να υπάρχει το Ολυμπιακό, του Πανικού της ΣΑΕΚ. Και να είναι όλη η μέρα αυτή η ιστορία. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Όλη τη μέρα αυτές οι εκπομπές είναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Πετάμε και λίγο μπάσκετ και πάλι για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αν είχατε λοιπόν για παράδειγμα τη Δευτέρα έναν δημοσιογράφο που να ασχολείται με την πετοσφαίριση. Την Τρίτη έναν. Θα το πω τώρα πετοσφαίριση, οπότε άφηνε πετοσφαίριση και θα ακούσει λίγο εξειδικευμένο. Να το πω λοιπόν βόλε για να μην γίνει κουραστικός. Και να πείτε και την Τετάρτη θα πιάσετε. Δύο άλλα αθλήματα. Εγώ θα το έλεγα χειροσφαίρις, αλλά πείτε να το πούμε και handball. Ένας λοιπόν εκεί δημοσιογράφος που θα ξέρει το άθλημα, θα ξέρει τα ευρωπαϊκά κύπελα, θα ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, θα έχει ασχοληθεί, θα έχει εντρυφήσει, θα δείτε, θα υπάρχουν ακροατές που θα ρωτήσουν, θα κουβεντιάσουν, θα ξέρουν και εκείνοι και θα δείτε πόσο θα αρέσει αυτό.
17: Αλέξανδρε, εσύ αναφέρεις τις γραμμές μόνο. Ή συνολικά στο πρόγραμμα.
21: Όχι. Θα σου πω τι εννοώ. Το τώρα τα βράδια είσαι εσύ δύο. Που επειδή καταλαβαίνω και γνωρίζω κάποια πράγματα, δεν είσαι αυτό που λέμε οι φανατικοί οπαδοί των ομάδων, ή έστω τουλάχιστον το έχετε κρατήσει σε ένα καλό επίπεδο. Εσύ λέω και ο Νίκος. Εσύ χοντρική ομάδα είσαι, δεν είναι κακό. Πας στο Περιστέρι και έχεις μια άλλη αδυναμία σίγουρα. Για τον Νίκο δεν έχω. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή την ομάδα και καλά κάνει, στο κάτω-κάτω δεν έχει δείξει κάτι και γιατί πρέπει να πεις πάντα τι ομάδα είσαι. Δηλαδή το έχω ακούσει να το έκανε δύο φορές, πες τι ομάδα είσαι. Καλά κάνει και δεν λέει ο άνθρωπος. Εφόσον δεν προκαλεί οπαδισμό, καλά κάνει και δεν λέει. Όμως εσείς οι δύο, γιατί να μην έχετε ένα δημοσιογράφο, σου είπα τον άλλο αθλημάτο, αλλά να τα γνωρίζουν. Θα μου πεις αντεβρές τους, είναι ελάχιστοι αυτοί. Και να σου πω γιατί είναι ελάχιστοι. Γιατί σου λέει τώρα όλος, αν εγώ ασχοληθώ με την ετοσφαίριση, άντε τώρα να βρω κάπου να εργαστώ, σε ποια εφημερίδα, ποια ιστοσελίδα, ποιο ραδιόφωνο, κανείς δεν θα με πάρει. Αφού είναι ασχολείται μόνο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μπάσκετ, Τσιτσιπά, Σάκαρη και φόρμουλα.
17: Καλά, γενικά Αλέξανδρε, δεν βγαίνουν ποδοσφαιρικοί δημοσιογράφοι ή μπασκετικοί δημοσιογράφοι από τις σχολές δημοσιογραφίας. Με όλα πρέπει να ασχολείται κάποιος. Ωστόσο, πέρα από τις γραμμές, ας είναι άλλο κομμάτι γραμμές. Σε όλο το πρόγραμμα.
21: Εγώ σου λέω εκεί, για τους παρόντες λέω, είσαι οι δυο σας. Γιατί να μην έχετε τη Δευτέρα έναν ο οποίος να γνωρίζει, να ξέρει και να μπορεί να συζητήσει για να το σφαίρεις, παιδί μου.
17: Θα έχει δηλαδή τώρα την Κυριακή.
18: Αλέξανδρε, μπορώ να σου πω μια άποψη.
17: Με αρέσει το πολύ.
21: Δεν έχω κάτι με σένα.
17: Το να μην έχω
18: κάτι με σένα. Και να έχει, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
17: Έχω μεταδώσει πόλο.
18: Απλά.
21: Δεν έχω κάτι με σένα.
18: Όχι, μα καλά, να έχει, ναι, δεν σου έχω κάνει κάτι γιατί δεν με ξέρει. Επομένω, γιατί να έχει. Ούτε εγώ έχω, αλλά θέλω να σου πω το εξή. Επειδή εγώ ασχολούμαι με όλα τα αθλήματα και με όλα τα τμήματα, υπάρχουν και φυσικά ο Sport FM έχει και αδέλφους που ασχολούνται με όλα τα αθλήματα και εκπομπές γίνονται και μεταδόσεις γίνονται.
17: Γιώργος Ζαχαρίου, το παιδί.
18: Και πολλά.
21: Ναι, μπράβο, είπες ο Ζαχαρίου. Ναι, γιατί
18: απλά από εκεί πέρα όμως, επειδή είμαι αυτός που σου λέω ασχολούμαι και τα αγαπάω πάρα πολύ αυτά τα αθλήματα που ανέφερες και το βόλεϊ και το handball. Εντάξει, υπάρχει και το κομμάτι της εμπορικότητας. Δεν μπορείς να το αφήνεις στην άκρη.
21: Ξέρεις κάτι, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι πάντα μια αμφίδρομη κατάσταση.
18: Όχι, δεν είναι μια πραγματικότητα.
21: Αν εκεί ήταν, είπατε ο Ζαχαρίου. Λοιπόν, αν λοιπόν ο Ζαχαρίου ή οποιοδήποτε άλλος ασχολείται και με τα υπόλοιπα. Του λέω ότι δεν το σφαίρει, παιδί μου, δεν υπάρχει ένας.
17: Ναι.
21: Αν ήταν εκεί, να δεις ότι θα είχατε τηλεφωνήματα και θα ρωτούσαν, θα λέγανε τι έχουν δύο καθένας. Έπαιξε απόψε, δηλαδή χτες ο Βατιτάρτη, βάλε Παναμαϊκός, χτες Ολυμπιακός. Αναφορές είναι ίσα ίσα το σκορ, τίποτα άλλο.
17: Αλέξανδρε, σου ξαναλέω, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, βγαίνουν αυτοί οι δημοσιογράφοι στις εκπομπές ειδησιογραφίας. Όταν υπάρχει μια είδηση, όταν υπάρχει ένας αγώνας, δεν χρειάζεται να βγαίνουν πάντα και τις γραμμές.
21: Έπαιξε ο Ολυμπιακός, νίξε τον Όβερο, 16-11 Παναθηναϊκός. Αυτό δεν διαρκεί ούτε 5 δεύτερα αυτή η είδηση. Σου λέω, εδώ στην εκπομπή αυτή είναι κακό. Δηλαδή,
17: εντάξει, Αλέξανδρε, καταγράφηκε η πρότασή σου. Αλλά θα τη μεταφέρουμε στο Σταύρο Χοντροθύμιο.
21: Όχι, εσένα πώς ακούγεται αυτό, Νικόλα?
17: Εμένα μου ακούγεται ότι δεν μπορεί να γίνει.
21: Δεν μπορεί να γίνει.
17: Όχι, δεν μπορεί να γίνει γιατί. Δεν έχουμε εκπαιδεύσει, ξεκινήσουμε τα βασικά. Σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν έχουμε εκπαιδεύσει το κοινό να αγαπάει, ας πούμε, τόσο πολύ το πόλο. Από αυτή την εκπομπή θα το ξεκινήσουμε, δηλαδή.
21: Αμπίσω
17: το κάνουμε, δηλαδή, εγώ με το Μουσουράκι. Σκέφτομαι τώρα την Κυριακή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και εμείς. Δηλαδή την Κυριακή έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έχει Ευρωλίγκες, έχει ένα κάρο.
1: Εγώ στο λέει.
2: Μισό λεπτό, Αλέξανδρε, μισό λεπτό. Και στο λέει ένα άνθρωπο ο οποίο το αγαπάει πάρα πολύ το πόλο.
22: Αλήθεια, αυτό βλέπει πολύ.
2: Το γουστάρω πολύ, έχω μεταδώσει αγώνε εθνική. Και μετάλλια έχουμε μεταδώσει και έχω ξενυχτήσει και στο Τόκιο και αυτό. Αλλά. Και τσακώνομαι και με το Ρομπόλι που του λέω ότι είναι η πιο επιτυχημένη εθνική ομάδα που έχουμε.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Και αυτό μου λέει για τον μπάσκετ. Γιατί δεν είναι. Γιατί.
1: Δεν είναι το μπάσκετ.
2: Το πόλο είναι. Το πόλο είναι 100%.
1: Κυρία Σολογικά,
2: τα λέω.
1: Ξέρετε κάτι όμως, Νίκο.
23: Το ίδιο λέτε,
1: αν δεν υπάρχει, αν δεν ακούει ο κόσμος, οι οπαδοί, οι φίλαθλοι, εάν δεν ακούνε, εάν δεν διαβάζουνε, να σου πω κάτι, το 87 ήταν μια λεπτομέρεια. Στη Γάβη Εθνική Πετροσφαίρα είχε βγει τρίτη. Είχε πάρει το χάλι και μετάλλιο. Ναι, μετρομερή ομάδα τότε.
2: Βεβαίως, ομάδα.
1: Μουστακίδη, Κουτσονίκα, Δημητριάδη πίσω, Τετζέρι, Καζάζη, Τριανταφυλλίδη κλπ. Πεχταράδες. Αν λοιπόν εκείνη τη χρονιά, αν η Εθνική στο μπάσκετ είχε βγει δεύτερη, έχασε το υλικό. Θα ήταν γεμάτο με φιλές σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα τέτοια. Εγώ πέσα και τότε μικρό παιδί μπάσκετ, πριν το 87. Εκείνη την λεπτομέρεια έκανε τη διαφορά. Όμως, έκτοτε παραμένει σε καλό επίπεδο. Αλλά όλα αυτά τα αθλήματα, όταν δεν τα διαβάζει, δεν τα μαθαίνει, ξέρεις πολλά παιδιά τι λένε. Τα ξέρω. Και σε ομάδες παίζουμε, φέρνουμε επιτυχίες. Και δεν τα ψάχνουν να τα διαβάσουν και λέει πού υπάρχει η ομάδα μας.
22: Έγινε, Αλέξανδρε.
2: Ωραία. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι αφίδρομη σχέση.
2: Να είσαι καλά.
1: Και κάτι ακόμα. Κάτι
2: Αλέξανδρε, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ. Ώρα έχει πάει και 33. Πρέπει να πάμε
1: η
2: σε
1: διάλειμμα. Λέξη κοινό, σε παρακαλώ πολύ. Τη λέξη κοινό, ας την αποφεύγετε. Δεν είναι ωραία λέξη κοινό.
2: Εντάξει, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ.
22: Άρα,
2: καλό
22: ξημέρωμα. Όχι κύπερ και όχι κοινό. Να διορθώσω
23: το λέξη. Σημείωσε
22: το. Το σημειώνω.
2: Πάνω, καλώς όρισες στην βραδινή ζώνη του Big Wings for FM. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στη EuroLeague έρχονται στον Big Winsport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε απόψε στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Τη μάχη του τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Τι, θα μιλήσει, θα μιλήσει.
1: Σε έβλεπα έτοιμο, ρε φίλε. Σε έβλεπα έτοιμο να χώσει.
2: Για όχι, μια χαρά, όχι, μια χαρά.
0: Διαβάζω εδώ τα μηνύματα που
1: έχω. Εμένα όλα αυτά ξέρει τι απορία μου γέννησε.
0: Τέλεια είναι.
1: Για πες ρε πάνω για. Επειδή λέμε τώρα για Απόλλο, για τέτοια. Για πετοσφαιρίσει και τα λοιπά. Για αεραστεχνική. Πώ το. Όχι συγκεκριμένα μόνο την ΑΕΚ, αλλά και η ΑΕΚ, αν θε πε. Έχω στο μυαλό μου ότι αυτά τα αθλήματα, ειδικά εσύ που τα ζει τόσο κοντά, σε φέρουν πιο κοντά και στην ομάδα αυτή, κατά αυτή, στο σύλλογο.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Και. Εντάξει, παιδί μου, υπάρχει, είναι πιο αγνό το όλο κλίμα, το περιβάλλον. Εντάξει, μιλάμε για αθλητές που οι αμοιβές τους δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και ο κόσμος, αυτός ο κόσμος που είναι εκεί, προφανώς είναι πολύ λιγότερος, αλλά σε εμάς στην ΑΕΚ είναι αρκετός.
1: Ναι.
3: Έτσι. Δηλαδή, όταν φέτος έχεις 1000 διαρκείας για ερασιτέχνη, είναι πολλά. Έτσι, είναι μεγάλο το νούμερο, είναι εξωπραγματικό, ας πούμε. Υπάρχει μια τέτοια σχέση, όπως το λες, αγάπης, και είναι πιο κοντά η ομάδα στον κόσμο 100%. Έτσι, στο handball, άντρες, γυναίκες, στο ποδόσφαιρο γυναικών, που τα τελευταία χρόνια

0: έχουμε αναπτύξει πολύ και ανθίζει κιόλας γενικότερα. Απλά, ξέρεις τι, αυτά όλα τα αθλήματα είναι να έρθει να τα παρακολουθήσει ο κόσμος από κοντά, όχι από τηλεόραση. Όταν έρθεις να το παρακολουθήσεις από κοντά, είναι καλές οι πιθανότητες να το αγαπήσεις και να μείνεις. Έτσι, ειδικά άμα είναι ένα μάτς, ξέρεις, ντέρμπι, δηλαδή άλλο να έρθεις να δεις ένα handball, ας πούμε, που πέφτουν κορμιά, ναι, και είναι γυναίκες, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Νέα Ιωνία, ή άντρες, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Άμα έρθεις τώρα να δεις ένα παιχνίδι που είναι 40-10, okay, μπορεί και να βαρεθείς, ας πούμε. Αλλά αν έρθει από κοντά, δηλαδή με ένα μικρό, άμα μου έλεγε ότι θα μου αρέσει το handball και ότι θα έχω αγωνία για το handball, θα σου λέγα δεν είσαι στα καλά σου. Ναι. Γιατί αυτό που βλέπα πιτσιρικά στην τηλεόραση που δείχνει η ΕΡΤ 2, ξέρω εγώ, Βρυλίσια, Πανελλήνιος και δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Όταν το παρακολουθείς όμως από κοντά, είναι πολύ διαφορετικό.
1: Και αν είναι και ντέρμπι που λες, είναι πολύ γηπεδικό επίσης.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί έχει, είναι η επαφή, ναι, είναι, έχει πολλά. Και επίσης είναι και ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Δηλαδή στο βόλε που δεν έχει την επαφή, αλλά επίσης είναι, το βόλε μου αρέσει ούτως ή άλλως. Σαν άθλημα μου άρεσε πάντα. Έχει πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, 2-10-95-79-283. 4 και 5.
2: Να μας πει το ξέρουμε. Εμείς να το πει στον κόσμο να ξέρει ποιο τραγούδι είναι αυτό που, με το οποίο θα κλείσουμε.
1: Σωστό.
0: Να πω το τραγούδι.
2: Ναι. Πες το και στον αέρα να μάθει.
0: Aces High, Iron Maiden, γιατί φέτος έχουμε υψηλές πτήσεις με Champions League και τα λοιπά. Έτσι. Πάμε εντάξει, για υψηλές πτήσεις.
2: Έτσι, Μανώλη. Iron Maiden τώρα,
1: μόνο.
2: Ανέβα, Μανώλη.
1: Λοιπόν, προχωράμε.
2: Πάμε, ναι, πάμε.
1: Χαίρετε.
2: Ναι. Καλησπέρα.
3: Κοϊτά.
2: Γεια σου, Κοϊτά.
1: Έλα, Κοϊτά. Έλα.
3: Τι κάνουμε.
2: Καλά, καλά.
3: Χαιρετίζω και τον Παναγιώτη.
0: Χαίρετε.
1: Έλα λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείς.
2: Ο Κοϊτά είναι θρυλικός ακροατής. Ήταν η Λιβάη Γκαρσία για ένα διάστημα. Λιβάη Γκαρσία πια δεν. Μετά έγινε Κοϊτά.
0: Ωραία.
3: Πάντως, ακούγεστε μακριά. Λες και είστε σε πηγάδι μέσα.
1: Εσύ ακούγεσαι μακριά.
2: Ο Μίτσος.
3: Εγώ.
2: Ναι. Όχι, εσύ είσαι ο Μίτσος. Τώρα σε ακούμε, ήρθε κοντά. Εντάξει. Σε δυνάμωσε εδώ ο Μπρουνάς.
3: Λοιπόν, αν γίνεται να κάνει εκεί ο τεχνικός κάτι, δεν ξέρω.
2: Πειράξε λίγο το τρίκι τράγκα, Παναγιώτη. Το έχει πειράξει.
3: Λοιπόν. Κοίταξε, Παναγιώτη, εγώ πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα πάει καλά φέτος. Και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Μπράβο σου που είσαι αισιόδοξο. Τι να πω.
2: Όχι, περίμενε λίγο γιατί δεν ξέρει. Ο Μίτσος είναι υπέρ αισιόδοξο. Ο Μίτσος λέει ότι η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα με 30 βαθμού διαφορά. Έτσι έλεγε προάλλε. Ήταν υπερβολικό λίγο αυτό, ε.
3: Αυτέ οι δύο ομάδε θα κονταροχτυπήσουν.
1: Κάτσε. Δεν ισχύει πια το συν 30.
3: Παρά ΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Αυτέ οι δύο ομάδε.
2: Δεν ισχύει το συν 30, όχι.
3: Τώρα όσον αφορά για το μάτς του Σαββάτου, πανεύκολο, φίλε, 3-0 πανεύκολο, εύκολο, εύκολα.
1: Μίτσο, πηγαίνεις γήπεδο. Πηγαίνεις γήπεδο.
3: Όχι, συνέχεια, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Άμα δεν έχεις να πληρώσεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ και τώρα κινδυνεύουν να μου κόψουν το φως, τι γήπεδο να πας. Άστα να πάνε.
2: Ας το ξαναπέστω.
3: Κατάλαβες. Λοιπόν.
2: Το μπάσκετ το είδες σήμερα.
3: Που σε ποιο κανάλι το είχε.
2: Στο
1: Ματζέντα Sport 4.
2: Ματζέντα Sport 4.
1: Μας το έχει βάλει και ο Πάνος, το ξαναβλέπουμε τώρα.
3: Νόμιζα ότι.
1: Μπουρνάς.
3: Ότι ήταν σε ελεύθερο κανάλι.
2: Όχι. Την ΑΕΚ τη δείχνει στο BCL το Ματζέντα.
3: Ναι, νόμιζα ότι το ήταν στην ΕΡΤ 2, δεν ξέρω.
2: Όχι, δεν έχει ΕΡΤ 2. Το έχει επανάληψη, πάλι να το δει.
3: Δεν το είδε, τέλος πάντων.
2: Ναι. Ωραία.
3: Όσον αφορά, να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
3: Το Σάββατο θα παίξουν όλοι οι Παναγιώτη.
0: Είπαμε και πριν, εντάξει, όλοι δεν μπορούν να παίξουν ούτως ή άλλως. 11 θα παίξουν.
3: Ο Ουκρανός πώς είναι εντάξει, πώς είναι.
0: Θα δούμε αύριο. Ο Ζούμκοφ μπορεί και να το προλάβει, αλλά δεν τον βλέπω και για να ξεκινάει ούτως ή άλλως. Και καλά να ήταν. Πιστεύω μετά από Δευτέρα.
3: Ναι. Όσο για το αυτόν, για τον...
0: Ρώτα είναι εντάξει.
3: Πώς τον για το... για ένα ακόμα παίχτη που πήγε να φύγει με μεταγραφή και δεν έφυγε, πώς τον λένε, μωρέ.
1: Από την ΑΕΚ.
0: Τον Κουτέσα.
3: Τον
2: Κουτέσα.
3: Ο Κουτέσα θα παίξει αυτός.
0: Κάποια στιγμή θα παίξει και αυτός, αφού έμεινε, υπολογίζεται.
3: Έχει παιχνίδια στα πόδια του, κατάλαβες.
2: Και για να τον πουλήσεις κιόλας, αν είναι να τον πουλήσεις.
0: Γι' αυτό κυρίως.
3: Εγώ ήμουν αντίθετος από την αρχή. Όχι, λέω, αυτός είναι παιχταράς, δεν έπρεπε, λέω, να πουλήσει.
1: Α, το έχεις σκεφτεί και για Κουτέσα, για nickname δηλαδή. Το έχεις σκεφτεί για Κουτέσα.
2: Φαντάζεσαι.
1: Καλησπέρα, Κουτέσα.
2: Ή Ντέρεκ. Ντέρεκ. Έγινε, Μίτσο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Χαιρετώ,
2: χαιρετώ. Καλά, καλό ξημερώμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σας.
4: Δημήτρης, Καλυθέα.
2: Γεια σας, Δημήτρη.
4: Απλά να πω μόνος μου ότι είχα βγει και είσαι θέση προχθές.
1: Ναι, είναι δεύτερη φορά.
2: Έλα που το θυμώσουν, είναι δεύτερη φορά, αυτός το είπε.
1: Καλυθέα.
2: Σιγά που το θυμάσαι, θυμώσουν.
4: Ναι.
2: Εσύ τώρα του το είπες και το θυμήθηκε.
4: Είναι πολύ πρόσφατο, μωρέ, είναι χθες, ναι, με το Μπάμπι. Οπότε τώρα δεν γίνεται. Ή λόγω εξαίρεση.
1: Γίνεται, λέμε, είναι δεύτερη φορά. Απλά δεν ξαναπάρει την εβδομάδα.
2: Μέχρι δύο έχουμε πει.
4: Επειδή είναι ο Πάνος, μωρέ.
1: Μπορούσε να πάρει και εκείνη τη μέρα, δεύτερη φορά.
4: Ωραία, ρε, γεια σου, Πάνο.
2: Ωραία.
1: Για να σου εξηγήσουμε του κανόνε.
4: Επειδή όπω έχω πει και στα παιδιά, είμαι παλιό, αρκετά πιο παλιό, 67 χρονών από τον Πάνο. Μου θύμισε την αποφράδα μέρα αυτή. Καλά, όσοι το έχουμε ζήσει, ρε παιδιά, είναι η χειρότερη στιγμή μα στην ΑΕΚ. Και εγώ δεν το περίμενα, έλεγα θα σωθούμε. Τότε θυμάμαι με κάτι Πετρόπουλος, Μητρόπουλος. Έχω μιλήσει με τον Πετρόπουλο, έχει ένα ξάδερφό μου, είναι γνωστή και μου είχε πει την ατάκα. Προσπάθησα να σε σώσω, ρε μεγάλη μου, λέει, αλλά ασφαλώ, Αντωνάκη, του λέω εντάξει, η πολυτέλεια. Τι έχουμε δει εμείς οι Αγγλίδες, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω, τα έχουμε δει όλα. Καμιά φορά λέμε τον οποίο, έτσι, μια και το φέρει κουβέντα, είναι και το στυλ του. Σχεδόν του το είπα, μετά είχα λίγο θάρρος με την γνωριμία μέσω του ξαδέρφου. Τον είχα για λίγο σε εισαγωγικά τσέλικα, ξέρεις, έτσι υψηλός, άτεχνος. Ήξερε μπάλα για το ύψος του σχετικά. Εντάξει, δηλαδή και για εκείνη την άκρη ήταν ψιλοπολιτέλεια.
0: Θυμάσαι ένα γκολ που είχε βάλει στον Άρη στο 95 και το είχαμε
4: με το Τζούπρο εκείνη τη μέρα μορφή στο χαρτί. Να σου πω. Εκείνη τη μέρα, επειδή είπες για θέμα υγείας και εγώ είχα ήδη την κόρη μου το 13. Α, και άλλη παρένθεση, 13 του μήνα δεν ήταν η αποφράδα μέρα,
0: ναι,
4: κάνω
0: ναι,
4: λάθος.
0: Ναι.
4: Γενέθλια η κόρη μου, κοράκι το μοναδική, αεκάρα, και λέω, κοίτα κάτι παιχνίδια που κάπου φέρνει που κάνει η ζωή, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό που λες, ρε φίλε, και εγώ θέλω τότε να περιαυτολογήσω, το έχουμε αεκό με το
0: αλλά. Εννοείται, 14 ήταν.
4: Κάποια φορά
2: 14 Απριλίου.
0: Ναι, 13 είχε τα γενέθλια κόρη.
2: Α, σήμερα Κυριακή. Εντάξει, συνεχίστε.
4: Λοιπόν.
0: Και 21 που έπεσε, που λέγαμε ότι 21 Απριλίου από φράδα μέρα ουσιαστικά. Και λέγαμε
4: 13 Απριλίου γενέθλια κόρη μου έχει ίδια μέρα με την ΑΕΚ. Λέω γεννήθηκε ίδια.
2: Θυμήστε μου ποιο ξένο ποδοσφαιριστή τη ΑΕΚ έχει μείνει εικόνα του στον πάγκο στον
0: Γκερέιρο.
2: Ο Γκερέιρο, ο οποίος νομίζω μετά γύρισε στην πατρίδα του και έγινε ταξιτζής.
4: Πολωνοβραζιλιάνος,
0: ναι. Και από τους ακριβοπληρωμένους τότε.
4: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, βέβαια, αν σωζόμασταν τότε, θα μου πεις, δεν θα υπήρχε το στίγμα, είχαμε πέσει. Στίγμα, εντάξει. Το έχω σκεφτεί, ρε παιδιά, όμως, ότι για πόσο καιρό θα βολοδέρναμε, το έχεις σκεφτεί πάνω, ή και εσείς όλοι το έχετε σκεφτεί πόσο χρόνια.
0: 100%. Όχι. Απλά επειδή, δηλαδή, κοίταξε, τότε είχε γίνει και πάρα πολύ γρήγορα μετά αυτό με το Μελισανίδη, επομένως μας ήρθε η ελπίδα
4: κοίτα,
0: πολύ γρήγορα, αλλά το βράδυ του Πανθρακικού δεν μπορούσες αυτό να το σκεφτείς, όχι. Προφανώς.
4: Εγώ θα σας πω αυτό, είχα να πω άλλα, έχω πάει με ένα ξάδερφο Άγγιζη, αλλά γεννήτσαρο, τώρα αν με ακούει, βέβαια με ακούει, επειδή έμεινε και με το Θωμά Μαύρο, τον πήγαινα πιτσιρικά εγώ στο κήπεδο, τέλος πάντων πιο πολύ μαύρος παρά μετά. Και πάμε και μου λες άρθρο. Και τον θεωρούσα γρουσός, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, αλλά κάποια στιγμή μετά του παρουσιάστηκε, του λέω σήμερα θα έρθει, δεν είναι. Ναι, μου λέει θέλω να έρθω, προσφυγική οικογένεια και ο παπάς, παιδιά μου λέει, αφού εγώ δεν θα το πίστευα αν μου το λέγει άλλος, θα χάσουμε, του λέω θα χάσουμε, δεν είσαι ΑΕΚ. Με αυτό γκολ, αν θέλετε το πιστεύετε. Και όταν γίνεται η φάση και τελειώνει το παιχνίδι, εγώ δεν βλέπω τον. Έχω γίνει κάτασπρος και μου λέει, δηλαδή, παρότι ήμουν δεν ήξερα που πάταγα. Μου λέει, ρε εσύ είσαι καλά, μου λέει, του λέω σήκω φύγε. Δεν, έτσι φύγε, φύγε, του λέω, ρε παιδί μου, θα πάω. Ρε μου λέει, δεν σε βλέπω, είσαι καλά, μου λέει, θα μπορέσει να. Εντάξει, δηλαδή είναι πράγματα που. Και μια, και μια όπως είπε και ο Πάνος, και σίγουρα τα, οι πίκρες μένουν έτσι πιο ανεπιθετικές, με, η μεγαλύτερη μου αυτό αφορά από βιβασμό ήταν με τον Ντέμι στη Λοκομοτή, παιδιά.
0: Καλά, το παιδί. Άλλου τύπου πίκρα.
4: Άλλου τύπου, άλλο, αυτό σου λέω. Άλλου τύπου. Αλλά σαν μεμονωμένο παιχνί, έτσι η φάση, ο τρόπος που αποκλειστήκαμε, δηλαδή που χάνουμε την, τη σπάνια ευκαιρία και μετά τρώμε τον κόλ. Ζήτησα, αν θυμάστε, τότε ήταν νωρίς, ήταν μεσημεροαπόγευμα. Και παίρνω ένα φίλο και του λέω, έλα να βγούμε, θα πάθω κεφαλικό σήμερα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, και μου έχει και τρίτο, με διαφορά όμως, με, που, που έχω πει, εγώ το έχω ονομάσει νύχτα των πέναλτις, τότε με, τα, με τον Ολυμπιακό.
0: 34 πέναλτι.
4: Εκεί μόνο η ΑΕΚ, είχα δει τον Παντελή καφέ, μετά από εκείνη τη χρονιά, και του λέω, ρε Παντελή, ήσουν από τους ηγέτες, ρε εσύ, φάτε την μπάλα, ρε, τελειώστε τώρα. Θυμάμαι ήταν ο Κάκος διαιτητής. Ρε, δεν παίζετε μπάλα. Σπάρετε κόκκινη, ρίξτε ξύλο. Ξέρω εγώ, δεν μου λέει, έχεις δίκιο. Τι έχω δίκιο. Και μου λέει για το Σάχα που βιάστηκε τότε.
0: Πολλά έγινε τότε, ναι.
4: Εντάξει, μόνο, μόνο η ΑΕΚ. Δηλαδή στο 91 να είσαι μπροστά. Και, ρε, εντάξει, δηλαδή τι
0: επειδή
4: να πω.
0: Επειδή καθόμουν και στα δημοσιογραφικά πάνω από τον μπάγκο, ας πούμε, τον μπάγκο μας εκείνο το μάτς. Ήταν και πολλοί παίκτες. Επειδή ο μπάγκο πανηγύριζαν και έκαναν κάτι τρελά πράγματα ο Κυριάκος, ναι, ναι, και κάποιοι άλλοι, είχαν γυρίσει πολύ και κοιτούσαν και τον πάγκο, δηλαδή τους παρέσυρε, ναι,

0: πλησιάσαμε ποτέ.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση, καμία
0: αλλά
1: σχέση.
0: Το Αλμέιδα δεν το συγχωρώ που το λάτρεψα. Δηλαδή εκεί, πέρα από αυτό το παλικάρι το Αθανασιάδη, που έχω μάθει ότι κάνει και κριτική και λέει όλα ο Άσα, λέει θα τα πιάνε, θα... Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, τελευταίο δευτερόλεπτο το έχασες πάντως. Εκείνο το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ένα γκολ να έχει βάλει ο Σαρεφάρ, τελευταία φάση.
1: Ναι, απλά ξέρεις κάτι, ήταν στο χέρι σου και το άφησες να πάει εκεί που ήταν. Στο
0: 75 και με την Μπαρτσελόνα να παίζεις και να είσαι 2-1 και να το παίρνεις.
1: Ναι, και παίρνεις πρωτάθλημα, ρε φίλε. Και τρως 2 γκολ.
0: Και με χ το παίρνεις και είσαι 2-1 μπροστά, έτσι με τον Μπάουκ παίζεις. Και καταφέρνεις από αυτό. Εντάξει, είναι. Τι να πούμε,
1: ήταν κατόρθωμα, όντως. Ήταν κατόρθωμα.
0: Είμαστε, λοιπόν, τον Όφη πιστεύω πολλά, είναι ο Θάνιο δύσκολο παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι δει πολλά, το λέω με καλή έννοια, σαν μας θα έχει κάνει, έτσι μία το Super Cup, νομίζω η ομάδα θα μπει πολύ δυνατά, δεν θα σκεφτεί τη Σαχτάρ και επειδή στη Φιλαδέλφια είναι καταιγιστική, θέλω να πιστεύω εύκολα ή δύσκολα θα το πάρουμε.
3: Έγινε. Γεια σου, Δημήτρη. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Και ένας φίλος ρωτάει τι είναι χειρότερο, λέει πάνω, η ευκαιρία του Ντέμι, του Μασούντ ή του Ζήνη πέρυσι με Ράγιο. Του Ντέμι.
3: Του Ντέμι. Συμφωνώ.
1: Με διαφορά.
2: Μασούντ έχει γκελάρει και λίγο στο έδαφος η μπάλα.
1: Εντάξει, το λέμε και σε σχέση με το τι διακυβεύεται μπροστά σου.
2: Να.
1: Δηλαδή, του Ντέμι χάνει την ευκαιρία, τρως γκολ. Χάνεται τεράστια ευκαιρία για να κάνει υπέρβαση μεγάλη στην Ευρώπη.
2: Και ο ίδιος ο Ντέμι.
1: Του Μασούντ φυσικά η ευκαιρία είναι πιο. Βάλ το ανθρωπέ μου σε κενό τέρμα μπροστά. Οκ, εντάξει.
2: Και ο ίδιος ο Ντέμις, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει ότι με τη Ρεάλ έχει στο μυαλό του πιο μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
1: Ναι.
2: Στη Φιλαδέλφεια, στον Νίκος Γκόμες.
1: Αλλά εντάξει, εμείς μιλάμε όχι απλά τις πιθανότητες για να το βάλεις, ότι χάνεις τεράστια ευκαιρία ως ΑΕΚ. Όχι ως... Και πέρυσι, παιδιά, με το Ζήνη που λέει ο φίλος, επειδή είπε και ο προηγούμενος τι μας χρωστάει. Εγώ το πίστευα πάρα πολύ πέρυσι την πρόκριση. Από το πρώτο μάτς έξω που ήμουνα,
2: το
1: 3-0, απ' έξω το συζητούσαμε και έλεγα ναι, μπορεί να περάσουμε. Και το είχα πιστέψει πολύ. Πραγματικά.
2: Μα και το
1: δηλαδή.
2: Το παιχνίδι σου το έδειχνε, σου άφηνε ελπίδες.
1: Και πριν το παιχνίδι, ο κόσμος απ' έξω είχε πολύ μεγάλη πίστη.
2: Εγώ λέω το πρώτο παιχνίδι σου άφηνε ελπίδες.
1: Α, ναι, και το
2: δεν ήταν για να χάσει τόσο.
1: 3-0 με τίποτα. Με τίποτα. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
3: Ο Πάνος.
2: Έχει άλλη ο...
4: Νικόλα, πού είσαι εσύ, τι στάνησες αυτή την εκπομπή.
3: Ο Πάνος είναι.
2: Πάνω έχεις αλλάξει λίγο το background του ήχου από πίσω.
3: Όχι ρε, το ίδιο είναι, εγώ ακούω το φούρνο ρε.
4: Ακούς.
3: Ναι.
4: Και στάνησες αυτή την εκπομπή εσύ.
3: Γιατί να μην είμαι, επειδή έλειψα 2 μέρες.
4: Μόνο 2 μέρες έλειψε.
3: 5, τα Σαββατοκύριακα δεν τα μέτρησα.
4: Δεν τα μετά, όχι, εντάξει, λείπεις, όποτε θέλεις λείπεις.
2: Πάνω πάντως, επειδή εγώ δουλεύω κάθε μέρα και είχα θέλει λίγο το μυαλό, εσύ βγήκες Δευτέρα, έτσι. Δευτέρα.
3: Είναι αυτός, ρε.
4: Βγήκε δεύτερη φορά, δεν είναι.
3: Ναι, δεύτερη.
4: Ο άλλος βγήκε τρίτη φορά τώρα.
3: Όχι,
4: και το κρατήσατε και 10 λεπτά.
3: Ποιος ήταν τρίτη φορά. Όχι, δεν έχουμε τρίτη φορά.
4: Τέλος πάντων, γιατί θα... τέτοιο. Πάντως, ο Αχιλλέας είχε δίκιο εν μέρει σε αυτά που είπε. Γιατί ακούω παράδειγμα, εκτός από κάποιες λέξεις που έχουν μείνει σαν... Ο Μακαρίτης, ο Τσιρίγκος, δηλαδή με το reverse και με το...
2: Α, το Keeper.
4: Όχι, ναι.
3: Δεν λέμε transition, μωρέ.
2: Τώρα μιλάμε για άθλημα που είναι οι μισές λέξεις ξένες, έτσι.
4: Ναι, άκουσε με λίγο. Αν ακούσεις, ας πούμε, έναν gym που είναι στην Magic Euro League, τώρα φέτος μπήκε αυτό σε αυτή την εκπομπή, οι μισές λέξεις, δηλαδή, είναι με αμερικάνικους όρους, δηλαδή, και λέξεις. Εγώ δεν... Ναι, εδώ κάθομαι και ακούω όμως, έτσι. Εγώ είμαι χωριάτης, ο γιος μου ξέρει αγγλικά, εγώ όμως δεν ξέρω.
2: Όλοι χωριάτες είμαστε.
4: Ναι.
3: Κατά βάθος.
2: Και η Αθήνα είναι ένα μεγάλο χωριό είναι που λέμε.
3: Ναι, μπράβο. Έχουμε μεγαλώσει πάντως.
4: Μπράβο. Φίλε Πάνο, καλώς όρισες στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, καλώς σε βρήκα.
4: Είμαστε εδώ στην εκπομπή, στην βραδινή ζώνη, είμαστε ένας άλλος πλανήτης, έτσι. Δεν είμαστε και τόσο νορμάλ, ας πούμε.
2: Εσύ πάνω σε αυτόν τον πλανήτη τι θέση πιστεύεις έχεις? Εσύ τι θέση έχεις σε αυτόν τον πλανήτη, πιστεύεις?
4: Δεν ξέρω, οι δημοσιογράφοι τόσα χρόνια.
2: Εμείς
4: μπορώ να το.
3: Δεν μου λες τον αντίπα τον παίρνεις το μεσημέρι.
4: Όταν τον παίρνω εγώ τον αντίπα, κάνα 2 φορές τον έχω πάρει, 3 με τον Ιόνι εκεί πέρα. Αλλά είναι 3 ρε παιδιά. Είναι 3 και η εκπομπή αυτή είναι σκάρτη 2 ώρες. Σκάρτη 2 ώρες. Δηλαδή βγαίνουν μετά, υπάρχουν πολλές διαφημίσεις, πέφτουν και τα δελτία ειδήσεων και καθαρή, δηλαδή καθαρός χρόνος εκπομπής δεν είναι 1 ώρα. Σκάρτη.

0: μια ώρα.
1: Μιλάει με όρους ποιο... με όρους έτσι, την ξέρει τη δουλειά.
2: Θα μπορούσε να είναι στο τμήμα marketing.
1: Ναι, θα σε φέρουμε εδώ στο τμήμα.
0: Μπράβο. Ναι. Ποιος να πρωτομιλήσει εκεί, εγώ Τσίπα.
2: Σίγουρα μιλάς εσύ πάντως.
0: Είναι και ο άγνωστος και εκεί πέρα ο... ο Σταύρος ο Χοντροθύμιος που δεν μας λέει σαν ο... καλά τον Νικόλα, εγώ το έχω κόψει εδώ την ΑΕΚΤΖΙΣ, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά...
2: Αφού τα κόβεις, γιατί θες να μάθεις.
0: Λοιπόν, και τους είπα παιδιά, μετά εγώ εκείνη την ώρα είμαι από δύο τσίπουρα, μπορεί να είμαι από δύο ίσκι, και δεν είναι, είναι λίγο ντεμή, δηλαδή μίξ το θέμα.
2: Πάνω τι ώρα κοιμάσαι?
0: Εκείνη την ώρα, 3-3,5 ώρα και ξυπνάω 11.
1: Για βράδυ.
0: Ναι, για βράδυ, για δουλειά.
1: Για να ξυπνήσει να πάει να βάλει ψωμί.
0: Έτσι.
2: Κυριολεκτικά.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Δεν μου λες για το μάτς αύριο, πες μας τώρα, κάνα προγνωστικό.
0: Τώρα, μη με.
1: Τι να μη σε τέλει, παραπέντε.
0: Εγώ και άλλο.
1: Ναι.
0: Άλλο πυραγό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, όταν εγώ επειδή είμαι άνθρωπος που φουντώνω εύκολα.
1: Μη φουντώνεις.
0: Φουντώνω, ρε παιδί.
1: Μη φουντώνεις, δεν κάνει καλό. Μη φουντώνεις. Για πες.
0: Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου από μικρό παιδί.
1: Ναι.
0: Φίλε Πάνο, συνονόματε, όταν λες ότι ο Μπρινιόλι είναι σωστός επαγγελματίας, τι εννοείς? Όταν είσαι, ναι, και μισό λεπτό πριν μου πεις, και όταν είσαι σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, παίκτη του Παναθηναϊκού, ναι, μέσα στο συμβόλαιο, έτσι, μέσα στο συμβόλαιο, επαναλαμβάνω, και συζητάς πίσω από την πλάτη της διοίκησης και του κόσμου, και του κόσμου, εμείς τα μαθαίναμε απ' έξω ότι ο Μπρινιόλι συζητάει με εσάς. Πώς το είπα για ματιά?
3: Εγώ μίλησα καταρχάς για τον επαγγελματισμό του τα 3 χρόνια που είναι στην ΑΕΚ. Κάτσε.
0: Όχι,
3: πώς είναι διάλογος άμα δεν με ακούσεις?
0: Ναι, πες μου.
3: Και μιλήσαμε για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, ότι ενώ είναι δεύτερος goalkeeper, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα και αποδέχεται και λέει ότι ναι, ο Στρακώσα δικαίως είναι ο πρώτος τερματοφύλακας στην ΑΕΚ. Τώρα για το κομμάτι, το κομμάτι αυτό που θες να πεις εσύ,
0: ναι,
3: αυτό είναι κάτι που είχε βγει ενδεχομένως τότε, ότι μιλούσε ο Μπρινιόλι πολύ νωρίτερα.
0: Αυτό το κομμάτι το πλήρωσε εν μέρη και ο Ιωβάνοβιτς.
3: Ναι, μισό λεπτό. Δεν είναι κάτι
0: αυτό που, το κομμάτι
3: δεν είναι
0: το
3: κάτι που
0: και
3: επιβεβαιώνεται. Okay. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι κάτι που έχει βγει από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ότι ενδεχομένως να υπήρχε αυτό.
0: Είδες πόσο σωστός επαγγελματίας είναι. Μόλις συμφώνησε με εσάς, δηλαδή προφορικά, δεν ξέρω αν πέσαν και μυστικές υπογραφές, τι άλλο, δεν τα ξέρω.
3: Ναι, αλλά αυτά δεν έχουν και νόημα να τα λες για τα μυστικά, γιατί και να είναι μυστικά δεν θα τα μάθαινες ούτε εσύ ούτε εγώ.
0: Πρόσεξε όμως. Άρχισε μετά να κάνει τον τροχονόμο στον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, αυτό είναι τώρα
3: αυτό
1: μια δικιά σου...
3: όμως είναι αυτό όμως είναι, είναι τώρα μια... συνονόματε, ήρεμα καταρχάς, γιατί είναι 2 η ώρα και δεν έχει
0: ναι.
1: Θα ξυπνήσουμε τους γείτονες.
3: Λοιπόν, θα κοιμηθείς και εσύ σε λίγο, να κοιμηθείς ήρεμος. Λοιπόν,
0: θα κοιμηθώ εγώ.
3: Όταν κοιμηθείς, ρε παιδί μου.
0: 3 η ώρα αύριο.
3: Λοιπόν,
0: έλα, παρακάτω.
3: Αυτό τώρα είναι και μια θεωρία συνωμοσίας. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που λες, να σου πω την αλήθεια. Όχι για τον Μπρινιόλι, για κανένα τερματοφύλακα. Για κανένα παίκτη. Γιατί αν αρχίσω να το
0: πει. Τα θυμάστε τα παιχνίδια, παιδί μου.
3: Παιδί μου, τα θυμάμαι τα παιχνίδια, αλλά εν πάση περιπτώσει και άλλου τερματοφυλάκε θυμάμαι που έχουν φάει φαβαγκόλ.
0: Τι θυμάστε.
2: Πάνω και στην ΑΕΚ.
3: Και όταν ήρθε ο Μπρινιόλι στην ΑΕΚ, έπαιξε φιλικό και έφαγε επίση 10-2 γκάφε.
0: Και ο
3: Στρακώσια έφαγε γκολ από τον άλλο τερματοφύλακα.
0: Τέλο πάντων, για μένα δεν είναι έτσι σωστοί επαγγελματίε, φιλέ.
3: Τιμάς
0: το συμβόλαιό σου. Εάν υπάρχει κάποια ομάδα που σου κάνει κρούση, πρέπει να κάνει κρούση για τον Μπρινιόλι στην ομάδα, στη διοίκηση αυτής της ομάδος, τότε ναι. Και ας φέρει ο Μπρινιόλι μετά κάποια αντίρρηση ότι εγώ θέλω να πάω σε αυτήν την ομάδα.
2: Έγινε Πάνο, πρέπει να κλείσουμε, να βάλουμε μικρή
3: τραγουδάκι.
0: Και τα back to back, κύριε Πάνο,
3: ναι.
0: Ποιο, να σου πω, αν εσύ θέλεις back to back, οι Ολυμπιακοί θέλουν όχι back to back, θέλουν 5 χρόνια.
2: Εμείς θα πάρουμε πέσει.
3: Ωραία, και τι να κάνω τώρα, δηλαδή, να μην το θέλω. Καλά κάνεις και το θες, καλά κάνω και το θέλω εγώ.
2: Ας Πάνο,
3: καλό βράδυ.
2: Αυτοί ήμασταν, πώς σου φάνηκε?
3: Προχωράμε, ήταν υπέροχα.
1: Με το συνονόματο για κλείσιμο.
3: Δυναμικά, δυναμικά.
2: Λοιπόν, αύριο με Μπάμπη, ο Πάνος το Σάββατο πάλι,
3: Σάββατο, εδώ μετά τον Όρφο.
1: Με τον Μιαούλη, ναι, θα είναι μαζί.
2: Λοιπόν, Πάνος Λούπος, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μισουράκης. Πάνος Μπουρνάς στα Dex. Αυτοί ήμασταν. Κλείνουμε με μουσική επιλογή Πανουλούπο.
1: Και τα λέμε αύριο.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
3: Γεια χαρά.

0: Sport FM 94,6.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Οι καφέδες το χιόνισαν μέση, σήμερα. Μέση. Και με έχει πιάσει αλήθεια σου λέω.
1: Έχει πιάσει μέση.
0: Ναι, το ισχύω. Αγάπη καλοκαιρινή.
1: Ο Λαγομοψοϊδής.
0: Ναι, αυτός ήταν offside. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
1: Πού, να,
0: στον Μπιγούιν. Sport FM 94,6. Η κορυφαία οπτικοακουστική συχνότητα της χώρας. Κάποιος να το πει,
1: ναι.
0: Κάποιος να το αναφέρει, ναι. Ότι το ραδιόφωνο έγινε τηλεόραση και η τηλεόραση ραδιόφωνο.
1: Σας έχουμε δει στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν το λένε πλέον.
0: Mm-hmm. Ήρθαμε ένα αρνί. Ναι. Άκουσα μια τσόντα στο ραδιόφωνο. Ναι.
1: Ναι.
2: Και... Θα κάνει παλιά αυτά εδώ. Άστα.
0: Βέβαια. Mm. Και θα πάμε μέχρι τις 10 με τη γνωστή συνταγή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με επιτυχία μπορώ να πω, με τον κόσμο να μας σταματάει στον δρόμο και να μας λέει «Καραγκιόζη, μην ξάμιλεις». Και με λίγη συγκίνηση, καθώς τα βίντεο είναι πολλά. Δεν πολύ έκλαψε ο Λιονέλ Μέση, δεν μας το έδωσε και πολύ.
1: Έκλαψε στο Πούλμαν, δεν τον είδε.
0: Στο Πούλμαν.
1: Στο Πούλμαν πλάνταξε.
0: Λέω στον αγωνιστικό χώρο.
1: Στον αγωνιστικό χώρο.
0: Στο Πούλμαν έχω κλάψει και εγώ χώρισα από Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
1: Α, πενταημερή, τι.
0: Όχι, φοιτητής. Πήρα Πούλμαν από Σύνδο, εκεί από τα ΚΤΕΛ, να πάω Αθήνα. Και από Λαγκαδά είχα πάρει το τοπικό, να πω χωρισμός, κλάμα. Μετά έλεγα του Θεέ μου, γλίτες.
1: Δυστυχώς, Παναγία.
0: Του χάραξε τα μάξι του άλλου, του καινούργιου, παντού.
1: Που τότε τα ΚΤΕΛ ήταν για να κλαις.
0: Ναι, ήταν.
1: Τότε ήταν για να κλαις.
0: Αυτή η γκρι κουρτίνα με τα ακάραια είναι ακόμα και η θέση με ρόμβους, η μπλε που είχε ποτίσει. Νίλα, βάλτε όποια μυρωδιά θέλετε.
2: Τασάκι
0: μπροστά. Στο σβέρκο του μπροστινού. Το τασάκι. Στο σβέρκο. Είχε τασάκι και του κάπνιζε. Καπνιστή μπριζόλα λαιμού. Και πίεζε ο άλλος με τον αντίχειρα μέσα στις γόπες το δικό του.
1: Και υπήρχε και αυτός που έκανε πίσω το κάθισμα.
0: Λες και θα τον κουρεύαμε.
1: Ή θα τον φύλαγες.
0: Υπήρχε η Μισκτέλ. Υπήρχε πάντα μια εντυπωσιακή πίσω-πίσω. Μισκτέλ πήγε να βρει ένα αγόρι με γόπμα.
1: Ήταν μια κοπέλα και ήταν 2 έως 3 αγόρια συνοδεία.
0: Okay,
1: ναι, αλλά κανένας.
0: Δεν γύρνουσε κάποιος.
1: Και η γη παετάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν της προστασίας. Καλή νύχτα.
0: Ή ο Βοσκή. Μπιμπι Βοσκή. Οδηγός γιατί η γλυκιά μου κλουές. Τι μουσική ακούω. Αυτή ακούω. Θα την ακούσετε κι εσείς. Δεν ρωτάω. Έμπαινε ο Περπινιάδης μέσα. Γυρίσε κοντά μου. Ήταν για να κλαις. Αλλά βέβαια ο Λιονέλ Μέση έκλαψε γιατί χθες έγραψε τέλος η πορεία του με την εθνική Αργεντινή. Με αυτή τη φανέλα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα είναι εκεί με άλλη ιδιότητα ο άνθρωπος, αλλά δεν
1: καλά,
0: το ξαναβλέπει.
1: Ναι. 21 χρόνια. Γκολ. Τα πάντα όλα. Την κρεμάμε τη φανέλα. Ωραία, όπως του αξίζει, όπως του αρμόζει.
0: Με τους φίλους του.
1: Με, ναι, όπως θα κάνουν και στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και μην τα ακούτε αυτά που λένε ότι θα τα βρούνε.
0: Σε 6-7 χρόνια θα γίνει.
1: Θα τα βρούνε, γιατί θυμάστε πριν από λίγα χρόνια που έφυγε και έτσι ο Μέση. Που έφευγε και δεν ξανάρχομαι. Και αυτό ήταν και τελείωσε.
0: Το 16.
1: Και με σταματάγανε στο δρόμο αγαπούλα και μου λέγανε το
0: κουρκουρκάτο. Καμπά να κουρευτώ, τι θα γίνει με το κουρκουρκάτο.
1: Αυτό, ναι. Και Αλφα την Κιντάλ και τέτοια πράγματα. Και επέστρεψε λοιπόν ο Μέση. Έτσι θα γίνει και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Γιατί είναι λίγο παράλληλες οι ζωές τους και πάντα συγκρίνουμε τον ένα με τον άλλον. Και τώρα λέμε, α, κοίτα τι ωραία που έφυγε ο Μέση. Α, πρέπει να φύγει έτσι και ο Ρονάλντο. Έτσι θα φύγει και ο Ρονάλντο.
0: Να πω ότι η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη. Προσπαθούσε ο Μέση να μην κλάψει. Κοκάλα στις εξέδρες. Μιλάμε, πλάνταξαν όλοι.
1: Ο Έντσο Φερνάντες έκλαψε. Το παιδί. Αυτό το λυπήθηκα περισσότερο από το Μέση, να σου πω την αλήθεια.
0: Το πρώτο δεν πράγμα. Λυπάμαι καθόλου, Μαρία, κονομάνε.
1: Γιατί έπαιρνα και εγώ τα λεφτά του Μέση και α έκλεγα. Ναι. Ή του Φερνάντες, έτσι.
0: Ναι.
1: Ή του Έντσο.
0: Κονομάνε τώρα και κοροϊδεύεται.
1: Εννοείται ότι το πρώτο πράγμα στο οποίο αναφέρθηκε. Ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο αναφέρθηκε ο Μέση ήταν ο μπαμπάς του. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι εκείνος. Είπε για τον Χόρχε Μέση, ο οποίος έφυγε πριν από λίγο τον Αύγουστο από τη ζωή, ύστερα από μακρά ασθένεια. Τον σημάδεψε βαθιά η απώλεια του μπαμπά του.
0: Γιατί νομίζω ήταν, ότι εκεί τα έδωσε όλα σε κλάμα. Δηλαδή ήταν βαθμιαίο όλο αυτό.
1: Γιατί αυτός τον ακολουθούσε από την πρώτη στιγμή που έφυγε από την Αργεντινή, πήγε στην Μπαρτσελόνα, ήταν μαζί του πάντα δίπλα του. Και αυτό ήταν το πιο μεγάλο κενό που του δημιουργήθηκε, φαντάζομαι, τον τελευταίο καιρό.
0: Έκλαιγε και η γυναίκα του, η Λένα Ζευγαρά, η Αντωνέλα. Η Αντωνέλα Ζευγαρά έκλαιγε όλο θα.
1: Μοιάζουν, έχεις δίκιο, μοιάζουν.
0: Γυναίκα
1: είναι
0: μέση.
1: Και οι δύο πολύ εντυπωσιακές.
0: Και δεν έχουν βρεθεί στον ίδιο χώρο.
1: Έτσι.
0: Ήταν στο κατράκι.
1: Πού ήταν η Ζευγαρά χτες το βράδυ, ξέρουμε.
0: Όχι, αλλά έχεις δίκιο. Μήπως ήταν με την οικογένεια του Λιονέλ.
1: Την έχεις ακούσει να μιλάει αργεντινικά.
0: Όχι, καρδισιώτικα.
1: Δεν μοιάζουνε.
0: Είμαι πάρα πολύ κοντά.
1: Αυτό.
0: Γολάσω θα σχώσω. Σχώσω να γκολάσω, να σφύγει η πελότα από το κεφάλι. Λοιπόν, μεγάλη συγκίνηση. Μέγα είσαι Λιονέλ. Και μπράβο σου και σε ευχαριστούμε για αυτά που ζήσαμε. Πάμε τώρα να συζητήσουμε λίγο με Ίντερ Μαϊάμι.
1: Αυτό, ναι. Τώρα θα είναι και ακόμα πιο χαλαρό και απελευθερωμένο.
0: Πήρε όλα, Λιονέλ.
1: 126 γκολ με τη φανέλα τη Εθνική. Καλά ήταν.
0: Καλά ήταν.
1: Καλά τα πήγε.
0: Ναι. Η Αντωνέλα τραγουδάει με το γονίδι.
1: Ναι, όντως. Μάλιστα, επειδή μας ρωτάτε. Ναι. Έτσι, να ξεκινήσουμε όπως τα αφήσαμε χθες.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ήρθε κάποιος καφές. Ήρθε κάποιος καφές.
2: Να δω.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τα ΚΤΕΛ λέει δεν έχουν οδηγούς και ψάχνουν οδηγούς σε Αίγυπτο και Ινδία. Δρομολόγια ΚΤΕΛ.
2: Η είδηση.
1: Όντως.
2: Ότι υπάρχει αναζήτηση οδηγών για τα ΚΤΕΛ.
1: Υπάρχουν ανοιχτές θέσεις. Εργασίας, οδηγεί ΚΤΕΛ.
0: Αλλάζει τη μουσική.
1: Αίγυπτος και Ινδία. Θα πρέπει να μπορείς όμως να οδηγήσεις ανάλογα με το που πάει ο κόσμος, ξέρει, γιατί είναι φορτωμένη από πάνω.
0: Α, αυτά τα βίντεο που έχουμε δει.
2: Αυτοί έχουν σκληραγωγηθεί λοιπόν τώρα.
1: Γι' αυτό εμείς που πάμε. Εμείς είμαστε τίτλοι.
0: Είμαστε εδώ σαν σαρδέλες. Μια χαρά είστε. Εγώ δεν ξέρετε. Καλό είναι. Μπατσικαράβι.
1: ΚΤΕΛ για Αθήνα Θεσσαλονίκη. Καϊρογκόα. Βεβαίω.
0: Είναι αλήθεια αυτό, είναι βατράχι.
2: Έχει κυκλοφορήσει σε διάφορα site αυτό. Τι να σου πω τώρα, αν είναι μούφα, φαντάζομαι.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, ότι ψάχνουν από εμάς ή γενικά.
2: Το βλέπω και στο Έθνος, ας πούμε, το βλέπω σε διάφορα site.
1: Τα ΚΤΕΛ ψάχνουν οδηγούς σε Ινδία και Αίγυπτο. Όντως, να το βλέπω και εγώ στο Έθνος τώρα. Περίμενε να δεις. Αντιπροσωπεία της Συμφωνώ. Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ. Ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα στην
0: ταλέντα.
1: Ινδία.
0: Το συμβόλαιο του το έχω στο σιρτάρι. Του Σικαμπάλα του οδηγού το έχω στο σιρτάρι.
1: Λοιπόν, όχι. Ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα στην Ινδία προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα προσέλκυσης προσωπικού στην Ελλάδα. Πώς έχουν πεταχτεί. Χριστέ μου.
0: Παιδιά, μιλάει για ειδήσεις που πετάγονται τα site για να διαβάσεις.
1: Στην Ινδία και την Αίγυπτο αναζητούν πλέον οδηγούς τα ΚΤΕΛ εξαιτίας της έλλειψης επαγγελματιών στην Ελλάδα. Έτσι όπως μας το είπατε, νομίζαμε ότι θέλουν για την Αίγυπτο. Όχι, θέλουμε από την Αίγυπτο.
0: Από την Αίγυπτο για εδώ.
2: Οδηγούς για τα δικά μας ΚΤΕΛ.
0: Για τα δικά μας ΚΤΕΛ.
1: Αυτή την περίοδο, μάλιστα, γίνονται αποστολές και συναντήσεις με στόχο να καλυφθούν με προσωπικό από τις δύο χώρες τα κενά στην κοινοπραξία των συγκοινωνιών Αττικής, στην οποία έχουν παραχωρηθεί τα τελευταία χρόνια οι λεωφοριακές γραμμές του ΟΣΥ, καθώς όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, οι ελλείψεις είναι μεγάλες.
2: 150 οδηγούς ζητάμε. Χρειαζόμαστε 550 και έχουμε 400.
0: Θέλουμε 150 οδηγούς, ΚΤΕΛ.
1: 500.
0: Ακαλακαρνανία. Ακαλακαρνανία.
1: Υπάρχει έλλειμμα, συγγνώμη, ναι, 150 εργαζομένων, καλά τα λέει.
0: Ακαλακαρνανία.
1: Εντάξει, δεν ήξερα ότι. Ας πούμε, εντάξει. Ξέρω εγώ, η Γαλλία βγάζει σεφ. Ας πούμε, η Αργεντινή βγάζει ποδοσφαιριστές. Yeah. Δεν ήξερα ότι η Ινδία βγάζει οδηγούς. ΚΤΕΛ.
0: Έχει πάει να οδηγήσει τον Εδελχή.
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ. Πάμε διάλειμμα.
2: Θα δούμε βιντεάκια, ξέρω.

0: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
1: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
0: Φύγαμε.
2: Τρελό καιρό, Σέντονι Χαλαζόπλαστη. Χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
3: Ένα μεγάλο θέμα. Έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
4: Α, γνωστός αξίριστος, έτσι.
3: Αξίριστος, γιατί το μου.
4: Αξίριστος.
5: Χωρίς παλιόγρι.
4: Α, κλείστε τηλέφωνο.
3: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
5: Εφωνημένη.
4: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
3: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
4: Άλλαξε φωνή.
5: Τον νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
4: Γιατί σε λένε νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι.
3: Με ένα νεκροθάφτη, όχι.
4: Α, δεν είπες εσένα.
5: Βάλε και
4: τ' άλλο πόδι να ξανακλείσουμε το φέρετρο. Ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο πέστο,
3: δεν έχει τίποτα. Κάνα καινούριο,
5: δεν έχουμε.
4: Αυτά.
6: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζίδα, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
7: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βομβαρδιστικό που. Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
8: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Το είχε τον ξάδερφο του Λότο.
7: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
9: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάγε. Έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
10: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διπλήσουμε. Εντάξει είμαστε.
4: 13. Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
11: Γιώργος Σαμαϊλάκης, βέβαια, ηγέτης της ιστορίας.
4: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
11: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
12: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, El Salvador 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε μία ώρα.
10: Εντάξει είμαστε.
0: Φύγαμε.
13: Πούστε είστε εδώ.
14: Ωραία, πού πάμε. Πού πάμε.
15: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη. Δοκάρι, σουτάρει, κοντράρει τον Άρη. Δοκάρι.
16: Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
15: Ενώ ο Ασαρφάρ παίρνει κεφαλή και δεν στον Ασαρφάρ. Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης ιτήθηκε, έτσι.
4: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο Βρώμικος Χάρης.
17: Ο Νιόπλιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, είπαν στο Φώτη, στον Φώτη, στον Όφη.
4: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
17: Προκλήσεις,
4: συγγνώμη.
18: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
19: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί στο χέρι.
10: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, αλίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στο πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
20: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
21: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
20: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
21: Τι είπε?
20: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
22: Όχι.
20: Ναι.
22: Όχι.
21: Επιμένω.
22: Όχι.
21: Ναι.
22: Όχι.
21: Ναι.
22: Όχι.
21: Καλά.
20: Σε... Αυτά είναι...
21: Πάμε break.
7: Και δεν πάμε.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Τέλος ο Περπινιάδη Τσούβι, τώρα θα ακούς η μίνι, η μίνι, η μίνι.
1: Με μισθούς Ινδίας.
0: Δεν το ξέρω. Ρούπια είναι εκεί.
1: Ναι, γιατί εδώ τώρα οι οδηγοί κτέλ παίρνουν, τι να σου πω.
2: Μεγάλα, ποσά.
1: Δεν έχουν
0: που να τα βάλουν. Είχε οδηγούς κτέλ.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τα chains. Λοιπόν, εμένα στο χωριό μου στη Μυτιλίνη είναι ο ίδιος οδηγός εδώ και 35 χρόνια. Και όλα αυτά τα χρόνια το ρεπερτόριο στο λεωφορείο είναι Στράτος Διονυσίου. Στράτος Εύες.
1: Oh.
2: Ναι,
1: εντάξει.
0: Θέλω να πηγαίνω, ξέρω εγώ, για Λαμία. Εγώ που ήμουν Θεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός.
1: Πέταξα τα σκεπασμάτα.
0: Κάνεις και καθιστή ζεμπεκιά. Μόνο χέρια.
1: Και καρδιά.
0: Και κάποια νύχτα με βρόχη, τρεις παραδέκα
1: βγήκα.
0: Λοιπόν. Ρωτάω καρδιά. Να κάνουν καλυστή ακτέλ.
1: Ναι.
0: Υπέροχο.
1: GNT Κτέλ.
0: Γου του που, ναι, ναι.
1: Για ποιον Έλληνα ποδοσφαιριστή, λέει, θα κάναμε στην Εθνική Ελλάδα τέτοια τιμητική φιέστα και ποιον αντίπαλο θα επιλέγαμε?
0: Κοίτα, τον Μπενίν ήταν λίγο ξενέρωτο, αν με ρωτάς.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά αυτό είχαμε, αυτό πήραμε.
1: Δεν είχε καμία σημασία. Θα θυμόμαστε ποιο ήταν το τελευταίο το τιμητικό φιλικό παιχνίδι που κάνανε για το Μέση. Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Όχι.
1: Αλλά κάθε χρόνο.
0: Σκόραρε με πέναλτι κιόλας.
1: Ναι. Έδωσε και ασίστ όμως.
0: Γράφουν από κάτω. Okay. Ιωφαντίνο,
1: για ποιον Έλληνα. Για πολλούς θα έπρεπε να είχαμε κάνει.
0: Για όλη τη φουρνιά του 4.
1: Ακριβώς. Για το Ζαγοράκι θα έπρεπε να είχαμε κάνει.
2: Για τον Καραγκούνι.
1: Για τον Καραγκούνι θα έπρεπε να είχαμε κάνει.
2: Για τον Βέλα θα έπρεπε να είχαμε κάνει.
1: Αν με ρωτάς, για πολλούς. Για κανέναν δεν έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει κάτι πολύ. Όσα βλέπει,
0: πεθαίνουν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άμα δεν τα έχουν πάρει χαμπάρι ούτε οι ίδιοι παίχτες.
0: Τίποτα, τίποτα. Νομίζω για όλους σε αυτή τη φουρνιά θα έπρεπε να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Για... Δεν το έχουμε. Γενικά δεν,
0: δεν
1: το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε. Τα τιμητικά δεν το έχουμε.
1: Ναι, με το να τιμάμε παίχτες.
0: Μόνο να πεθάνει κάποιος το έχουμε.
1: Ναι.
0: Όταν πεθάνει. Εν ζωή. Τίποτα. Όχι. Όταν πεθάνει. Ρε εσύ, τι φοβερός που ήταν αυτός τελικά.
2: Ζωή ίσως μόνο ο Γκάλης να έχει πάρει αυτό που πρέπει.
0: Ναι, ο Γκάλης.
1: Και πάλι αν με ρωτάς για αυτό
0: ο
1: που
0: ο Γκάλης, καταλαβαίνω τι λες, αλλά θα έπρεπε και Γιαννάκης πάρα πολύ.
2: Καμία αντίρρηση.
0: Για μένα.
2: Καμία.
0: Για μένα. Ο Παναγιώτης
2: Γιαννάκης.
0: Όλοι, όλοι, όλοι. Όλοι.
1: Και ο Φασούλας.
0: Όλοι, όλοι. Εντάξει, εδώ πέρα κάτω στον Πειραιά να πούμε: υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια και είμαστε εδώ έτοιμοι να τα λύσουμε. Δεν ξεχνάω ποτέ συνήθεια να παρουσιάζει Φασούλα. Και στο Δήμο του Πειραιά ο Παναγιώτης ο Φατσούλας. Και κάνει ένα πλάνο και ήταν ο συνήθεια και η κοιλιά του Φασούλα. Ο Παναγιώτης ο Φατσούλας. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ, πολύ τιμητικό όλο αυτό που μου κάνει.
1: Λίγο υπομονή, παιδιά, λέει, γιατί θα έχουμε οδηγούς AI.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, okay. Αποφεύγω, λέει κάποιος, το κτέλ από τότε που φαντάρος γύριζα από Αλεξανδρούπολη Αθήνα. Ήτανε ταξίδι αγάπης. Θέλω να σου πω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα κτέλ από τότε.
0: Παιδιά, μιλάμε για.
1: Δεν έχω κάνει ταξίδι με κτέλ. Έχω βάλει το παιδί μου μέσα να κάνει με ταξίδι.
0: Έχει μέσα κάτι black light, κάτι.
1: Πάρα πολύ άνετα και καθαρά είναι και καμία μεγάλα σχέση. Είναι και.
2: Καινούργιες τεχνολογίες.
1: Ναι, ασφαλή είναι. Όλα.
0: Και καμία με αισθητήρες και με τέτοια. Η μουσική παραμένει αυτή όμως. Αλλά ο καθένας έχει τα ακουστικά του τώρα, το κινητό του.
1: Ναι.
0: Εγώ το θέλω κλειστό το παράθυρο, μου σπάς τα νεύρα.
1: Δεν ανοίγουν.
0: Αυτό το έχω δει, το παλιό το βίντεο. Το παλιό το βίντεο.
1: Βέβαια θέλω να σου πω ότι.
0: Κουρτίνα όμως.
1: Τι...
0: Με τον ήλιο.
2: Η κουρτίνα είναι.
1: Τελευταία φορά που χρησιμοποιεί. Κάτι σακτέλ που είχα βάλει από το Μπιλμπάο στο Σαν Σεμπαστιάν.
0: Κάτσε ρε Μαρία.
1: Περίμενε. Έβλεπα το δικό μου το παράθυρο να διαφέρει από τον αλωνόνε. Κάπως μου έδειχνε ότι ήταν διαφορετικό και όταν κατεβήκαμε είδα ότι όλο τον άλλο είναι αυτά που ήταν τα σκούρα ρε παιδί.
0: Σαν να φοράνε γυαλιά ηλίου στο λεωφορείο.
1: Ναι. Το δικό μου ήταν κανονικό και το είχαν ζυπάρει.
2: Ταινία.
1: Με ταινία.
0: Αυτό σου είχε καντεμάκι.
1: Ναι. Και λέω ας μην το σπρώχνω. Γιατί έβλεπα ότι λίγο σαν ακούνια. Λέω το δικό μου γιατί είναι έτσι. Μετά ήταν αυτό. Έτσι για να μην λέμε ότι τα έχουμε μόνο εμείς.
2: Χαμός γίνεται στην Ισπανία εντωμεταξύ, εκλογές, ιστορίες.
1: Και στη Γαλλία γίνεται χαμός, γενικά χαμούλης.
2: Και στην Ελλάδα γίνεται χαμός, Φίλιππος Καμπούρης, Πατρίς και
0: υπέροχος.
2: Πρόεδρος του Λαός
0: ναι. Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός.
1: Νομίζω είναι του Λαός.
0: Λαός.
2: Λαός, whatever τέλος πάντων.
1: Είναι στο Λαός.
0: Έτσι το
1: τονίζει.
0: Εκεί το τονίζει.
1: Okay, όπου θέλει ο καθένας, ναι. Παιδιά, τι μας νοιάζει.
0: Πάνω και, υπήρχε και το φως.
2: Απάτη.
0: Φως με ομικρόν φοιτητικός ορθόδοξος συναγερμός.
2: Τι είπες τώρα.
0: Παιδιά, θα σας μιλήσω για γνώση και κεντροδεξιά γνώση.
2: Διάδοση.
0: Λοιπόν,
2: όχι και κεντροδεξιά.
0: Καλά τώρα. Άμα τα βάλεις,
1: ανάλογα που θα βάλεις το κέντρο.
0: Άμα τα βάλεις, ο καθένας χτίζει το μαγαζί του που μπορεί εκεί. Αλλά
2: το Λάος έχει βγάλει Πλεύρη, Βορύδη και Άδωνη.
0: Yes.
2: Και το δεξιού του λέμε αυτού.
0: Όχι, εγώ δεν του έλεγα και το δεξιού, αλλά είναι υπουργοί. Άλλης κυβέρνησης. Άλλης κυβέρνησης, η οποία επικαλείται το κέντρο. Αυτό θέλω να σου πω. Αλλά από εκεί και πέρα, 5 εκατομμύρια ευρώ, πόσο είναι εδώ με τον Καμπούρη το θέμα.
2: 5.300. Απάτη.
0: Τα 300 του Καρβέλα.
2: Στον ΕΦΚΑ.
1: Στον ΕΦΚΑ.
2: Άλλο
1: 5 εκατομμύρια ευρώ με 25 εταιρείες.
0: Και λίγες είναι, 25 εικονικές εστιατόρια, μαγαζιά με ρούχα, μπουζούκια.
1: Μήπως, δηλαδή, επειδή κατά κάποιο τρόπο είναι στην αντιπολίτευση, δεν είναι.
0: Έβρισκαν έναν οδηγό κτέλ, δεν είναι.
1: Εντάξει, κατά κάποιο. Ναι, ρε παιδί μου, θεωρητικά λέω, ρε παιδιά. Δεν είναι στην κυβέρνηση, άρα οποιοδήποτε δεν είναι στην κυβέρνηση είναι στην αντιπολίτευση.
0: Ναι,
1: προσποθεί λίγο να δοκιμάσει τις αντοχές του κράτους. Να δει μέχρι που
0: όχι, για την τσέπη του, όχι, δεν το ένιωξε για το κράτος.
1: Να δει, ρε παιδί, μέχρι που πάει, ρε παιδί.
0: Από το 21 τους παρακολουθούσανε.
2: 5 χρόνια για να τους αποκαλύψουν.
1: Να δούνε αν.
0: Φίλε, επειδή και εγώ ρώτησα, γιατί 5 χρόνια. Άμα πάει ο φάκελος και φουσκώσει, τότε το μαζεύεις. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, ότι αυτοί τι έκαναν. Έπαιρναν αυτούς οδηγούς κτέλ, Ινδία, Αίγυπτο, και τους λέγανε, θα σου γράψω ένα μαγαζί. Και μετά όταν, αυτοί ήταν οι μπροστινοί, οι αχυράνθρωποι που λέμε, και όταν έφταναν όλα τα χρέη εκεί που ήταν να φτάσουν, κλείνανε την εταιρεία πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή και δεν πλήρωναν εισφορές.
1: Περίμενε, και όταν κλείνει η εταιρεία τι γίνεται?
0: Κυνηγάνε τον αυτοφοράκια.
2: Όλο τον κόσμο που δούλευε.
0: Μία κυρία που έπαιρνε λοιπόν, πώς έγινε η αποκάλυψη, που την είχαν με 600 ευρώ το μήνα,
1: ναι.
0: 600 ευρώ το μήνα, πήγε και είδε ότι είχε φορολογική δήλωση 19.500 ευρώ. Και δεν μπορούσε να πάρει τα επιδόματά της, γιατί το σύστημα έλεγε ότι, κυρία μου, δεν μπορείτε να πάρετε επιδόματα γιατί έχετε δηλώσει τόσο. Εγώ λέει έχω δηλώσει. Που τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι το έψαξαν. Πάντα από μια φασούλα ξεκινάει όλο αυτό. Και συνελήφθηκε η σύζυγός του στο σπίτι του στον Άλυμο.
1: Άλυμο.
2: Αρχηγός του κόμματος. Τέλος. Ναι.
0: Καμπούρης. Και ποτέ όμως εγώ δεν θα ξεχάσω εκπομπές με Σαντέλα Ξύστρα. Αυτές εκπομπές. Έμπαινε άλλος με κολοτούμπα μέσα. Αυτές είναι εκπομπές.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω όμως αν τα πιο νέα παιδιά που μας ακούνε καταλαβαίνουν τι εστί Φίλιππος Καμπούρης. Γιατί βλέπουν να γουγλάρουν. Αρχηγός κόμματος.
0: Μπορεί να γουγλάρουν.
1: Αρχηγός κόμματος.
0: Άμα γουγλάρεις, πατάτε YouTube.
1: Το Σάκη Ρουβά του Πειραιά.
0: Μα Σάκη Ρουβά του Πειραιά.
1: Βασιλιάς του Έξτρα 3.
0: Δεν είναι. Παιδιά, κολοτούμπα Σαντέλα Ξύστρα. Τίποτα άλλο. Γκουγκλάρετε Σαντέλα Ξύστρα. Αυτές είναι εκπομπές. Τώρα βαράτε τον πολιτισμό. Η Ελλάδα πυροβολάει τα πόδια της Μάρια με τέτοιες συλλήψεις.
1: Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η νέα εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Telekom.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: Μου το θύμισε, George Michael,
1: amazing.
0: Θα φας καλά και σήμερα. Μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεσαι πάνω. Φρούτα και λαχανικά μόνο στα Lidl. Με full εγγύηση, με αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και εγγυώτητα Lidl, ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, σου επιστρέφουν την αξία τους. Όποιος ξέρει που θα βρει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και που θα το βρει. Φυσικά Lidl, γιατί αξίζει.
2: Επιθετικό marketing. Μπήκες.
0: Έτσι μπαίνω.
2: Με τις πόρτες. Εχθές σας έδειχνε το τέτοιο. Το ξέρεις έτσι.
0: Ποιο?
2: Έδειχνε το καλοκαιρινό σας στην Olbet.
0: Α, ναι, ναι, ναι, και το πληροφορήθηκαμε σήμερα πριν. Οι άχαστοι ξεκινάνε την Τρίτη. Κάναμε την πρόβα χθες με κοινό. Φανταστικά θα περάσουμε.
2: Με κοινό, ε.
0: Ναι, θα είναι 100 άτομα τη φορά. Φανταστικά θα περάσουμε. Τίποτα άλλο δεν σας λέω.
1: Πότε ξεκινάνε οι άχαστοι?
0: Την Τρίτη. Με ρώτησε μέχρι και η μάνα μου. Αυτό είναι το αστείο. Να σου πω κάτι. Κόσμο. Λέω, θα με ρωτήσει κάτι για το χωριό. Πότε ξεκινάνε οι άχαστοι, με ρωτάνε τη δουλειά.
2: Πάμε, βγαίνουμε.

0: έρχονται στον Big Win Sport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε απόψε στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Τη μάχη του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαξε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αρχίζει ο χειμώνας εκεί έξω, Μαρία, ήταν λίγο best. Εδώ τώρα.
1: Λοιπόν, η εθνική ομάδα Under 21 χθες ναι, μεν κέρδισε τη Βόρεια Ιρλανδία με ένα 0. Δεν ήταν όμως αρκετό για να τη στείλει απευθείας στην τελική φάση. Ήθελε γκολ, νομίζω, τουλάχιστον με.
0: Το είδα όλο.
1: Ειδικά στο τέλος έχασε κάτι. Κάτι άχαστα.
0: Έφτανε στην περιοχή γρήγορα και ναι, εκεί δεν είχε τις σωστές επιλογές.
1: Λοιπόν, έχει ακόμα την ευκαιρία της, θα την έχει την Παρασκευή στις 12 η ώρα Ελλάδας. Θα πραγματοποιηθεί στη Μιόν.
0: Το βράδυ, έτσι. Νύχτα. 12 η ώρα με ποτάκι και μια χαρά. Ναι, συγγνώμη, πες. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στη Μιόν. Σαν νίκη ο Δημάτος, λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η κλήρωση των play-off του EuroK21 του 2027. Εκεί θα μπουν οι 8 δεύτερες ομάδες των προκριματικών ομίλων που δεν έχουν εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση. Λοιπόν, μακάρι να έχει μια καλή, έτσι, μια ευνοϊκή.
0: Οι άλλοι θα έχουν το πρόβλημα.
1: Φυσικά.
0: Αυτό ήθελα. Φυσικά. Πάντα ήθελα Φυσικά. Να το πω αυτό.
1: Καλημέρα στο Γιάννο από τα Πατήσια. Μας στέλνει συγγνώμη, λέει συγγνώμη αν στέλνω συνέχεια μηνύματα. Έχω ρεπό σήμερα και σας ακούω με χαρά. Μπράβο, Γιάννο, και πολύ καλά κάνεις. Έχω κάνει την ίδια διαδρομή, Μαρία, με ΚΤΕΛ Μπιλμπάο Σαν Σεμπαστιάν. Θυμάσαι μήπως πόσο φανταστικός ήταν ο σταθμός ΚΤΕΛ, λέμε τώρα, του Μπιλμπάο? Όχι, δεν. Α!
0: Τι ήταν, είχε ναι, θέμα.
1: Όχι, όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Δεν πήραμε από εκεί το λεωφορείο, το πήραμε έξω από το Γκίγκενχάιμ. Αλλά ναι, ήταν παραδίπλα.
0: Ερώτηση. Πολύ. Θα ξανααφήνε λεφτά στο Μπιλμπάο, θα ξαναπήγαινε?
1: Ναι, καλέ, φυσικά.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι έτσι κάποιες μέρες.
1: Θα ξαναπήγαινα και στο μουσείο. Εύκολα θα ξαναπήγαινα στο μουσείο. Ακόμα και με τα ίδια εκθέματα. Πολύ εύκολα. Το πιο εντυπωσιακό μουσείο που έχω πάει.
2: Με το Μιλπάο δεν έλεγες ότι πήγες και στην αρχή δεν.
1: Στην αρχή. Η παλιά πόλη δεν είναι τίποτα. Θα πέρναγα όλες μου τις μέρες στην καινούργια πόλη. Στην από εκεί πλευρά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Γιατί πολύ ωραία πάντα στη λάθη πλευρά.
2: Έλατε.
1: Και πολύ ωραίο φαγητό. Το είπαμε, το ξαναπάμε. Εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας, λέει κάποιο.
0: Εγώ, ναι.
1: Ναι. Δούλευα όλη μέρα σαν το σκυλί. Εν τω μεταξύ δεν έχω δει κανένα σκυλί να δουλεύει. Ακόμα και τις Κυριακές, όχι σαν εσάς τώρα που κάθεστε σε μία καρέκλα και έχετε ένα μικρόφωνο και λέτε χαζά πράγματα. Αν σταθούμε όρθιοι, θα αλλάξει κάτι.
2: Θα αλλάξει κάτι. Θα κουράζεις περισσότερο.
1: Πολλοί άνθρωποι εν τω μεταξύ κάνουν ραδιόφωνο όρθιοι.
2: Τι.
0: Πάντα πίστευα. Όρθιος.
1: Εντάξει.
0: Ένας λέει τώρα που πέρασε το πρώτο μισάρο, ήρθε η ώρα να το πούμε. Πω ρε φίλε, τι δούλευμα ρίξε ρε Τσούβι, όσοι πλήρωσαν εισιτήριο και ήρθαν μέσα στη ζέστη για άχαστους. Μία ανούσια ώρα, δεν τραπήκατε? Φίλε μου, πρώτον είναι 2 ώρες, εκεί στο βίντεο υπάρχει ένα best of. Δεύτερον, με το που ανακοινώσουμε fest θα είναι sold out και θα το κάνουμε για τη Θεσσαλονίκη σύντομα. Οπότε άραξε την πέτσα σου και χαλάρωσε για το τι είναι δούλευμα και τι δεν είναι. Όταν τα σκάτε 150 ευρώ.
1: Για βενζίνη.
0: Όχι για βενζίνη. Και πάτε, βλέπετε μια συναυλία 50 λεπτά. Τότε είναι καλά, ε. Ενώ άμα δείτε το μαλλιά του να ραπάρει με AI, σας χαλάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν έχεις ιδέα το λόγο που έρχονται, φίλε μου. Μην ασχολείσαι καθόλου, άραξε. Σε εκτέλ του 60 Τσούβι να κλαίει, Μέση να κλαίει, Περπινιάζει στα ηχεία, Ινδό στο τιμόνι να ακούει Μαντουβάλα. Αυτό δεν είναι κουμπί. Το όνειρο της Μαρίας να γίνει ηθοποιός. Μπας και θυμάται τα κείμενα. Τα θυμάται.
1: Μελέτη Λία, περιμένετε. Παιδιά, καμία. Τίποτα. Ένα μήνυμα, κάτι, τίποτα.
0: Το κανονίσαι εγώ σήμερα.
1: Ένα DM, κάτι, τίποτα.
0: Μη ζητά DM.
1: Ναι, από το μελέτη.
0: Εγώ είμαι, άνοιξε το.
1: Θες μελέτη? Καλημέρα στον Ηλία.
0: Μελέτα αυτό.
1: Στον φίλο μας, τον αδερφό μας, τον Ηλία.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Πολύ χαρά βλέπω, ρε Ηλία. Καλημέρα, μορφόβεδα. Καλημέρα, όαση της αθλητικής δημοσιογραφίας. Εμένα λέει έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά είναι φίλος μου.
0: Τη μύτη, τη δικιά μου.
1: Καλημέρα, φάρε του stand-up comedy.
0: Ήρθε ο
1: άνθρωπος. Εσύ πάνω πήγε στα ομορφόπεδα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και από το γυμναστή μας τον Κώστα. Καλημέρα, Κώστα.
0: Ήρθε ο Ηλίας, ο φίλος, στην παράσταση, γι' αυτό.
1: Ήρθε.
0: Ναι.
1: Α, ήρθε και εσύ.
0: Βέβαια, ναι, βέβαια. Ήρθε μάλιστα. Οικογενειακά. Ήρθε όλη του οικογένεια.
1: Ίσως, μπορεί Ηλία να τα πούμε. Μπορεί. Να τα πούμε το Σάββατο.
0: Τι μιλάς αν είναι βρήθες?
1: Μπορεί. Άμα δεν βρέχει, λέω θα πάω.
0: Πιθανό να βρέχει Παρασκευή, όχι Σάββατο.
1: Παρασκευή δεν με νοιάζει.
0: Τι, Σπαρτά, ο καιρός για τους αγάπες.

0: Ρονάλντο λέει θα φύγει με το τραγούδι. Εγώ που ήμουν Θεός. Θα φύγω τώρα σαν τρελός.
1: Λοιπόν, ανέβασε ένα post ο Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα από το οποίο απολογήθηκε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλά. Έρχεται το τέλος του κόσμου.
0: Αχα.
1: Όπως είχα προσχεθεί, λέει, αποφάσισα να εξηγήσω ο ίδιος σε πρώτο πρόσωπο και με απόλυτη σαφήνεια τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία συγκέντρωση της Εθνικής Πορτογαλίας.
0: Στέλνω γράμμα στον εαυτό μου 10 χρόνια.
1: Ναι, είπε, ρε παιδί μου, ότι μετά το παγκόσμιο του 2026 είχε ετοιμάσει μια μεγάλη επιστολή προς τους Πορτογάλους, την οποία, λέει, την κρατάω, την έχει, πώς το λένε, αποθηκεύσει. Με όλα όσα θέλω να τους πω, όταν έρθει η στιγμή να αποχωρήσω οριστικά από την εθνική μας ομάδα. Ήταν έτοιμος δηλαδή να αποχωρήσει και μετά τον πιάνουν και το λένε. Να σου πω, μήπως να συνεχίσει. Μετά το τέλος διοργάνωση, μήπως.
0: Γιατί δεν
1: Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Για ποιο λόγο δεν έχουμε πρόεδρο στο χωριό, ρε παιδάκι μου. Δύο σου είναι άρρωστος, ποιος θα το αναλάβει το σύλλογο.
1: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μου ζήτησε επίμονα να επανεξετάσω την αποφασή μου να αποχωρήσω, καθώς η Ομοσπονδία επιθυμούσε να συνεχίσω. Και στη συνέχεια, λέει, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το σημερινό ομοσπονδιακό προπονητή και του είπε και τα καλύτερα. Λέει, εντάξει, για μένα, λέει, ήταν η σωστή επιλογή. Γι' αυτό την ημέρα της παρουσίασής του χάρηκα πραγματικά. Πίστευα ότι ήταν η σωστή επιλογή. Και μετά το μετάνιωσε. Λίγες ημέρες αργότερα επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε ότι θέλει να συναντηθούμε από κοντά. Συναντηθήκαμε, όπου η ομάδα, λέει, πραγματοποίησε την προετοιμασία μας. Μου είπε ότι με υπολόγιζε και ότι θεωρούσε την παρουσία μου θεμελιώδη για το σχέδιό του. Α, του είπε, σε θέλω αυτό, σε αγαπάω, αυτό πάνω σου θα στηριχτούμε. Μου πρότεινε επίσης να μην ταξιδέψω με την ομάδα στην Νορβηγία και τη Δανία, να παίξω στο πρώτο παιχνίδι και να παραμείνω στην Πορτογαλία και να ενσωματωθώ ξανά στην αποστολή πριν από το μάτς στον Τραγκάο. Αρνήθηκα. Θεωρούσα αυτονόητο ότι δεν μπορούσα να δεχθώ κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ, όντως, αν το έκανε και δεν πήγαινε η Νορβηγία και η Δανία, θα λέγανε αυτό και τον αφήνει να παίξω. Και τώρα, δηλαδή, θα ήταν πολύ μεγάλο το σούσουρο. Mm-hmm. Το γεγονός ότι δεν θα αγωνιζόμουν στα εκτός έδρας παιχνίδια δεν σημαίνει ότι θα έπαπα να είμαι αρχηγός ομάδας. Απολαμβάνω, λέει, το προνόμιο να μείνω στην Πορτογαλία. Το απολαμβάνω να μείνω στην Πορτογαλία, δεν θα αποτελούσε καλό παράδειγμα, λέει. Ο προπονητής συμφώνησε τελικά μαζί μου. Όχι, μας κούρασες, τελείωνε. Ήρθε στο σπίτι μου στη Λισαβόνα την παραμονή της έναρξης συγκέντρωσης με δική του πρωτοβουλία. Αγαπουλά, ήρθα να δω αν είσαι καλά. Παράτησα γυναίκα και παιδιά. Η συζήτηση ήταν ήρεμη και όσο είχαμε συμφωνήσει τον Αύγουστο, λέει, παρέμενε σε ισχύ. Παιδιά, έχει πάρα πολλά.
0: Βαριέμαι ήδη που το άκουσα αυτό.
1: Ναι. Μου είπε να είμαι έτοιμος επειδή θα έπαιζα για 30 λεπτά. Τα υπολόγιζα, το γνωρίζουν όλοι. Έκανα προθέρμανση από το ημίχρονο. Έβλεπα τα λεπτά να περνούν και τελικά δεν μπήκα μέσα. Ο προπονητής δεν τήρησε το λόγο του. Μετά το παιχνίδι ήθελα απλώς να τελειώνουν όλα με την νίκη μας και να μείνω μόνος.
0: Να σου πω τώρα, κόψτε γιατί στέλνω μελέτης Ηλίας. Τι συνέβη, σας ακούω Αττική οδοφυσμένος και άκουσα το όνομά μου. Τι συνέβη.
1: Γιατί έχεις καλέσει γιατί... όλους τους δημοσιογράφους.
2: Δεν άκουσες εχθές.
0: Πες στον άνθρωπο και δεν ξέρει τώρα γιατί.
1: Μου είπαν ότι έχεις καλέσει πολλούς εκτζίδες στο σύριαλ.
2: Με τον καλοσκάμι τελευταίο.
1: Με τον καλοσκάμι, δηλαδή τι πρέπει να παίξω κι εγώ, δηλαδή, να με καλέσει ο Νίκολιτς. Για να παίξω Champions League. Τι να κάνω, δηλαδή, για να παίξω κι εγώ guest star.
0: Θέλει ζαφυρά του λόγου ΑΕΚ του γράφτου ανθρώπου. Να ξέρει τι έγινε. Είναι σε αθλητικό σταθμό. Ο Μελέτης Ηλίας καλά θα κάνει να προσέχει. Γεννά Κροατές. Θα έχει πρόβλημα στα γυρίσματα αν τον πετύχουν. Και θα αρχίσει να φοβάται. Λέει, δεν έρχομαι για γύρισμα. Νομίζω ότι έχω COVID. Το κάνω για το καλό του σετ. Έτσι λένε οι ηθοποιοί, το θέλω να ξεκουραστούν. Έχω το λαιμό μου και φοβάμαι μην έχει τίποτα. Έχει στείλει ένα ηχητικό, αλλά δεν μπορεί να έχει μέσα ιστορίες. Θα το ακούσουμε στο break. Εντάξει.
2: Έρχεται
0: το διάλειμμα.

0: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
2: Ο Διονύσης.
1: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
3: Όπως σου λέω.
1: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
4: Στα εξηγόρια.
5: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεκλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
1: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
3: Εντάξει,
6: καλά. Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
7: Και το μυαλό μου είναι καλό.
3: Καλό μήνα.
6: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
2: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
8: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
9: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα ευχολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
8: Να δεν είναι σουτ αυτό.
9: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
6: μαγκέ. Δεν το
9: πες, δηλαδή, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμος να γελάσεις εκεί.
8: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνος.
10: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
2: Έλα, λέκο!
10: Στεγνή μου γνώση να σειρά πρώτα.
11: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
2: Ο Λουκάς!
12: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
11: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
2: Λουκά, φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
13: Πω.
14: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wings Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
2: Σιτ Μανούλη.
14: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
2: Εντάξει. Ωραία.
10: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
15: Δεν το πιες αυτό για ξαναπέστα.
10: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
16: Κατάλαβες τι γίνεται.
10: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
2: Νικολάκη!
10: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
17: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
2: Μην τα λες όλα, κράτε την κάτι, μην τα λες όλα!
17: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο και ο Μανώλης είναι απ' όπως ο Μανώλης.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα.
17: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
18: Μας ακούει εδώ, έτσι.
14: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
19: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
2: Εμένα με μιλήνει Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
14: Το 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2 χρονών.
18: Ναι.
16: Γελάς, ε.
10: Η μπάλα όμως τα κάνει το λάθος και το 2-0.
18: Αχ.
10: Να πούμε σε πιο ακριβώς το σκορ, έχουμε λεπτά και το σκορ.
18: Καλέ, τι κουλά είναι αυτά.
10: Ο Όφι στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφι με 1-0.
2: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα μπόλτα.
10: Πώς το πες αυτό.
2: Διθέντε τα μπόλτα. Υπέροχο.
7: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
2: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Λοιπόν, έχουμε απάντηση της παραγωγής.
1: Έτσι γίνονται δηλαδή, οι δουλειές. Έτσι γίνονται δουλειές.
2: Κλείσαμε ζαφυρά του στο επόμενο επεισόδιο. Θα κάνει μία φίλη της Αλεξάνδρας Τριανταφύλου, της μάνας μου.
1: Μπορώ να το υποστηρίξω. Ηλικιακά μπορώ να το υποστηρίξω. Καλημέρα, με λέτε.
0: Δεν είπα αυτό. Οι ηθοποιοί πρέπει να προσαρμόζονται, Μαρία. Δεν θέλω να παίξει τον εαυτό σου.
1: Τίποτα, ρε παιδί μου, απλά δεν θα με βάψουν. Εντάξει, μια χαρά θα είναι.
0: Τον Τόμ Κρούζ τον βάψανε να φαίνεται στην ηλικία του.
1: Καλημέρα. Λίγα και καλό δρόμο και με το καλό να φτάσεις κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνατε εσείς, λέει, αμέσως διαφημίσεις πρώτη φορά. Στη ζωή μου βλέπω, ακούστε, βλέπεις, ανθρώπους να πληρώνονται παίζοντας διαφημίσεις και μάλιστα να έχουν ανοίξει και σπίτια με αυτόν τον τρόπο. Να δεις πως έχουμε κλείσει.
0: Άστα να πάνε. Σήμερα έγινα 30, λέει κάποιος. Και μετά νιώσα που ήρθα για δουλειά ερήκος από Γιάννενα.
1: Καταρχάς με αυτό το όνομα δεν θα έπρεπε καν να πηγαίνεις για δουλειά.
0: Με το όνομα Ερίκος, στον οίκο σου θα έπρεπε να έρχονται τα λεφτά. Δηλαδή θα έχεις αυλικούς.
1: Θα έπρεπε να έχεις τώρα ένα μπόζο να παίζει αυτό το σύστημα του αρλεκίνου.
0: Ναι.
1: Αυτό ένα τέτοιο.
0: Κάνε μου αστεία, μικρέ.
1: Μπράβο. Και μετά να τον αποκεφαλίσεις.
0: Ναι, γιατί δεν σου άρεσε το punchline. Γυμνές χορεύτριες. Μπούτι από κοτόπουλο με σταφύλια και τυρί. Έβαλα κάποιες ιδέες. Το έκανα λίγο. Εσύ σκότωσες άνθρωπο. Εγώ σεξ έβαλα, δεν έβαλα αποκεφαλισμό. Γιατί πήγες κατευθείαν το 0 στο 100. Ενδιάμεσα δεν έχουμε. Μωρέ, Game of Thrones, εσύ από τα τέ μου.
1: Βλέπω τώρα το Outlander. Α, το θυμήθηκα.
0: Αμαξάρα.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Μελέτησα εκάρα μου, λέει ο Γιάννης από Πατήσια.
0: Ο Γιάννης από Κουκάκι. Καλημέρα, μια ενημέρωση. Οι δρόμοι προς Ακρόπολη κλείνουν σταδιακά. Παντού κορδέλες. Και σηκώνουν με γερανό τα παρκαρισμένα, λέει. Έρχεται ο Ρούμπιο προς τα δω. Γιάννης από το Κουκάκι. Στο Κουκάκι ξέρεις ποιος είναι ο θόρυβος που ακούγεται στο Κουκάκι.
1: Είναι από τις βαλίτσες.
0: Τη βαλίτσα. Στο Πλακόστρωτο.
1: Καλά, έχει πάει κι αλλού αυτό. Πού? Μην νομίζεις, και στο Παγκράτη έχει πάει και στα Πετράλωνα έχει πάει πάρα πολύ.
0: Κρουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκ μάλλον έτσι πρέπει να φαίνομαι και εγώ στο Λονδίνο που είμαι ενθουσιασμένος. Που είμαι απλά στη Τραφάλγκαρ και λέω: Oh my god, τι ωραία που είναι εδώ. Και περπατάμε έτσι πρωί-πρωί.
1: Την καλημέρα μας στείλει το Metal Heart, ο οποίος μας έστειλε μια φωτογραφία από την
0: Με τον Ρούμπιο.
1: Όχι. Με ένα φορτηγό που ξέρει πίσω, ρε παιδί μου, στη.
0: Τον Optimus Prime.
1: Που ζωγραφίζει. Ναι, το έχω δει αυτό.

0: χρόνια λέει έχουν να μιλήσουν από τότε. Εντάξει, τότε δεν το περίμενε κανένα ότι θα τολμούσε κάποιο να το κάνει αλλαγή. Τέλος πάντων, επειδή το αφήσαμε στη μέση, ζήτησε συγγνώμη. Mm-hmm. Και από τον κόσμο και από την ομάδα του. Και πρέπει, λέει, να τιμωρηθώ γιατί είμαι ο αρχηγός. Γνωρίζω ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες. Ανεξάρτητα από το κύρος του καθενός, οι κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους. Και ότι είναι, τέλος πάντων, τέθηκε ξανά στη διάθεση της εθνικής ομάδας. Και όπως αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι ναι, δε, περασμένα, ξεχασμένα ψωμί και αλάτι νερό και αλάτι δεν ξέρω ψωμί και τυρί, δεν ξέρω τι.
1: Ό,τι είπαμε, πεκορίνο και σύγκλινο.
0: Αυτό, ρε φίλε. Ναι.
1: Ψωμί και αλάτι. Ναι, το χωριάτικο που πιάνει ένα κιλό ψωμί και είναι ένα κιλό ψωμί.
0: Ναι,
1: δεν πιάνει ένα κιλό ψωμί και είναι 300.
0: Καλημέρα στον Αντώνη. Θέλουμε και εμείς άχαστους. Έχουμε και εμείς, λέει, ψυχή στο Ηράκλειο Κρήτης. Σιγά σιγά.
1: Κοίτα, αν τα καταφέρουν τα παιδιά να φύγουν από τις υποχρεώσεις τους, θα το κάνουμε. Εγώ μπορώ, τις το έχω πει. Να το κάνουμε.
0: Να κάνουμε ένα tour.
1: Μπράβο, να κάνουμε ένα tour. Η Θεσσαλονίκη, λογικά το Φλεβάρι, θα πρέπει να μας περιμένει.
0: Καλημέρα στον Κώστα από Κεφαλονιά. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλή Τετάρτη. Ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι άχαστοι. Όσο για το Μέση, περισσότερο από μένα δεν έχει κλάψει κανένας.
1: Τι το ξέρεις, είσαι σε κάποια εταιρεία κλάματος. Είσαι
0: βεβαίως. Καλημέρα, παρεάκι. Πηγαίνω, ερχόμουν Βόλο πριν από 25 χρόνια, λέει η Λάμια του Βουνού.
1: Ωραίος.
0: Το highlight ήταν υπολογαγός Νατάσταση σε 14 τηλεόραση. Μπα.
1: Τι λες. Έλα, πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Τι λες.
1: Πολύ ωραίο ήταν.
0: Καλημέρα στο Βύρον από τα Χανιά. Καλημέρα στο Χρήστο. Τα κτέλη διάβασα, λέει, ένα ρεπορτάζ. Δεν έχουν οδηγούς, ναι, το είπαμε αυτό. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, λέει, πως οδηγούν εκεί πέρα τα ΜΑΜ για τα ρημάδια του τα λεωφορεία. Ναι, εμείς όμως έχουμε καλύτερα κτέλη τώρα.
1: Έχουμε καλύτερα κτέλ και έχουμε και πιο λίγο κόσμο μες τα κτέλ.
0: Έχουμε εκεί κανονικό κόσμο.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν
1: ο καθένας έχει τη θέση.
0: Δεν γκρέμονται σαν τα σταφύλια.
1: Ναι, ο καθένας έχει τη θέση.
0: Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τα κτέλ, λέει ο Κωνσταντίνος. Σωστό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Η ωραιότερη εποχή του χρόνου όσον αφορά τη θερμοκρασία. Χρόνια πολλά στον συνάδελφο Σέργιο. Φιλιά.
1: Γιορτά... Το στάνταλ το λένε Στέλιο. Το Σέργιο όλοι. Στέλιο,
0: ναι, όχι, Σέργιος. Ο Σέργιος, η Σεργία, η Σεργιανή, η Σεργιούλα. Ο Βάκχος, η Βάκχη, η Βακχία. Ο Πολυχρόνης, ο Πολυχρόνης.
1: Ο Βάχος μπαίνει έτσι μέσα στην τράπεζα. Βρόχερες, καλημέρες. Γι' αυτό λοιπόν μας κατέστρεψαν.
0: Και σηκώνονται οι ταμείες και τραγουδάνε.
1: Δεν θέλω η Πάνκη. Θέλει να μας καταστρέψει. Το τόκο να κλέψει. Ζήτησαν ημέρωση λογαριασμού.

0: νέα ταυτότητα. Πόσο να αντέξω στην τρία τα παλιωτόμαρα τους Έλληνες.
1: Λάθος πιν.
0: Λάθος πιν τα μάτια μου μπροστά χάσου. Χάσου και φέρε μου
1: μια υπογραφή.
2: Τι γίνεται εδώ, υπεύθυνοι, τι γίνεται εδώ μέσα. Ο κύριος Βάκρος πάλι στην τράπεζα.
3: Χρόνια πολλά και στον Πολυχρόνη.
4: Το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει η τράπεζα.
3: Χρόνια πολλά στον Πολυχρόνη είναι τέτοιο.
0: Ναι, άλλες δύο λέξεις προς τα
3: βάζουμε. Απλά να πεις Πολυχρόνης. Αυτό.
0: Χρόνια μέσα στον Πολυχρόνη.
3: Χρόνια πολλά στο Χρόνη. Το φίλο μου που είναι coach που μου κάνει, πώς το λένε,
0: Πιλάφες.
3: Όχι ρε, κατάδυση και τέτοια. Χρόνης.
0: Πιλάφες.
3: Άμα τα παιδιά. Φανταστείτε.
0: Του λέγανε στο σχολείο, γέρε Χρόνη φύγε τώρα και έκλαιγε. Έλα ρε, δεν λέει εμένα. Εγώ μια μέρα θα βουτάω. Να ξεφύγω από το μπούλινγκ με στο νερό. Νιώθω ελεύθερος και είναι ένα ψάρι. Μάλιστα. Έχει ποτέ κανένα σε τουαλέτα σε λεωφορεία? Απορία το έχω. Στα λεωφορεία έχει μια τουαλέτα πολλές φορές από κάτω.
1: Όντως.
0: Νομίζω παλιά κάποτε.
3: Αυτό που ήταν από πίσω.
0: Ήτανε τόιλετ.
4: Όχι στη μέση.
0: Στη μέση. Όχι στη μέση, πίσω. Στη δεύτερη είσοδο, ας πούμε. Ναι. Είχε μια μικρή τουαλετίτσα.
3: Ποτέ. Ποτέ και για κανένα λόγο.
0: Νομίζω κάποτε το έχω δει να γίνεται.
3: Ο Ιησούς ήταν στο φορτηγό, λέει, με τέρμα και γάντια και το ρητό «Ο Ιησούς σώζει».
0: Δεν το διάβασα εγώ.
3: Ο Ηλίας, καλημέρα Ηλία. Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton. Καλημέρα στην τριάδα της καρδιάς μου. Έχω κλάψει, λέει, σαν το Μέση σε λεωφορείο όταν πρωτοήθα

0: Αθήνα με απεργία μετρό τραμ μέσα στο 550. Δεν ήξερα που να κατέβω. Πότε φτάνουμε, γιατί μετακόμισα Αθήνα και για όλα τα λάθη της ζωής μου μέχρι τότε. Όχι, ναι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Πολλά μηνύματα.
0: Θα περιμένετε όμως, γιατί πήγε 9 η ώρα και πρέπει να πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τη Σοφία Θεοδωράκη. Τη χαρά της ζωής.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Πάει το πρόσωπο μπροστά και το κορμί πίσω έρχεται. Τέλειο. Καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο. Κάτι για το βράδυ στο σπιτάκι σας. Τον πιο σοβαρό λόγο έχεις να τα παραγγέλνεις από το Box. Με Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωση. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, 5 ευρώ. Πρόσεξε, διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro.
0: Ορίστε.
1: Γιατί να παραγγέλνεις απλά ενώ μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Το πας το σκουντί λίγο. Για ποιο λόγο, ναι.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Δεν θα το κάνω. Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
5: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άι Γιάννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
6: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Κορχ. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
7: Φίλοι, λες και σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
8: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
9: Δέχεται πίσω του Καναδίμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει η έξυπνα ο Μελίσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
10: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η Ακαρδία, η Αρκαδία τον Πειραιά.
11: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πυρεόσκαρ. Ποιος ήταν
12: αυτός? Δεν το ξέρω αυτό. Ιδέα. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει, βέβαια. Δεν
11: έχει άλλο πάρει για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
12: Κάτι απαξινού.
11: Ακριβώς. Για το.
12: Το ροκ. Το ροκ, κοιτάξτε. Ωραία, δεν είναι.
11: Για το ροκ και ένα και δύο.
12: Το ροκ και δύο.
11: Όχι. Για το.
12: Το ροκ.
11: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδί.
12: Δεν σε παρεξήνεψε.
13: Ναι, με.
12: Και εμένα.
14: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς και ωραίο αυτό.
10: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
12: Τι BB Best, δεν πειρήμπα πες.
10: Με έχεις επηρεάσει.
12: BB Best, ναι. Ωραίστε και εγώ λάθος θα πάω.
10: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
3: Winsport FM, 30 χρόνια επιτυχία.